0: να κουνηθώ.
1: Ναι, να κάνει λίγο πιο εκεί και πάλι. Δηλαδή να φύγει το μάτι. Καλημέρα από Γιώργο Οδηγό, κτέλ κοινοπαξία. Ανυπομονώ να δω το υπόλοιπο μουντιάλ στην Πλεύεζα με ποιότικο κλαρίνο και chicken burger. Ελπίζω να μην έχουμε φωτιές φέτος, γιατί δεν μπορεί τα Καναντέα και δεν μπορεί γενικά. Όλο αυτό που φοβόμαστε όλοι με τις πυρκαγιές, γιατί φοβάσαι με όλα αυτά που γίνονται.
0: Φυσικά και φοβόμαστε. Έχει ήδη ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ναι, ξεκίνησε η σεζόν.
0: Και το Σαββατοκύριακο που ήμουν στο Μαρμάρι, σε παραδιπλανό χωριό.
1: Α, είχαμε.
0: Ναι, βεβαίως. Και 112, τι χτυπάει, 115, 129.
1: 112.
0: Το 112.
1: Ένα και ένα, δύο και δύο, τέσσερα. Αλφα, β, γάμα, δέλτα. Θα μείνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να γκρεμιστεί το Γεωργίος Καραϊσκάκης στη στιγμή που είναι κρατικό ακίνητο.
1: Ναι, γκρεμίζει και λέει Ηλία, ρίχτω όλα μου,
0: διαβάζουμε στο ρεπορτάζ που έχει το site του Sport FM, sportpavlafm.gr. Καταρχάς ότι το έργο θα διαρκέσει από 1,5 μέχρι 2 χρόνια maximum.
1: Ωραία.
0: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, η χωρητικότητά του θα αυξηθεί σε 52 με 53.000 θέσεις. Από 35 που είναι τώρα, θα είναι διόροφο και εννοείται με σκέπαστρο. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια επένδυση μίνιμουμ 250 εκατομμυρίων ευρώ και θα γίνει εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία φυσικά έκανε λόγο για ένα μεγαλειώδες έργο. Αυτό που έχει ζητηθεί από πλευράς Πειραιωτών είναι μια διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών. Από όσο ξέρουμε, το Γιώργος Καραϊσκάκης το έχει πάρει ο Ολυμπιακός για 99 χρόνια από το...
1: Κάντε 100.
0: 50. 49. Ναι, σωστά. 49, 99.
1: Ναι, ναι, πάντα
0: 50. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι στην ιδιοκτησία της, του Ολυμπιακού. Σου λέει, θα το πάρω και θα το φτιάξω. Γιατί να μην μπορεί να το γκρεμίσει και να το ξαναφτιάξει. Θα το ξαναφτιάξει. Θα αφήσει κάτι καλύτερο.
1: Να γίνει πιο μεγάλο
0: που
1: για τον κόσμο.
0: Που είναι η ένσταση, δεν καταλαβαίνω.
1: Να γίνει πιο μεγάλο για τον κόσμο. Καλημέρα και από τη Δέσποινα, καλημέρα και από τον Χρήστο. Η Δέσποινα δεν μας άκουγε και της το επέβαλε ο Χρήστος, ξέρεις, μέσα στα αμάξια. Άσε να ακούσω, σε να ακούσω.
0: Πολλές.
1: Και τώρα ακούει η Δέσποινα.
0: Το ξέρω. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Πολλές περιπτώσεις.
1: Κανονικά άχαστος απόψε, παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και την Πέμπτη. Mm. Και Τρίτη και Πέμπτη.
0: Ναι, γιατί, λόγω μου τι άλλο.
1: Είναι η διπλή, διπλό επεισόδιο.
0: Κάποιοι μπερδεύτηκαν με τους εξωγήινους. Αύριο παίζει ο εξωγήινος ή το Σεπτέμβριο. Αύριο παίζει άλλος εξωγήινος.
1: Ναι, 12 Σεπτεμβρίου.
0: 12 είναι. Σεπτεμβρίου πάρτε τα εισιτήρια, γιατί μετά θα λέτε συγγνώμη, κύριε Τσούβι, δεν ήξερα. Πάρτε κι άλλα εισιτήρια.
1: Έμειναν μόνο στους Περιστερώνες, αλλά να ξέρετε ότι το Cube που είναι τεράστιο και εγώ που είμαι στη μέση και με τις άλλες. Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Σας περιμένω. Είμαστε κοντά στο 72% πληρότητας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πόσο θα διαρκέσουν οι κατασκευές στο ΣΕΦ. Και αυτό ακόμα δεν ξέρουμε για το ΣΕΦ, γιατί φτιάχνεται και το ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός θα είναι σαν Ελαρίνα, αν θα πηγαίνει Βελιγράδι για τα ευρωπαϊκά.
0: Αν θα πηγαίνει με Κρήτη.
1: Ναι, ακόμα δεν το ξέρω και δεν ξέρω τι θα γίνει με τα διαρκείας. Τσούβι, ψυχάρα Ολυμπιακάρα για πάντα στο λιμάνι. Αυτά τα μηνύματα. Αυτά σας ακούω. Λέει κάποιος πίνοντας καφεδάκι με την extra large έκδοση του Λουίτζι δίπλα μου. Έχει κάποιος ένα γάτο.
0: Μεγαλύτερο από το Λουίτζι, γιατί ο δικός μου είναι μεγάλος ούτως ή άλλως.
1: Αυτός είναι πιο μεγάλος.
0: Ακόμα πιο μεγάλος.
1: Ναι, δεν ξέρω.

0: Δεν ξέρει Μαρία από ανακατασκευή παιδιά και ρίξιμο γηπέδου και κτίριο.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Πρώτα
1: από,
0: να σας πω,
1: από ρίξιμο γηπέδου.
0: Από, η Μαρία έχει χτίσει τα μπουζούκια. Δεν το ξέρετε.
1: Ποσειδόνιο.
0: Πες, όλε. Νεράιδα.
1: Ρωμαίο. Νεράιδα.
0: Όλε.
1: Διλινά.
0: Ρίμπας.
1: Ρίμπας.
0: Τα θυμάμαι τα
1: Αστέρια.
0: Αχ, αστέρια.
1: Απόλλων Παλάς. Πρέπει να πας.
0: Ναι, ναι.
1: Διογέννη Στούντιο. Τι λέτε τώρα.
0: Διογέννη Παλάς έλεγαν μερικοί. Τα μπερδεύανε.
1: Ναι, όχι. Απόλλων Παλάς και Διογέννη Στούντιο. Και η ταμπέλα του Διογέννη Στούντιο υπάρχει ακόμα.
0: Να ξέρεις, το Διογέννη γυρίζονται τα επεισόδια του Λαζόπουλου. Και όταν εγώ πήγα και έλεγα αναμνήσεις. Αυτό είναι το κτίριο.
1: Η κατεβασιά.
0: Η κατεβασιά, αυτή είναι. Κατεβαίνεις. Κατεβασιά.
1: Ανατρίχιασες.
0: Όταν μπήκα εδώ μου λέει, λέω, έχω ξανάρθει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι αναμνήσεις.
0: Ξαναγυρίζουνε.
1: Καμία θέση υπάρχει, λέει, θα φτιάξουν το Καραϊσκάκι. Θα παρακάρουμε πάνω στους δρόμους. Σαν τρικτοκοσμική χώρα. Λέει ο Μπάμπης. Όπου και χθες γύρω από το, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γινόταν ο χαμός.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν ο Ζαν Μισελ Ζαν.
0: Α, ναι, αυτό
1: και είχε γιομίσει το πάρκινγκ του Ιδρύματος και όλοι παρκάρανε γύρω-γύρω χαμούλης. Χαμούλης.
0: Αυτό που μου λέγες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Χαμός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αδιανόητα πολύ κόσμο σε σημείο που δεν χωρούσαμε να χορέψουμε. Δηλαδή ήμασταν 20 εκατοστά με το μπροστινό και 20 εκατοστά με το πίσω. Δεν, ναι. Μοίραζε σφαλιάρε, αμα είσαι.
0: Τι να κάνει, Μαρία, και πότε, πού να χωρέσουν όλοι αυτοί. Λογικό δεν είναι.

0: Το ενδιαφέρον χθες, λέει, στη συναυλία ήταν πως ήμασταν όλοι με τα γυαλιά πρεσβειοποίηας άνω το 45 και εντελώς μάχημοι. Ναι. Εντάξει, ναι, ο Ζαλμ Σεζάρ είναι 77 χρονών, φίλε. Οκ. Okay, δηλαδή έχει μαζέψει κοινό δεκαετίες τώρα, δεν το συζητάμε. Το
1: εγώ ήταν... γενικά παίζω μουσική.
0: Και θέλω να σου πω ότι δεν φαινόταν πάνω από 50-55. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι. Καλή ζωή, μάλλον. Το αρνητικό ήταν ότι ήταν μόλις 70 λεπτά μουσικής. Δεν είναι και για χόρταση.
2: Μόνο τόσο έπαιξε. Μια ωρίτσα και 10 λεπτά.
0: Και κάτι
2: ψηλά. Μέχρι να πει γεια σας, είμαι εδώ, ευχαριστώ. Μια ώρα δηλαδή.
0: Πρέπει, εν τω μεταξύ, πρέπει να περνάνε οι γείτονες πάρα πολύ καλά γύρω-γύρω. Πω. Ακούγανε πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Αλλά εντάξει, τι έκανε. Πληρώνεται και 650 ευρώ τα 20 τετραγωνικά.
2: Ένα εισιτήριο για μία ώρα. Δηλαδή ένας μέσος όρος. Λέω εγώ τώρα.
0: 60, 50, 60, κάπου εκεί.
2: Ένα ευρώ το λεπτό.
0: Να. Γιατί δεν άξιζε.
2: Άξιζε. Με το ζόρι δεν σας είπε.
0: Όχι, λοιπόν, δεν σας έσυρε. Δεν σας τράβηξε από τα αυτή.
2: Κάτι σημαντικό διαβάζω, mm-hmm, ότι η Real υπέγραψε το δεκαετές συμβόλαιο με τη EuroLeague. Γιατί είχαμε, Μαρία, την απειλή του NBA, ναι, ναι, Euro, ναι, ναι, ναι, που μήπως σπάσει η λίγα. Φαίνεται ότι είναι μπετόν αρμέ η EuroLeague και όταν υπογράφει η κορυφαία ομάδα που είναι η Real, καταλαβαίνουμε, επειδή δεν στα λέω τώρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δείχνει ότι θα υπογράψουν και οι άλλοι. Φαντάζομαι τώρα εγώ. Και θα γίνει και μια επέκταση, νομίζω 27-28 θα γίνουν 24 ομάδες με πιο πολλά έσοδα.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτηση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Ρακλής Περιστερίου σκεφτόμαστε να κάνουμε αίτηση από το ανοιχτό μέσα, το κλειστό στο κάρβουνο. Είχαμε το κλειστό στο κάρβουνο, Μαρία, με Ελενίτ. Δεν καταλαβαίνεις, τέτοιο μήνα κάναμε τουρνουά. Αυτή ήταν η ψυχή
0: δρακάκια,
2: σου.
0: Δρακάκια.
2: Είτε μας ήταν όλοι οι δράκους. Πώς είμαι μια άμυνα, μια πάσα κάνει δύο άνθρωποι ζευδικισμένους. Αυτά.
0: Λοιπόν, είχαμε απάντηση της δημοσιογράφου της Λεκύπ. Το συζητούσαμε και χθες. Η οποία είχε πει για τον Ντοκού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Εθνική Βελγίου για να πάει να δει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Σε περίπτωση που το έχετε χάσει, λέμε τώρα, είχε πει: μα είναι δυνατόν, αφήνεις το όνειρο ζωής, αφήνεις το Μουντιάλ για να δεις τη γέννηση του παιδιού σου, που μεταξύ μας λέει είναι και μια αειδιαστική στιγμή και ο πατέρας δεν κάνει και τίποτα. Είχε πει, μεταξύ άλλων. Αρχίζει να το μαζεύει, εννοείται ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την Λεκύπ. Αρχίζει να το μαζεύει τώρα και λέει: παιδιά, εγώ εξέφρασα μία προσωπική άποψη στο πλαίσιο μία συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι σοκαρίστηκαν, κάποιοι πληγώθηκαν. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν είχα πρόθεση, λέει, να προσβάλλω κανέναν ή να προσβάλλω το ρόλο και τη θέση του πατέρα.
2: Ή δεν πίστευα τι. Και είπα, με λίγα λόγια, δεν πίστευα, ναι, τι. Εκεί εξεστόμησα.
0: Όταν λες ότι ο πατέρας δεν κάνει τίποτα, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ή με όλους τους τρόπους, αν θες, προσβάλλεις τη θέση του πατέρα. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέει ο Ντοκού ότι ήθελα να είμαι στη γέννηση του πρώτου μου παιδιού, δηλαδή στο δεύτερο. Να! Mm-hmm. Και πάλι δικαιωνόμαστε εμείς τα δεύτερα παιδιά που δεν μας δίνουν σημασία ούτε στη γέννηση. Δηλαδή, αν ήταν το δεύτερο παιδί του Ντοκού, δεν θα έφευγε. Να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έφευγε.
2: Κατάλαβα τι λες. Έχεις και την εμπειρία, εγώ δεν την έχω.
0: Εσύ δεν την έχεις γιατί είσαι ένα πρώτος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, χωρίς να το θέλει, λέει, μα είναι δυνατόν το πρώτο μου παιδί είναι, δεν θα πάω. Mm-hmm. Άρα στο δεύτερο δεν θα έλεγε, εντάξει ρε παιδιά, γεννάω και το δεύτερο παιδί, έχω δει πως είναι. Αυτά λοιπόν για την μαντάμ. Η οποία τα πάει να το μαζέψει, αλλά δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα, παιδιά.
2: Να δω πως θα μαζευτεί και αυτό διαβάζω για το γεγονός ότι πάμε, ναι, αν συμφωνήσουν οι Big Four, να γυρίσω λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε για Έλληνες διαιτητές. Πάμε για Έλληνες διαιτητές.
0: Και να έχουμε Forever and ever.
2: Και να έχουμε ξένους στο VAR. Αυτό σκέφτονται.
0: Ξένους στο VAR.
2: Ποτέ λες. Κυριάκο μου, μην είσαι σίγουρος. Ποτέ δεν θες ή ποτέ δεν θα γίνει.
0: Ότι πάνε να.
2: Δεν το ξέρω τι θέλουν. Άμα συμφωνεί στο Big Four. Δεν το ξέρω.
0: Συζητάνε οι Big Four.
2: Άμα
0: για κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει,
0: άμα συμφωνήσουν.
2: Υπάρχει αυτή.
0: Να.
2: Εντάξει, μετά εδώ, Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει. Τσούτσι Κατσόχο να σας τα πει. Άστε ρε να γίνεται χαμός, να ζήσουμε τα αθλητικά ραδιόφωνα.
0: Ρε με δύο ντέρμπι χρειαζόμαστε.
2: Δεν με περιμένει κάποιος από κάτω.
0: Μία δοκιμασία, δύο ντέρμπι.
2: Τι έκανα να με περιμένει κάποιος από κάτω. Με περιμένει παραγγελία. Να με περιμένει παραγγελία.
0: Δεν θα χρειαστούμε παραπάνω από δύο ντέρμπι.
2: Δύο ντερμπάκια.
0: Γιατί όμως ξαφνικά γυρίσουμε στους
2: Έλληνες. Το άκουσα και στο Βαγγέλη, έκανα και εγώ κάτι ερωτήσεις. Δεν ξέρω.
0: Μας έλειψαν.
2: Δεν ξέρω.
0: Μήπως αυτό, μήπως μας στοιχίζουν λίγο παραπάνω οι ξένοι διαιτητές.
2: Ναι.
0: Για την υπηρεσία που προσφέρουν τέλος πάντων. Γιατί και ξένους που έχουμε πάλι παράπονα βγαίνουν.
2: Κοίταξε, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την Πέμπτη.
0: Ωραία. Αν δεν έχουν έρθει εξωγήινοι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Και θα συζητηθεί αυτό, αυτή η πρόταση θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα κρατήσουν οι Big Four. Εντάξει. Αυτό σας λέω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν είπα κάτι. Αλλά και στα ντέρμπι, όχι μόνο στα πιο μικρά μάτς τύπου. Και στα
0: ντέρμπι. Δεν είχαμε ξένους στα πιο μικρά μάτς, Έλληνες είχαμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Έλληνες είμαστε.
2: Ακόμα και στα play-off σε κάποια κρίσιμα, okay. Αυτά.
0: Μιλάνε τα χαϊδεμένα μικρά αδέλφια, αν είναι δυνατόν. Πες της Μαρία Τζου, έχουμε μεγαλώσει μαζί αδερφέ και δεν το ξέρω.
2: Ποιος είσαι στην κοινωνία.
0: Δεν ξέρω εδώ πέρα. Έχουμε ήσουν να... Γιώργο εσύ.
2: Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα στη συνομιλία με εξωγήινους. Άνετα θα έκανε ο Γιάννης Καραλής.
0: Ναι.
2: Για θα ξεκινήσω με το επειδή είστε και βλάκες. Υπέροχο. Λουλούδι. Πιστεύεις ότι σε ένα μικρό εξωγήινο σκάφο θα έλεγε ο ταμπάκος. Μην φύγεις για να παρκάρω.
0: Φεύγεις. Περίμενε, παρκάρω εγώ. Περίμενε.
2: Είσαι ωραίος γίγαντας, ρε. Αυτά που φορά. Α, είσαι γυμνός. Γιατί είναι πάντα γυμνοί οι εξωγήινοι στις φωτογραφίες.
0: Τι θες να φοράς, γιατί αν περάσουν από Ζάρα, τι.
2: Δεν ξέρω. Έχει κάτι άσχετους διαιτητές στο παγκόσμιο κύπελο. Κάτι άσχετους, κάτι τσεκούρια της ζωής. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σύντομα, σημείωσέ το. Τι ημέρα είναι, 23 Ιουνίου.
0: Τρίτη.
2: Με την ανοχή που υπάρχει στα σκληρά μαρκαρίσματα, δεν βγαίνουν κάρτες, δεν κάνουν παρατήρηση. Ρε, κάτι παρατήρηση, πες του, ηρέμησε. Τίποτα παίζει. Μπορεί να δεις μεγάλο όνομα να τραυματιστεί. Κοιτάω μες στα μάτια.
0: Με κοιτάς μες στα μάτια με μεγάλη πειθό.
2: Ναι. Δεν προστατεύεται κανένας ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει προστασία προϊόντες πουθενά. Πουθενά. Κανένας. Οι άνθρωποι είναι κοφτήρια. Θα τραυματιστεί παίχτης. Θα χάσει τον παγκόσμιο κύπελο παίχτης αν συνεχίσουν έτσι αυτά τα ζώα.
0: Σε φοβάμαι γιατί όταν κάνεις τέτοιες προβλέψεις.
2: Μα δεν το βλέπουμε. Αυτά. Λέει μία κάρτα. Τι μία κάρτα, έχουν σκοτωθεί, ρε. Θα τραυματιστεί παίχτη, θα χάσουμε εικόνες από μεγάλο παίχτη αν συνεχίσετε έτσι οι διαιτητές. Δεν προστατεύουν το προϊόν, είναι άσχετοι τελείως, δεν μπορούν να επιβληθούν στα παιχνίδια, κλωτσάνε παντού όλοι, γιατί ο παίχτης τσεκάρει το διαιτητή.
0: Βέβαια.
2: Το τσεκάρει.
0: Ναι.
2: Σου λέει, κάνω ένα αυτό. Φυλάκι. Κάθε. Το φυλάκι είναι η κλωτσιά από πίσω στην πάσα. Δίνει μια πάσα.
0: Ένα λίγο στον αχίλιο τένοντα.
2: Πάρε μια κλωτσιά. Ναι. Και μετά κάνει έλα ρε ψεύτη. Ναι. Τι έκανα, ρε.
0: Και περιμένει να δει, θα του πει ο διαιτητής. Είναι το πρώτο.
2: Δεν λέει τίποτα.
0: Στο επόμενο.
2: Αγωνιά στη μούρη. Παίζει. Δηλαδή, στο μάτς της Αργεντινής έπρεπε να έχει βγάλει 9 κάρτες. Αγωνιές.

0: Παίξε. Ρε θα σκοτωθεί άνθρωπος.
1: Πάλι η διαιτησία σου φταίει, ρε Τσουβέλα.
0: Ναι, είμαι Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Χωρίς να είμαι εκεί.
1: Εξωγήινη απάντησα και λένε: είμαστε γυμνοί γιατί έχουμε κορμάρες. Γι' αυτό δεν ντυνόμαστε. Σωστό κι αυτό.

0: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί το είπα, Χατζη Νικολάου. Παρακαλώ. Στην πηγούνι το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση, διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην πηγούνι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Έχω πολλά μηνύματα για την Παλήρια, για τη διαφήμιση. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Περιμένεις, λέει, να πουλήσει αυτή η εταιρεία αυτό το αντικείμενο, αυτό που διαφημίζεις, λέει κάποιος. Άκου, φίλε, που μου λες για αυτή την εταιρεία. Η εταιρεία αυτή, το 24, η Παλήρια, αφού τη διαφημίζουμε, το 2024, παρουσίασε αύξηση 13%, έφτασε 114 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους, πήγαινε εσύ τώρα, φύγε από
1: τη δουλειά. Κάνει να ανταγοράσει.
0: Πήγαινε στη δουλειά, από τη δουλειά σου, φύγε και πες τους, που πουλάνε στην Κίνα 1 δις μερίδες το χρόνο. Πήγαινε και πες τους, τι κάνει, τι στάζεται. Δεν τρώει αυτό, που δηλαδή μου τη διαφέρει, δεν μ' αρέσει. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Πήγαινε και πες. Τι νομίζετε ότι είναι. Τι νομίζετε ότι είναι. Πήγαινε και πες τους, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτά.
1: Μα πήγε,
0: η αμερικανική αγορά παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης για αυτή την εταιρεία. Οι πωλήσεις στην Αμερική έφτασαν το 24 τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Πήγαινε και πες τους. Δεν πρόκειται να βγάλετε φράγκο. Τι πουλάτε.
1: Ποιο δεν το κούβω, γιατί πήγε στη Μαϊάμι Χι τώρα. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή. Τσάμπα μεταγραφή 58 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα μεταγραφή. Τι θα πάει να κάνει.
0: Πήγαινε πες τους, ρε παιδί. Εγώ πληρώθηκα για ένα σποτάκι, έτσι, αλλά εσύ πήγαινε πες τους. Δεν μου θυμίζει ένα φίλο μου τώρα αυτό που κάνω εγώ. Παίζω στην ευτυχία. παραγωγή 5 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ πώς θα πάρεις το γύρισμα. Ποιο καλό ζωάρι. Ποια χαρά είναι.
1: Δεν αφήνουμε μία μικρή λεπτομέρεια να μας χαλάσει μία τόσο όμορφη ιστορία.
0: Ένα σποτάκι. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Τι πάει. Τι είναι αυτά μου να βγάλουν λεφτά αυτοί με αυτό που πουλάνε. Και τώρα που το άκουσα αυτό,
1: λέει, αυτά.
0: Τι λένε, ρε,
1: τι εκατομμύρια.
0: Φύγε από τον Κηφισό, κάνε αναστροφή, βάλε βενζίνη και πήγαινε πες τους. Άμα έρθουν εξωγήινοι και δεν τον Κηφισό, πιστεύω θα φύγουν. Ναι, ρε.
1: Καλά, εννοείται. Ρε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά, εντάξει, δεν παλεύεται αυτό. Αντί για.
0: Θα βγάλω ένα τραγούδι. Μπίπ τον Κηφισό, όλη την κίνηση, κουνήθηκε το ούφο, αχ τη συγκίνηση.
1: Παίξτε τελικό Αργεντινή με Αμερική και κατάκτηση Αργεντινή.
0: Η Αμερική είναι ομαδάρα εντωμεταξύ.
1: Είναι καλή ομάδα, όντως. Εμείς δεν συμφωνώ με κάποιον που λέει ότι δεν βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο, αλλά δεν
1: το
0: βλέπουμε.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Απλά μας παίρνει ο ύπνος, ρε παιδί μου, το βράδυ. Αυτό. Δε. Παλεύουμε να δούμε έναν αγώνα. Μέχρι αύριο. Μετά θα τα δεις όλα.
1: Τι έχουμε σήμερα, κάτσε, περίμενε.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Today, λοιπόν, έχουμε 8 η ώρα Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
0: Μπατσάρα.
1: Και 11 Αγγλία-Γκάνα.
0: Τα χειρότερα παιχνίδια όλων των εποχών.
1: Γιατί, ρε.
0: Άσε μας, ρε Μαρία, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν.
1: 1-1.
0: 4-1.
1: Αγγλία-Γκάνα. 1-1.
0: Δύο γκολ θα σου πει ο Ανδρέας ο Χάρι Κέιν.
1: Καλά.
0: Θα κερδίσει. Θα δυσκολευτεί. Εγώ πιστεύω θα βάλει 3 γκολ. Σίγουρα. Θα τα βάλει, ρε. Άλλαξε η Αγγλία. Αλλάζω. Θα τα βάλει. Δεν παίρνει τίποτα φέτος, αλλά θα τα βάλει.
2: Αγγλία-Αργεντινή.
0: Αγγλία-Αργεντινή, από τότε με. Από το Μουντιάλ του 90 εκεί.
2: Είμαι ανώμαλο. Συμμαθώ και του δύο.
0: Αγγλία και Αργεντινή είναι ο άλλο. Άντε, γεια! Μανώμαλο δεν μιλάω.
2: Είμαι.

0: Ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες, λέει κάποιος με Θανάση το κούμπα να κουβαλάει φτερό αεροπλάνο για Μαϊάμι. Εντάξει, τροπή.
1: Θέλω να μου πείτε, λέει κάποιος. Οι 55άρες, πόση αυτοπεποίθηση έχουν και ντύνονται, λες και είναι 20άρες. Θα σου πω εγώ, φίλε. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν.
0: Καλά, ό,τι θέλει να κάνει κάποιος. Εγώ είμαι υπέρ.
1: Και εγώ είμαι υπέρ. Εγώ ως 63 χρόνια λέω, είμαι πολύ υπέρ.
0: 64 είσαι.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Και ναι, Σακύρα, Σακύρα έχουμε
0: δει. Εγώ την είδα τη Σακύρα, αλλά δεν κατάλαβα τι είναι αυτή.
1: Θέλω, μισό λεπτό, να απαντήσω στον ακροατή. Θέλω να σου πω ότι γενικά οι γυναίκες από τα 40 και μετά έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από όσοι είχαν στα 20, γιατί αντίθετα στα 20 και στα 22 και στα 23 και στα 24 και στα 25 και στα 30 κουβαλάνε τρομερές ανασφάλειες οι γυναίκες. Πώς είμαι, αν φαίνεται αυτό, έχω λίγη κυταρίτιδα από τα 40 και μετά.
0: Να.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Ναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι άλλα πράγματα έχουν αξία στη ζωή. Έχει αξία το ότι καβαλήσαμε τα 40 και ευτυχώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν να τα καβαλήσουν. Και ειδικά αν έχεις την υγειά σου και τη σωματική και την ψυχική, καταλαβαίνεις
0: ότι... Μαζί πάνε αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Πολλές φορές πάνε μαζί. Καταλαβαίνεις ότι η αποψούλα των άλλων...
2: Στο πάντο σου, καλά!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Στο καλό! Να είστε. Στο καλό! Ποια είσαι, μαντάμ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, είναι αντιαισθητικό. Γύρνα απ' την άλλη.
0: Γιατί είναι αντιαισθητικό?
3: Η Τζένιφερ Λόπες και η Βεργκάρα είναι αντιαισθητικές.
0: Ναι, γιατί βγαίνουμε το βρακί έξω οι κολόγριες. Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει. Συγγνώμη, ρε Μαρία, έριξα το επίπεδο τη ψυχική υγεία. Ναι. Αλλά τι ακούμε, ρε παιδιά. Έλεος.
3: Δεν τρέπονται.
0: Δεν τρέπονται τα παλιογίνια με το βραχή 55 χρόνια. Μαντόνα.
1: Η Μαντόνα έχει και 55.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: 60 φεύγα.
0: Την γλεντάει σαμπουτζάκι.
1: Κάτσε τώρα.
0: Πόσο είναι η Μαντόνα?
1: Μαντόνα. Μαντόνα, μία. Όχι, τηλέφωνο τη Μαντόνα. Όχι, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο τη Μαντόνα.
0: Γιατί να πάρει τηλέφωνο τη Μαντόνα?
1: Εντάξει, δεν ενοχλήσω τώρα.
0: Πάρε με απόκριση και βάλει Πλούταρχο. Μα σε ξεπέρασα. Άντε, ακόμα να σου βγάλει.
1: Γιατί όντω έχω μία Μαντόνα στο.
0: Α, έχει.
1: Περίμενε. Έλα. 67.
0: Είναι 67.
1: Είναι 67.
0: Βγήκε με μειωμένο.
1: Μόνο εσεί μεγαλώνετε.
0: 67 χρόνια βγήκε. Κατέθεσε σύνταξη και βγήκε. Τα έχει συμπληρώσει τα ένσημα, πήγε εργατολόγο. Όλα καλά, πάμε διάλειμμα. Βγήκε 67, έχει το σπίτι στο χωριό, μια χαρά.
1: Μια χαρά, ρε.
2: Και τώρα θα ζήσει.
1: Έχει συμπληρώσει τα ένσημα, θα πάρει και το εφάπαξ.
2: Έχει βάλει κρεμμύδια κάτω, τόπος βγάζει πολύ εκεί.
1: Θα αρχίσει τις πίτες.
2: Με τρόμαξες.
1: Το χρώστασα.

0: Bonjour από Παραντίπαρο. Oh, bonjour, Constantine.
1: Γιατί μου λέει εδώ τώρα η Εύα, κάτσε να την κλείσω, θα κοιμάμαι σε άλλο κρεβάτι, γιατί έβγαζα κραυγές παλιχτές, ε. Κραυγές έβγαζα.
0: Μίλα ρε Εύα. Εύα. Έξαλλη.
1: Είσαι στον αέρα, το ξέρεις.
0: Έλα, Εύα. Πες τα.
1: Πήρα όλα τα μαξιλάρια και την πέταξα στη γωνία του κρεβατιού. Ήμουν 4 μέρες μόνο μου στην Κύπρο. Δεν...
0: Και τι, ξεσυνήθισε. Ξεχάστηκε. Λες πάλι μόνο μου κοιμάμαι.
1: Λοιπόν, τι να μας πει η κυρία Μαντώνα, αφορά το βράκι πάνω από τα ρούχα. Αυτό είναι το υπέροχο μήνυμα. Είδηση επί του πιεστηρίου. Έτσι
0: πες το,
1: τα λέμε.
0: Το δικό σου.
1: Γίγαντας Ταμπάκος μας μιλά για τον Νικολό Σκύρα, έναν έγκριτο τουιτερά δημοσιογράφο εκεί στην Ιταλία, που λέει ότι υπέγραψε ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Έτσι λέει ο κύριο Σκύρα, ο αετός Σκύρας. Έτσι λέει. Με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια. Καθαρά 3 εκατομμύρια το χρόνο, De Vrij, με 79 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας, με 37 συμμετοχές, τα θυμάμαι απ' έξω, σε 2 χρόνια τα τελευταία στην Ίντερ, με 9 συμμετοχές στο Champions League. Πάρα πολύ καλός παίκτης, σε πολύ καλή ηλικία.
0: Κουρασμένος θα.
1: 32 στα 33.
0: Air Fry.
1: Ναι.
0: 33
1: στα 34. Δεν βγαίνει
0: ηλικία σήμερα.
1: Αμυντικός είναι. 2 χρόνια. Άμα συμπληρώσει τις συμμετοχές τον πρώτο χρόνο, θα πάρει λεφτάκι για το δεύτερο.
0: Έτσι.
1: Έχουμε κάνει τέτοια τώρα. Αυτά. Έτσι λέει ο αετός Κύρας, ο Νικολός Κύρας, στο Twitter για τον De Vrij. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, 10 παρα 10 να μπαίνει τώρα ο Τσόχος με καφεδάκι.
0: Έρχονται εξωγήινοι, παιδιά, νάτα τα σημάδια. Νάτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
1: Που δίνει τα φιλιά της και τα δικά της χάδια.
0: Στέλνει ένας μήνυμα για τους παλιούς που ξέρουν το Ρίο στην, στη Χαλκίδα. Το Ρίο δεν ήταν μπουζούκια, ήταν κλαμπ, δεν ήταν.
1: Δεν το ξέρω, δεν είχα φτάσει εκεί. Δεν το ξέρω.
0: Έτσι θυμάμαι. Ή θυμάμαι κάποιο άλλο που ήταν κλαμπ, ωραίο κλαμπ. Πώς λεγόταν.
1: Πώς λεγόταν, Rio Queens.
0: Όχι ρε.
1: Α. Λέω ρε παιδί μου, ναι.
0: Άλλος ένας γέρος στην ηλικία του στον Παναθηναϊκό λέει 34 και 3 τελείες.
1: Εντάξει.
0: Τι πήγε στο Μαϊάμι ο Αντετοκούνμπο τώρα, χαμένη μεταγραφή.
1: Άκου τι γράφει. Εντάξει. Καλημέρα και στην Νικόλ που τώρα έχει τα νεύρα της με αυτά που ακούει που λένε για τα κορίτσια. Νικόλ, δεν χρειάζεται τώρα. Είμαστε με νεύρα τώρα στη δουλειά και τα κουβαλάς όλη μέρα. Α, στον κόσμο να λέει.
0: Έχετε λίγο εκπομπή μέσα στις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και όταν θα κοπούν οι διαφημίσεις τον Αύγουστο θα φύγουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. Εντάξει. Πάμε πακέτο. Mm-hmm. Γύρνα αν τολμάς. Ένας έχει ένα ερώτημα. Αν την Ίντερ την αγοράσει Τούρκος, τι θα γίνει με την Ίντερ Τούρκος στη Φιλανδία. Ένα χειροκρότημα. Αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να διαβάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εν τω μεταξύ μπορεί να βάλουμε και τον προπονητή μας να παίξει.
0: Σωστά. 38 χρόνων. Μια χαρά.
1: Θα μπει και θα κάνει
0: και ο Μέση 38-39 είναι.
1: Μπράβο.
0: Έλα τώρα.
1: Έχουμε παίχτη προπονητή.
0: Ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Μας διευκρινίζανε μέσα ή έξω από τον Κορυδαλό. Χάτρικ σήμερα Ρονάλντο και Κέιν. 10 ευρώ και πάμε διακοπές. Δεν σε βλέπω. Γιώργο, σε βλέπω στον Κορυδαλό.
1: Πιστεύω 2 γκολ θα βάλει ο Ρονάλντο σήμερα. Με το Ουσμπεκιστάν. 2 θα τα.
0: Θα τα χλατσώσει.
1: Θα παστελώσει 2 γκολ και θα κλαίει.
0: Μα καλό θα κάνει γενικά στη συνέχεια. Ωραίο, για τη συνέχεια του.
1: Και για να έρθει over.
0: Και για τη χαρά του αθλήματος. Εννοείται φυσικά.
1: Να βάλουν 3 οι Πορτογάλοι. Δεν βλέπω αν θα σκοράρει το Ουσμπεκιστάν. Να βάλουν 3. Λοιπόν, μπουζούκια ήταν, έχουν τραγουδίσει Άντζελα Δημητρίου Χριστοδηλόπουλος, μεγάλα ονόματα. Λέει κάποιος.
0: Εντάξει, άλλο θυμάμαι εγώ το κράτο που ήταν στη.
1: Λες τον Γκάζ στη Χαλκίδα.
0: Μπράβο, ναι. Είδες, θυμόμουν 3 γράμματα. Καλά ήταν. Καλά ήταν.

0: Πριν φύγουμε, Μαρία, να πούμε ότι ο Μπατσικούρας, ο άοκνος ρεπόρτερ και μυστικός ντέντεκτιβ της εκπομπής, μας λέει ότι υπάρχει μια προειδοποίηση της γαλλικής αστυνομίας για μεθυσμένα ελάφια. Αλήθεια λέω, άγρια ζώα έχουν καταγραφεί να καταναλώνουν ζυμωμένα φρούτα που περιέχουν εθανόλη και έχει πάει ελάφι και σαρχάδι και δεν ξέρει τι κάνει. Εδώ κοίτα. Τι δες.
1: Εγώ... Το έχουν δυσκολεύσει το αλκοτέστ.
0: Εγώ με κερατάς. Εγώ με κερατάς.
1: Σούλα κατέβα κάτω.
0: Για σεξ το μπορεί η καριολίνα. Λοιπόν.
1: Φέρνει γύρω γύρω το κακόμοιρο.
0: Το κακόμοιρο.
1: Έλα μωρέ.
0: Ηλία, ρίχτω.
1: Έχουμε τα ζαρκάδια τα μεθυσμένα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα καλαμάρια που είναι τίγκα στην κόκα.
0: Έχουμε τα
1: ηρεμήστε λίγο, ρε.
0: Που μαστουρώνουν με τα αυτά τα ψάρια. Έχουμε δελφίνια. Αλλά τώρα έχουμε γελάφια. Εγώ τι της έκανα τη κυρία και με κεράτωσε. Πες το. Όλες είσαστε ίδιες. Στην καρδιά, στην ψυχή, στη συνήθεις. Μα καμιά σας δεν μοιάζει με εκείνη την φανταστική.
1: Το γκάζ είναι 4 γράμματα, αγράμματι λέει. Ποιος θα του το πει.
0: Μιλγόκι ταμπάκς, υπέροχο μιλγόκι ταμπάκος. Μαρία, μιλγόκι ταμπάκς, αν ήρθε με καφέ. Ήπιαν σαρντονέ, λέει κάποιος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί.
0: Με ωραία. Έρχεται τρομερό λιντίν. Έρχεται τσόχος Τσούτσικας για 2 ευρώ πρεσάρισμα. Σαν αυτό που κάνει η Γαλλία με το Ιράκ. Στο πρώτο ημίχρονο έλεγα. Θα αρπάξουν 3 Ιρακινοί. Σταματήστε, έλεγα ρε παιδιά. Πόπο, έλεγα. Καλύτερα να με κυνηγάνε. Αδέσποτα σκυλιά. Σε εταιρεία με παλέτες. Πρόσεξε από εκεί δεν κατα... Που έρχονται καμιά δεκαριά και λες ήσυχα! Ήσυχα!
1: Πίσω βήματα, πίσω βήματα.
0: Τι Μαρσάρς! Παρά αυτό που έκανε χθες η Γαλλία στο Ιράκ. Ου, δεν τρέπεστε, δεν αφήσαν τα παιδιά να παίξετε. Τέλος πάντων. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκο. Mm-hmm. Επιχείρηση είσαι. Σταθερό, το έχεις. Εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ δηλαδή από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρηση, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έτσι πέρα.
0: Τα είπα καλά, κυρία Μαρία.
1: Τα είπες τέλεια, μικρή Αλέξανδρε.
0: Θα με τιμωρήσετε αν κάνω λάθος, κυρία Μαρία. Γιατί να μην φύγω.
1: Θα με πατήσετε.
0: Δεν το είπα εγώ. Πάμε.
1: Μπήκε το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή και τα Lidl, όπως και οι 55ρες, έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση. Αν δεν μείνεις ικανοποιημένος 100%, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Όχι πάρε 5 ευρώ. Πόσα πλήρωσες, τόσα θα πάρεις. Εντάξει.
0: Να φύγω με παγωμένο μήνυμα, Κροατή.
1: Ναι.
0: Μεταγραφή του Γιάννη ήταν ευχή έργο. Λοιπόν, εντάξει, έπρεπε να το διαβάσω. Είναι δυο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Πάνος ο Μπουρνάς που δεν είναι παιδί μιας πατρινιάς.
1: Ταιριάζει βέβαια για να κάνει ρήμα, αλλά ναι, δεν.
0: Δεν είναι ρε φίλε.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχει μαμά, δεν κρατάει από εκεί. Από πού κρατάει αγόρι μου. Το σκέφτεται, δεν είναι και σίγουρος.
0: Ναι.
1: Από πού είναι η μαμά. Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Θα το πάρει το ποτάμι. Για πάρτε ένα τηλέφωνο.

0: Σωτήρη Ταμπάκο που γνωρίζουμε ότι είναι original από Καλλιθέα τη Τζιφιέ.
1: Και καλά τη Τζιφιέ. Δρακότρυπα Καρδίτσης. Και εκεί που στα άγια έχει.
0: Τι Τζιφιέ είναι τώρα, πλάκα μα κάνει τώρα.
1: Κοίτα, και ο πάνω τώρα. Ο μπαμπά Αρωνινέα Αρκαδία, η μαμά απλά. Έχει, η μαμά έχει καταγωγή από Λιβαδιά, αλλά είναι από εδώ και είναι λίγο εκεί.
0: Είναι μπερδεμένο.
1: Αλλά εντάξει, εδώ κοντινό κι αυτό δεν είναι.

0: Λοιπόν, ευλόγω τα γένια μου. Δώσαμε, έδωσα. Μέση, Εμπαπέ, Χάλαν.
1: Φιλάκια.
0: Έχω χάσει, για να μην ευλογήσω. Γένια μου από και κάνω ένα κόμπο την Νορβηγία με 6-7 ζητούμενα. Άσο Νορβηγία, over, corner. Και εκεί που βλέπω ότι τα έχω πιάσει όλα, βλέπω όχι. Και λέω, τι έχω χάσει. Και έχω βάλει μισή κάρτα και δεν υπήρχε μία κάρτα σε όλο το μάτς.
1: Δώσε μια μπουνιά, ρε φίλε.
0: Δεν την έβαλα, δεν την κάρτα και εγώ. Δηλαδή, δεν βάσα 0,20 την απόδοση.
1: Ωραία. 2-10-95-79-283-4 και 5.
2: Χωρίς παιδί με στη μιζεριά, δεν νιώθεις τίποτα.
1: Είδαμε πάλι Μέση.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Χωρίς να, εγώ, χωρίς να συγχρονιστικός, να μην πω τι έχει κάνει και τα λοιπά. Είναι εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, παπ, γεια σας, αντίο, έγινε η δουλειά. Δηλαδή,
1: έχασε και τον πέναλτι, ναι. Τσαντίστηκε κιόλας.
0: Επειδή σε όλο το μάτς, ειδικά στο μεγαλύτερο μέρος, περπατάει. Δεν είναι ότι ήταν συγχρονιστική φάση Μέση, αλλά λες, πού το χρειάστηκα, έχω κάνει τέσσερις φάσεις, είναι και στις τέσσερις, έχει βάλει δύο παστέλια, αντίο, δεν θέλει παραπάνω.
1: Πρέπει να βάλει και κανένα άλλο.
0: Ενέρεση.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν είναι περίπτωση που όλη η ομάδα παίζει για το Μέση, οπότε αναγκαστικά θα κάνουν 15 τελικές, θα ψάξουν το Μέση να κάνει 13. Δηλαδή, δίνει πάσες στους άλλους, δεν μπορούν οι άλλοι. Δεν μπορούν, κάτσε να δούμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πάρτε μπαλάδο να τελειώνουμε.
2: Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς.
1: Και ο Εμπαπές και ο Χάλαντ όλοι.
0: Γενικά, τα μεγάλα αστέρια του Μοντιάλ είναι αυτά, αν εξαιρέσουμε τον Κριστιανό, είναι αυτά που έχουν πάρει από τη χέρια της ομάδας. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε δει τίποτα φορείο τρομερό. Και ο Κέιν, δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που από την αρχή του τουρνουά, γιατί συνήθως οι προσωπικότητες της στην πορεία βγαίνουν μπροστά, όποια ομάδα έχει έναν superstar, αυτός έχει βγει ήδη μπροστά. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8, στις 11 Αγγλία, Γκάνα, στις 2 Παναμά, Κροατία και στις 5 Κολομβία, Κογκό.
1: Ωραία. Ποιος τον κάλεσε αυτόν?
3: Μόνος μου
0: μπήκα. Είναι φίλος μας, δεν μπορεί να μπαίνει.
1: Λες.
0: Όλοι εδώ οι συνεργάτες. Ξέρετε ότι πόρτε μα
1: δεν είμαστε συνεργάτε, Σταύρο μου, δεν είμαστε συνεργάτε.
0: Είμαστε.
1: Τίποτα, φίλε, εχθροί.
0: Βγάλετε έξω τον κύριο. Για να μην σηκωθεί το βάλω εγώ και δεν έχουμε άλλα. Γιώργο, με τι σκοτάμε.
1: Κάνετε, πώ είστε. Καλά, ρε Γιώργο. Είχαμε το αντίο του Παναθηναϊκού του Κένεθ Φαρίντ.
0: Εντάξει,
1: ήταν αναμενόμενο, ναι. Τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό του και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν από του πιο επαγγελματίε που έχουμε δει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, πάνω από 6 μήνα από σέντε, σα θυμίζω.
0: Ακριβώ και έχει κάνει δύο φοβερέ εμφανίσει με το που ήρθε.
1: Ναι, ναι, Παρίσι και Μαδρίτη. Ήταν καταπληκτικό. Σε 35 μάτσε Ευρωλίγκα έχει 5,8 πόντου και 3,9 rebound.
0: Νομίζω ότι αγαπήθηκε από του περισσότερου γιατί ακριβώ όπω λέει, ήταν τίμιο ότι είχε το έδωσε, δεν δημιούργησε πρόβλημα. Τιμιότατο και από το πουθενά κέρδισε μια θέση τέλο πάντων στην καρδιά του κόσμου. Περιμένουμε κι άλλε αποχωρήσει άμεσα.
1: Μετά τον κρυγόνι στο Φαρέντ, περιμένουμε το σώστη. Ο Σαμποντρόφ είναι στην Αμερική, ούτως ή άλλως, για το
4: τι
1: κολέγιο.
4: Θα κάνει.
1: Κολέγιο. Ναι, έχει φωνήσει
0: με τον Αβδάλα. Μαζί με τον Αβδάλα, το ίδιο.
4: Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει. Πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Πρέπει να βρει χώρο και χρόνο.
1: Να παίξει και να βελτιωθεί.
4: Να παίξει, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
0: Είναι το καλό ότι πλέον εδώ και 2-3 χρόνια. Τα κολέγια από τη στιγμή που δίνουν επαγγελματικά συμβόλαια.
1: Δίνουν συμβόλαια τώρα, όχι
0: για να πάρουν. Πολλά λεφτά παίρνουν που σε αυτήν την ηλικία πιτσιρικάδες δεν τα παίρνουν ακόμα και να παίρνουν συμβόλαια σε μεγάλες ομάδες. Και χρόνο συμμετοχή.
4: Τι συμβόλαιο έχει στο Παναθηναϊκό?
1: Έχει καλό συμβόλαιο, έχει καλό συμβόλαιο. Αλλά τώρα θα πάρει.
0: Σκέψτε τώρα
1: περισσότερα.
0: Για κολέγιο, πηγαίνει με ένα.
1: Πάρε εκατομμύριο τώρα.
0: Δηλαδή, όταν τα δίνουν τέτοια συμβόλαια τα κολέγια και εκεί μαθαίνουν και τα και στις βασικές αρχές του μπάσκετ.
4: Κοντούς παίρνουν.
0: Είσαι πολύ κοντός.
4: Μεγάλους.
1: Αυτό δεν παίρνει μεγάλους.
0: Για coach πήγαινε και για βοηθός. Κάτι παιδί μου. Κάτι
4: φίλε. Θα μου λένε heads out και παιδί και θα τους λέω αν δεν επαγγέλνει από εδώ χαρά.
0: Οπότε εσύ πιάσε μια. Πιάσε δυο σαρκούς στα τέσσερα.
1: Πάντως τώρα επειδή το λέτε για τα κολέγια έχουν δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές ομάδες γιατί παίρνουν όλα τα ταλέντα τα μικρά και.
4: Ναι, αλλά τα βοηθάνε και.
1: Τα βοηθάνε, αλλά όλα στους συλλόγους ευρωπαϊκούς έχουν.
0: Οι σύλλογοι έχουν πρόβλημα. Τα παιδιά βρίσκουν και ένα περιβάλλον.
4: Με συγχωρείς, ρε φίλε. Γιατί τώρα θα τα πάρω στο κρανίο.
0: Όλοι το ίδιο λέμε.
4: Θα τα πάρω στο κρανίο. τι του κάνανε του Αμοντούρου εδώ
0: με αυτό λέω, ότι όλοι το
4: όχι
0: ίδιο.
4: Όχι μόνο σε αυτόν, ναι. Τι κάναμε στον Αβδάλα, τι κάναμε στα άλλα τα παιδιά δηλαδή. Μα, κάναμε κάτι.
0: Συμφωνώ με αυτό που
4: του δώσαμε έστω στο ελληνικό πρωτάθλημα λίγο χρόνο να παίξει, να κάνει, να πει ότι θα πάρει 20 συμμετοχές από 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και το θέμα είναι άλλο, αυτό λέμε. Ότι για τα παιδιά μα το ίδιο πράγμα λέμε όλοι. Ότι για τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που θα ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ αποκλειστικά. Μαθαίνουν και τα βασικά του μπάσκετ. Τα κολέγια είναι, νομίζω, ό,τι πρέπει.
1: Και γυμνάζονται και σε διαφορετικό
0: επίπεδο. Ακριβώς, γυμνάζονται σε άλλο επίπεδο, ανοίγουν και οι ορίζοντές τους, παίρνουν και ένα καλό συμβόλαιο. Οπότε από όλες τις πλευρές είναι κερδισμένοι.
4: Και από τους 10, και από τους 10 που θα πάρουν, οι 3 θα πάνε NBA και οι άλλοι θα γυρίσουν.
0: Και θα γυρίσουν πολύ πιο έτοιμοι όμως. Δηλαδή είναι άλλο να είσαι στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδας ή να παίζεις σε μια μικρή ομάδα τώρα, και άλλο να παίζεις σε αυτό το επίπεδο.
4: Τώρα λέμε όλα αυτά γιατί ο Πετρίδης έχει έρθει για μεταγραφή.
1: Όχι.
0: Δεν λέει ακόμα κάτι.
4: Εντάξει,
0: λάσε καλά Γιώργο. Άρα αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Φαρίτ με τους 3 σκόρερ που δώσατε χθες. Πήγα ταμείο, τώρα τρώω μπαρμπουνάκια με ουζάκι στην παραλία. Καλά μου.
4: Και καλά ξηγήσεις.
0: Και στα ουζάκι στην υγειά μας. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε.

μα με σαμπώνουν τα κίτρινα φώτα του αστικού εαυτού μου πλέον. Ψάχνω τα παιδικά μου βήματα στα χλωμά πεζοδρόμια. Με ξεγέλασες που νόμιζε πως θα με περάσεις απέναντι. Σε εκμυστηρεύτηκα που έκρυβα τους ανεκπλήρωτους θησαυρούς μου. Πέντε βήματα πίσω από την ελιά στον κήπο.

0: Και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι αποχαιρετισμοί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, περιμένουμε δύο μέρες ακόμα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική όρος ομίλους και εκεί πλέον θα αρχίσουν κάπως να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, όχι μόνο στις προκρίσεις, εντάξει, οι πρωτιές, αλλά και σε διασταυρώσεις και, και στο τι θέλει κάθε ομάδα στο τελευταίο αγώνα για να περάσει. Έχετε δει, λέει, πώς κινείται ο Μέση στο γήπεδο όταν δεν έχει την μπάλα για την υπερπατάει όπως η θεία μου όταν πηγαίνει βόλτα στην πλατεία του χωρίου? Ισχύει, αλλά και αυτό διαχείριση θέλει των δυνάμεων και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει όλους τους παίκτες του να τρέχουν να καλύπτουν χώρους και για αυτόν, κερδισμένη είναι η Αργεντινή.

0: Πάγαμε και το ξενέρωμα χθες στο ημίχρονο της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Κοιμήθηκα, δεν είναι κανένα το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Έγινε δεύτερο.
0: Έγινε δεύτερο. Κέρδισε 3-0. Έγινε δεύτερο, λέω. Κέρδισε 3-0 η Γαλλία, έγινε. Μετά από πόση ώρα.
1: Το παράτησα.
0: Κι εγώ. Περίμενα λίγο, περίμενα.
1: Όχι ότι κοιμήθηκα, αλλά έκανα άλλα διάφορα.
0: Όχι, εγώ περίμενα κάμισα άλλο, καμιά. Άντε, λέω, γεια σας.

0: Η Δρακότρυπα λέει έχει και τένις κόρτ. Λοιπόν, ούτε πάντως δεν είναι στο χωριό του. Φαντάζομαι θα έχει. Έχει, Σωτήρη μου. Δεν έχει ακόμα, αλλά τώρα ο Σωτήρης με το που θα γίνει εκεί δήμαρχο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα φτιάξει και ένα γηπεδάκι τένις έτσι για τις ελευθερίες του ώρες, αλλά και για, για τους δημότες, για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν σου λέει, δώσε κανένα σημείο να φάμε κι εμείς κανένα μπαρμπουνάκι. Καλά, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά.
1: Ναι. Και δεν φτάνουν και τα μπαρμπούνια για όλους, παιδιά.
0: Εντάξει, φάμε κουτσομουρίτσες.

Λοιπόν, και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους πασαδόρους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για το βόλεϊ του Ολυμπιακού.

0: Φαντάζεσαι θα γίνει καμιά στραβή σήμερα με το Ουσμπεκιστάν?
1: Γιατί να γίνει στραβή, ρε φίλε?
0: Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν.
1: Έλα ρε τώρα, ας του να περάσουν λίγο.
0: Λέω, αν φαντάζεσαι, δεν είπα εγώ ότι το θέλω. Εντάξει. Αλλά για να καταλάβεις τώρα τι αυτοί είμαστε. Δηλαδή το κουρασάω να πούμε που είναι εξωτικό στα μάτια μας και στα αυτιά μας. Α, γιατί το Ουσμπεκιστάν έχει τίμια να παλέψουν και να σκληροτράχυλοι να κάνουν την έκπληξη.

0: Ο άλλος συμβιβάζεται, λέει, κουτσομούρα έστω.
1: Ναι.
0: Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε. Δεν είναι από μπαρμπούνια να σε πάμε σε πασόλι μπαρμπούνι. Πώς το λένε. Υπάρχουν και μπαρμπούνια.
1: Ξομούρα πολλές φορές στην ψηλή, εγώ την προτιμώ.
0: Όχι, όχι απλά την προτιμώ από το μπαρμπούνι. Η μικρή κουτσομούρα είναι για μένα το καλύτερο ψάρι που υπάρχει, τελεία. Ούτε μεγάλα ψάρια, ούτε έτσι, ούτε πιο ακριβά. Αυτό.

0: μια σκυφτή στην κάμαρα οπτασία. Την πήρα τους που τους κοίταζε σαν ξένου.
1: Η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και το ενδιαφέρον στρέφεται στον 12ο όμιλο, όπου η εντυπωσιακή στην πρεμιέρα Αγγλία αντιμετωπίζει την Γκάνα. Μετά την νίκη της απέναντι στην Κροατία, η ομάδα των τριών Ροντιγκονταριών θέλει να κάνει το 2-2 και να βρεθεί αγκαλιά με την πρόκληση στην επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία αντιμετωπίζει τον Παναμά, αναζητώντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Παράλληλα, για τον 10ο όμιλο, η Πορτογαλία κοντράρεται με το Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε αναμετρήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς τα δεδομένα της πρόκρισης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στην μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με Παύλο Σιδηρόπουλο στο διαφημιστικό που ακολουθεί. Και πιστεύουμε εκτός όσο μάχε γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, όσο και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα έχουμε στην πορεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε και στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλώς την να.
1: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Τι κάνετε, έχουμε όλα... να μιλήσουμε αρκετά καιρό, αλλά δεν αυτό.
2: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Θα σας ακούω. Προσπαθούμε να τα κάνουμε καλά.
2: Ναι.
1: Σας χρωστάω για την επέτειο που είχατε.
2: Ναι.
1: Ήθελα πράγματι να κατέβω, γιατί έχω κατέβει για άλλες φορές, να θυμάσαι, και σε όλα τα, και τα τρία που ήσασταν είχα πάει.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα. Έρχεται που λένε.
2: Την επόμενη φορά.
1: Θα δω πώς θα το συμπληρώσω.
2: Ναι.
1: Είστε καλά όλοι?
2: Όλοι καλά, καλά, όλοι καλά.
1: Ωραία. Κάτι να ρωτήσω μόνο, Μπάμπη, σε σένα. Πώς βλέπεις εσύ τώρα αυτές τις κινήσεις που κάνουν για τον Ολυμπιακό φέτος? Είναι καλές, έχουν σκοπό να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτά που ακούω?
2: Τι να πω, θα δούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη πολλά
1: γιατί
2: πράγματα.
1: Είναι σε εξέλιξη, είναι και ας πούμε να, και είναι λίγο νωρίς δηλαδή.
2: Ναι, είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Να μην σας καθυστερώ, σας ακούω συνέχεια, αλλά κάποια μέρα θα κατέβω κάτω.
2: Να έρθετε όποτε θέλετε, να είστε καλά.
1: Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Γεια σας, γεια σας. Γεια.
3: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Πρακτορία.
2: Καλώς τον.
4: Καλά είστε?
2: Καλά είμαστε ρε φίλε, τώρα εσύ είσαι στα Πρακτορία και είσαι μέσα στη δροσιά να πω.
4: Μέσα στη δροσούλα είμαι όντως, έχω ανάψει air condition, είναι λίγο πιο ανθρώπινα.
2: Ωραία, ωραία.
4: Πολύ ωραία, ωραία μπαλίτσα. Βλέπουμε κάποια παιχνίδια, είναι, τα περισσότερα νομίζω είναι αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Κάποια είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Πήρα να προτείνω μια ταινία που πήγα και τα πρόσφατα.
2: Για πες.
4: Αυτή του Spielberg, το Μέρα Αποκάλυψης.
3: Τι αποκαλύφθη?
4: Είναι ωραία ταινία. Είναι καλή ταινία. Δηλαδή αν δεν κολλήσει το μυαλό στο ότι... Αναφέρεται, μην πω την ταινία, ότι αναφέρεται σε εξωγήνη.
3: Ναι, να μην κάνεις spoiler. Μόνο που είναι εξωγήνη, εμένα με έχει σκάσει.
4: Ναι, είναι στάνταρ του Spielberg, αλλά...
2: Άμα δεν έχει κανένα βυζί η ταινία...
3: Σταμάτα ρε εσύ τώρα, δύο ταινίες είναι και ένα καράτε.
4: Εξωγήνο βυζί.
2: Τι να την κάνουμε.
3: Το σχεδιάσαμε με εξωγήνο, πάλι επιμένει, δεν θέλει γήινο, τίποτα.
4: Για Spielberg μιλάμε, άμα είναι βυζί θα είναι εξωγήνο, δηλαδή δεν θα είναι κάτι γήινο.
3: Εντάξει, τα γήινα τα βαρεθήκαμε.
4: Απλά θέλω να πω... Αυτό που κράτησα εγώ και όποιος τη δει θα συμφωνεί, μπορεί να κρατήσει κάτι άλλο. Λέει, η ενσυναίσθηση λέει είναι ο πυρήνας ζωής. Και σε αυτό τον κόσμο που ζούμε εκπέμπει αδύναμο σήμα και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο πλανήτης οδεύει προς τον αφανισμό του μόνο και μόνο για την έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν ερχόμαστε στη θέση του άλλου.
2: Ωραία, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τώρα πολύ σοβαρά.
4: Βεβαίως.
2: Αυτό που σκέφτηκες τώρα, αν το έργο είχε κανένα βυζί θα το σκεφτώσουν, ναι.
4: Δεν ξέρω.
3: Είδες, σου ανοίγει νέους πνευματικούς, ερωτηματικό, ορίζοντες. Ο Μπάμπης.
4: Θα το σκεφτόμουν αλλιώς ίσως.
2: Εντάξει.
3: Να είστε καλά.
4: Αν είχα βυζιά, δηλαδή να είχα την συνέστηση αυτή, αν είχα βυζιά, πώς θα νιώθω.
3: Α, το πει ακόμα πιο
4: μακριά.
2: Νεράκι να πίνεις, νεράκι.
3: Μιλάμε για κουλτούρα.
4: Ναι, ναι. Είναι ωραία η διαφήμιση αυτό με την αλμόρα. Ισχύει. Ο ηλεκτρολίτης μας κρατάει το νερό. Δηλαδή πίνω νερό και διψάω συνέχεια. Και με αποτέλεσμα, επειδή είμαι σαν οδηγός, δεν μπορώ να σταματήσω εύκολα να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Ναι. Και το μετράω δηλαδή τον ώρα που πίνω.
2: Okay.
4: Αλλά με τον ηλεκτρολίτη κρατάει. Έχουν δίκιο σε αυτό.
2: Κάνεις και οικονομία.
4: Ισχύει.
3: Ναι. Να είσαι καλά.
4: Οικονομία. Γεια,
3: γεια. Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε παρακάτω.
2: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Μπρούστερ. Καλώς τώρα.
3: Πού είσαι και έχει τέτοιο άνεμο?
5: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά.
5: Ωραία, έχω δύο λεπτάκια.
3: Βεβαίως. Σαν τα κατσαμπάκια ακούστηκαμε ταυτόχρονα. Ναι. Δεν είμαστε καλά.
5: Ωραία. Το ένα το πιο σημαντικό που πήρα είναι ότι από ό,τι φαίνεται για την ομάδα μου θα πω, τον Ιωνικό, η οικογένεια Τσιριγότη μετά από 8 χρόνια...
2: Αποχωρεί, ναι.
5: Αποχωρεί. Και γιατί έχουμε διορία μέχρι 30 Ιουνίου για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίξουμε στη γάμα εθνική που είμαστε. Θα παρακαλούσα όποιον ακούει και αυτός που ακούει, τέλος πάντων, όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει την ομάδα να μείνει με αξιοπρέπεια και να παίξει, όχι να μείνει, να παίξει στη γάμα εθνική. Ένα αυτό. Και όποιος έρθει θα τον στηρίξουμε, εννοείται. Όποιος έρθει με λογική και κάποιο πρόγραμμα, που έχει στο μυαλό του κάποιο όραμα τέλος πάντων, να τον στηρίξουμε. Mm-hmm. Πάει αυτό. Προχωράμε, φεύγουμε από αυτό. Παιδιά, ήθελα να πω ότι αν ξέρετε, αν βγει τρίτη συνδρομητική εκτός από Νόβα και Κοσμοτέ, θα βγει και άλλη που θα πρέπει να πληρώνουμε.
3: Νομίζω όχι.
2: Νομίζω πως όχι.
5: Αυτά που λένε ότι κάποιος θα πάρει τα...
3: Ναι, τα και θα μπει σε μια άλλη πλατφόρμα. Λογικά δεν θα είναι τρίτη πλατφόρμα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά δεν θα είναι άλλη μια πλατφόρμα. Θα είναι ίσως ένα προϊόν μέσα σε άλλη πλατφόρμα.
5: Α, οκ. Εντάξει, γιατί άμα πληρώνουμε 2 και 3 και 4, εντάξει, δεν πάει. Μετά δηλαδή φτάνει. Μετά ξεφεύγει το πράγμα. Τελείως. Mm-hmm. Πόσο λείπει Σταύρο, εσένα ρωτάω. Όσο και καλό μου διάλει, κακό θεωρεί ο καθένας ότι βλέπει, πόσο λείπει, ρε φίλε, η Ιταλία.
3: Συμφωνώ.
5: Και εγώ... δηλαδή, βλέπεις την Ιταλία, παρόλο που δεν πέρασε, δεν έχει ένα-δυο παίκτες που λες, παιδί μου, προσωπικότητα. Δεν ξέρω πού έχουν πάει αυτό. Ποιος έχει κάνει τα λάθη, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή... Πόσο είναι, 3 μουντιάλ, 2 μουντιάλ που δεν έχει κατέβει, δεν ξέρω.
3: Νομίζω το 14 που έχει πάει, 18, 22 και 26 τώρα δεν έχει πάει.
5: Δηλαδή,
3: από μνήμη στο λέω, δεν το έχω τσεκάρει.
5: Δηλαδή αν λέμε αποτυχία εμείς που δεν έχουμε πάει σαν χώρα, σαν Ελλάδα, που νομίζω και με αυτές που έχουμε δει μερικές χώρες λείπει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με τέτοιο ταλέντο που υπάρχει, έτσι πιστεύω. Φανταστείτε τι λάθος έχει κάνει η Ιταλία, αν έχει
2: μας
5: κάνει
2: έφαγε,
5: λάθος.
2: Μας φάγανε τα συστήματα εμάς, γιατί θα τους κάναμε ζημιά και μας πετάξαν έξω.
3: Ναι, ναι, τα σήμερα μας τάγαμε.
5: Ένα τελευταίο που θέλω να πω, για να μην σας καθυστερώ. Κάποιες φορές κάνω και εγώ τον εαυτό μου και έχω πει για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για οποιοδήποτε άθλημα βλέπω τέλος πάντων. Όταν είσαι από τον καναπέ και λες, άντε βάλτο, άντε πώς σου φύγει μπάλα, άντε πώς το ένα, άντε πώς το άλλο, και έχουμε πει, πώς έχουμε πει για παίκτη που αγαπάμε και που, δεν έχουμε στα ψηλά στάνταρ μας. Ήμουνα στον πέμπτο τελικό. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πήγα να τον δω από κοντά. Mm-hmm. Και γιατί τυχαία, εντελώς τυχαία, ήμουνα πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά είπα, δεν θα το ξαναπώ, αυτό το πράγμα που περνάνε οι αθλητές, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, και εσείς το ξέρετε σίγουρα. Απλά έχω να το πω ότι έχω πιάσει και τον ίδιο μου εαυτό και λέω ότι πώς σου γλιστράει, πώς δεν το βάζεις, πώς έτσι, πώς αλλιώς με τόσα εκατομμύρια που παίρνεις. Πραγματικά είναι σε τέτοιο επίπεδο πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να κρατηθείς εκεί πέρα. Έστω και να πας, όχι μόνο να κρατηθείς. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με μια κουβέντα που σας έχουμε προαναγγείλει.

0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή το λέω δικό μας, έχουμε την άνεση να το κόψουμε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εξάλλου.
0: Δεν θα παρεξηγηθεί ο Πασχαλίδης.
1: Όχι, δεν θα παρεξηγηθεί. Και άμα παρεξηγηθεί.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ας έρθει να μας το πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα κάνουμε μια πιο χαλαρή κουβέντα σήμερα. Θα πάμε λίγο στις αθλήματα που είναι θαλάσσια, που είναι πιο δροσερά κτλ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. Και θα πω και.
2: Σερφ.
0: Και, ναι.
1: Και σερφ. Το άθλημα του
0: ΣΑΠ. Το οποίο ΣΑΠ.
1: Το άθλημα του ΣΑΠ.
0: Ναι, ναι. Θα το πούμε στα ελληνικά.
1: Αν τον δει από μακριά στη θάλασσα, νομίζω ότι έρχεται παρέα σερφερ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Το οποίο είναι όρθιας σανιδοκοπηλασίας. Αυτό είναι το ΣΑΠ, παιδιά. Και το κυματολίστης της μεσανίδα, ποιο είναι, το σέρφινγκ.
2: Το σέρφινγκ, σωστά. Σωστά.
0: Ωραία. Αυτός είναι τίτλος τώρα, κύριε Αθανασίου, συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι 18 λέξεις τίτλος. Λοιπόν.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε, ρε φίλε.
0: Όχι, σε μένα λέει. Και καλά μου τη λέει ότι ξέχασα να με ρωτήσει πώς θα πούμε την Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που τη λέω με την ακριβή τη όρο.
2: Τη λέτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία, για να καταλάβω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που βγάζετε την Ομοσπονδία μας στον αέρα. Δεν είμαστε ούτε ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ούτε μπασκετική Ομοσπονδία. Είμαστε μια μικρή Ομοσπονδία που, αν μη τι άλλο, προσπαθεί να φέρει παιδιά, να αφλήσει παιδιά. Και ελπίζω να τιμήσω τον τίτλο σας, μπαμ και κάτω.
0: Λοιπόν,
2: να τα πω λοιπόν έτσι όπως...
0: Μια χαρά. Δεν χρειάζεται, μην αγχώνεστε, έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι πρέπει να πούμε. Πρώτα απ' όλα λέτε ότι προσπαθείτε να φέρετε κόσμο κοντά στο άθλημα. Έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βλέπω εδώ, η Πανελλήνια συνάντηση ανάπτυξης κανονικά για Sprint. Έτσι πήγε καλά.
2: Η οποία δεν έγινε γιατί είχαμε...
0: Α, δεν έγινε τελικά.
2: Όχι, έγινε, είχαμε άσχημο καιρό και αναβλήθηκε. Δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε και αυτό είναι καλό, γιατί θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ή στον ίδιο τόπο ή κάπου αλλού, γιατί όπως ξέρετε μας, τα χρηματικά μας αποθέματα δεν είναι τεράστια, οπότε εάν το κόστος, ας πούμε, ενός Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι 20.000, δεν μας επιτρέπει σε περίπτωση ματέωσης να βρούμε αυτό το ποσό ώστε να πάμε κάπου αλλού ή να το ξανακάνουμε, να το προσπαθήσουμε κάπου.
0: Αφορμή για αυτή την τεράστια κουβέντα είναι ακριβώς το οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει με την Ομοσπονδία.
2: Σωστά.
0: Υπήρχε ένα χρέος, μαθαίνω, γύρω στα 500.000 ευρώ, σωστά.
2: Ξεκίνησε ένα χρέος, μια πλήρωτη υποχρέωση, ένα τιμολόγιο από το 2005, το οποίο δεν πληρώθηκε, δεν διακανονίστηκε και τρεις μέρες πριν εμείς ανέβουμε, πριν γίνουν οι εκλογές, της 10ης Οκτωβρίου του 2024 και εμείς βγούμε στη διοίκηση, η απόφαση από το εφετείο τελεσίδικησε, οπότε έπρεπε να πληρώσουμε τα 115.000, το οποίο ήταν το αρχικό ποσό, το οποίο με τους στόχους είχε
0: με
2: φτάσει
0: περίπου 425.000.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή ένα χρέος 115.000 να φτάνει 400.
0: Πού ζεις, μπάμπι μου, πού ζεις.
2: Δυστυχώς. Οπότε εμείς ήταν ο μονόδρομος για τη διοίκηση δική μας να παλέψουμε, και ο μόνος στόχος μας για να μπορέσουμε να πάμε στο αύριο ήταν να απελευθερωθούμε από αυτό το χρέος.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε εκεί όλες οι συναντήσεις που κάναμε με τον Υπουργό τον Αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη τον Βρούτσι, ήταν μοναδικό μας θέμα, ήταν πώς θα μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε την Ομοσπονδία. Και βέβαια μας βοήθησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και έτσι αυτές τις μέρες, και αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε σήμερα στον αέρα, να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι η Ομοσπονδία ξεχρεώνει, με βέβαια όχι 425.000, αλλά με μια σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Άρα υπήρξε κούρεμα αυτό που λέμε.
2: Βεβαίως. Μεγάλο κούρεμα. Αρκετά μεγάλο.
0: Είδατε,
2: κούρεμα.
0: Αν έχετε περάσει από τα χρόνια του μνημονίου, η έκφραση κούρεμα είναι, ξέρεις, πολύ εύκολη, έρχεται στο μυαλό μας και στο στόμα μας. Ναι.
2: Βέβαια να πούμε ότι υπήρχε και η καλή θέληση της άλλης πλευράς, έτσι, και ειδικά του
0: δικηγόρου
2: του Βελιγιάννη, ο οποίος συμφωνήσαμε να πάρει το ποσό και κάποιους λογικούς στόχους και όχι το 425 που βάλτε το στο μυαλό σας ότι έκλεινε η Ομοσπονδία, έτσι.
0: Είναι πού να βρεθούν τώρα. Από τη συγκεκριμένη ομοσπονδία τέτοιο ποσό είναι.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή θα πηγαίναμε σε κατάσχεση και μετά έκλεινε μια ελληνική ομοσπονδία. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος Βρούτσης ενήργησε ορθά, σωστά, έτσι μας βοήθησε να ξεμπερδέψουμε αυτό το χρέος.
0: Και πλέον από εδώ και πέρα η στόχη της Ομοσπονδίας, αφού έβγαλε αυτό το βραχνά από πάνω της.
2: Εμείς παρόλα αυτά λοιπόν, παρόλο δηλαδή το 1,5 χρόνο που είχαμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορούμε να μην σας πούμε ότι έχουμε το δικό μας το Στέφανο, το Στέφανο το Δημόπουλο, ο οποίος έχει πάρει το Αργυρό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κανόε και έχει πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία πήρε 2 χάλκινα μετάλλια στο Κανό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από τις δυσκολίες, εμείς ποντάραμε τα ρέστα μας, θα το πω έτσι αθλητικά, όπως το λέτε εσείς οι ρεπόρτερ, ποντάραμε τα ρέστα μας και μας βγήκε σε αυτό το παιδί που οι παλαιότεροι τον είχαν σαν τελειωμένο. Εμείς δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και βέβαια ήταν πολύ μεγάλη η επιτυχία του Στέφανου που βοήθησε και τον εαυτό του αλλά και την Ομοσπονδία, mm-hmm. γιατί όπως γνωρίζετε με το νέο σύστημα του Χίλωνα, αυτό που μετράει στις κρατικές επιχορηγήσεις είναι ο αριθμός των αθλητών, των σωματείων, αλλά και επιτυχίες των αθλητών της. Οπότε για μας ο Στέφανος Δημόπουλος ήταν ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την αφάνεια και είναι αυτός που βοήθησε...
0: Ναι, στην μεγαλύτερη οικονομική πόρη φαντάζομαι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
1: Πόσα άτομα ασχολούνται με το άθλημα?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 250 στο πρωτάθλημα και άλλους περίπου 260 με 270 αθλητές στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό προσέξτε είναι για το κανόε καγιάκ μόνο. Εμείς έχουμε και τα δύο άλλα αθλήματα που είναι το ΣΑΠ, που η κοινότητα του ΣΑΠ απαριθμεί περίπου άλλους 500 αθλητές, και το ΣΛΑΛΟΜ που είναι το καγιάκ μέσα στα ποτάμια, και αυτό έχει περίπου τους 100 αθλητές. Δηλαδή συνολικά έχουμε ενεργούς πάνω από 1.300-1.400 αθλητές.
1: Και εδώ δεν είναι καταγεγραμμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους κάνουν αυτό και τα λοιπά.
2: Όχι.
0: Διότι πλέον τα τελευταία χρόνια το ΣΑΠ έχει γίνει μόδα σε κάθε παραλία. Υπάρχουν 3-4.
2: Πολύ σωστά. Και εμείς, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, Μάρτι κάναμε μία... έναν αγώνα στον Πόρο.
0: Στον Πόρο, είχαμε πει κιόλας νομίζω από αέρα.
2: Μπράβο, σωστά, έτσι, ναι. Ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν τον καλέσατε όμως τον Σταύρο, γιατί τρώει πολύ, έτσι έμαθα.
0: τώρα που βελτιώθηκαν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, θα έχουν την άνεση οι άνθρωποι να μας καλέσουν.
2: Ωραία. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω και θα σας πω κάτι. Αυτή η Ομοσπονδία, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο, δεν έχει χρεώσει ούτε μισό ευρώ την Ομοσπονδία με έξοδα. Ό,τι έξοδα κάνουμε προσωπικά, τα χρεώνουμε εμείς στους εαυτούς μας και όχι στην Ομοσπονδία. Δεν θα βρείτε πουθενά ούτε μία απόδειξη από άνθρωπο της διοίκησης να έχει χρεώσει την Ομοσπονδία.
0: Σαφώς, αστειευόμαστε, παιδί, δεν είναι το θέμα. Και εμείς δεν είμαστε τέτοια, άμα έρθουμε θα πληρώσουμε κιόλας. Δεν είναι θέμα.
2: Μου δίνετε πάσα να πω κι εγώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Μία στιγμή μόνο, δώστε μου να πω το εξής. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με την Ολυμπιακή Επιτροπή και με τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο προσωπικά. Μας βοήθησε όταν βγήκε η διοίκηση του κυρίου Κουβελού και μας έδωσαν κάποια χρήματα τα οποία. Αυτά τα χρήματα είναι που δώσαμε στον Στέφανο Δημόπουλο για να πάει να καλύψει την προετοιμασία του και να πάει και σε αγώνες και βέβαια και αυτόν τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να πω εδώ το εξής. Επειδή αυτές τις μέρες συζητείται και ή θα συζητηθεί η αλλαγή του καταστατικού της ΕΟΕ για το όριο της ηλικίας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω την εκπομπή σας, αμή τι άλλο, να μην έχει αναδρομική ισχύ. Ένας 75χρονος, δηλαδή αυτή τη στιγμή το καταστατικό της Ολυμπιακής Επιτροπής λέει ότι όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος ηλικίας τους στις 31 12 αποχωρούν από τη διοίκηση της ΕΟΕ. Καλό θα είναι η αλλαγή του καταστατικού να μην έχει αναδρομική ισχύ και να ισχύσει για τις μελλοντικές διοικήσεις. Αυτό θα είναι το σωστότερο και το δικαιότερο.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αθανασίου. Καλό μεσημέρι, Νάγκη. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Αθανασίου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ και ΣΑΠ. Μην πω όλο τον τίτλο στα ελληνικά. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings for FM στους 94,6.
1: Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε γυάλες.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμές αν θες για όλους εσάς.

0: Το ζήτημα με όλους αυτούς τους που κάνουν τις καμιλοβλεπούσες και τα λοιπά είναι να τους χώσεις μέσα.
1: Μπήκαν, αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν.
0: Τι θα μιλήσουν?
1: Πρώτα απ' όλα μην τρέπεστε.
0: Κάτσε να μιλήσουμε για μεσένα, κάτσε εκεί να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Πρώτα απ' όλα μην τρέπεστε, αφενός δεν είναι τηλεόραση, για να έχει τάχος, αφετέρου έχετε κιόλας φάση για τηλεόραση.
0: Λοιπόν, πες μου ποιον παίκτη θες να έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Καλησπέρα.
1: Να μας πει ποιος είναι πρώτα και τα λοιπά.
0: Θα τα πούμε εμείς ποιος είναι, μωρέ.
1: Πες τα.
2: Εγώ το πρώτο που θέλω είναι να μείνει ο Ποντένσε. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Σου άρεσε ο φετινός Ποντένσε?
2: Ο φετινός όχι, αλλά νομίζω ότι αν ξεκινήσει την προετοιμασία κανονικά με την
0: ομάδα. Δεν άρχισαμε καλά, αδελφέ.
1: Κάτσε, αδελφέ, δεν μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από σένα.
0: Δεν άρχισαμε καλά.
1: Μην το χειραγωγείς. Πρώτα απ' όλα συστήσω, αγόρι μου, γιατί δεν είσαι εσύ τη άνθρωπο. Είσαι όχι, παιδιά... λέγεσαι. Τα παιδιά είναι την άλλη μαπρή. Εμεί το ξέρουμε, να το ξέρουμε και.
0: Πώ την έλεγα τι άλλε φορέ.
1: Έχει βαφτίσει άλλη εταιρεία. Δική του έχει φτιάξει.
0: Έχω φτιάξει την
1: λοιπόν,
0: μου.
1: Animal print είναι που στέλνει, δίνουμε τα μπλουζάκια καθημερινά κτλ. Έχει φτιάξει όλα αυτά τα ωραία που φορούσαμε στο πάρτι. Γενικά το κουρασάω είναι δική μα άνθρωπη.
0: Κουρασάω είναι.
1: Συστήσω, αγόρι μου, γιατί.
2: Εγώ είμαι ο
1: Λευτέρη. Αν σε αφήσουμε στον πάμε να συστήσει. Του Πάσχα να σου φέρει λαμπάδα και παπουτσάκια.
0: Τρία χρόνια προσπαθούσα να αλλάξω όνομα στον Tiny Chacal.
1: Λευτέρη, πάμε, εκτός από ποτέ σε άλλο.
2: Τώρα ακούω τον Γκάρμο ότι θα έχει επιστροφή.
1: Ναι.
0: Και ο Γκάρμο τελείωσε.
1: Εντάξει, με αυτό γουστάζεσαι, παιδί μου, είσαι οκ.
2: Ναι, θα τον ήθελα, ναι.
1: Όλους τους παλιούς δεν ήθελα καν καινούριο.
2: Θα ήθελα και τους Έλληνες, το Τζάπρα με το Γιαννούλη, ο Τσάπρας μας τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Γιαννούλης ανοιχτός ακόμα, δύσκολο βέβαια.
2: Ο Γιαννούλης, ναι, δεν ξέρω.
0: Θα πάει στην Καβάλα ο Γιαννούλης.
1: Να την αγοράσει. είσαι ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός?
2: Αν και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, είμαι μπασκετικός.
0: Μας έφεραν ένα κάδρο το οποίο είναι φανταστικό. Με...
1: Όντως, θα το ανεβάσουμε σίγουρα στα social media.
0: Θα το ανεβάσουμε, αλλά θα το βάλουμε και εδώ έξω από το studio αυτό.
1: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Το δύο κόσμος είναι το θέμα. Είναι όλες οι στάμπες από τα μπλουζάκια που είχαμε στα γενέθλια,
0: στα
1: σωστά.
0: Γενέθλια.
1: Είμαστε όλοι μαζί. Άμα δεν τρώνε τα παιδιά σας, θα παραγγείλετε ένα μπλουζάκι με αυτή τη στάμπα ή κάτι τέλος πάντων, ένα καδράκι για να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Κάτσε να μας πει
1: για
0: το Παναθηναϊκό. Γιατί είναι, ξέρεις, εδώ το μαγαζί έχει, ναι, έχει απ' όλα. Έχει και Παναθηναϊκό. Λοιπόν. ΑΕΚΖΙ έχετε, ρε.
1: Ναι, κάτσε να βγούμε. Περίμενε, σηκώστε λίγο και το μικρόφωνο στον κύριο Γιάννη μας.
0: Για πες,
1: Γιάννη,
0: Γιάννη.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Ναι. Δημήτρης.
1: Δημήτρης. Δημήτρης.
2: Καλησπέρα.
1: Λευτέρης, Γιάννης, Δημήτρης. Τα έχουμε κάνει.
0: Τους έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Εσύ φταίς.
0: Είναι πατριωτάκι, μεγαλειώτης.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Αυτός πήρε τον πόγιο όμως όλο από το Γάλλο.
0: Παλιάς Καβάλας, ναι. Τη λέω καλά, ρε.
2: Πολύ σωστά.
0: Παλιάς
2: Καβάλας. Καβάλας.
1: Τι είναι, ναι.
2: Εκείνη η έδρα μας από το 2012.
0: Είναι 150 μέτρα από το πατρικό μου.
1: Πώς ξεκίνησε, ρε Δημήτρη, όλο αυτό?
0: Ήταν ο Μητρόπουλος λίγο πιο πάνω και λέει, δεν κάνω και εγώ κάτι για τον αθλητισμό.
2: Ναι, σωστά.
1: Άστα να δούμε να μιλήσουμε.
2: Πώς ξεκίνησε τα διαφημιστικά?
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Γιατί εδώ είναι και μεράκι, δεν είναι απλά ένα διαφημιστικό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέντες ο Βαγγέλης. Δηλαδή, είναι, θέλεις λίγο...
0: Τέντες κάνουμε.
1: Διαφημίσεις
0: και όχι, βάζουμε τις τάπες.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Εγώ αυτό έχω σπουδάσει, γραφίστας είμαι, στο σχεδιασμό, πάρα πολλά χρόνια. Από το 2008 έχω την Animal Print. Και από το μεράκι του σχεδιασμού και αυτά, με ωραία ερεθίσματα, όπως ήταν τα 30 χρόνια του Sport FM, με την Τασία και με το Βάιο, κάτσαμε και φτιάξαμε σε μια μέρα όλο αυτό το κόνσεπτ και βγήκε σούπερ.
1: Ήταν όντως πάρα πάρα πολύ καλό και δεν το λέμε επειδή είστε μπροστά. Το απολαύσαμε και εμείς και ο κόσμος μας έχει πει τα καλύτερα. Και από εκεί και πέρα έχετε μπει και σε ένα πιο αθλητικό.
2: Γενικότερα είμαστε φαν και εγώ και ο Λευτέρης είμαστε φαν του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.
1: Ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κοντρίτσα.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχει σε πλαίσια.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Απλά είναι
2: ευγενική. Είναι ευγενικό περιβάλλον.
1: Είναι ευγενική φυσιογνωμία.
0: Κάτσε κάτω, ρε μαλάκα και τέτοια.
1: Όχι, ρε. Δεν νομίζω.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν νομίζω. Του βλέπω κύριοι.
2: Απλά όταν πήραν την Ευρωλίγκα φέτος μέσα στο σπιτάκι μας.
1: Πήρε αναρωτική μια εβδομάδα.
2: Υπήρχε μια δυσκολία.
1: Α, δεν πήρε αναρωτική. Είχε να του παίξει άλλο στο σπιτάκι.
2: Δεν γινόταν να πάρω αναρωτική. Δύο είμαστε, οπότε δεν γίνεται
1: αναρωτική. Ποια είναι η αγαπημένη σα τάμπα από όσε έχετε κάνει? Όχι τη δικιά μας, γενικότερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα το 24, εγώ πάταγα.
1: Ήμασταν ανάποδα.
2: Επειδή είμαι στην πρέσα, εγώ κυρίω, πάταγα το King is back. Σαν Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν ήταν και πολύ.
1: Και επίτηδε το κάλυψε.
2: Επίτηδε το κάλυψε.
1: Μου το χρώσταγε η ιστορία.
2: Αλλά μου το χρώσταγε τώρα γιατί ο Δημήτρης πατάει το ακούς βαζέλα και τέτοια.
1: Είναι τώρα.
2: Έχει μπαρτζόκα. Πολύ.
1: Κοίταξε, είναι καλό αυτό.
2: Ναι, ωραίο.
1: Διότι
2: ωραίο.
1: Έτσι δεν ξεφεύγεται. Αν κάνει ο ένας της άλλης ομάδος.
2: Ναι.
1: Είναι επαγγελματίας. Ενώ αν κάνει την ομάδα σου. Χάνεσαι λίγο.
2: Έχω
1: είναι...
2: σχεδιάσει εγώ μπαρτζόκα που δεν σου πάει το μυαλό.
1: Φίλε, η δουλειά να γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Η δουλειά να γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Και πώς μπορεί να σας βρει ο κόσμος.
2: Στα social μπορεί να μας βρει.
1: Animal Print.
2: Animal Print Think Design Print. Στο Instagram και στο Facebook. Ή στο σελίδα μας animalprint.gr. Εκεί δεν έχουμε ελάχιστες ποσότητες, δεν έχουμε μέγιστες. Φτιάχνουμε ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Δεν θέλετε τιμολόγιο για αυτά που κάναμε τώρα. Έτσι.
2: Έχει σταλεί ήδη στο λογιστήριο τώρα.
1: Ωραία, θα γίνει.
2: Αναμένουμε.
1: Θα κυλήσει να διαδικασία έτσι όπως πρέπει.
3: Ωραία. Και η διεύθυνσή μας, συγγνώμη, είναι Παλαιάς Καβάλος 89 στο Εγάλεο. Είναι το φυσικό κατάστημα mm-hmm. εκεί.
2: Ή αν ξέρετε το πατρικό του Μπάμπη, λίγο πιο πάνω.
0: Λίγο πιο πάνω, ναι.
1: Καθέσαι και στο πατρικό του Μπάμπη, δώστε μια χαιρετούρα, κάτι.
0: Έχεις προλάβει εκεί στο Ρνάκι σου δίνω να παίξεις μπάλα.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις προλάβει. Όχι. Σε μικρός, ρε
2: παιδί. Είμαι μικρός.
1: Φαίνεται άνθρωπος τώρα, τι.
0: Έχουμε σπάσει πόδια εκεί. Ναι. Okay.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και να έχεις να τα λέμε συχνά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι με γεμάτα χέρια όπως ήρθατε τώρα, έτσι κι αλλιώς να έρχεστε.
2: Πάντα
1: δεν
2: θα
1: το λέμε για να.
2: Πάντα θα ερχόμαστε.
0: Εντάξει,
1: αλλά θέλω
0: ό,τι πήραμε σε μπλουζάκι σε αυτό και τα λοιπά, θα σου δώσω μια λίστα τώρα με το τι τρώμε.
2: Βεβαίως.
0: Διότι σε μπλουζάκια και αυτά τα έχουμε.
1: Εγώ λέω να έρχεστε να τα λέμε, να κερνάμε κανένα καφεδάκι. Και όχι να δεν σας το λέμε για να έρχεστε με γεμάτα χέρια
2: που κάνουμε. Το γουστάρουμε πάρα πολύ και γι' αυτό το κάνουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ήταν εδώ ο Δημήτρης και ο Λευτέρης από την Animal Print που έχουν αυτά τα πολύ ωραία μπλουζάκια που μας είδατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.

Δηλώσεις έκανε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ομάδος για το τι σκέφτηκε τον ΠΑΟΚ όταν άκουσε το ενδιαφέρον της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω λέει φυσικά για την ομάδα, καθώς και ότι είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Στην Ιταλία ξέρουμε πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή επιλογή για μένα και χάρηκα πολύ που μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον, όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον της ομάδος για να αναλάβω την ομάδα. Τη συγκεκριμένη αποφάσισα λέει, να έρθω εδώ γιατί νιώσα ότι όλο το κλάμπ με ήθελε και είμαι εδώ. Και το έδειχναν και αυτοί ότι με ήθελαν πολύ και ότι είναι σίγουροι για μένα. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό όταν πρέπει να επιλέξω. Από την πρώτη στιγμή που συζήτησα με τον Λέο Μάτος και τον Βιερίνια, κάναμε το πρώτο meeting, όλα ήταν καλά, όλα κατέληξαν καλά. Σχετικά με το τι είδους ποδόσφαιρο θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ ή θα παίζει ο ΠΑΟΚ, θέλω λέει, μια ομάδα που θα μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα. Θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα. Και τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες του πρέπει λέει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για την φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάθλους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ομάδας από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου, θα παλέψουμε για αυτούς, θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε. Αυτό το κόσμο θέλω. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Αλέσιο Λύση ως προπονητή του ΠΑΟΚ.

Εν μεταξύ, η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντέβον Χολ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο. Ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος πέρασε 2 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και είχε μέσω όρο φέτος 8,3 πόντους, 2,9 rebound και 2,6 assist στην Ευρωλίγα.

αστείο την έννοια. Δηλώσει αναγκαίο τρανταφυλός Τσάπρας. Λίγο πριν πει στο αεροπλάνο για την Ολλανδία να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού που εκεί κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, χάρηκα εννοείται πάρα πολύ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Νομίζω είναι το καλύτερο για μένα. Μίλησα, λέει, με τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με έκαναν να νιώσω πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και ήταν σημαντικό αυτό στο να πάρω την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτήν την απόφαση ήταν για τον τρόπο που μου μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής που με έκαναν να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι εννοείται το 100% σε κάθε αγώνα, είτε είναι ένα λεπτό, είτε 90, όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το επιθετικό στυλ, να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Τον αφορά στη φράση του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Κάτρι που ήμασταν συμπαίκτες στην προηγούμενη ομάδα, στο Λεβαδιακό. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίκτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική, ο κόσμος στήριζε από την αρχή ως το τέλος και είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω και εγώ αυτό. Στόχος είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπια μπορούμε να διεκδικήσουμε και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε μας ξεχωριστά και στο τέλος όλοι μαζί να είμαστε χαρούμενοι σε έναν χρόνο από τώρα. Θα ήθελα να έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα, το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη. Κατέληξε στις πρώτες δηλώσεις ο τρεντάφυλλος Τσάπρας. Πάμε τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πολλά φιλιά στο Μαράκι από το Δημοσθένη. Ορίστε. Ένα μήνυμα με ουσία.

0: Αυτός που θέλουμε τώρα όμως είναι ο Γιάννης
1: Χατζαφέρης. Γεια σου Γιάννη.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το παιδί που έστειλε χθες το παρολί για του σκόρερ.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Παιδί, εγώ το παρέσει.
2: Το διάβασες, για να μην ήταν δικό σου.
0: Όχι ρε, εγώ το είπα.
1: Εγώ το διάβασα, αλλά το είχε πει και ο Σταύρος.
2: Εγώ το διάβασα στην Μπάμπη και το επανέλαβε ο Σταύρος.
1: Όχι, όχι.
0: Το ανάποδο
1: είχε πει ο Σταύρος, αλλά το παιδί το είχε στείλει σε μήνυμα.
0: Το παιδί αυτό που είχε στείλει ήταν στην αρχή του Μέση, που είχε την προσφορά.
1: Όχι, όχι, είχε στείλει ένα Εμπαπέ, Μέση και όπως το λένε τον άλλον.
0: Α, και Χάλαν, ναι.
1: Και Χάλαν. Και Χάλαν, ναι. Έδινε και οι τρεις μαζί.
0: 5-26 εγώ το είχα βρει.
2: 5-5.
1: Έδινε, ναι. Και έδινε κάπως κάμποσο, ναι.
2: Ναι, ναι, πεντάρι.
1: Ναι.
2: Ωραία, ευχαριστούμε και τον Σταύρο και τον Ακροάτη. Λοιπόν, εντάξει, καλή χθεσινή βραδιά. Όταν κερδίζουν τα φαβόροι, νομίζω ότι πάει καλά το πράγμα. Για δούμε σήμερα, μπαίνει στη μάχη και ο Κέιν και ο Ρονάλντο και ο Ντίας. Εγώ τώρα ήδη αναφέρω κάποιους πιθανούς σκόρερ. Βέβαια, οι αποδόσεις έχουν πέσει αισθητά. Πάμε να τα πάρουμε χρονικά.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, 11ος όμιλος Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν. Μονόδρομος, έτσι, ναι. Μετά το 1-1 με το Κονγκό για τους Πορτογάλους. Πάρα πολύ γκρινιά, πιο πολύ ασχολούνται γιατί δεν βγαίνει αλλαγή ο Ρονάλντο, παρά με οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η γκρινιά θα γίνει στο στρέφι και θα έχει περάσει και μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ θα ρισκάρω, θα τζογάρω και θα παίξω anytime scorer τον Κριστιάνο. Και μάλιστα για να ανεβάσω λίγο ακόμα την απόδοση θα πάω και στις δύο τελικές. Είναι 1.65 δύο τελικές του Κριστιάνο και το να σκοράρει ένα γκολ πρέπει να είναι γύρω στο 1.50. Να πω τώρα ότι η Πορτογαλία είναι 6 μάτσα αίτητη, μία ήττα στα τελευταία 14 μάτσα επίσημα και φιλικά, αλλά τώρα παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Και από την άλλη το Ουζμπεκιστάν δεν έχει βρει δίχτυα στα δύο από τα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια, αν και σκόραρε στην ήττα από την Κολομβία. Τώρα ένα κόμπο και όχι χτίστης που μπορούμε να κάνουμε εδώ με το ανάλογο ρίσκο είναι άσος με no goal και δύο τελικές Κριστιάνο στο 2.45.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Τώρα πάμε στο Αγγλία Γκάνα, 12ος όμιλος. Η Αγγλία την είδαμε.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 11.
2: Αυτό είναι 11.
1: Ωραίο.
2: Είναι καλό. 11. Ωραίο. Εντάξει, η Αγγλία με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στους 32. Βέβαια είχαμε δώσει προγνωστικό ντροπή, άντερ ήρθε 4-2. Οι Άγγλοι έχουν ξεσαλώσει γιατί το 4-2 είναι το ίδιο ακριβές σκορ που είχαν φέρει στο μοναδικό τρόπιο που έχουν κατακτήσει το 66 κόντρα στην Δυτική Γερμανία και θυμήθηκαν ότι το προχθέσινό ήταν το αμέσως επόμενο 4-2 σαν σκορ, μιλάμε για τρέλα. Τώρα από εκεί και πέρα έχει κάνει 4 νίκες τελευταία 10 μάτς με 2 plus goal διαφορά απέναντι σε μια Γκάνα που όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές δεν έχει τους αστέρες του πρόσφατου παρελθόντος και το είδαμε αυτό και στην πρεμιέρα της όπου χρειάστηκε ένα γκολ στο 95 για να λυγίσει τον Παναμά. Βλέπω καθαρή νίκη εδώ για την Αγγλία. Έχω πάρει άσο over 1,5 γκολ Αγγλίας, δύο τελικές Harry Kane και over 5,5 corner Αγγλία σε απόδοση 4 αυτό το κόμπο. Γενικά θα έχει corner το ματσάκι για κάποια άλλα ειδικά στοιχήματα και προτίμησα τις δύο τελικές του Kane στο 1.65 από το anytime scorer που είναι στο 1.55. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Παναμάς Κροατία. Εδώ νομίζω θα έχουμε επίσης ένα καθαρό διπλό. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει πολύ το σκορ. Έχω πάρει διπλό με over 1,5 στο 1.95. Είπαμε ότι η Κροατία έκανε την από την Αγγλία με 4-2. Έβγαλε πολλά κενά στα μετώπισεν. Από την άλλη, ο Παναμάς είναι ο Δενρίτα που γνώρισε γιατί ήταν στα Χαρσομέρια, αλλά πλέον δεν έχει τον έλεγχο στα χέρια του. Να πούμε ότι η Κροατία έχει κάνει 9 νίκες τα τελευταία 13 μάτς και οι 4 από αυτές είναι με 3 γκολ πλάς. Και από την άλλη, ο Παναμάς ήρθε σε αυτό το Μουντιάλ με ένα εντυπωσιακό 5-6 γκολ-γκολ. Βέβαια έπαιζε CONCACAF, δηλαδή προκριματικά Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Εκεί όπου η Κροατία έχει εξαιρετική παράδοση με 7 νίκες σε 9 παιχνίδια σε τελικές φάσεις Μουντιάλ απέναντι σε εθνικές ομάδες αυτής της συνομοσπονδίας. Η πρόταση είναι διπλό με over 1,5 στο 1,95. Και κλείνουμε το Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ πήρα το goal-goal σε απόδοση 2,20. Σίγουρα η Κολομβία ψάχνει το τρίποντο που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32, αλλά το Κονγκό στη δεύτερη παρουσία του σε Μουντιάλ μετά το 1974, τότε το ξέραμε ως Ζαΐρ, μου άρεσε πολύ κόντρα στην Πορτογαλία και τα expected goals ήταν υπέρ του Κονγκό. Δηλαδή με βάση τα στατιστικά, αν κάποια ομάδα πρέπει να κερδίσει, ήταν το Κονγκό και όχι η Πορτογαλία. Άρα έχω έτσι λίγο θορυβηθεί από την πρεμιέρα και μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει εδώ απέκλεισε Καμερούν, Νιγηρία και στα μπαρά στη Τζαμάικα. Δηλαδή δεν είναι...
1: Έχει κάνει χιλιόμετρα.
2: Ναι. Έχει κάνει χιλιόμετρα και έχει μπροστά τον Βίσα και τον γνωστό μας τον Μπακαμπού. Γκολ-γκολ με 2-20 νομίζω πιάνει αρκετά σενάρια ακόμα και να έρθει ο πιθανός άσος για την Κολομβία.
1: Ένας φίλος ρωτάει, μπορεί να βγει τελικός του Αγγλία-Αμερική από τις διασταυρώσεις, το έχει δει κανείς?
3: Ακόμα δεν νόρις, δεν ξέρω.
1: Το φίλο από τις διασταυρώσεις, αν είναι στε... πέφτουνε
2: ναι,
1: πριν.
2: Το εύκολο μονοπάτι το έχουν οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι είναι απέναντι. Αλλά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε μπάμπι γιατί έχουν γίνει κάποιες εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Και το ασώδιο δεν θα είναι στους περισσότερους ομίλους όπως το περιμέναμε θεωρητικά πριν τη σέντρα.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως μέχρι και τα προημιτελικά σίγουρα δεν έρχονται αντιμέτωποι. Δεν ξέρω από τα ημιτελικά. Δηλαδή ουσιαστικά η απάντηση στην ερώτηση του φίλου είναι σίγουρα όχι μέχρι και τα προημιτελικά.
1: Ωραία.
2: Αυτό. Την Αμερική παρεμπιπτόντως, επειδή την κοίταγα λίγο χθες, αν πάνε τα πράγματα φυσιολογικά θα φτάσει μέχρι και την οκτάδα βατά. Κάτι Βοσνίες, κάτι Τσεχίες.
3: Ναι, ναι.
2: Κάτι τέτοια έχει σαν νοκάουτ. Και η απόδοση είναι χαμηλή στο 2-20. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα το βρει λογικά στους 8. Αλλά μετά εκεί η απόδοση για να είναι θεμητελικά ανεβαίνει στο 6. Και επειδή είναι και συνοργανώτρια και επειδή γενικά παραδοσιακά στα Μουντιά λίγο αυτές τις οικοδέσποινες λίγο τις πρόχνουν, επειδή βλέπω ότι είναι πιο μπροστά από Καναδά, ίσως και Μεξικό, έλεγα εγώ, ίσως αξίζει ένα μακροχρόνιο στοίχημα με το αντίστοιχο ρίσκο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά.
3: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Πριν λίγα λεπτά η Λάτσιο ανακοίνωσε το νέο της προπονητή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τζενάρο Γκατούζο. Ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στον πάγο της Εθνικής Ιταλίας. Αναμενόμενο, αν με ρωτάτε.

0: φίλε.
1: Λοιπόν, θυμίζω το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας.

0: Λοιπόν.
1: Θυμίζω και το αγωνιστικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διότι έχει 4 ματσάκια μέχρι το πρωί. Και υπάρχουν και νέοι ακροατές που ακούν τώρα και είναι και νέοι ποδοσφαιρόφιλοι, οπότε πρέπει να τους τα κάνουμε έτσι πιο λιανά. Άκου Χρήσπα, 8 η ώρα κάθεσαι και βλέπεις Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Αν σου κάτι λίγο βαρύ αυτό, στις 11 είναι το καλό το μάτς, Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 η ώρα μια χαρά ξενύχθη για σένα, είναι πολύ καλή ώρα, το Παναμάς-Κροατία. Και για τους πρωινούς τύπους έχουμε στις 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Διότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ενώ παλιά δεν τη μύριζε. Στα παπάκια λέμε ναι. Με την ευκαιρία αυτή να δώσω τα φιλιά μου στην Χρήσπα, που και ακούει αλλά και έχει αρχίσει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, λόγω Χριστίνας κυρίως, αλλά δεν πειράζει. Και με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Μπουρνά, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη από Ολλανδία, Κώστα Κιρτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στον Big Wins Sport FM και στους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική μουσική επιμέλεια και στα DEX, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, όπως και ο Γουστάβος Καλογεράκης που έχει έρθει για την πρωινή του βάρδια στο site του Sport FM. Είναι ένας πρωταγωνιστής καθημερινότητας, είναι το παιδί της διπλανής πόρτας. Είναι ο φίλος, ο άνθρωπος, ο γενναίρχης, όχι ακόμα, αλλά ο Σονούπο.
1: Ο αφανής ήρωας.
0: Ο αφανής ήρωας.
1: Το πολυεργαλείο.
0: Ναι.
1: Ο ταχυδυναμικός.
0: Είναι μια ιστορία που μόνος του. Έλα, Σταυρό, θες
1: κόβει,
0: κάτι. Ράβει. Λέγαμε κάτι για σένα εδώ, κάτι καλημέρες λέγαμε.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα,
1: να σ' ανοίξω να τα πεις και με ανοιχτό μικρόφωνο.
3: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Σταύρο μου, πώς είσαι?
3: Σε έπιασε τελείριο γραφικότητας.
0: Σε παρακαλώ.
3: Άσε να τα πω.
0: Ο άνθρωπος διπλανής πόρτας, καλό έτσι.
3: Βλέπω στο άλλο να μου το λένε σήμερα.
1: Κάτι τρέχει με τους δίπλα.
0: Βλέπω πως έλεγε ο Χελάκης. Κλειμένα πρόσωπα και δεν είναι ελληνικά, τι έλεγε.
1: Ναι. Βλέπω σκυμμένα κεφάλια.
0: Και δεν είναι ελληνικά.
1: Και δεν είναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, επειδή ξέρω ότι κρέμεστε από τα χείλη μου, στο 48 Κολομβία, Κάπο Βερδινέλ, τι είναι, ρε.
1: Κονγκό.
0: Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ναι. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Το παλιό Ζαΐρ.
0: 0-0 είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ εσείς όταν κοιμόσασταν από τις 2 στις 4, η Κροατία την ίδια ώρα μοχθούσε, πάλευε. Και κατάφερε έστω και με το ζόρι με γκολ του Μπούντιμιρ να νικήσει 1-0 τον Παναμά. Αυτό ήταν το μάτς το βραδινό. Φυσικά και είχαμε χθες το βράδυ το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα. Ένα μάτς το οποίο έμεινε στη λευκή ισοπαλία, διότι οι Άγγλοι κυριολεκτικά πέσαν πάνω σε τείχος, σε μια ομάδα η οποία ασχολήθηκε μόνο με το ανασταλτικό κομμάτι. Πώς λέγεται ο επιθετικός Σεμένιο, πώς λέγεται.
1: Ο Σεμένιο της Manchester City.
0: Ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί στην Αγγλία από Γκανέζους γονείς και κάποια στιγμή δέχτηκε την πρόταση από την Ομοσπονδία της Γκάνας και επέλεξε την Εθνική Γκάνας. Νομίζω ότι χθες ήταν ο καλύτερος θεατής. Δεν πλήρωσε εισιτήριο, αλλά δεν συμμετείχε και στο παιχνίδι.
1: Κοίτα, έκανε τρεις κόντρες που.
0: Ναι.
1: Με τον Μπίκφορντ είχε κάτι τρακαρίσματα και. Δεν το βρήκε τον γκολ. Κινδύνευσε δηλαδή, αλλά εντάξει. Η Αγγλία προσπάθησε να παίξει ορθολογικά σε όλο το μάτς, αλλά ήταν όταν λένε με τείχος.
0: Έχασε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: You shall not pass.
0: Με το δοκάρι και συνέχεια το σου του Κέιν που πέρασε πάνω.
1: Του Ράιλι, κεφαλιά του δοκάρι.
0: Είχε κι άλλο κι άλλη μια κεφαλιά που διώξανε πάνω στη γραμμή προς
1: του
0: Γκέιν. Αλλά έμεινε στο
1: 0-0.
0: Έμεινε στο 0-0. Φίλε, δεν είδα καθόλου το Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν.
1: Το λαό.
0: Τότε σε σύρμαγκα.
1: Ωραίο μάτς, εύκολα οι Πορτογάλοι. Mm-hmm. Αλλά οι Ουσμπέκοι, ρε φίλε, δηλαδή στέκεσαι και στην εικόνα. Οι Ουσμπέκοι μια χαρά βγήκαν. Οι άνθρωποι παίξαν. Καλά, πετύχανε μια γκολάρα, Βαγγέλη, στο 2-0 οι Ουσμπέκοι. Μυθικό και είχε γίνει φάουλ στον Καντσέλο. Εμφάνες,
0: δε. Άστο ρεαλίτη.
1: Είχε γίνει καθαρό φάουλ. Αλλά ήταν τέτοια γκολάρα, ρε γαμότο που. Αλλά δεν εντάξει, το μάτς ήταν καθαρό φάουλ, δηλαδή.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83. 4 και 5.
1: Άμα!
0: Ήρεμα τώρα να κάνουμε εκπομπή. Χαμήλω το μικρόφωνο και δε στην μπάλα, γιατί ξέρω θα το ζήσει εσύ έντονα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μα ακούτε ενετικά, μα στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μα βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντα στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ τον Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμεί διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα στα παιδιά εδώ πέρα τα δικά μας. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη, από τη Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Ο γίγαντας δεν περίμενε ότι ο Τζακ θα έκοβε τη φασολιά. Έπεσε από τα σύννεφα, επόπτη της ασφάλτου. Καλημέρα, αδέρφια. Σιου, Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε.
1: Είναι ο γιος του, ρε, εσύ που είχε με τον Ρονάλντο τρέλα. Και θα μας δει όλους.
0: Ο Άγγελος, για το Μέση.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, Γιώργο.
0: Σιγά μην ξύπνησε ο Άγγελος τώρα.
1: Βρε, θα μας δει, άμα του πούμε για τον Ρονάλντο κάτι, θα μας δει, θυμάσαι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε. Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και Σταύρε. Να είστε πάντα καλά, την προσοχή στους δρόμους πήραν από Μαρούση. Καλημέρα από το Δημήτρη από Πάφο 7. Κατά τα άλλα, Lates coming home. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Έχουμε κάνει ένα μεταγραφείο από Ολυμπιακό, λέει ο Θοδωρής, από Κεσαριανή. Και καλημέρα, με ρώτησα, ήθελα να κάνω ένα χταπόδι, λέει, παπαγάλο ή ξέρω εγώ καρχαρία. Δεν έχει, λέει, σε αυτό το Μουντιάλ. Α, να διαλέγουν ποιος θα νικήσει για τέτοια ανταλαβέρια, λες. Α, μάλιστα. Πάμε και σε μερικά μηνύματα της σελίδας εκπομπής και να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα, παιδιά, στη διάθεση όλου του κόσμου. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, Κυριάκο.
1: Εσύ τι λες?
0: Τώρα μου πάει να πω το...
1: Θα ακούσουμε ακόμα Κροάτες. Όχι, άμα γίνουμε μεγαλύτερες θα μας κρεμάσουν οι κουδούνια. Δεν θα είναι ωραία εικόνα.
0: Δεν πρόκειται να βρούμε κιόλας, ναι.
1: Και όχι, δεν είναι και του στυλ μας, δηλαδή. Εντάξει, δεν.
0: Λοιπόν, κύριε Σταθερόπουλε, ξεκινάμε τον κόσμο. Δώσε γραμμούλες και απόλαυσε εσύ το Κολομβίακο Κονγκό.
1: Πρώην Ζαΐρ.
0: Πρώην Ζαΐρ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το Βασιλάκι.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, λεβέντη μου, εσύ?
2: Καλά, βλέπω το παιχνίδι Κολομβία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και το βλέπω ότι αυτή η ομάδα...
1: Όμορφα
2: είναι. Δεν ξέρω.
0: Τι είναι, Βασιλάκη, τι σε προβληματίζει?
2: Η Κολομβία έχει χάσει ευκαιρίες. Όσο για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, περιμένουμε.
0: Διάβασα χθες ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Μάκης ο Αγγελόπουλος που προανήκειλε ότι θα είναι πάλι ο Σάκοτα και του χρόνου κανονικά προπονητής της ΑΕΚ. Μ' ακούς, Βασιλάκη?
2: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Λέω, διάβασα αυτό, ότι θα μείνει κανονικά και ο Σάκοτα.
2: Καλύτερα. Έτσι το θέλω. Άμα ήθελα, θα ήθελα και τον άλλο τον προπονητή που έφυγε από τον Παθναίκο.
0: Ποιον, τον προπονητή που έφυγε από τον Παθναίκο, τον Αταμάν?
2: Ναι, τον Αταμάν.
0: Ναι.
2: Ναι, ήταν δίδυμο.
0: Με τον Σάκοτα, ο Αταμάν, μπα.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω να τα βρίσκανε.
2: Γιατί, Βαγγέλη?
0: Γιατί δεν γίνεται τώρα δύο προπονητές οι οποίοι είναι μια ζωή πρώτοι προπονητές να συνεργαστούν, φίλε, πώς θα γίνει? Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος τώρα? Δεν γίνονται αυτά.
2: Τέλος πάντων, για να μιλήσει κι άλλος.
0: Έγινε, Βασιλάρα.
2: Μια φιλιά, υγεία να έχουμε.
0: Έγινε, παιχτή. Να είσαι καλά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Τι κάνουμε, Ανδρέα Σμενίδη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
4: Καταρχάς να πω λίγο για το μπάσκετ, ότι μ' αρέσει που δυναμώνουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης για να βλέπουμε ωραία μάτς πλέον, γιατί είχαν ξεχαστεί αυτές οι ομάδες και πιστεύω ότι φέτος κάτι καλό πάει να γίνει επάνω και με τις επενδύσεις και με όλα. Εχθές γύρισες και είπες για το... Πάμε λίγο στην μπάλα τώρα. Γύρισες και είπες ότι ο αγαπημένος παίκτης είναι ο Κοντούρης.
0: Ναι.
4: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Παντελίδης. Σε αυτό το σύστημα που θέλει να παίξει ο Νίστρου, ο Ράι.
0: Ναι. Όποιος τρέχει, έχει καλή φυσική κατάσταση και μαχητικό πνεύμα και βοηθάει στο επιθετικό pressing γενικά, νομίζω ότι θα παίξει με αυτόν τον προπονητή.
4: Γιατί πέρσι, δηλαδή, μόνο που δεν τον κάψαμε στην ουσία.
0: Πέρσι δεν υπήρχε, δεν τον έβλεπε άλλος, δεν τον έβλεπε. Ήταν σαν να μην υπήρχε για τον Μπένιντεθ τον Παντελίδης.
4: Ναι, ενώ μια φορά μπήκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έκανε
1: κόλλησε, κολάρα έβαλε, μεγάλη ενέργεια.
0: Φοβερό, ναι, ακυρώθηκε offside, αλλά ήταν ο άνθρωπος μπήκε για το Παστέλος.
1: Αλλά σαν ενέργεια ήταν πολύ όμορφη.
0: Ναι. Και εγώ λέω ότι ο Παντελίδης και ο Παντελίδης δεν είναι στους παίκτες που έχει να δώσει πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου, ναι, δεν υπάρχει.
4: Πάρα πολλά, παιδί. Αυτή τη στιγμή να σου πω λίγο κάτι. Εγώ τι θέλω, ας πούμε, σαν Αντρέα. Να ξεκινάει από Κάτρι, Κοντούρι, Γιάγκουσιτς, Παντελίδη, Τετέι.
0: Όλοι αυτοί που λες είναι στην πρώτη επικαιρότητα και ο Κάτρης, παρά το γεγονός ότι θα έρθουν δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ντεφράι που έρχεται για ακόμη ένας, ο Κάτρης είναι παιδί το οποίο παίζει ακριβώς το ποδόσφαιρο που παίζει ο Νίστρουπ. Δηλαδή είναι καλός από πίσω με την μπάλα στα πόδια, που αυτό θέλει ο.
4: Θες και έναν έμπειρο δίπλα.
0: Έναν έμπειρο δίπλα, κοίταξε.
4: Μπράβο, αυτό. Τέλος
0: πάντων, εντάξει, απλά για τον Κοντούρι το λέω, γιατί εγώ βλέπω όλο το πακέτο. Δεν βλέπω δηλαδή τον Κοντούρι του 26. Ναι. Βλέπω δηλαδή ένα παιδί ο οποίος σαν χαφ δεν του λείπει τίποτα. Δεν λέω ότι είναι τέλειος, φυσικά με τη δουλειά θα γίνεται σε όλα καλύτερος. Αλλά δεν του λείπει τίποτα, βλέπω ότι έχει τα αθλητικά προσόντα, είναι πολύ κοντρολαρισμένος, ξέρει ποδόσφαιρο, μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά.
4: Και το Τζάπρα τώρα που πήραμε.
0: Α, καλά, και αυτός είναι ένα παιδί το οποίο δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε. Είναι εξαιρετικός, δηλαδή έχει κάνει δύο πρωταθλήματα τελευταία, φοβερά.
4: Κοίτα, δύο χρόνια τώρα ο Παναθηναϊκός βλέπει ότι την ελληνική αγορά τη σέρνει τελείως. Δηλαδή, ό,τι και να βγαίνει στην επιφάνεια, πάει και το χτυπάει.
0: Το έλεγα χτες. Το έλεγα χτες.
4: Ναι. Αυτό που έλεγε χθες, απλά δεν πρόλαβα χθες να βγω να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Έγινε αγορή, να είσαι καλά. Και προπονητής ο Κεϊρός της Γκάνας, έτσι. Ο Κάρλος Κεϊρός. Τον είχα χάσει. Τον είχα χάσει
1: λίγο. Κι εγώ. Αλλά. Απαράλλαχτος. Απαράλλαχτος. Αν δεν έχει περάσει μια.
0: Καλά κρατιέται ο Κάρλος Κεϊρός.
1: Έχει να πληρώσει τον Εμφυά, εντάξει. Βαγγέλη.
0: Δώσε παρακάτω.
1: Περνάει κανένα καφέ.
0: Δεν μπαλίτσα, δώσε εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Εδώ είσαι.
5: Στέφανος από Λιθουανία.
1: Α, sorry, για το Βασιλέκη σε πέρασα. Με συγχωρείς, φιλέ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Μπήκα με λίγο πλάκα. Ναι. Καλημέρα από Λιθουανία.
0: Λιθουανία, αλήθεια τώρα.
5: Ναι.
0: Πού?
5: Έχω ξανακαλέσει.
1: Ποδοσφαιρομάν.
0: Βίλνιους, είπαμε σε.
5: Όχι. Κλάιπεντα. Νεπτούνας, Κλάιπεντα.
0: Νεπτούνας, ναι. Α, ναι, νομίζω τώρα θυμάμαι κάτι.
1: Ναι. Με πληροφορική ασχολείσαι.
5: Όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Γιατί έχω φίλο που δουλεύει σε εταιρεία.
0: Καμία σχέση.
1: Σε εταιρεία πληροφορική στη Λιθουανία.
0: Σε τρεπέζι, σε τρεμπάξι, σε τρεμπάξι στην ποσφαιρική Νεπτούνα. Με τι?
5: Με ζαχαροπλαστική.
0: Στη Λιθουανία, Χριστιανέ, έφτασε για να ασχοληθεί με ζαχαροπλαστική.
1: Ταιριάζει πάντω.
0: Μπορεί να φτάσει ο Έλληνα.
1: Ποδοσφαιρομάνα η Λιθουανία, ζαχαροπλαστική, έχει φτιάξει ωραίο κόσμο. Εντάξει.
5: Ποδοσφαιρομάνα δεν θα το έλεγα.
0: Όχι, δεν είναι.
5: Η αλήθεια είναι.
0: Δεν είναι, όχι καθόλου.
5: Μπασκετομάνα,
0: σίγουρα.
5: Ίσως. ίσως θα έλεγα. Εντάξει, άμα σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 5 με 6 παιδιά από το γυμνάσιο φεύγουν για τη ΣΥΠΑ για να φοιτήσουν σε κολέγια.
0: Ναι.
5: Κάτι που
0: το μπάσκετ το έχουν το μπάσκετ. Οι Λιθουανοί, αδερφέ, το έχουν μέσα τους το μπάσκετ.
5: Το θέμα όμως είναι πόσοι
1: έχουν το σώμα του σέντερ.
0: Πόσοι εξελίσσονται.
5: Πόσοι γυρνάνε.
0: Ναι.
5: Σώμα σέντερ ο Βαλατσιούνας επιστρέφει στο
0: Κάουνας.
5: Ναι. Πολλοί γράφουν στα σχόλια ότι δεν τον είδαμε στο Παναθηναϊκό και δεν πειράζει που δεν τον είδαμε στο Παναθηναϊκό. Γιατί όταν υπήρχε μια φημολογία πέρυσι ότι υπάρχει περίπτωση να υπογράψει.
0: Τι φημολογία, έρθει, επέγραψε προς σύμφωνο. Απλά μετά τον αφήσαν οι άλλοι από το NBA. Ήρθε με το αεροπλάνο κανονικά, πήγε στα γραφεία, υπέγραψε το προσύμφωνο του.
5: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ήταν απλά ένας μοχλός πίεσης προς το ΣΕΚΙ. Δεν νομίζω ότι θα ερχόταν ποτέ.
0: Γιατί να μυρθεί.
5: γιατί δεν τον είχα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βλέπουμε το ελληνικό μπάσκετ να εξελίσσεται. Φέτος θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί γενικότερα το μπάσκετ στην Ευρώπη, όταν τα πρωταθλήματα είναι 2 και 3 και 4 ταχυτήτων από άποψη ομάδων, υποβαθμίζεται νομίζω πάρα πολύ το προϊόν. Τώρα πια με 5 ομάδες, γιατί βάζω και την ΑΕΚ μέσα, ο Βοράς και η Θεσσαλονίκη, αλλά 3 αθηναϊκές και 2 της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, νομίζω ότι θα μας χαρίσουν πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Και ήταν κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον εγώ που είμαι γεννηθή στο δεκαετία του 80 τέλη, δεν το θυμάμαι. Να συμβαίνει.
0: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό στα 90's που εσύ ήσουν πιτσιρικάς, γιατί στα 90's ήταν δυνατό το πρωτάθλημα ακόμα και ο Πάκο με τον Άρη κρατούσαν ακόμα, είχαν ομάδες δηλαδή που ήταν διεκδικητικές και το Περιστέρι είχε ομαδάρα και η ΑΕΚ φυσικά μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Πανιώνιος
0: Ηρακλής. Ήταν δηλαδή στα 90's είχαμε πραγματικά το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
5: Και ελπίζω ας πούμε και οι ομάδες αυτές να εξελιχθούν και στην Ευρώπη και στο EuroCup και στο Champions
0: League. Σίγουρα όταν βάζεις λεφτά και επενδύσεις σε προπονητή, ξέρεις ο προπονητής δείχνει και το που θες να το πας, το λέμε 500.000 φορές, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή ανάλογα με ποιον θα προσλάβεις προπονητή.
1: Είναι και νομίζω
0: και την μπάσκετ θα παίξεις.
1: Οι κατάλληλες διοργανώσεις για να χτίσουν χαρακτήρα και μεθοδικά να εισχωρήσουν.
0: Ο Άρης το κάνει αυτό μεθοδικά τα τελευταία 2 χρόνια που είναι στο EuroCup και ήταν στον Προθάλαμο ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ το κάνει λίγο πιο απότομα, αλλά όταν έχει το χρήμα μπορεί να το κάνει και απότομα. Ο στόχος και των δύο είναι να κατακτήσουν το Euro Cup για να παίξουν του χρόνου Ευρωλίγκα.
1: Ναι, να μπουν μεθοδικά, ρε παιδί μου, και να μπουν και σε αγωνιστικού ρυθμό και πνεύμα για να μην μπουν απότομα στις Ευρωλίγκας.
0: Του Άρη η μετάβαση είναι πιο normal. Ναι. Γιατί το έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Συνεχίζει, φίλε.
5: Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά, έχεις ξενιτιά. Την αγάπη μας, γεια. Δεν έχει γίνει κάτι στο Κολομβία Κονγκό, μην ανησυχείτε. Αν γίνει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πιέζει η Κολομβία.
0: Και η Ροζ φέρνει τα λάχανα και η Ροζ τα παραπούλια, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έλα, φίλε.
6: Καλημέρα.
0: Έλα.
6: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ, ναι.
1: Αλλά άμα θες να πούμε καλημέρα, ίδια καλημέρα, πρέπει να βγάλεις την ανοιχτή ακρόαση.
6: Α, συγγνώμη. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλορίζικος.
0: Να είσαι καλά, ναι.
6: Και να, μια καριέρα γεννιέται από τις εξυπνάδες στο Facebook. Σήμερα πρώτη φορά τηλέφωνο.
0: Κάπως ξεκινάνε όλα.
6: Δεν ξέρουμε τι.
0: Κάπως ξεκινάνε όλα. Αύριο πρωταγωνιστής.
6: Να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί σας ακούνε και ασθενείς και μοναχικοί. Εγώ αυτό το διάστημα είμαι ασθενής.
0: Περαστικά,
6: και ξυπνάω αξιμέρωτα.
1: Περαστικά, φίλε
6: μου. Ευτυχώς που ξημέρωσε και δεν λέω καλημέρα, ξημέρωδη. Mm-hmm. Τώρα για τα αθλητικά.
0: Ναι.
6: Είμαστε προπονητές όλοι στην Ελλάδα. Εγώ είμαι και στο Football Manager στην Ρώμα. Αυτό παίζω. Τι να πω, έχουν υποθεί όλα.
0: Όχι, δεν έχουν υποθεί. Αν είχαν υποθεί όλα, θα την είχαμε κάτσει εμείς. Υπάρχουν πολλά ακόμα να υποθούν, πίστεψέ με.
6: Ναι, έχω κάτι.
0: Για πες.
6: Διαφορετικό.
0: Ναι.
6: Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
6: Καλά, μπορεί να είναι παλιόγαυρος που βρωμάει ψαρίλα.
0: Ποιος?
6: Αλλά πού να μηδενίσω εγώ τον
0: Μπράντοβιτς. Α, εσύ.
6: Γιατί άκουγα και τη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι.
6: Πού να μηδενίσω εγώ τον γίγοντα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Να πω ότι το κίνητρό μου να πάρω τηλέφωνο.

0: διαιτητών, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
1: Έλεγε ότι πρέπει η διαιτησία να γίνει ανεξάρτητη.
0: Ναι, και που έμπαιναν συνέχεια ο ορισμός ήταν τρεις διαιτητές που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε ζωγραφιστούς εμείς στη Γαβρή.
1: Παρακάτω.
0: Και όπως τώρα στα φετινά play-off, εσείς είχατε persona non grata τη Τζαρούχα. Και καθόμουνα και σκεφτόμουνα, γιατί υπάρχουν στιγμές που είχε αδικηθεί ο Ολυμπιακός. Αντικειμενικά δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τρέχω το λίγο αυτό, αδερφέ. Τρέχω το λίγο αυτό, γιατί δεν, για προσωπικά για μένα δεν είναι και ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, δεν είναι πολύ επιδιώκω.
0: Όχι, απλά ναι. Θέλω να το αναφέρω.
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει, είναι λίγο λογικό όταν αλλάζουν τα κόζια, αυτός που πέταγε εκατομμύρια να σφάζει στον άλλον στο γόνατο. Μακάρι να δούμε το 50-50. Εγώ έλεγα, ωραία που ήρθε ο Μπράντοβιτς, να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία όταν κερδίζω τον αιώνιο.
1: Okay.
0: Εγώ θα χαρώ και στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός να ξαναγίνει αυτός που ήταν, να αποκτήσει αξία το ντέρμπι. Εγώ μεγάλωσα να, τη μεγαλύτερη μου ανάμνηση και κηδεία θα σου πω, τα δύο γκόλ του Σαραβάκου στον Παπαμιχαήλ. Παιδάκι,
2: 86 πρώτος γύρος.
0: Παιδάκι ήμουνα, μου σημάδευσε την παιδική ψυχούλα.
2: Το θυμάσαι αυτό το μάτς.
1: Όχι.
2: Έχει πάρει κόκκινη ρότσα.
1: Και νομίζω ποια σεζόν είναι.
2: 85-86 πρώτος γύρος. Έχουμε παίξει με κόκκινο σορτσάκι. Και πρέπει να έχει χάσει πέναλτι ο Αναστόπουλος για μας.
0: Μάλιστα ήταν.
2: Όχι, έχει βάλει και έχει μειώσει.
1: Δεν πειράζει, διακοπάς τον άνθρωπο να τελειώσει και να προχωρήσουμε. Έλα φίλε, ναι.
0: Μάλιστα ήταν η μέρα Σάββατο και μετά φεύγαμε στο χωριό. Τόση πίκρα ένιωσα.
2: Να, στο δεύτερο γύρο κερδίσαμε.
0: Γενικά φάγαμε το 78 εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές του σταθμού. Και συνεχίζω να σας απολαμβάνω από το ράδιο. Δεν χρειάζεται να κρατήσω άλλη τη γραμμή.
1: Να είσαι καλά και να πάρω όλα καλά με την υγεία σου, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ όλους εκεί.
1: Ό,τι έχεις με την υγεία σου να είναι περαστικό και να είσαι γυράος. Εντάξει, να είσαι δυνατός. Σε ευχαριστώ.
2: Θυμάσαι τον Παπαμιχαήλ.
1: Τον Παπαμιχαήλ θυμάμαι φυσικά τον ηθοποιό, ναι.
2: Το ξαναθώ. Και είχαμε τότε το Μουκέα.
1: Εσύ αυτά τα έχεις δει στο YouTube, δεν τα θυμάσαι. Δεν μπορεί να τα θυμάσαι. Το 85 μάτσα.
2: 85-86, ναι. Κάτσε, τότε άρχισα να βλέπω μπάλα. Το 78.
1: Και θυμάσαι 7 χρονών παιχνίδι με λεπτομέρειες. Δεν με τρελάνεις, μαλάκα. Έχω 5-5 τρίχες στα μαλλιά τώρα. Έλα τώρα, ρε. Έτσι, μπράβο. Μην με τρελάνεις τώρα.
2: Μα δεν είδε μεταδίδω τα παιχνίδια το πέρυσι.
1: Το
2: τελικό το θυμάμαι. Μου λέει ο Βλάχος στην κεφαλιά.
1: Μα το γυαλό το θυμάμαι.
2: Τον Παπαμιχαήλ, ρε. Όχι τώρα, λεπτό. Μπάσκετ. Ένα χρόνο. Έχει παίξει κάποια μάτσα.
1: Λοιπόν, έλα να διαβάσω κάποια μηνυματάκι να πάμε στο διαφημιστικό στις ειδήσεις. Καλημέρα, Λάνια των FM, λέει ο Τζορτανάρας. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκος σας. Ο Σπυράνο Αεκτζής στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Πανάθα από το δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτας Γερμανίας. Αυτό το Ρονάλντο θέλουμε να βλέπουμε. Στο επόμενο Μουντιάλ θα συμμετέχει και η Πορτογαλία. Λέτε να κάνει την έπιξη και να παίξει σε αυτό. Θα είναι 45, αλλά Ρονάλντο είναι αυτός. Εγκρίνεται για μεταγραφή στον Μπαζιάννη, λέει ο Σωτήρης. Ωραία. Έχει το OK ο άνθρωπος. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω αυθημερών εργασιακό ταξιδάκι να ψυχήσει στην εξωτική Σπάρτη. Πάλι καλή συνέχεια και καλή γκρινιά, νιστάζω. Καφεδάκι και θα ξυπνήσει, χστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη και στο Σταύρο μας, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Έλα, μωρέ, αρρώστια καλογεράκι, την αγάπη μου σε όλους στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Λάνια μου, διάβασα ένα άρθρο για Χουάντσο και Παρτιζάν. Είναι στην πόρτα της εξόδου Πανός. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Λευτέρη, δεν έχει βγει τίποτα από την ομάδα, δεν ξέρω το πώς τώρα. Αυτό στο εξωτερικό γράφτηκε. Από τον Παναθηναϊκό δεν έχει βγει κάτι. Άντε, Βαγγέλη, ξεκινάει την εκπομπή να μάθουμε τι μέρα είναι και πόσο του μηνός έχουμε. Τις καλημέρες μου, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Στάπα, αδερφέ. Ο Φώτης θέλει λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, το παιδί της διπλανής πόρτας και σε όλη την παρέα από τα Ηλίσια 220-221 και να γίνω λίγο Γιώργος. Πάρτι. Καλημέρα. Η κρίσιμη μέρα για αυτό που λες για το πάρτι είναι η αυριανή φωτή.
2: Δελτίο.
1: Λοιπόν, πάμε σε break, δελτίο και ερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν αργότερα σήμερα. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής που βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του στρατού. Τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σύστημα ελεγχόμενων και σταδιακών διελεύσεων μέσω προσωρινών διαδρόμων, το οποίο καθιερώνεται στα στενά μετά την εκτίμηση ότι το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας δεν είναι ασφαλές. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, καθώς ακόμη αναδύονται καπνοί. Η φωτιά προκάλεσε χθες την κατάρρευση τμήματος της ταράτσας του κτηρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε αργά το βράδυ κυκλοφορία επί της οδού Ορφέως. Καύσωνα πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 ημέρες από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια, την Κορινθία και τη Βιωτία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
14: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6. BWin Sport FM 94,6.

0: Μόλις η Κολομβία άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 απέναντι στο Κονγκό με το Μουνιόν, τον δεξιό της οπισθοφύλακα, ο οποίος έκανε ανέβασμα από τα δεξιά. Εκμεταλλεύτηκε μια αναμπομπούλα που έγινε, προσπάθησε να βγάλει η Κολομβία ένα συνδυασμό. Μπήκε στη φάση, έκανε το πλασέ, η μπάλα βρήκε και λίγο στον αμυντικό και άλλαξε τόσο όσο χρειαζόταν πορεία για να πάει στην κλειστή γωνία και να ανοίξει το σκορ η Κολομβία και να ακολουθήσουν οι χωροί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Κολομβίας αλλά και από τους φιλάθλους, τους Κολομβιανούς και τις υπέροχες Κολομβιανές.
1: Και τις φιλάθλους. Να ζήσουν οι Κολομβιανές και κυρίως η ποδοσφαιρομάνα Μπαρανκίγια που έχει βγάλει τη Σακίρα και τη Βεργκάρα.
0: Λοιπόν, αυτά. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο και πάμε να συνεχίσουμε με γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Έλα, γιατί χάθηκες λίγο, μας ακούς?
2: Ναι.
0: Έλα, σε ακούω τώρα, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο Θοδωρής είμαι.
0: Ναι.
2: Ο γνωστός, ο Πισεσί.
0: Α, Πισεσί, ναι, ωραία.
2: Τι έλα, κάνουμε?
0: Καλά, παιχτή μου.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εγώ δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω, έτσι, καλά, φυσικά κυκλοπαιδικών γνώσεων πάντα. Mm-hmm. Η μία έχει ιστορικό περιεχόμενο. Αν γνωρίζετε τι είπε ο Κολόμβος στους ναύτες,
0: ναι,
2: πριν ανέβουν στο καράβι για να σταλπάρουν, να φύγουν για την εξερεύνηση.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
2: Ναύτες, ανεβείτε στο καράβι.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Αυτά είναι καταγεγραμμένα και μόνο.
0: Μιλάμε ότι αυτή η ατάκα είναι δηλαδή εμπνευσμένη. Βράδυ το σκέφτηκε πάρα πολύ.
2: Βράδυ
0: το σκέφτηκε πάρα πολύ. Ναι, και το δεύτερο, γιατί αυτό ήδη έχω παγώσει. Για πάμε στο δεύτερο.
3: Έλα, αλλά τίποτα θα του κάνει.
2: Το δεύτερο είναι πολιτιστικού περιεχομένου. Έχει να κάνει με τραγούδι και τέτοια. Αν γνωρίζετε πώς λέγεται η τραγουδίστρια της pop,
0: ναι,
2: της οποίας της αρέσουν και τα ρεμπέτικα. Θα βοηθήσω λίγο, είναι ξένη τραγουδίστρια της pop, πάρα πολύ γνωστή, αλλά της αρέσουν για τα ρεμπέτια, τα ρεμπέτικα της γυναίκας.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου, για ρίξε.
2: Είναι η Μαράια Βανβατάρελ.
0: Τώρα πρέπει να γελάσω.
2: Ησυχία στο στούντιο, τίποτα.
0: Παγωμάρα, μην νομίζεις, εγώ σε ακούω μόνο. Λοιπόν.
2: Ναι, εντάξει, όλοι κλείνουν το ράδιο πλέον.
0: Όχι, ο άλλος βλέπει μπάλα, δεν σε ακούει. Δεν δίνει σημασία αυτή. Ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει,
0: ενδιαφέρον τοποθέτηση θα έλεγα στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Βέβαια.
0: Άλλο καλά είσαι εσύ, πώς πάει?
2: Καλά, μωρέ, δόξα τω.
0: Υγρά να πίνουμε τώρα με τη ζέστη, καταλαβαίνεις, βοηθάνε.
2: Συνέχεια, εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σου, Θοδωρή, ό,τι πεις εσύ, είπε ο Θοδωρή. Γεια.
2: Αυτό.
0: Έλα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ.
4: Εντάξει. Ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Ερνάνη έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος? Ο Ερνάντεθ. Έχει φύγει ο Ερνάντεθ, 2-0 η Κολομβία.
1: Ο Λουίς Δίας.
0: Ρε,
1: πόσο αρρώστια είναι, κύριε Δημήτρη.
0: Όχι.
1: Έχεις αλήτης τώρα, τώρα ακυρώνεις.
0: Γιατί είναι το καιρός, αν δεν είναι φίλε κανονικό το κόλλο, γιατί δεν είναι το καιρός, γιατί το βάλω ο Λουίς Δίας.
1: Γιατί, ρε φίλε, τους χόρεψε, τους έκανε τσιφτεντέλη όλους.
0: Για να δούμε τη φάση, κύριε Δημήτρη, μισό λεπτό, να δούμε εδώ για ποιο λόγο το ακύρωσε. Η κάθε την offside, είναι ένα βήμα μπροστά.
4: Είναι, ναι.
0: Ναι, είναι βήμα μπροστά. Έλα, κύριε Δημήτρη, συνεχίζουμε.
4: Λοιπόν, αυτός ο... είχε πάρει, νομίζω, δεν τον είχε αγοράσει.
0: Όχι. Δανεικός ήρθε και επέστρεψε σπίτι του.
4: Επέστρεψε.
0: Τον ήθελε, δεν πιστεύω να τον ήθελες.
4: Όχι, εγώ βασικά δεν βλέπω γιατί και το βήχο.
0: Γιατί προφανώς το αριστερό μπακ κάτι ψάχνει, κάτι άλλο.
4: Έχει βγει κανένα όνομα στα υπόψη?
0: Έχουν βγει κάποια ονόματα στα υπόψη, αλλά να περιμένουμε γιατί μπορεί να προκύψει και κάτι που δεν είναι από αυτά που έχουν γραφτεί. Εγώ λέω ότι κάτι κυνηγάει στο αριστερό μπακ. Αυτό.
4: Γιατί έχω ακούσει κάποια ονόματα και κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ακούω και τη φωνή.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Εμείς ευχαριστούμε.
4: Έχει αρχίσει και ταυτίνει το τηλέφωνο.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Τα ακούνε όλοι, μην ανησυχείτε.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη. Κάνε μου και αυτό, επειδή είναι δύσκολη η επικοινωνία μας, κάνε μου και αυτή την ερώτηση να σου απαντήσω και να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, έλα, λέγε. Για τον ΠΑΟΚ.
4: Γιώρα. Γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ?
0: Ο Κετζιώρα.
4: Ναι.
0: Τι να σου πω γιατί φύγε.
4: Ήταν πολύ καλός
0: παίχτης. Δεν ήταν ο ίδιος, ας πούμε. Το επιδίωξε να φύγει, ρε φίλε.
4: Το συμβόλαιο.
0: Ο ίδιος το επιδίωξε να φύγει. Τώρα γιατί έφυγε, τι να σου πω.
4: Μάλιστα.
0: Πάει στην Δυναμό Κιέβου. Τι να κάνουμε.
4: Το ξέρω. Για παίρνει ο ΠΑΟΚ 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
4: Σιγά τα λεφτά του.
0: Εντάξει, άμα ο παίχτης όμως θέλει να φύγει.
4: Ναι.
0: Και πιέζει την ομάδα ότι θέλει να φύγει και να αλλάξει ομάδα, σου λέει άλλος εκεί που να μην πάρω στο τέλος τίποτα και να μην παίξει και μπάλα, πάρω αυτά που μου δίνουν και προχωράμε.
4: Κατάλαβα.
0: Ναι.
4: Έγινε.
0: Γεια σου φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Έλα. Εσύ είσαι.
3: Βαγγέλη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Σε ακούμε, φίλε. Ναι.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
3: Πάντως από τα χθεσινά παιχνίδια είναι της Πορτογαλίας που βγήκε ο Βερμπόνο, ε.
0: Over, ναι. Over,
3: η Αγγλία,
0: ναι.
3: Τα χάλασε, η Κολομβία.
0: Κολομβία
3: τα πήγανε τρελό κούπα.
1: 1-0 τώρα η Κολομβία.
0: Κολομβία 1-0.
3: Ναι, ναι.
1: Πάντως, και η Κροατία, ένα.
3: Ναι. Πάντως και με τα χθεσινά γκολ που έβαλε ο Ρολάντο,
0: ναι,
3: θα ανοίξει μια κόντρα τώρα. Ενώ ρε παιδί μου, με το που τελείωσε χθες η Πορτογαλία, άκουγα χθες την εκπομπή του Κώστα του Βαϊμάκη και στέλνανε μηνύματα και με ποια ομάδα έπαιξε η Πορτογαλία. Δηλαδή στέλνανε με ποια ομάδα έπαιξε και η Αργεντινή.
0: Υπάξει,
3: το θέμα, Κυριάκο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μετά και το χθεσινό παιχνίδι της Πορτογαλίας, φοβάται ο προπονητής να βγάλει τον Ρονάλντο έξω.
0: Αλλά αυτό το ξέρουμε.
1: Αυτό το ξέρουμε από το προηγούμενο. Το Μουντιάλ, ναι, που έβγαλε ο Σάντος τον Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι και βάλε τον σέντερφορ της Παρί. Θα θυμηθώ τώρα που βάλε τα 3 γκολ εκείνη τη μέρα.
0: Το Ράμος.
1: Μπράβο, τον Γκονσάλο Ράμος. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Από εκείνο το μάτι μετά καταλάβαμε, ναι, ότι απαγορεύεται. Ναι, ναι, φάνηκε μαλώνει. Μετά και στο επόμενο.
0: Μαλώνει.
1: Euro.
0: Μαλώνει.
3: Και δεν ξέρουμε στους επόμενους αγώνες, σε περίπτωση αλλαγή, τι αντίδραση θα βγάλει ο Ρονάλντο.
0: Γιατί αυτό θα γίνει αλλαγή.
1: Θα τολμήσει, θα τολμήσει να το σκεφτεί.
0: Θα γίνει αλλαγή. Σύστημα μπορεί να αλλάξει.
3: Δεν πρόκειται. Εν τω μεταξύ, εχθές άμα το είδα το παιχνίδι, σε κάποια φάση κουράστηκε ο Ρονάλντο, ρε παιδί μου. Έβγαλε κάποια κούραση στην
1: Ελλάδα. Είναι 41, εντάξει τώρα. Έτσι. Όσο υπεράνθρωπος κινάνε, να έχει το καλύτερο σώμα που υπάρχει, ναι, σε 41χρονο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα. Εντάξει.
0: Στην μπάλα είναι και στο NBA κάποιοι. Είναι και ο Λεμπρόν, είναι και αυτοί. Σαν την ηλικία. Μάλιστα.
3: Βαγγέλη,
0: ναι,
3: ωραία κίνηση έκανε το Sky, πήρε τα φιλικά, ε.
0: Ναι, αφού ούτως ή άλλως δημιουργεί την πλατφόρμα που θα δείχνει όλη τη χρονιά τον Παναθηναϊκό, αυτή η πλατφόρμα δεν θα είναι άμεσα έτοιμη. Συνεπώς τα φιλικά θα τα δείτε από το Sky, τον ελεύθερο.
3: Εντάξει, ναι, θα δούμε. Mm. Έλα, σου πω κάτι τελευταίο. Ο Ντεφράι λογικά θα κλείσει, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει απαντήσει θετικά ο Ντεφράι. Νομίζω ότι απομένει το επίσημο της ιστορίας. Θα ανακοινωθεί και θα πέσουν υπογραφές, θα ανακοινωθεί και θα πάει και αυτό στην προετοιμασία.
3: Αυτά. Mm. Έγινε, παιδιά, καλημέρα σας.
0: Έγινε, φιλέ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε σένα.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ ο κύριος Ανέσης από τη Ρόδο. Πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε με τα βασικά.
5: Λοιπόν, καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα.
1: Καλώς τον Ανέστη, καλώς τον Ανέστη.
5: Κυριάκο, εχθές προσπαθούσα να σας πιάσω. Βαγγέλη, προσπαθούσα να σας πιάσω.
0: Ναι.
5: Αθήνα ήμουν, τώρα ταξιδεύω για Ρόδο.
0: Α, γυρίζεις τώρα.
5: Ξέρω, φτάνω Ρόδο, ναι.
0: Καλό, καλή επιστροφή.
5: Με το Φλουστάρ. Έχουμε φύγει από την ΚΟ.
0: Ναι.
5: Μόλις τώρα πήγε 10 λεπτά φύγαμε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εχθές το παλικάρι, ένα αξιόπιστο παιδί που άκουγα, σου έβαλε, δηλαδή μιλούσε και σου άφηνε υπονοούμενα. Το έχεις πάρει χαμπάρι?
0: Πάντα τα παίρνω χαμπάρι. Με έχεις κανένα κοροϊδό?
5: Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή σου έλεγε και σου άφηνε και ένα γρίφο. Μα λέω τώρα κι εγώ, αφού εγώ τον έπιασα από την πρώτη κουβέντα που ξεστόμησε, λέω μα πού το πάει τώρα, λέω, μα πού το πάει. Και αναγκάστηκα και έπαιρνα τηλέφωνο στο σταθμό, mm-hmm, για να σε πιάσω μια Βαγγέλη και δεν μπορούσα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή προσπάθησα μέχρι σε 7 και 27 που έβγαλε στον τελευταίο και δεν μπόρεσα, Βαγγέλη.
0: Αλλά σήμερα όμως δικαιώθηκες.
5: Εννοείται, είμαι στο καράβι και λέω κάτσε να τον πάρω. Θα του πω μια καλημέρα στα παιδιά.
0: Πόσες ώρες κάνατε τώρα μέχρι την ΚΟ? Πόσες ώρες κάνατε μέχρι την ΚΟ?
5: Πήγαμε 5 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
5: Γιατί πιάνει Πάτμο, Λειψούς.
0: Α, σταματάει,
5: Ναι, μοιράζει το γάλα σε κάθε νησί που λέμε. Ναι. Εντάξει, θα είμαι χειρόδοξο και μισή.
0: Ωραία. 9 παρά 20. Για πάμε σε αυτό που θέλεις.
5: Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή που ανοίγει το αφεντικό,
0: ναι.
5: Ο κύριος Αλαφούζος.
0: Αφεντικά έχουμε όντας χιλιάργο εδώ. Ότι υπολογίζεται
5: ότι ναι. Θα είναι έτοιμοι να βλέπουμε τους αγώνες.
0: Ναι, πότε θα είναι έτοιμοι.
5: Ναι, περίπου, Βαγγελή.
0: Αν όλα είναι φυσιολογικά, θα είναι έτοιμοι προς το τέλος του Αυγούστου που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα.
5: Μπράβο. Βαγγελή,
0: ναι.
5: Η μεταγραφή του Δανού ολοκληρώθηκε, του Γέννησε.
0: Του Γέννησε, όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
5: Ακόμα δηλαδή δεν είναι ακόμα στο.
0: Είναι ανοιχτή.
5: Στο νέο, όχι δηλαδή.
0: Ναι, όπως το πες.
5: Μάλιστα. Ο άλλος, ο Κρίστεσεν.
0: Όχι, εκείνο έχει υποχωρήσει εκείνο.
5: Αποχώρησε.
0: Έχει υποχωρήσει με τα γραφικά. Δεν νομίζω.
1: Ο Σέντερ Μπακ, ο Τσέλσι Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Έχει τραυματισμού στην
5: Ελλάδα. Τσέλσι Μπαρσελόνα.
1: Ωραίο παίξα, έχει πολλού τραυματισμού.
0: Ενώ ο Ντεφρά είναι σκύλο του πολέμου. Παίζει όλα τα χρόνια.
5: Το ίδιο πράγμα και ήταν και ο άλλο, ο Πορτογάλο που έφυγε, που είχαμε. Τη Παρή.
1: Ο Ρενάτο, εντάξει.
5: Καλό παίχτη, Κυριακό, καλό παίχτη.
1: Παιχταράς, αλλά...
5: Τον είχες μόνο για 20 λεπτά να σου παίζει μπάλα.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι 20 λεπτά, για 20 μάτς αυτό είναι το κακό. Όταν τα χάφτα καλά παίζουν 60...
1: Δεν θα περνά για τα μέρη μας άλλως.
0: 60 μάτς όταν παίζουν τα χάφτα καλά και ο δικός σου παίζει 20, είναι
5: πρόβλημα. Έφαγε πολύ κλωτσιά αυτό στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Εντάξει, ήταν και άτυχος γενικά.
1: Ήταν άτυχος, μωρέ, το παιδί ατύχησε.
5: Ναι, είναι και αυτό που λέει ο Κυριάκος, άτυχος.
1: Αλλά εντάξει, τώρα σαν ποιότητα τώρα τον έβλεπε, ρε παιδί μου, τον έχασε.
5: Μένα μου αρέσει ο Καμαρά που πήρε. Αυτό ο Καμαρά που τον έβλεπα, τον έβλεπα στο στοίχημα στο Βέλγιο. Βαγγέλη, μου άρεσε πολύ αυτό ο παίκτη. Πολύ καλό, το νούμερο 6.
0: Ναι.
5: Πολύ καλό παίκτη. Θα αφήσει εποχή στο Μανδεκό, Βαγγέλη. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη.
0: Ναι.
5: Εσύ τι λες, Κυριακό.
1: Δεν έχω εικόνα. Δεν θέλω να σας λέω ψέματα.
5: Καθόλου.
1: Όχι, δεν έχω.
5: Πάντως, εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εφέτος, από ότι, γιατί έχω πάει στο Ματίο των Δελφών, είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού, να θυμάστε.
0: Για να δούμε.
1: Χαιρετισμού στον κύριο Κάλχα.
5: Έγινε.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανέστη.
1: Κάτσε καλά,
5: Πετρίνο. Καλή παραγωγή να έχετε. Είστε το τέλειο δίδυμο της εκπομπής.
0: Να είστε καλά, φίλε.
1: Καλή μας. Ανέστη, καλό υπόλοιπο ταξιδιού να έχεις.
5: Επίσης, παιδιά, γεια σας.
0: Για πάμε παρακάτω. Και 51 ακόμη. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
6: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, κύριε μου, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
6: Θυμήθηκα τώρα μια τάκα που δεν θυμάμαι σε ποιο έργο ήταν.
0: Ναι.
6: Που λέει... Μάγες πιάσε τα γιοφύρια.
0: Το άλλο το άλλο
1: μην το πεις άλλο, σε παρακαλώ.
6: Δεν θα το πω, Δημήτρης, είμαι Ολυμπιακός.
0: Έλα Δημήτρη.
6: Καλημέρα και στους δύο.
0: Να είσαι καλά.
6: Εγώ ρε παιδιά ήθελα να μιλήσω πάλι, όπως και τους άλλους που είχα πάρει, για τον Ομπράντοβιτς. Όταν είχα πάρει δεν είχε κλείσει ακόμα και έλεγα ότι το εύχομαι σαν Ολυμπιακός να έρθει ξανά αυτός ο προπονητής. Ήρθε, τελικά έκλεισε. Εντάξει, μου αρέσει πολύ αυτό το που κάνει τα μισά αγγλικά.
0: Και πετάει και τα ελληνικά, ναι.
6: Μίστερ Αλβέρτης, έτοιμος, ε.
0: Ναι, και το κεφάλι κούνημα.
6: Ναι. Και αυτό που έτσι με κάνει να σκέφτομαι είναι ότι επειδή ο Ολυμπιακός ήταν από πέρυσι πολύ καλή ομάδα, έκανε αν ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο προσθήκες
0: του Μοντέρο και του Μακιντάρ. Ναι.
6: Σκέφτομαι πόσο καλός πρέπει να γίνει ο Παναθηναϊκός για να μας αντιμετωπίσει και πόσο ωραία παιχνίδια θα βλέπουν.
0: Να σου πω τη γνώμη μου. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν το ρόστερ του Παναθηναϊκού πέρσι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι σε ρόστερ είχαν μεγάλη διαφορά οι ομάδες. Η διαφορά ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα κανονική, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να γίνει ομάδα. Ήταν ψιλοσκορπιοχώρη.
6: Και χωρίς να θέλω να βγάλω ούτε φωλή ούτε κακία, επειδή είδα όλους τους τελικούς λεπτό προς λεπτό, δεν έβλεπα ένα σύστημα να βγαίνει, να κινεί την μπάλα και να έχει έναν ελεύθερο παίκτη. Ατομικές προσπάθειες παιδών
0: αυτό λέμε.
6: Πάρα πολύ
0: αυτό θάλεμα. Λέμε ότι όταν λέμε ότι ο ένας είναι κανονική ομάδα, είναι κανονική ομάδα, διολειτουργεί σαν ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Ο προπονητής συμμετέχει ενεργά σε αυτό. Ενώ στον Παναθηναϊκό βλέπεις πράγματα που αντιλαμβανόμαστε και εμείς που με τον μπάσκετ, ας πούμε, θεωρούμαστε κατσαπλιάδες. Δεν μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν τώρα ο Αταμάν αυτά τα πράγματα. Έτσι.
6: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, τώρα θα το συμμαζέψει όμως και
0: σίγουρα.
6: Θα γίνει πολύ δουλειά. Και να δούμε του χρόνου, ελπίζω. Δεν ξέρω, γιατί ο κυρίος θα φάνε αλφόρ πάλι και ας το πάρει ο καλύτερος. Αυτά.
0: Έγινε, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Τι έγινε, γιατί ανοίξει το ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Χαμήλωσε, κλείσε όλα.
0: Το έχει κάνει, το έχει κάνει, το έχει κάνει, το έχει κάνει.
6: Εγώ είμαι.
0: Είσαι εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, εσύ είσαι.
6: Ναι. Καλημέρα, παλικάρια, Μπάμπη Σοφλού.
0: Τι έγινε, Μπάμπη.
6: Μιλάγαμε προχθές και στο 1,5 λεπτό έκλεισε.
0: Γιατί.
1: Είχαμε τις διακοπές του ρεύματος.
0: Ναι, ήταν εκείνη η μέρα που έγινε το θέμα. Ναι,
6: ναι, ναι. Δεν μου λες, εσύ, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με τον Ομπράντοβιτς, τι θα γίνει με τον Τελειόπουλο. Γιατί κάτι ακούω ότι τον θέλουν και θα τον πάρουν άλλες ομάδες.
0: Ότι τον θέλουν άλλες ομάδες, τον θέλουν σίγουρα. Εγώ λέω πρόβλεψη κάνω, γιατί ο Μπράδος ακόμα δεν έχει πει κουβέντα για τα πλάνα του και τα σχέδιά του. Εγώ λέω ότι θα είναι μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού να μην κρατήσει και ασχοληθεί με τον Τελειόπουλο. Και πιστεύω ότι θα το κάνει ο Μπράδος αυτό. Γιατί πάντα στον Μπράδος και τα 13 χρόνια στην Ελλάδα, πάντα το ελληνικό στοιχείο ήταν δυνατό μες στην ομάδα. Πάντα υπήρχαν Έλληνες πρωταγωνιστές που δεν υπάρχει τώρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, ειδικά τη φετινή χρονιά που ολοκληρώθηκε και με τον Σλούκα να είναι τραυματίας, να μην κάνει την καλύτερη του χρονιά, τους υπόλοιπους να μην τους βλέπει ο Αταμάν. Ήταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά χωρίς τον ελληνικό κορμό του, τον είχε απενεργοποιημένο. Πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα δώσει βάρος αυτό.
1: Και ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι. Στους δύο τελευταίους τελικούς που κρινόταν το πρωτάθλημα, έκανε όργια, έτσι.
0: Στην ανάγκη το έπεσε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά το Ο πήρε Αταμάν. Το πρώτο τελευταίο.
0: Ναι, όχι, εμείς το, εγώ
1: στο τελευταίο μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο κράτησε τον Παναθηναϊκό ζωντανό.
0: Εγώ προσωπικά και πολλοί φίλοι, φαντάζομαι και ο Μπάμπης σε αυτήν την κατηγορία ανήκει, το λέγαμε όλη τη χρονιά ότι μπορεί να σταθεί αυτό το παιδί.
6: Όλη τη χρονιά, θυμάσαι.
0: Και μας λέγανε κουταμάρες.
1: Έδειξε στα πιο απαιτητικά παιχνίδια της χρονιάς ότι έχει κουταμάρες.
0: Και για το επιχείρημά μου, ξέρεις ποιο ήταν όλη τη χρονιά. Ότι μπήκε την πρώτη αγωνιστική να παίξει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
1: Στο πρώτο μάτς που είχαν παίξει μαζί, ναι, στον πρώτο γύρο.
0: Και έδειξε εκεί ότι.
1: Έβαλε πέντε τρίποντα, ρε φίλε, και τον εξαφάνισε.
0: Έδειξε εκεί λοιπόν ότι πέρα από το τρομερό ταλέντο που έχει, ότι έχει και το θράσος να σταθεί, γιατί το ζήτημα αν είναι με αυτά τα παιδιά είναι αν μπορούν να σταθούν σε αυτές τις ομάδες του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό. Αυτός το έδειξε με το καλημέρα. Άρα το γεγονός ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον παίχτη όλη τη χρονιά για μένα είναι ένα τεράστιο λάθος του προπονητή. Λες, δεν είναι, Μπάμπη.
6: Και φυσικά εκτέθηκε και ο Αταμάν. Φυσικά γιατί στο ανατάσσεις τελικά.
0: Και με το Σόρτς εκτέθηκε.
1: Και ο Σόρτς πάλι. Ναι. Το εξίσου στα δύο τελευταία μάτια αυτός. Και στη Βαλένθια πάλι, στα δύο πρώτα μάτια που έκανε νίκες ο Παναθηναϊκός. Πάλι ήταν πολύ καλό ο Σόρτς τότε.
0: Για πες, Μπάμπη.
6: Πιστεύω ότι και. Θέλω να πω τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου.
0: Δεν πειράζει.
6: Ναι, και πιστεύω ότι θα βάλει λίγο και στη θέση του και τον Ναν.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Ομπράντοβιτς, ο Ναν. Ναι.
6: Θα τον βάλει στη θέση του, γιατί πιστεύω ότι τα δύο τελευταία χρόνια, εκτός από τον Αταμάν, το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν και ο Ναν. Γιατί από τότε που έγινε την πρώτη χρονιά MVP και τα λοιπά και έκανε τα πάντα που δεν τον ξέρανε, μετά. Δεν σπηράγανε διαιτητές τα φάουλα πάνω του, θόλωσε το μυαλό του, έπαιρνε συνέχεια.
0: Κοίταξε, αδεσπίλε, να σου πω κάτι. Συμφωνώ πιο πολύ με το πρώτο σκέλος. Ασφαλώς και μπορεί να μην είχε καλή αντιμετώπιση σε πληθυσία, αλλά όμως όταν είσαι τέτοιο επίπεδο αθλητής, με αυτές τις απολαβές, με αυτόν τον ρόλο στον Παναθηναϊκό, με συγχωρείς, είσαι υποχρεωμένος να μαζέψεις και τα νεύρα σου, να κάνεις και υπομονή, να διαχειριστείς οτιδήποτε. Εμείς τις δουλειές μας καθημερινά δεν διαχειριζόμαστε. Δεν είναι πράγματα τα οποία καταπίνουμε.
6: Αλλά όταν έτσι, βλέπει όμως δηλαδή, ο προπονητής, όταν βλέπει όμως ο προπονητής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, όταν βλέπει ο προπονητής ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος. Ότι ενώ ο Μπράντοβιτς θα τον τράβαγε στον πάγκο για να τον άφηνε 15 λεπτά στην καρέκλα ακούλητο, ο Αταμάν τον άφηνε να κάνει ό,τι κουστάρει. Αυτή ήταν η διαφορά.
1: Αφού έδινε τον τόνο, ρε φίλε. Ο Αταμάν έδινε τον τόνο.
6: Ακριβώς αυτό είναι. Βαγγέλη, κάτι άλλο, ρε.
0: Ναι, ρε Μπαγκά.
6: Πώς θα βρεθούμε στα social, εγώ τώρα έφτιαξα Facebook, έστειλα τώρα και μήνυμα στην
0: ομάδα Μπαμπισκλό. Πρώτα απ' όλα θα μπει στην καλή μέρα από την μπάλα, φαίνεται, το γράψει στα ελληνικά, θα δεις το Φαμπάστεν με τα Οράνι της Ολλανδίας.
6: Μπήκα και έχω στείλει και μήνυμα.
0: Έχεις στείλει μήνυμα? Ωραία.
6: Ναι, τότε... Μπαμπισκλό.
0: Μπαμπισκλό είναι το ίστο προφίλ.
6: Ναι, το έχω Μπαμπισκλό. Ο Χάρης είμαι από το Περιστέρι. Έχω γράψει ότι έχω δρομολόγιο, έξα τηλεοφόρο και κάθε φορά που περνάω κάνω το σταυρό.
0: Γιατί δεν βλέπω εγώ μήνυμα δικό σου, μάγκα, κάτσε κάνω να ρεφρές.
6: Και τώρα το στείλα πριν ένα λεπτό.
0: Α, ενδεχομένως.
6: Κάτι δεν κάνω καλά.
0: Δεν είναι και πυρηνική φυσική. Γιατί δεν κάνεις καλά?
6: Δεν ξέρω, με το Facebook δεν το έχω.
0: Μπάσε το.
6: Καλά, θα το ξαναπροσπάθησω.
0: Ναι, προσπάθησε το και θα τα πούμε.
6: Θα το ξαναπροσπαθήσω.
0: Έγινε.
6: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους οδηγούς και τα λέμε.
0: Έγινε, γεια. Τι παιδί λέει ο Τελειόπουλος 30 χρονών ταλέντο, μόνο στην Ελλάδα αυτά. Γιατί ποιος είπε ότι είναι ταλέντο, είπα εγώ τη λέξη ταλέντο για τον Τελειόπουλο.
1: Ολοκληρωμένος παίχτης είναι.
0: Εγώ είπα ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό μην βάζετε, παιδιά, αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν χρησιμοποιείτε μια πρότασή μου και βάζετε άλλα λόγια. Δεν είπα ποτέ τη λέξη ταλέντο. Είπα ότι επειδή σε ένα ελληνικό μπάσκετ που αυτή τη στιγμή βγάζει τους γκάρτ με το καλάμι, δηλαδή ψάχνει να βρει Έλληνα γκάρτ προκοπή με το καλάμι, Ο Τελειόπουλος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στα γκάρτ. 29-30 χρονών. Ναι, αυτός είναι. Το βλέπετε και στην εθνική. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι είναι ταλέντο ο Τελειόπουλος, φίλε. Μην μπερδευόμαστε. Καλημέρα, παιχταράδες. Και σε εσάς και στο παιδί της διπλανής πόρτας. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Γεια σου, κορίτσι, καλημέρα. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Και επειδή έπιασαν οι ζέστες, να πω κι εγώ ένα κρύο. Πώς λέγεται ο δρόμος που οδηγεί μόνο σε. Ρε κύριε Νοκόρε μου, άνθρωπος εκκλησίας, τι είναι αυτά που μου στέλνεις.
1: Βρέι,
0: Πέριρε.
1: Ιωάννη,
0: Ιωάννη. Παντελή Χανιά, η Μονακό πήρε το πρωτάθλημα στον μπάσκετ κερδίζοντας την Παρή 3-2 στη σειρά μαζί με τον Μάικ Τζέιμς που έπαιξε μετά από πολύ καιρό ενώ έχει τεθεί εκτός ομάδας. Όποτε γουστάρει παίζει ο Μάικ. Καλημέρα, παιχταράδες μου. Κάτρις Κοντούρης, Παντελίδης, Τετέι, Τσάπρας με τον Ίστρο που θα αλλάξουν το επίπεδο και θα είναι βασική για αντικατάσταση στην εθνική. Στον μπάσκετ η συζήτηση σταματά με τον ερχομό του άρχοντα των δαχτυλιδιών, ο Μπράντοβιτς. Φέτος, μετά την περσινή άσχημη χρονιά, ετοιμαζόμαστε να δούμε ωραία πράγματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χρήστος Πανάθα μέχρι το τέλος του κόσμου. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, αν γνωρίζω, ο Διαμαντίδης έχει ιδιωτικές σχολές με ακαδημίες και διδάσκει μπάσκετ σε παιδιά. Ρωτάω, επειδή είναι εδώ στην Κύπρο με μικρά παιδιά και δεν γνωρίζω αν έχει ιδιωτικές ακαδημίες. Όχι, δεν έχει ιδιωτικές ακαδημίες. Καλημέρα. Εγώ θυμάμαι όντας, λέω, 8 χρονών το μάτς στο ΆΚΑ, το 98-88, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-1 με Φούνες πέναλτι Σοφιανόπουλο και Λαγωνίδη.
1: Ναι ρε γιγάντα, ο Σοφιανόπουλος είμαστε, έβαλε το δεύτερο.
0: Εμείς είμαστε στις θύρες 32-34, μας είπα ο πατέρας μου, με λεπτομέρειες το θυμάμαι, ιστερόγραφο πάρτιο, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚΙ. Ρονάλντο, λέει, άμα θέλει να έρθει, λέει, να παίξει και να αγοράσει και τον ΠΑΣ, γιατί δεν έχουμε λεφτά για άλλες φανέλες να αγοράσουμε. Αρχίζουν τα πανηγύρια και δεν βγαίνει το μπάτζετ, λέει ο Παγκανίνη. Γεια σου, Λεβέντη. Βαγγέλη, χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο παίκτη των εποχών που έχει γενέθλια σήμερα. Ποιο Ερμάκη, πες το κιόλα. Ποιο έχει γενέθλια.
1: Ο Λεό, σήμερα.
0: Ο Μέση, ναι, ο Μέση πρέπει να έχει. Ο Μέση πρέπει να έχει. Ναι, γιατί άκουσα προχτές που έβαλε τα γκολ ότι μία μέρα πριν τα γενέθλια του κάτι τέτοιο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, είσαι στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Χρόνια πολλά στο Μέση. Ορίστε, ο Δημητρός μας το έλυσε κατευθείαν. Καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Ολυμπιακός, με αντικειμενικό. Θα γίνει το αντίπαλο δέος, το ανεκδοτάκια, πάμε. Σε κηδεία ρωτάει κάποιος τη γυναίκα του νεκρού: από τι πέθανε ο άντρας σας? Από δηλητηρίαση, απαντά. Ξαναρωτάει: μα τον βλέπω πολύ χτυπημένο. Ναι, δεν ήθελε να το πιει. τι νέα, με κερατώνει ο άντρας μου, λέει, γιατί με λέει χαζή. Καιρό τώρα. Άστατος. Με αρέσει νεφώσεις και κατατόπους καταιγίδες. Είστε νούμερο. Σιγάρε κούλι, λέει, που έβγαλε η Σακύρα, η Κολομβία Σακύρα, λέει, και Βεργκάρα. Και εμείς έχουμε βγάλει, λέει, Νοταρά και Βασιλιάδου. Πες του τα Ευαγγέλη, Νίκος Τρίλος Γερμανία. Εγώ τα λέω, δεν με ακούει. Καλημέρα για τα σχόλια, λέει, για την ηλικία του Ολλανδού. Μην ξεχνάμε πώς ήρθαν παίχτες όπως ο Μέλμπερκ, ο Καμαρά, ο Ζιλμπέρτο και ο Γκόγκιτς, λέει ο Τάσος. Για ποιον, για τον Ντεφράη? Εμένα δεν με απασχολεί καθόλου τον Ντεφράη η ηλικία. Είπαμε, χρειάζεται και τέτοιους παίχτες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του πρωινού. Καλή δύναμη σε όλους. Σταύρος Πεντέλη, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, παιδες. Συνεχίστε τα κρύα, γιατί εδώ έχει 45 βαθμούς. Το έχουμε ανάγκη, Οδυσσέας από Κατάρ. Καλά, εσύ την έκατσες. Καλημέρα, Νικόλα Ναυτικέ. Ρε Νικόλα, τι ωραίο τοπίο είναι αυτό, ρε φίλε. Τι πράσινο, τι φύση. Λοιπόν.
1: Έβγαλε μεγάλη απόκριση ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, ο Βάργκα, στα τελευταία λεπτά.
0: Κράτησε το
1: 1-0 και έληξε 1-0 το. Και η Κολομβία προκρίθηκε.
0: Λοιπόν.
1: Και το Κονγκό αποκλείστηκε.
0: Εντάξει, Λαρακό, σεβαστή γνώμη σου που μου λες ότι ο Τολιόπουλος είναι 30. Καμία ομάδα δεν έχει ασχοληθεί στην Ευρωλίγκα, δεν είναι χαζή αυτή, δεν έχει το σώμα να παίξει αυτό το επίπεδο. 5 βάζει, 10 τρώει. Okay, εντάξει. Κράτα την άποψή σου, τη σέβομαι εγώ. Εσύ δεν ξέρω αν σέβεσαι τη δική μου, είναι διαφορετική από τη δική σου. Ο Σάκης Ολυμπιακός, λέει, Βαγγέλη, καλημέρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για μεταγραφή Ολυμπιακού. Τι γίνεται, γιατί ο πρόεδρος μας δουλεύει, ο Κόκαλης πετάει. Πετάμε, λέει, παίζαμε με χωριά και έφερε, λέει, τον Τζοβάνι και τον Ριβάλτο. Εντάξει, Σάκη, είναι άλλες εποχές τώρα. Δεν είναι εποχές πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και ο Ολυμπιακός κινείται μεταγραφικά. Δεν είναι ότι δεν κινείται μεταγραφικά ο Ολυμπιακός. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι θα φέρει και ένα. Στη μεσοπιθετική του γραμμή πιστεύω ότι θα φέρει και ένα παίχτη έτσι που θα είναι πιο. Από το πιο πάνω επίπεδο. Το πιστεύω αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πώς βλέπεις τον Όφη φέτος με Ευρώπη? Τον βλέπω αρκετά καλά και κυνηγάει και μια μεγάλη μεταγραφή Όφη. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, φύγαμε σε break αμέσως γιατί έχουμε κάνει over. Έχει πάει 7-1 και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της Τετάρτης 24 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε, πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου για να τα πούμε στον αέρα. Με αστική χρέωση να υπενθυμίσω ότι είναι οι κλήσεις σας οι συγκεκριμένες. Φέτος το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, πες το τίλ του Βάιου, λέει θα τον πάρω λέει να σε βάλει λέει, στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι τραβάζει φίλε, καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μου Μαρίνος. Καλημέρα και στη Λένα εκεί στην Λιγαριά. Και ο Αναστάσης λέει την καλημέρα μου Βαγγέλη και στον Κυριάκο και φυσικά στο νούμερο 10 του Sport FM το Σταύρακα, την αγάπη μου. Πληροφοριακά ο Ντεσάμπ λέει δεν θα είναι στον πάγκο με την Ορβηγία την Παρασκευή. Κατά τα άλλα έχω να ζήσω τέτοιο καύσωνα στη Γαλλία από το 2003, τότε στο Παρίσι που φέρει πολλούς κόσμους. Ναι, στην Ευρώπη υπάρχει ένας καύσωνας πολύ δυνατός. Που εμάς, δεν μας έχει αγγίξει τόσο, έχουμε ζέστη και εμείς εδώ.
1: Συνήθως μας κάνει εμάς τα τελευταία χρόνια, ναι. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις τι, είμαστε και λίγο μαθημένοι εμείς. Αυτές τις χώρες δεν είναι τόσο μαθημένοι σε τόσο συχνούς και έντονους καύσωνες. Αλλά θα μας έρθει και εδώ, θα μας έρθει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Μόλις τώρα, ο Αν πήρε χαμπάρι, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική όλων των ομίλων.
0: Ναι.
1: Από σήμερα το βράδυ θα έχουμε δύο αγώνες ταυτόχρονα. Γιατί είναι τρίτη αγωνιστική.
0: Από σήμερα θα αλλάξει χαρακτήρα. Σήμερα 10 η ώρα έχει Βοσνία, Ερζεγοβίνη,
1: Κατάρ, ναι.
0: Και Ελβετία, Καναδάς.
1: Και μία Βραζιλία, Σκωτία.
0: Αυτό είναι μετά τις 12. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, μία η ώρα είναι Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Λοιπόν, μιλάς ορθώς, αν και καθημένος. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Νίκο.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Νικόλα.
2: Όταν τελειώνει μία ποδοσφαιρική καριέρα, νομίζω ότι στο τέλος θα πεις ποιος είναι, γιατί πάντα έχουμε το ερώτημα, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών. Εγώ τελικά κατέληξα στο Μέση.
0: Ναι.
2: Και κατέληξα στο Μέση για ποιο λόγο. Κατέληξα στο Μέση για τη διάρκεια.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Δηλαδή, εγώ κοιτάω σε όλους τους ποδοσφαιριστές τη διάρκεια τους. Δηλαδή, αν κάποιος ποδοσφαιριστής κάνει μια τριετία, τετραετία καλή, δεν μου λέει κάτι. Ακόμα και να ακουστεί σαν ιεροσιλία για τον Ροναλντίνιο, δεν μου λέει κάτι.
0: Μα για τον Ροναλντίνιο δεν, δεν έχει πει κανείς ότι έκανε τη μεγαλύτερη καριέρα από όλους. Λέμε όμως ότι ήταν ο πιο βιρτουόζος που έχει πατήσει τον πλανήτη Γη. Είναι άλλο
2: σίγουρα,
0: αυτό.
2: Σίγουρα,
0: αυτό
2: σίγουρα.
0: Ναι.
2: Ή για τον Κακά ή για ποιον οτιδήποτε άλλο. Εγώ μετράω τη διάρκεια και βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 39 χρονών. Παίζει σε νομίζω καλύτερο μάλλον επίπεδο από τον Ρονάλντο στην Αμερική. Τον βλέπω με την εθνική του, είναι επιδραστικός προς το καλό, προς το καλό, γιατί ο Ρονάλντο βλέπουμε πλέον ότι είναι προς το κακό. Δηλαδή κάνει κακό στην ομάδα του πλέον. Ακόμα και με τον Μαραντόνα εγώ πάλι τον βάζω. Δεν τον πρόλαβα τον Μαραντόνα.
0: Απλά ο Μαραντόνα δεν είχε τη διάρκεια. Ναι.
2: Δεν είχε τη διάρκεια, ναι. Mm. Ναι. Και τελικά καταλήγω στο Μέση. Είναι απίστευτος. Και λοιπόν,
0: αυτό το πρίσμα που το επιχειρηματολογείς, ας πούμε, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, αν βάλεις δηλαδή, και τη διάρκεια και τα κατορθώματα, είναι ο κορυφαίος. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, υπάρχουν υποκατηγορίες όπως αυτό που αναφέραμε για το Ρόνι.
2: Σίγουρα,
0: ή παράδειγμα,
2: σίγουρα.
0: Ας πούμε, ένας άλλος παίκτης που αν ήταν υγιής, ας πούμε, τα δύο παιχταράδες, τρεις που αγαπάω εγώ, ας πούμε, σέντερφορ, πιστεύω ότι και το φαινόμενο Ρονάλντο θα μπορούσε να παίξει παραπάνω χρόνια αν ήταν υγιής και δεν είχε αυτούς σοβαρούς τραυματισμούς. Πιστεύω και του Μπατιστούτα τα πόδια δεν τα σπάγανε. Που δεν μπορούσε να περπατήσει στο τέλος, θα μπορούσε να κάνει παραπάνω πράγματα. Κάποιοι άλλοι παίχτες, αν είχαν περισσότερο.
1: Τα έκοψε στο τέλος, τα έκοψε. Έτσι και βάλει σιδερένια.
0: Περισσότερο μυαλό, αν είχαν στο ποδόσφαιρο, και άλλοι παίχτες θα είχαν κάνει παραπάνω πράγματα. Ο Μαραντόνα, ας πούμε, δεν είχε μυαλό.
1: Και ο Μάρκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Δεν είχε μυαλό. Ο Ντιέγκο δεν είχε μυαλό. Ο Ντιέγκο, βέβαια, είχε και μια μεγάλη δικαιολογία, γιατί πραγματικά όταν βρέθηκε εκεί στην Νάπολη εκ των πραγμάτων οδηγήθηκε σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πάει ούτε μέχρι το περίπτερο που λένε, ούτε μέχρι για καφέ, όπου και να πήγαινε, τον πλησιάζανε 500 άνθρωποι για να τον αφήνουν να πάρει ανάσα. Με αποτέλεσμα να αρχίσει να πηγαίνει σε κάτι ιδιωτικά πάρτι και σε αυτά τα ιδιωτικά πάρτι.
1: Γνώρισε τα μέλη της Καμόρα, γίνανε κολλητοί του, τα αρχίσαν να του κάνουν δώρα και τέτοιο και μετά θέλανε χάρης για τα απόδοση.
2: Εγώ θα το πω επιλογές.
1: Δεν μπορούσε η ομάδα να προστατεύσει.
0: Ναι.
2: Είναι επιλογές τώρα στο Ρονάλντο και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις λόγω τραυματισμών. Ναι. Εντάξει, προφανώς δεν είναι στο χέρι τους. Πάντως είναι απίστευτος και βλέπεις ότι υπάρχει δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος να παίξει τουλάχιστον 3-4 χρόνια μπάλα, αν και η δικιά μου η άποψη πάντα είναι να φεύγει στα καλύτερα του κάποιος και να φεύγει με αυτό ότι κοίτα να δεις ρε παιδί μου, μπορούσε να παίξει λίγο ακόμα.
0: Εγώ Μπαρτσελόνα δεν είμαι, αλλά θα ήθελα να τον δω να κλείνει την καριέρα στον Μπαρτσελόνα έστω και για 5-6 παιχνίδια. Δεν είμαι, αλλά θα ήθελα να τον δω πολύ εκεί, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι το κατάλληλο, ας πούμε, κερασάκι στην όλη τούρτα μιας καριέρας η οποία είναι μυθική.
2: Ξέρεις τι, θα ήθελα να τον δεις, γιατί ξέρεις ότι θα είναι και αυτό που είπα πριν, επιδραστικός με την καλή έννοια και με τους άλλους παίχτες. Δηλαδή δεν θα έχει αυτό τον εγωισμό τον μεγάλο, προφανώς και έχει εγωισμό κι αυτός, αλλά το βλέπεις ότι έχει αλτρουισμό, δηλαδή θα δώσει και την μπάσα, θα κάνει και το... θα παίξει και για την ομάδα. Πράγμα το οποίο δεν το έχει τόσο πολύ ο Ρονάλντο και λες ότι άμα γυρίσει κάποια στιγμή, ας πούμε, λες,
0: ναι, συγκριτικά με τους δύο, είναι πιο εγωκεντρικός ο άλλος, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι. Οπότε ναι, όντως μπορούσε να κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Πες το φίλε.
1: Θες να σου πω για το... επειδή το έφερε η κουβέντα, πάνω στην κουβέντα που άνοιξε ο Νικόλας για το Ντιέγκο. Στο καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που είχε βγει πριν κάτι χρονιά. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακή στιγμή που κερδίζει η Νάπολη το UEFA στο διπλό τελικό με τη Στουτγκάρδη μέσα στη Γερμανία και έρχεται 3-3. Και την ώρα που πανηγυρίζουν, πάει στο Φερλαίνο τον πρόεδρο της Νάπολης και του λέει: αυτή σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να μου δώσει μεταγραφή να με αφήσει να φύγω. Και του λέει: Ντιέγκο, θα με κρεμάσουν ζωντανό. Δεν θα μπορέσω να ζήσω και να κυκλοφορήσω τέτοιο. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα σημείο. Καμπής και στην καριέρα του Ντιέγκο, αλλά και καταλαβαίνεις και ο Φερλαίν ότι ναι, δεν θα μπορούσε να ζήσει αυτός ο άνθρωπος αν τολμούσε να δώσει μεταγράφη στο Μαραντόνα τότε.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Yeah.
0: Καλημέρα.
3: Yeah.
0: Καλά, φίλε. Πούσα.
3: Κύριο Φάνη, τα πούμε.
0: Είσαι
3: ο Φάνης.
0: Ο Φάνης, στρατιωτικό το είσαι και λέγεσαι έτσι, αλλά...
1: είσαι ψαρωτικός λοχάγος
3: πάντως.
0: Παρακαλώ.
3: Του Μέση, αλλά πράγματι αυτό που η διάρκεια του,
0: ναι,
3: μάλλον τον κρατάει στην κορυφαία του κόσμου. Η διάρκεια του και η ποιότητά του, έτσι,
0: ναι,
3: συνδυασμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ο τρόπος με τον οποίο, όπως είπε και ο φίλος, ο αλτρουισμός του. Όσον αφορά και τον μπάσκετ,
0: ναι,
3: θα γυρίσω λίγο πίσω τη συζήτηση και θα πω το εξής για τους Έλληνες παίκτες. Αν θυμάσαι καλά, οι καλές φουρνιές Ελλήνων παίκτων που κατά βάση παίζαν στον Παναθηναϊκό, οι παίκτες αυτοί δεν βγήκαν από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Έτσι, δεν βγήκαν από... δεν τους πήρε ακαδημίες 16, 17, 18.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα κάτι.
3: Τους πήρε έτοιμους. Όχι, δεν διαφωνώ. Θα σου πω ότι...
0: ναι, το σκεπτικό σου, ναι.
3: Το πρόβλημα. Ναι. Τους πήρε 25 άριδες, έτοιμους παίκτες, ναι, τον καλύτερο επιθετικό της, του που ήταν και στο Περιστέρι, του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος, τον Σπανούλη, τον καλύτερο αμυντικό στον Ηρακλή, ένα από τους καλύτερους τριπόντερ του Χατζηβρέτα.
1: Μαρούσι ο Βασίλης ήταν, συγγνώμη.
0: Ναι, συγγνώμη. Ναι, ο Σπανούς
3: Μαρούσι. Άρα, εγώ που καταλήγω τουλάχιστον, το πρόβλημα είναι ότι και βλέπεις τις σημερινές ομάδες, κάτι Κολοσσούς Ρόδους και κάτι άλλες ομάδες, να παίζουν με 10 Αμερικανούς, Αφροαμερικανούς.
0: Ναι.
3: Κάνουν την εύκολη λύση.
0: Ναι.
3: Να βγάλουν πότε Έλληνες παίκτες.
0: Αυτό είναι, ένα από τα προβλήματα είναι αυτό, δεδομένα.
1: Δυστυχώς είναι ένα από τα κακά που έχουν κάνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό για να πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα. Και έχουν επιβάλει αυτόν τον όρο και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιποι.
0: Κυριάκο, να σου πω κάτι.
3: Κοιτάξτε. Αλλά τώρα τελευταία τον επιβάλλει περισσότερο, δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός, αλλά επειδή αυτό είναι το γεγονός. Τον επιβάλλει περισσότερο Ολυμπιακός.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Έχει κάνει ένα βήμα πίσω και για μένα πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα πίσω. Να πει, παιδιά, μειώνουμε τους τους ξένους, παρόλο που τους συμφέρει.
1: Ξέρεις ποιο ταλέντο μεγάλο το οποίο δεν πήγε τόσο μακριά ήταν από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού? Ήταν ο Γεωργικόπουλος, ο playmaker τότε. Με τον Μυριούνι, τον Αλβέρτη, τον Οικονόμου, εκείνη τη φουρνιά τα
0: όνειρα.
1: Πιτσιρικάδων του Παναθηναϊκού που έχτιζε ο Παύλος Γιαννακόπουλος τότε. Ήταν καλός playmaker, αλλά δεν. Ο Γιάννης Γεωργικόπουλος.
0: Ο μόνος που κάνει δουλειά στις ακαδημίες είναι ο Χατζηβρέτας με αυτό το 10 που έχει δημιουργήσει εκεί στη Θεσσαλονίκη, από εκεί που πήρε ο Παναθηναϊκός Σαμοντούροφ. Ο μόνος που κάνει δουλειά πραγματικά, γιατί έχει δημιουργήσει εκεί μια κατάσταση στην οποία η ομάδα δεν παίζει για το αποτέλεσμα. Παίζει για να εξελιχθούν τα παιδιά. Και γι' αυτό έχει αρχίσει και βγάζει παίχτες. Έδωσε το Σαμοντούροφ, τώρα μαθαίνω δίνει ότι ένα 16χρονο στον ΠΑΟΚ, πολύ καλό παίχτη. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, συγγνώμη. Αλλά ο μόνος που κάνει δουλειά, γιατί δεν ασχολείται με το αποτέλεσμα η ομάδα αυτή. Μπράβο. Έχει βγει για να λειτουργεί απλά για να εξελίσσονται τα παιδιά που έχει εκεί. Αυτό. Γιατί και πολλές ομάδες που είπες τώρα για τους μεγάλους. Και οι μικρές ομάδες έχουν μπει στο τρυπάκι. Αυτό.
1: Μα αυτό, δηλαδή
0: προτιμούν,
1: μα αυτό
0: προτιμούν να βρουν.
1: Αυτό κάνει,
0: να βρουν
1: αυτό κάνει,
0: ναι, που το εντόπισες και εσύ που είπες ότι δεν υπάρχουν ομάδες πλέον Έλληνες να πάρεις για να φτιάξεις. Όταν λέμε δηλαδή, είναι πρόβλημα το γεγονός ότι λέμε ότι δεν υπάρχει. Λέμε ποιος άλλος γκάρτ εκτός από τον Λιόπουλο μπορεί, ρε παιδιά. Ποιοι θα παίξουν στην εθνική αύριο μεθαύριο.
3: Αυτή την ομάδα του 4. Τους παίκτες του
0: Παναθηναϊκού. Άστο τώρα, μην πάθουμε κατάθλιψη τώρα με αυτό.
3: Από 24 τους πήρε έτοιμους παίκτες.
0: Πρόσεξε. Είναι και επίκαιρο τώρα, είναι και επίκαιρο γιατί γύρισε. Άλλαξε πολλές καριέρες ο Μπράντοβιτς. Προς το καλύτερο.
3: Προφανώς.
0: Πολλές καριέρες.
3: Είχαν έτοιμα χαρακτηριστικά. Είχαν παιχνίδια δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου.
3: Ήταν μόνο ένα αμυντικό 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τρομερή επίδραση.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Αυτά έχω αναφορά τον μπάσκετ. Τώρα δεν ξέρω να πω και μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Πες και μια κουβέντα για να πάμε μετά σε break, ναι.
3: Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπακά, για τη φίλη του Μπακασέτα?
0: Για το?
3: Δεν έχω προλάβει να σε ακούσω. Ποια είναι η γνώμη σου για την αποδέσμευση σε εισαγωγικά του Μπακασέτα?
0: Για την απόφαση για τον Μπακασέτα ουσιαστικά, ότι δεν υπολογίζεται. Η γνώμη μου είναι ότι, ρε φίλε, από τη στιγμή που το επιτελείο και οι άνθρωποι εκεί κρίνουν ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάζει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι πράξαν το σωστό. Γιατί δεν μπορεί να έχει τον Μπακασέτα να δίνει αυτά τα χρήματα που παίρνει και να είναι στην εξέδρα. Έτσι.
3: Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν γίνεται να έχει ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια και να είναι στην εξέδρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο λες άστο, δεν πειράζει.
3: Γιατί ακούω διάφορες απόψεις συναδέλφων φυσικά, ναι, που έχει βγει το αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός χαντάκωσε τον Μπακασέτα και χαντακώνει ποδοσφαιριστές. Δεν προλαβαίνω να σου αναλύσω, αλλά ας σκεφτούμε ποιους χαντάκωσε τα τελευταία 2 χρόνια. Κανένα. Όλοι ανεβήκαν. Πολλοί πήραν συμβόλαια ζωής, πολλοί πήραν μεταγραφές ζωής.
1: Ο Φώτης και ο Βαγιανίδης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Ουνάι, άλλο παράδειγμα.
1: Ουνάι, εντάξει, μιλάμε για παιχτάρα, ρε Μαρσέγγι ήταν.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε με, για να φτάσει στο σημείο να έρθει στην Ελλάδα να παίξει τον Παναθηναϊκό, ήταν επειδή δεν ήταν στα καλά του. Και εδώ αναγεννήθηκε και πήγε Ισπανία. Καλά τα λέγαμε.
1: Έτσι όπως το θέτεις, ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό είπε. Αυτό εννοούσε και ο
1: Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, ναι, δεν το αντίληφθηκα έτσι.
3: Ναι, αυτό λέω. Ποιο παίκτη ήρθε στα prime του και ο Παναθηναϊκός τον έριξε? Κανέναν. Όλου ανέβασε τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Λοιπόν.
3: Και ο Μαξίμος πήρε συμβόλαιο ζωή.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αγγελία μου, πρέπει να πάω στο time out.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, Κούλη, δώσε break και ερχόμαστε σε 2 λεπτά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το Cool.
6: Στην πόλη αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα!
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, 23 είναι, πάμε κατευθείαν σε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5 μηνυματάκια μετά, στο τελευταίο ημίωρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια.
0: Γεια.
1: Σαραβάκος από Ηράκλειο.
0: Σαραβάκος.
1: Ναι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ο Δημήτρης, ο ίδιος.
0: Όχι, αλλά όταν ακούω πάντα Σαραβάκος...
1: Είναι μεγάλη αδυναμία, ρε παιδιά.
2: Χτυπάς καλά φάουλ, δηλαδή.
1: Κυριάκος λέγομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά μου αρέσει να έτσι να θυμάμαι το Σαραβάκο.
0: Μα κοίτα, και να θες να το ξεχάσεις, ξεχνιέται.
1: Δεν ξεχνιέται. Εγώ τον παρακολουθούσα πριν φύγει από τον Πανιόνιο και της εμάς.
0: Ξεχνιέται.
1: Είμαι λίγο πιο μεγάλος από εσάς.
0: Εσύ τον παρακολούθησα τον Πανιόνιο, ναι, εντάξει. Εμείς, εγώ εκεί στη μετάβαση τα πρώτα του χρόνια στον Παναθηναϊκό, από εκεί καταλαβαίνω. Ναι.
1: Παρακολουθούσα, φαντάζομαι, τότε είχαμε έναν Ολλανδό μπροστά. La Ligue το λέγανε.
2: Σου La Ligue.
1: Ναι.
2: Του Άγιαξ, του μεγάλου Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πω κάτι, ρε παιδιά, με το Μέση και με το Ρονάλτο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ένας είναι μαραθωνοδρόμος, είναι για Ολυμπιακούς Αγώνες, αθλητής μεγάλος. Ο άλλος είναι μπαλαδόρος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν μου βάζανε μια ταμπέλα στον καθένα και μου λέγανε 500 ευρώ εδώ, 500 εκεί, ποιον θες να δεις, θα έδωνα ένα χιλιάρικο από την καρδιά μου να πάω να δω τον Ροναλντίνιο, ρε παιδιά.
0: Ρόνι, ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε χαρά της ζωής και ειδονή ποδοσφαίρι, ποδοσφαιρική ειδονή.
0: Φίλε Κυριάκο, θα σου πω το εξής. Το 2006 που είχε έρθει να παίξει με την Μπαρτσελόνα στο ΆΚΑ,
1: ναι.
0: Το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο, ήταν η μόνη φορά που μια μισή ώρα πριν τη σέντρα, από τη στιγμή που βγήκε ο Ρόνι στο γήπεδο για ζέσταμα, mm-hmm. πιστεύω ότι εγώ και κάποιοι χιλιάδες ακόμα δεν κάναν τίποτα άλλο από το να παρακολουθούν τον Ροναλντίνιο. Που ναι, έκανε ζέσταμα και το είχε πάρει, και το είχε πάρει χαμπάρι ο Μπαγάσας ότι τα μάτια ήταν πάνω του, γιατί είχαν αρχίσει και τα όγκια και τα λοιπά.
2: Μαγνήτησε.
0: Και πετούσε την μπάλα στα 30 μέτρα να φτάνει μέχρι τέρμα πάνω στο πάνω διάζωμα και την έκανε μαγνήτη κάτω. Και ακούγονταν στο ζέσταμα τώρα.
2: Κομπολόι.
0: Ναι, είναι πραγματικά δηλαδή.
1: Αυτά τα έκανε ο Ντιέγκο. Τα έκανε και ο Ντιέγκο.
2: Στο μάτσο με την Μπάγερ, στο Μόναχο.
0: Ο παίχτης δηλαδή.
1: Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο μεγάλος, τα έκανε και αυτό.
0: Τώρα που λέτε λοιπόν, ένας Μαραντόνα. Δύο Μέση, τρία Ροναλντίνιο. Σε αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές.

0: 5 παιχνίδια, έχω πάει Καραϊσκάκη και έχω πάει Φιλαδέλφια για να δω το Χατζηπαναγή.
1: Το Βάσκια, ναι.
0: Ναι,
1: αφού έκανε τρίπλα ρετρί σε τηλεφωνικό θάλαμο εκείνο.
0: Α, πάλι παιχνίδι.
2: Το αποφάσισε στο μυαλό.
1: Δεν έπαιξε αυτό ο άνθρωπο στην Εθνική Ελλάδο, ρε γάμο. Δεν έπαιξε για μια κολοσυμμετοχή που είχε γίνει πριν τρεις.
2: Όχι. Οι κανονισμοί τότε, γιατί τώρα έχουμε παίξει σε 8 εθνικές.
1: Δεν έπαιξε ο Βάσια στην Εθνική.
2: Τώρα παίζουν σε 8 εθνικές μικρές και μετά διαλέγουν άλλοι μεγάλοι. Δεν τους άφηναν τότε.
0: Ήταν πολλά τότε.
2: Και ήμασταν και σαν χώρα που δεν είχε τότε.
1: Να βγάλω ακόμη ένα τελευταίο, Κυριακό. Είναι και 27.
0: Σας φιλώ με την αγάπη.
1: Την αγάπη μας έχεις. Γεια, καλημέρα. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος στο μήνυμα. Μεγάλος Λουκάς Βίτρα τον έσβησε όμως εκείνο το μάτς. Ναι, σε εκείνο το μάτς τον έσβησε, ναι.
2: Σε εκείνο το μάτς πήγε καλά, τον πήγε καλά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Κυριακό.
1: Και από εμάς φίλε.
2: Καλή σου μέρα.
3: Με λένε Δημήτρη, είμαι καινούργιας Κροατής.
1: Καινούριος.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μπράβο, καλώς ήρθες στην παρέα.
3: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Και είμαι 26 χρονών.
1: Α, νεαρούλης.
2: Ναι, άρρος, φρέσκος.
3: Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά που έχετε ζήσει εσείς και ακούω ανακαίνουν, τα έχω ζήσει.
1: Ναι.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ. Εννοείται για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο.
1: Mm-hmm.
3: Να πάρουμε και εμείς μια γεύση από όλα αυτά. Έχω αμυδρές.
1: Άρα εσύ δηλαδή.
3: Όταν, και το 11.
1: Όταν έφυγε δηλαδή ο Ζέλικος, εσύ αδερφέ μου λες ότι πήγαινε σε δημοτικό προγυμνασίου, δηλαδή.
3: 12, ναι.
2: Εμείς τον έχουμε προλάβει ρε παίχτη στην Παρτιζάν.
3: Να κάνουμε.
1: Έτσι να
3: και θα ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
3: Παιδιά, εγώ έχω δει λίγο το 10, το θυμάμαι λίγο. Και από ό,τι δεν έχω δει τίποτα. Οκ, θα κοροϊδέψουν μερικοί, δεν πειράζει.
1: Όχι να κοροϊδέψουν, τι.
3: Πρέπει
1: να γεννιέται.
2: Κάτσε, ρε φίλε, ο καθένα γεννιέται και εμεί.
1: Γιατί εμεί θυμόμαστε την εποχή
2: που ζητήσαμε τον Πελέ, εμεί οι δύο.
1: Γιατί δεν μιλάμε για τον Κρόιφ εμεί εδώ πέρα και για.
2: Ναι, το ζήσαμε τον Κρόιφ, εμεί σαν προπονητή το ζήσαμε.
3: Ενώ πιο πολύ ότι θα κοροϊδέψουν οι άλλε ομάδε 16 χρόνια και αυτά που λένε. Δεν πειράζει.
2: Αυτά συμβαίνουν σε όλε τι χώρε.
3: Εγώ ήθελα να πω, παιδιά, να σταματήσουμε να κρίνουμε του πάντε. Από τα πρώτα δύο μάτς και όλα θα γίνουν. Εγώ έχω πάει και τα γήπεδα και όλα. Και όπως σας είπα δεν έχω δει τίποτα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα που αγαπάμε και να μην περιμένουμε τι ήρθε σήμερα αυτός, αν θα ρίξει 5 στην Μπαρτσελόνα. Σιγά σιγά με υπομονή και όλα θα γίνουν. Στο μπάσκετ. Με τον Ζότς. Εγώ όπως λέω και σε φίλους τώρα ο Μπράντοβιτς θα ρίξει τον Παναθηναϊκό του χρόνου Α2, δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί ναι. Αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
3: Υπομονή στο μπάσκετ. Είχαμε την επιτυχία του 24. Έχει αρχίσει ο κύριος Γιαννακόπουλος δίνει θύματα. Θα πάμε καλά. Το ποδόσφαιρο. Έχουν βυθιστεί ωραίες κινήσεις. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Αυτό από έναν άνθρωπο που δεν έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό στα καλά του.
1: Έγινε.
3: Πρέπει να έχουμε υπομονή.
1: Έγινε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια
2: σου, φίλε. Να σε καλά. Χαρήκαμε για την συνομιλία.
1: Λοιπόν, αυτά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Είναι 7.30 ώρα. Δεν έχει πέσει ακόμα το δελτίο.
2: Όχι, αλλά όσο νούπο.
1: Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια ουδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Autan Defense Extreme Production της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Long Production που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια ή αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο. Αφού δεν ήρθε ακόμα τίποτα δελτίο, σιωπή. Ο Σάκης Ολυμπιακάκης λέει.
2: Έχει διαφημίσει.
1: Α, για Άμραμπατ που βγήκε. Ξέρω ότι το κοιτούσε ο Ολυμπιακός το συγκεκριμένο, το Σοφιάν Άμραμπατ, θα δούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή δεν ακούω τώρα ραδιόφωνο, μπορούσα να μου στείλει το τηλέφωνο, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, τώρα και να σου στείλω τηλέφωνο πλέον έχουν κλείσει γραμμές. Ναι, Μπάμπι Φλου, οκ, όλα καλά. Οκ, το βρήκε, το πιάσε το κόλπο. Μια χαρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκος, όλα τα τσακάλια, Βασίλισσα, Ιτχόφεν, Νάικ. Καλημέρα σας, κύριε Δόξα Ρωθέω, έφτασε στο σημείο να ακούσω ότι ο Ρονάλντο δεν

0: έχει τόση διάρκεια. Πείτε την άποψή σας που είναι απόλυτα σεβαστή, αλλά μην την τεκμηριώνετε με αληθινά γεγονότα. Και πάλι καλημέρα, λέει ο Μάνος. Βαγγέλη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά τα πρωινά. Στην καλύτερη παρέα, αλήθεια. Σας ακούμε και μας φτιάχνετε τη μέρα. Μας κάνετε να ξεχνιόμαστε λίγο από τα καθημερινά προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής, Γιώργο, και χαίρομαι που τον πετυχαίνουμε. Break και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και από τους υπαλλήλους των περιφερειών. Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος, έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, έξω από τα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου καθώς και έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ολοκληρώθηκε ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες και χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζεται η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Εν τω μεταξύ, στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, προχώρησαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ και τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής. Καύσωνας πλήττει πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς στις τελευταίες 6 μέρες. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμό σε ποτάμια και λίμνες. Συνελήφθη εχθές 43χρονη στην Κερατέα Αττικής για τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
15: Τι έπαθε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
16: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Στα 41 λεπτά μετά τις 7, πες το Βαγγέλη. Και ασφαλώς συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο ημέρος εκπομπής, το οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενεργητικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του Live 24 και Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα, όπως θα πράξω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, παιδιά, λέει, μου αρέσει το Ευαγγέλιο που ψάχνει ο Ολυμπιακός από το πιο πάνω επίπεδο. Σου μεταγραφές χάλασαν από τα φράγκα. Εδώ ο Μαρινάκης παζαρεύει τα 5 εκατομμύρια, δεν έχει καταλάβει ότι αυτή είναι η αγορά. Δεν μπορείς να παίρνεις 10 και να δίνεις 5, και όσο ακούμε ότι δεν πρόκειται για πραγματικά για ποσά. Όπως παράδειγμα ο Στρεφέτσα, 8 είπαν όμως τα 5 κόστησε, τα 3 ήταν μπόνους που πήγαν υπερπίστεως. Άλλωστε το παρελθόν στις μεταγραφές του Μαρινάκη το ξέρουμε, Παναγιώτης Νίκαια Ολυμπιακός. Φίλε, καλημέρα. Την ομάδα του Χατζηβρέτα την αγόρασε ο Μιστακίδης του ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ ξέρω τι συνέβαινε μέχρι πριν, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, λέει, από τα Τουρκολέκα Αρκαδία στο χωριό του Νικηταρά. Λέει ο φίλος μας ο Ηλίας. Ηλία, από το νεκροταφείο Τρυπόλεως που μας έστελνες, καλύτερα να μας στέλνεις από αυτό το χωριό. Καλημέρα. Καλημέρα, μάγκες. Σας αφήσουμε τη συγκρίση Ρονάλντο Μέση και ας παραδεχτούμε το σημαντικότερο. Τι γυναικάρα είναι η γυναίκα του Μέση, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Καλά, μα έχει άσχημη γυναίκα ο Μέση, αδερφέ. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Καλή Τετάρτη.
1: Από το δημοτικό ή από το γυμνάσιο,
0: ναι, ναι, το δημοτικό.
1: Κυρία Αντωνέλα.
0: Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο με υγεία. Λέω Παιχταρά ο Πάπη από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκου. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τρανσφερ. Καλημέρα, εκεί ήμασταν όλοι, λέει, και ο Λουκάς Βίντρα, λέει, τον εξαφάνισε. Λέει, α, για τον Ροναλδίνιο, ναι. Καλημέρα, πολύ μεγάλοι παιχταράδες. Αυτοί που είπατε, Ρόνι Μαραντόνα, Μέση Ρονάλντο, αλλά ήταν και ο Πελέ μεγάλη παιχτάρα. Εγώ τον είδα από το ντοκιμαντέρ και εμείς, και εγώ έχω δει 10 ντοκιμαντέρ για τον Πελέ, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Δύο φράσεις με έχουν στεναχωρήσει αυτή τη ζωή. Ένα, δεν κάνουμε delivery αυτή την ώρα. Δύο, σεντράριο Βίντρα. Τα φιλιά μου από Ανόγια, σας περιμένουμε το καλοκαίρι πάνω στο βουνό να ψήσουμε αντικριστό να φάμε, λέει ο Νικολάς.
1: Ποια ήταν η μεγαλύτερη γκολάρα του Λουκά του Βίντρα, Βαγγέλη?
0: Ήμουνα παρόντας με τη Σεβίλη, με τη σουτάρα εκείνη από τα 40 μέτρα. Που δεν το πίστευε κανείς. Τι μπομπόν ήταν αυτό, ρε.
1: Με προπονητή, επηρεασιακό.
0: Τότε φυλακούρι.
1: Αυτός.
0: Τότε φυλακούρι. Αλλά το highlight με το Βίντρα είναι που έχει έρθει με τη Λαμία που έπαιζε στα 40 και δεν είναι βασικό σε ένα μάτς και κάνει ζέσταμα, ξέρεις, παίζει πασούλες μπροστά, ας πούμε, εκεί που είναι η Φυσούνα, στη Λεωφόρο. Και από πάνω είναι η 11 η θύρα, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρεις, ας πούμε, Παναθηναϊκή over 40-50 εκεί, ξέρεις. Και έκανε πασούλες ο Βίντρα και με τους άλλους της Λαμίας και. Και πετάγεται ένα από πάνω, ξέρει, τηλεφόρο ακούγοντα όλα. Άρε, Λουκά, του λέει, πού είσαι, ρε φίλε, που σε είχαμε εδώ, λέει, που έκανε έντρε και έφτανε η μπάλα στον Άγιο Σάβα απέναντι. Και ρίχνει ένα γέλιο, Βίντρα, φίλε, ρίχνει ένα γέλιο. Καλημέρα στο Σωτήρι από τη Σαντορίνη με την υπέροχη φώτο. Στάση, λέει, στο Αρτεμίσιο για υγιεινή διατροφή, special κουρασάν και τυρόπιτα κουρού. Αρτεμίσιο, ώρα δροσιά έχει εκεί. Ο Φώτης θέλει, λέει, Μπάμπι Φλου, βρίσκει σελίδα, η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Όχι, τα βρήκε. Τα βρήκε, Φώτη. Καλημέρα, παιδιά. Νομίζω ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού αργά ή γρήγορα θα ειδοποιήσει το πρόβλημα στον γκολ και ότι η οικονομική υπέρβαση θα είναι στη θέση του φόρου προσωπικότητα. Βλέπει η Κάρδη με ελεύθερο Σταύρο Ηράκλειο Κρήτη. Θα πέσουν λεφτά, Σταύρο, σωστά το λες το 9. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ευχαριστούμε για την παρέα από τα ψηλά βορειοανατολικής Αττικής. Πανάθα μια ζωή, μας στέλνει ο Στέλιος. Καλημέρα, παιδιά. Πώς γίνεται πριν μια εβδομάδα να κάνει δηλώσει ο Χουάντσο και να λέει ότι νιώθει σαν το σπίτι του στον Παναθηναϊκό και από χθες να αναπαράγεται από τα μέσα ότι έχει προταθεί στην Παρτιζάν. Θανάση δεν έχει γραφτεί εδώ από Ελλάδα, έχει γραφτεί από τη Σερβία. Αυτό δεν ξέρω αν έχει δώσει αλήθειας. Καλημέρα από το Θέρμο του Καρανανίας, Βαγγέλη και Κυριάκο. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια σου, Χριστάρα. Μια καλημέρα και από Νέαπολη Κοζάνη στο φίλο μας τον Λάζο. Ο Ισάκλη, καλημέρα, Μάγκε Σαμάρε, Βαγγέλη, με τρόμαξε νωρίτερα. Είπε σκούλι, βάλει ένα break και σκέφτηκα, λέει, όχι, ρε γαμότο, όχι και εδώ, λέει, cooling break. Καλημέρα, Πύργος και τυπικά Super League 2. Πανελλιακός έρχεται με όρεξη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και καλημέρα, παιδιά, και από τη Μήλο μας στέλνει ο Κώστας μια υπέροχη φωτογραφία με το ξημέρωμα. Ζηλεύω λίγο. Καλημέρα, λέει, να καλωσορίσουμε στην Πανάθα τον Ινιάκη Πένια. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Ναι, είναι καλός τερματοφύλακας. Είναι καλός τερματοφύλακας. Έχει κάνει και μια μεγάλη εμφάνιση σε ντέρμπι με τη Ρεάλ που έχει βγάλει 3-4 το Μπαπέ. Πάοκ, λέει, με Πάοκ, λέει, Μπεκεμπάουρ, Μαραντόνα, Γουέα, Ριβάλτο και Ριβέρα. Κάποια στιγμή είχα κατέβει στην Αθήνα και βρήκα τον Σαραβάκο. Έβγαλα φώτο μαζί του και με τον 7χρονο τότε γιο μου. Του είπα πως ο κύριος ήταν δικός μας σούπερ ήρωας. Δικός μας Spider-Man, λέει ο Κώστας. Φυσικά και νομίζω ότι το θυμάμαι. Λέει ο φίλος, καλημέρα παιδιά. Θυμάται κανένας ποιος ήταν αρχηγός ΑΕΚ στο μπάσκετ το 2? Ήταν ο Κακιούζης, νομίζω, το 2.
1: Ο Μιχάλης Κακιούζης.
0: Ο Μιχάλης Κακιούζης ήταν ο αρχηγός ΑΕΚ.
1: Ήταν και ο Χατζής ακόμα.
0: Ήταν όλοι, ρε. Ο Μπουρούσης, και ο Ντικούδης που να ήταν.
1: Από τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν μικρός, ναι. Ο Ντικούδης σίγουρα
0: ήταν. Ο άλλος, ο Τζέι Αρ Χόλντεν που πήγε μετά στη Τζεσκά, η παιχτάρα, ο Γκάρτ. και είναι και Ρώσος. Λοιπόν.
1: Ναι, έτσι το Ευρωμπάσκετ στη Ρωσία.
0: Κυριάκο, πριν πας στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε να πούμε ατζέντα ημέρας κτλ. Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά με πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μικρό time out και ερχόμαστε για το φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
16: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
17: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
16: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
17: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
16: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δώσε πράγμα, Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε ατζέντα ημέρας. 10 η ώρα, δύο παιχνίδια ταυτόχρονα από εδώ και πέρα, όπως είπε ο Κυριάκος πιο πριν. Η τελευταία αγωνιστική του Μουντιάλ ξεκινάει απόψε. 10 η ώρα έχουμε λοιπόν Ελβετία-Καναδά στην ΕΡΤ 2, Βοσνία-Κατάρ στην ΕΡΤ 1. 1 η ώρα Σκωτία-Βραζιλία στην ΕΡΤ 2, Μαρόκο-Αϊτή στην ΕΡΤ 1. Και 4 η ώρα Τσεχία-Μεξικό στην ΕΡΤ 2 και Νότιος Αφρική-Νότιος Κορέα στην ΕΡΤ 1. Από μπάσκετ έχει 9 η ώρα το παιχνίδι Μπαρσελόνα-Βαλένθια για το πρωτάθλημα Ισπανίας. Είναι τηλεοπτικό από το Κοσμοτέ Sport 4. Στα δικά μας, για να δω μια ματιά εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά, λέει Γεράσιμος από Χέρφουρ. Θέλω άδεια. Να την πάρεις, φίλε, την αξίζεις. Βαγγέλο Χουάντσο έχει συμβόλαιο και δεν θα πάει πουθενά. Μην τρελαθούμε τώρα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, ο συγχωρεμένος, λέει ο πατέρας μου, όταν το έλεγα για μπαλαδόρος, μου έλεγε σαν τον Καρίτζα της Βραζιλίας, δεν έχει βγει παίχτης ακόμα. Τώρα που μιλάμε, λέει, για Θεούς, στις αρχές της δεκαετίας του 80 έγινε άκρη για το Θωμά Μαύρο. Το 88 σε ένα παιχνίδι Πανιώνιος Διαγόρας είχα την τιμή και την τύχη να παίξω αντίπαλός του. Και όταν τελείωσε ο αγώνας και περπατούσα δίπλα του, έκανα το σταυρό μου, λέει. Δεν ξέρω γιατί. Ένιωσα, λέει, ένα θαύμα ότι ζούσα. Καλημέρα από Μελβούρνη, φίλοι μου. Λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο Κυπριώτης και παλιός ποδοσφαιριστής που ζει πλέον στην Αυστραλία εδώ και χρόνια.
1: Στο Διαγόρα, ε.
0: Ναι, και έχουμε και τη χαρά να είναι ακροατής μας καθημερινά. Μιχάλη μου, την αγάπη μας έχεις. Καλημέρα, παιδες. Ελπίζω να πρόλαβα να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Γιάννης και Δόμνα, Πανάθα και Κολονία. Καλημέρα στα παιδιά.
1: Το Χριστοφή θυμάμαι εγώ τότε στο Διαγόρα, νομίζω. Που αυτό ήταν παλιότερα στον Όφη.
0: Εδώ ο φίλος ο Νιάρχος μου λέει ότι ήταν ο Χατζής το 2002 αρχηγός. Ναι, δεν μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Εντάξει, ναι, ήταν ίδια φουρνιά. Ναι, ίσως και να έχει δίκιο, ήταν μαζί. Έχει δίκιο. Δεν μπορεί, πιθανό.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ο Χατζής.
0: Ο Νίκος ο Χατζής. Ο Καλαματιανός Γκάρτ.
1: Ο Καλαματιανός με τη σουτάρα.
0: Μπορεί να πέρασε και από τον Ολυμπιακό, αλλά όχι τη καλύτερη.
1: Εντάξει, του κορυδάλου τον Ολυμπιακό, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα φοβερό σου.
0: Τελικά, για το Καραϊσκάκι που λέγαμε χθες, τελικά θα γίνει φούλα ανακατασκευή. Λέει θα γκρεμιστεί και θα χτιστεί καινούργιο ουσιαστικά. Αυτό λέει το πλάνο.
1: Ναι,
0: ένα γήπεδο 50.000 θέσεων. Αφού πρώτα τελειώσει με τα γραφειοκρατικά, φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα θα πάρει καιρό. Δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να αλλάξουν και νόμοι κτλ. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από του χρόνου να ανέβει στο ΑΚΑ. Γιατί θα χρειαστεί δύο σεζόν στο ΑΚΑ. Δύο σεζόν ολόκληρες.
1: Δεν θα ήθελα να ξαναδώ τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, να παίζει και παιδούχος το ΑΧΑ ποτέ μου ξανά. Αλλά...
0: θα το δεις όμως.
1: Τηλεόραση.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Το στέλνω τρίτη φορά. Επειδή είναι ένα μήνα σήμερα, λέει από την Euroliga, υπάρχει περίπτωση να το βρω κάπως στο YouTube. Ρε φίλε, άμα το βάλεις στη Nova, εκτός αν δεν έχεις Nova, στη Nova σε replay θα το βρεις σίγουρα με τις επανάληψεις που βάζουν. Στο YouTube δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Αν μπορείς να το βρεις. Το τελικό, μάλλον θέλει να δει τη Ευρωλίγκα. Επανάληψη.
1: Τόσο σύντομα δεν ξέρω. Αλλά θα παίζει. Συχνά θα παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν. Αυτά εν ολίγης, Κυριάκο. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε και σιγά σιγά και στο φινάλε μας για.
1: Χαιρετιόμαστε.
0: Ο Νιάρχος λέει ο Χατζής λέει σήκωσε το κύπελλο. Εντάξει, για να το θυμάται, ο άνθρωπος το θυμάται.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έτσι, φοβερή τελική. 0-2 Ολυμπιακός και 3-2 ΑΕΚ. Απίστευτη.
0: Ναι, τρία απίστευτη ανατροπή που κράτησε για πολλά χρόνια κιόλας. Δεν είχε ξαναπανελθεί μέχρι που έγινε προπέρα.
1: Το δέο ξύμωρο. Ναι. Θυμάσαι εσύ τη λεπτομέρεια. Ναι. Ότι το 0-2 Ολυμπιακός το έκανε με μείον 2, μείον 3 παίχτες. Και μια αγωνιστική κλεισμένη των θυρών. Γιατί είχαν πέσει μπουνιές από τον Παναθηναϊκό τότε. Με Ρισασέ, Λάζαρο, Μποντήρο, Αγκατόμιτς που είχαν γίνει μαλλιοκούβαρα.
0: Ομορφιές.
1: Είχε φάει μια αγωνιστική Ολυμπιακός, μείον 2-3 παίχτες. Και με αυτό την ποινή κάνει ο Ολυμπιακός το 0-2 και μετά που γυρνάνε οι παίχτες και παίζει στο σεφ γεμάτο, κάνει έκτο διπλό.
0: Τρομερό πράγμα.
1: Τρομερό. Απίστευτο δηλαδή. Απίστευτο.
0: Για τον Μπατίστη, επειδή με ρωτάει ένας φίλος για τον Παναθηναϊκό. Για τον Μπατίστη. Κοίταξε, είναι ένα όνομα το οποίο παίζει για τον Παναθηναϊκό ο Μπατίστη για να είναι στο επιτελείο του Ομπράντοβιτς. Αλλά όμως υπάρχει ένα θέμα διότι ο Μπατίστη είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια σαν βοηθός στο NBA και παίρνει καλά λεφτά γι' αυτό. Έχει συμβόλαιο ενεργό. Δεν ξέρω αν τελικά θα πιστεί για να έρθει και αν θα τα βρουν στο οικονομικό μέρος, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένας συνεργάτης στο NBA μπορεί να παίρνει ως έναν προπονητής πρώτος στην Ευρωλίγκα. Έτσι, με τα πόσα παίζουν εκεί. Εγώ φαντάζομαι ότι κάπου εκεί είναι η κατάσταση.
1: Εντάξει, εγώ στέκομαι στο ότι ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει πιο πολύ μελετημένες και προσεγμένες επιλογές που θα δημιουργήσουν το οικογενειακό κλίμα με στοχευμένες επιλογές και legends της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Σε κάθε πόστο. Δηλαδή, όχι ότι δεν ξέρω, έτσι δεν είμαι σε θέση να αμφισβητήσω τον ρόλο που είχαν οι άνθρωποι μέχρι τώρα. Προς το, αλλά Θέλει να το στελεχώσει ο Μπράντοβιτς και την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Μια αποτυχημένη χρονιά αναγκαστικά φέρνει και αλλαγές. Η χρονιά του Παναθηναϊκού ήταν αποτυχημένη. Φέρνει αλλαγές. Και ο Μπράντοβιτς, όπως είπες και εσύ, επειδή τον ξέρουμε, τέτοιος τύπος είναι, θέλει τους ανθρώπους του δίπλα και εκτός του Μπατίστ θα υπάρχουν κι άλλα. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ το
1: λίγουμε. Ασπαζόμαστε ένα στον άλλον.
0: Το λίγουμε για σήμερα. Ασπαζόμαστε ένα στον άλλον. Χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε που και σήμερα ήταν εδώ για να ξεκινήσει την ημέρα του συντονισμένου στο 94,6. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπουκάρουν. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που είναι πάντα εδώ. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ, τους από εκεί, με Αλέξανδρο Τσουβέλα, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα και ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε και πρόσθεσε: όταν τα νερά λιμνάζουν, αρχίζουν και βρωμίζουν. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελλο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Την πρόκριση πήρε και η Κολομβία, η οποία επικράτησε 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Για το 12ο ομίλο, Αγγλία-Γκάνα 0-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος. Το μήνυμα του Τζέικουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας. Και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι, καθώς δεν φαίνεται να προχωρά του Φαν Ντρόγκελεν της Σάμσουσπορ. Το προβάδισμα για την απόκτηση του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ έχει ο Ολυμπιακός, παρά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Νορβηγία. Τελειώνει θετικά του Ρόκα από την Τζιρόνα σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Η Ράκοφ, Λέουβεν, Φορτούνα Σιντάρτ, Άγιαξ, Άντβερπ και Αλκμαρ είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Θέμα χρόνου ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στο Όπερα Λουστόντο. Προχωρημένες επαφές και με το Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις ως Ντόεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet.gr που θα προβληθεί σήμερα. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο που χαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια, να του πω ευχαριστώ γιατί ο άνθρωπος με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας από σήμερα στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί ο 27χρονος χαφ Γιούλιαν Σέχου της Βίτσεφλοφτ, που γράφει και στην Αλβανία. Μια ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκει το Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Woodford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο Tom Dele Basiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Στη λίστα συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει στη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Οι πράσινοι υποχαιρέτησαν επίσης και τον Γκένεθ Φαρίντ. Πένθος για τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας Didier Deschamps, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία της χώρας, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και την τεχνική καθοδήγηση στο ματς της Παρασκευής με την Νορβηγία θα έχει ο βοηθός του Γκι Στεφάν. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ για 58η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που νίκησε 83-79 εκτός έδρα στη Χάπουελ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Πρωταθλήτρια Γαλλίας για τρίτη φορά αναδείχθηκε η Μονακό, η οποία επικράτησε 101-92 της Παρί και έκανε το 3-2 στην αντίστοιχη σειρά. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.
17: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: με την καφεδάρα μας. Κυριάκο, έχει έξω καφεδάρα και για σένα. Και ξεκινά σούπερ εκπομπάρα.
1: Έτσι.
0: Και φιόρεξη, ζωντάνια χαρά, κλόουν, αρλεκίνη, ξυλοπόδαρα, κατάθλιψη. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η England μπλούζα. Μετά,
1: πάντα πίστευε.
0: Μετά την, το 0-0 εχθές, το Αγγλία-Γκάνα, όπου ο μάγος, Μαρία, που μας έλεγες, ο μάγος, και φυσικά εσύ είσαι μάγισσα, γιατί είπες για την Αγγλία ότι θα γκελάρει.
1: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω στα λεγάκια, στη θέση του στα λεγάκια.
0: Θα γίνεις.
1: Αλλά όταν βάλανε, πόσα βάλανε,
0: 4-2
1: στην Κροατία και λέω, oh, it's coming home. Παιδιά, λέω, την είδατε την Κροατία.
0: Ναι.
1: Την είδατε την Κροατία. Την είδατε την
0: 8x8. Η Κροατία είναι 8x8. Εμείς ξέραμε μπάλα. Κέρδισε βέβαια πέρυσι.
1: Κέρδισε, εντάξει, κουτσά στραβά, κέρδισε. Λέω, παιδιά, δεν θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Και ήρθε και η Γκάνα, έφερε και το μάγο της. Άλλοι φέρνουν φυσικοθεραπευτές.
0: Ναι.
1: Διατροφολόγους.
0: Ψυχολόγους.
1: Ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους.
0: Life coaches.
1: Ναι. Η Γκάνα έφερε το μάγο της. Δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται.
0: Έκανε τα μάγια.
1: Απαγορεύεται.
0: Να σ' αγαπάω. Έφερε τον μεγάλο μάγο, τον Ούτσου Κοντουμπέκε. Δεν ξέρω πώς το λένε. Και τι έκανε ο Κοντουμπέκε. Έκανε, λέει, μαγικά στο Γκέιν.
1: Καλά, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Σε άδειο τέρμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Από τα 3 μέτρα κάνει τέτοια. Στο προ. Βολίδα. Κάνει βολίδα, κάνει το σώμα του πίσω. Άρα λοιπόν, και σκέφτηκα όλο το. Όλοι σκεφτήκαμε το μάγο. 0-0. Πούλμαν Γκάνας, όλοι πίσω. Και τι βλέπω, Μαρία. Βλέπω αφρικανικές ομάδες να μην έχουν αφέλεια. Βλέπω αφρικανικές ομάδες να παίζουν 4-5-1.
2: Να παίζουν κανονικά.
0: Να παίζουν για πάρ στον πόντο που παίρνει ο κοινούκο. Α, πάρ στον πόντο. Α, μη χάσει, α, πάρ στον πόντο. Δεν είναι σκορποχώροι. Βγαίνουμε όλοι μπροστά. Είμαστε Αφρικάνοι, ζούμε τη ζωή.
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι. Τελειώσαμε.
1: Είχαν δει και το πρώτο παιχνίδι και σου λέει τι θα αρπάξουμε κι εμείς 4. Βάλε το πουλμανάκι πίσω.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, μια χαρά. Και πολύ σωστά το είπε και ο Μπέλιγχαμ που του δώσανε το. Φοβερό. Το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.
0: Κάποιες πάσεις, κάτι έκανε.
1: Ναι. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν το αξίζω. Καλύτερα να το έπαιρνε κάποιος αμυντικός από την Γκάνα.
0: Έχει δίκιο ο Μπέλιγχαμ.
1: Τα παιδιά, λέει, παίξανε αμυντικά, οκ, okay, και πήραν το αποτέλεσμα που θέλανε.
0: Και καλά κάνανε, έτσι
1: λέει,
0: είναι το ποδόσφαιρο. Πόλεμο.
1: Λέει, όχι, πόλεμο. Λέει, πιστεύω ότι δεν το αξίζω το βραβείο του MVP. Τι MVP τώρα, δηλαδή, άσχημα το MVP. Τι έγινε και τι έγινε, ποιος είναι ο GOAT τώρα. Ο Μέση είναι ο GOAT τώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ο Μέση είναι ο GOAT, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο χτες με 2 γκολ και πήγαινε και για χάτρικ, έχασε και άλλη μια ευκαιρία. Σε συνέντευξη μετά που τον ρωτάει η ρεπόρτερ του, του Σοφία Θωμαίο, και λέει αυτός, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, γιατί πήγε στην κάμερα και είπε I am back.
0: Ναι,
1: και του λέει, είπες αυτό το πράγμα. Ναι, για να μην το ξεχνάνε.
0: Να μην το ξεχνάνε, για να μην ξεχνιόμαστε ποιος είμαι.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο ρεκόρ που κάνει ο Ρονάλντο χθες. Σκοράρει σε 6 μουντιάλ. Συνεχόμενα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Συνεχόμενα, ναι.
0: Σε 6 συνεχόμενα.
1: Λες, έχει κάνει κανένα pulling break.
0: 6 συνεχόμενα μουντιάλ, παγκόσμια κύπελα τέλος πάντων. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει. Είναι, άμα το σκεφτεί κάποιος, είναι αδιανόητο. Χρονικά δηλαδή να γίνει και να είσαι και υγιής και να πρωταγωνιστείς. Δύο γκολ χθες ο Ρονάλντο.
1: Πάρα πολλά νεύρα.
0: Ναι. Θέλω να πω κάτι για την Πορτογαλία και γιατί οι Σίμψονς έχουν πει για Πορτογαλία γενικά. Έχει πολύ καλή ομάδα η Πορτογαλία. Έπαιζε με το Ουσμπεκιστάν χθες. Θα μου πεις, okay, δεν σκότωσε το μεγαθύριο. Γενικά όμως, αν αυτοί δέσουν, και εγώ κρατάω το εξής, ότι ο Ρονάλντο δεν εκτέλεσε το φάουλ. Το έβαλε το συμπέκτη του, έβαλε γκολ. Κάτι
1: ναι,
0: πήγε.
1: Το Μέντε.
0: Ναι,
1: το άφησε.
0: Κάτι πήγε να γίνει καλύτερο. Κατάλαβες ότι δεν είμαι εγώ και εσείς, ας πούμε. Είμαστε μια ομάδα. Καλό προπονητή έχει η Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Το Βιτίνια. Εντάξει, που είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, ανοίγω το σιρτάρι σήμερα
1: ναι,
0: να βρω πάρω κάτι
1: και
0: ήταν
1: και
0: ο Βιτίνια.
1: Ναι, εμένα μου φτιάξει πρωινό.
0: Ο Βιτίνια είναι ο άνθρωπος. Πάρε και εσύ βοήθεια, όλα σε ένα, τράπεζα, all in Βιτίνια.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Και για σπίτι και για αυτοκίνητο, και για τα
0: αυτοκινητίνια.
1: Αυτοκινητίνιο, βεβαίως, τα δίδακτρα του παιδιού. Στο flash interview, νομίζω ο flash interview πρέπει να ήταν, κάθεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και του λέει ένας δημοσιογράφος, λέει ναι, ερώτηση. Ο Μέση έβαλε, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Επόμενη ερώτηση.
1: Δεν τον άφησε. Και λέει, μπορώ να... και λέει ένας άλλος δημοσιογράφος, εγώ μπορώ να κάνω ερώτηση. Εξαρτάται τι ερώτηση θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Πολλά νεύρα.
0: Πολλά νεύρα.
1: Πολλά νεύρα.
0: Είμαι με τον Κριστιάνο σε αυτό. Δεν μπορείς να πας να έχεις έναν άνθρωπο που είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Μέρα που ξεπερνάει τον Εωσέμπιο. Σε σκορ. Έτσι, δηλαδή τώρα είναι μια μέρα μαγική για αυτόν, για την Πορτογαλία, για τον αθλητισμό. Σκοράρει 6 συνεχόμενα μουντιάλ, δεν το έχει κάνει κανένας. Έχει φτάσει στα 975
1: γκολ. Και ο Μέση το έχει κάνει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια μαγική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, πες.
0: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει λόγος να πας να ρωτήσεις, ο Μέση έκανε αυτό.
1: Μα δεν τον άφησε καν να ολοκληρώσει την πρόταση.
0: Τι σχέση έχει.
1: Πώς δεν έχει σχέση, ρε Τσούβι.
0: Να πας να ρωτήσει τον Ρονάλντο για το Μέση.
1: 20 χρόνια τώρα, περίμενε, ναι. 20 χρόνια τώρα, ναι. Αναρωτιόμαστε. Μέση Ρονάλντο.
0: Για μένα Μέση.
1: Μα και αυτός με αυτή την έγνοια κοιμάται και ξυπνάει. Δεν μπορείς λοιπόν τη μέρα που έχεις κάνει αυτό το πράγμα να μην δεχθείς ερώτηση για την έμεσή σου, ας πούμε. Γιατί...
0: Ναι, έμεση. Είπες έμεση, όχι. Έχει μέσα το μέση. Δεν δέχομαι. Ο Ρονάλντο είναι ο μόνος που το έχει κάνει. Ρε. Είναι ο μόνος άνθρωπος που το έχει κάνει. Όχι, ο Ρονάλντο είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 μουντιάλ χτες. Οκ, μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σπάσει. Δεν λέμε ότι δεν θα σπάσει.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι
0: είναι μαγικό
1: η κόντρα είναι αιώνια τώρα. Δηλαδή και πάει να σε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος για αυτόν που, με τον οποίο συγκρίνεσαι και συγκρίνει τον άλλον με εσένα κτλ.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα, δηλαδή δεν
0: και μπορεί, ο σπίκερ εχθές, ποιος ήταν ο σπίκερ, το άκουσα αυτό, την ώρα που έπαιζε η Πορτογαλία δείχνει κάμερα ένα πλακάτ, όντως,
1: ναι.
0: Που λέει ήρθα να δω τον Goat και λέει ο σπίκερ, ωραίο, αλλά ο Μέση έπαιζε χθες. Δεν ξέρω ποιος ήταν...
1: Ο Κολίτζας ήταν.
0: Α, ο Τάσος ήταν. Ο Τάσος ήταν. Λοιπόν, αυτό χθες έκανε ο Κριστιάνο. Γράφει ιστορία. 6 Μουντιάλ. 24 χρόνια δηλαδή σκοράρει με την εθνική του. Ήταν από τους κορυφαίους εχθές της Πορτογαλίας. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Άμα βγει πρώτη Πορτογαλία, πάει με πιο βατό πρόγραμμα. Δηλαδή τα κοιτούσα λίγο χθες. Άρχισα λίγο να τα κοιτάω εχθές. Θα αποφύγει Γαλλίες, Αγγλίες κτλ. Πρέπει δηλαδή να βγει πρώτη.
1: Μαρία, συγγνώμη κιόλας με αυτό που λες, με αυτό που λες διαφωνώ. Λέει, είναι ξεκάθαρα καφενειακή ερώτηση αυτή. Καταρχάς δεν τον άφησε να κάνει την ερώτηση, παιδιά. Λέει, ξεκινάει. Ο Μέση έβαλε, ξέρω εγώ, 5 γκολ. Ο Εμπαπέ, και έβαλε και τον Εμπαπέ μέσα στην κουβέντα. Και δεν τον άφησε να ολοκληρώσει την ερώτηση. Δεν μάθαμε ποτέ τι ερώτηση έκανε. Που λέει, με το που άκουσε Μέση. Απλά το Εμπαπέ, ναι, ναι. Έπεσε κάτω και σπαρτάρισε λίγο και ξεψύχησε. Mm-hmm. Με το που άκουσε τη λέξη Μέση, είπε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι.
0: Ο Εμπαπέ χθες ρωτήθηκε κάτι, είσαι κορυφαίος, πας και να σπάσει το ρεκόρ. Λέει, κορυφαίος είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο. Αυτοί οι δύο είναι. Ναι. Τον έβαλε και σου λέει, θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Άσε τώρα, θα με πάρει ένα στενό, σε τίποτα διαδρόμους.
0: Έλα λίγο να σου πω κάτι. Έλα λίγο να σου πω κάτι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
3: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ναι, δικό μου το λάθος. Το 10 δεν είχε σκοράριο Μέση. Όχι, και εγώ είχα αυτή την εντύπωση στο μυαλό μου. Λοιπόν,
1: ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μόνος που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ.
0: Σε 6 Μουντιάλ. Ναι, ο Μέση έχει περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα και πράγματα.
1: Ναι,
0: υπάρχουν ρεκόρ από τη μία, ρεκόρ από την άλλη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει όλο και περισσότερο τα 1000 γκολ. Έχει φτάσει στα 975 αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, θα τα φτάσει.
0: Θα τα φτάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάει.
1: Όχι σαν το Ρωμάριο που μέτραγε από το σχολείο.
0: Όχι.
1: Ο Ρωμάριο μέτραγε. Είχα βάλει και 90 το 27. Παίζαμε 27-42. Το 27-42 με τις κάλτσες. Άλλο που ο Ρωμάριο για μένα τον γκολ το έχει πιο πολύ και από το Μέση και από τον Ρονάλντο. Αυτή είναι μια άλλη προσωπική εντύπωση που ο άνθρωπος, αν δείτε παλιό βίντεο του Ρωμάριου, κάνεις όπα, όπα, έχει βγει τέτοια μηχανή. Ναι, μιλάμε για μια κοντή μηχανή των γκολ, πέρα από το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια μηχανή με κάθε τρόπο. Δεν το έχω, δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου. Επειδή βλέπεις μπάλα, βλέπεις μπάλα, λες, α, Ρωμάριο. Το είδα, το έλεπα χτες, γιατί έβλεπα πόσοι ισχυρίζονται έχουν φτάσει στα 1000 γκολ και βλέπω στην Ολλανδία τι έκανε ο Ρωμάριο και λέω τι κάνει, πώς βάζει γκολ με τα αυτιά, με την πλάτη, με κάθε τρόπο. Τέλος πάντων, και τώρα έχουμε center for. Αυτά τα χθες, τα χθεσινά τα ωραία.
0: Τα χθεσινά τα ωραία.
1: Οι Κροάτες κέρδισαν, οι Κολομβιανοί κέρδισαν.
0: Ναι, παρότι πήγαινε για 0-0 το παιχνίδι, γιατί ο τερματοφύλακας είχε κατεβάσει τα ρολά. Κολομβία Κονγκό λοιπόν 1-0 και Παναμάς Κροατία 0-1. Σήμερα έχουμε Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ στις 10 η ώρα.
1: Αυτό δηλαδή μου τύχε να μπορώ να δω.
0: Είναι, επειδή είναι τρίτη αγωνιστική, είναι την ίδια ώρα, μπορείς να δεις και Ελβετία Καναδά.
1: Αυτό θα δω.
0: Και εγώ θα το δω.
1: Ελβετία-Καναδά θα δω.
0: Γιατί στηρίζω Καναδά, έχω να σου πω.
1: Ναι. Και ναι. Μ' αρέσει ο Καναδάς. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Βέβαια, έχουμε και στη μία, αν αντέξεις, Μαρόκο-Αϊτή.
1: Σκωτία-Βραζιλία.
0: Σκωτία-Βραζιλία θα έλεγα. Ναι.
1: Αυτό θα δω. Αν θα έρθει ο Mothership. Αν θα έρθει αυτό που μας λέγει η Βομπαχιάνα.
0: Α, ναι, σωστά. Που θα παγάγει τον Νεϊμάρ.
1: Όχι, ο Νίβαρ δεν παίζει. Έχει κάτσει. Θα πάρει το Βινίσιους.
0: Έχει απαχθεί από
1: το Βινίσιους, λέει, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πάει το συμβόλαιο.
0: Και στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό και Νότιος Αφρική. Συγγνώμη. Περίμενε. Νότιος Κορέα, Νότιος Αφρική και Τσεχία, Μεξικό. Γιατί μου το γύρισε.
1: Εντάξει, Μάρια, έκανε ένα refresh.
0: Ναι,
1: και σε πέταξε έξω. Ο Ισάκ έβαλε γκολ. Τσουβέλας, άλλη ερώτηση. Ναι, τα 6 Μουντιάλ είναι 20 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: εγώ έκανα 4-6-24. Okay. Μπερδεύτηκα. Ναι. Είναι τα χρόνια ανά τετραετία. Οκ. Okay. Λίγα είναι.
0: Μιλάμε από το 2006 έως και το 2026.
1: Ναι. Ωραία. Έχει βάλει γκολ. Βέβαια, ένα-ένα. Τσούκου τσούκου. Έβαζε ο Κριστιανό. Ένα εδώ. Πάει. Άλλο ένα. Το βάλε. Έγραψε.
0: Έγραψε.
1: Πήρα τον πυρμπάκι.
0: Πάμε στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι. Ο Κάναδας, να το λες όπως λένε οι Αμερικάνοι. Πέσει η Ελβετία με ο Κάναδας.
0: Και μασκάρα.
1: Ναι.
0: Ρε Νίκο από το Γάλλη, μου αρέσει η συμπάθειά σου για τον Κριστιάνο, λέει κάνει μπαμ. Έλεος. Τι να σου πω, ρε Νίκο, ό,τι καταλαβαίνει ο
1: Κριστιάνο. Τίποτα, δεν τον θέλει, ρε, του έχει στείλει και μηνύματα.
0: Ναι. Έχω πέσει.
1: Έχει κάνει φίσινγκ.
0: Έχω πέσει στον ερωτά του και δεν τον θέλω.
1: Ναι.
0: Αν βλέπει μπάλα, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει. Και να μην ευχαριστείς, τέλος πάντων, το Θεό, αυτή την ύψιστη δύναμη που σε έφερε σε αυτήν την εποχή και είδες αυτόν τον ποδοσφαιριστή και αυτόν τον ποδοσφαιριστή
1: να
0: παίζει.
1: Δεν το συζητάμε, παιχτάρα.
0: Παγκοσμίως στα γήπεδα. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί μου αρέσει και σαν χαρακτήρας. Αυτό που βγάζει αυτό το άρρωγκαν, να μου πεις, άμα είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις. Οκ. Okay. Πιο πολύ απολαμβάνω το Μέση, ο οποίος μέσα στο γήπεδο. Τον βλέπεις, ειδικά φέτος, και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, που σημαίνει, εντάξει, του έχουν φύγει όλα τα άγχη. Τον βλέπεις χαμογελαστό.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις χαλαρό, δηλαδή ακόμα και όταν χάνει φάσεις, όταν χάνει γκολ, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο άλλος είναι τόσο στοχοπροσιλωμένος και ταγμένος σε αυτό το πράγμα, που δεν βλέπει τίποτε άλλο από το να βάλει γκολ, και πιστεύω, αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει, ότι θεωρεί τον εαυτό

0: Καλημέρα, άκου τώρα. Αλέξανδρε, ο πρόεδρος σας στο μπάσκετ, πάλι ειρωνεύτηκε τον Ολυμπιακό και είπε ότι εμάς ο αντιπαλός μας είναι η Ρεάλ. Πόσο σε πονάει που πήραμε το ευρωπαϊκό εκεί μέσα. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Τι έκανα εγώ, ρε φίλε.
1: Εγώ τι.
2: Εσύ τι φταίει.
0: Είπε ο πρόεδρος εδώ, ο κύριος Γιάννης.
2: Όχι, ο κύριος Γιάννης να το έλεγε. Εσύ τι φταίει.
0: Εγώ τι φταίω, ρε παιδιά. Αυτό μου θύμισε. Δεν χρειάζεται να πω. Ένας παράγοντας είχε κάνει φασαρία σε έναν αγώνα στην Πάτρα και ήρθε εδώ ο κύριος, έλεγε την τηλεόραση στη δίκη της Δευτέρας, και μου είπε: θα μπει την Πάτρα όλη και σένα μαζί. Εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Άκου τι είπε. Εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Εμένα γιατί, άκου τι είπε. Καλά την Πάτρα όλη. Εμένα γιατί. Ακεί είσαι και εσύ, ρε βλάκα. Μπήρες μόνο με Χάλαντ. Ναι. Πιστεύω ότι ο Χάλαντ είναι τέτοιο ορκ που εκτός ότι του φέραν ειδικούς μπακαλιάρους για να τους τρώει έτσι αφιλτράριστος. πιάνει την μπύρα σε διαγωνισμό μπύρας νέων ανθρώπων. Την πιάνει έτσι χωρίς χέρια και την κυρία.
2: Του ενός λίτρου έτσι.
0: Ναι, ναι, κλικ. Μιας και λέμε για Νορβηγία, κάτι, μια κακή είδηση. Έφυγε από τη ζωή η μάνα του Ντιντιέ Ντεσάν και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο.
2: Ναι.
0: Με την Νορβηγία θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του.
2: Γιατί δεν βγαίνει η Γαλλίδα δημοσιογράφος να πει εντάξει τώρα, αφού πέθανε η γυναίκα, και τώρα γιατί να αφήσει το Μουντιάλ. Φαντάζεσαι. Αυτή που είχε πει για το.
0: Ναι, οι Γάλλοι για Γάλλους δεν λένε.
2: Ναι, θα μπορούσε να το πει. Εντάξει τώρα πέθανε.
0: Οι Γάλλοι για Γάλλους.
2: Να τη φέρει πίσω στη ζωή.
0: Πέσε κάτω.
2: Δηλαδή πραγματικά. Και μετά θα πει εντάξει, η άποψή μου ήταν.
0: Ήταν η κριτική μου.
2: Δεν ήθελα να θίξω κάποιον. Αχ, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, και γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Εάν είσαι επιχείρηση, εάν έχεις επιχείρηση, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επιχειρήσεις. Hello. Ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι, ο μπαμπάς είναι άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά σίγουρα έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business, γιατί έχεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, παίρνεις εντελώς δωρεάν internet backup, δεν ξεμένεις ποτέ από internet, και έχεις και άλλες υπηρεσίες σε πολύ πολύ σημαντικές εκπτώσεις. Εντάξει. Cosmote.gr, Magenta One Business, μαθαίνεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα.
0: Κύριε Τσούβελα, εσύ έτοιμος, Λοιπόν, στα Lidl, μιας και λέγαμε για Χάλαντ και μπακαλιάρους, ξέρεις ότι βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρετε πως έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εχθειοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που κάνεις είναι τα μαγειρεύεις Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Συγκρού, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Παραμένει η διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, λόγω αναζωπήρωσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο επί της οδού Ορφέως. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας από τους απασχολούμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και στις περιφέρειες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Έκανε λόγο για μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. Αυτοί οι γερουσιαστές απλώς έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διεμήνησε. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς.

0: Τελευταίες 6 μέρες από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στη Γερμανία από πνιγμούς σε ποτάμια και λίμνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εννοείται, φίλε μου, ότι ο Κριστιανό δεν θα σας άφηνε καν να καθίσετε σε φυσιολογικό μαγαζί να φάτε κάτι νόστιμο. Ο Μέση ξέρει να τρώει. Όντως, ο Μέση φαίνεται ότι. Έλα, μωρέ, τώρα κι εσύ. Α, θα βάλουμε δύο γκολ. Ας μην βάλουμε τέσσερα, ας βάλουμε δύο. Α ψήσουμε πέρα να φάμε και ό,τι γίνει τώρα. Α, κάτσα, πεθάνουμε τώρα. Μέχρι εκεί που θα πάμε. Λένε κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί που γράφει το καντήλι. Α, έχουμε απάντηση Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό μέσω ημών.
1: Πώς νιώσα πάντα του βλάκα που πήρε σαν ευρωπαϊκό και όλη η Ευρώπη ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με σένα, Καραγκιόζη.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι κρίμα μας που το αταμάνει η τελευταία τοποθέτηση είναι.
1: Έρχεται εδώ μέσα αυτό και παπάρα μου.
0: Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη Σάεκ. Πάντα υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχει σύγκριση μέση Ρονάλντο. Μέση είναι μια κατηγορία μόνο και δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
2: Μπράβο, Γρηγόρη. Πες τα ρε, Γρηγόρη. Και
0: νομίζω...
2: Πες τα ρε, Γρηγόρη.
0: Δεν νομίζω να ξαναδούμε τέτοιον ποδοσφαιριστή. Bringing home θέλουν οι άμπαλοι,
2: εντάξει. Καθένα. Τι να κάνουμε.
0: Καθένα έχει τα όνειρά του. Τζάπα είναι τα όνειρά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και να πούμε και μια κουβεντούλα για αυτό το αγαπητό παιδί. Πιστεύω ότι. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν συμπαθούν το Μόντριτς.
0: Ναι, μωρέ.
2: Δηλαδή, γιατί να μην συμπαθείς το Λούκα Μόντριτς. Γιατί, εντάξει, και παίζω ότι δεν υποστηρίζεις και τις ομάδες τις οποίες έχει περάσει. Και πάλι, Λούκα Μόντριτς, 40χρονος και αυτός. Και έφτασε χθες τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Και τον αποθέωσαν μετά τον αγώνα με τον Παναμά. Τον σήκωσαν οι συμπαίκτες στον αέρα και
0: και δεν είναι και δύσκολο. Τον πιάσαν τις μασχάλες και τον πετάξαν απάνω.
2: Μια σταλίτσα είναι. Λοιπόν, πολύ κλειστό κλαμπ αυτό των ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει τις 200 συμμετοχές με την εθνική τους ομάδα. Εννοεί το Κριστιανό Ρονάλντο ανάμεσά τους. Έχει και το ρεκόρ. Έχει 225 διεθνείς εμφανίσεις. 200 έχει και ο Μέση. 201 έχει ο Μέση, συγγνώμη. 202 έχει ο Μπαντέρ Αλ Μουτάβα από την εθνική Κουβέιτ. Και ο Μόντριτς, ο οποίος συμπλήρωσε τώρα τις 200.
0: Το Μουτάβα, μου χάλασε η Μουτάβα στο αυτοκίνητο.
2: Μου χάλασε η Μουτάβα, ναι.
0: Κάτω από την τζιμούχα. Τώρα και αυτό το
2: αλλά
0: μπλιμπλίκι...
2: πρέπει να βάλεις την αυθεντική ναι, μετά και... θα σου ξαναχαλάσει.
0: Και πρέπει να τα αλλάξεις όλα. Πρέπει να λύσεις όλα τα αυτοκίνητα για τη Μουτάβα.
2: Μετά θα σου χτυπήσει την αλυσίδα, να ξέρεις.
0: Άμα βαρέσει η αλυσίδα, άστο.
2: Πάει
0: και το κάρτερ.
2: Είναι και ακριβή, κανένα 500, κάπου εκεί πάει.
0: Οχ. Σήμερα λέει ο Βινίσιος θέλει να γράψει ιστορία. Λες να έρθει όντως το Mothership. Τι εννοεί. Ο Κριστιανό πιστεύω ότι αν πάρουν το Βινίσιος θα τσαντιστεί γιατί δεν πήραν εμένα. Άλλη ερώτηση. Είδαμε το Mothership να παίρνει το Βινίσιο.
2: Άλλη ερώτηση.
0: Σίγουρα.
2: Όλα τα ξέρει Μαρία. Για τις φοροδιαφυγές εκατομμυρίων του Μέση δεν ξέρει όμως.
0: Και
2: εγώ με Ρονάλντο θα πήγαινα για μπύρα. Όχι με τον ύπουλο.
0: Όχι ρε, δεν είναι ύπουλο.
3: Δεν πίνει μπύρα.
2: Μα δεν πίνει. Ούτε καν την μπύρα χωρίς αλκοόλ δεν πίνει ο Ρονάλντο. Ούτε καν αυτό. Όλοι λέει συμπαθούν Λούκα Μόντριτς γιατί δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Είναι και αυτό. Είναι, δηλαδή,
0: εντάξει, και εδώ να παίζει, θα τον χειροκροτούσαν. Πώς χειροκροτεί τον Κωνσταντέλια παντού.
2: Θα τον χειροκροτούσαν άμα τραυματιζόταν.
0: Τον Κωνσταντέλια τον χειροκροτούν όλοι. Δεν έχω δει τέτοια. Μέχρι στιγμή. Εντάξει, μετά τωρινά δω. Άμα βγει και πει ο Κωνσταντέλια τώρα, Βαζέλια, σα τον έκανα.
2: Την Πάτρα, όλοι και εσένα.
0: Άμα βγει και πει ο Κωνσταντέλια, πιο Καραϊσκάκη. Έτσι το είχα κάνει. Άμα πει κάτι τέτοιο, εντάξει, λέμε μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Όπου πάει ο Κωνσταντέλια, έχει χειροκρότημα. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, στην Όλγουν Αρίνα χειροκρότημα. Στο Καραϊσκάκι τον έχουν χειροκροτήσει. Στη Λεωφόρο τον έχουν χειροκροτήσει. Στη γειτονιά του τον έχουν χειροκροτήσει.
2: Έτσι.
0: Στο Χαριλάου, εντάξει. Δεν το νομίζω ότι τον αντιπαθούν του Κωνσταντέλια μωρέ. Γιατί
2: όχι,
0: είναι Έλληνα παιχταρά με την εθνική. Αυτά εντάξει. Κάποιοι θα βρίσουνε. Okay, δεν πάμε τώρα στα μυαλά που. Πώς σε λένε Τσουβέλα. Το χρώστα από το 2011 που μου είχε κάνει μπλοκ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Αλήθεια, Κωνσταντέλιας, αν επιλέξεις έναν αθλητή ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτός έχει την γενικότερη αποδοχή.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Κωνσταντέλιας.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ κανένα άλλο.
0: Δεν έχω σκεφτεί άλλο.
2: Ναι.

0: Δεν έχει πάει η Μαρία στην ΑΔΕ να ψάξει τα φοροδιαφυγικά, όπως το λένε, του Μέση. Και...
1: Κοίταξε, όποιος έχει περάσει από την Ισπανία, γενικά ποδοσφαιριστής, ψιλοτραβήγματα με την ΑΔΕ, την Ισπανική, έχει. Δεν ξέρω τι φορολογικό σύστημα έχουν εκεί, αλλά κατά καιρούς βγαίνουν, ρε παιδί μου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές, ότι έχει, κατηγορούνται για φοροδιαφυγές, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί άλλο. Γιατί μόνο για το Μέση λέτε, για τους άλλους γιατί δεν λέτε.
0: Η Σακύρα κατηγορήθηκε, αλλά η κυρία Σακύρα όχι μόνο δικαιώθηκε, παίρνει και λεφτά πίσω, αν ξέρεις.
1: Α, είχε επιστροφή.
0: Ναι.
1: Θα έκοβε μπλοκάκια.
0: Έχει και επιστροφή.
1: Έχει πληρώσει πολύ ΦΠΑ.
0: Έχει αυτή τώρα το.
1: Έχει
0: το
1: δώσει
0: κράτος.
1: Πολλά έξοδα.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει κάνει αυτό με έδρα το σπίτι της 10 τετραγωνικά. Το κάνει εταιρεία. Ο πατέρας μου παραχωρεί το σπίτι που είμαι φιλοξενούμενος 10 τετραγωνικά για να έχω τα λάπτοπ. Άρα είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρεία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάρε 55% φόρο. Go, go! Η ρύθμιση. Μη πονάτε. Αυτός, επειδή το έχει πει το έχει
1: ναι, για να σταματήσει να το στέλνει. Μπράβο.
0: Πείτε χρόνια πολλά στο θρύλο που σήκωσε μέσα στο κοτέτσι. Ευρωπαϊκό πριν ένα μήνα και μείναν όλοι αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα.
1: Περίμενε.
0: Τούτη τη στιγμή.
1: 29 Πέμπτη. Πούμε χρόνια πολλά γιατί έκλεισε ένα μήνα. Θα σας πω εγώ 11 Ιουλίου. Θα ξανακάνουμε τα γενέθλιά μου. Έτσι, επειδή έκλεισε ένα μήνα, θα κάνουμε. 11 Ιουλίου έχουμε γενέθλια.
0: Έκλεισε ένα χρόνο, λέει.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Εντάξει. Το πρωτάθλημα.
1: Όχι, ρε, τα γενέθλια. 11 Ιουνίου έχω γενέθλια, 11 Ιουλίου θα το ξαναγιορτάσουμε.
0: Τι θες.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Κάθε μέρα, ρε.
1: Κάθε μέρα είναι η γενέθλια.
0: Κάθε μέρα.
1: Θα σας πω εγώ τώρα.
0: Και πέφτουν κάτω με μαργαρίτες. Κάθε μέρα, ρε κοπέλα. Λοιπόν, πέρασαν 2 χρόνια, ε. Μόνο οι Ολυμπιακοί κάνουν throwback φωτογραφίες, λες και είναι από γάμο. Ναι, 29-5-24. 29-6-24 δεν το πήρε. Πότε το πήρε. 29-5-24 το πήρε, ρε φίλε. Ένα χρόνο και ένα μήνα. Δύο χρόνια και ένα μήνα.
1: Παιδιά, λέει για την Ευρωλίγκα. Συγκεντρωθείτε. Λέει για την Ευρωλίγκα. Και λέει όπως είχαν μείνει τα χανούμια στις 29-5.
0: Μην τρέπεστε.
1: Μην
0: τρέπεστε.
1: Λέει για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Θα τα γιορτάσουμε όλα μαζί.
1: Ότι γιορτάζουμε ένα μήνα σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε γιορτή για ένα
1: παιδιά,
0: μήνα.
1: Μήνα
0: δεν
1: γιορτάζουμε. Παιδιά, ένα μήνα.
0: Ούτε τα 40 δεν μα κάνατε. Κάντε μα τα 40 και μετά.
1: Ούτε ζευγάρι που τα έχει πρωτοφτιάξει.
0: Βρε, κάντε μα τα 40.
1: Τον ένα μήνα. Αγάπη μου, κλείσαμε ένα μήνα.
0: Σε 10 μέρες πες τσούβι σου κάνουμε τα 40 που το
1: τα
0: πήραμε
1: 40,
0: μέσα
1: ναι.
0: Στο τέλεκο. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω. Με κόκκινο κασκόλ τσούβι βεάκιο. Παίζω στο κατράκιο.
1: Ω, έκανες και ρήμα.
0: Αν ξέρει. Έχουμε την ενότητά μας.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε στη δυνατή μας την ενότητα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, δικό μου. Είχαμε εψές το μάτς, το πολύ σημαντικό, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Okay?
1: Ναι.
0: 5-0, έτσι.
1: Ναι.
0: 5-0. Πολλοί βλέπουν παγκόσμιο κύπελο και δεν έχουν στο μυαλό τους ποιος παίκτης μπορεί να παίζει πού. Λες, θα δω το Ουσμπεκιστάν. Α,
1: ναι,
0: θα τσεκάρω το Ρονάλντο, θα δω λίγο το Βιτίνια, τους παιχταράδες της Παρίς Σεζερμέν. Ας δω και το Ουσμπεκιστάν. Και ξαφνικά πάει στον πάγκο του Ουσμπεκιστάν. Και βλέπεις ότι η προπονητής του Ουσμπεκιστάν είναι ο Φάμπιο Καναβάρο. Και βλέπεις έναν τούμπανο,
1: σιρισμένο,
0: μαυρισμένο τατουάζ να διαφέρει και να λες πολλές φορές στη ζωή είναι ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος ή ο σωστός άνθρωπος στο λάθος μέρος. Αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Δημιουργεί την έκπληξη στη ζωή, στο μάτι, στο μυαλό. Και ο Φάμπιο Καναβάρο, μιλάμε για κονόμα του Ουσμπεκιστάν, με τα χέρια στην τσέπη. Άρπαξε μια πενταρού και έφυγε κύριος και λέει μπήκε, έχω ευχάριστα ουσμπεκικά νέα.
1: Έτσι. Και του κάνει κοντινό ο καμεραμάν και κοιτάει με πλάγιο βλέμμα και χαμογελάκι, μηδίασμα.
0: Και πολύ σας κάνω μεγάλη χάρη που βρίσκομαι εδώ. Και χάρη που σας
1: Φάμπιο,
0: κάνω.
1: Ιω.
0: Εγώ φταίω που σας ομόρφινα και τα πλάνα σας. Και δεν περιμένατε έναν Ουσμπέκο 70 χρονών να λέει Βοήθεια κοτροτός, και να λέει δεν πειράζει, φάγαμε 5. Δάβαε, χάχατσου. Αλλά κάνει κοντινό στον Ουσμπεκικό πάγκο και δεν βλέπεις τον Ιρισμέτοφ για μας τα βασίλια. Βλέπεις τον Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις αμυντικούς που έχει πάρει και αυτός χρυσή μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Αυτά.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι. Ιούπι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πόπο, είπες τώρα για χρυσή μπάλα και Φάμπιο Καναβάρο και κάναμε μία βουτιά στο παρελθόν.
1: Ναι, έχουμε κάνει βουτιά. Έχουμε κάνει.
0: Έχω βγάλει εδώ τη λίστα με τους νικητές της χρυσής μπάλας.
1: Πόπο,
0: ανατριχίλα. Τσουτσούριασμα, κανονικό τσουτσούριασμα. Και το 2000, νομίζω το 2006 ήταν που πήρε ο Καναβάρο τη χρυσή μπάλα. Δεύτερος ήταν ο Μπουφόν.
1: Καλά, εκείνη η Ιταλία τώρα ήταν ποίημα. Και από τότε. Ναι. Ούτε ο Ματεράτσι.
0: Και μετά ξεκίνησε. Ρονάλντο Μέση, Ρονάλντο Μέση, Ρονάλντο Μέση. Α, Μόντριτς.
1: Αυτή την κεφαλιά την έβλεπε κανένας.
0: Καλημέρα σας, θυμάμαι στα νιάτα μου. Με φώναζαν και εμένα Καναβάρο. Για άλλους λόγους βέβαια.
1: Ένα γνωστό μου τον λέγανε Καναγάρο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη την ώρα αυτό έλεγε. Πάμε για Καναγάρο και τον έλεγαν έτσι. Δεν ξέρω τι εννοούν. Κάθε σύμπτωση με πρόσωπα, αυτό που λένε.
0: Ναι.
1: Ο Καναγάρο είναι σημαντικό. Να σου πω κάτι. Πρέπει να το πάρει κάποιο το Καναγάρο για παρατσούκλι. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, μερικοί το έχουν.
1: Το έχουν δημιουργήσει το Καναγάρο.
0: Βλέπω. Συμβόλαιο 4 μιλίων ο Καναβάρο. Όντως. Δεν έχω δει σήμερα. Μπράβο και μπράβο του. Και μπράβο και μπράβο του. Ορίστε μας. Ο Ντέλιας λέει αποδεκτός από όλους επειδή δεν έχει πάει αντίπαλος στην Τούμπα. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω. Ότι αν πάει αντίπαλος στην Τούμπα, ότι θα τον βρίσουνε. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να πιστεύω. Στη θέση του Βεζίρη.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι.
1: Νεγκρόνια με Καναγάρο στην αντίπαλο.
0: Γιατί τώρα.
1: Ναι, εγώ φταίω.

0: Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια. Τρία σενάρια προκύπτουν για το πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο και Μέση.
1: Δηλαδή.
0: Εννοώ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι. Καλά, ναι, άμα. Νομίζω αποφεύγει αυτό.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση. Καλά, η Αργεντινή έχει περάσει ως πρώτη.
1: Ναι, τέλος.
0: Για την Πορτογαλία δεν ξέρουμε ακόμα, θα περιμένουμε την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, σε περίπτωση που η Πορτογαλία κατακτήσει την κορυφή του ομίλου.
1: Που θα γίνει.
0: Θα το δούμε.
1: Πιστεύω, εγώ.
0: Είναι πιθανό αντάμωμα. Είναι πιθανό αντάμωμα με την Αργεντινή στα προημιτελικά. Σε ένα μάτς που βάσει προγράμματος θα διεξαχθεί Σάββατο 11 Ιουλίου στα γενέθλιά μου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Αν η Πορτογαλία περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, η διασταύρωση μεταδίδεται στα ημιτελικά Τετάρτη 15 Ιουλίου. Όχι, ράμα, το έχω παρουσίαση. Ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο έτσι.
1: Μην ανησυχείς. Θα είναι 3 ώρα το βράδυ, ξέρω.
0: Σωστά.
1: Ξέρω τι ώρα θα είναι.
0: Το πιο έτσι.
1: Αγωνιώδες
0: κινηματογραφικό σενάριο αφορά έναν τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για να συμβεί αυτό, η Πορτογαλία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση. Πού είναι πρώτη. Ανοίγοντας έτσι λέει το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή.
1: Εντάξει, μπορεί να εννοεί για το επόμενο μάτσα.
0: Ναι. Αν έρθει η δεύτερη, ναι. Ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό. Φαντάζεσαι. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ωραίο κινηματογραφικό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να τα καταφέρουν. Νομίζω κάπου μπορεί να συναντηθούν πριν τον τελικό. Νομίζω θα τερματίσει πρώτη Πορτογαλία, πρώτη και Αργεντινή. Και τέρμα αυτό το σενάριο. Στους 8.
0: Και τέλος, ε.
1: Και τέλος και οι δύο. Καλά, για τον Ρονάλντο δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, ρε.
1: Ούτε για το Μέση είμαι σίγουρος.
0: Όχι, καλά, Μέση έχει. Εντάξει.
1: Μπορεί 42 να παίξει.
0: Δεν το βλέπω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Μπορεί να γράψει. Να γράψει συμμετοχή.
0: Καλά, σίγουρα θα δούμε τον Κριστιάνο στο Euro.
1: Καλά, αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα γίνει το Euro.
1: Αλλά δεν ξέρω, μπορεί μέχρι τότε να βγει ένα χάπι που να σου λέει μείνε έτσι. Δεν ξέρω. Πλέον δεν ξέρω. Όταν βλέπεις άνθρωπο 41 χρόνια να βάζει δύο γκολ και να τρέχει πιο πολύ από το Λεάο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν το γνωρίζει. Μπορεί ο Μέση 42 να πει θα κάνω άλλο ένα παγκόσμιο κύπελλο και θα τελειώσω. Να γίνω εγώ πιο μεγάλο. Και μετά ο Ρονάλντο να πει. Έτσι γινόταν με τις πρωινές εκπομπές. Ήταν οι πρωινές εκπομπές, Μαρία, 7 η ώρα το πρωί. Μετά πήγε ο παρατέταρτο, ξέρω εγώ, αυτιά. Έτσι είσαι εσύ, 6.30 εγώ. Μετά πήγε ο, ξέρω εγώ, ατέριαστο, δεν ξέρω τι, 5 και 40. 5 η ώρα το πρωί. Ακούγονται μέσα στα στούντιο. 4 το πρωί, πρωινή ενημέρωση.
2: Κύριε, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Λάζο Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να το ζήσουμε κι αυτό. Παλιά 35, λέγαμε κολόγερος. Πάει, τελείωσε. Πυροβολήσε τον στα πόδια.
0: 35.
1: Είναι άλλο 41 και είναι έτσι.
0: Ναι. Τώρα είναι ο άλλο 33, 34, 35 και λέει εντάξει, έχουμε ακόμα να το δούμε.
1: Και στην Πάναδα με 3 εκατομμύρια. Ναι. Έκανα και την κίνηση. Ναι, είπα και για Ντεφράι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έχω δει θεωρίες συνωμοσίας ότι η Πορτογαλία θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Τα έχω δει όλα αυτά. Σίμψονς, κάτι συνωμοσίες, κάτι συμβολισμοί. Τα βλέπω αυτά, ξέρεις, να περνάει η ώρα. Mm-hmm. Βάσει υλικού, η Πορτογαλία είναι καταπληκτική ομάδα. Σου λέω και πάλι, χθες.
0: Εντάξει, το γεγονός, καταπληκτική δεν είναι μια.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ένα επιθετικό προσδιορισμό που θα χρησιμοποιούσα.
1: Εγώ θα το χρησιμοποιήσω λόγω του Βιτίνια. Περίμενα πώς και πώς να δω Βιτίνια που τα πήρε όλα. Που έτρεχε ακατάπαυστα.
0: Ναι,
1: πώς θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Τη στιγμή που βλέπω το Βιτίνια έτσι.
0: Συνεχίζει να τρέχει.
1: Ναι. Και τη στιγμή που είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο με το Μέση να έχει σκοράρει 3 γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκτελέσει αυτό το φάουλ εχθές που βάζει το, γίνεται το 2-0. Λέω. Μπράβο. Σε όλους μας έκανε έκπληξη. Σε όλους. Μέχρι και στον παίχτη που σκόραρε έκανε.
0: Σε ευχαριστώ, Κριστιάνο.
1: Τώρα τι έγινε τώρα. Εγώ σούταρα. Εγώ το έβαλα.
0: Λοιπόν, ναι. Σήμερα ο Μέση έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε αυτό το.
1: Πότε γεννήθηκε δηλαδή?
0: Το 87.
1: Δεν είσαι Νίκο Γκάλι. Δεν είσαι το αγνό αυτό που θέλω. Το 87.
0: Το 87. 39. Σήμερα
1: κλείνει τα 39. Κλείνει τα 39 και είναι 39 και μια μέρα. Μην αρχίσει την γίνεται 40.
0: Καρκινάκι.
1: Εντάξει.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Καβάλα το λένε φλάρο το γάρο, άρα το καναφλάρο πιάνεται.
0: Μπαφτεν πολίστα. Ξερδός. Δεν λέει το σίγμα.
1: Ναι.
0: Το λέει θου.
1: Λοιπόν, σιγά μην περιμένουμε να δούμε την κοντή πλούσια ποντικομαμή ενάντια στο ζάμπλιτο και στο σκέρπανο. Το πρώτο φιλικό της Πανάθας θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει εδώ ο ακροατής, το είπε έτσι, δεν το είπα εγώ. Εντάξει, λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Τόση ώρα λέμε Μαρία για όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Το WhatsApp παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Under 30 WhatsApp.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Σκορμάστερ παίζει στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
15: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
14: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
16: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
17: Go, go, go, go, go!
18: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της Anne Larena και ότι ο Dragan Sakota θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε και πρόσθεσε: όταν τα νερά λιμνάζουν, αρχίζουν και βρωμίζουν. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνετρίψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Την πρόκριση πήρε και η Κολομβία, η οποία επικράτησε 1-0 στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Κονγκό. Για το 12ο ομίλο, Αγγλία-Γκάνα 0-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος, το μήνυμα του Τζέικουμπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι, καθώς δεν φαίνεται να προχωρά του Φαν Ντρόγκελεν της Σάμσονσπορ. Το προβάδισμα για την απόκτηση του Σμαϊλοβίτς από τη Σάντεφιορντ έχει ο Ολυμπιακός παρά τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Νορβηγία. Τελειώνει θετικά του Ρόκα από την Τζιρόνα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Η Ράκοφ Λέουβεν, Φορτούνα Σιντάρτ, Άγιαξ, Άντβερπ και Αλκμαρ είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 39χρονου στόπερ Λουστόντο, προχωρημένες οι επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις στους Ντοεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet που θα προβληθεί σήμερα. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια, να του πω ευχαριστώ για την άνθρωπο που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας από σήμερα στις 10 το πρωί ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κλείσει το θέμα απόκτησης μέσου υψηλού επίπεδου. Δεν απασχολεί ο 27χρονος χαφ Γούλιαν Σέχου της Βίτσεφλοβ που γράφηκε στην Αλβανία. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Γουότφορντ για τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντελ Μπασίρου. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Κιλιάν Καϊμπουέ για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει στη Βαλένθια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά, το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρντ. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν επίσης και τον Γκένεθ Φαρίντ. Την κατάκτηση του πρωτοθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ για 58η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει Μακάμπι Τελαβίβ, που νίκησε 83-71 εκτός έδρας στη Χάπολη Τελαβίβ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Πρωταθλήτρια Γαλλίας για τρίτη φορά αναδείχθηκε η Μονακό, η οποία επικράτησε 101-92 της Παρί και έκανε το 3-2 στην αντίστοιχη σειρά. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Κομματάρα, κομματάρα έβαλε ο Κυριάκος μας. Πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτάκια μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Του Σαπόκη!
0: Τσουβέλα Ζαφυράτου, Κυριάκος Σταθερόπουλος και έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Κώστα, εσύ που είσαι 38 και νομίζεις ότι σε αφορά ακόμα η προσφορά του WhatsApp, under 30, τι να σου πω τώρα, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Είμαστε πολλοί ή είσαστε περισσότεροι εσείς που λέτε, εντάξει, under 30, άρα με αφορά. Ναι, όχι, όχι, δεν με αφορά.
2: Ναι,
0: 38,
2: ναι, αλλά έχω το 3 ακόμα.
0: Ναι,
2: στο μυαλό σου.
0: Είναι ψυχολογικό, ναι, ρε, ναι, ναι, φίλε, είναι ψυχολογικό. Καλημέρα στο Βίρον από τα Χανιά, στο Γιάννη. Μόλις είδα την άμυνα της Γκάνας, λέει, στο κουκάκι κατέβαζε κάτι τουρίστες από το αεροδρόμιο. Πολύ πιθανό. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Άντε να πάει ο κόσμος διακοπές, να διάσει λίγο ο δρόμος. Βασικά να έρθει ο καιρός να πάω κι εγώ διακοπές. Καλημέρα, τα φιλιά μας στη Σοφία, βεβαίως. Καλημέρα και στο Χρήστο. Σήμερα ταπεινά φασολάκια να έρθει ο Βιτίνια να τα καθαρίσει. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει.
2: Ο Βιτίνια είναι το παιδί στο εστιατόριο που σε σερβίρει και μετά είναι ο ίδιος στο ταμείο. Ναι. Και μετά είναι ο ίδιος στο πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Σαν τον Μπακαλόγατο.
1: Που είμαστε πολύ. Ξέρεις, εγώ 4 παιδιά έχω, ε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος εδώ, 17 χρονών. Πότε τον έκανες? 28 χρονών έχω 4 παιδιά, 17 μεγάλος. Ξέρεις, αυτοί ζουν δυο ζωές. Κάτι παραπάνω. Ναι.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα, Λάνια μου. Μαρία, ήρθε η ώρα να διαφωνήσουμε. Η ερώτηση στον Κριστιάνο είναι προβοκατόρικη.
2: Εντάξει, ας διαφωνήσουμε, μωρέ.
0: Καταρχάς, πες και εσύ που στο έδειξα. Έκαναν ερώτηση.
2: Δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε. Είπε, σκόραρε ο Μέση, σκόραρε ο Μπαπέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν έκαναν καν ερώτηση. Φαντάσου, λέει, προχθές με τα βραβεία, λέει, που παρουσίασε, να σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για το πώς πάνε οι εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Δεν είναι ωραίο. Βρήκες τώρα άνθρωπο. Ρωτήστε με για τις εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Που με το που σκάνε τα post κάνω like.
2: Ναι. Και η Βραχάλη δεν είναι η Ζαφυρά του. Θες, την περιδεύουμε τη Λίλα.
0: Τι λέτε. Εν τω μεταξύ βλέπω και Βραχάλη. Και να το πω και το. Ζηλεύω Βραχάλη που είναι με τον Ταμπίζα και κάνουν εκπομπές. Γιατί θυμάμαι τα δικά μου.
2: Σκέψουμε εμένα με τα μάτια της Βραχάλη τώρα ξαφνικά να σε κοιτάω έτσι.
0: Θα ήσουν τρομακτικός.
2: Μαρία, τι κάνεις?
0: Θα ήσουν τρομακτικός.
2: Έτσι όπως είμαι τώρα, άσπρος.
0: Δεν το λέω για καλό. Ναι, ναι, ναι.
2: Με τα μάτια αυτά, ναι, να σε κοιτάω με στα μάτια έτσι.
0: Μόνο
2: στη Βραχάλη ταιριάζουν αυτά τα μάτια. Δεν ταιριάζουν όποιον να είναι. Σκέψου τον Παλαιότολο με τα μάτια της Βραχάλη.
0: Κυριάκο.
2: Ο Κυριάκος θα ήταν ο Billy Zane των φτωχών. Ξέρω, δεν το είπα τυχαία. Τίποτα δεν λέω τυχαία. Βασίλης Ζανιάς, ξέρω πώς το λέγανε. Έτσι το είπα μόνος μου. Για πες.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.
2: Με ποια έβγαλε φωτογραφία, με Μέση?
0: Δεν έχει βγάλει ακόμα, αλλά έρχονται τώρα. Τι έχουμε? Α, σήμερα έχει Nick Cave. Σήμερα Τετάρτη έχει Nick Cave στο release.
2: Θα πας?
0: Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω, είμαι ένα ρημάδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω έρθει σαν το ανέκδοτο, την κάνουμε σιγά.
2: Εγώ ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Διαγωνισμό φαγητού, εγώ θα τρώω,
0: ναι,
2: με Εύα και Δανάη Μπάρκα. Θα μαγειρεύουν όλοι μαζί.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και θα πίνουν κρασιά.
0: Πολύ ωραία.
2: Και εγώ θα παίζω με τον Bulldog, το αμερικάνικο, αυτό που έχει, είναι, το γαλλικό.
0: Πολύ καλό.
2: Καταλαβαίνεις, και θα βλέπω και μπάλα. Δεν θα δίνω σημασία στα γορίσα, έτσι όπως κάνουν τα αγόρια. Τι χαζός που είμαι. Καλημέρα στην καλύτερη τριάδα, Κώστα από Κατερίνη. Σας περιμένουμε εδώ. Και στο τέλος θα το πάρουν οι Γάλλοι. Οι τύποι απλά δεν ξέρεις ποιους να πρωτοδιαλέξει. Και άδουμε θα το πάρουν οι Γάλλοι. Μπορεί να τσακωθούν όλοι μαζί.
0: Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό.
2: Πεχταρά. Από τη μέση και μπροστά είναι αδιανόητη. Με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά. Είναι αδιανόητη. Ο Ντουέ δεν είναι από εκεί.
3: Ο
2: ένας.
3: Ο άλλος πέσει.
2: Δεν είναι φοβερό? Όχι, εγώ δεν θέλω να πω.
0: Καλά κάνει.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Σαν το Ζιντάν.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ο Λίσε, δηλαδή κάτι ρεάλ, κάτι έλεγε. Πραγματικά από τη μέση και μπροστά είναι. Γύρω να βγάλουμε αριθμάκια. Είναι όλοι μέσα. Πεχταράδες έχει η Γαλλία. Και έχει τώρα μπει ο πίσω, παιδιά. Θα μ' ακούτε και εμένα λίγο, έτσι. Θα κάνετε εσείς μπροστά τα δικά σας. Θα κρατάω εγώ εδώ πέρα λίγο τα μπόσικα, λίγο ισορροπία, λίγο το πάγωμα. Λίγο να χαλαρώσουν οι ρυθμοί. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε σαν τρελή όλη την ώρα. Εντάξει, α σου πετάω την μπάλα την Μπελέ να φεύγει μπροστά. Δεν πιάνονται, δεν πιάνονται, αλήθεια σου λέω.
0: Λοιπόν, επιτέλους τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Επιτέλους, αν δεν έρθουν τα ούφο και δεν ρουφήξουν τις μισές εθνικές όπως έχει προβλέψει,
2: ναι,
0: πια αυτή, τέλος πάντων, 1-0.
2: Ναι.
0: Σήμερα τα ξημερώματα. Εθνική Ιταλίας, ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας θέλει Κόντε και Μαλντίνι.
2: Μαζί.
0: Επιτέλους. Ναι.
2: Ωραίο δίδυμο.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, θέλει να φέρει Κόντε και Μαλντίνι. Το αποκάλυψε η Γκαζέτα Ντέλο Σπορτ. Ο Τζιοβάνι Μαλαγκό. Θα περάσει την πρίζα. Σα τρόμαξα. Τι έγινε, τώρα έχω την προσοχή.
2: Μαλαγκό. Τζιοβάνι Μαλαγκό. Τσάινα. Μαλαγκό. Στο Μαλντίνι ταιριάζουν τα μάτια τη Βραχάλη.
0: Έχει τα μάτια τη Βραχάλη ο Μαλντίνι, λοιπόν.
2: Είναι η Βραχάλη ο Μαλντίνι. Είναι.
0: Είναι ο θηλυκό Μαλντίνι.
2: Ναι.
0: Ο Μαλαγκό, λοιπόν, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, θα κάνει ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και πρώτη και καλύτερη είναι το να δώσει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στον Αντώνιο Κόντε, εκεί που έπρεπε να είναι από πάντα, πέστα, αν με ρωτάς.
2: Πέστα.
0: Και Παόλο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Θα γίνει δηλαδή ο Τάκης Φίσας της Εθνικής.
2: Ο Μαλντίνι. Okay.
0: Εντάξει.
2: Τον σκέφτομαι ήδη με γάζες στο κεφάλι.
0: Λοιπόν, η συμφωνία είναι σχεδόν κλεισμένη για τον, για τον Μαλντίνι. Στην περίπτωση του Κόντε είναι ακόμα στη φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά γενικά υπάρχει θετική διάθεση για να ξαναγίνει, για να ξαναγίνει η Εθνική Ιταλίας όπως την ξέραμε και την αγαπήσαμε.
2: Πάνε χρόνια από τότε.
0: Φορά σήμερα. Είσαι σήμερα Εθνική Ιταλία.
2: Είμαι ο, βέβαια ένας είσαι που δίνει πετσέτες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, είμαι
0: είσαι,
2: εκεί.
0: Είσαι στην αποστολή.
2: Είμαι.
0: Στην αποστολή.
2: Είμαι 91, μπλε,
0: αυτό.
2: Λευκός.
0: Βγάζει φωτογραφία με τον τρόπεο. Βγάζει φωτογραφία με τον τρόπεο.
2: Το φυλάω, το σηκώνω ψηλά, τα αφιερώνω στην Νόνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Α, καλά, το ξέραμε ότι ο κόσμος δεν είναι καλά. Γιατί εμείς είμαστε καλά, να πεις. Όχι, δεν είμαστε κι εμείς καλά. Ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων, τουλάχιστον μεταξύ μας.
1: Τα προβλεπόμενα, ρε παιδί. Τα βασικά που
0: Τα βασικά. Τα βασικά. Λέτε για βραχάλι, δεν κοιτάτε τις μουτσούνες σας.
1: Σκέφτεσαι αυτό τον ακροατή με τα μάτια της βραχάλι.
0: Αχ, Θεέ μου. Και μετά μου λες εμένα γιατί κάνω.
1: Δεν δίνω σημασία τώρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, ασυνόδευτος από Λάρισα.
1: Μεγάλο κομμάτι του Χριστοδουλόπουλου που δεν είχε.
0: Τι υπάρχει όντως.
1: Ασυνόδευτος από σήμερα και πέρα, κάθε νύχτα μου και μέρα. Στον αέρα, ασυνόδευτος. Πρέπει να κάνω μια βραδινή εκπομπή. Ασυνόδευτος. Έχει αυτό το.
0: Κάνε μια βραδινή εκπομπή, σου λείπει. Δεν κάνεις βραδινές εκπομπές.
1: Μια τέτοια. Δεν ξέρουν οι άχαστοι από μουσική τέτοια.
0: Δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν. Οπότε. Ασυνόδευτος. Έχει αυτά τα αρμόνια.
0: Τα αρμόνια, ναι.
1: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μεγάλο κομμάτι ο ασυνόδευτος. Και είδα χτες Μάκη Χριστοδουλόπουλο με λευκό σακάκι, παρακαλώ, σε πανηγύρι. Και λευκά μαλλιά επιτέλους. Άσπρα τα μαλλιά.
0: Ναι,
1: σταμάτησε να κάνει τις παρεμβάσεις του. Είναι κάτασπρος.
0: Μικρόφωνο με καλώδιο, πάντα.
1: Πάντα ο Μάκης.
0: Ο Μάκης. Και λίγο μπόσικο το κρατάμε μια. Ναι, για να μας το πατήσουν, ναι, και φύγει το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Βοσπορίτησα εχθές 6 ώρα το πρωί σε πανηγύρι.
0: Να, αυτά τα ζήλια.
1: Με πλακιά η κοκόνη, για αυτούς που ξέρουν. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Πες μου εσύ, ποιος έχει παίξει 6 συνεχόμενα μουντιάλ και τώρα. Εδώ βλέπω για 60 χρόνια πανηγύρια. Beat that, Κριστιάνο και Μέση.
0: Σκοράρισε κάθε πανηγύρι. Λοιπόν, καλημέρα. Μετά το τελευταίο post της Βεργκάρα, αποφάσισα να είμαι με Κολομβία. Ηλίας. Ωραία.
1: Για μεστός, να μπω να δω.
0: Μεστός και κατανοητός. Ναι. Καλημέρα στο Σωτήρη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συχνότητα. Σωτήρη, δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Βεργκάρα. Περίμενε. Πού είναι?
2: Την Παναγία.
1: Σοφία Βεργκάρα. Λοιπόν. Δεν την ακολουθώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν με ακολουθεί για αυτή. Πώς φαίνεται. Έχει? 35,5 εκατομμύρια και δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτούς.
0: Κι όμως, άμα την κάνεις follow, θα βγει πάνω-πάνω στις αναφορές της.
1: Καταλαβαίνω το λόγο που τυχαία βάζουν αυτές τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Τώρα μην μου πεις τι γίνεται τυχαία αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνονται τυχαία αυτές οι ρογοφωτογραφίες. Αλλά είμαι και εγώ, με καλή για να τα ακολουθήσω. Μαρία, follow me, follow me, follow me.
0: Έλα, κάνε like.
1: Μου κάνει
0: like,
1: follow, like, follow me, follow me. Λοιπόν, όχι, θα κάνω like.
0: Πήγαινε σε αυτό το post, πήγαινε σε αυτό το post. Ωραία. Και δες ποιος από αυτούς που ακολουθείς έχουν κάνει like. Δεν μπορεί.
1: Μια κοπέλα.
0: Δεν μπορεί να μην έχετε κοινούς γνωστούς.
1: Θνητούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε. Πολλά κορίτσια έχουν κάνει. Αλλή. Τα άλλα άτομα. Ποια είναι τα άλλα άτομα που έχουν κάνει στη Βεργκάρα? Τα βρήκα όλα. Τα βρήκα. 2-3 δεν είναι. Εδώ. Η Έλενα, η φίλη και κάτι άλλο. Και εγώ έκανα like. Δεν κολλώνω. Ορίστε. Έκανα like. Δεν ακολουθώ όμως. Δεν ακολουθώ. Να μάθει να φέρετε.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Πουά. Ας αλλάξουμε.
0: Ρωτάει κάποιος αν έχει κάνει καμία μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Δεν βιαζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ελλάδα που δεν βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που σε λίγο θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
1: Εμένα μου άρεσε ο Μπέκαμ χθες το κοντινό.
0: Το
1: που κάνει κοντινό στο Μπέκαμ.
0: Εντάξει.
1: Και ποιος ήταν δίπλα, δεν μπορούσε να καταλάβει, ήταν σκυμμένος. Δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος είναι δίπλα του. Μου φάνηκε λίγο σαν τον Γκουντίμπινινγκ, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Κάποιος που του έμοιαζε πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, Μπέκαμ εννοείται ότι έχει τεντώσει. Εννοείται ότι έχει κάνει μια κόντιο της παρεμβάσεις, αλλά του πάνε πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Ναι, δεν
1: τα
0: έχει
1: πράγματα.
0: Γίνει σαν τον. Πώς το λένε, τον ηθοποιό που έπεσε μαζί με τη Lady Gaga. Που μ' άρεσε.
1: Καλά,
0: Bradley
1: Cooper, ξέχασε το, ναι.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Ο Bradley Cooper έχει γίνει σαν το ποδηλατάκι του Τζίνξο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν
0: γιατί έκανε
1: καμία,
0: βλεφαροπλαστική, ναι, και στους άντρες δεν πηγαίνει η βλεφαροπλαστική. Παιδιά.
1: Α, τι είναι η βλεφαροπλαστική?
0: Είναι όταν αφαιρείς κομματάκι από το καπάκι του ματιού.
1: Εγώ που δεν θα βλέπω σε λίγο, δεν θα βλέπω σε λίγο.
0: Ναι, αλλά αν εσένα σου πάει. Γιατί στους άντρες πάει. Δηλαδή τα γυρατιά πάνε στους άντρες. Εν αντιθέσει, α πούμε, τις γυναίκες βλέπω. Πώς έγινε έτσι, μόρι πατζαβούρα.
1: Έλα τώρα, για ποιο λόγο τώρα.
0: Τώρα γιατί.
1: Δεν έχει τη μουτσιού να σου λες για τη βραχάλη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι βγήκε ο Τούχελ και όντως έγινε λίγο κυραλέκος στη συνέντευξη τύπου.
3: Βεβαίως, they're coming home.
1: Έχει γίνει κυραλέκος.
0: Έχει γίνει κυραλέκος. Λέει ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό με τα cooling breaks. Δίνουν άλλη ταυτότητα στο match. Περισσότερο επηρεάζουν από όσο περίμενα. Ήξερα, λέει, για hydration breaks. Λέει, έχουν γίνει και στο παρελθόν hydration breaks, αλλά σε παιχνίδια
1: σε
0: που
1: μεγάλη
0: όντως,
1: ζέστη, ρε παιδιά. Τι
0: σε μεγάλε
1: ζέστη.
0: Και
1: είναι.
0: Σε μερικά παιχνίδια. Όχι, λέει, σε αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα είναι σαν να έχουμε 4 ημίχρονα. Σαν να χωρίσαμε το παιχνίδι στα 4 και αυτό ευνοεί κάποιες ομάδες. Και δεν εννοούσε την Αγγλία. Αυτό, λέει, αλλάζει χαρακτηριστικά το παιχνίδι. Περισσότερο από όσο πιστεύω. Γενικά, ένα πολύ ευγενικό και έμεσο κράξιμο από τον Τούχελ για τα hydration breaks. Γιατί τα προηγούμενα hydration breaks που ήξερα διαρκούσαν ελάχιστα. Ερχόντουσαν, ναι, πήραν λίγο νερό, φεύγανε. Τώρα, λέει, διαρκεί. Κάθονται οι άλλοι, μιλάνε, ναι, αλλάζουν το παιχνίδι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο speaker, δηλαδή, χωρίς να είναι ημίχρονο. Οκ, ναι, ναι, ναι. Ζούμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Μια και για μεταγραφές, στον πλανήτη Παναθηναϊκό, σε ένα βραζιλιάνικο δημοσίευμα έχουν κάνει λάθος, έχουν βάλει τον Μπενίτεθ προπονητή. Λοιπόν, εκτός από αυτό.
0: Κάποιο ζει με το παρελθόν.
1: Κόλλησα λίγο γιατί λέει ο Παναθηναϊκός πάει για Πούλγα. Πούλγα λένε το Μέση, αλλά είναι ο Πούλγαρ. Δεν το είδα το ρο, Μάρια. Τον Έρικ Πούλγκαρ της Φλαμέγκο ως αντικαταστάτη του Ρενάτο Σάντσες. Το φυσικό του δεν μου κάνει για Παναθηναϊκό.
0: Για να σου πω.
1: Δεν περιμένω ποτέ να τέτοιο με τατουάζ το λαιμό μέχρι πάνω. Γεμάτο τατουάζ.
0: Πάοκ μόνο.
1: Πάοκ ή Άρη. Είναι για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, για Θεσσαλονίκη, αλλά περισσότερο Πάοκ θα έλεγα.
1: Έχει παντού τατουάζ. Παντού.
0: Τρομακτικό λίγο.
1: Αλλά βλέπω εδώ το. Έχω μπει ήδη και βλέπω το βίντεο. Βλέπω στιγμιότυπα και μου τον έχουν πουλήσει ήδη. Η Φλαμέγκο δηλαδή.
0: Τσίμπησες.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία. Έχει φτιάξει πολύ ωραίο βίντεο. Μπράβο στο θείο του. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Εγώ αγόραζα. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
1: Ο Πούλγκαρ.
0: Ναι.
1: Δεν λέει. Πώς φαίνεται. Τώρα λέει. 32 ετών. Τώρα τον βρήκα.
0: Δεν του φαίνεται. Μπράβο.
1: Είναι χιλιανός αμυντικός μέσος. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβρη του 27. Υπάρχει ρήτρα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. 5,3, προσπαθεί, διαβάζουμε εδώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δώσει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ Παθναίκος για να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Είναι πολλά, ναι.
1: Γενικά. 20 συμμετοχές και 2 γκολ. Αμυντικό χαφ δηλαδή. Εκεί 6 και 8 τον βλέπω εδώ, εγώ εδώ πέρα.
0: Εξαρροχτάρι που θέλει.
1: Και τρίπλα.

0: Εκεί δεν έχει την εκπομπή αυτή.
1: Και ναι, ναι, ναι. Και σχολίασε, ας πούμε, το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Και σχολίασε και αυτό που έκανε, που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που πήγε στην κάμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είπε: I am back.
0: Ναι.
1: I am back. Και λέει ο Ζλάταν: ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία θα μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Πέτυχε ήδη. Αλλά θα μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα.
0: 8.
1: Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε.
0: Εντάξει, για προτάδει να κάνει. He never.
1: Why he's back.
0: Οκ, ξέρεις, όταν δεν έχει τη γλώσσα κτήμα σου και πας να κάνεις αστείο, βγαίνει πιο αστείο. Τη βλέπω αυτή την εκπομπή, Μαρία. Βλέπω πολλά στιγμιότυπα, επειδή λατρεύω το Ζλάταν έτσι κι αλλιώς. Έχει το Ζλάταν, κατηγορία Ζλάταν. Ο Ζλάταν έχει μια κατηγορία με το όνομά του. Και σηκώνεται ο Ζλάταν, ο Ανρί και ποιος άλλος είναι μαζί. Εκεί μια τριάδα άχαστη που είναι. Και έχει τα λιοντάρια του Μουντιάλ. Lions. Πρώτο είναι ο Ζλάταν. Έχει ένα λιοντάρι με τη μούρη του. Και λέει το ένα. Ένα είμαι εγώ. Από εκεί και κάτω είναι οι υπόλοιποι. Τώρα στο δύο είναι ο Μέση. Δηλαδή, ανάλογα με τις αγωνιστικές, με τα γκολ, με το πόσο σημαντικό είναι, έχει βγάλει μια με έναν υπολογιστή. Και...
1: Σαν τις μετοχές ένα
0: πράγμα. Ναι. Ο Χάρι Κέιν τώρα έπεσε στο 8 από χτες. Και στο 3 νομίζω ανέβηκε ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι ωραίο το που έχει τον εαυτό του, λέει. Zero goals in two World Cups. Μ' αρέσει ο Ζλάταν γιατί έχει αρχίσει και ειρωνεύεται τον εαυτό του. Αυτό σαρκάζεται, ξέρεις. Ωραίος τύπος. Και του πάει κοντό το μαλλί.
1: Τον είχα συνηθίσει. Του πάει πάρα πολύ. Ναι. Ωραίος. Ωραίος τύπος για παρέα.
0: Πούλγαρ λέγεται αντίχειρα στα ισπανικά.
1: Okay.
0: Πούλγαρ. Πούλγαρ απ. Μάλιστα. Δεν το είχα.
1: Λοιπόν, ήρθε, παιδιά, το καλοκαιράκι, η εποχή με τα καλύτερα φρούτα του χρόνου. Τέρματα χλάδια, τέρματα μήλα. Ήρθαν καρπούζια, ήρθαν ροδάκινα, ήρθαν νεκταρίνια, ήρθαν και ωραία λαχανικά, ωραίες ντοματούλες. Λοιπόν, και η μέρα μας γίνεται αμέσως καλύτερη, γιατί έχει σημασία από πού προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά. Γιατί τα θέλουμε φρέσκα, τα θέλουμε με γεύση, δεν τα θέλουμε σε χαρτόνια. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα, με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, Μαρία, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla.

0: bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Καναδάς, λέει κάποιος, αν φέρει ισοπαλία με Ελβετούς, ναι, μεν περνάει, αλλά πέφτει στο Βέλγιο. Αν χάσει, πέφτει στην Κορέα. Χωρίς λόγο. Χαρά τα κλειδιά σας.
1: Γιατί σφυράτε.
0: Και γιατί σφυράτε.
1: Καλό δεν είναι να πέσει με το Βέλγιο.
2: Όπως είναι ναι. Τώρα, ναι, ναι, καλύτερα.
1: Καλό είναι να πέσει με το Βέλγιο.
2: Παρά με την Κορέα.
1: Όχι, μακριά από Ανατολή, μακριά Νότια Κορέα και Ιαπωνία.
2: Καλά, δεν ήξερα ότι του μέση του κάνουν τέτοιο body shaming. Πούλγα συμπαίνει η ψήρα, ο ψήλος. Και το λένε έτσι επειδή είναι κοντός και μικρός όμως.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν ήξερα ότι τον έλεγα έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιούργεν Κλοπ.
2: Ο κοντοπούλγα.
1: Τα έβαλε με το Ραφαέλ Φαντερφάρτ. Ο οποίος Ραφαέλ Φαντερφάρτ.
2: Έχει δει πως έγινε
1: ράφτης.
2: Ο ράφτης.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα λύζει για body shaming. Εντάξει. Ναι. Και τι έχει ο ράφτης. Μια χαρά παιδί είναι.
2: Ναι, ρε, άλλο λέω ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, έχει αφήσει.
1: Έχει πάρα πολλά νεύρα. Δεν λέει καλή κουβέντα ούτε για τα παιδιά του.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει, δηλαδή.
2: Να πάνε να δουλέψουνε.
1: Ψυχή 85χρονου ο Φαντερφάρ.
2: Να πάνε να δουλέψουνε.
1: Το τελευταίο ήταν που είχε πει για τον Φαντάικ μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Πρέπει να πω ειλικρινά ότι σοκαρίστηκα με τον Φαντάικ, γιατί αυτή η στροφή που έκανε έμοιαζε με Boeing 747 και το λέει ο Φαντερφάρ αυτό. Ελπίζω να τρέξει λίγο πιο γρήγορα στη συνέχεια του τουρνουά. Και απάντησε ο Κλοπ για αυτόν, γιατί τον ρωτήσανε. Ο Κλοπ έχει γίνει θεός στο Μουντιάλ, κάνει τον ρεπόρτερ σχολιαστή.
2: Ωραία, καλά εδώ πέρα, μόλις φάγαμε λίγο μουσακά.
1: Και είπε ο Κλοπ, δεν ξέρω καν αν αξίζει να αναφέρουμε το όνομα του Φαντερφάρτ. Αν κάποια στιγμή πει κάτι θετικό για ένα ποδοσφαιριστή, τότε ίσως τον πάρω ξανά στα σοβαρά. Αυτό είπε.
2: Μάλιστα.
1: Drop mic. Κανονικά.
2: Το άφησε κάτι και έκανε έτσι.
1: Λοιπόν, και επειδή είπαμε προηγουμένως για το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, σύμφωνα με το οποίο Μαλντίνι και Κόντε πάνε στην Εθνική Ιταλίας, η L'Equipe, νομίζω, ναι, η L'Equipe έβγαλε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε, ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντεσάμ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, θέλει δίπλα του Φαμπιάν Μπαρτέζ.
2: Πω, αλλά να του φυλάει την καράφλα. Να του φυλάει την καράφλα όπως ο Μπλάνκ.
1: Την καράφλα.
2: Πολύ ωραία.
1: Πιανός. Ναι,
2: ναι, ναι, εντάξει,
1: τώρα
2: εντάξει.
1: Και οι δύο. Φαμπιάν Μπαρτέζ, ένα απαλό χάιδεμα από το παρελθόν.
2: Εντάξει. Ακόμα βλέπεις τον ύπνο του φάουλ εκεί του Καραγκούνι με την
1: πάσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τον θέλει δίπλα του ως το τεχνικό επιτελείο. Ως προπονητή τερματοφυλάκου.
2: Να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Να μου πεις.
2: Για να καταλάβεις. Καλημέρα και στον Ταμπάκο. Μπορεί να το θυμάται, μπορεί και ο Κυριάκος. Πόσο Παναθηναϊκό έχω μέσα μου.
1: Ναι.
2: Κυρίως τις αναμνήσεις. Εχθές δεν θυμάμαι ποιος παίκτης κάνει την κάθετη στο Ρονάλντο που σκοράρει. Ποιος του κάνει εκείνη την κάθετη που κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Κανσέλο είναι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμήθηκα Σωτήρη Νίνη με Τζιμπρίλ Σισέ το 2-0 με τον Πανιόνιο.
1: Με τον Πανιόνιο.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Και θυμάμαι πού ήμουν, πού το έβλεπα. Μία ίδια κάθετη και ένα ίδιο τελείωμα του Τζιμπρίλ. Και το θυμήθηκα κατευθείαν. Και λέω, σταμάτα ρε άνθρωπε, πάνε χρόνια. Σταμάτα κάπου την ανάμνηση, Βαζελάκο.
1: Γύρνα στο παρόν.
2: Ναι, και το είπα στον εαυτό μου, σταμάτα. Θα το βρω τον γκολ. Το είδες θες του Κριστιανού, το θυμάσαι την κάθετη και το ωραίο τελείωμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το πρώτο από τα δύο. Το δεύτερο.
3: Α, το δεύτερο μπορεί.
2: Την κάθετη, ρε, του κάνει μια κάθετη παλιά.
3: Μπορεί να μην είναι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος την κάνει την κάθετη. Δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, αλλά θα βρω τον γκολ Μαρία του Τζιμπρίλ με τον Νίνη για να μου πεις αν στο θυμίζει.
1: Εντάξει. Πιστεύετε ότι λόγω social κυρίως πλέον έχουμε μπει στην εποχή γκρινιάζω άρα υπάρχω, ρωτάει ο Πέτρος από Μεταμόρφωση.
2: Το attention whore έχει γίνει επίσημο, θέλω να το πω, δηλαδή γίνεται πλέον δημόσια και γρήγορα. Μπορεί να το έλεγε σε μια παρέα.
1: Γίνεται. Καλά, το έλεγε στο σπίτι σου. Δεν άκουγε η γυναίκα σου και τίποτα, δεν σου δίνει σημασία.
2: Τώρα το γράφεις κάπου. Απλά και μπορεί από όλο τον πλανήτη να γράφω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε μπει στην εποχή του γκρινιάζω. Νομίζω πάντα γκρινιάζει ο κόσμος. Απλά τώρα γίνεται πιο γνωστό.
2: Ναι.
1: Γίνεται ευρέως γνωστό. Τώρα που ασχολούμαστε, λέμε τον Φαντερφάρτ, τον Ορλανδό Μενδρινό.
2: Ντροπή.
1: Έλα. 12 χρόνια Σλάβος.
2: Οκ.
1: Μπρούνο Φερνάντες λέει την κάθεται στον CR7.
2: Οκ.
1: Ναι. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα, πάντα έρχεται αυτό το μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τους τελευταίους τρεις μήνες. Τι άλλο, η εθνική του 2004 λέει σε αυτό το Μουντιάλ θα έφτανε στους 8 για πλάκα.
2: Εννοείται και μη σου πω και παραπάνω. Εννοείται αυτό, παιδιά. Άμα δείτε τα μάτια της εθνικής του 4 που κάποιοι νομίζουν ότι απλά κλωτσάγαμε την μπάλα και καθόμαστε πίσω, ενώ η αλληλοκάλυψη ήταν αδιανόητη. Άστο τώρα.
1: Η μισή εκπομπή του Fight Club είναι ερωτήσεις του τύπου: είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ ό,τι ο Τσίπρας στο σοσιαλισμό? Πρόλαβα λίγο Fight Club χθες.
2: Μαρία, το βρήκα τον γκολ. Συζητώ συγγνώμη.
1: Ναι,
2: είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Δεν πειράζει.
2: Κάνει το πέναλτι εδώ. Νομίζω με πανιώνει. Ναι, το 1-0 ο Τζιμπρίλ. Και η κάθετη, κοίτα, του Νίνη. Τζιμπρίλ από πίσω, ίδιο τελείωμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και σου ήρθε αυτό,
2: Μου ήρθε αυτό κατευθείαν. Μα μου ήρθε αυτό κατευθείαν. Γιατί είχε σκοράρει 2 γκολ τότε ο Τζιμπρίλ ταμπάκο. Ένα με πέναλτι. Γιατί ήταν όταν άρχισε και ξεμπούκωνε. Που λέγαμε πότε
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Κάνει φανταστική κάθετη και μετά ο Σισε τελειώνει ακριβώς έτσι, χωρίς επαφή. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι μπορεί να λένε χτες, α, εντάξει, το τελείωμα είναι τέλειο. Αυτά. Παρακαλώ.
4: Το κανάλι της Λίκ On την περασμένη εβδομάδα στο YouTube τα καλύτερα γκολ του Τζιμπρίλ. Μπες και δες
2: τα. Τα έχω δει. Το Λίκ On. Το γαλλικό, στο YouTube. Τα έχω δει όλα του από Τζιμπρίλ. Δεν σκέψου, όταν είμαι στα ξενοδοχεία Σαββατοκύριακο, Μαρία και Κυριακό, βλέπω.
1: Κάτσε, βλέπεις τέτοιο, ναι.
2: Σκέφτομαι την μπάλα του Βλάβιτ. Όλα. Ναι, έβαλαν το Βοσνία Κατάρ. Κι άλλοι έχουν μηνύματα. Τέτοια έχουν στείλει μηνύματα. Το Βοσνία Κατάρ το πιο νωρίς. Μία το πρωί, το Βραζιλία Σκωτία.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού έτσι είναι οι όμιλοι.
2: Έτσι είναι.
1: Επίσης, δηλαδή, ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από εμάς. Θα πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Και όταν λέω εμάς, εννοούμε την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, βλέπουν και άλλοι. Είναι παγκόσμιο το κύπελλο.
2: Είναι και άλλα παιδάκια.
1: Το βλέπουν στην Ιαπωνία, το βλέπουν στην Αυστραλία, το βλέπουν στη Βραζιλία, στην Αμερική. Έχουμε και άλλες ώρες.
2: Mm-hmm.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους.
2: Σίγουρα και εγώ αυτό ακριβώς θυμήθηκα. Χιλιοκαμένοι είμαστε, επάναφα μόνο. το βρήκε στον κόλλο ταμπάκο, θα σου το δείξω. Είναι ακριβώς αυτό. Το ίδιο. Το ίδιο με το που γίνεται αυτό, λέω Σισε, γκολ με πανιόνιο και κάνω πόσο μπίλιος έχω γίνει. Σταματάω τώρα. Σταμάτα. Έκανα μόνος μου. Σταμάτα. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα. Τι έγινε, Βαλή.
1: Πάμε, τίποτα. Εμείς το μόνο που θυμόμαστε από τον Ολλανδό Τάτο λέει είναι η γυναίκα του. Τέλος πάντων. Και ό,τι τις έχουν αφιερώσει. Ο έρπιτας φωστήρας.
2: Δεν θέλω να μπω στα.
1: Πάρε απόσταση από το μήνυμα. Πάρε απόσταση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα του Πότη Ιωαννίδη, Μαρία.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά είσαι νίνη. UEFA με Ρώμα και τα λοιπά. Είχα κερδίσει διαρκέ στην πράσινη. Καμία γυναίκα δεν μου χάρισε τέτοια χαρά. Όπως αυτή που πήρα όταν είδα το όνομά μου στην εφημερίδα.
1: Και δεν προβλέπετε.
0: Ούτε GBDR υπήρχε, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κάντε διάλειμμα να πάρετε λεφτά, να λέτε βλακίες. Τι? Να μας ανεβαίνει πίεση, να δουλεύουν οι γιατροί και τα κοράκια, να συντηρείται η παραοικονομία και τα νεκροταφεία.
0: Τι, γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω. Ήρθε το μήνυμα από κάτω του. Από κάτω το μήνυμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, γιατί παραοικονομία, παιδιά, πλέον όλα πλέον εξής. Κόβουν απόδειξη τα,
0: ναι,
1: πάντα. Νεκροταφεία, τα πάντα όλα. Λά, δεν σε θάβουν άμα δεν κόψει τιμολόγιο. Δεν σε θάβουν.
0: Μα δεν έχω εταιρεία.
1: Δεν τίποτα. Και κάψιμο να θέλεις, πάλι το ίδιο.
0: Όχι.
1: Και κάψιμο να μη θες, πάλι το ίδιο.
0: Δεν καίγεται το τιμολόγιο τώρα, είναι ηλεκτρονικό.
1: Δεν τίποτα. Όλα περνάνε κατευθείαν. Α, δε.
0: Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά.
1: τρομερή ατάκα που μας έχει στοιχειώσει. Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά. Τέλεια.
0: Μπήκα τώρα, λέει Bianca Sensori, λέει να δείτε. Μπαίνω Bianca Sensori. Ναι. Οκ. Okay. Δεν την ακολουθάω. Έχει, σε αυτή. Λίγο θα τη φτάσω. Έχει 687.000. Έχω 550.
1: Μπείτε 50 τώρα και κάντε follow τον Αλέξανδρο.
0: 50.000 followers πήρα τώρα. Λοιπόν. Και ακολουθεί μόνο τον άντρα της. Τον Kanye West. Oh. Τον Γε. Όχι τον Kanye West, τον Γε άλλαξε.
1: Τον Kanye Γε.
0: Τον Γε. Ο οποίος Γε ακολουθεί μόνο μία τη γυναίκα του.
1: Έχουν κάνει συμβόλαιο.
0: Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό δεν θα χωρίσω αυτό το ζευγάρι. Αλλά να σου πω κάτι. Θα την ακολουθήσω.
1: Συγγνώμη. Μετά λες εμένα, δίδυ μου.
0: Θα την ακολουθήσω την Bianca Sensori. Εγώ είμαι ο νόου. Ο αρνητικός, Μαρία. Ο νόου.
1: Έχουμε κάποιους. Ναι, μας το είχε στείλει. Δεν πήγα να το δω.
0: Ποιο.
1: Υπάρχει πολιτική μονομαχία εντός εισαγωγικών μεταξύ Μέση και Ρονάλντο. Διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα, δίνεται λεφτά γι' αυτό, σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Μέση και οι δεξιοί προτιμούν τον Ρονάλντο.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει να κάνει και με την κόντρα Μπάρτσα Ρεάλ, λίγο. Εγώ τότε γιατί προτιμώ τον Μέση, δηλαδή τον θεωρώ.
1: Πες μου Μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ ο Ρονάλντο, που τον προτιμούν οι δεξιοί, έχει ξεκινήσει πανφτωχός.
0: Έρε ο άνθρωπος.
1: Πανφτωχός.
0: Και ο Μέση δεν ήταν πλούσιος άνθρωπος. Ναι. Αλλά ο Ρονάλντο μοιραζόταν φαγητό, δηλαδή. Okay.
1: Καλημέρα από αντίπαρο. Αυτά είναι.

0: Να, ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο θέμα που θα ανοίξουμε τώρα. Τα γραφεία τελετών κόβουν πάντα αποδείξεις γιατί ο ΕΦΚΑ δίνει πίσω έξοδα κηδείας αν υποβάλει στο τιμολόγιο, μα λέει ο Χρήστος. Βεβαίως. Καλύπτονται τα έξοδα.
1: Okay.
0: Καλύπτεται και η καύση. Χρήστο.
1: Καλά, φαντάζομαι. Ξέρω. Ναι.
0: Φαντάζομαι. Ναι. Φαντάζομαι. Αλλιώς σε ένα χωράφι να
1: κάψετε. Μας έκαψε.
0: Να μην έχει αέρα.
1: Αλλά να κάνεις έτσι, λες κύριε Καλαμπόκη.
0: Να σου πω και κάτι. Βάλε και την αρνία από πάνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κρίμα, ρε, την αγαπούσαμε.
0: Βάλε ένα κοντοσούβλι, κάτι, δεν με νοιάζει. Να γίνει γλέντι.
1: Μόλις εκδηλώθηκε ο τσίβος δεξιός που γουστάρει το
0: μέσο. Μόλις!
1: Τώρα, ναι, καινούριο ακροατή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, φεστιβάλ Κλινέ Καλαμάτα είμαι το Σάββατο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, το Σάββατο είμαι 9 η ώρα, 9.30 νομίζω είναι 9.30. Πώς να κάνω παρατσούκλι με ο Μπράντοβιτς, ο Εργίνου Τεκάν. Ήταν ωραίο το Εργίνου Τεκάν.
0: Ναι.
1: Αλλά με τον Μπράντοβιτς δεν είναι εύκολο να κάνεις.
0: Όντως έχει ακουστεί αυτό στον Αδύναμο Κρίκο.
1: Ποιο?
0: Ποιο είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης Βοσνία. Και απαντάει ο άλλος, Σνία. Έχει, ναι, παιδί, υπάρχει βίντεο.
1: Σνία. Δεν τα κάνουν επίτηδες, ρε.
0: Δεν ξέρω. Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι.
1: Ναι.

0: Συγγνώμη, πιστεύετε ακόμα σε δεξιά και αριστερά το 2026? Δεν βαρεθήκατε, ρε.
1: Που μπλοκάρεις πιο καλά.
2: Ωραία, γιατί.
0: Το που μπλοκάρεις πιο καλά, τώρα τι θες.
1: Τώρα γιατί, καλά δεν είμαστε. Καλά δεν είμαστε.
0: Κυριάκο.
1: Μόλι ξανθιά γύρνα στην κουζίνα σου.
0: Αριστερά ή δεξιά πάει το σύνθημα. Όχι δεξιά ή αριστερά.
1: Εντάξει. Την μπλόκαρε, ρε. Την μπλόκαρε, την μπλόκαρε.
0: Πόσο άδικο ήταν αυτό.
1: Ναι. Ακόμα και για μένα.
3: Το ερώτημα το μεγάλο είναι ένα.
0: Ποιο είναι?
3: Ποιος έχει κάνει την κεφαλιά, ο Γκόκιτς ή ο Μαυρογεννής?
0: Ο Γκόκιτς, ρε φίλε, την έχει κάνει.
3: Νομίζω ο Μαυρογεννής και ο Γκόκιτς διαμαρτύρεται.
0: Είσαι σίγουρος?
3: Φίλε, δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω ότι ο Γκόκιτς κάνει την κεφαλιά. Από ό,τι θυμάμαι την κάνει ο μεγάλος Σίνισα Γκόκιτς. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, πολύ ευχαριστημένοι για όλα τα παιδιά. Σίνισα μόνο. Που αν έρχονταν εδώ 25 θα έγραφε το κοντέρ φουλ. Ήρθε μεγάλο.
1: Βρίζανε και λέγανε ο γέρος αυτά για τον Γκόκιτς.
0: Για σου Γκόκα.
1: Πόσο χρόνο είχε έρθει ο Γκόκιτς?
0: 34.
1: Και τώρα έρχεται. Τώρα έρχεται ποδοσφαιριστής στα 34. Εγώ νομίζω ότι έχει 10 χρόνια ακόμα να παίξει.
0: 34 στα 35 είχε έρθει. Νομίζω δηλαδή.
3: 2-1 με το
0: Ηρακλή. Ναι, ρε φίλε. Μιλάμε για παιχτάρα σου λέω. Παιχτάρα κανονική. Δηλαδή. Πολύ καλό παιχνίδι κάναμε. Και ήταν έντονο στις δηλώσεις έτσι. Κύπρο, Κύπρο, Κύπρο. Ναι. Ε,

0: ωραία η πρόταση να μπει ΦΠΑ στον αυλανισμό, να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα. Αλέκο, θα το τσεκάρω με την οικονομική μου ομάδα. Μάλιστα. Αυτό στο κυπριακό αδύναμο κρίκο το possible. Mission impossible, ποιος έπεσε, ο possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο και λατρευτό έχω δει ποτέ σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Ποιος έπαιζε στο Mission Impossible? Possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο, πιο εύηχο. Είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει. Μάλιστα. Δώσε 100 ευρώ για το βιολί του Βαλάντι. Μάλιστα. Το σύνθημα ήρθε. Γεια σου Γκόγκα. Το προηγούμενο ήρθε, εντάξει. Ο παππούς, ναι. Τι έχουμε δει.
1: Είδες όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
2: Από ένα γκολ το πόρτο.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Αναμνήσεις, ξαναγυρίζουν.
1: Πολλοί έπαιξαν σήμερα.
2: Κυριάκος Καραταΐδης.
0: Κυριάκος Καραταΐδης, Σταθερόπουλος. Ή από εδώ...
2: Του Σταφάκη!
1: Και τι να καταλάβουν από αναμνήσεις οι under 30 που μας ακούνε τώρα. Όμως έχουν να απολαύσουν πολλά πολλά προνόμια από το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, βεβαίως.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έρχεται Τσούση Κατσόγος. Τα λέμε. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο.
1: Δελτίο ειδήσεων. Σοφία
0: Θεοδωράκη.
1: Αύριο πάλι. Άντε. Δεν είμαστε και για χόρτας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο. 30χρονος Μαροκινός διεθνής αναμένεται να βγει στην αγορά αφού η Φενέρμπαχτσε, στην οποία ανήκει, δύσκολα θα τον κρατήσει. Προβάδισμα στην απόκτηση Ισμαϊλόβιτς έχουν οι Πειραιώτες, τελειώνει θετικά του Ρόκα σε καλό δρόμο και του Στάνιτς. Θέλω παίκτες μαχητές, ο πόνος για την κορυφή είναι μονόδρομος, στο μήνυμα του Τζέικουπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στην Ολλανδία ενσωματώθηκαν τα νέα αποκτήματα Πένια και Τσάπρας και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εξετάζουν οι πράσινοι καθώς δεν προχωρά του Φαντρόγκελε της Άμσουσπορ. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της NL Arena και ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην ελεύθερη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τίθενται αυτή την ώρα τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής παραμένει βασική προτεραιότητα για την ένωση με τον Χαβιέρι Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνοφ δεν απασχολεί ο Βίλιαν Σέχου που γράφτηκε στην Αλβανία. Πρόταση ανανέωση συμβολέου των Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Θέμα χρόνου ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στόπελου Στόντο, προχωρημένες σε επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Σντοεφ και Μπιάνκο. Το δικό του αντίο στον ΠΑΟΚ είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet που θα προβληθεί σήμερα. Είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα εδώ. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε. Και πρόσθεσε: ο πιο φυσιολογικός τρόπος θα ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια, να του πω ευχαριστώ για την άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Μία ανάσα από την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή βρίσκεται ο Άρης, καθώς συμφώνησε με τη Watford για τον 27χρονο αμυντικό μέσο Tom Dele Basiru. Ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την αποκτήση του 28χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου Kylian Kaimbué για 2 χρόνια, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Πορτογαλία που συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία έγραψε ο Κριστιανό Ρονάλντο που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Την πρόκριση πήρε και η Κολομβία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Για το 12ο όμιλο Αγγλία Γκάνα 0-0 και Παναμά Κροατία 0-1. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στο Ισραήλ για 58η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει Μακάμπι Τελαβίβ που νίκησε 83-79 εκτός έδρα στη Χάπολ και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Πρωταθλήτρια Γαλλίας για τρίτη φορά αναδείχθηκε Μονακό, η οποία επικράτησε 101-92 της Παρί και έκανε το 3-2 στη σειρά. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στηρίζουν τις ομάδες στα δύσκολα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πάντα εκεί. Πάντα εκεί έχουν δίπλα το εικόνισμα του Τεντ Λάσο και τον προσκυνούν. Πάντα έχουν ένα κεράκι αναμένο δίπλα στην εικόνα του Τεντ Λάσο και πάντα έχουν μια φανέλα της Εθνικής Αγγλίας να τη φορέσουν σε μια δύσκολη περίσταση. Και Γιάκος Σταθερόπουλος στα πλατό, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τα τρία λιοντάρια με όλη τη δύναμη της ψυχής του και αποθεώνει τη γλύκα που βάζει στο σούτο ο Κέιν εκεί στη φάση του 87 που την έστειλε πραγματικά. Θυμίζοντας Γιώργο Χελάκη στα καλύτερά του, την έστειλε όσο πιο μακριά μπορούσε. Είστε στο bwinΣΠΟΡ FM στους 93,6, λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Καλοκαιρινό πρεσάρισμα, παιδιά, ανέβηκε η θερμοκρασία. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, ίσως επειδή έφαγα και λίγο βαριά χθες το βράδυ. Αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα το βράδυ, έκανε ζεστούλα, έκανε ζεστούλα. Και έχει και αυτή την υγρασία έξω, οπότε λοιπόν υπομονή, ηρεμία. Να πω σε όσους πάνε καλές διακοπές, δηλαδή στο 50% όσο μας ακούνε,

0: τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος και αρχίζουμε σιγά σιγά, παιδιά, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα έχουμε μάτσε. Ξέρετε αυτό. Θα έχουμε παιχνίδια φιλικά. Θα έχουμε παιχνίδια και επίσης ο Ιούλιος θα φέρει και τα πρώτα επίσημα. Δηλαδή, ό,τι προλάβουμε τώρα να ξεκουραστούμε λίγο, να μου πει και το Μουντιάλ. Οπότε, τέλος πάντων, δεν μένουμε από ποδόσφαιρο. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουν οι ομάδες μας να έχουν και μία, πώς να το πω έτσι, μία κανονική ροή στην καθημερινότητά τους. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη, θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός, θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, ήδη ξεκίνησε τις πρώτες του προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη πριν φύγει για την Ολλανδία. Θα ξεκινήσει και η ΑΕΚ τελευταία, γιατί έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ αρχίζει και πιο αργά από όλους λόγω του γεγονότος ότι παίζει play-off κατευθείαν. Γενικά έχει σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα ολοκληρωθούν τα roster, θα κάνουμε συζήτηση πιο χοντρή για τους παίχτες που θα έρθουν. Έχει γενικά κουβέντα. Έχει κουβέντα και έχει και δώρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας παρακαλώ να έχετε το νου σας, διότι και σήμερα θα δώσουμε δωράκια. Λοιπόν, τι θα δώσουμε σήμερα? Θα δώσουμε καταρχάς 3 βιβλία προσφορά της MVP Publication. Τα 3 βιβλία του καλοκαιριού. Τα 3 βιβλία που πρέπει όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να έχουν στο ράφι τους. Και άλλα πρέπει να έχουν, αλλά αυτά πρέπει να τα έχουν οπωσδήποτε. Το ένα βιβλίο έχει να κάνει με τα 3 λιοντάρια και την ιστορία τους στο παγκόσμιο κύπελο. Ιστορία των 3 λιονταριών. Ένα κείμενο το οποίο πραγματικά για τους φίλους, τους λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης. Επίσης, υπάρχει ένα τρομερό κείμενο, ένα τρομερό βιβλίο του Τζόναθαν Βίλσον, το οποίο γράφει για την ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Η ιστορία του Μουντιάλ. Πραγματικά συλλεκτικό κομμάτι, πρέπει και αυτό να το διαβάσετε. Εκεί στην παράλληλα που θα είστε αραχτή, είναι πάρα πολύ ευχάριστο ανάγνωσμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνδέεται η αφήγηση με μνήμες που έχουμε όλοι από παγκόσμια κύπελα, είτε πρωτογενείς μνήμες, είτε μνήμες που τέλος πάντων έχουμε αποκτήσει μέσω των YouTube και των ιστορικών αναφορών, αλλά όλοι θυμόμαστε πολλά παγκόσμια κύπελα. Ο κύριος Βίλσον τα έχει κάνει όλα αυτά μια ιστορία τρομερή και διηγείται την ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Και επίσης υπάρχει και το βιβλίο για τους λάτρες της Αργεντινής. Ο Κυριάκος και ο Μιλόν είναι δύο παιδιά γεννημένα το 78. Που παρά το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια, η Αγγλία και η Αργεντινή τσακώνονταν για τα νησιά Φόκλαντ, εμείς τα αφήσαμε τα πολιτικά στην άκρη και υποστηρίζαμε και τους δύο, και την Αργεντινή και την Αγγλία. Εντάξει, το λες και λίγο παράνοια αυτό, αλλά τέλος πάντων συμβαίνει. Ένα τρομερό βιβλίο λοιπόν για την Αργεντινή, για τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα, πάλι γραμμένο από την καλύτερη πένα στο αθλητικό βιβλίο, τον Τζόναθαν Βίλσον. Και αυτό σας περιμένει για να περάσετε ένα καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο και γεμάτο πολύ ωραία αναγνώσματα. 3 βιβλία λοιπόν της MVP Publication και 2 βιβλία από τις εκδόσεις 8, το Goal, το οποίο είναι ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβετε το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά. Διότι θα δείτε μέσα από μια πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει, ένα διεθνές bestseller, να το ξαναπούμε, την DK, το φέρνει λοιπόν στην Ελλάδα το 8 και εξηγεί πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο, τα οποία είτε φεύγουν την προσοχή μας, δεν τα προσέχουμε, είτε τέλος πάντων δεν έχουμε δώσει βάση για να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το πράγμα. Δηλαδή, πόση ώρα κατά την μπάλα ένας ποδοσφαιριστής. Το έχετε υπολογίσει ποτέ? Ποιες είναι οι τακτικές που μπορούν να επικρατήσουν? Και πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα. Πολύ εύκολο ανάγνωσμα και επίσης, λέω εγώ, ένα πολύ καλό όπλο για να γνωρίσεις το ποδόσφαιρο. Είτε σε μικρός, είτε σε μεγαλύτερος. 2 λοιπόν βιβλία του Γκολ. Μπλουζάρες, Animal Print, Think Design, οι στάμπες του καλοκαιριού. Και γι' αυτό διεκδικείς 3 μπλουζάρες. Μπαίνεις στο Animal Print στο Facebook, κοιτάς ποια στάμπα γουστάρεις. Τώρα βγάζουν κι άλλες. Δεν είναι μόνο Μουντιάλ. Έβγαλε κι άλλες ο Μίτσος, ο Μερακλής. Λοιπόν, διαλέγεις τη στάμπα, επικοινωνείς με την Animal Print, διαλέγεις το μέγεθος και παραλαμβάνεις. Αν είσαι ακροατής του BWIN Sport FM, κλείνεις το μάτι δεξί-αριστερό και έχεις μια προνομιακή τιμή. Και εδώ στέλνετε μήνυμα εκεί που πυρηλικώνετε και λέτε μπλούζα. Κινητό και μπλούζα. 3 μπλούζες θα δώσουμε και σήμερα, 3 t-shirt θα δώσουμε και σήμερα. Πραγματικά είναι οι στάμπες του καλοκαιριού. Πραγματικά είναι, αν μπορούσα, ας πούμε, θα φοράω μία κάθε μέρα. Είναι πραγματικά τρομερές, έτσι. 3 μπλούζες λοιπόν, Animal Print Think Design. Και θα δώσουμε και 2 μπάλες ποδοσφαίρου. 2 μπάλες ποδοσφαίρου από την Liga Sport. Η Liga Sport και ο Βασίλης ο Λίγκας, ο οποίος μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτή την επέτειο των 30 χρόνων από την λειτουργία μας. Μας έχει δώσει ένα σκασμό δώρα για σας. Σας τα δίνουμε λοιπόν, δύο μπάλες τρομερές, σίγουρα καλύτερες μπάλες από όσο εσείς είστε ποδοσφαιριστές, έτσι. Για να μπορείτε να παίξετε και σε εξωτερικό και σε χορτάρι και σε πλαστικό και όπου θέλετε και στο χώμα και στην παραλία και παντού. Δύο δερμάτινες μπάλες λοιπόν προσφορά της Liga Sport για σας. Πάλι εδώ που πινελικώνετε. Τα δώσα τα δώρα, Κυριακό. Τα δώσα τα δώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δώσουμε και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% γκανιώτα και ενισχυμένες αποδόσεις.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μηντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Γίνος η επιστροφή στις 12:09
14: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
2: BWIN Sport FM 94,6.

0: Σωτήρη μου, τα ακούς έτσι. Τα ακούς. Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής και ακούει, ας πούμε, τους διαλόγους που γίνονται στο διάλειμμα της εκπομπής, που έρχεται, ας πούμε, ο Τσουβέλλας και εκφράζει την άποψη πολλών που επιδόθηκαν σε κυβιστήσεις από χθες το βραδάκι. Ότι ξαφνικά η Πορτογαλία, από εκεί που ήταν μπλαζέ λόγω Ρονάλντο, όπα, τώρα τους βλέπεις. Λοιπόν, εντάξει, το δεύτερο μάτς πάντα πρέπει να το περιμένεις στο παγκόσμιο κύπελο για να δεις πώς προσαρμόζονται οι ομάδες στα δεδομένα. Αλήθεια είναι ότι χθες η Πορτογαλία ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν ο Ρονάλντο, έβαλε δύο τμάχια και αυτός, φτάσει στα 10. Να έχει και αυτός διψήφιο αριθμό, να μην κλαίει, να μην στεναχωριέται. Που τα άλλα τα παιδάκια έχουν πολλά περισσότερα γκολ. Λοιπόν, έγινε ο πρώτος στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που σκοράρει σε 6 τελικές φάσεις. Είναι συγκλονιστικό. Πετυχαίνει γκολ, τουλάχιστον ένα γκολ, σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο το εύρος, το χρονικό να σκεφτείτε, γιατί μεσολαβεί 4 χρόνια από ένα παγκόσμιο κύπελο σε ένα άλλο. Από μόνο το αυτό κάνει μυθικό το επίτευγμα. Αλλά χθες ήταν και πολύ, πώς να το πω, πολύ μέσα στο πνεύμα της ομάδας. Περισσότερο τουλάχιστον, πολύ περισσότερο από ότι στο πρώτο μάτς. Ειδικά στη φάση του 2-0, για παράδειγμα, που είναι στημένη η μπάλα έξω την περιοχή και όλοι κεντράρουν, ο σκηνοθέτης κεντράρει πάνω στον Ρονάλντο για την εκτέλεση του φάουλ. Και είναι ο Μέντες κάπου δίπλα του και αφήνει την εκτέλεση στο Μέντες 2-0. Είναι κάτι το οποίο, προφανώς δεν θα καυθεί ο εγωισμός του Ρονάλντο σε καμιά περίπτωση, αλλά είναι και κάτι το οποίο δείχνει ότι κάποιες φορές έχει κάποιες έτσι εκλάμψεις ομαδικότητας και αυτές χθες βοήθησαν πάρα πολύ την Πορτογαλία. Η Αγγλία χθες μπλόκαρε με την Γκάνα. Τρομερή αυταπάρνηση της Γκάνας να πάρει το ποντάκι. Το πήρε το ποντάκι, έφτασε 4 βαθμούς, πέρασε κιόλας λογικά με 4 πόντους. Και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο η Κροατία ανοίξει τον Παναμά 1-0 και λογικά αυτή θα διεκδικήσει το τελευταίο το εισιτήριο από εκεί, από τον όμιλο. Ο Παναμάς είναι έξω. Με το Ουσμπεκιστάν έπαιζε, Δεν λέω ότι δεν έπαιζε με το Ουσμπεκιστάν, αλλά και με ποιο παίζαν οι άλλοι, ας πούμε, και κάνανε παπάδες. Δεν κατάλαβα. Με ποιο παίζαν οι άλλοι. Άρα λοιπόν κουβέντα θα κάνουμε μόνο για την Αγγλία που κέρδισε την Κροατία στο πρώτο μάτι. Να μην κάνουμε για άλλους. Κυριάκο. Κοίτα, είναι πνευματή που γαμισάκι. Πρώτο πρόγραμμα βγαίνει. Με αυτό βγαίνει πρώτο πρόγραμμα. Και λε τα μπλουζ. Εκεί που ο άλλος τρώει ακόμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ασιατική ταινία πολεμικών τεχνών.
0: Ασιατική ταινία πολεμικών τεχνών. Είναι Μάο το πουκαμισάκι, να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι Μάο, γιακάς. Είναι ενοπνευματή το χρώμα. Είναι ένα πουκάμισο το οποίο το φοράει ένα στάρ.
1: Τουλάχιστον.
0: Μπράβο. Τι σηκώνει. Είναι και το σοβρακό ενοπνευματή.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σα. Η Σοφία με κοιτάει με ένα ύφος.
1: Όχι, ρε φίλε, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι,
0: όχι,
1: όχι, όχι,
0: όχι. Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, ρε φίλε.
0: Σοφία, δεν τον εκνεύρισε.
1: Έφυγε από τη ζωή του Τάκη Γκουνιά. Τώρα μόλι εξέδωσε ανακοίνωση παλιά Βαδιακό. Και μιλάει για την απώλεια του Τάκη Γκουνιά. Η Παέλα Βαδιακός εκφράζει τη βαθιά τη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς την ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη.
0: Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πολλά χρόνια το είχε ξεπεράσει. Είχε δυστυχώς επανέλθει τους τελευταίους μήνες. Τον ταλοπαρούσα φάνταστα στο κεφάλι. Δεν είχα καταλάβει ότι...
1: Ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Μάλλον είχα καταλάβει ότι ήταν, ήξερα ότι ήταν σοβαρή, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν το επίπεδο να φύγει από κοντά μας. Τον είχα δει και σχετικά πρόσφατα.
1: Κι εγώ. Κάπου σε ένα μάτσο τον είχα δει. Να ευχηθούμε τα συλληπιτήρια στους, να πούμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Κουράγιο και δύναμη. Προχωράμε. Σου διαλύει το κεφάλι όμως, παιδί μου. Δηλαδή τέτοια πράγματα σου διαλύουν το κεφάλι. Νέος άνθρωπος τώρα.
0: Ένα πολύ ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μυαλό.
1: Το εκδήλωσε περισσότερο προπονητικά αυτό.
0: Σωστά. Αλλά και ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, ήταν μια ιδιοφυΐα. Δεν πήγαινε με τα συμβατικά πράγματα. Είχε την τρέλα του. Άλλοτε πολλές φορές πολύ ωραία τρέλα και εντός των τεσσάρων γραμμών και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Άλλες φορές τρέλα που εκλεύριζε τους πάντες γύρω του. Όπως λες, προπονητικά μετά είχε μια πολύ προχωρημένη ιδέα για το ποδόσφαιρο. Προσπαθούσε να την εφαρμόσει όποιον πέρασε από τον Εργοτέλη μέχρι την Αίγυπτο. Όπου άφησε αποτύπωμα στην Αίγυπτο.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Με το ποδόσφαιρο που έπαιξε ως προπονητής.

Ήταν ένα παιδί όπου η ευθύτητα ήταν το νούμερο ένα χαρακτηριστικό του, δηλαδή

0: Εδώ υπάρχουν μηνύματα τα οποία λένε για το πέναλτι της Γκάνας και αν τα παίρνουμε από τον Κάρολο. Μακάρι να τα παίρναμε από τον Κάρολο, βασικά. Να παίρναμε κανένα αυτοκινητάκι βασικά από τον Κάρολο. Καμιά Rolls Royce της βασιλικής οικογένειας, φάντομαι. Θα την πουλάγαμε αμέσως. Θα κάναμε μια βόλτα και μετά την πουλάγαμε. Μια βόλτα μόνο για τις φωτογραφίες.
1: Δεν
0: όχι, ρε, θα το βγάζαμε μία στην παραλία. Έτσι.
1: Μία.
0: Θα το διδάγαμε, θα βγάλαμε τις φωτογραφίες, selfie και αυτά, θα τα ανεβάζουμε στο λογαριασμό μας, θα παίρναμε κανένα follower και μετά σκότωμα. Δεν πλάκα κανείς. Αλλά δεν τα παίρνουμε τον Βασιλιά Κάρολο. Και ήταν πέναλτι, εγώ λέω. Ρε φίλε, περίμενε να σου πω κάτι. Πάει το στόπερ και κάνει ένα πτσάκι, τέλος πάντων να βρει την μπάλα, δεν τη βρίσκει την μπάλα και πέφτει πάνω στον ποδοσφαιριστή. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τρόπος μακαρίσματος είναι αυτός. Δηλαδή, άμα το κάνανε σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν θα φώναζες.
1: Εδώ.
0: Όχι, για σένα λέω. Για σένα λέω. Δεν λέω. Όχι, λες. Αέρα βρίσκει. Τώρα απαντάει έτσι ένας άνθρωπος που φοράει την μπλούζα της Εθνικής Αγγλίας. Οπότε εντάξει. Όλα εξηγούνται και όλα δικαιολογούνται. Λοιπόν, έτσι θα σε ένα break. Εγώ να σας πω και σήμερα για αγώνες. Σήμερα αρχίζουν τα διπλά ματς. Δηλαδή 10 ώρα θα έχει 2 ματς. Θα κλείνει όμιλος σε κάθε ζώνη που θα έχουμε παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει 2 ματς λοιπόν στις 10 η ώρα και όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος εισοδού Νεότητας ως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή του Αιγάλεω, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στις 11 το πρωί. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίσα. Βολές κατά της γερουσίας εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την έγκριση νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μία άκερη και χωρίς νόημα.

0: ψηφοφορία που ουσιαστικά παρέχει βοήθεια και στήριξη στον εχθρό. 43χρονη συνελήφθη για την πρόκληση δύο πυρκαγιών εχθές στην Κερατέα. 83 αλλοδαπούς εντόπισε και διέσωσε ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να πούμε στον Ιωάννη, στον φίλο τον Ιωάννη, ο οποίος στέλνει μήνυμα εδώ, ότι δεν δίνουμε τηλεόραση σήμερα. Γιατί λέγεται τηλεόραση. Δεν δίνουμε τηλεόραση σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δίνουμε βιβλία, δίνουμε μπάλες, δίνουμε μπλουζάρες από Animal Printing Design, δίνουμε τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν στέλνεις τι θέλεις να διεκδικήσεις εδώ που μπινελικώνεται, εδώ που στέλνεται.

0: Δεν σου παγώ τώρα ότι θα αρχίσει η μουρμούρα στους Celtics. Προφανές δε φίλε. Από τη στιγμή που μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν τον Αντετοκούμπο και δίνουν τον Τζέιλεν Μπράουν, όχι μόνο χάσαν τον Αντετοκούμπο, αλλά και τώρα κινδυνεύουν να διαλυθούν και στα.
1: Από μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί τώρα αναγκάζεται να βγει ο Στίβενς, ο γενικός διευθυντής της ομάδας, έτσι, ο πρόεδρος ας πούμε της ομάδας, και να λέει ο Τζέιλεν είναι μεγάλο κομμάτι της ομάδας μας. Εντάξει, ευχαριστούμε και γιατί τον έδινες, ρε φίλε, για να πας στον Αντετοκούμπο. Που σε κράταγε πέρσι όλη τη χρονιά μόνος του. Τέλος πάντων. Αυτά είναι προβλήματα, φίλε. Ας τα λύσουν. Παίρνουν εκατομμύρια για να τα λύσουν. Ας τα λύσουν. Λοιπόν, πού θα πάμε, κυρία Σωτήρη μας.

0: Γράφουνε για τον Παναθηναϊκό και ένα χιλιανό αμυντικό χαφ του Φλαμέγκο, τον Έρικ Πούλγκαρ, στα 32 του. Δεν νομίζω ότι ψάχνει αμυντικό χαφ Παναθηναϊκό.
1: Για ποιον νομίζω γράφουν?
0: Τον Πούλγκαρ, που είσαι Φλαμέγκο, χιλιανός, 32 χρονών. Δεν ψάχνει αμυντικό χαφ Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έχει στο 6 τον Καμαρά και τον Κοντούρι, ο Νίστρουπ, 1 και 2. Στο 8 αυτή τη στιγμή έχει τη μεταγραφή που θέλει να πάρει, το Γένσεν για παράδειγμα, έτσι λέμε, το Τζέριν εκεί, ένα διδυμάκι, και το άλλο διδυμάκι είναι ο Γιάνγκουσιτς με τον Ταμπόρτα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και υπάρχει για το 6 και ο Σιώπης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει για το 6-8 και ο Τσιριβέγια.
0: Μπράβο. Αλλά λέω ότι στο αρχικό του, τέλος πάντων, είναι αυτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε Ολλανδία.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε στον κύριο Δεσίλα. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλά. Ψάχνει αμυντικό χαφ ο Παναθηναϊκός?
2: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, ψάχνει σίγουρα οχτάρι. Για να πάρει και άλλο αμυντικό χαφ θα πρέπει να φύγουν, όχι να φύγει.
0: Ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω. Σίγουρα πάντως, το λες για τα ονόματα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια.
0: Ναι.
2: Και τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, το αναφέρεις φαντάζομαι για τον Μπούλγκαρ που βγήκε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι βασικός στόχος του Παναθηναϊκού. Να το ρωτήσουμε, γιατί βγήκε πριν από λίγο χιλιανός αμυντικός χαφ, αλλά δεν νομίζω θα πάρει κι άλλο αμυντικό χαφ. Θα είναι έκπληξη.
0: Mm-hmm.
2: Δεδομένα πάντως, επειδή μιλάμε για χαφ και για οχτάρι, ένα όνομα το οποίο έχει προκύψει είναι ο Ντεόσα, ο οποίος είναι στη λίστα. Ο κεντρικός χαφ που...
0: Μπέτης.
2: Της Μπέτης, ναι, που είχε, δεν τον είχαμε δει πέρυσι, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν είχε παίξει τα παιχνίδια.
0: Περίμενε, στο δεύτερο νομίζω έπαιξε.
2: Το δεύτερο, δεν το θυμάμαι να σου είμαι ειλικρινής, αλλά οκ. Okay,
0: ναι.
2: Είναι ένας παίκτης με πολλές συμμετοχές και τα λοιπά, μια πολύ καλή περίπτωση. Δύσκολη περίπτωση, είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Δύσκολη περίπτωση γιατί είναι και ακριβή περίπτωση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός περιμένει το Γένσεν. Αλλά δεν νομίζω θα περιμένει για πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, μέχρι το τέλος της, να έχει μια απάντηση. Να έχει και απάντηση. Ο Γένσεν είναι ο βασικός στόχος. Αν όχι, θα στραφεί σε άλλες λύσεις. Επαναλαμβάνω, αυτό αναφέρει η πληροφόρησή μας, ότι είναι στη λίστα ο Νέλσον Ντεόσα της Μπέτης, αλλά δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση, είναι ακριβή, τον θέλει και Βάσκο Ντεγκάμα. Θα το δούμε το θέμα. Οχτάρι το εσάς ο Παναθηναϊκός θα πάρει, περιμένει πρώτα την απάντηση του Γένσεν και αν δεν, να στραφεί σε άλλες λύσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά σου έχει να κάνει με τα νέα μεταγραφικά. Θα μου επιτρέψεις να πω και εγώ συλληπιτήρια στην Ελλήνα Τάκη Γκόνια. Και εμείς το μάθαμε εδώ και ήταν λίγο για μας, για όλο τον κόσμο φαντάζομαι, ήταν λίγο σοκ, έτσι, για
0: νέες. Ναι, σοκαριστικό.
2: Τι να πεις. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα από εκεί και πέρα, από χθες το απόγευμα είχαμε την ενσωμάτωση του Τσάπρα και του Πένια, των δύο νέων αποκτημάτων του Παναθηναϊκού. Χθες το απόγευμα ήρθαν το πρωί μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Κοτσόλης τους παρουσίασε δύο νέους παίκτες Παναθηναϊκού στους υπόλοιπους, με τους αριστερούς του Τριφυλιού, και το απόγευμα μπήκαν στις προπονήσεις για την ακρίβεια γυμναστήριο.
0: Τι είπες, σας έφερα τους νέους, πήξτε τους. Όχι,
2: Δεν νομίζω, γιατί ο Κοτσόλης αν ήταν λοχίας, ας πούμε, στρατό, δεν θα την ταιριάζει καθόλου. Γιατί ως άνθρωπος είναι πιο ήπιος. Έγινε γυμναστήριο το απόγευμα, χθες. Μπήκαν και σήμερα τώρα εκεί πάμε, θα τους δούμε στην προπόνηση αυτούς δύο παίκτες, δύο νέους παίκτες Παναθηναϊκού. Σήμερα έχει διπλό πρόγραμμα. Στη χθεσινή πρωινή προπόνηση δεν προλάβαμε μαζί να τα πούμε. Φαντάζομαι έχετε δει και βίντεο που έχουμε ανεβάσει από τα όσα είδαμε από τον Νίστρουπ.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν μια προπόνηση με πολύ ένταση αρχικά. Δούλευε στο κομμάτι της ανάπτυξης, της ανάκτησης, της κατοχής των τελειωμάτων κτλ. Πολύ ένταση. Δηλαδή ήταν λίγο εξαντλητική. Και είχε και πολλές φωνές, πολλές παρατηρήσεις από τον Νίστρουπ. Αρκετές φορές. Καταρχάς είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι δραστήριος στην προπόνηση και φουλ παρεμβατικός.
1: Άρα γίνεται κυρίως από αυτόν και όχι από συνεργάτες και βοηθούς.
2: Και οι συνεργάτες του. Ανάλογα με το ποιο γκρουπ παρακολουθεί ο καθένας.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί εντάξει, όταν έχεις μια προπόνηση κυρίως δεν είναι διπλό ας πούμε, αλλά έχεις ξέρω εγώ κυκλοφορία και είναι χωρισμένη σε τρία γκρουπ. Θα πάει σε ένα γκρουπ προπόνητης, θα πάνε σε κάποια άλλα οι συνεργάτες. Και οι συνεργάτες είναι παρεμβατικοί, αλλά τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο τι θα πει και στο τι θα ζητήσει τον είχε προπονητής. Χθες είχε αρκετές, είχε τρεις ομιλίες διαφορετικές. Μια ομιλία που είπε στους παίκτες ότι ξέρω ότι τώρα σας φαίνονται δύσκολα όλα αυτά, αλλά πιστέψτε με σε 4-5 εβδομάδες θα είμαστε αυτοί που πρέπει. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δουλέψετε. Μια άλλη ομιλία που σε ασκήσεις με τελειώματα, σε μια άσκηση με τελειώματα και υπεραριθμίες, δεν είδα αυτό που ήθελε στο κομμάτι των γκολ και σήκωσε τους τόνους, λέγοντας ότι σε αυτήν την άσκηση κανονικά έπρεπε να δω 25 γκολ. Είδα λιγότερα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν γίνεται να μην κάνετε την καλύτερη κίνηση που πρέπει, αυτά που σας έχω ζητήσει. Δεν γίνεται να μην παλεύετε για το rebound, να πάρετε ένα rebound. Ποιος θα πάρει το rebound, το ρωτήσουν επιτακτικά αυτό για να δώσει έμφαση. Και τα καλύτερα ήταν στο τέλος, η καλύτερη ομιλία. Ξαναλέω, υπάρχει βίντεο που μπορεί ο κόσμος να δει, γιατί είναι διαφορετικό να τα μεταφέρουμε εμείς. Μπορεί κάποιοι να λένε τι υπερβολές είναι αυτές τα λοιπά και διαφορετικά να το βλέπουν.
0: Ναι.
2: Μπορεί ο κόσμος να μπει να δει, είναι μετά το τέλος της προπόνησης όπου είναι όρθιος ο Νίστρουπ και οι παίκτες καθισμένοι στο χορτάρι και εκεί επί της ουσίας τους κάνει κάποια μαθήματα νοοτροπίας λέγοντάς τους ότι δεν μπορείς να φτάσεις στην κορυφή χωρίς πόνο, πρέπει να πονέσετε, δεν θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, δεν θέλετε να είστε στο top επίπεδο, ρώτησε 2-3 φορές. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες αν πονάς ή έχει δεχτεί ένα χτύπημα, δεν θέλω να βλέπω την ομάδα που να παίζει 10 εναντίον 11. Κάποιες φορές σου είπε θα πρέπει να παίξει χτυπημένος, ακόμη και με πρισμένο μάτι, από ένα χτύπημα. Στη δική μου την ομάδα δεν υπάρχει αυτό να εγκαταλείπει κανένας. Και θέλω παίκτες μαχητές και μόνο με τον πόνο, μόνο να προνοήσουμε, σας τα λέω τώρα περιληπτικά, θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ήταν μια ομιλία στο φινάλι της προπόνησης. Ναι, όχι ομιλία με ήρεμο τόνο, να το πω έτσι, με ένταση, με φωνές όποτε έπρεπε και δείχνει αυτό το οποίο μας έλεγαν ότι, δηλαδή η πληροφορία που μας είχε έρθει είναι ότι, να το πούμε για μας τώρα απλά και όμορφα, θα έχει πολύ ψωμί με Νίστρουπ η προπόνηση.
1: Λογικό.
2: Ναι.
1: Και
2: όντως έχει.
1: Και μας ερχόταν και όλα σε αυτή η πληροφορία, ναι, από την Δανία.
0: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι, απλώς εγώ ρώτησα για τους βοηθούς, γιατί ερχόταν επίσης από την Δανία ότι δεν είναι ήσυχα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι, όντως είναι και αυτοί, αν τους, δηλαδή είναι πάνω από τους παίκτες και αυτοί έχουν τη δική τους παρεμβατικότητα, όπως θέλετε πείτε το, είναι full ενεργή στην προπόνηση. Δεν είναι δηλαδή ένα team το οποίο δεν θα πας σε μια προπόνηση και θα πεις άντε να φύγω. Τη βλέπεις και με ευχαρίστηση και με ενδιαφέρον. Θέλει να κουράσει πολύ τους παίκτες του, πολύ σου φαίνεται αυτό. Θέλει να έχει μια προπόνηση με ένταση, όχι απλά στο καθαρά αγωνιστικό, δηλαδή τρέχουμε, δεν σταματάμε, και στο κομμάτι του το πνευματικό. Θέλει να τους έχει στη τα συνέχεια. Φαίνεται αυτό. Πάνε και χθες ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε χθες λεπτό της προπόνησης που να μην άκουγες είτε τη φωνή του Νίστρουπ, είτε τις φωνές των βοηθών. Δεν υπήρχε, σας μιλάω ειλικρινά. Να δούμε σήμερα θα δουλέψει ο Δανός προπονητής. Χθες, ξαναλέω, ήταν αρκετά έντονο το πρόγραμμα με όλα αυτά τα οποία, με τις ομιλίες τις οποίες είπαμε, είχε αρκετή ένταση. Νομίζω ότι και σήμερα θα έχει, βέβαια, έχει διπλή, κάπως θα το σπάσει, δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο άνθρωπος. Τώρα θα το δούμε, έχει τώρα προπόνηση σε 10 λεπτά. Αρχίζει και πάλι το απόγευμα σε ένα διπλό πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Με πολύ ζέστη δυστυχώς.
0: Είναι, πάλι, ε.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή τώρα πρέπει να έχει ένα τριαντάρι.
0: Έλα ρε.
2: Ναι. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είναι τα χειρότερα. Θα φτάσει μέχρι 37 λένε.
1: Οπάρε.
2: Έχουμε πετύχει τώρα, 37. Ναι, έχουμε πετύχει τις μέχρι 37 εδώ.
1: Και πέρσι, είναι... 37 στον Ανδία πρέπει να είναι αίσθηση 45.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολα. Είχε γίνει και άλλες φορές, και μια φορά στην Αυστρία θυμάμαι και μια φορά στην Ολλανδία παλιότερα, δεν είχα έρθει εγώ, με δόνη το 18 που είχε συναντήσει συνθήκες κάψου να πάρει.
0: Μα και πέρσι δεν είχε ζέστη στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
2: Είχε τις πρώτες 3-4 μέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά έφτιαξε. Όχι έφτιαξε, απλά μετά είχε απότομη γεβουτιά. Τώρα λένε ότι από την άλλη οι προβλέψεις ότι από την άλλη εβδομάδα θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα πάει 22, 23, 21, 20, εκεί θα είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή η εβδομάδα δεν μας πάει και πολύ καλά.
0: Τώρα έχουμε τρελάνει τον πλανήτη, ρε. Τώρα έχουμε τρελάνει τον πλανήτη. Πραγματικά τώρα έχουμε τρελάνει. Δηλαδή, καμία σωτηρία δεν έχουμε.
1: Για να μην τρελάνουμε και εσένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περίμενε, ρε, εσύ, όχι, περίμενε. Φαν Τρόγκελεν αποσύρει τον Παναθηναϊκό. Έκανε πίσω.
2: Α, Φαν Τρόγκελεν, όχι, θα σου πω. Ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση του Φαν Τρόγκελεν ενεργοποιεί πλαν B. Γιατί ενεργοποιεί πλαν B, γιατί στην παρούσα φάση δεν γίνει άκρη με τον πρόεδρο. Όμως εγώ δεν θα το κάψω τελείως.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν θα το κάψω τελείως. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να έρθει. Το έχουμε ξαναπεί. Η επιθυμία του Ολλανδού είναι να γίνει παίκτης του Τριφυλιού. Από τη στιγμή που δεν βγάζει άκρη με τον πρόεδρο και θυμίζει λίγο περίπτωση Αντίνο,
0: ναι,
2: στις διαπραγματεύσεις, καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και ενεργοποιεί πλαν B. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν όντως θα πάει στο πλαν B ή θα έχουμε κάτι διαφορετικό με το Φαν Τρόγκελεν. Τα αφήνουμε στην δεν το καίω εγώ πάντως με τίποτα. Αλλά τα δεδομένα είναι αυτά που είπες εσύ τώρα. Ναι.
0: De Frey, τυπικό πλέον.
2: Δεν θα πω τυπικό. Θα πω ότι οι περισσότερες ανάγκες είναι στο να τελειώσει με τη μεταγραφή. Όλοι στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε οριστικοποίηση.
1: Α, δεν θα πάει την Παρασκευή σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο δηλαδή.
2: Αν θα πάω.
1: Την Παρασκευή σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο.
2: Μπορεί. Μπορεί. Γιατί αεροδρόμιο όμως απαραίτητος.
0: Πώς θα έρθει, με μπάρκα.
1: Α, όχι, θα μου πεις, Ολλανδία είμαστε. Α, ναι, σωστά, σωστά, έχει δίκιο.
2: Μπορεί να έρθει με αυτοκίνητο.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία, φίλε, κάνουμε διακοπές.
1: Ναι, αλλά θα γυρίσουμε στην Ολλανδία.
2: Πού ξέρεις που κάνει διακοπές?
1: Ξέρουμε που κάνει διακοπές. Άμα θες να στείλουμε και φωτογραφίες.
2: Όχι, εντάξει. Μπορεί τέλος εβδομάδας να τελειώσει το θέμα αυτό. Οι περισσότερες ανώτες είναι στο να τελειώσει το θέμα αυτό.
0: Ωραία.
2: Τώρα θα έρθει. Από πού θα έρθει, θα το δούμε.
0: Από πού θα σκάσει μύτη. Εντάξει.
1: Αν το βεβαιώνετε στο ξενοδοχείο.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ρε 30 βαθμούς τώρα στην Ολλανδία. Θα πάει 37 λίτρους σουκού στην Ολλανδία.
1: 40 λέει στο Βερολίνο, στέλνει ο Μάριος.
0: Ναι, αυτές οι χώρες, ξέρεις, δεν είναι και πολύ. Πώς να το πω, έτοιμες, παιδί μου, σε επίπεδο υποδομών.
1: Όχι, ρε. Στην Αγγλία παθάνε λαλά τις προηγούμενες μέρες, γιατί ούτε το 10% του σπιτιών δεν έχει ερωτήσει.
0: Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ πέρα μείον 10.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να το αντιμετωπίσουμε, δεν αντιμετωπίζετε.
1: Ναι.
0: Με τα κουφώματα που έχουμε και αυτά, δεν αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, έχεις μπλέκει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN, σκορμάστερ με καθημερινά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε
9: καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάτι μεταξύ Cindy Lauper, μου ακούγεται αυτό, και Amy Winehouse.
1: Ναι.
0: Μεταξύ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι. Το ακούω.

0: Τον Καϊμπουέ τον ξέρεις?
1: Τον πήρε ο Ηρακλής,
0: Κιλιάν Καϊμπουέ. Καταρχάς Κίζη από Μαλή και Μούση. Γάλλος είναι.
1: Δεν τον ξέρω, όχι.
0: Ξεκίνησε από Μοπελιέ. Φόρεσε φανέλα Μπαστικιά και Αμιάν. Και είναι ο νέος ποδοσφαιριστής, το νέο ξέρω του Ηρακλή. Ψιλοάγριος μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια. Καϊμπουέ, θα τον ψάξουμε αδερφέ και θα κάνουμε κουβέντα για τον Καϊμπουέ. Σιγά σιγά κινούνται και άλλοι. Κάνουν μεταγραφούλες. Ναι, λογικό είναι.
1: Να, Ηρακλής έχει να πάρει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. At least 15 μεταγραφές θα κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Άμενα πάτε, πώς βλέπεις, σαν πιθανό στόχο του Ολυμπιακού. Μιλάμε για τον Άμενα πάτε, τον αδερφό, έτσι. Το μικρότερο στην ηλικία.
1: Λογικό μοιάζει. Λογικό μοιάζει. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δίπλα στον Έσε ψάχνει έναν πιο δημιουργικό από αυτούς που έχει. Αν σκεφτείς ότι πέρυσι ήθελε το Μίγια, μου μοιάζει λογικό να θέλει φέτος τον Άμραμπατ.
0: Πού είναι όμως και δυναμικός, δεν είναι δηλαδή.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ο Μίγια.
1: Ούτε ο Μίγια ήταν αδιάφορος στα υπόλοιπα. Δεν θα τον άντεχε ο Μεντιλίμπερ. Όχι, απλώς θα τον λάτρευε. Δεν θα τον άντεχε. Λογικό μοιάζει. Λογικό.
0: Εντάξει, τριτία σε Μπέτις, United, έτσι. Μιλάμε τώρα Φιωρεντίνα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω.
0: Βασικό στην εθνική ομάδα του Μαρόκου για πολλά χρόνια.
1: Ναι, λίγο πολύ όλοι το ξέρουν, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλος, αν νομίζει κάποιος ότι είναι πολύ μεγάλος.
0: Όχι, είναι μικρότερος από τον εαυτό του, καταρχάς.
1: Καλά, ναι. Έτσι. Ενώ δεν πρέπει να είναι καν 31, πρέπει να είναι 30,5, κάτι τέτοιο.
0: Το λέμε γιατί είναι αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως βασικός στόχος του Ολυμπιακού. 30 χρονών είναι.
1: Ναι.
0: 30 χρονών. Σε πολύ καλή ηλικία είναι. Σε πάρα πολύ καλή ηλικία είναι. Λοιπόν, και αν κρίνουμε και από το γονίδιο του αδερφού του, έχει 4-5 χρόνια τρέλας και έντασης στα παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκιάστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση κάθε εποχή του χρόνου. Εγώ σας λέω για τους λάτρες του κάμπινγκ, όντως να πάτε μια βόλτα. Και επίσης αυτό που λέει για τα προϊόντα Χούπα ισχύει 100%. Έχω προϊόντα Χούπα 20 χρόνια και είναι ακριβώς όπως τα έχω την πρώτη μέρα. Έτσι. Και τα ψυγιάκια τους, παιδιά, είναι τρομερά. Τις μπύρες τις κρατάνε παγωμένες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο. Καλό ταξίδι, Τάκη, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των βιωτών. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 30χρονος Μαροκινός διεθνής αναμένεται να βγει στην αγορά με τη Φενέρμπαχτσε, στην οποία ανήκει, να μην τον υπολογίζει εν ώψη της νέας σεζόν. Σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει οριστικό ντιλ, βρίσκεται η περίπτωση Ντουάρτε για τους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Πορτογάλο ρεπόρτερ Βιέιρα. Να ολοκληρώσουν την υπόθεση Γιάννησεν εντός της εβδομάδας θέλουν στον Παναθηναϊκό, με τον 30χρονο Δανό Χαφ να αποτελεί τον πρώτο στόχο. Για ενδιαφέρον του τριφυλιού για τον αμυντικό Χαφ της Φλαμέγκο, Έρικ Πούλγκαρ κάνει λόγο δημοσίευμα στη Βραζιλία. Ενεργοποιούν εναλλακτική λύση μετά την καθυστέρηση στην περίπτωση Φαν Ντρόγκελεν η πράσινη. Στην ελεύθερη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα ειστήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ένωση με τον Χαβιέρι Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Στο προσκήνιο παραμένει υπόθεση Μπαρίνοφ, δεν απασχολεί ο Βίλιαν Σέχου που γράφτηκε στην Αλβανία. Συνέντευξη φόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της Άνελ Αρένα και ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Τάισον θα κάνει ο ΠΑΟΚ, που θα κινηθεί πάντως για την απόκτηση αριστερού εξτρέμ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 31χρονου στο Περαλουστόντο. Προχωρημένες επαφές και με τον Χατζηδιάκο. Το μόνο που με θλίβει είναι ότι θα ήθελα να είχα ένα διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα αναφέρεται πως έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Τελειώνει του 27χρονου αμυντικού μέσου Τόμ Ντέλε Μπασίρου της Watford. Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Πορτογαλία, που συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου και ουσιαστικά προκρίθηκε στη φάση των 32. Η ιστορία έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις. Την πρόκριση πήρε και η Κολομβία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Για το 12ο ομίλο, Αγγλία Γκάνα 0-0 και Παναμά Κροατία 0-1. Να πυροδοτήσει τη βόμβα με την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν θέλει Φενέρμπαχτσε. Όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίς Αμπουτσιόγλου, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμη να κάνει το κόλπο γκρόσο και να πάρει από την Εφές τον Αμερικανό Άσο. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Ναι, φίλε Ιωάννη, εδώ στέλνεις για τις μπαλίτσες. Για όλα εδώ στέλνεις. Εδώ που πινελικώνετε, παιδιά. Εδώ που στέλνετε τα πινελίκια σας. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το δωράκι που θέλετε να διεκδικήσετε. Έχουμε και μπλούζες, έχουμε από την Animal Print και βιβλία έχουμε και μπάλες έχουμε από τη Λίγκα Sport. Μπάλες ποδοσφαίρου επαγγελματικές. Δηλαδή θα νιώθετε πλατινοί. Όχι στο πέναλτι του 86. Όχι στο πέναλτι του 86. Πλατινοί στο γύρο του 84. Εντάξει. Που βάλε πόσα γκολ. 12 πόσα έχει βάλει. 10 γκολ έχει βάλει. 10 πρέπει να έχει βάλει. Λοιπόν, πλατινή. Δεκάρινος που πετύχει τώρα με 10 γκολ. Λοιπόν, ο Σούπερμαν της Εθνικής Γαλλίας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να μας μιλήσει για Άμραμπατ.
1: Βεβαίως.
0: Τι κάνετε, κύριε Σταματέλο, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας
0: καλημέρα.
2: Δεν είμαι, δεν είμαι καλά.
0: Τι είπα. Δεν είμαι,
2: λόγω γκόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις, πάνω κάτω ίδια ηλικία. Mm-hmm. Μεγαλώνεις μέσα από το ρεπορτάζ με κάποιους αθλητές. Ήταν ο Άντζας πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι ο γκόνιας τώρα. Λες, δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Και για τον γκόνια που ήταν και έξω καρδιά ο άνθρωπος, το διαβάζεις, λες, 54 ετών. Τι να πεις. Ζήστε τη ζωή γιατί δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Συλληπιτήρια στους οικείους του. Πραγματικά συγκλονίστηκα από αυτή την είδηση. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια δηλαδή συνόδευε τα φοιτητικά μας χρόνια, τα πρώτα βήματα στο ρεπορτάζ, πολλά, πολλά. Ξέρω, ήταν και ο Άντζας, τι να πούμε. Έκατσαν όλα μαζί τα άσχημα.
0: Ναι, και έχουν πέσει πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή, έχουν πέσει πάρα πολλά.
2: Ναι, έχουν πέσει πολλά, έχουν πέσει πολλά. Τι να πω. Κάποιες να σταματήσουμε εδώ με τις άσχημες ειδήσεις. Μακάρι να σταματήσουμε εδώ. 54 ετών. Δεν έχω λόγια γι' αυτό. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, πάμε στα πιο πεζά. Πάμε στα πιο πεζά όπου αυτή την ώρα εσύ με ρώτησες για Άμραμπατ, αλλά αυτή την ώρα ο Ρόκα φαίνεται να είναι έτοιμος να φορέσει τα ερυθρόλεπτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη περίπτωση ο ένας, άλλη περίπτωση ο άλλος.
2: Ναι. Απλά ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση όπου οι ερυθρόλευκοι ποτέ δεν σταμάτησαν να κοιτούν λόγω της αξίας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
0: Έχει ξαναπαίξει η Ολυμπιακό.
2: Ναι, έχει απασχολήσει ξανά, έχει προταθεί. Απλά ήταν σε συμβόλαιο με τις ομάδες του, πολλές οι απαιτήσεις, δηλαδή προτάθηκε και άπαντες καταλάβαιναν ότι δεν είναι εύκολο να...
0: Ήταν πολύ εύκολο να συμβεί. Ναι.
2: Να συμβεί. Και τώρα συμβόλαιο έχει με τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά οι πληροφορίες από Τουρκία λένε ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ή θα είναι τυπικές οι απαιτήσεις της Φενέρ.
0: Mm-hmm.
2: Για την παραχώρησή του. 30χρονος ο μέσος, νομίζω σε πολύ καλή ηλικία, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει, αλλάζει αυτόματα επίπεδο στην μεσαία γραμμή. Δεν είναι εύκολο, ακόμα αν βγει η Φενέρ και πει ότι τον παραχώρω, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, όπως σε κάθε κίνηση που θέλουν να κάνουν οι ερυθρόλευκοι στο μεταγραφικό παζάρι, δεν θα κινηθούν μόνοι τους. Δεν υπάρχει διαπερίπτωση, το καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητο. Θέλουν οι ερυθρόλευκοι να ενισχύσουν δυνατά και ποιοτικά τη μεσαία τους γραμμή. Με τον Άμραμπατ να είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα έχουμε εξελίξεις σύντομα. Πάρω σε αυτό το θέμα να δούμε, ξαναλέω, κυρίως πώς θα συμπεριφερθεί η Φενέρ. Σε αυτήν ανήκει.
0: Mm-hmm.
2: Όσο έχει συμβόλαιο, η ομάδα του έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα δεν είναι. Ή δεν είναι το πρόβλημα που θα πεις ότι δεν σου επιτρέπει να κινηθείς για την απόκτησή του.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ένα εμπόδιο. Μικρό, μεγάλο θα το δούμε στην πορεία. Και η αξία του είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει και άλλες ομάδες. Σε αυτή τη λογική το
0: αναφέρω.
2: Τώρα για το Ρόκα που είπαμε πριν, σύμφωνα με τους Ισπανούς, έχει απορρίψει την Οσασούνα και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, οπότε οι ερυθρόλευκοι με την Τζιρόνα πλησιάζουν σε συμφωνία. για να μπορέσει ο παίχτης να μετακομίσει στο λιμάνι. Είναι μια κίνηση που περιμέναμε. Ήταν ένα από τα τρία ονόματα που αναφέραμε. Mm-hmm. Το άλλο ήταν του Μαϊλόβιτς και το τρίτο του Στάνιτς. Για να κάνει κάποιες κινήσεις ο Ολυμπιακός, να είναι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.
0: Από την πρώτη μέρα.
2: Ακριβώς από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, να πάνε στην Ολλανδία εκεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Για τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να υπάρχουν κάποια εμπόδια, όχι ανυπερβλητά, και γι' αυτό επειδή υπάρχουν και αυτά τα εμπόδια και στον Ολυμπιακό θέλουν να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή, γι' αυτό και είναι σε επαφές με τον Ντουάρτε. Και μάλιστα...
0: Πολύ διαφορετικό προφίλ όμως ένας από τον άλλον, έτσι.
2: Πολύ διαφορετικό προφίλ, δεν διαφωνούμε. Mm. Πολύ διαφορετικό προφίλ. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, αποκλείται και να είναι κίνηση πίεσης για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ντουάρτε είναι ελεύθερος, πιο εύκολα θα αποκτηθεί από κάποια ομάδα από τον Ολυμπιακό στην προκειμένη φάση. Και συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις με τη Λιντογκόρες για το Στάνιτς. Εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανεβάσει την προσφορά τους πάνω από τα 6 εκατομμύρια, δεν φαίνεται η Λιντογκόρες να κάνει πίσω. Και από τα 10 που ήταν η αρχική της απέτηση. Στάση αναμονής από τον Ολυμπιακό που επιμένει για τον ποδοσφαιριστή και θα δει και... Γιατί όχι, η Λιντογκόρετς, μόνο αν πει δεν τον πουλάω, θα βάλει τελεία στο θέμα.
0: Δεν είναι αληθές αυτό. Το δεν τον πουλάω δεν είναι αληθές από τη στιγμή που έχει βάλει τιμή.
2: Ακριβώς, ναι. Αλλά μπορεί να σου λέει 10, γιατί εσύ καίγεσαι να τον αγοράσεις, όχι γιατί εγώ καίγομαι να τον πουλήσω.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αυτή τη λογική το αναφέρω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί ξέρεις, και άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή. Αν δεν αλλάξει κάτι και επιμένουν στα 10, τότε αυτό είναι το ποσό που θέλουν να βάλουν στα ταμεία τους, να τον παραχωρήσουν. Διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπάρχουν οι προτάσεις που θέλουν και ο παίχτης μένει στη Λιντογκόρετς με πολιτήριο εντός εισαγωγικών δίπλα, εκεί θα αλλάξουν στάση και οι Βούλγαροι.
0: Ολυμπιακός αυτό το 6 κάτι τέλος πάντων που δίνει τώρα για το Στάνιτς είναι το ταβάνι του για την υπόθεση αυτή. Τι καταλαβαίνεις?
2: Κοίταξε, το να ανέβουν λίγο ακόμα για αυτό λες και δεν το αποκλείω. Ναι. Ήδη σου λένε ότι κάναμε την πρότασή μας, κάναμε βελτιωμένη πρόταση και περιμένουμε να δούμε η απέραντη πλευρά αν έχει τη διάθεση να κάνει ένα βήμα πίσω.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι εξαρτάται αυτό που είπα και πριν.
0: Από την ανταπόκριση που έχεις, παιδί μου, σε όποια πρωτοβουλία παίρνεις.
2: Και πέρα από την ανταπόκριση που θα έχεις από την Λιντογκόρετς, από τη στάση της Λιντογκόρετς, εξαρτάται και από το γεγονός ότι αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα να σου δώσει, ξέρω εγώ, 8,5-9, να δώσει αυτά τα χρήματα στη Λιντογκόρετς, εκεί λες, αυτή είναι η πρότασή μου. Γιατί ξέρεις ότι ο ανταγωνισμός δεν ανεβάζει άλλο την τιμή. Είναι και κινήσεις τακτικής, κινήσεις που πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Με το δεδομένο πάντα ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις χθες για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού. Γιατί περνάνε οι μέρες, 29 του μήνα οι παίχτες Ολυμπιακού μαζεύονται, αρχές Ιουλίου φεύγουν και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτή τη λογική λέω ότι υπάρχει μία πίεση χρόνου. Δεν λέω ότι είναι καταλυτική ημερομηνία και θα τα βάψει μαύρα με τη Λίμπαρ αν δεν έχει αυτούς τους παίχτες, αλλά κάθε προπονητής θέλει να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, βέβαια, πώς θα δουλέψεις. Σωστό, ναι.
2: Ναι. Θέλει να έχει κάποιους παίχτες στη διάθεσή τους. Και θέλουν και στον Ολυμπιακό 3-4 παίχτες να τους φέρουν και να τους έχει ο Βάσκος υπό των βιγιών του από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Μέρα με την ημέρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα και καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά και άλλα ονόματα θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είτε γιατί οι μάνατζερ τους προτείνουν, είτε γιατί πραγματικά απασχολούν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Στο κομμάτι των ποδοσφαιριστών που στο τέλος της χρονιάς, ξέρεις, περιμέναμε να δούμε τις προθέσεις του Ολυμπιακού και των ίδιων ποδοσφαιριστών. Ένας από αυτούς είναι ο Ποντένσε.
2: Ναι.
0: Τι βλέπουμε εκεί, βλέπουμε κάτι, υπάρχει κάτι, κάποιο τροχιοδεικτικό που μας δείχνει πώς θα πάει το πράγμα?
2: Ποδοσφαίρι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και για να μείνει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό πρέπει να πέσουν αρκετά οι απαιτήσεις του. Αρκετά όμως, δεν είναι. Ξέρει και ο ίδιος ότι τα χρήματα παίρνει από τους Άραβες.
0: Γίνεται κουβέντα όμως, γίνεται συζήτηση.
1: Δεν φαίνεται να γίνεται.
2: Με την εικόνα του ποδοσφαιριστή και τους συχνούς τραυματισμούς, δεν λέω ότι στον Ολυμπιακό μιλούν για την αξία του ποδοσφαιριστή σαν να έχει χάσει την αξία του, αλλά ήταν και άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή, δεν προκύπτει ότι στην παρούσα φάση λες να ανανεώσουμε τον Ποντένσε, μην τον χάσουμε, θα κεγόμαστε τι θα κάνουμε. Σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Και θα πρέπει μετά να βρούμε που κινούνται για έτσι κι αλλιώς για δύο εξτρέμοι οι ερυθρόλευκοι και δεν είναι ο Ποντένσε ο παίχτης που λέγαμε όταν ήταν στον Ολυμπιακό θα φύγει και πώς τι θα κάνουμε και μεγάλο το κενό.
0: Ούτε λέμε όμως ότι δεν υπάρχει Ποντένσε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου.
2: Όχι. Η διαπραγμάτευση και το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι. Και δεν νομίζω ότι θα έρθει κοντά αυτή η διαπραγμάτευση.
2: Ναι. Για να έρθει κοντά, Μιχάλη,
1: θα εννοώ θα κοντά πολλά χρονικά. Όχι κοντά οικονομικά.
0: Ναι.
1: Ναι, εννοώ κοντά χρονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ δρόμο, ρε παιδί μου.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ δρόμο. Και τώρα που μιλάμε, κοιτάει τις μεταγραφές, αλλά αν δεις το ρόστερ, εξακολουθεί να θέλει να έχει παραπάνω παίκτες από όσο θέλει σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξακολουθεί να έχει τρεις ξένους σεντερφόρ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, θα έρθουν αυτό, τα Ρέμιο, δεν ξέρω τι, εκεί είναι. Ο Αντρέ Λουίς εκεί είναι. Μεταγραφή over 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα έρθουν προτάσεις, θα το δούμε. Ναι. Πρέπει να έρθουν. Ο Ρόκα είναι εκεί, κοντά, που λέει ο Νίκος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ζέλσον εκεί είναι και αρνήθηκαν και πρόταση να τον δώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω, θα είναι μακρύ το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κινείται να καλύπτει ό,τι χάνει ή ό,τι έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν. Δηλαδή έφυγε δεξιμπάκ, πήρε δεξιμπάκ.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε ο Μπιανκόν, θα πάρει στόπερ. Και εγώ ο Καλογερόπουλος, θα πάρει στόπερ. Mm-hmm. Είναι τα απολύτως δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να φεύγει και κανένας.
2: Εννοείται ότι θα είναι μακρύ καλοκαίρι όχι μόνο στο ποιοι θα έρθουν αλλά και στο ποιοι θα φύγουν. Όπως λέει ο Χάλι. Αλλά μιας και ανέφερε στους επιθετικούς, ο Ταρέμι Μουντιάλ είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πιθανόν θα έρθει πρόταση. Αλλά ξέρεις, δεν είναι εύκολο να πεις, ωραία, θα πάω να πάρω δύο επιθετικούς.
0: Χωρίς να έχει φύγει κάποιος ή χωρίς να έχει κουβέντα, να ξεκινήσει κουβέντα.
1: Είπα τρεις ενώ είναι τέσσερις, έτσι. Και ο Γιάννη Τσουκ εδώ είναι.
0: Ναι, σωστό. Ο Μπετανκόρ.
1: Και ο Μπεταλκόρ εδώ είναι.
2: Εντάξει, okay.
1: Αλλά τέλος πάντων, αυτός δεν έχει βάλει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι έχουν 2, 2,5, 1,5.
2: Είναι δεδομένο ότι στον Ολυμπιακό ασχολούνται και με αυτές τις περιπτώσεις. Των παικτών δηλαδή που δεν θα μείνουν στην ομάδα.
0: Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Ναι,
2: ναι. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εγώ ρε παιδιά, ξέρεις τι λέω για τον Ποντένσε τώρα. Συγγνώμη γιατί ξεκίνησα να κουβεντιάσω για τον Ποντένσε. Γιατί το κοιτάω λίγο από την
1: πλευρά. Έλατε. Πώς ήρθε τώρα.
0: Θα σου πω, το κοιτάω λίγο από τη μεριά του Ποντένσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχεις πάρει μια απόφαση και έχεις πάει κάτω στις ζέστες για να πάρεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα πήρες τα λεφτά. Είδες ότι αυτό το πράγμα που κάνες στο ποδόσφαιρο σου κόστησε.
1: Mm.
0: Δηλαδή, γύρισες πίσω και αθλητικά έχεις ένα θεματάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ λοιπόν, είσαι τώρα σε μια φάση που θα κάνεις ένα καλό συμβόλαιο ακόμα. Σε τι φάση είσαι, ηλικιακά.
1: Ναι.
0: 30 χρονών είναι.
1: Ναι, ας πούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, επαγγελματικά κοιτάζοντας. Εγώ θα έλεγα, αν ήμουν από Ντένσε, ότι να διερευνήσω αν ο Ολυμπιακός με θέλει, για να ξεκινήσω από την αρχή τη δουλειά μαζί του, για να επιστρέψω σε μια καλή φόρμα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός καλά κάνει και περιμένει.
2: Νομίζω ότι εμείς δεν θα διαφωνήσουμε στη λογική σου, Βαγγέλη.
1: Ναι, όχι, δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι. Απλώς δεν νομίζω ότι είμαστε και στη φάση του περσινού καλοκαιριού. Ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι ήθελε πάρα πολύ αυτή την επιστροφή. Φέτος απλώς τη συζητάει.
0: Εγώ λέω ότι φέτος θα έπρεπε ο Ποντένσε να δείξει ότι θέλει αυτή την επιστροφή. Καταλαβαίνεις.
2: Έτσι ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν ξέρω αν το καίγονταν είναι υπερβολικό ή όχι, αλλά τον ήθελε τον Ποντένσε πάρα πολύ.
1: Σωστά.
2: Φέτος το συζητάμε και αν δεν τα βρούμε κιόλας, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην καριέρα σου και θα βρούμε τις πράξεις που θέλουμε.
0: Εγώ γι' αυτό λέω ότι αυτό το καλοκαίρι έπρεπε ο Ποντένσε στο δικό μου το μυαλό να δείξει ότι καίγεται να ξεκινήσει.
2: Ναι, δεν ξέρω αν το έδειξε ποτέ αυτό ο Ποντένσε.
0: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό ρώτησα, με αυτή τη λογική.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ένας και ένας γιο. Χαίρετε.
0: Ένα και ένα γιο, τι.
2: Καλημέρα.
0: Ένα και ένα γιο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Ποιο είναι ένα και ένα γιο, τι λε.
1: Με τον Ποντένισε μα τα έκανε ένα και ένα γιο.
0: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τι λιγούρε τελευταία στιγμή. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορέ έω 30%, ένα στην ένα και σούπερ τιμέ. Οι προσφορέ ισχύουν ω 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Big Wins for FM 94,6.
0: Λοιπόν, ένα φίλο εδώ στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι αλήθεια, είναι συγκλονιστικό. Λέει: περιμένω μπροστά στη Μαύρη Θάλασσα, στη Γεωργία, τι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη Μπατζόγλου, τι κάνετε?
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Όπω κάποιο αγνατεύει τη Μαύρη Θάλασσα εδώ και περιμένει τζόμπα.
1: Ελπίζουμε εσύ να μην τι περιμένει μπροστά, αγνατεύοντα το θερμαϊκό.
2: Λοιπόν. Θα κάνει και ο ΠΑΟΚ μεταγραφέ, δηλαδή τι δεν θα κάνει. Το θέμα είναι τι θα προκύψει από αυτές τις κινήσεις, ένα νέο ξεκίνημα. Δείχνει κάθε μέρα κάτι γίνεται και φαίνεται ότι οι αλλαγές θα είναι πολλές. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ μελετάει την πρόταση της Atlas από το Μεξικό για να παραχωρήσει το Σάντζες. Είναι σαν να αποδέχεται ένα λάθος. Mm-hmm. Γιατί και μόνο ότι το ενδεχόμενο και μόνο το συζητάει και μόνο έγιναν πολλά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, mm-hmm, που έπαιξαν ρόλο και για τον Λουτσέσκου, παρεξηγή.

0: 26.
1: Έλα ρε, ακόμα ταλαιπωρούνται.
0: Φοβερό, ναι, φοβερό. Ο Μιχαηλίδης που έκανε καθαρισμό στο γόνατο, ο ΜΕΙΤΕ, το ατομικό του που κανείς δεν ξέρει πότε θα μπει, ο Ντεσπότοφ με την επέμβαση που έκανε ο Καμαρά, είναι πέντε ποδοσφαιριστές που παραμένουν έξω και δεν έχουν ξεκινήσει κανονικά σε αυτή την σεζόν. Τώρα, με αυτά και με αυτά, δύο στόπερ άμεσα. Ο στόχος είναι να αποκτηθούν μέχρι τη Δευτέρα, ο Ελουστόντο κλεισμένος θεωρείται, περιμένουμε την ανακοίνωση, ο Ισπανός για δύο χρόνια, ο 32χρονος με πάνω από 300 παιχνίδια στην πριμέρα, που δεν έχει βγει βεβαίως από το περιβάλλον των Βάσκων της Σοσιεδάδ, με 1,2 ετησίως θα κλείσει στον ΠΑΟΚ, θεωρείται πολύ προχωρημένο. Στόχος είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ξεκάθαρο ο δεύτερος στόχος στα στόπερ, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να είναι πολύ καλά με τον παίχτη. Υπάρχει Κοπεχάγη φυσικά, αλλά ο ΠΑΟΚ βιάζεται να τον εντάξει σύντομα στο δυναμικό του. Από εκεί πέρα θα πάμε στη θέση του αριστερού εξτρέμ, όπου η απόφαση είναι, παρά το ότι έχει φύγει ο Λουτσέσκου, να κρατήσει ο ΠΑΟΚ τον Τάισον, να τον κρατήσει με την έννοια ότι να του κάνει πρόταση, να διαπραγματευτεί μαζί του, αλλά ο στόχος είναι να παραμείνει ο Βραζιλιάνος και αυτή την σεζόν, αλλά ο ΠΑΟΚ φυσικά να κάνει μεταγραφή εκεί, να ψάξει τον βασικό, ας πούμε, να κάνει μια καλή μεταγραφή. Δεν είναι ο Ισραηλινός Αμπάντε, παρότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι πάντως αυτός ο υποψήφιος. Στον φορ, ναι μεν για το Γιακουμάκι και θα ήθελαν, αλλά καταλαβαίνουν ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έχει εντοπιστεί άλλος παίκτης μετά και από κουβέντα με τον Λύση για τα χαρακτηριστικά που θέλει στη θέση. Έχει εντοπιστεί παίκτης, το κρατάμε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει τον βασικό του φορ. Στα χαφ πολύ δύσκολη εξίσωση και είναι πολύ δύσκολη γιατί επί της ουσίας μόνο ο Ζαφίρης υπάρχει. Σίγουρος και σταθερός και όλοι οι υπόλοιποι κάτι έχουν, με κυρίαρχη περίπτωση του ΜΕΙΤΕ, που δεν έκανε επέμβαση και το πήγε συντηρητικά και θα δούμε πότε θα καταφέρει να είναι υγιής. Πάντως ο ΠΑΟΚ συζητάει με τον Σάντα Μαρία, στην πορεία μπορεί να πάρει κι άλλο χαφ, ανοιχτά πάντα του ΟΣΔΕΦ και του Μπιάνκο, σε κουβέντες που γίνονται και με τον προπονητή και βεβαίως πάντα και η υπόθεση του Γιαννούλη. Πολλά μέτωπα, αυτή είναι η σειρά και οι προτεραιότητες μπαίνουν στα δύο στόπερ, στον αριστερό εξτρέμ και στον χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες οι άμεσες για τις επόμενες ημέρες. Και ανοιχτή η υπόθεση του Φορ, του Γιαννούλη και τα υπόλοιπα. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο ΠΑΟΚ, δεν έχει πολύ χρόνο. Το ξέρουν όλοι, το καταλαβαίνουν και καταγράφουμε τι θα γίνεται μέρα-μέρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πρόγραμμα τώρα από εδώ και στο εξής, Δημήτρη, πώς είναι το πρόγραμμα?
0: Εδώ η ομάδα διπλές προπονήσεις, τη Δευτέρα να χωρεί για την Ολλανδία, στην περιοχή του Den Bosch στο Zaltbommer θα προετοιμαστεί. Έχει τέσσερα φιλικά εκεί. Τηλεοπτικά θα μεταδοθούν από το Open, δεν έχει άλλη συμφωνία για τα φιλικά του ο ΠΑΟΚ. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να δει τον ΠΑΟΚ του Λύση.
1: Ανοιχτά θα τα δει, εντάξει.
0: Ναι, από την άλλη Τετάρτη και μετά. Έχει Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας και την Τβέντε, την οποία θα αντιμετωπίσει. Με τις μεταγραφές φυσικά να πηγαίνουν όπως το είπαμε, τουλάχιστον από θέσεις, και να δούμε και τα ονόματα αν θα επιβεβαιωθούν. Επαναλαμβάνω, κρατάμε ότι είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της πώλησης του Σάντσες.
1: Λύση, πώς σου φαίνεται πρώτες προπονήσεις? Έχουμε εικόνα?
2: Δεν έχετε δει, έχετε δει?
0: Πολύ, όχι, όχι.
2: Όχι, μαθαίνετε από όπως θες.
0: Από Δευτέρα, ναι, πολύ νωρίς είναι ακόμα. Περιμένουμε και τους συνεργάτες του, γιατί πρέπει να... Δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι ο προπονητής, είναι το πρόσωπο, είναι όλο το team που δουλεύει και διαμορφώνει ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν θα είναι και όλοι οι συνεργάτες εδώ.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για

0: Το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πού πάμε, ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Κώστας και Τζόγλου. Θα σε έρθει
0: σε λίγο.
1: Κάνε τις τελευταίες συνεννοήσεις του.
0: Του δίνει το ρεπορτάζ. Του δίνει το ρεπορτάζ του Ταμπάκου.
1: Πρώτο λες του Ταμπάκου.
0: Και μετά ο Ταμπάκου σε αξιολογεί αν πρέπει να βγει στον αέρα.
1: Όχι. Απλώς έχει inside information. Μαθαίνει πρώτα τις ειδήσεις του Ταμπάκου και μετά το κοινό.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αρχές σε αυτή τη ζωή. Κάποιες προτεραιότητες. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας, πώς είστε?
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλά, εσείς?
0: Καλά, ρε φίλε, καλά. Καλά.
2: Να πω συλληπιτήρια για τον Τάκη Γκόνια στην οικογένειά του. Στους ανθρώπους τον αγαπούσαν. Τον είδα νωρίς και εγώ εκεί, παλιά βέβαια, το 97, εκεί το Δεκέμβρη, γιατί ήταν να έρθει, να διαφορόταν η ΑΕΚ τότε, έπεσε στον Ηρακλή. Φοβερό παιδί, ρε φίλε, φοβερή
0: πλάκα. Σωστό.
2: Και πολύ καλός προσφεστής. Και μετά σαν προπονητής είχε μια δική του έτσι, στρατηγική νοοτροπία στον Εργοτέλη, δηλαδή είχε φτιάξει μια ομάδα που πραγματικά καθόμουν και την έβλεπα να παίζει. Δεν ξέρω αν...
0: Σωστό.
1: Ναι, βέβαια, το είπαμε νωρίτερα. Και πού να δεις, εμείς δεν έχουμε εικόνα, πού να δεις τι λέγανε στην Αίγυπτο για την ομάδα που έφτιαξε.
2: Ναι. Έπαιζε τρομερή μπαλά, βέβαια δύσκολο στην τεχνική να κάνεις άνοδο με... προσπαθώ να παίξεις ποδόσφαιρο, αλλά ήταν απόλαυση να την βλέπεις. Κρίμα για τον Τάκη. Και πάρα πολύ νέος. Πάρα πολύ νέος. Και πάλι σε λυπητήρια. Τώρα, να πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε μια εξέλιξη από τη Ρωσία που μπορεί να σημαίνει κάτι σημαντικό έτσι, για την ΑΕΚ και τον Μπαρίνοφ. Η ΤΣΣΚΑ είναι κοντά στην απόκριση του Σεργέη Μπάμκιν. Είναι ένας παίκτης ακριβώς με τα χαρακτηριστικά του Μπαρίνοφ που διακρίθηκε στο πρωτάθλημα της Ρωσίας φέτος. Και είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του και οι Ρώσοι γράφουν ότι είναι ο αντικαταστάτης του
0: Μπαρίνοφ. Mm-hmm.
2: Έχω ξαναπεί ότι αν με κάποιο τρόπο μείνει ελεύθερος ο Μπαρίνοφ, πιστεύω ότι έρχεται να αποκτήσει. Το είχαμε πει από την πρώτη μέρα ότι είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα κάνει στον προπονητή και αν τον πάρει θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα είναι η πρώτη του επιλογή, ο πρώτος του στόχος. Οπότε ίσως αυτό το ρεπορτάζ από τη Ρωσία να σημαίνει κάτι σημαντικό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε πάντα μια μεταγραφή της ΑΕΚ. Έχουμε πει ότι δεν είναι μόνο Ρώσοι για τον οποίο έτσι και αλλιώς υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Να πούμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τη FIFA. Έτσι. Η FIFA προτρέπει κιόλας σε ομάδες να παίρνουν παίχτες από τη Ρωσία. Έχει καθαρά να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις αρχές του κάθε κράτους.
0: Ναι, και με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή απαγόρευση από τη FIFA.
0: Διατραπεζικές συναλλαγές και το καθεξής.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει απαγόρευση από τη FIFA για μετακίνηση παιχτών από τη Ρωσία.
0: Όχι, μα δεν θα γινόταν να κάνουν κουβέντα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν θα μπορούσε να εκδοθεί δελτίο για τον ποδοσφαιριστή.
2: Άλλωστε, όπως θυμόμαστε παλαιότερα, η FIFA διευκόλυνε κιόλας, δηλαδή. Επέτρεπε στους παίχτες με συμβόλαια να φύγουν χωρίς η ομάδα τους να αποζημιωθεί.
0: Ναι, στο ξεκίνημα του πολέμου συνέβαινε αυτό.
2: Ναι.
0: Και να δοθούν με μια ιδιότυπη μορφή δανεισμού σε κάποιες ομάδες για να διατηρηθούν ενεργοί. Ναι.
2: Ναι, να κρατήσουν δικαιώματα οι ομάδες, αλλά χωρίς να έχουν δικαίωμα να κρατήσουν το παίχτη. Και το ίδιο συνέβαινε και για τις ομάδες της Ουκρανίας. Και παίχτες που έπαιζαν σε ομάδες της Ουκρανίας. Οπότε περιμένουμε από αυτό το μέτωπο να δούμε αν θα υπάρξει κάτι. Να πω επίσης ότι χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο, ότι δεν βλέπει εκθετικά τη θέληση να πω, τη ΣΕΠΟ να καταργήσει τους ξένους διαιτητές από τα ντέρμπι.
0: Uh-huh.
2: Θεωρώ ότι είναι και κάτι που πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο να γίνει. Μετά από όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και με το πόσο καλές ήταν οι διαιτησίες των ξένων διαιτητών κατά γενική ομολογία στα φετινά play-offs, ένα πρωτάθλημα που εντάξει, μπορεί να κρίθηκε διαγωνιστικές στο τέλος, αλλά όταν ξεκίνησαν τα play-off ήταν στην κόψη του ξεραχτή το πρωτάθλημα και πραγματικά η διαιτησία δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας. Οπότε μετά και από αυτό, επειδή έγινε ένας τελικός ας πούμε με Έλληνες διαιτητές κυπέλου και θα γίνει και ο τελικός Super Cup, δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται στα ντέρμπι και ελπίζω και όλες οι ομάδες που θα πάρουν θέση να μην επιτρέψουν να γίνει αυτό. Για το οποίο επίσης απορώ για την πρωτοβουλία της ΕΠΟ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως δεν μπορούσα να καταλάβω και για ποιο λόγο η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος και μάλιστα σε σεζόν που ο κανονισμός προέβλεπε κάτι άλλο. Ένα ακόμα λοιπόν είναι αυτό. Και εντάξει, επειδή έχει περάσει και η ώρα, απλά να πούμε, να συμπληρώσω ότι σήμερα στις 11 το πρωί το κύπελλο του πρωταθλητή θα βρίσκεται στην Άρτα, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, γιατί αν θέλει να πάει να το δει με τα παιδιά του, να φωτογραφηθούν. Και στις 8 το βράδυ στη Λευκάδα, στη νέα πλατεία παραλίας.
0: Τώρα να κάνω μια ερώτηση.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θα έπρεπε, ας πούμε.
1: Τι.
0: Εγώ το λέω και κουβαλάω όλο το κρίμα του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει.
1: Άγια τουρισμός όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο, να στείλουμε τον κύριο τον Μαραθιανό να είναι, ξέρω εγώ, η ψυχή της περιοδίας της Κούπας.
2: Κανονικά θα πήγαινε και θα έπρεπε να παίζει και σε λούπα η περιγραφή του στον γκολ του Ζωά Μάριο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Και μετά μέσα από καπνούς να εμφανίζεται ο Γιώργος με το κύπελλο.
0: Πρώτα η Κούπα και μετά ο Γιώργος, γιατί το σημαντικό βγαίνει δεύτερο.
2: και να τους πει γατάκια δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο.
0: Και θα πεις από πίσω Ευτύχης Μπλέτσας. Πού είσαι, πού είσαι. Λοιπόν, αλλά ρε παιδί μου, κάναμε λάθος. Σαν ραδιόφωνο, κάναμε λάθος.
1: Ναι.
0: Κάναμε λάθος.
1: Με ακούλπα. Λοιπόν,
0: με ακούλπα, εντάξει.
2: Υπάρχουν πολλοί προορισμοί ακόμη, οπότε ίσως θα μπορούσε να.
0: Κοίταξε, αν εγκλωβιστεί η Κούπα στην Κρήτη, στην περιφέρεια της Κρήτης, κάπου Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, ξέρω εγώ. Όχι, Χανιά δεν πάει. Λοιπόν, στους άλλους κλεινόμενους τέλος πάντων. Αν περιοριστεί, αν εγκλωβιστεί η Κούπα εκεί, σίγουρα ο Γιώργος μπορεί να λάβει χρέη.
2: Εκεί οι ημερομηνίες εκεί πέρα είναι, ταιριάζουν.
0: Για πες.
2: Ίσως. Είναι 22-23 Ιουλίου. Είναι ημερομηνίες που μπορεί να είναι εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Μπορεί να διορθώσουμε λίγο την κατάσταση.
2: Καθότι πρέπει το 15 Αύγουστο να είναι εδώ, γιατί ξεκινάει τα κρίσιμα.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
2: Λοιπόν, σωστό.
0: Γεια σου,
2: αυτά,
0: φίλε. Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς καλά, καλή καλώς
0: σήμερα. Γεια σας. Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις, κύριε
1: Και Πέρα. Βέβαια, έχω ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, ξεκινάς με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.

0: Τι μουσικές επιλογές έχει κάνει σήμερα ο Κυριάκος? Είναι λίγο.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Εξειδημένες, είναι λίγο.
1: Αντισυμβατικές.
0: Intellectual, είναι λίγο. Ναι.
1: Βασικά δεν έχουν κανέναν ηρμό. Εσύ βλέπεις το μουσικό ηρμό.
0: Όπως και ο Κυριάκος, άλλωστε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα best of Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είναι best of το κίνητο και οδήγησε.
0: Ναι.
1: Με τις μουσικές του Κυριάκου. Το ναι. Ας πούμε ακόμα την Κορίλας.
0: Ναι.
1: Πριν ακούγαμε την κοπελίτσα την άλλη που μας θύμιζε την Amy Winehouse και την Cindy Lauper.
0: Ναι. Που ήταν ταυτόχρονα σκοτεινή και χαρούμενη.
1: Μπράβο. Μπράβο, ναι. Ο ρυθμός μας παρέπεμπε στην Amy Winehouse. Η φωνή στη Cindy Lauper, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Ήταν σκοτεινό χαρούμενη.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος, Best of Summer Hits 2026. 30 χρόνια Beyond Sport FM. Πάμε στο Χρήστο Τριακόπουλο. Τι κάνετε, κύριε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Πώς είστε?
0: Μπατζάκο,
1: καλά, καλά, καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά.
2: Νομίζω ότι η Αγγλία χθες βάλθηκε να με δικαιώσει σιγά σιγά. Εντάξει, ωραία ήταν η πρώτη μέρα και τώρα ξαναρχόμαστε στα ίδια. Θα ήταν πολύ κακή εμφάνιση, ακόμα και αν υπολογίσω το γεγονός του ότι, ας το σκεφτώ τέλος πάντων, ότι έχει νόημα να θες να εξασφαλίσεις τουλάχιστον το Χ με μια ομάδα που είχε πει 3 βαθμούς, οπότε μετά παίζεις με τον Παναμά και με 7 εσύ θα είσαι πιθανότητα πρώτος.
1: Ναι.
2: Καθώς η Γκάνα θα παίζει με την Κροατία. Όταν έχεις μπει με δύναμη στο πρώτο μάτς και λες θέλω να καθαρίσω, χθες πρέπει να καθαρίσεις το παιχνίδι. Ο καιρός διαμαρτύρεται για μια φάση που δεν την έχω προσέξει, να σου πω την αλήθεια, ότι υπήρχε ένα πέναλτι για την Γκάνα.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρω αν το έχετε προσέξει στη φάση αυτή.
1: Ναι, εγώ το είδα και λέω το μαρκάρισμα αυτό θα μπορούσε να τιμωρηθεί, ναι.
2: Ναι. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, και απ' την άλλη και στο τέλος. Λίγο που πίεση η Αγγλία θα μπορούσε να το δοκάρει, κάπου το Ράιλι, την ευκαιρία που δεν
1: υπάρχει. Το σουτ του Κέιν μετά την κεφαλιά του Ράιλι είναι.
2: Εντάξει. Το match, η εικόνα του είναι τελικά για να μείνει στο 0-0. Έτσι.
1: Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω, Χριστό, είναι το εξής. Ότι κλήθηκε η Αγγλία χθες να παίξει απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε 98 λεπτά, 100 λεπτά, ξέρω εγώ πόσο παίχτηκε το match, το νου του μόνο στην άμυνα.
2: Ναι, ρεσί, καμία αντίρρηση.
1: Δηλαδή.
2: Αν προχωρήσεις. Έχεις δίκιο. Όταν προχωρήσεις, όσο δύσκολος και να είναι ο αντίπαλος, θα θέλει να παίξει και αυτός ποδόσφαιρο. Μαθάνει η Γαλλία, μαθάνει το Μεξικό, μαθάνει η Βραζιλία, μαθάνει η Ισπανία, μαθάνει η Αργεντινή, θα θέλει να παίξει και ποδόσφαιρο. Το δέχομαι. Άρα λοιπόν λες σε ανοιχτό χώρο με έναν αντίπαλο που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θα παίξει και εγώ ποδόσφαιρο. Έλατε όμως που όπως και στα πρωταθλήματα δεν έχεις αντιμετωπίσει μόνο αυτόν που έχει έρθει. Α, η Ισπανία με τον Κάμπο Βέρντε.
1: Ναι.
2: Δεν βρήκε λύσεις. Η Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία πήγε να μηνθεί ο Ιωσοδόνης, το πρώτο ημίρο ήταν 3-0. Πρέπει να βρίσκεις τρόπο ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν διαφωνούμε. Απλά δεν είναι το εύκολο να συμβαίνει πάντα. Αυτό.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ κοιτάω κάτι άλλο. Λέω, θέλω να δω τις περιπτώσεις που μια ομάδα σε ένα μάτσο που θα στραβώσει σε ένα μικρό τουρνουά μερικών εβδομάδων. Πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα μάτσο που μπορεί να στραβώσει. Δεν τη στράβωσε γιατί δεν δέχτηκε γκολ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρουμε πώς αντιδρούσε σε εκείνη την περίπτωση. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι με μια επικίνδυνη τουλάχιστον μπροστά όταν έβγαινε τις δύο-τρεις περιπτώσεις Γκάνα, ήταν πιο σταθερή άμυνα με τον Γκέχη μέσα
1: mm-hmm.
2: από ότι ήταν απέναντι στην Κροατία που κάθε φάση έλεγες τώρα θα γίνει γκολ. Αυτό ας το υπολογίσουμε στα θετικά. Πάντως σαν εικόνα δεν ήταν.
1: Εγώ λέω και κάτι έτσι. Ακόμα. Τέτοια μάτς τώρα σου έρχονται νωρίς σε ένα παγκόσμιο κύπελο, όπως το χθεσινό, μπορεί να σε βοηθήσουν κιόλας ουσιαστικά ενώ στη συνέχεια. Δηλαδή, αν το διαβάσεις σωστά, από ο Τούχελ νομίζω ότι έχουμε την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να το διαβάσεις σωστά.
2: Είμαι βέβαιος ότι το θετικό αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Τούχελ, που είναι πραγματιστής, θα δει όμως και κάνα δύο πράγματα που δεν του πήγαν χθες.
1: Ναι.
2: Θα διατηρήσει αυτά που του πήγαν και θα κοιτάξει να βελτιώσει αυτά που δεν του πήγαν. Έτσι. Τώρα, Πορτογαλία. Να λοιπόν που λέγαμε χθες, εμφανίστηκαν όλοι και πετυχαίνουν ένα, δύο, τρία γκολ ο καθένας στα ονόματα.
1: Είναι πιο περίεργος. Ναι.
2: Και πέτυχε και αυτός. Άρα είναι η πρώτη φορά, δεδομένα πια, που αν περιμέναμε 8 μεγάλα ονόματα, τι θα κάνουν ρε παιδί μου, θα πετύχουν γκολ. Στο δεύτερο παιχνίδι, λοιπόν, με το κύκλο και του δεύτερου αγώνα, γιατί ο Ρονάλντο στο πρώτο, ας πούμε, δεν σκόραρε. Όλα τα ονόματα που μπορούσαμε να περιμένουμε έχουν εμφανιστεί και αυτό μόνο θετικό μπορεί να το μετρήσει.
1: Εντάξει, είναι τεράστιο επίτευγμα ότι σκοράρει σε έκτο παγκόσμιο κύπελο.
2: Ό,τι και να συζητάμε.
1: Έτσι.
2: Έκτο παγκόσμιο κύπελο.
1: Σκοράρει.
2: Και είναι ένα ρεκόρ το οποίο και είναι ένα ρεκόρ το οποίο αυτό το συγκεκριμένο δύσκολα θα πέσει.
1: Ναι, νομίζω δεν θα πέσει.
2: Διότι μπορεί να πας σε 6 παγκόσμια κύπελα, είδες πόσα ρεκόρ έχει κάνει ο Μέση. Και όμως σε ένα από αυτά δεν έχει σκοράρει. Mm-hmm. Ο Μέση. Mm-hmm. Ο Μέση δεν έχει σκοράρει σε ένα από αυτά.
0: Ο Εμπαπέ πώς έχει πάει. Τρίτο είναι αυτό.
2: Ο Εμπαπέ έχει πάει 18, 22, 26. Τρία ήδη έχει σκοράρει.
1: Θα πάει σίγουρα σε άλλα τρία.
2: Πιθανότητα να πάει σε άλλα τρία. Αλλά δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι γκαραντή αυτή η ιστορία. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα η Πορτογαλία δεν έχω εικόνα, ήταν νωρίς και μια. Μεγάλη χθες.
1: Εντάξει, ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή.
2: Εκδήλωση, να πούμε εδώ, η All Win για τη χορηγία στις μεγάλες ομοσπονδίες. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό γιατί συνεχίζει ένα πράγμα το οποίο επί σειρά ετών ξέραμε ότι ο ΟΠΑΠ ήταν ένας, για πολλά χρόνια μάλιστα ο βασικός αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού, έτσι δεν είναι.
1: Ο μοναδικός του.
2: Τώρα η All Win το συνεχίζει ακριβώς με την. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση μεγάλη που έκανε χθες η All Win. Να πω λοιπόν ότι εκείνη την ώρα που ήταν το μάτς δεν έχω μόνο τις εικόνες που είδα το πρωί, αλλά το γεγονός ότι προηγήθηκε γρήγορα και στο πρώτο ημίχρονο είχε καθαρίσει το μάτς βοήθησε όλη την κατάσταση. Στα βραδινά δεν περίμενα να δω κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή από τα αποτελέσματα που είδα το πρωί. Περίμενα την Κροατία κουτσά στραβά το μάτς να το πάρει. Είναι πολύ καλύτερος ο Παναμάς από την πρώτη του εμφάνιση το 2018, mm-hmm. δεν έχει καμία σχέση. Φάνηκε και στο μάτς με την Γκάνα, φάνηκε και χθες. Και αν φύγει στο τελευταίο μάτς από την Αγγλία κάνοντας μια ήττα που μοιάζει το φυσιολογικό ένα 2-0, θα είναι πάρα πολύ καλή η παρουσία του σε σύγκριση με το σάκο του box που ήταν πριν από 8 χρόνια. Στο Κολομβία Κονγκό η Κολομβία συνεχίζει και με το Ουσμπεκιστάν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε να την κάνει και χθες, επειδή το Κονγκό το είχαμε δει πόσο συμπαγές ήταν με την Πορτογαλία, 1-0. Την έκανε την νίκη της. Είναι πάνω από την Πορτογαλία. Το τελευταίο μάζι μου Πορτογαλία-Κολομβία γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Και οι δύο θα περάσουν. Το θέμα είναι σε τι θέση θα περάσουν και ποιον θα βρουν μετά.
1: Βέβαια.
2: Είναι ωραίο πάντως.
1: Και γενικά τώρα...
2: τα χθεσινά μάτια δεν ήταν καλά. Τώρα να είμαστε... Θα μας καθόταν όταν μέχρι τώρα είχαμε τρία ακόμα κάτι... γκόλα ένα παιχνίδι, θα μας καθόταν και μια βραδιά που θα ήταν 0-0.
1: Σωστό.
2: Αλλά ναι.
1: Αυτό που παίζει ρόλο τώρα εδώ είναι, παιδιά, να δούμε και το εξής. Πώς, ας πούμε, η κακή απόδοση μιας ομάδας επηρεάζει τον μπράκετ και μπορεί να δυσκολέψει κάποιον ο οποίος έχει κάνει καλό τουρνουά. Έτσι. Και αυτό έχει την αξία τώρα να το δούμε από εδώ και στο εξής. Γιατί είναι το μυστικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και αν θέλετε και η μαγεία. Mm-hmm. Στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα παίξουν όλοι με όλους επί μια ολόκληρη χρονιά, ούτε καν γιατί δεν παίζουν όλοι με όλους και στο Champions League. Αλλά είναι ένα πράγμα που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Μάιο, που σημαίνει σε αυτούς τους 6 μήνες έχεις το περιθώριο διόρθωσης το Γενάρη, με παίκτες, έχεις το περιθώριο να γλιτώσεις κάπου τις γέλες όπως έγινε πάρει πέρσι και μετά να εμφανιστείς διαφορετικός. Έχεις το περιθώριο εδώ. Είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο που έχει γίνει ποτέ, ναι. Είναι το μεγαλύτερο αριθμό ομάδων που έχει γίνει ποτέ, ναι. Είναι σε τρεις χώρες που αλλάζει όλες τις ιδιαιτερότητες και από παιχνίδι σε παιχνίδι, αν θέλετε.
1: Βέβαια, και κλιματικές και ταξίδια και
2: πολλά. Όμως είναι έξι εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σε έξι εβδομάδες είναι η Ελλάδα το 2004, το είχαμε ξαναπεί για τότε. Δεν έγινε ξαφνικά η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Για μερικές εβδομάδες όμως ήμασταν η καλύτερη. Η πιο σταθερή, η καλύτερη μπορεί να ήταν στο μάτι η Τσεχία. Ήταν mm-hmm. η Τσεχία το 2004. Ναι, αλλά οι λεπτομέρειες κρίνουν τα παιχνίδια. Όταν η μπάλα πέρασε από όλα τα πόδια στο μάτι με τη Ρωσία και δεν αποκλειστήκαμε, σου κλείνει και λίγο το μάτι. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
2: Σου κλείνει και λίγο το μάτι.
1: Σωστό. Πρέπει το χρειάζεσαι και αυτό.
2: Ναι, μα δεν γίνεται να πάρεις στο προηγούμενο τουρνουά, εκτός από τον τελικό που ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Και πιθανώς ο καλύτερος, για μένα δεδομένα, δεν βάζω καν το λέξη πιθανώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι που σου λένε να δούμε μήπως υπάρχει και ένας καλύτερος τελικός. Για μένα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει ένας προημιτελικός Γαλλία-Αγγλία που είναι εκπληκτικό παιχνίδι ποδοσφαιρικά και ο Χάρι Κέιν, η πιο αξιόπιστη λύση σου μπορείς να έχεις σε ένα δεύτερο πέναλτι στον ίδιο αγώνα, σου στέλνει την μπάλα στα πουλιά. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω. Δηλαδή είναι μια ιστορία που σε μερικές λεπτομέρειες η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω που έλεγε ο Χριστάρας ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η διαφορά μερικές φορές των μίνι τουρνουά. Το δοκάρι και έξω σε μια σεζόν ολόκληρη στο πρωτάθλημα μπορεί και πάλι να παίξει ρόλο. μην ξεχνάμε την περίφημη φάση που η μπάλα δεν πέρασε για χιλιοστότη γραμμή στο περίφημο City Liverpool.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το 18-19, μια ολόκληρη σεζόν που θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική για το αν η μπάλα περνούσε. Αλλά συνήθως σε 38 μάτς ενός πρωταθλήματος ή σε μια ολόκληρη σεζόν Champions League δεν θα έχεις μια τόσο κομβική φάση εκτός αν είναι στον τελικό. Έτσι. Εδώ μιλάμε από μια φάση στον όμιλο. Μπορεί να αλλάξει όλο το μπράκετ, όπως είπες.
1: Ναι, ναι.
2: Και να αλλάξει και όλη η δυναμική.
1: Βέβαια.
2: του τουρνουά.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
2: Ωραίο είναι.
1: Είναι
2: ωραίο
1: και τύχη. Είναι και τύχη μέσα.
2: Ας το ευχαριστηθούμε.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Λοιπόν, Τσόχο, είσαι έτοιμος να δώσουμε δωρά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα τρία βιβλία της MVP Publication. Κυριακό, μπουμπούνατα. Βασίλης Καλιάρας ή Καλιάρας, τελειώνει σε 7.70, κερδίζει το βιβλίο. Για την Αργεντινή, η Άγγελη με τα βρώμικα πρόσωπα, βιβλιάρα είναι, θα γουστάρεις πολύ. Πάμε παρακάτω. Δημήτρης Αλφας, τελειώνει σε 9.71, κερδίζει το βιβλίο του Μουντιάλ, την ιστορία γραμμένη, όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ, του Παγκοσμίου Κυπέλου, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Πάμε τρίτο. Νίκος Μπένος, τελειώνει σε 4.84, κερδίζει το βιβλίο για την ιστορία των τριών λιονταριών, για την Αγγλία. Πάμε να δώσουμε δύο βιβλία γκολ, προσφορά του εκδοτικού 8ου. Που σας λέει πολλά μυστικά για το ποδόσφαιρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα best seller στην Ευρώπη, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα και ανοίγει τα μάτια σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Γιάννης Καματερός, τελειώνει σε 148, δεύτερο βιβλίο. Στέργιος Μεϊμάρογλου, τελειώνει σε 3.20. Θα ειδοποιηθείτε όλοι για το πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας. Πάμε να δώσουμε τώρα τις τρεις μπλούζες Animal Print. Θανάση Χριστοφόρης ή Χριστοφορής, τελειώνει σε 5.63. Αδερφέ, μπαίνετε, διαλέγετε στάμπα από Facebook, Animal Print, έτσι το ψάχνετε, το ζητάτε, επικοινωνείτε, ψάχνετε, ζητάτε μάλλον τη στάμπα, ζητάτε το μέγεθος και παραλαμβάνετε. Επόμενος φίλος. Θανάσης Καβαρίνος ή Καβαρινός, τελειώνει σε 6.78. Τρίτος φίλος. Οι φίλοι. Νίκος Γιαβής ή Γιάβης, τελειώνει σε 5-5-8. Και πάμε να δώσουμε και τις δύο μπαλάρες προσφορά της Λίγα Sport, μπάλες ποδοσφαίρου, επαγγελματικές, ωραίες, να γουστάρετε, να νιώθετε Μισελ Πλατινί. Πάμε. Αλέξης Βούλγαρης, τελειώνει σε 143. Και ένας ακόμα. Νίκος Τζούμας, τελειώνει σε 7-59. Τα δώσαμε όλα σήμερα, κύριε. Τα δώσαμε και σήμερα όλα. Πάμε να φύγουμε.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and the mind. Corruption in the skies from this fucking. Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τρίνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο. Καλό ταξίδι, Τάκη, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των βιωτών. Η λύση της συνεργασίας με τον Ντέγιαν Λόβρεν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας χωρίζουν, θα είναι πάντα ένας φίλος στο μήνυμα της ΠΑΕ. Στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θέλουν να προχωρήσουν οι Θεσσαλονικείς. Κλεισμένος πρέπει να θεωρείται ο Λουστόν το επόμενο στόχος ο Χατζηδιάκος με τον οποίο εντείνονται οι επαφές. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει οριστικό ντίλ, βρίσκεται η περίπτωση Ντουάρτε για τους Πειραιώτες, σύμφωνα με τον Πορτογάλο ρεπόρτερ Βιέιρα. Πολύ κοντά ο Ρόκα, εμπόδια παρουσιάζονται στην περίπτωση του Σμαϊλόβιτ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Στάνιτ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός μέσος της Μπέτις Νέλσον Ντεόσα. Να ολοκληρώσουν την υπόθεση Γένσεν εντός της εβδομάδας θέλουν οι πράσινοι, με τον 30χρονο Δανό Χαφ να αποτελεί τον πρώτο στόχο. Η ενδιαφέρον του τριφυλιού για τον αμυντικό Χαφ της Φλαμέγκο Έρι Πούγλικαλ κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Βραζιλία. Ενεργοποιείται εναλλακτική λύση μετά την καθυστέρηση στην περίπτωση του Φαντρόγγελεν. Στην ελεύθερη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας νέας σεζόν. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ένωση με το Χαβιέρι Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση Μπαρίνοφ, δεν αποσχολεί ο Βίλιαν Σέχου που γράφτηκε στην Αλβανία. Πρόταση για τον Άλεξ Λού αναφέρεται πως έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτησή του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα και ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Europe ανοίγει το δρόμο για όλους, η Ευρωλίγκα παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Να πυροδοτήσει τη βόμβα με την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν θέλει Φενερμπαχτσέ, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκής Σαμπουτσιόγλου. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμη να κάνει το κόλπο γκρόσο και να πάρει από την Εφές τον Αμερικανό Άσο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Δεν είναι μια καλή μέρα η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια. Νομίζω μας ταρακούνησε όλους. Είχε τα θεματάκια του τον τελευταίο χρόνο, αλλά ποτέ δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια είδηση. Τι να πω, μόνο 54 χρονών ήταν. Τη γλίτωσε μια φορά τότε στο φοβερό εκείνο τροχαίο. Τη δεύτερη δεν τα κατάφερε. Έδωσε τον αγώνα, έδωσε τη μάχη του. Πάνω από ένα χρόνο μου λένε. Αιωνία του η μνήμη, θα τον θυμόμαστε, τον ξέραμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο ελληνικό ποδοσφαίρο που να μην ξέρει τον Τάκη Γκόνια, να ξέρετε, που ασχολείται με το ελληνικό ποδοσφαίρο. Μοναδική περίπτωση, φοβερός τύπος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω στις καρδιές των ανθρώπων που τον έχουν γνωρίσει να είναι πάντα παρόν ο Τάκαρος.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Θα κάνουμε σίγουρα και άλλες αναφορές και όταν έρθει ο Πανούτσος. Λοιπόν, εγώ να πω ότι 24η μέρα του Ιουνίου του 2026 είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαστε παρόλα μες τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Νέαρχος Χαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Ο κ. Πάντους εδώ στα Πέρξη Παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι στην παραγωγή και στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας.

0: Κοντά μας και η Νόβα. Η Νόβα που θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί πρέπει να σας πω ότι από την Νόβα έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε. Είμαι βέβαιος ότι θα σπεύσετε να το κάνετε. Δυνατότητες επικοινωνίας με το σταθμό κάμποσης. Δηλαδή υπάρχει το 2195-79-283-84-85, τηλεφωνικό κέντρο που είναι στην διάθεσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει κάποια απλά πράγματα, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μία από τις συσκευές σας. Αφού το κάνετε αυτό, περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, τον ιστότοπο του σταθμού, και αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιοφωνό live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει επιτρέπει να δείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από τη μία, όπου και αν βρίσκεστε, και από την άλλη να μας στέλνετε και μέσω αυτής της σελίδας μηνύματα. Στα οποία ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο, τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο. Τα χρησιμοποιούμε ωστόσο εδώ πέρα για τις θεματικές, προβληματικές συζητήσεις μας. Χθες έχουμε Μουντιάλ, έτσι, εμένα αυτή είναι η επικαιρότητά μου. Ξέρω ότι άλλοι περιμένουν μεταγραφές που γίνονται και μεταγραφές που δεν γίνονται, ζουν για αυτά το καλοκαιριάτικα. Εγώ όταν έχει Μουντιάλ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, χθες είχαμε διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια εκεί μακριά που γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε πρώτα απ' όλα, κατά κάποιο τρόπο, την πρώτη του Κριστιάνου Ρονάλντο, που δεν θα μπορούσε να λείπει από το πανηγύρι, που έγραψε το δικό του πολύ μεγάλο ρεκόρ. Γκολ σε 6 Μουντιάλ δεν έχει πετύχει κανένας και δεν ξέρω και αν θα βρεθεί κι άλλος να το κάνει. Διότι είναι δύσκολο να έχεις μια τέτοια καριέρα σαν του Ρονάλντο, μια καριέρα που να ξεκινήσει τόσο νωρίς, ήταν δεν ήταν 20 χρόνων όταν έπαιξε το πρώτο, και να πάει και τόσο. Τι 20 χρόνια, 18. 18 ήταν. Λοιπόν, και να πάει βέβαια και τόσο αργά, δηλαδή είναι τώρα στα 41, ας πούμε. Και έτσι μπόρεσε και έφτασε σε 6 παγκόσμια κύπελα, στα οποία δεν ήταν σε όλα καλός. Θα έλεγα ότι καλός ήταν μόνο σε ένα, στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι η ιστορία θα γράψει ότι έκανε κάτι το οποίο νομίζω όχι δύσκολα θα ξαναγίνει, αλλά δύσκολα θα το πλησιάσει κάποιος. Έχει κάνει και μια ωραία δήλωση ο Ιμπραήμοβιτς επί τούτου, που λέει ότι ο Ρονάλντο έχει βάλει γκολ 6-6 Μουντιάλ. Εγώ πήγα σε 2, λέει, και δεν έβαλα κανένα. Το Ουσμπεκιστάν ήταν χαμηλό εμπόδιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να πω ότι τα γκολ στο Μουντιάλ είναι γκολ στο Μουντιάλ. Είναι μια ειδική κατάσταση και δεν έχει σημασία σε ποιον τα βάζεις, σημασία έχει να τα βάλεις. Ο Ρονάλντο έβαλε 2, η Πορτογαλία έβαλε 5 στην ομάδα του Καναβάρο, που όπως και άλλες αντίστοιχες ομάδες είχε ένα ηρωικό πρώτο παιχνίδι, αλλά μετά δεν μπόρεσε να έχει την ίδια, ας πούμε, ένταση, την ίδια προσοχή, την ίδια στρατηγική. Παραδόθηκε στην Πορτογαλία το Ουσμπεκιστάν, ψάχνοντας απλώς ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, ένα γκολ της τιμής που δεν το βρήκε. Αυτό ήταν το μοναδικό χθεσινό γκολ, συγγνώμη, το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι με πολλά γκολ, διότι στα άλλα ή δεν είχαμε γκολ, όπως συνέβη στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα, ή είχαμε μόλις ένα γκολ, πολύτιμο γκολ βέβαια, και για την Κροατία, που κέρδισε και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης, που θα κριθεί η πρόκριση της τελευταία αγωνιστική, αλλά και για την Κολομβία, η οποία κέρδισε και αυτή τα χαράματα με γκολ του Μουνιώθ πάλι, 1-0, και πέρασε. Αλλά έχει μπροστά της ένα παιχνίδι με την Πορτογαλία, όπου οι δύο θα σκοτωθούν για την πρωτιά στον όμιλο, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συνέχεια. Δεν είναι μόνο να περάσεις, είναι και σε ποια θέση θα περάσεις. Αυτό το οποίο εν προκειμένου μετράει. Για τον γκολ της Κολομβίας, που είμαι σίγουρος ότι δεν το είδατε, για το μάτς της Κολομβίας με το Κονγκό, θέλω να πω ότι είναι από τα παράξενα αυτά παιχνίδια που μια ομάδα πετυχαίνει 4 γκολ συνολικά, αλλά μετράει μόνο ένα. 2 ακυρωθήκανε από το VAR για θέσεις offside, πραγματικά για το ελάχιστο. Με τα παλιά προ VAR θα μέτραγαν και τα 2 γκολ αυτά. 1 του Ντίαζ ακυρώθηκε για ένα φάουλ, το οποίο εγώ βλέπω, ξαναβλέπω τη φάση, φάουλ δεν μου φαίνεται ότι είναι, αλλά έτσι έκρινε ο διαιτητής, έτσι αποφάσισε, και Η Κολομβία κέρδισε μόνο με 1-0. Δεν θα είχε καμία διαφορά βαθμολογικά ακόμα και αν είχε κερδίσει με 4-0, διότι έχει προκριθεί και διότι θα πρέπει για να κάνει αποτέλεσμα να μην χάσει από τους Πορτογάλους την τρίτη μέρα, την τρίτη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα, έτσι. Βέβαια, το μεγάλο μάτς το χθεσινό, η είδηση της χθεσινής βραδιάς είναι οι απορίες που προκαλεί η Αγγλία. Όχι σε μένα. Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι μπορούν να κερδίσουν την συγκεκριμένη διοργάνωση και το πάω λίγο και δια της ατόπου απαγωγής που λένε. Δηλαδή δεν βλέπω άλλον ο οποίος να μου κάθεται καλά ως σενάριο. Δηλαδή αν δεν το πάρουν οι Άγγλοι, ποιος θα το πάρει? Οι Γάλλοι θα είναι ξανά στον τελικό τρίτη φορά? Μιλάμε για πράγματα που έχει κάνει η Βραζιλία του Πελέ και κανένας άλλος. Η Βραζιλία τωρινή του Αντσελότη δεν με πείθει. Η Αργεντινή έκανε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, αλλά σκοράρει μόνο ο Μέση και δεν νομίζω ότι ο Μέση θα μπορέσει να πάρει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο ως αποκλειστικός και μοναδικός πρωταγωνιστής, και αυτά μου φαίνονται απίθανα πράγματα. Οι Ισπανιόλοι καλοί είναι, αλλά εξαρτημένοι κομμάτι από τον Γιαμάλ που είναι παιδάκι ακόμα, θα είναι πάρα πολύ καλοί στο επόμενο Μουντιάλ, αυτό που θα διοργανώσουν. Οι Πορτογάλοι έχουν τον Ρονάλντο και αυτό τα λέει όλα. Θέλω να πω ότι από όλες αυτές τις ομάδες οι Άγγλοι μου φαίνονται πιο έτοιμοι από ποτέ. Αλλά τους είδα χτες με την Γκάνα, 70 λεπτά ένα σουτ, 75 λεπτά ένα σουτ, λίγα πράγματα. Κυρίως είναι ενισχυτικό ότι η Αλεπού, αυτή η Γέρη και Αλεπού καιρός, με 2-3 απλά πραγματάκια τους ξεδόντιασε επιθετικά. Δηλαδή έβαλε ένα παίκτη να κυνηγάει τον Κέιν και μακριά από την περιοχή, όταν βγαίνει από την περιοχή για να είναι και δημιουργός. Δεν μπορούσε ούτε να στρίψει χτες. Έχασε την καλύτερη ευκαιρία της Αγγλίας στο τέλος, αλλά όταν είχε στρατοπεδεύσει στην περιοχή, όπως και πολλοί άλλους κόσμος. Έβαλε ένα παίχτη να παρακολουθεί τον Μπέλιγχαμ όταν αυτός έβγαινε δεξιά, όπως συνηθίζει, και έναν δεύτερο να έχει το μυαλό του όταν αυτός πατάει στην περιοχή. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο τα λέω εγώ, είναι πολύ πιο εύκολα όλα αυτά. Και με μια άμυνα συμπαγέστατη και χωρίς βέβαια μεγάλες επιθετικές βλέψεις, γιατί η Γκάνα μπορεί να τελείωσε το μάτς χωρίς να έχει κάνει σουτ στην αντίπαλη εστία. Είχε μια-δυο ευκαιρίες, μια-δυο αντιπιθέσεις, δύο ξεδιπλώματα, αλλά έπαιζε άμυνα για τον Ισοπαλία που της έφτανε για να προκριθεί. Είναι λίγο ανησυχητικό για τους Άγγλους αυτό, γιατί με τέτοια ακριβώς λογική θα αντιμετωπίσουν εθνικοί Αγγλές και άλλες ομάδες. Και άλλες. Η Γκάνα βέβαια είναι από τις πιο αθλητικές ομάδες, από τις πιο δυναμικές ομάδες, από τις πιο τρεχαλιτζίδικες ομάδες που έχω δει σε αυτό το τουρνουά και θα είναι κακός μπελάς για όλους. Αλλά αν φτάνει αυτό για να την περιορίσει στην Αγγλία, δεν ξέρω. Οι Γερμανοί στη δική τους ανάλογη δυσκολία κέρδισαν με 2-1 και στο τέλος. Οι Γάλλοι στη δική τους ανάλογη δυσκολία απέναντι στη Σενεγάλη γύρισαν το μάτς θεαματικά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν μια νίκη εύκολη. Όπως εύκολα θα δώσω εγώ και πάσα στον έρχο για ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Και η Γερμανία έχει παίξει 3-4 τελικούς. Έχει δίκιο, φίλε. Αλλά μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία γίνονται, ξέρω εγώ, μια φορά στα 100 χρόνια. Τα καταφέρουν οι Γάλλοι. Δύσκολο. Έχασε και ο Ντεσάν τη μητέρα του, πατέρα του. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και θα τους αφήσει για να πάει στη Γαλλία για την κηδεία. Είναι και αυτό ένα θεματάκι, να το ξέρετε. Δεν είναι καθόλου απλά αυτά. Και έχουν μπροστά τους και ένα μάτσι Γάλλοι με την Νορβηγία, το οποίο δεν είναι και το πλέον απλό. Στεναχωρέθηκες για τον Ντάκαρο, λένε. Φυσικά και στεναχωρέθηκες για τον Ντάκαρο. Κάνεις πλάκα τώρα. Φοβερός τύπος. Φοβερός πραγματικά. Δηλαδή, είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις που δεν το πιστεύεις. Γιατί το ξαναλέω, όταν ένας άνθρωπος γυρίσει μία φορά από τον άλλο κόσμο, όπως είχε γίνει τότε που είχε εκείνο το τρομερό δυστύχημα, το φοβερό. Λοιπόν, λες, εντάξει, αυτός είναι πια super hero, ρε παιδί μου. Δεν θα πάθει τίποτα. Και ο Γκόνιας ήταν και τέτοια περίπτωση που σε έπιθε ότι δεν φοβάται τίποτα. Τη μητέρα το έχασε ο Ντεσάν. Ναι, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, για την Ολλανδία λέει δεν έχει πει τίποτα. Ναι, για την Ολλανδία δεν έχω πει τίποτα, γιατί για την Ολλανδία δυσκολεύομαι να πω το παραμικρό. Δηλαδή, με τους Ιαπωνέζους δεν μου άρεσε. Με την Σουηδία κέρδισε με 5-1, αλλά είναι λίγο μαγική εικόνα. Υλικό έχει, άμυνα τους είναι έτσι και έτσι, αλλά είναι και ομάδα η οποία δεν είναι απαραίτητο να μην δεχτεί γκολ για να κερδίσει. Δηλαδή, είναι ομάδα που δεν έχει κανένα πρόβλημα να κερδίσει 2-1, να βάλει ένα γκολ παραπάνω, ας πούμε, από τον αντίπαλο. Αλλά θέλω να τους δω. Γίνονται και εκεί τα θαυματάκια, έτσι. Δηλαδή, εμφανίζονται παίκτες που γίνονται ήρωες μιας βραδιάς. Μου μοιάζει λίγο με τη Γερμανία η Ολλανδία αυτή τη φορά. Θέλω να πω δηλαδή καλές ομάδες, αλλά δύσκολα στα μάτια μου θα κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Και πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτούς τους δύο πρώτους γύρους, δύο πρώτες αγωνιστικές, έχουν μικρύνει για μένα και οι πιθανότητες της πολύ μεγάλης έκπληξης που εγώ περίμενα. Διότι δεν βλέπω κανένα να στραβοπατάει από τα φαβορί. Δηλαδή, δεν δυσκολεύομαι να φανταστώ ποιος μπορεί να μην κερδίσει τον όμιλο. Υπάρχουν πιθανότητες να μην κερδίσουν τον όμιλο και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Πορτογάλοι. Αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο και οι Βραζιλιάνοι, που απόψε μάλιστα νομίζω θα κριθεί το πράγμα. Λοιπόν, αλλά μου φαίνεται ότι στο τέλος όλοι θα τα καταφέρουν. Και θα τα καταφέρουν γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ένα μουντιάλ όπου οι σπουδαίοι παίκτες, οι μεγάλοι σολίστες για την ώρα κάνουν τη διαφορά. Και τέτοιους έχουν μόνο οι πολύ μεγάλες ομάδες. Και οι άλλες ομάδες, αυτές οι υποψήφιες για εκπλήξεις και τα λοιπά, έχουν πολύ καλούς παίκτες. Το συζητάω. Αλλά είναι άλλο πράγμα ο Σαϊμπάρη, άλλο πράγμα ο Εμπαπέ. Είναι άλλο πράγμα να περιμένεις, ας πούμε, ότι θα κάνουν το τέλειο τουρνουά οι Ιαπωνέζοι. Και άλλο να περιμένεις ότι οι Ισπανοί, ας πούμε, θα βελτιωθούν και θα

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποίησεων εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο εμπόριο, στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, καθώς και υπαλλήλων των περιφερειών. Αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου, στην Πειραιώς προς τα Χαυτεία, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του σήμερα τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττασης Αμερικής. Πτώση κατά 1,74% στα 75,7 δολάρια. Το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γιόνιας. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
4: Medium rare.
3: Αμέσως, μωρό μου.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς
1: είμαστε. Καλά, μια χαρά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τις χάσαμε τον Κόνια, ρε εσύ. Πολύ θανατικό να πούμε. Το Κλονόπουλο χτες.
1: Πολύ μικρό, είναι και μου και το Κλονόπουλο, μπράβο.
0: Ναι, τον Κλονόπουλο τον
1: έπρεπε. Μου στείλανε μήνυμα, μου λένε φου. Ναι. Ήταν και οι δύο χτες. Και οι δύο μικροί.
0: Πολύ μικροί.
1: Ο Κόνιας 54.
0: 54 και ο Τιφάνης κάπου τόσο.
1: Κάπου τόσο και εγώ τον υπολογίζω.
0: Κάπου τόσο και ο Τιφάνης ήταν. Ο Τιφάνης του πάλεψε καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
1: Λε.
0: 12 κάπου εκεί. Πάρα πολύ καιρό.
1: Είχε καρκίνο.
0: Καρκίνο, ναι, στον πνεύμονα. Ο
1: Γκόνιας άγνωστο.
0: Γκόνιας καρκίνο στο κεφάλι είχε κάνει επέμβαση. Αυτό τουλάχιστον ξέρω πριν από κάνα χρόνο. Λέγανε ότι είχε πάει καλά γενικά. Δεν ξέρω τώρα αν λεπτομέρειες δεν έχω. Αν είχε προκύψει κάποια.
1: Δεν
0: παίζει κανένα ρόλο. Ποια είναι. Αλήθεια είναι. Ο Γκόνιας ήταν φοβερός τύπος. Και ο Κλονόπουλος, εντάξει. Αλλά ο Γκόνιας δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, ναι. Πολύ μικρός.
0: Πραγματικά. Και έχω και μία από τις πιο αγαπημένες μου ιστορίες με Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι με τον Γκόνια. Που μπορώ να την πω εις μνήμην. Που παίζει στον. Αν θυμάμαι καλά, στον Πανηλιακό.
1: Ναι.
0: Πανηλιακός έχει σέντερφορ τον Μπάρνιακ τότε.
1: Μπάρνιακ από όλου να σε έχει πάει και στον Πανηλιακό.
0: Έναν μπροστά ή τον.
1: Κάποιον
0: ένα σέντερφορ καλό ρε παιδί. Ναι. Ένα ψηλό να πούμε, ένα γερό παιδί. Κάποιο θα το θυμηθεί. Λοιπόν, και ο Τάκης ήθελε, ξέρεις, όλα να γίνονται.
1: Ένα Πολωνό είχε κάτι τέτοιο.
0: Ένα Πολωνό, ναι, ένα Πολωνό. Και λέω τον Μπάρνιακ, το έχω μπερδέψει.
1: Ναι.
0: Κάποιο θα τον θυμηθεί να τον στείλει. Ο Τάκης είχε αυτή την τρέλα και όταν ήταν παίκτης, δηλαδή ήθελε να είναι όλα να γίνονται με μέθοδο. Να πάρει την μπάλα αυτός δηλαδή.
1: Να περνάει μπάλα από τα πόδια.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή να κατεβούμε, να παίξουμε, να πούμε, να πάρω εγώ την μπάλα, να γίνει η κίνηση, να κάνω εγώ το αυτό. Δηλαδή έτσι, αυτό ήταν η.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το καταλάβαινε το. Ναι. Το ποδόσφαιρο. Και ξεκινάει το μάτς, εκείνο το μάτς του Πανηλιακού. Τα ταινές, τα προπονητές, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Βαθιά παλιά.
1: Ναι.
0: Φεύγει ο σέντερφορ, γκολ 1-0. Πανηγυρίζω όλο το γήπεδο, παίχτες, αγκαλιά, όλοι γυρίζω. Τάκης στον πάγκο. Έλα, βγάλε με σε παρακαλώ τώρα.
1: Ναι. Βγάλε με. Αλλαγή.
0: Αλλαγή. Δεν είναι εγώ να πέσω εδώ πέρα. Θεούλης.
1: Ναι. Και το εγώ άλλο. Θυμάμαι με τον Καραπιάλη το φάουλ.
0: Α, μπράβο, και τον
1: φάουλ.
0: Δεν είναι μόνο ο Καραπιάλης, είναι δύο-τρεις. Έχει...
1: Ο Καραπιάλης κρατάει την μπάλα εκείνη τη στιγμή.
0: Παίζει στον Ολυμπιακό. Ναι. Υπάρχει μάλιστα.
1: Μόλις έχει έρθει, είναι πρώτη του χρονιά.
0: Ναι, υπάρχει μια τρέλα του Αλέφαντου.
1: Ναι.
0: Να κάνει τον Γκόνια λίμπερο. Να τον βάλει να παίζει, ναι, να τον βάλει να παίζει κεντρικός αμυντικός ή ξέρω εγώ μπροστά την άμυνα κάτι για να δίνει, ας πούμε, την πρώτη πάσα που παίζει. Και ο Γκόνιας καταλαβαίνει τώρα δεν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και θέλει να δείξει, να πούμε. Και μπαίνει σε αυτό το μάτς. Νομίζω πρέπει να υπάρχει το κυπέλλο Ελλάδος.
1: Είναι αρχή τη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ελαφριά συννεφιά για το θυμάμαι σε τη σκηνή. Ναι.
0: Και έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση ο Ολυμπιακός. Όπως έχει Καραπιάλη, ξέρω εγώ, Εστάι. Έχει του κόσμου.
1: Όχι, Εστάι πάει λίγο πίσω.
0: Νομίζω και η χρονιά είναι.
1: Μπορεί,
0: όχι, μπορεί, αλλά, εκεί μέσα, από πάση περιπτώσει.
1: Καραπιάλη σίγουρα.
0: Καραπιάλη σίγουρα. Γιατί έχει ο Καραπιάλης έχει πάρει την μπάλα. Και είναι οι δύο-τρεις αυτοί οι οποίοι συζητάνε, να πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς θα γίνει η κομπίνα, βάζουν την μπάλα κάτω. Παίρνει φορά ο Τάκαρος μόνος του.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι 20 χρονών τότε, κάτι τέτοιο.
1: Μόλις έχει έρθει
0: το. Ναι, είναι ταλέντο. Η μπάλα πήγε ξανά το Καραϊσκάκι. Τον κοιτάνε όλοι. Και κάνει με το χέρι, λέει εντάξει, φίλα, πάτε παιδιά, φύγετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Φοβερή τέτοια. Και μετά όταν γίνεται προπονητής. Και εκεί ήταν, ξέρεις, πολύ θεαματικός.
1: Εγώ θυμάμαι στη Γλυφάδα ότι είχε πάει.
0: Ναι.
1: Προπονητής που άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε πάει στην Κύπρο έναν καιρό, είχε πάει στην Καλυθέα έναν καιρό, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να τα δούμε αυτά τώρα. Δεν θυμάμαι απ' έξω. Αλλά θυμάμαι.
1: Είχε αποφασίσει ότι κάνει κάτι εντελώς ριζοσπαστικό.
0: Μπράβο. Ναι, μου τα έχει πει αυτά. Όλα. Έχει μελετήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
0: Και έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα του που είπα και αλήθεια. Δεν, είναι,
1: ναι,
0: δεν το κρίνω. Απλά είχε μια πρωτοτυπία. Δηλαδή ότι όλα γίνονται στη βάση κάποιων σινιάλων που οι παίχτες ανταλλάσσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τα χρησιμοποιούν σε συστημένες φάσεις, αλλά και μέσα στο παιχνίδι κανονικά. Ναι. Δηλαδή ότι γίνονται όπως ας πούμε στο μπάσκετ. Δηλαδή ότι δείχνει την κομπίνα που πρέπει να ακολουθήσει. Και έχει, ας πούμε, ο Γκόνιας προσπαθεί να κατηχήσει την ομάδα του να κάνει αυτού του τύπου. Το παιχνίδι, δηλαδή ένα παιχνίδι με οργανωμένες κομπίνες, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι είχε και κάποια θεαματικά αποτελέσματα, είχε βέβαια και τις κακές του στιγμές, ας πούμε. Δηλαδή είχε ξεκινήσει με όχι τον καλύτερο δυνατό τρόπο. είχε γίνει το Έλα να δεις.
1: Ποιος την είχε πάρει τη λιβάδα, ο Βερτί, ο Ρέστης.
0: Ο Ρέστης, ναι, ναι. Ο Ρέστης.
1: Μπράβο. Την είχε πάρει ο Ρέστης, μεγάλα σχέδια τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εντάξει, δεν ευωδόθηκα να σου το πω έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε είναι και ένας από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές που είχε πάει στο εξωτερικό, θυμίζω, στη Sporting Gijón.
1: Ναι.
0: Είχε πάει και λίγο στην Ιταλία.
1: Όχι, παλιά τον βάζεις εσύ. Δεν είχε πάει, δεν είναι τόσο παλιός. Από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν το πιο κοινό πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι νομίζω τόσο πριν, αρχαίος.
0: Πριν το 2004 είχε πάει.
1: Σίγουρα πριν το 2004.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει να έχει πάει γύρω στο ξέρω πόσο, να πω, τέλη 90.
0: Εγώ νομίζω αρχές του 2000.
1: Αρχές του 2000, 2000, ναι. Δεν είναι, γιατί εσύ τον έβαλες με τον Εστάι, τον έχεις προχωρήσει λίγα πίσω.
0: Σαν παίκτη, όχι σαν προπονητή.
1: Ναι, ρε,
0: ναι, σαν παίκτη, ναι, ναι. Τον είχα, όχι τον Εστάι, εντάξει, ίσως.
1: Ναι, πήγαμε λίγο πίσω.
0: Ναι,
1: ναι. Πήγε στο εξωτερικό, ναι, όλο το πράγμα. Σε γενικές γραμμές ήταν ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Πολύ.
1: Παίκτη.
0: Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν όλα πολύ ιδιαίτερα, ρε παιδί μου. Και τελικά έφυγε και πολύ νέος, να πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να πω.
1: Άλλο.
0: Άλλο τίποτα. Και, μια και το, ναι. Να πω και κάτι για το Γκλονόπουλο. Για το Φάνη.
1: Ναι, φέρε.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Το παρατσούκι του Γκούφι.
0: Ο Γκούφι, ναι. Φίλος και του Πέτρου Κόκαλη και του Γιάννη Μαρτινογιάννη.
1: Και του Πιλάβιου.
0: Και του Πιλάβιου, ναι.
1: Ναι.
0: Περισσότερο από τους τρεις, νομίζω του Γιάννη Μαρτινογιάννη. Νομίζω.
1: Ναι, του Μαρτινογιάννη ήταν. Ήταν παιδί του Μαρτινογιάννη. Δηλαδή, ξέρεις. Συνεργάτη του Μαρτινογιάννη.
0: Και είχαν πάει και σχολείο μαζί τώρα.
1: Είναι όλοι από το
0: ίδιο. Όλοι,
1: είναι
0: όλοι από το ίδιο από το Μωράιτ. Είναι όλοι.
1: Πρέπει να είναι κολέγιο.
0: Είναι κολέγιο, κάτι τέτοιο. Και έκανε. Έγινε, ήταν από τους πρώτους, ας πούμε, μάνατζερ, ατζέντες στο boom του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: γιατί υπάρχει παλιά.
0: Έχει φέρει τον Τζοβάνι, αν θυμάμαι καλά. Ήταν στη μεταγραφή του Τζοβάνι ο Κλωνόπουλος.
1: Και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι και με τον Πέτρο, έκανε προσωπικά.
1: Ναι,
0: σχέση και έκανε,
1: ναι,
0: βέβαια. Ναι, ναι.
1: Ανήκει στην κατηγορία των Golden Boys.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ήταν Μπαλτάζαρ, να πάμε να πούμε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μύκονο.
0: Μπουζούκια.
1: Μπουζούκια.
0: Πολλά.
1: Σωστό.
0: Πάντα ωραίο στις γυναίκες. Το Φάνη,
1: ναι.
0: Πρέπει να πω.
1: Ωραίο στις γυναίκες με το Φάνη. Μια χαρά, ωραίο παιδί ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, ήταν από αυτούς οι οποίοι οικονομικά δεν ανήκαν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή την Παρτινογία προφανώς, ούτε και την ενδιάμεση, ας πούμε. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν ο περίγυρος, να σου το πω έτσι.
0: Ναι. Και είναι και αυτή. Εγώ το πιστεύω, δηλαδή στο Φάνη το πιστεύω πολύ, αυτή η κολοτέτια, να πούμε, που σε τρώνε με τα μάτια. Τον φάγανε με τα μάτια. Λέει, τον καιρό.
1: Επιστήμη.
0: Εντάξει, ναι, τι να πω. Τον καιρό που με σουρανούσε.
1: Ναι.
0: Λέγαν όλοι, να πούμε, ότι. Που έφερε το Βλάοβιτς, ξέρεις, που έφερε,
1: ναι,
0: δηλαδή, τον Ασάνοβιτς. Λέγανε.
1: Φύγε, Φάνη, φέρε.
0: Ναι, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, μερικοί τι τύχη έχουν, ναι, να πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, ρε παιδί,
0: πάει, ξέρω εγώ, με το.
1: Ήταν καλοπροαίρετο παιδί.
0: Φοβερός.
1: Δηλαδή δεν ήταν, δεν στράβωνε εύκολα.
0: Φοβερός.
1: Πρέπει να είναι σε κάτι απίστευτα πάρτι στην Μύκονο που ξέρω να, mm-hmm. έχει, να mm-hmm. μετέχει. Mm. Αν θυμάμαι καλά, και φίλος του Καραχαλιού.
0: Βέβαια.
1: Του Νίκου.
0: Βέβαια. Και καλή μπάλα έπαιζε, ξέρεις. Λένε.
1: Λένε.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Λένε, δηλαδή. Πολύ καλά με το Φάνη έχει κάνει πολύ παρέ και λόγω, ας πούμε, συνύπαρξης σε ωραία mm-hmm. μαγαζιά κτλ. Ο Κωνσταντός.
1: Ναι, λογικό.
0: Από τον οποίο έμαθα και ότι πέθανε εγώ. Τον Κώστα το έμαθα. Λοιπόν, αλλά ήταν και αυτός έτσι μια πολύ ωραία. Πολύ ωραία περίπτωση, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία περίπτωση.
1: Οκ, okay, φιλέ.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
14: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: bwin Sport FM 94,6.

0: Νίκος Αθανασίου, από τη μακρινή Ολλανδία μάλλον.
1: Γεια σας φίλε μου Αντώνηδε, τι κάνετε?
0: Όπου έχει
1: καλά
0: πάρει προφορά, όπως οι Αμερικάνοι είναι.
1: Ο νέαρχος είναι...
2: Νέο νέαρχος.
0: Πώς το κατάλαβες, από τη μουσική, ε?
1: Από τη μουσική, μπορεί να μου θυμίσει εγώ το τραγούδι, γιατί να
2: πέρα. Water Boys.
1: Water Boys είναι.
0: Είναι Water Boys.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα το βρω.
0: Κάτι με εσύ είναι ο μεγάλος δίσκος, λέγεται.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το βάλω και στο YouTube, θα τα βρω. Λοιπόν, πάμε...
2: Fisherman's Blues. Και ο δίσκος και ο τραγούδι.
1: Ναι. Τέλεια, να είστε καλά.
0: Και ο δίσκος...
2: Νομίζω και ο δίσκος λέει φυσικά. Μπορεί να μου κάνει λάθος.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Όσο επιστρέφωσα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με τα μεταξικά για να πάω μετά στα προπονητικά.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Νούμερο 1. Ο Ντεφράι περιμένει ο Παναθηναϊκός στην υπογραφή του. Δεν υπάρχει ανησυχία. Φαίνεται το θέμα είναι καθαρά τυπικό. Το λέω γιατί έχουν περάσει μέρες. Μπορεί να υπάρχει κόσμος που ανησυχεί. Από τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό δεν ανησυχούν, δεν ανησυχούμε ούτε κι εμείς. Λοιπόν. Από εκεί και έπειτα υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα στην Ισπανία ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τον Κολομβιανό μέσω της Μπέτης, τον Ντεόσα, έτσι, Νέλσον Ντεόσα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω ότι όντως ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά δύσκολη, επιπέδου Γένσεν θα μπορούσα να πω. Ένα παιδί το οποίο έπαιξε αρκετά παιχνίδια πέρσι στην ομάδα του Πελεγκρίνη και τέθηκε εκτός συνόλου καθώς σύμφωνα με τα ισπανικά μίντια είχε σχέση με τη μεγαλύτερη κόρη του Χωακίν. Ο Χωακίν είναι ένας legend της Μπέτης και σύμβουλος της διοίκησης του συλλόγου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τέθηκε εκτός ομάδας και ψάχνει Μπέτης να βγάλει άκρη, να τον δώσει κάπου, δεν είναι θέμα αγωνιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Παναθηναϊκός έχει δει μια ευκαιρία, όμως ξαναλέω είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Ακούς το ωραία, ακούς κάρπετ.
2: Ναι, ακούω, ακούω.
0: Άμπραβο, έτσι.
1: Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο πιο παλιά. Απλά αυτό δεν το είχε
0: γράψει. Και με κόρη αλλού, για λέγε.
1: Ο Καρλίτος, αν τον θυμάστε,
0: κάνεις πλάκα.
1: Έπαιζε σε μια ομάδα εκεί στην Αραβία, τώρα δεν θυμάμαι ποια ομάδα, όσο σας μιλώ θα ψάξω να την βρω. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Και ο Μπότο εκεί τον αφήσε ελεύθερο και τον πήρε ο Παναθηναϊκός γιατί υπήρχε ο μύθος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν
0: είναι. Ναι, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αν είναι αλήθεια.
1: Τα έπλεξε εκεί με κάποια ξαδέρφη, θεία, ανιψιά.
0: Του σε είχε.
1: Του σε είχε, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Φίλε, αν ήταν έτσι, θα γυρνάει ο Καρλίτος.
0: Ναι, θα γυρνάει και θα του λείπει.
1: Μπορεί να πρόλαβε να γυρίσει. Στην Αλουάχτα ήταν.
0: Στην Αλουάχτα.
1: Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός ελεύθερο. Πότε ήταν αυτό, το 2020, που περάσαν 6 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, και όσον αφορά την περίπτωση του Ματίας Γένσεν, δεν υπάρχει φως αυτή τη στιγμή. Οι απαιτήσεις του Δανού Μέσου είναι εξωπραγματικές και όταν βλέπεις μια τέτοια αντιμετώπιση συνήθως καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής δεν ψήνεται να έρθει στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Λεφτά, προφανώς ελπίζω ότι να ζητάει.
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ έτσι, καλή εκκίνηση μεταγραφική, αν βάλουμε κάτω τα ποσά είναι 4 για τον Καμαρά, σωστά, 3 συν, θα λέω έτσι τώρα για τον...
0: 4 για τον Καμαρά, πού πηγαίνουν τα 4?
2: Στην ομάδα.
1: Σαρλερουά, όλα λέω τα λεπτά που είναι σε συλλόγους.
0: Ωραία. Ωραία.
1: 3 πλάς, κάνει ποτέ δεν θα μάθει στο Λεβαδιακό για τον
0: Τσάπρα. Βάλτε το 3 πλάς και εγώ το λέω, 3 πλάς.
1: 7. Ναι, και 2,8 στο Μπαρτσελόνα για τον Ινάκη Πένια. Είναι μάνι ένα δεκάρικο.
0: Λιγότερα δώσαμε στην Μπαρτσελόνα από το Λεβαδιακό, ναι. Ναι. Τι γελάς με το Λεβαδιακό. Δεν σέβεσαι την ιστορία.
1: Όχι, ρωτάω με τον παραλληλισμό.
0: Ευχαριστώ. Κράτησε κανένα ποσοστό ο Κομπότης.
1: Ναι, κράτησα.
0: Αυτά θέλω.
2: Πάντα.
1: Κανείς δεν ξέρει το ακριβές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός πάνε μάνι έχει δώσει ένα δεκάρικο. Θέλω να πω, παιδί μου, ότι δεν υπάρχει θέμα οικονομικό που ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το καλύψει. Έχει βγει στην αγορά
0: δυναμικά.
1: Μπράβο, απλά τα χρήματα που ζητά αυτή τη στιγμή ο Δανός είναι πέρα και από την πραγματικότητα
0: τη
1: large που έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, τα δικά του.
0: Τι ζητάει εσύ, σε ρωτάω κι εγώ.
1: Το κακό σε αυτή την περίπτωση, παιδί μου, είναι ότι μέχρι στιγμής ο παίκτης δεν είναι ψημένος να έρθει. Ξαναλέω, τι θα γίνει αύριο.
0: Πόσα, να τρομάξω, κάνουμε να τρομάξω.
1: Θα κάνω τρομάξεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω, έπρεπε να σου κάνω μπού τώρα, αλλά δεν είναι σενάριο.
0: Γιαγκούλα που έλεγε ένας φίλος. Α, γιαγκούλα. Λοιπόν, Ναι.
1: Το θέμα, Αντώνη, ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τον Παναθηναϊκό σαν μια προοπτική και σαν μια λύση στην καραβιά του, περιμένοντας άλλα πράγματα. Αν αυτά τα άλλα πράγματα δεν έρθουν, και αν ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε.
0: Και σου λέει ένα τρελό νούμερο, αν μου το δώσουν.
1: Μπράβο, αυτό. Ωραία. Το κρατάμε ανοιχτό, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Okay. Δεν είναι πολλές πιθανότητες, αλλά είναι πάντα μια ανοιχτή υπόθεση. Τώρα, στον αφορά τον Βαντρόγκελεν, εκεί ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να κοιτάζει και άλλου στόπερ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν αποκλείω να γίνει κάτι διαφορετικό στο τέλος της ημέρας. Δεν αποκλείω να φορέσει την πράσινη φανέλα, γιατί το παιδί πιέζει πάρα πολύ και θέλει να έρθει στο τριφύλι.
0: Μέχρι στιγμής απαιτήσεις από
1: τον σπορ είναι στο Θεό. Είναι 8. Πολύ ψηλά. Είναι εκτός πραγματικότητας, κανονικής πραγματικότητας, εκτός.
0: 8.
1: Αν πρέπει να είναι κοντά 6-7 εκατομμύρια ευρώ πάνω, okay. Δεν θέλει να
0: δώσει
1: ένα τέτοιο ποσό. Αν χαμηλώσουν κάπου κοντά 4-5, πιστεύω θα μπορούσε και.
0: Ποιος διαπραγματεύεται, Στεφανός Κοτσόλης.
1: Ο Στέφανος Κοτσόλης. Ναι, και ο Μπαλντίνη είναι ενεργός στη διαδικασία. Νομίζω αυτό είναι το δίδυμο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και τις επαφές και πώς κινεί το Παναθηναϊκός και. Έχει πάντα ο Ράστοντερ και εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει έτσι λίγο να πατήσει τον γκάζι. Και πάμε τώρα στα προπονητικά.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, ομιλία. Βασικά είχαμε τρεις διαφορετικές ομιλίες του Μισρούπ, αλλά αυτή στο τέλος είχε να κάνει ξεκάθαρα με την νοοτροπία και με το mindset που λένε και στο χωριό μου που θέλει να έχει η ομάδα του. Γιατί σε ένα έτσι διπλό που έπαιξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, έβλεπε, ξέρεις, κάποιους παίκτες λίγο όταν έτρωγαν μια κλωτσιά να πιάνουν το πόδι τους και να βγαίνουν εκτός παιχνίδι, εκτός παιχνιδιού, συγγνώμη. Μπορεί να βλέπε κάποιον άλλον να ψηλο, ξέρεις, έχει μια κουβέντα με ένα συμπαίκτη γιατί έδωσες εκεί την μπάλα και όχι αλλού. Και πότε τους έχει πει έτσι, κάποιες ωραίες ατάκες, να τις πω πάρα πολύ γρήγορα. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, σας ρωτάω, θέλετε να φτάσετε στην κορυφή. Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πεισμένο μάτι. Να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονάχα για την κορυφή. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Και τους είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι δεν θέλω να σας βλέπετε μια στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι το χρόνο και τις κινήσεις σας. Αυτά όχι στην ομάδα μου. Δεν θέλω ποτέ την ομάδα μου να βλέπω να
0: πέφτει.
1: Εναντίον 11. Ναι, και Τσαμπουκάς και η φωνή του πολύ δυνατή. Πώς το λέγατε παλιά, Αντώνη, Στεντόρια, καλά το λέω.
0: Στεντόρια το λέγανε πολύ παλιά. Η αρχή ο Περικλής το λέγανε. Δεν είμαι τόσο παλιός, λέγε.
1: Ναι, πολύ ενεργός, πολύ μέσα στην προπόνηση. Γιατί υπάρχουν προπονητές, ξέρεις, που επιλέγουν να δώσουν αυτό το ρόλο στον πρώτο του βοηθό. Και πολύ ευθύς, ειλικρινή.
0: Θεαματικός,
1: Και to the point. Ναι, για μας εδώ είναι. Δίνει ωραίο ψωμάκι.
0: Με ποιον μοιάζει από τις προηγούμενες.
1: Μοιάζει με κανέναν. Ποιον μοιάζει. Κοίταξε να δεις. Σε αυτούς που έχω έρθει εγώ και έχω δει, δεν μοιάζει με κανέναν.
0: Κανένα.
1: Από αυτούς που έχω ακούσει ιστορίες από τους παλιότερους και λίγο δεν τον πρόλαβα. Ναι, τον κάτω αλλά σε πολύ πιο light και πολύ πιο πολιτισμένο. Καλά, ο Τενκάτ έχει πει την ισορρητή ατάκα. Στο σημάδι την έχει πει. Του λέει chicken without head.
0: Τρέχει γύρω γύρω στο γήπεδο.
1: Ναι, στα πλάι λέει
0: κάτι τέτοιο.
1: Αυτό ήταν. Έχει βάλει σε κάτι πέναλτι τρεις θερματοφύλακες κάτω από την εστία.
0: Ωραία.
1: Έχει βάλει τον Γκάρα να κάνει το σερβιτόρο σε ένα δείπνο της ομάδας επειδή έχασε σε ένα εσωτερικό διπλό. Έχει τσακωθεί με τη μισή ομάδα όταν κάτι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Απλά είναι πολύ ενεργός.
0: Με το δικό του μοναδικό στυλ.
1: Τις φωνές με το δικό του τρόπο. Να πω για το τέλος και θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει με αυτό. Στην οικογένεια Οδυτάκη και η γκονιά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά σοκαριστικό. Δεν είχα ιδέα ο άνθρωπος. Αν
0: ούτε εγώ.
1: Κάποιο λούκι, αν είχε κάποιο πρόβλημα, τι έχει συμβεί.
0: Ναι, δεν έχουν ανακοινώσει.
1: Πάρα πολύ κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι από τη ζωή.
0: Έγινε.
1: Αυτά. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτιβης. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης, μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντέγιαν Λόβρεν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Μετά από δύο σεζόν, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Θα είναι πάντα ένας φίλος, το μήνυμα της ΠΑΕ. Στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, θέλουν να προχωρήσουν. Οι Θεσσαλονικείς, κλεισμένος πρέπει να θεωρείται ο Ελουστόνδο, εντείνονται οι επαφές για Χατζηδιακό. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε προχωρημένο στάδιο. Χωρίς ωστόσο να έχει επέλθει οριστικό ντιλ, βρίσκεται η περίπτωση Ντουάρτε για τους Πειραιώτες. Πολύ κοντά ο Ρόκα, εμπόδια παρουσιάζονται στην περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Στάνιτς. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός μέσος της Μπέτις Νέλσον Ντεόσα, ενώ παραμένει πρώτος στόχος για τη θέση του Χάφο Γένσεν. Κολλάει του Φαντρόγγελεν, με τους πράσινους να εξετάζουν πλέον και άλλες περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Παραμένει στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνοφ. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα φέρεται να έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά των 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε στην Κοσμοτέ TV ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ περί προσέγγισης του Ολυμπιακού για προσωρινή χρήση της Ανέλ Αρίνα και ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι. Το NBA Euro ανοίγει το δρόμο για όλους, η EuroLeague παραμένει κλειστό καρτέλ, τόνισε αναλυτικά στο sportfm.gr. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πάτρας που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Καθμπερτσον. Ο 30χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Γαλλική Σαλόν, με την οποία είχε 12 πόντους και 3,9 rebound κατά μέσον όρο. Να πυροδοτήσει τη βόμβα με την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν θέλει η Φενέρμπαχτσε. Όπως αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι έτοιμη να κάνει το κόλπο γκρόσο και να πάρει από την ΕΦΕΣ τον Αμερικανό άσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανοτσός.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μάλιστα και σε εσάς.
0: Ναι.
1: Άλλα.
0: Ο Γκόνιας είχε και δύο κοριτσάκια, νομίζω, γιατί ρωτάτε. Εντάξει, θα έχουν να θυμούνται τον μπαμπά τους και τα καλά του και θα τον κουβαλάνε στη καρδιά τους. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Χθες είχαμε την γκέλα των Άγγλων με τη.
1: Είχαν φαγωθεί όλοι με τους Άγγλους. Εγώ λέω, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν.
0: Τους φάγαμε.
1: Δεν είναι συμπτωματικό ότι η Αγγλία έχει πάρει το 66 τελευταίο κύπελο.
0: Καλά, από την αλήθεια.
1: Εντάξει, γιατί μα.
0: Κάποιο λόγο. Κάποιο
1: και φαβορή σιγά σιγά.
0: Αλλά εντάξει,
1: ότι υπάρχει μια περίπτωση να το πάρει, ναι, υπάρχει περίπτωση.
0: Ρε παιδί μου, και η Ισπανία δεν το είχε πάρει ποτέ, το πήρε.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Ακόμα
0: δεν το πάρουν και οι Άγγλοι δηλαδή.
1: Η Ισπανία μέχρι τη δεκαετία του 80 σαν εθνική ομάδα ήταν ανυπόληπτη. Όπως το λέω.
0: Είχε πάρει ένα πανευρωπαϊκό, δεν ήταν.
1: Όπως το λέω, έχει φάει κάτι από την Αυστρία, κάτι διάφορα.
0: Έχει, εντάξει.
1: Οι οποίες είναι τραγικές. Δεν ήταν καμιά από τη σούπερ ομάδα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ρεζερβέ.
1: Και η Ιουγκοσλαβία είχε πάρει ευρωπαϊκό.
0: Ναι, δεν είναι ρεζερβέ. Δηλαδή και η Κροατία δεν είχε παίξει. Είπα, έπαιξε τελικό, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει ένα, είναι μια καλή φουρνιά αυτή εδώ πέρα και τους έχουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι μειώθηκαν οι όποιες πιθανότητες από τη χθεσινή ισοπαλία.
1: Έτσι, όχι, δεν, όχι, μειώθηκαν, yeah. δεν μειώθηκαν. Όχι, παραμένει η ίδια η οποία είναι. Απλά η έννοια της υπερομάδας που μπαίνει μέσα, ας πούμε, και τα διαλύει όλα και δεν υπάρχει για την Αγγλία. Δεν υπάρχει. Η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία πάντοτε ήταν ασταθής.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα σου την κάνει την κύλα. Στους 32, στους 16, ό,τι θέλεις.
0: Το πρόβλημα των Άγγλων για μένα είναι να μην αρχίσει η μεγάλη κουβέντα στο νησί. Αν αρχίσει αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι. Αυτό μετά την ομάδα αυτή την επηρεάζει, την τζακίζει. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, άνθρωποι όπως είναι ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Πόσο περισσότερο τον συζητάνε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί θρέφεται από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το γουστάρει. Θέλει να βγει όλοι εκεί να ασχολείται μαζί του.
1: Ωραία.
0: Και υπάρχουν και οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές για 50 λόγους.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα όταν αρχίζει και γίνεται, τους είναι πρόβλημα. Δηλαδή, αν αρχίσουν και τους στείλουν στον τοίχο.
1: Αν οι δικοί μας είχαν την αντιμετώπιση της εθνικής.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας που το σύνθημα θα πρέπει να είναι δεν πειράζει, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι, βγαίνει ο τύπος και λέει μπράβο, μπράβο, γράψατε. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, παιδιά. Ναι, δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, αν το είχαν οι Εγγλέζοι αυτό, θα πέφτανε κάτω και θα προσκυνάγαν τον τύπο. Οι Εγγλέζοι έχουν μια ολόκληρη στρατιά από τα Μπλόιτς. Που περιμένουν να μεθύσει κάποιος και να πλακωθεί σε pub.
0: Μαζί σου. Αλλά εδώ πέρα τώρα, ναι. Όταν κέρδισαν την Κροατία με 4-2, κάθισαν ναι. Όλοι ήσυχα.
1: Ξέρεις
0: τι ήταν το θέμα. Ο λόγος του Τούχελ.
1: Ναι.
0: Κάνανε το λόγο του Τούχελ, έβγαλαν λόγο. Είπε Τούχελ, τον ρώτησαν τι έκανε και άλλαξε το μάζι δεν μείνει. Ναι.
1: Τίποτα.
0: Του έβγαλα, του μίλησα, του είπα δύο πράγματα, ναι. Του άκουσα.
1: Μπέστε δυνατά.
0: Και είπε πολλά, είπε ένα κατεβατό. Ναι. Αυτό το πράγμα μόνο ότι δεν το μάθανε όλοι απ' έξω, τραγουδάνε. Αυτό ήταν όμως το μοναδικό θέμα.
1: Ναι.
0: Αν από αύριο αρχίσουν να συζητάνε. Α,
1: θα αρχίσουν. Μα γι' αυτό υπάρχει. Για το Μπέλιγχαμ υπάρχει ομάδα.
0: Θα διαλυθούν τότε.
1: Για το Μπέλιγχαμ υπάρχει ομάδα. Ξέρεις τι γινόταν με τον Μπέλιγχαμ πριν να ξεκινήσει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Αν έπρεπε να τον πάρει, δεν έπρεπε να τον πάρει.
0: Εάν εγώ σου λέω ότι δεν είναι κακό να συζητάς. Καλό είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που το αντέχουν και κάποιοι που δεν το αντέχουν. Οι Άγγλοι δυστυχώς, οι παίχτες αυτοί.
1: Κανένας δεν θα αντέχει. Από καμία εθνική δεν αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται η εθνική Αγγλίας, η οποία είναι κάτι σαν το τέμι. Δηλαδή είναι ένα πράγμα στο οποίο βγάζει το άχτι της όλη η Αγγλία. Μόνιμα.
0: Ναι.
1: Παίρνει καμιά επιτυχία, λένε Go Lions, ας πούμε, ξέρω εγώ τι στο διάλογο γράφει.
0: Coming home που λένε συνέχεια.
1: Coming home για το κύπελο.
0: Ναι.
1: Go Lions για την ομάδα. Λοιπόν, λένε κάτι τέτοιο, ας πούμε, και περιμένουν. Πέταξε ένα Μπέκαμ, ας πούμε, να πέταξε ένα πέναλτι στα περιστέρια. Του βάζαν τη φωτογραφία επάνω και πετάγανε βελάκια.
0: Ναι, όταν αποκλείστηκε.
1: Ναι, yeah. Με την Αργεντινή.
0: Όχι πριν αρχίσει το τουρνουά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν αποκλείσει, του περιμένουμε. Του περιμένουμε του κερδάδε, κάτι θα κάνουν.
0: Λοιπόν.
1: 0-0.
0: Τέλος πάντων. Χτες είναι και κολομάτς αυτό γιατί δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο προκαλεί κουβέντα.
1: Ήταν το μόνο που έριχνα και καμιά ματιά.
0: Γιατί δεν υπάρχουν μέχρι το 70.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κάνει φάση. Ένα σούτ είναι όλη η εθνική Αγγλία μέχρι το 70-70 κάτι. Μετά όταν γίνονται οι αλλαγές του Τούχελ.
1: Μαγικές, ναι.
0: Όλα χάνουν. Έχουν 5 τουλάχιστον μεγάλες φάσεις μέχρι το τέλος. Και όλο αυτό δημιουργεί και λίγο την λογική, λογική απορία ότι μήπως αυτοί που μπήκαν ήταν καλύτεροι από αυτούς που ξεκινήσανε.
1: Πάντα έτσι λένε.
0: Αν αρχίσει αυτό.
1: Ακούτε, αυτό με τις αλλαγές, με τις μαγικές αλλαγές που κάνουμε για να γλύφουμε τους προπονητές και λέμε μαλακές. Άλλη λέξη πήγα από. Λοιπόν, αλλαγές. η οποία έκρινε το μάτσε και είδε μαγικές αλλαγές ο προπονητής κλπ. Μπορείς να το πεις αντίστροφα. Να πεις τι χάλια ομάδα κατέβασε στην αρχή.
0: Αυτό είναι.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό σου
1: ποτέ όμως κανένας δεν το γράφει στην Ελλάδα. Λέει μαγικές αλλαγές του τάδε, ρε, αφού τους κατέβασε στους χάλιδες.
0: Ρε, παιδί μου, δεν ξέρω τι θα κάνω στην Ελλάδα, αλλά είμαι βέβαιος ότι στην Αγγλία θα αρχίσουν να συζητάνε για το αν είναι δυνατόν να λείπει από την αρχική εντεκάδα ο Σάκα, αν είναι δυνατόν να λείπει πώς τον λένε, ο Έζε.
1: Κυρίως γιατί υπάρχει ο Μπέλιγχαμ.
0: Ο Μπέλιγχαμ βγήκε χθες και έπαιξαν καλύτερα.
1: Α, μπράβο.
0: Και το κακό, δυστυχώς για αυτούς τους κακομοίριδες, τους ποδοσφαιριστές, γιατί εγώ τους λυπάμαι, είναι ότι. Αυτός ο διάολος ο καιρός, που είναι 100 χρονών να πούμε και κανένα ακόμα προπονητή, έδειξε ότι με δυο κόλπα, πολύ απλά, μπορεί να την απονευρώσει αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, βάζεις ένα στόπερ να κυνηγάει το Harry Kane και έξω από την περιοχή, να μην μπορεί να στρίψει, να μην μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Ναι, σταντού, θα τον παίρνει
0: παντού. Ναι. Και βάζεις και ένα να κυνηγάει τον Μπέλιγχαμ όταν πηγαίνει από δεξιά και να τον αφήνει όταν πηγαίνει, να τον πάρει άλλος όταν πηγαίνει να μπει στην περιοχή. Και όλο ξαφνικά το επιθετικό. Πώς το λένε, κρεσέντο των Άγγλων, γίνεται πάρ' την μπάλα για καμιά σέντρα.
1: Ανάμεσα στα κλισέ του ποδοσφαίρου, σε περίπτωση man to man, αν σου βγει ανάποδα όμως, είναι λένε, έκανε όμως την κίνηση να του πει να βγαίνει έξω από την περιοχή για να παίρνει μαζί του τον μπακ, αφήνοντας ένα κενό που το εκμεταλλεύεται.
0: Ναι, αλλά δεν έχει η Αγγλία κάποιον να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Σαν ομάδα δηλαδή, σαν χαρακτηριστικά. Οι παίχτες αυτοί οι οποίοι παίζουν πίσω από τον Harry Kane και πίσω από τον Bellingham δεν είναι τέτοιοι παίχτες. Δεν παίζουν. Είναι δύο κόφτες, οι οποίοι ο Άνταμς, ας πούμε, και ο άλλος παίζει και μαζί του παλιό, ο Ράις, ο Ντέκλαν Ράις. Ωραίο όνομα για τον Μπλεκ. Πεχταράς, κούκλος, πολύ όσο τον βλέπεις. Δεν μπαίνει, πολύ σπάνια μπαίνει στην περιοχή να φτάσει σε θέση βολής.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δικαίωσε όλους εμάς τους φίλους της Αγγλίας.
0: Χθες η Γκάνα μας έβαλε σε περιπέτειες.
1: Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω.

0: 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
14: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον Νικολακό.
1: Καλώς.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Ο Κωστής Νικολακό που λες. Καλά.
2: Ένα από, να πούμε και εμείς συλληπιτήρια, ναι, για τους ανθρώπους του Τάκη του Γκόνια. Mm-hmm. Έβγαλε πριν ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός, συλληπιτήρια εννοείται. Το χάσαμε και τον Γκόνια μετά τον Νάντζα. Κοντινά.
3: Μικρές ηλικίες.
2: Σε μικρή ηλικία και οι δύο, όπως το λες, Αντώνη. Ο Τάκης την είχε γλιτώσει, ήταν τυχερός τότε, θυμάστε, με το τροχαίο, ένα πολύ άσχημο τροχαίο.
3: Ήταν βαριακό.
2: Ναι, τώρα δεν τα κατάφερε. Οπότε να είναι καλά να τον θυμούνται οι δικοί του άνθρωποι, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε κι εμείς. Τον είχαμε στον Ολυμπιακό, ένας έτσι λίγο ξεχωριστός, να το πούμε, παίχτης. Mm. Είχε τύχει σε μια χρονική συγκυρία στον Ολυμπιακό που έπαιζε ο Καραπιάλης, ήταν ο ίδιος δεκάρι, ήταν ο Ηλίας Σαββίδης δεκάρι, μεταγραφή από το Πανσεραϊκό, εκατομμύρια, και είχε πάρει ο εαυτός του και ο Ολυμπιακός και το Φαμπιάν Εστάι από την Εθνική Χιλή.
3: Μπράβο, είσαι ήταν πιο φοβερό, πριν ο Εστάι.
2: Ήταν το φοβερό που είχαμε τέσσερα δεκάρια, ήταν εκπληκτικό, οπότε δεν μπορούσαν να παίζουν και όλοι. Έβαζαν το Σαββίδη καμιά φορά, ξέρω εγώ, λίγο στα πλάγια. Ναι, λίγο στα πλάγια, λίγο πιο πίσω τον ένα, λίγο πιο πίσω, αλλά και πάλι δεν χωράγανε.
3: Και βεντετιά όλοι,
2: Δεν χωράγανε, γαμώτο. Ναι, και όλοι οι μπαλαδόροι, έτσι, καλοί μπαλαδόροι και τέτοια. Τέλος πάντων.
3: Μπράβο, ρε Καρβουνούλο,
2: ο Τάκης, λοιπόν, έφυγε και ο Τάκης. Πάμε στα χαρτοτετριμένα μας, τα καθημερινά, τα μεταγραφολογικά και τέτοια. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια νεότερη ουσιώδη εξέλιξη. Εξελίξεις υπάρχουν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Από την Νορβηγία προκύπτει μια πληροφορία την οποία την θεωρούμε σοβαρή και αναφέρει ότι η διαφορά του Ολυμπιακού με την ομάδα του Σμάιλοβιτς είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει γύρω, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Τώρα να είναι 9 εκατοστάρικα, να είναι 1 εκατό, να είναι ένα, πάντως εκεί γύρω είναι 1 εκατομμύριο. Δεν τη λες ότι είναι μια τεράστια διαφορά, αλλά απ' την άλλη δεν τη λες, δεν είναι ασήμαντη σίγουρα, ειδικά από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι σχεδόν έχει φτάσει το ταβάνι του με την προσφορά που έχει κάνει.
3: Εξαρτάται από πόσα λεφτά είναι. Για το λόγο ότι αν είναι 1 εκατομμύριο στα 20 εκατομμύρια, άπειρα, εντάξει, τίποτα δεν είναι.
2: Δεν είναι,
3: αν
2: όχι.
3: Αν είναι 1 εκατομμύριο, είναι 100% παραπάνω.
2: Εκεί γύρω στα 4-5 εκατομμύρια παίζεται η μεταγραφή. Τώρα ακριβώς και πώς, όταν
3: είναι σημαντική πάντως, όταν είναι 4-5 το 1 εκατομμύριο.
2: Πάντως δεν είναι και τεράστια. Όχι. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα τουλάχιστον.
3: Τι τύπος παίκτη, Κώστα?
0: Στόπερ,
3: Τι τύπος όμως? Τρώει παιδιά, γρήγορος, Μανολάς.
2: Όχι, είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Βγαίνει πρώτος. Είναι μοντέρνος κεντρικός αμυντικός. Πιο κοντά μπορούμε να πούμε ότι είναι η περίπτωση του Ντουάρτε, όπως έχουμε εξηγήσει. Όχι, λέω για το μεταγραφή, είναι η περίπτωση του Ντουάρτε. Και από την Ισπανία προκύπτει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες, παρά το ενδιαφέρον της Σάου Πάουλο, μιας ομάδας βραζιλιάνικης που έχουν λεφτά.
3: Υπάρχει να τους πάρει και τους δύο?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Ήδη έχει τρεις. Ναι. Με τον Κάρμο που γυρίζει, 3-1 θέλει και ένα πιτσιρικά θα βάλει. 5 θέλει, 4 και ένα πιτσιρικά να θέλει με τη Λίπα.
3: Σε κουρτσίδι τέτοιο. Ποιος είναι,
2: οπότε αυτό είναι απλά να πω ότι πάλι από την Νορβηγία, περιέργως να το πούμε, έχει προκύψει μια πληροφορία για ένα 16χρονο Ελληνόπουλο, τον Τριχολίδη, έτσι λέγεται. Είναι ένα center back 16 ετών. 1,90 που εντυπωσιάζει εκεί, με αποτέλεσμα, όπως γράφει η νορβηγική εφημερίδα, που συνήθως δεν είναι μούφα αυτά που γράφουν στην Νορβηγία, να ξέρουμε. Λοιπόν, τον θέλουν οι ιταλικές ομάδες με κορυφαία την Ίντερ, η Νότιχαμ, ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, λόγω και της ελληνικής καταγωγής του. Μάλιστα ψάχνονται, λέει το σχετικό ρεπορτάζ, ότι ψάχνονται και στην ΕΠΟ, ναι. να του δώσουν, να το πάρουν σε εθνικές ομάδες.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί ήδη παίρνει εκεί το νορβηγικό, κάνει χαρτιά, νορβηγικό διαβατήριο κλπ. Mm. Και τον λιγουρεύονται, ας πούμε, αυτό το παιδί. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το έχω ακούσει, αλλά επαναλαμβάνω ότι...
3: Δεν χρόνο που να το ξέρει κανένας.
2: Τέτοιου είδους ρεπορτάζ θέλω να πω από την Νορβηγία, να μην το υποτιμάμε, ας πούμε. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, στις άλλες υποθέσεις, είπαμε ότι περιμένει ο Ολυμπιακός την τελική απάντηση της Τζιρόνα, που εκτιμάει ότι θα είναι θετική, αφού έχει δώσει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Ρόκα.
3: Mm-hmm.
2: Για τη μεσαία γραμμή προέκυψε ένα όνομα χθες αργά, το βάλαμε σήμερα, είναι του Άμραμπατ.
3: Mm-hmm.
2: Ένα καινούριο όνομα, παλιό να το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχει ξαναπασχολήσει τον Ολυμπιακό, ο Μαροκινός, το ξέρουμε όλοι και από τα Μουντιάλ και από την...
3: Ναι.
1: Ο αδερφός του Άμραμπατ.
2: Μπράβο, μπράβο, σωστά. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης, η πληροφορία, η σχετική πληροφορία επιβεβαιώνεται, βλέπω και από τον τουρκικό τύπο στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρουν ότι η Μπέτις και ο Ολυμπιακός ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, mm-hmm. με τη διαφορά ότι η Μπέτις έχει συζητήσει για το οικονομικό, ενώ ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει καταθέσει επίσημη προσφορά. Είναι ένας παίκτης που θα τον ήθελε πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, διόλου παράξενο, ας πούμε. Είναι 75 φορές διεθνής, να θυμίσουμε. Έχει παίξει μάτς σε
3: ηλικία έχει πάει.
2: Κλπ. Οδεύει στα 30. Οδεύει στα 30. Ναι. Είναι 29 προς τα 30.
3: Ναι, είχαν αρκετή διαφορά από τον αδερφό του.
2: Ναι, 29 στα 30, μπράβο. Άλλο. Τα φιλικά δεν είχαν προλάβει χθες.
3: Ναι.
2: Είναι καλά τα φιλικά του Ολυμπιακού, αρκετά δυνατά.
3: Για πες να πάμε και ειδήσεις.
2: Είναι με τον Άγιαξ, είναι με την ΑΖΕ Αλκμαρ, είναι με την Άντβερπ, είναι και με άλλες, μια Ολλανδική, μια Βέλγικη, μια Πολωνική. Είναι καλά τα φιλικά. Δεν θέλει τις πλάκες ο Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο δεν τον νοιάζει. Θέλει ας χάσουμε, σου λέει.
3: Ναι.
2: Οπότε εκεί είμαστε, αλλά θα έχουμε. Θα πούμε και το βράδυ νομίζω σήμερα, οπότε, ή και το μεσημέρι, όχι νομίζω το μεσημέρι, 5:30 ώρα.

0: τη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωνε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μάλιστα και σε εσά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα ενδιαφέροντα.
0: Άλλο τίποτα. Λοιπόν.
1: Η ΑΕΚ πάει πολύ διακριτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν βάζουν λεφτά. Εντάξει, φαίνεται κάνει πάμε.
0: Ναι. Τίποτα. Κοιτάζω εδώ πέρα, δεν έχει καμία. Δεν έχει τίποτα. Το τρομερό. Μεταγραφές περιμένουν. Γράφει καθένα στο μαγνητικό κοντά του.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές.
0: Κάνει, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τον Μαφέο μέχρι στιγμής. Ποιον άλλο δεν έχει φέρει.
0: Το Φορτούνη και τον Κάρμο.
1: Μπράβο. Οι δύο άλλοι, εντάξει, είναι με. Ο Φορτούνης, εντάξει, είναι επιστροφή, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Κάρμο ανήκει στο ευρύτερο σύστημα του Ολυμπιακού.
0: Και αυτός επιστροφή δεν υπήρχε πέρσι.
1: Ναι, είναι ευρύτερο. Ο Φορτούνης δεν ανήκει στο ευρύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν ανήκει, δηλαδή δεν ήταν στη Σαουδική Αραβία ο άνθρωπος.
0: Ναι. Αν ήταν πέναλτι αυτή η φάση την Γκάνας, δύσκολη φάση είναι.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι ο. Δεν μπορεί να αποφύγει την επαφή. Την επίσης την επιδιώκει και λίγο ο κυνηγός εκεί. Έτσι μου φαίνεται.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Όταν αρχίζουμε να λέμε ναι. Ήταν, δεν ήταν. Ήταν δεν το νομίζω. Πέναλτι κανονικά θα πρέπει να είναι Μάρς. Αυτή η σαχλαμάρα δηλαδή η οποία έχει γίνει. Ας πούμε για να δούμε και από την άλλη γωνία. Να τον ακουμπάει.
0: Λοιπόν. Και το Άτζαλ ήταν αναπάντηχο. Ναι, ήταν αναπάντηχο και άλλα έρχονται.
1: Δυστυχώς. Είναι αυτό τώρα.
0: Ξέρω και για έναν ακόμα που δεν θέλω τώρα να πω τίποτα άλλο.
1: Νεαρής ηλικίας.
0: Νέος και αυτός, ναι.
1: Δηλαδή 60-50-40.
0: Γύρω στα 60.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ. Okay. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το αναπάντεχο είναι το θέμα. Δηλαδή στην περίπτωση του Γκόνια δεν είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις κάποιος στην περίπτωση του Άτζα πει: ω παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ σοβαρά κτλ. Ήταν αναπάντεχο του. Μόνο στο στενό του περιβάλλοντος το ξέρω.
0: Ναι, δεν είχε γίνει. Δεν είχε γίνει γνωστό. Είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι είχε γίνει ευρύτερα γνωστό και οι οποίοι μετά ζήσανε.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τις περιπέτειες που είχε ο Δουρέκας με την υγεία του.
0: Ο Αντώνης Αντωνιάδης.
1: Ο Αντώνης Αντωνιάδης, μπράβο.
0: Τον είχα δει και σχετικά πρόσφατα και
1: ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι.
1: Και ενώ στην περίπτωση, δηλαδή, όλοι λέγανε ο Αντωνιάδης, πω, πολύ σοβαρά και τα λοιπά. Αχ,
0: ναι.
1: Στο τέλος πέθανε ο Δωμάζος.
0: Ναι. Ο Σάββας είχε σπάσει τα κοντέρ.
1: Ναι, ρε, ο Σάββας.
0: Είχε σπάσει τα κοντέρ. Κάθε δύο μήνες ναι. Για 7-8 χρόνια ακούγαμε.
1: Λοιπόν,
0: εδώ είναι.
1: Επειδή με αυτό που μιλάγα ναι. Το είπα, ήταν. Είναι ανιψιός του Σάββα. Δηλαδή πρώτο ξάδελφος του Τεού, μου έλεγε το εξής. Μου λέει, μου το είχαν πει ότι είσαι θαυμαστής του Σάββα, όντως ήμουνα, και προσέθεσαν, αλλά από το χώρο του ποδόσφαιρου, γι' αυτό παίζει στην Εθνική Ψευδών, ότι είχε την αφίσα του Σάββα στο δωμάτιό σου. Του λέω, συγγνώμη να σου πω κάτι, του λέω, την εποχή που εγώ μεγαλώνα δεν υπήρχαν αφίσες. Η μεγαλύτερη αφίσα που ήταν σελίδα περιοδικού. Δεν υπήρχε η έννοια της αφίσας ή του κινηματογράφους. Okay.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει δηλαδή όταν υπάρχουν καλοί παίκτες στην Εθνική Ψευδών που προσθέτουν στοιχεία.
0: Πάντα, ναι. Εντάξει, ναι. Όπως λέγει ένας φίλος.
1: Και από την ευρύτερη οικογένεια του Σάββα.
0: Μόνο εμείς είμαστε.
1: Ή από τη στενή οικογένεια του Σάββα, συγγνώμη.
0: Μόνο εμείς είναι και άλλοι δηλαδή. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αμα λέμε τίποτα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Και μας το λένε κάτι.
1: Ο Τεό παίζει.
0: Ας πούμε ότι δεν είναι αδιάφορος.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι αδιάφορος.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή δεν τα έχει κρεμάσει ακόμα τα παπούτσια
0: όχι.
1: Του.
0: Και, έτσι, για μπράβο. Να κάνεις τέτοια καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να μην έχεις λίγο ταλέντο.
1: Ναι, κάποια στιγμή, δηλαδή στην όταν έρθει μπάλα, ρε παιδί μου, και τώρα με σκαρπίνι που λέει.
0: Ναι.
1: Αν σου έρθει μπάλα πάνω, θα τη δώσει μια κλωτσιά να δει που πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μείνει κάτι. Τάκ, θα φέξει μια. Στην ηλικία μου, να τη δώσω μια και πάρα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ο παίκτης δεν το ξεχνάει ποτέ το άθλημα. Έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό ισχύει και για την Εθνική Ψευδών.
0: Ναι, μετά. Όχι, δεν μπορεί δηλαδή να.
1: Κάτι θα προσθέσει, κάτι θα βάλει. Ένα τακουνάκι θα το κάνει.
0: Κάτι, κάτι.
1: Έτσι πήγε το πόστερ του Σάββα στο δωμάτιό μου. Λοιπόν.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι
1: ναι.
0: Δεν. Και γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ας πούμε,
1: ναι.
0: το να λες έτσι πέντε σώτα
1: ναι.
0: επέδου,
1: ναι.
0: Σου αναγνωρίζεται ως αρετή.
1: Δεν
0: έχω ακούσει κανένα να λέει.
1: Όχι, ρε, να τον παρεξηγήσει τον άλλο, ναι.
0: Ναι. ότι ξέρεις, ο αυτός, ναι, ας πούμε, είναι Παναγία μου, ας πούμε, είναι σωτέρ. Έχει, ναι, εύκολο το ψεύδος. Κανένας. Δηλαδή, είναι...
1: Μερικούς τους καταλαβαίνεις από την εποχή που είναι παίκτες. Mm-hmm. Ότι κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και θα διακριθούν. Mm-hmm.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί σαν παίκτης είναι δύσκολο κάποιος να παίξει.
0: Αν δεν το έχεις από μικρός,
1: ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Mm.
0: Πρέπει να ξεκινάς δηλαδή από μικρός, ξέρεις, από το όταν ψάχνεις δικαιολογίες για να μην πας στο σχολείο, που λέει είμαι άρρωστος, που λέει η μάνα σου, έλα σήκω και λες α, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Κατάλαβες, εκεί το παιδί στρώνει χαρακτήρα. Μετά συνεχίζει, ας πούμε, στο γυμνάσιο, ας πούμε, που κάνει κοπάνες και δικαιολογεί τον εαυτό του με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, μετά στις γκόμενες που λέει διάφορα παραμύθια.
0: Απίστευτα παραμύθια με αυτήν. Τα έχω, αλλά αυτή δεν το ξέρει και όλα αυτά, ας πούμε. Την άλλη, εγώ που να ξέρες,
1: δεν
0: και πια στο χέρι.
1: Μετά στη δουλειά.
0: Μετά φαντάρος. Φαντάρος γυρνάει φορτωμένος με φίδια από τη στρατιωτική του θητεία. Φορτωμένος, σου λέει, εμείς κάναμε αυτά, να πούμε. Σκάβαμε τρύπες, μπαίναμε μέσα με φυσοκάλαμα όπως η Βιετκόγκ και η
1: ρε παιδί μου, αλλά σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι, δηλαδή, οι οποίοι αποθέσεις σαν φαντάρι, είναι ό,τι και να πούνε θα το έχουν κάνει. Στην περίπτωση του Μιχάλη του Τσόχου μιλάω.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Έτσι, ήτανε, ξέρεις τι ήτανε.
0: Ναι, ο Τσόχος ήτανε, πώς το λένε...
1: Άλφα, κεραφνός.
0: Ο Τσόχος, η ηρωική του στιγμή είναι ότι κοιμόταν στο μπάνιο όταν έκανε υπηρεσία ως θαλαμοφύλακας. Τώρα τα άλφα κεραφνός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί...
0: Τα λέτε εσείς.
1: Έρχεται ο κακός, δεν θα πω Τούρκος και τα λοιπά, γιατί θέλουμε να έχουμε και μια φιλική σχέση με τη γειτονιά.
0: Δεν πρέπει να έχει πάει ο Τσόχος στα σύνορα.
1: Γιατί ο Τούρκος πρέπει μόνο στα σύνορα πάει.
0: Κάνει, εσύ πρέπει να έχει πάει.
1: Δηλαδή όταν μπαίνει μέσα στην πατρίδα μας, δηλαδή εμείς θα πούμε άξιες μόνο στα σύνορα, τον αντιμετωπίζουμε. Έρχεται λοιπόν μέσα στο στρατόπεδο, εμμουχαρίς και τα λοιπά, και σκέφτεται τον πρώτο που θα σφάξω, ας πούμε, θα είναι ο θαλαμοφύλακας. Αλλά ο θαλαμοφύλακας έχει πάει και έχει μπει μέσα στη γούρνα.
0: Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, ο στρατός βοηθάει πάρα πολύ ποικιλοτρόπους στην τέχνη του σώτου. Γιατί για να πάρεις καμιά άδεια, πρέπει να, ας πούμε,
1: να πεθάνεις καμιά γιαγιά.
0: Δηλαδή, εγώ είχα ένα τρομερό σύστημα. Είχα πάρει με αυτό άδειες σε όλη τη στρατική μου θητεία όπου πέρασα.
1: Ναι.
0: Είχα πάρει ένα τριμεράκι από αυτό. Όχι γραμμένο. Μάρτυρα σε δίκη.
1: Και δεν σου ζητάγαν το χαρτί.
0: Βεβαίως. Μου δίνει ένα χαρτί ένας φίλος που έλεγε ότι είναι τάδε δίκη αυτή τη συγκεκριμένη, ας πούμε, και ότι πρέπει να έρθει να.
1: Σε καλούσαν πραγματικά.
0: Δεν, το έφτιαχνα δικηγόρο ένα φίλο μου.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν περίμενε κανένα.
1: Αλλά αδερφική αγάπη.
0: Άντε να βρει, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν ακόμα.
0: Καταλαβες. Άντε να βρει τρόπο να το.
1: Πρέπει. Μπράβο, ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ποιο σου την είχε πει, μόνο σου την βρήκε.
0: Όχι, κάποιο μου το είχε πει. Μου είχαν πει δύο-τρία πράγματα δεν είχα πάει. Το ένα να πάρω κλειδαριές. Το δεύτερο να. Πώς το λένε, να έχω αυτό το χαρτί της δίκης που είναι πάντα τρεις-τέσσερις άδειες.
1: Ναι.
0: Όπου περνάς δηλαδή, πας, λες καλημέρα, ήρθα. Ναι, αλλά πρέπει να σου πω κάτι. Έχω μια δίκη τότε και, δεν μπορώ να σου πει όχι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάποια,
1: και το τρίτο.
0: Κάποιο άλλο κόλπο υπήρχε. Κάτι άλλο. Αλλά το τρίτο δεν ήταν κόλπο. Δηλαδή ήταν.
1: Συμπεριφορά.
0: Σου λέγανε, ας πούμε, βρες ένα γιατρό να σου δώσει κάτι για δισκοπάθεια. Για να αποφύγει, πώς το λένε, να κουβαλάς και τέτοια. Τις μονάδες που είχα πάει εγώ δεν πάνε να είχες χάρτη για δισκοπάθεια. Τον ίδιο το γιατρό να πήγαινες.
1: Ναι,
0: σου λέει, ωραία, σ' ακούσαμε κουβάλα τώρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε για ένα time out τώρα και γυρνάμε μετά εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον κύριο Τσακίρη.
1: Καλώς
2: τον.
1: Τον
2: έχετε.
1: Καλώς
2: τον έχετε. Πώς είστε?
3: Εσείς.
1: Μια χαρά.
2: Καλά και, καλά και εμείς. Ευτυχώς υπάρχουν και οι Ρώσοι που και πού.
1: Και δεν είναι καμιά είδηση,
2: είδηση. Τέλος πάντων, κάτι με το οποίο να ασχοληθούμε επί της ουσίας, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι που να κινείται και να δείχνει τις κατεύθυνσεις του Βαρίνιου που συνεχίζουν να γράφουν οι φίλτα τη Ρώση, γιατί και σήμερα γράψαν με αφορμή το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Βαρίνιου το γεγονός ότι η ομάδα του φέρεται να αποκτά ποδοσφαιριστή για τη θέση, έναν 23χρονο μέσω από τη Ρωσία εννοείται πάντα, και αυτοί το συνδέουν με αυτό το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Βάζουν και παλεμάχους, αν θέλετε, της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας να εκφράσουν την άποψη για τον Μπαρίνοφ και για τη μεταγραφή του Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ. Δηλαδή,
3: ταιριάζεις.
2: Ο Μαριόφ μίλησε στη Ρωσία και έλεγε για τη μεταγραφή του Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ θα είναι καλύτερη δυνατή επιλογή, γι' αυτό είναι εξαιρετική επιλογή. Επιπλέον οι Έλληνες θα τον αγοράσουν, θα καταβάλουν χρήματα για, για την ομάδα και είναι σημαντικό για την ομάδα αυτό, γιατί είναι παλεμάχος της ΤΣΕΣΚΑ ο άνθρωπος. Ωραία τα
1: ωραία.
2: Δεν ξέρω να μας πει και τον τρόπο λίγο μόνο. Γιατί έχουμε πει ότι πρόκειται για μια περίπτωση που δεν είναι αδιάφορη για την ΑΕΚ, ότι έχει απασχολήσει και το προηγούμενο
3: τρόπος
2: καλοκαίρι.
3: Τρόπος υπάρχει, αλλά είναι δύσκολος.
2: Πώς?
3: Το να μεταφέρεις χρήματα στη Ρωσία, αυτό δεν εννοείς?
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Ο τρόπος πως είναι, ρε παιδί μου.
3: Ακριβώς.
2: Δεν απαγορεύεται ότι θέλει να κάνει.
3: Έχουν μεταφερθεί, μπορεί να μεταφερθεί μέσω τρίτης χώρας η οποία δεν έχει εμπάργκο στην τέτοια στη Ρωσία κτλ. Αλλά το λογιστικό, το πώς θα μπορείς να το κάνεις, ας πούμε,
2: σε
3: φεύγει εντελώς τις δυνατότητες μου για να πω κάτι που θα είναι λάθος 100%. Δηλαδή, γιατί είναι αρκετά περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις με κάποιον που δεν έχει εμπάργκο. Αλλά πώς θα το κάνεις μετά να τα δικαιολογείς μέσα στην ΑΕΚ, η οποία και αυτή ελέγχεται από την UEFA.
2: Αυτό λέω, γιατί η εισαγγελική έρευνα μετά θα βρει τη ροή των χρημάτων. Μπορεί να μην το βρει, ας πούμε.
3: Τέλος
2: πάντων. Δεν ξέρω αν μπορέσει να
1: και όλο κάποιος καλοθελητής να κάνει μια καταγγελία.
3: Ακριβώς.
2: Μπορεί να την κάνει αυτός.
3: Εσύ μπορεί να
2: το χρεωθείς. Και είναι,
1: αυτό λέει, δεν πρέπει να
3: ασχολήσεις.
2: Και στην ΑΕΚ επαναλαμβάνω, επί Μινέλης Άδωρ μου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να μπαίνει by the book το έργο. Και πολύ σωστά το κάνει ο CEO της Ένωσης. Και με Γιώργο Κοσμάτογη θα γινότανε.
3: Ναι.
2: Αλλά λέω για το τώρα ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να πάει σε αυτήν την κατεύθυνση.
3: Είναι δύσκολο.
2: Εγώ επαναλαμβάνω άλλωστε ότι αυτό που είναι προϊόν ρεπορτάζ και όχι.
3: Και επικίνδυνο σκέψη.
2: Ναι, σωστά είναι επικίνδυνο. Σωστά,
3: δεν είναι ότι μόνο το δύσκολο. Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι προϊόν ρεπορτάζ είναι ότι ούτως ή άλλως μπορεί να λέει για τον Παρίφ όντως να παίζει. Είναι μια περίπτωση που στην ΑΕΚ δεν λένε είναι αδιάφορος για μας. Αλλά,
3: αλλά πώς να γίνει.
2: Βασική. Ναι. Δεν είναι και η βασική επιλογή από όσο ξέρω από το ρομπότ. Άλλη περίπτωση μιλάει, ζητάει και δουλεύει ο Ριμπάλτα. Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της. Νομίζω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίσει να λυσάει εντός εικών τη λέξη. Να θέλει δηλαδή πραγματάκια να γίνουν πιο άμεσα, ας πούμε, και για το μέσο.
3: Έχει κανένα κενό, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ, το οποίο να είναι άσε τους πλάγιους πάλι και τα λοιπά, γιατί πήγαν αρκετά καλά. Εντάξει, πες ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα. Ωραία. Έχει κανένα κενό η ΑΕΚ, το οποίο οπωσδήποτε να πρέπει δηλαδή να το καλύψει.
2: Κενό,
3: κενό. Να είναι 16, δεν σου λέμε μεγάλα, εντάξει, δεν έχει κανένα κενό.
2: Όχι, κοίταξε, μόνο του χαφ, εγώ θα σου πω, ξέρεις, γιατί,
3: χαφ.
2: Όχι, του χαφ, του χαφ.
3: Χαφ κεντρικό.
2: Πήρε το δικό. Οπότε για κεντρικό χαφ το λέω, γιατί, γιατί υπάρχει ο Πινέδο Μαρίν πρώτης γραμμής.
3: Ναι, και μετά πέφτουμε κάτω.
2: Πινέδο θα λείπει, όπως ξέρετε, γιατί είναι στο Μουντιάλ. Μετά έρχεται ο Μάνταλος από πίσω και ο Σαχαμπό.
3: Εντάξει, ωραία.
2: Θέλει έναν ακόμα που θα είναι πρώτη γραμμή.
3: Κάτι ενδιάμεσο στους δύο, γιατί ο Μάνταλος ήταν μεγάλο παιδί.
2: Τώρα, αν πάμε για τις βασικές υποχρεώσεις με το που να ξεκινήσουν, δηλαδή, εντάξει, θα έχει και το Μάνι και το Μίνεδα. Στις 19-18 Αυγούστου, ας πούμε, που θα παίξει προκριματικά το playoff του Champions League.
3: Ναι.
2: Και οι δύο βασικές επιλογές είναι διαθέσιμες. Σήμερα που μιλάμε, γιατί το υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
3: Αλλά ο τρίτος έχει διαφορά από τους πρώτους δύο.
2: Ναι, υποτίθεται ότι θέλει να είναι και στην ίδια ευθεία, αν όχι και καλύτερος, ξέρεις.
3: Ναι,
2: είναι διαβασικός. Οπότε, αν θα έπρεπε να βάλω κάποιον, αυτό είναι. Στο στόπερ έχει τρεις πρώτες γραμμές η ΑΕΚ και τέταρτο μπαλαντέρ τον Γεωργίεφ, που τον έχει για δεξί μπακ μόνο, αλλά εννοώ ότι δεν είναι το πιστόλι στον Κρόταφορ, επειδή μιλάμε για αυτή. Εγώ έλεγα και το προηγούμενο διάστημα και μετά τη μεταγραφή του Σπουκόφ ότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος αυτό που είχε το, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το πότε ξεκινάει. Άρα. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
3: Και δεν χάνεις παίκτες, δηλαδή. Δεν χάνεις παίκτες από την προηγούμενη ομάδα, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ότι θα σου φύγουν 6-7 τη πρώτη γραμμή και εσύ είσαι ακόμα στο about.
3: Τι είναι αυτή η πρώτη γραμμή, δεν υπάρχει. Υπάρχει.
2: Όχι, είναι ο. Κοίτα, θα μπορούσε να το συζητάμε αυτό για το ρεύμα στο Μουκουντή και τον Κοϊτά για παράδειγμα που είχαν προτάσει. Ναι. Που είχαμε κουρήσει.
3: Αλλά είχαν συμβόλαιο, δεν μπορεί να πει.
2: Όχι, προτάσεις, έχουν όλοι. Με συμβόλαιο μέχρι το 29 και σχεδόν και περισσότεροι, 28.
3: Του Γιούβιτς εμένα θα είχα, πώς το λένε. Θα έδινα μεγάλη σημασία στο συμβόλαιο του Γιούβιτς. Γιατί είναι από τους παίκτες, ξέρεις, το οποίο ναι, θέλεις να το ανανεώσεις, ναι, δεν έχει ανανεωθεί ακόμα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Καταρχάς, δεν ξεχνάμε ότι έχει, μιλάμε για ένα παίκτη που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο 100% αυτό.
3: Ναι, ναι, δηλαδή, δεν είναι
2: για
3: αυτό.
2: Να φύγει, θα πρέπει να πάρει μαρούλι, ΑΕΚ.
3: Ναι.
2: Από την άλλη, έχουμε πει ότι οι ενδείξεις είναι θετικές, αλλά κοντά σε αυτά που έλεγαν και έγραφαν, σας έλεγα ότι δεν υπάρχει ακόμα κάτι σε επίπεδο συμφωνίας. Και όντως δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα προσκύψει με το που γυρίσει ο άνθρωπος, γιατί είναι και λογικό, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε άδεια ακόμα και να πει το ναι και να το έχει πει στο κεφάλι του. Δεν χρειάζεται να βιαστεί να το κάνει, ας πούμε, μέχρι να γυρίσει στην Αθήνα για να φύγει για Ολλανδία. Οπότε και αυτό θεωρώ ότι λογικά εκεί θα το πάει, είτε να τους πει μετά την προετοιμασία μου, ωραία, τελειώνουμε, είτε πριν. Αυτό θα πει ο Γιώβιτς. Αυτή τη στιγμή όμως, αν κάποιος πρέπει να πει κάτι στο ρεπορτάζ που αφορά την ανανέωση και του Γιώβιτς, όπως και του Πιλάνη, είναι ότι δεν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Θετικές ενδείξεις με το φτάσαμε στη συμφωνία, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
3: Ναι, ναι.
2: Πολύ μεγάλη, γιατί μπορεί να κάτσουμε στο τραπέζι και τελικά να ζητήσουμε κάτι παρακάτω ή ο παίχτης κάτι παραπάνω και να αρχίσουμε από το 0 πάλι την κουβέντα.
3: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό το λέω, γιατί ναι, οι θετικές ενδείξεις, ναι, τα λέει και από μόνοι τους, δηλαδή οι πρωταγωνιστές. Ο ίδιος ο Γιώβιτς έχει εκφράσει
3: ότι υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά ακόμα κάτι θα λέει.
2: Ότι περνάει πολύ καλά εδώ, ότι περνάει πάρα πολύ καλά εδώ, ότι η οικογένειά του τον πιέζει. Δηλαδή, ο άνθρωπος του, ο γιος του, γιατί υπέγραψε μόνο για 2 χρόνια και μέχρι το τέλος καριέρας σου.
3: Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
2: Μωρά. Δεν είναι, μιλάω για παιδάκια, δεν είναι 15 δηλαδή, ενώ είναι 4, 3, 5, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα αναδεικνύει το πόσο σημαντικά καλά περνάει η οικογένειά του εδώ. Αλλά ο ίδιος δεν λειτουργεί έτσι και πολύ καλά το κάνει. Για μένα ο άνθρωπος
3: είναι πλούσιος. Πόσα χρόνια είναι μεγάλος,
2: αλλά... Είναι 28, ακριβώς.
3: Α, μπράβο, έχεις ακόμα 7 χρόνια μπάλα, πες.
2: Μπράβο, και επιπρόσθετα, 28 με 32 είναι ένα τετραετία πάρα πολύ παραγωγική για να... Θεωρήσεις, ας πούμε, ότι μπορεί να πας από τα υψηλά πρωταθλήματα και πάλι αφού έχεις προϋπάρξει εκεί, έτσι, γιατί συγκεκριμένος είχε πάει και Ισπανία και Ιταλία και Γερμανία, εντάξει, γιατί να μην το έχεις στο πίσω μέρος.
3: Ναι, ακριβώς, ότι είμαι αυτού του επίπεδου.
2: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά αυτή την κουβέντα που γίνεται για την ελληνική διευθυνσία και αν θα έχουμε Έλληνες διευθυνσίες.
1: Α, πες μας γι' αυτό, τι λέει η ΑΕΚ.
2: Είναι αρνητική.
3: Είναι αρνητική.
2: Δεν έχει να κάνει, επειδή κάποιος μου λέγει ότι να, γι' αυτό στήριξαμε τον Λανάκη και τώρα θα μας έρθουν οι Έλληνες. Δεν είναι απόφαση της ΚΕΔ αυτό. Αυτό είναι εισήγηση της ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Και μετά των Ελλήνων της ΚΕΔ. Εγώ ξέρω από την ΚΕΔ ότι ο Λανά δεν έχει πει κάτι. Περιμένει να δει και ό,τι
1: επιβάλλουν
2: θα το ακολουθήσουν.
1: Να έρθουν Έλληνες. Δεν ξέρω τι λέει δημόσια, αλλά υποτίθεται ότι έγινε πέρσι το πρώτο βήμα.
2: Έδωσε μια συνέντευξη
1: και
2: είπε ότι αυτό που μας έχει πει η ΕΠΟ είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τον Έλληνα διαιτή.
1: Δεν έχει αντίρρηση.
2: Το αφεντικός εντός εισαγωγικών, ο Γκαγκάτσης με
3: το Μάγκη. Ναι, ωραία.
2: Ναι, στο Λανουά, στο Τζακίρης, ο Καρπετόπουλος, οποιοδήποτε είναι τέλος πάντων αρχιδιετής, αυτός θα δώσει την κατεύθυνση που θα πάει και θα την ακολουθήσει ο αρχιδιετής. Δεν επιβάλλει ο αρχιδιετής τι θα γίνει στο πρωτάθλημα.
1: Όχι, προφανώς, αλλά ο αρχιδιετητής από πέρσι έβαλε Έλληνες διαιτητές επί της ουσίας μόνο στο κύπελο Ελλάδος.
2: Ναι, σωστά.
1: Υπήρξαν αντιρρήσεις γι' αυτό, θυμάσαι όταν έπεσε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα λοιπά, έλεγαν φέρετε ξένους και τέτοια. Παρέμεινε αυτό. Και αυτό ήταν η πρόβα για να γίνει η επιστροφή των διαιτητών και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποτίθεται ότι αυτό πήγε καλά. Έτσι λένε οι τύποι. Και γι' αυτό το λόγο η ΕΠΟ λέει στις ομάδες ότι παιδιά να γυρίσουμε στους Έλληνες γιατί έχουμε και θέματα.
3: Όσο όμως παραμένει ανεπίσημο, είναι μια καλή θέση. Καταλαβαίνεις ώστε να το επιβάλλεις.
2: Τώρα, εγώ νομίζω δύσκολο, αυτό που κάνει η ΕΠΟ είναι να ζυγίσει λίγο τα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί η συζήτηση είναι μια ψηφοφορία επί ουσίας. Αν δει ότι την παίρνει, θα κάνει και ψηφοφορία. Αυτό
1: δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις. Αν υπάρξει μία αντίρρηση, λέει, από τους 4,
2: Ναι, δεν.
1: Τελειώνει η ιστορία εκεί.
2: Ακριβώς. Γι'
1: αυτό οπότε, το λέω. Αν είναι μια αντίρρηση φανερή, τελειώνει η ιστορία.
2: Γι' αυτό λέω ότι αύριο η κουβέντα γίνεται πιο πολύ για να ζυγίσουμε το πράγμα και αν είμαστε, ξέρεις, ποιοι είναι.
3: Η ΑΕΚ έχει αντίρρηση.
2: Εγώ ξέρω, αυτό που ξέρω από το δικό μου το ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι θετική, όχι καθόλου.
3: Αλλά όχι ακόμα δημόσια.
2: Όχι επισήμως, μα δεν ξεκινήθηκε ο λόγος και επισήμως.
3: Ναι, δεν θα μπορούσε να το πει σύμφωνα με τις φήμες.
1: Κανένας δεν
2: έχει ναι, καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, όχι, δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Ναι. Αλλά σήμερα με το ρεπορτάζ μου ξαναλέω δεν είναι θετική σε αυτήν την περίπτωση.
3: Έγινε, Γιώργο.
2: Και πώς να ήταν, παιδιά, θα ήταν και παράτερο. Φέτος η ΑΕΚ κάνει και παράτερο.
3: Δεν έχει παράπονα από τη διαιτησία φέτος. Τη θεωρεί ότι είναι θετική, για ποιο λόγο να αλλάξει.
2: Ναι, αλλά με τους Έλληνες είχε ζήτημα με τις κάρτες.
3: Μπράβο, σου λέει ο άλλος ότι
2: είναι πάρα πολλές.
1: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό και δεν στηρίζει το ξένο.
1: Έγινε, τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω ότι.
3: Τι έχεις να πεις, ρε.
1: Θέλω να πω τρία πράγματα. Ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθυμιός.
3: Θέματα.
1: Ελεύθερα. Βγάζει μια κόλλα χαρτί, πέφτει το τέτοιο και γράφεται το διαγωνισμά. Ένα. Δύο. Μαζί μας ήταν η Νόβα. Ναι. Η οποία σου λέει ότι έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία έξτρα προϋπόθεση αγοράς. Αρκεί να κάνεις το exclusive Nova Deal. Εντάξει, να κατεβάσεις το Παντού App και απολαμβάνεις δωρεάν με την παρέα σου αυτή τη λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan.
3: Λαχταριστή το γράφει, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν τα βγάζουμε κεφάλι. Okay. Μπαίνεις στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε. Don't let yourself go.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
18: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Εκτόξευση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο θα φέρει στον Παναθηναϊκό το κήπεδο στον Βοτανικό, όπως τόνισε ο νέος CEO της ΠΑΕ, Στέφανος Γιουρέλης. Να βγάλουμε την ομάδα από τα πέτρινα χρόνια, το μήνυμά του σε συνέντευξή του στο Sportal. Παραμένει πρώτος στόχος για τη θέση του Χάφο Γένσεν. Στη λίστα και ο 25χρονος Κολομβιανός μέσος της Μπέτης, Νέλσον Ντεόσα. Πιέζει τη Σάμσουν Σπόρο Φαντρόγγελεν, καμία ανησυχία για Ντεφράι. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο χώρο του κέντρου αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση Ντουάρτε για τους Πειραιώτες. Πολύ κοντά ο Ρόκα, εμπόδια παρουσιάζονται για Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Στάνιτς. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν στους φίλους της ΑΕΚ. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση, με το Χαβιέρι Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Παραμένει στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνοφ. Η λύση της συνεργασίας της με τον Ντέγιαν Λόβρεν ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μετά από 2 σεζόν οι δρόμοι μας χωρίζουν, θα είναι πάντα ένας φίλος, το μήνυμα της ΠΑΕ. Στην απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θέλουν να προχωρήσουν οι Θεσσαλονικείς. Κλεισμένος πρέπει να θεωρείται ο Ελουστόνδο, εντείνονται οι επαφές για Χατζηδιακό. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα φέρεται πως έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά των 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ενίσχυση για τον προμηθέα Πάτρας που έκανε δικό του τον Ζακ Κάθμπερτσον. Ο 30χρονος Αμερικανός φόργουορντ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Γαλλική Σαλόν, με την οποία είχε 12 πόντους και 3,9 rebound κατά μεσον όρο. Να πυροδοτήσει τη βόμβα με την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν θέλει η Φενέρμπαχτσε. Όπως αναφέρει Τούρκος δημοσιογράφος, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσους είναι έτοιμη να κάνει το κόλπο γκρόσο και να πάρει από την Ανατολού Εφές τον Αμερικανό Άσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω.

Ένας φίλος, ένας άνθρωπος από το ποδόσφαιρο που με τίμησε με τη φιλία του. Ήμασταν αρκετά κοντά εδώ και 30 περίπου χρόνια. Έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι. Ο Τάκης Γκόνιας ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που κράτησα επαφή και φιλία στο ποδόσφαιρο.

Ο Τάκης Γκόνιας ήταν ένας ξεχωριστός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν ένας τύπος ο οποίος πάντα θα έβρισκε πράγματα ενδιαφέροντα να σου πει, πράγματα ενδιαφέροντα να σου μάθει και πράγματα ενδιαφέροντα να συζητήσει μαζί σου. Εκτός από το ποδόσφαιρο, πιθανότατα οι περισσότεροι γνωρίζετε, ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος. Καλό ταξίδι, ρε Τάκη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6 είναι Άρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος θα μπει στο στούντιο για μια πολύ μεγάλη σοβαρή είδηση. Και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
2: Καλώς τον.
3: Να πούμε μια είδηση που είναι πολύ ξαφνική, πολύ και ιδιαίτερη ταυτόχρονα. Ο Κουσαντέλιας έπρεπε να πει πριν μια ανακοίνωση στα social media ότι σταματάει για τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Διαβάζω την ανακοίνωση του Κουσαντέλια, του Γιάννη Κουσαντέλια. Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική προσφυγική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχει το σαν emoji το σηματάκι της σημαία και μια καρδιά κόκκινη. Είναι ξαφνικό, αλήθεια είναι, ναι. Για ένα παιδί που είναι 23 ετών. Ο Κωνσταντέλιας που έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών, γιατί είναι στέλεχος στα υπόλοιπα κλιμάκια, τον Μάρτιο του 23, σε ένα μάτς για τα προκριματικά με το Γιβραλτάρ του Euro. Και αγώνισε τελευταία φορά τον Μάρτιο στο φιλικό με την Παραγουάη στο Γιώργο Καϊσκάκη. Είχε μπει αλλαγή στη θέση του Τάσου Μπακασέτα. Mm-hmm. Τελευταίο μας λοιπόν 27/3/2026. Μιλάμε τώρα για μια τριετία ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική Ανδρών. Είναι ξαφνικό. Εξηγεί ότι είναι για οικογενειακούς λόγους η απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
0: Επιθυμία του και τον λόγο του.
3: Είχε ακουστεί βεβαίως η αλήθεια, σαν πληροφορία, σαν οτιδήποτε το ήρθε.
2: Το θετικό είναι ότι έτσι πως το διατυπώνει, είναι για ένα διάστημα τώρα, επειδή έχει ένα μικρό παιδί και ένα που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι μόνιμη η αποσύρση από την εθνική, είναι για αυτό το διάστημα μέχρι. Υποτίθεται να αρχίσει μια άλλη κανονικότητα και καθημερινότητα και να μπορεί πάλι να δώσει.
3: Ούτε αυτό θα το απαντήσουμε τώρα.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι το αφήνει ανοιχτό. Δεν λέει αποσύρωμε γενικώ, λέει για το επόμενο διάστημα. Οπότε το αφήνει ανοιχτό.
3: Καλά, αυτό το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Φορτούνης που έχει σταματάω, δεν έχει πει ότι σταματάω. Και σε συνδέξεις που έχει κάνει σε δεύτερο χρόνο, δεν έχει πει ότι σταματάω από την εθνική για πάντα. Αλλά ο Φορτούνης δεν έχει γυρίσει στην εθνική ομάδα, έτσι. Το τι θέλει ο καθένα, τι έχει στο μυαλό του καθένα.
2: Καλά, ακριβώ.
3: Προσωπικό του ζήτημα.
2: Η συγκεκριμένη δήλωση αφήνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα που δίνει τέτοια συνθήκη. Ναι. Διότι αν έλεγε απλά για οικογενειακούς λόγους, οκ, τώρα με το ένα παιδί που έρχεται και τα λοιπά, θεωρητικά, δηλαδή μέχρι να γεννήσουν, να είναι το πρώτο καιρό όλοι μαζί σαν οικογένεια πιο κοντά.
3: Εάν πάμε τώρα στην αποτύπωση του κειμένου, έτσι το μεταφράζουμε Σταύρο, αλλά γενικότερα όμως δεν είμαι σίγουρο για τίποτα.
2: Καλά, εννοείται.
3: Εγώ δεν το θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας.
2: Α, εσύ θεωρείς ότι μπορεί και να είναι και μόνιμο.
3: Δεν λέω ότι μπορεί να είναι μόνιμο. Σου λέω δεν τα αποκλείω και αυτό το σενάριο. Πάω και λίγο πίσω από την κουρτίνα και λέω παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια πραγματικά έκπληξη. Μια
2: απόφαση που
3: όχι
2: δεν περιμέναμε.
3: Ναι. Ένα παιδί που έχει πολύ πλούσιο ταλέντο, κατά τη γνώμη μου, από τους κορυφαίους Έλληνες προσβεστές στην ιστορία, στο ταλέντο του, στα προσόντα του, στη χώρα, δηλαδή πολύ top ποδοσφαιριστής. Είναι κρίμα για μένα που το κάνει αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη που σταματάει από την εθνική ομάδα.
2: Αγωνιστικά, ναι, και σίγουρα θα λείψει από την εθνική. Από εκεί και πέρα, φυσικά.
3: Γιατί μόνο κέρδος θα έχει και από την εθνική και για την καριέρα του και τα υπόλοιπα.
2: Οι προτεραιότητες του καθενός είναι
3: σημαντικές. Ναι, συνεπώς θα επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μακάρι να καλά το παιδί, να είναι υγιής. Να γυρίσει και να στην εθνική ομάδα, λέω εγώ.
2: Μακάρι. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω εδώ τα μηνύματα. Τώρα αρχίζουμε τις ερμηνείες και τα λοιπά.
0: Αρχίζει το μαναφούκι, ρε παιδιά. Ναι. Πρέπει να σεβαστείτε την απόφαση ενός ανθρώπου ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ.
2: Ή δεν επιθυμώ. Θέλω αυτές τις στιγμές να τις περάσω με την οικογένειά μου.
0: Με την οικογένειά μου. Και πρέπει να δεχτούμε αυτό που λέει και όχι αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι εννοεί.

0: Ήταν, είδες τα χθεσινά.
1: Είδα, ναι, είδα αρκετά. Είδα αρκετά.
0: Βελτιωμένη η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία, ναι, αλλά δεν μπορεί
0: κοίταξε, να κάνει τόσο μπέχτα. Αλλά τι εννοώ βελτιωμένη. Επειδή μου έπαιξε πιο ορθολογικά.
1: Ναι, αυτό που μου επιβεβαίωσε είναι ότι η Αγγλία είναι, δεν είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, απλά με ό,τι έχουμε δει, δεν ξέρω ποια είναι για μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, λέω ότι.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Ότι χθες λίγο καταλάβαμε ότι.
1: Βάζουν πολύ ψηλά κτλ. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή. Μόλις βρέθηκε κάποιος
0: να εγκλωβεί τον gain.
1: Να τους εγκλωβίσει λίγο, είδαμε γιατί στην πορεία. Γιατί είναι γεγονός. Άκουγα τον Ντέμι που έλεγε ότι παιδιά δεν τις γνωρίζω εγώ όλες τις εθνικές ομάδες. Τις βλέπουμε και αρχίζουμε και βγάζουμε τα. Είναι λογικό και οι περισσότεροι να μην τους γνωρίζουν όλους.
0: Μα σίγουρα είναι αυτό. Εγώ λέω ακόμα και το εξής, ότι ακόμα και την Αγγλία που γνωρίζουμε τους παίκτες της, το πώς λειτουργούσαν σύνολο και με τις τακτικές του Τούχελ και τα λοιπά, δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της Αγγλίας. Δεν τα έχουμε δει, ξέρω, σε κάποια highlights, σε κάποιες εκπομπές και τα λοιπά. Για να έχουμε σαφή εικόνα, άσε που κάθε φορά οι εθνικές αλλάζουν και στυλ παιχνιδιού και προγραμματισμό και νοοτροπία και αναλόγως τον αντίπαλο προσαρμόζονται.
1: Από ό,τι μου μεταφέρει ο Σωτήρης είναι ότι την απόφαση στην Κωνσταντέλια δεν το γνωρίζανε στην εθνική ομάδα και ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
1: Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
1: Και να εκφράσω κι εγώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τα συλληπιτήρια στους οικείους και φίλους του Τάκη του Γκόνια. Εμείς οι μεγαλύτεροι, 74-80 χρονών εγώ, τον έζησα σε όλη του την πορεία. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήρια για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που ακούστηκε σήμερα και θέλω να το πω να ακουστεί και εδώ στο τηλέφωνο, στο Sport FM, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και καταδίκασε την κυβέρνηση Πρωθυπουργία Τσίπρα και ειδικά τον Καμένο και τον Σταύρο Κοντονή για όλα αυτά που είχαν υποθεί στη Βουλή και τις συκοφαντίες και για Νόρου Άν και λοιπά. Και είπε βέβαια ότι

0: Ήταν πολιτική μεθόδευση για χειραγώγηση των μέσων που έλεγε ο Μαρινάκης. Αυτά ήθελα να πω. Τα χαιρετίσματα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: να ήταν όλα ψέματα, στάχτες κι από καΐδια. Θέλω ανοιχτά παράθυρα να με χτυπάει αέρα.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
0: Αδιανό, να έχω και πρίμο το καιρό.
2: Και από σήμερα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στα πιο σοβαρά,
1: ναι,
2: του παγκοσμίου, διότι...
1: Τι έχουμε σήμερα?
2: Ας πω, είναι η τρίτη αγωνιστική από σήμερα, οπότε εδώ ξεκαθαρίζουν πλέον τα πράγματα.
1: Ξεκαθαρίζουν, κάποιοι πάνε σπίτι τους.
2: Ακριβώς, και μετά μαθαίνουμε και τα πλασαρίσματα, οπότε και διασταυρώσεις και τα μονοπάτια που θα δημιουργηθούν. Το θέμα είναι άλλο, ότι από σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα έχουμε την ίδια ώρα δύο αγώνες. Διότι οι ομάδες.
1: Και εμείς θα διαλέξουμε.
2: Οι αγώνες, παιδί μου, του ίδιου ομίλου, υποτίθεται, ναι, για να μην υπάρχει.
1: Για
2: να διαλέξουμε αποτελέσματα κτλ. Θα γίνονται ταυτόχρονα. Άρα, έχουμε σήμερα για τον πρώτο όμιλο στις 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά. Κάτσε να θέσουμε λίγο και τις βαθμολογίες να δούμε πού βρισκόμαστε. Σε ενδιαφέρει, μπα.
1: Για λέγε, μωρέ.
2: Λοιπόν, ναι, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην ιστορία αυτή. Έχουμε λοιπόν. Αυτό είναι για το δεύτερο όμιλο. Έχουμε 4 βαθμούς Καναδάς και Ελβετία και από έναν η Βοσνία και το Κατάρ. Άρα, όποιος πάρει αποτέλεσμα στο Βοσνία-Κατάρ, δηλαδή με 4 βαθμούς θεωρείται και σαν τρίτος θα περάσεις, και εννοείται ότι παίζεται πρωτιά στο Ελβετία-Καναδάς. Έχουμε επίσης για τον. Ποιον όμιλο είναι αυτό, να δω τους ομίλους. Έχουμε στη μία η ώρα για τον τρίτο όμιλο Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. 4 βαθμούς για Βραζιλία, Μαρόκο, 3 η Σκωτία, χωρίς βαθμό η Αϊτή.
1: Ποιο θα δεις?
2: Το Σκωτία, ένα Βραζιλία, λογικά. Λοιπόν, και στο άλλο το Ελβετία-Καναδάς. Εντάξει, το Βοσνία-Κατάρ.
1: Okay.
2: Και να ήταν πιο σημαντικό από άποψη βαθμολογικής συγκομιδής και πλασαρίσματος, πάλι νομίζω ότι δύσκολο θα το έβλεπα. Ειδικά αν, αν δεν είχε τίποτα άλλο, θα το χάσευα. Τώρα, αν έχω και τέτοια επιλογή. Και έχουμε μετά στις 4 η ώρα το πρωί, κάτι να στα πω, γιατί είναι τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Έχουμε Τσεχία-Μεξικό και Νότια Κορέα με Νότια Αφρική. Θα σας πω και τη βαθμολογία. Εκεί Μεξικό 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική 1 βαθμός. Έχει πέφτει,
1: δηλαδή ακόμα,
2: όλες,
1: ναι,
2: οι ομάδες
1: μπορούν,
2: κάτι κυνηγούν. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Σταμάτης από Αρτέμιδα.
1: Γεια σου, Σταμάτη.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει, σας είχα πάρει πριν περίπου 39 μέρες. Είμαι αδερφός του Μάριου.
1: Ναι.
3: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα.
2: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσεις για τίποτα.
3: Να πω τα συλληπιτήριά μου και εγώ στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα, απλά... Λίγο με ξεπερνάνε όλα αυτά, όλη αυτή η τσακωμή που ακούω στο ραδιόφωνο για τα αθλητικά, όταν υπάρχουν τόσο πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Μπαμπή,
1: ναι,
3: ειλικρινά τώρα, δεν σας ξέρω, δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά σας έχω μες στην καρδιά μου, ειλικρινά. Ειλικρινά σας έχω μες στην καρδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά ευχαριστώ πάρα πολύ το Sport FM. Είστε φοβερή παρέα για ανθρώπους, ειδικά που έχουν κάποια θέματα και προσπαθώ να ξεπεράσω κάποια πραγματάκια. Ειλικρινά είστε φοβερή παρέα.
2: Να είσαι καλά και να μείνεις δυνατός.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Συνέχισε, δεν σε κόβουμε, απλά στο κάνουμε πιο εύκολο.
1: Σε κόβω εγώ, ρε Μπαμπή. Σε κόβω εγώ. Να έρθεις να πιούμε καφέ καταρχήν.
2: Μπράβο, πάρε το Μάριο και ελάτε.
3: Θα το πω, κύριε Μπάμπη, και Σταυρό.
1: Όχι, το Μάριο δεν τον θέλω.
2: Το Μάριο το θέλω εγώ, ρε.
1: Δεν τον θέλω, ρε φίλε. Δεν τον θέλω το Μάριο.
3: Θα έρθω μαζί με το Μάριο.
1: Θα μας αρχίσει.
3: Δεν τον θες αυτό μαζί.
1: Θα μας αρχίσει. Θα μας αρχίσει πάλι. Έχω βγάλει ένα καινούριο τραγούδι.
3: Έχει βγάλει όμως.
2: Έχει βγάλει, μπράβο.
1: Το παίξαμε κιόλας, ρε φίλε. Τι άλλο θέλει.
2: Να σου πω κάτι. Όχι, όχι.
1: Όχι να καταπιούμε σπαθιά.
2: Να μην έρθει ο Μάριο. Έλα εσύ και σπάσου του τα νεύρα με το καινούριο τραγούδι του Μάριου.
3: Λες, ε.
1: Εντάξει.
3: Γεια σας, ευχαριστώ.
2: Γεια σας, καλά.
3: Σας ευχαριστώ για όλα και συνεχίστε όπως...
2: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς για τίποτα.
1: Να είσαι καλά.
2: Διότι, να σου πω κάτι, εάν νιώθεις έτσι, πάνε να πει ότι μας νιώθεις παρέα και δεν μας νιώθεις όπως λες.
3: Όχι, ειλικρινά νιώθω.
2: Κατάλαβες πώς το λέω.
3: Κατάλαβα πώς μου το λες. Νιώθω παρέα όλο το Sport FM. Ξεκινάω και ακούω από το πρωί από το Βαγγέλη, από τις 6 ώρα, γιατί είμαι και τώρα πλέον είμαι οδηγός.
1: Ναι.
3: Οπότε έχω όλη μέρα το Sport FM στο αυτοκίνητο Και μετά που έχουμε σπίτι, εντάξει, δεν σταματάει ποτέ το
1: ραδιόφωνο. Εντάξει, εμάς μας ακούς, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Το Βαγγέλη, τι ακούς
2: το πρωί, τι, μια χαρά, τι.
1: Κάτσε, ρε.
3: Ότι τον ακούω το Βαγγέλη, περίμενε, τον
1: τι ακούς το Βαγγέλη.
4: Εδώ σου είχε έρθει αδυναμία. Τώρα κατάλαβες ότι η κρίση του δεν είναι ορθή.
3: Το Βαγγέλη τον ακούω γιατί περιμένω πότε θα τσατιστεί.
2: Ρε, μην το συγχύσετε και πρωί-πρωί.
1: Να σου πω την αλήθεια, άμα ξύπναγα εγώ τον Βαγγέλη θα ακούγα.
2: Να σου πω την αλήθεια, όχι. Εγώ άλλο θα πήγαινα, νόμιζα θα λύσει, άλλο θα πω εγώ. Και εγώ αν ξύπναγα 5 η ώρα το πρωί, μόνιμα εκνευρισμένα θα ήμουν.
3: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.

0: Ωραία ερώτηση. Αν σταματήσει το ένα παιχνίδι με κεραυνούς, θα σταματήσει και το άλλο?
1: Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
0: Κανονικά.
1: Το άλλο το γραφικό χθες όμως καλά τους κάνανε και γιουχάρα.
0: Ναι.
1: Υποβροχή, cooling break.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Εντάξει δεν είναι τώρα, είναι... είναι
1: για διαφημιστικούς λόγους.
0: Για διαφημιστικούς, για να παίξουν τις διαφημίσεις. Είναι δεδομένο ρε παιδιά, εντάξει. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Εσύ ειδικά πρέπει να το έχεις κατανοήσει.
1: Ναι, γι' αυτό όλοι το κατανοήσαν, γι' αυτό γιουχάραν κιόλας. Λέει κάτσε okay. Δεν θα έρθουν κουφάλες Μάριος Πολίτης. Μια φορά του είπαμε έλα και δεν θέλει τώρα, κατάλαβες.

0: Και το θέμα τώρα είναι άλλο. Αφού βγουν τα πρώτα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Αν η Χ εθνική θα θέλει να τερματίσει πρώτη ή δεύτερη μετά. Δηλαδή, αν ξέρει πιθανό αντίπαλο, τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, στο πρώτο
1: δούμε,
0: και στο δεύτερο όμιλο δεν ξέρει.
1: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Ναι, μετά πρέπει λίγο να είμαστε και πιο ψηλιασμένοι.
1: Πιο ψηλιασμένοι και να προσέχουμε γιατί παίζουμε.

0: Εδώ λέει πηγαίνουν και πουλάνε οι Αμερικάνοι. Συγγνώμη, εγώ σε ξέρω.
1: Πράγματι, υπάρχει αυτό, έτσι.
0: Εδώ μπορεί να αγοράσει χρόνο να σε δείξει δύο δευτερόλεπτα παράδειγμα στου φωτεινού πίνακε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Χωρίς να σου πούνε όμως ποια στιγμή θα σε δείξει. Έτσι.
1: Υπάρχει.
0: Να σε πιάσει. Υπάρχει. Δεν το πιστεύω.
1: Αγόρασα κι εγώ.
0: Γιατί είναι ενυδάτωση των αθλητών, είναι ο οργανισμός, λέει, ενυδατώνεται εσωτερικά, λέει, με τη βροχή. Χορηγούνται παρασκευάσματα. Σταύρο, μείνει στα Κοκορέτσια. Ναι, γι' αυτό, επειδή εγώ πρέπει να μείνω στα Κοκορέτσια, όλος ο πλανήτης ποτέ, εκτός από καταστάσεις που έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν σταματούσαν μέσα στο ημίχρονο για να ενυδατωθούν οι παίκτες. Την Ολλανδία, λέει, μέχρι που τη βλέπετε. Δεν τη βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, και μια είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς στον Sky θα προβάλλεται τα επόμενα 3 χρόνια η Στοίχημαν GPL, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Μην μπερδεύεις τον κόσμο, έτσι, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Μπράβο, για τα επόμενα λοιπόν 3 χρόνια. Με ψήφους.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον η ψηφοφορία.
0: 14-0 στην ψηφοφορία του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ υπέρ της πρότασης του Sky. Οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια, εδώ, εκεί, στο Sky θα βλέπετε.
1: Υπάρχει κάτι που το είχατε μάθει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει, ήταν γνωστό ότι πιθανότητα θα γινόταν. Τώρα και με τη βούλα επίσημα λοιπόν το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Με 14-0 στην ψηφοφορία, ψήφισε υπέρ της προσφοράς του Sky.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: καταλαβαίνω.
1: Θα χρησιμοποιήσω φράση κλισέ, δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Από κύκλους του ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια δηλαδή, βγαίνει ότι όντως πιθανότατα είναι προσωρινή η απουσία του από τις υποχρεώσεις της εθνικής.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε βέβαια.
2: Τα είπε στον ταμπάκο για να τα πιστέψω.
1: Άμα
2: τα είπε στον ταμπάκο, θα πιστέψω.
1: Από τον ταμπάκο έχω ενημερωθεί. Μόνο μου κάνω.
2: Εντάξει, αλλά τότε γιατί δεν λες την πηγή σου, ρε φίλε. Άλλο,
1: είναι, όχι, δεν λέω τις πηγές. Τις πηγές του ταμπάκου δεν λέω.
2: Τη δικιά σου πηγή να πεις.
1: Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, διότι μπορεί να είναι όντως μια.
2: Φίλε, άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος.
1: Γιατί δεν μας παρατήσει ο ταμπάκος.
2: Λέω, ας σας παρατήσει
1: κάποια στιγμή. Ό,τι μας λέει, το λέμε.
2: Άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος, θα έχετε μαύρα μεσάνυχτα με την εθνική.
1: Δεν σε μένα, τάζει ο ταμπάκο που τον έχω στα πίπουλα. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η απόφαση είναι για προσωρινή αποχή από τους αγώνες. Τώρα, αν μετά από δύο χρόνια που μπορεί ένα χρόνο μπορεί να σκέφτεται να επιστρέψει. Για άλλους δικούς λόγους.
2: Γιατί η εθνική ιδέα τον θέλει, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Παράδειγμα, ή αυτό μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να πάει να παίζει.
2: Στο Κατάρ.
1: Ξέρω εγώ που θέλει να παίξει. Όπου επιθυμεί να παίξει, α παίξει το παιδί.

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μπαίνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς ολοκληρώνονται οι δράσεις στους τρεις πρώτους ομίλους. Στον πρώτο ομίλο, Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό, με τα εστία της πρόκρισης να κρίνονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία και Καναδά συγκρούονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, ενώ η Βοσνία-Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κόσοβο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον τρίτο όμιλο, που η Βραζιλία κοντράρεται με τη Σκωτία και το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή σε μια βραδιά που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα πρώτα νοκάουτ της διοργάνωσης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στη μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικολάς Ακτύπης. Στον Όμιλο Sky τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Στοίχημαν GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ και η συγκεκριμένη πρόταση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία καθώς πέρασε με ψήφους 12-0. Εκτόξευση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο θα φέρει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο στον Βοτανικό, όπως το όνεισε ο νέος CEO της ΠΑΕ, Στέφανος Γιουρέλης. Να βγάλουμε την ομάδα από τα πέτρινα χρόνια, το μήνυμά του σε συνέντευξή του στο Sportal. Παραμένει πρώτος στόχος για τη θέση του Χάφο Γένσεν στη λίστα και ο 25χρονος Κολομβιανός μέσος της Μπέτις, Νέλσον Ντεόσα. Πιέζει τη Σάμσου Σπορ ο Φαντρόγγελεν, καμία ανησυχία για Ντεφράι. Την απόφαση του να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο λόγος είναι το γεγονός ότι περιμένει δεύτερο παιδί και θέλει περισσότερο χρόνο για την οικογένειά του. Παρελθόν αποτελεί για τον δικέφαλο του Βορρά ο Ντέγιαν Λόβρεν. Μετά από 2 σεζόν οι δρόμοι μας χωρίζουν, θα είναι πάντα ένας φίλος, το μήνυμα της ΠΑΕ. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο χώρο του κέντρου αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση Ντουάρτε για τους Πειραιώτες. Πολύ κοντά ο Ρόκα, εμπόδια παρουσιάζονται για Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Στάνιτς. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν στους φίλους της ΑΕΚ. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση, με τον Χαβιέρι Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Παραμένει στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνοφ. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα φέρεται να έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στη Σανέλ Αρίνα. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της Γαλανόλευκης στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Ρουμανία. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έκανε δικό του τον Ζακ Καθμπερτσόν. Ο 30χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Γαλλική Σαλόν, με την οποία είχε κατά μέσον όρο 12 πόντους και 3,9 rebound. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά στις 10. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξη στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο, διεξάγονται στις 4 τα ξημερώματα τα μάτς Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Κορέα. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε πηγούν στις πορεφέρες στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Το είπα και λίγο πριν, να το ξαναπώ για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ομόφωνα στον Όμιλο Sky το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Όμιλο Sky λοιπόν απέκτησε τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από ψηφοφορία που έγινε σήμερα με όλες τις ομάδες να τάσσονται υπέρ της πρότασής του.
2: Την Πέμπτη στις 5 η κηδεία του Τάκη Γκόνια στη Λιβαδιά.

0: Και για να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, από σήμερα λοιπόν και για τα επόμενα 2+1 χρόνια τα δικαιώματα ανήκουν στον όμιλο Sky με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν όλου του Θέλτα Σίγμα του ΕΣΑΚΕ. Η συνεδρία έγινε σήμερα. Η πρόταση του ομίλου Sky έγινε αποδεκτή από όλες τις ομάδες 14-0, έχοντας ως αντίπαλο την πρόταση της ΕΡΤ. Ομόφωνη απόφαση, αυτό δείχνει ότι υπήρχε φθορά στις σχέσεις των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ με την κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό. Και την ίδια στιγμή έμειναν απολύτως
1: ικανοποιημένοι. Ήταν μεγαλύτερη πρόταση.
0: Ακριβώς και.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Και έμειναν και απολύτως ικανοποιημένοι προφανώς από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων του πρωτοθλήματος που κατέθεσε ο Όμιλος Sky. Δηλαδή το 14-0 είναι.
1: Σε βλέπω να σπικάρει μπάσκετ.
0: Έχουμε και τους καλύτερους, δεν χρειάζεται εμένα.
1: Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
0: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Αυτούς που έχουμε εδώ, τι είναι οι καλύτεροι.
1: Α. Τα χέρια πώς γυρνούν στον τοίχο.
2: Σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Και εγώ που
1: θα γίνουν και τηλεοπτικοί αστέρες τώρα.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
2: Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη. Και τη χαρίζω σε όποιον.
1: Είχανε σηκωμένη τη μέτση τώρα, Παναγία.

0: μπορώ να είμαι στην παραγωγή, να μπορώ να τους ψιθυρίζω στα φτάκια και κάτι τυφωνίοντα.
1: Φαντάζομαι είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Ρητορικό είναι. Απλό αυτή τη δουλειά θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Να πας στο πρωτόκολλο, καταδέσεις τι να κάνεις, να κατεβείς στο τέταρτο όροφο, να πας τα χαρτόσημα.

0: μισώ στο κορίτσι που πήρε από τη μάνα της και δεν πήρε από τον πατέρα της.
1: Ποιο κορίτσι?
0: Η Ελεονόρα.
1: Αυτή είναι υποφίλιο βέβαια.
0: Υποφίλιο, ναι.
1: Αλλά και η Ελεονόρα, ναι, φωνάρα έχει, όπως έχει η μαμά της. Γιατί προφανώς αυτό δεν θα πεις.
0: Ισιδώρα στην τέλη, ναι, φοβερή.
2: Ζω μοναχά εν λευκό.
0: Και για αυτήν το ίδιο σκύ.
2: Ζω μοναχά εν λευκό.
0: Να με σκοτώσει. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, δεν πειράζει, φίλε, να έχεις το θάρρος της άποψής σου. Το έχεις, την είπες, καλά έκανες.
0: Το έχω πει.
1: Αυτό λέω. Οπότε τι.

0: αυτά τα ωραία που όλοι φτιάχνουμε ιστορίες στο κεφάλι μας. Τελευταία παράσταση, τελευταία φορά που θα παίξει σε αυτό το γήπεδο κάποιος, τελευταία εμφάνιση του τάδε. Και έρχονται όλα και ανατρέπονται.
1: Για ποιο πράγμα μιλάς τώρα?
0: Λιονέλ Μέση.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε, είναι το τελευταίο σας μουντιάλ αυτό? Σήμερα έχει γενέθλια να ζήσει να τα χιλιάσει. Γίνεται 31 ετών. Και λέει, δεν ξέρω. Μέχρι τώρα λέγαμε δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το αφήνει ανοιχτό. Δεν είπα ότι θα είμαι, αλλά.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, είναι 39. Στο επόμενο θα είναι 43.
0: Εδώ να σου θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό είχε πει αποσύρωμα και από την Εθνική.
1: Μάλιστα, ναι,
0: το τελευταίο του παιχνίδι μέσα στην Αργεντινή.
1: Πήγε, πήγε ένα απόγευμα στην Αργεντινή και μόνο που δεν τον.
0: Λοιπόν, αυτό θα σου πω. Και ξαφνικά θέματα τελευταίο
1: χρόνο. Αυτή τη στιγμή το ότι παίζει στην Εθνική Αργεντινή, εμένα. Ξέρεις, δεν μου δημιουργεί κάποιο συνέστημα. Δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν φτιάχνει. Άστορες.
0: Όχι, φαίνεται ότι μπορεί.
1: Φαίνεται ότι μπορεί. Τώρα, αν μπορεί και στα 43 του, καλώς.
0: Μακάρι. Και ας μπαίνει στα 60, ρε παιδί μου, στα 65.
1: Μπαίνει 10 λεπτά. Απλώς
0: έτσι,
1: να
0: θα το χαζεύουμε, ναι.
1: Να θυμόμαστε.
0: Πάμε, πάμε με Μπονάσο σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Και παθο Ίκαρο σε ναυτία. Και ο Προμηθέας κλονίσμο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά.

0: καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Εχθές λέει ρώτησα ποιος είναι ο πιο λέμαργος στο σταθμό μετά από 30 χρόνια. Και ο Δεσύλλας είπε ο Σταύρος, λέει ο Μάνος από τη Χερσόνησο. Κοίταξε, είμαι από τους πιο. Δεν ξέρω αν είμαι ο πιο. Απλά έχει τρομακτική εμπειρία μαζί μου ο Διονύσης. Την έχουμε φάρει και δύο φορές. Έχουμε πάει τις πρώτες φορές σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Έχει έρθει εκεί με μια συντροφιά. Και το παίζει πολύ άνετος. Εγώ κόβω, μοιράζω, του λέω φάει, φάει, καλά θα φάω, καλά θα φάω. Και στο Διονύση είμαι εγώ, είμαι ο Χατζηδημητρίου, το τραπέζι είναι δυναμίτης, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μου λέει δεν χρειάζεται να κόβει και να μου βέβαια στο πιάτο, θα το πάρω εγώ.
1: Okay.
0: Έμεινε νηστικός.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εγώ έκανα διακίνηση.
1: Δηλαδή παρέα με το Σταύρο και το Χατζηδημητρίου και να μην μείνει νηστικός. Ο άνθρωπος δεν γίνεται.
0: Όχι, εγώ έβαζα στο πιάτο, φίλε. Αν αυτό το παίζει.
1: Έβαζε στο πιάτο, του βάζει ένα κομματάκι εκεί πέρα.

0: τύπο ο οποίος έχει με μια κασέτα.
1: Ναι.
0: Σε κασέτα, κασέτα.
1: Εντάξει, παλιά, τα θυμάμαι εγώ. Εγώ τις έχω προλάβει τις κασέτες. Δεν είμαι τόσο μικρός.
0: Μου είχε φέρει ένα τραγούδι και μου λέει αυτό είμαι.
1: Έτσι, όχι αυτό είναι το τραγούδι. Ναι, αυτό είμαι. Δηλαδή σήμερα, αυτό το τραγούδι είμαι εγώ.
0: Το πήγα στο.
1: Ήταν αυτό ή άλλο κομμάτι.
0: Όχι. Καμιά σχέση με αυτό. Mm-hmm. Αλλά ήταν αυτό.
1: Καλά. Ναι. Είναι πήγα... τόσο χαρακτηριστικό ο Ζερβουδάκης.
0: Ναι. Το πήγα στο μεγάλο, στον αρχηγό και λέει: Παπαναγία μου, τι είναι αυτό το μέταλλο.

0: Είναι και αυτό σαν τον. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε ιεροσυλία, σαν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που άμα τραγουδήσει τον κατάλογο των τηλεφωνικών.
1: Ό,τι και να τραγουδήσει, το κάνει δικό του. Φοβερό τραγούδι του Ζερβουδάκη επίσης. Γιατί ο κόσμος ξέρει περισσότερο αυτό, ένα-δυο. Το θεωρία και πράξη.
0: Εντάξει, έχει
1: πει. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έχει πει τραγούδι. Δεν του έχουν δοθεί τόσα πολλά.
1: Όντως και νομίζω δεν του έχουν δοθεί, γιατί επειδή είναι τραγουδοποιός και αυτά είναι πολλά, πιο πολύ θέλει το αυτό είμαι. Και όχι δώσε μου δύο τραγούδια, πέντε να κάνω.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό είμαι.

0: Λοιπόν, εγώ θα σε εγκαταλείψω. Με εγκαταλείψαν οι δυνάμεις μου.
1: Έτσι έστω, Γιάννη, και θα τα φέρει μετά.
0: Okay.
1: Απερίσπαστη, γιατί ολοστραβώνεις να μιλήσουμε για...
0: Και θέλω να πω και σε κάποιους ότι δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο, παιδιά. Κάποια στιγμή είναι αλλιώς. Γεια σας.

0: Πάμε, πάμε και σε μια γραμμούλα μέχρι το δελτίο. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Σταυρό.
0: Γεια χαρά.
1: Κώστας Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Με ήρθαμε προχθές που σου είπα για την Αργεντινή, back to back.
0: Γεια σου Κώστα. Είπες και το...
1: Ήρθε.
0: Αλλά δύσκολα, πιο δύσκολα από ό,τι περίμενες. Πες την αλήθεια τώρα.
1: Όπως είπε και ο Μπάμπης πριν φύγει, δεν είναι κάθε μέρα τέτοιο.
0: Όντως και αυτή ήταν και μια χαρά ομάδα, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Πήρε και τα πάνω του λίγο Ρονάλντο.
0: Απλά δεν βλέπω πώς χωρίς Μέση θα πάει τόσο μακριά η Αργεντινή όσο υπολογίζαμε, διότι οι άλλοι πρέπει να συνεισφέρουν κιόλας, όχι απλά να τρέχουν.
1: Κοίτα όμως, για να τα βάζει ο Μέση τα γκολ.
0: Είπα όχι απλά να τρέχουν. Συμφωνώ, αλλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν μια φορά βρεθεί σε κακή μέρα ο Μέση.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Ποιος θα βάλει την μπάλα θα δει, με λίγα λόγια. Πολύ. Γιατί η μπάλα κυκλοφορεί, δεν είναι δύο κυκλοφορεί. Έχουν και αυτά τα θέματα τους στην άμυνα, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο Άλβαρες, η αλήθεια είναι ότι και ο Λαόρ και ο Μαρτίνες και ο Άλβαρες τους περίμενα λίγο πιο, ειδικά τον Άλβαρες.
0: Αυτό πάω να πω, ότι ενώ τους έχουν βγει κάποιες κάθετες για να τελειώσουν και δεν είναι μόνο ότι δεν βάζουν τον γκολ. Εντάξει, δεν μπήκε τώρα, θα μπει την επόμενη φορά. Εάν νιώθει η αντίπαλη ομάδα ότι δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, προσαρμόζει διαφορετικά και τα αμυντικά της πλάνα στο Μέση. Ενώ άμα ξέρει ότι βάζοντας τρεις παίχτες να ντουμπλάρουν για να δίνουν βοήθειες πάνω στο Μέση, θα βγει ο άλλος τετ-α-τετ, το σκέφτεται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί πάλι δούλευα και δεν άκουσα για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να σου ρωτήσουμε συγκεκριμένα. Είπε κανένας από τους δημοσιογράφους σήμερα για τις Σάμπς Πορτ τον αμυντικό?
0: Ο συγκεκριμένος πιέζει να πάρει τη μεταγραφή. Αλλά το ότι το θέλει ο παίκτης μέχρι το να δρομολογηθούν οι... Γενικά είναι και λίγο περίεργη εκεί η διοίκηση της τουρκικής ομάδας. Είναι λίγο δύσκολη.
1: Ναι, κάτι έχω καταλάβει για το κύριο.
0: Οπότε είναι ακόμα ανοιχτό.
1: Είναι ωραίο, γιατί θα είναι ωραίο δίδυμο δύο Ολλανδοί. Και η ίδια γλώσσα και η ίδια ανατροπία.
0: Ισχύει. Από την άλλη, ξαναλέω, είναι θετικό το ότι ο παίκτης θέλει. Αλλά.
1: Ωραία, αυτό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Λιωσίων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται

0: ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Μπράβο ρε Νέαρχε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο λοιπόν κομμάτι της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Καρατζαφέρη, διότι απόψε έχει ζουμάκι, έχει πολύ ζουμάκι.

0: Τα κουτσομπολιά να κοπούν, παρακαλώ. Καλησπέρα στο Γιάννη Καρατζαφέρη.
1: Χαίρετε. Καλά τους τα λες.
0: Εάν σας έχει λείψει, κύριε Καρατζαφέρη, ναι, κάποια προσωπικότητα και θέλετε να τα αλλάξετε τα νέα σας,
1: ναι,
0: μετά την εκπομπή. Και πριν την εκπομπή, τόσες ώρες υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Τώρα βρήκατε.
1: Έτσι. Έλα να τα πούμε στον αέρα εμείς τώρα τα κουτσομπολιά μας.
0: Άντε, τι έμαθες λοιπόν.
1: Ε?
0: Τι έμαθες από τα κουτσομπολιά που έκανες. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Έχουμε σήμερα, μάλλον μέχρι το πρωί, ουσιαστικά τρεις ομίλους με τα παιχνίδια να ενδεξάγονται την ίδια ώρα του κάθε ομίλου. Νωρίς έχουμε τον δεύτερο όμιλο, έτσι. Βοσνία κατά. Πώς θες να πάμε, με όμιλο ή με ώρα που θα προβληθούν τα παιχνίδια?
1: Τα έχω λίγο χωρισμένα με όμιλο.
0: Πάμε λοιπόν με όμιλο, με όποιο θες ξεκινά.
1: Ωραία. Είναι πρώτος όμιλος, Τσεχία, Μεξικό, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα. Για το Τσεχία, Μεξικό, να πούμε ότι αυτή η σοπαλία που έφερε με την Νότιο Αφρική τη δεύτερη αγωνιστική ίσως αποδειχθεί καταστροφική. Οι Τσέχοι που παρεμπιπτόντως έχουν προηγηθεί και στα δύο παιχνίδια τους. Στο ένα έχασαν με ανατροπή από την Νότιο Κορέα, στο άλλο έφερε την σοπαλία δεχόμενη πάλι γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο από την Νότιο Αφρική σε αυτό το 1-1.
0: Γιάννη μου, νομίζω ότι είναι κακή ομάδα. Ίσως είναι η χειρότερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη.
1: Μαζί με τη Βοσνία, θα λέω εγώ. Είναι βαρετή ομάδα. Δηλαδή, γιατί όταν βλέπεις τόσα μάτς, πλέον κάνεις και τη σύγκριση. Με 4 βαθμούς θα έχουν κάτι παραπάνω από βάσιμες ελπίδες για να είναι στους καλύτερους τρίτους. Που υπολογίζουν ότι το Μεξικό, ο Αγκύριο Λουκά θα κάνει ένα rotation σήμερα, αφού είναι σίγουρα πρώτο το Μεξικό και ξέρει ότι στη βάση του 32 πάλι στο Αζτέκα θα αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους τρίτους ομίλων. Δεν έχει κερδίσει ποτέ σε νοκάουτ φάση από το 1986 που το έχει διοργανώσει και τότε το Μεξικό, όταν είχε επικρατήσει 2-0 της Βουλγαρίας. Αυτά θα τα πούμε, βέβαια θα έρθουν τα νοκάουτ. Θα δούμε λογικά και
0: μου κάνει πάντως σήμερα εντύπωση, διότι το Μεξικό είναι πάντα στις ομάδες που είτε περνούν από τη φάση των ομίλων είτε οριακά δεν περνούν. Άρα ξέρεις, θα περίμενες μετά από τόσα χρόνια, από 30 χρόνια να έχει,
1: ναι,
0: να έχει κάνει κάτι.
1: Αλλά έχει και ένα
0: 40 χρόνια.
1: Σε ένα στατιστικό ότι είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, διορθώνω, είναι οχτάδα στα Μουντιάλ που έχει διοργανώσει. Οπότε τώρα το συνδιοργανώνει. Και γι' αυτό το λόγο το βλέπουν έτσι να πηγαίνει, να περνάει τουλάχιστον το πρώτο νοκάουτ. Θα δούμε ο Τσόα σήμερα λογικά. Έκτο μουντιάλ της καριέρας του ισοφαρίζει Μέση και Κριστιάνο. Λογικά θα δούμε και Πινέδα, λογικά θα δούμε και τον Χιμένες της Μίλαν. Αλλά αναφέρω αυτά τα παιδιά για να δείξω ότι και το ρωτήσιο μου θα κάνει ο Αγκύρε.
0: Δεν θα δούμε τίποτα.
1: Το έχω μοιράσει στα 2-3 τρέματα στο 1995. Δεν μπορώ να πάρω, δεν θεωρώ και τη Τσεχία καλή ομάδα για να εκμεταλλευτεί και να κάνει νίκη, να εκμεταλλευτεί το rotation του Μέξικο. Και από την άλλη, λογικά και ο Αγκύρια θέλει μετά το 2-2, θα θελήσει λίγο να ρίξει, να αφήσει το πόδι από τον γκάζι. 2-3 τέρματα στο 1.95 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, συγκριτικά τουλάχιστον με σημείο. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις εδώ.
0: Ναι, διότι όπως το λες ρε παιδί μου, από τη στιγμή που δεν θα παίξουν οι βασικοί, ίσως όπως δεν σχαλαρώσει για το Μεξικό, από την άλλη βέβαια
1: έχει τον κόσμο να ενθουσιάσει.
0: Όχι μόνο αυτό, είμαι εγώ ο Πινέδα ή ο Χι Πινέδα. Γιατί να μην κάνω μια εμφανισάρα για να πω τοκ τοκ coach, εδώ είμαι.
1: Μουντιάλ είναι.
0: Μπράβο, θέλω να πω να διεκδικήσω μια θέση παρακάτω.
1: Μα γι' αυτό και είναι φαβορή από τους bookmakers και σήμερα το Μεξικό, κοντά στο διπλασιασμό.
0: Ναι, ναι, αν μπορεί να έπαιρνα και σημείο βλέποντας και την Τσεχία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Όπως λες, δεν είναι μόνο κακή. Πες, παιδί μου, πώς να πω, παλιακό ποδόσφαιρο.
1: Είναι βαρετή, είναι βαρετή. Και τώρα θα πρέπει να ρισκάρει, έτσι. Θα πρέπει να ρισκάρει. Μήπως κουβέντα στην κουβέντα το βάλουμε διπλό. Να σου πω όμως κάτι, και σε διπλό δεν το βλέπω πάνω από 2-3. Τι να πω τώρα.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω ότι θα βάλει δύο γκολ η Τσεχία για να γίνει 3-2. Ούτε είναι το Μεξικό να βάλει 4 γκολ μόνο του.
1: Πάμε, ίδια απόδοση είναι, μωρέ. Πάμε στα 2-3 γκολ.
0: Okay.
1: Αυτό που είπαμε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ τώρα, στα δικά μου τα μάτια, είναι από τα πιο δυνατά σημεία με βάση αυτά που έχω δει τώρα.
0: Η Κορέα.
1: Το διπλό. Το διπλό. Ναι, το διπλό. Το διπλό. Να πούμε ότι η Νότιος Αφρική επιστρέφει σε τελικά Μουντιάλ από το 2010 και πλέον με το 1-1 που απέσπασε θα παίξει τις όποιες ελπίδες έχει. Okay, με νίκη περνάει, αλλά δεν το βλέπω και δεν και σε καλή φόρμα. Έχει τρεις οπαλίες, τρεις ήττες τελευταία 6 μάτς. Τελευταία νίκη σε επίσημο μάτς απέναντι στη Ζιμπάμπουε 29 Δεκεμβρίου στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από την άλλη, η Νότιος Κορέα έχει μία πίεση για να καταφέρει να περάσει σε νοκάουτ, κάτι που δεν έχει πετύχει από το 2002, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά τότε, με αρκετό σπρόξιμο, όπως θυμόμαστε πιο παλιοί. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα. Νομίζω θα κάνει τη νίκη, είναι πιο ποιοτική ομάδα και θα κερδίσει. Αν θέλουμε μεγαλύτερη απόδοση, ίσως πάω στο κόμπο του διπλού με το under 3,5 στο 2,20, γιατί και είναι ένας όμιλος που έχει αρκετά under και η Νότιος Κορέα το πάει εκεί περίπου στο, το βλέπω στο 0-1-0-2. Οπότε για να ενισχύσουμε λίγο την απόδοση και να πάμε στο 2,20, θα κάνουμε κόμπο διπλό με under 3,5. Πάμε δεύτερο όμιλο.
0: Πάμε και να το επιταχύνουμε λίγο.
1: Το επιταχύνω λοιπόν. Ελβετία, Καναδάς. Εδώ τώρα οι Ελβετοί θέλουν νίκη. Αφού στη διαφορά τερμάτων είναι πίσω από τους Καναδούς, στο ντέρμπι για την πρώτη θέση είναι αυτό. Ο Καναδάς του κάνει και ισοπαλία και έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Επειδή ακριβώς νομίζω ότι η Ελβετία εδώ που έφτασε δεν θα αρκεστεί στην δεύτερη θέση, αλλά θα κυνηγήσει την πρωτιά, άρα και τα γκολ, έλεγα να πάμε στο κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 που είναι στο 3,70. 7 στα 8 γκολ-γκολ η Ελβετή στα τελευταία τους παιχνίδια και ο Καναδάς πάντα παίζει με ενθουσιασμό, ειδικά μπροστά στο κοινό, το έχουμε δει και βλέπω να έχει γκολ αυτό το πας πολλά. Λοιπόν, Βοσνία-Κατάρ είναι η μελοθάνατη που λέμε, παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Εδώ για πρώτη φορά θα πάρω ένα no bet, δεν βλέπω κάτι. Η στατιστική λέει goal goal που είναι και πλούσιο σε απόδοση, αλλά δεν θα πληρώσω για να το μάθω. Ο νικητής του αγώνα, αν προλάβει την τρίτη θέση, θα κουτουλήσει την 1η Ιουλίου την Αμερική στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Γιατί δεν το παίρνουμε ένα 2-3 goal αφού θεωρητικά δίνει και goal goal και να μην είμαστε στο no bet τώρα, παιχνίδι μου τι άλλο no bet. Δεν μου κάθεται.
1: Εντάξει, 6 μάτς έχει, μωρέ. Δεν ξέρω, γιατί μπορεί να φύγει κανένα άντρα.
0: Εσένα, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δώσ' το εσύ.
0: 2-3 γκολ, λοιπόν.
1: Ωραία. Σκωτία-Βραζιλία.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ η Σκωτία θέλει τουλάχιστον ισοπαλία για να περάσει. Υπό προϋποθέσεις περνάει και με ήττα, αρκεί αυτή ήταν να μην απόψε βαριά από τη Βραζιλία, έτσι. Από την άλλη, η Βραζιλία έχει το σύνδυο με το Μαρόκο. Ζητά ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα για να τερματίσει πρώτη, αλλά στην προσπάθεια που θα κάνει για νίκη και αυτή έχει στο μυαλό της να πετύχει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι, διότι το Μαρόκο λογικά θα κερδίσει πιο εύκολα την Αίτη.
1: Ακριβώς. Εδώ έχω πάρει ένα διπλό με under 3,5 στο 1,90, γιατί νομίζω ότι από όσο έχω δει από τη Βραζιλία δεν τον πατάει εύκολα τον Γκάζι. Κακά τα ψέματα. Εμείς οι παλιοί έχουμε δει Βραζιλίες και
0: Βραζιλίες. Και είναι και σκληροτράχυλοι οι Σκοτσέζοι.
1: Οι Σκοτσέζοι που θα παίξουν και ενισοπαλία, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Διπλό under 3,5-1,90. Μαρόκο Αϊτή, συμφωνώ σε όσα είπες. Το Μαρόκο θέλει νίκη με πολλά γκολ. Είναι καλή απόδοση του Άσου με over 2,5 στο 1,90.
0: Μια χαρά.
1: Αν και το Μαρόκο είναι μόνο του Άντερ, τώρα όμως έχει κίνητρο να κυνηγήσει απέναντι σε μια αδύναμη IT. Να πω για την IT μόνο ότι αν χάσει θα είναι αρνητικό ρεκόρ μόνο είτε σε Μουντιάλ, είχε και τρεις είτε στο 1974, Και νομίζω ότι αν δεν σκοράρει επίσης θα καταγράψει αρνητικό ρεκόρ. Το λέω γιατί μπορεί στο over που ψάχνουμε να βοηθήσει και λίγο ετή έστω με ένα γκολ.
0: Καλά, ούτως άλλως θα θέλουν ένα γκολ, παιδί μου, για τη τιμή των όπλων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο για να μην σπάσει κάποιο αρνητικό ρεκόρ. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Αυτό γλιτώνουν ουσιαστικά αν σκοράρουν σήμερα. Άσος και over 2,5-1,90.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: θα τα πούμε και πάλι. Αύριο ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζάφερη. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Ιούπι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Με Λεωνίδα Μπαλάφα από τον Νέχρο Κεζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσδονισμένη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Κώστα Κεζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Στον Όμιλο Sky τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Στο σημερινό Δέλτα Σίγμα του ΕΣΑ και η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία. Την απόφασή του να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο παίκτης του ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας. Όπως αναφέρει σε δήλωσή του, ο λόγος είναι το γεγονός ότι περιμένει δεύτερο παιδί και θέλει περισσότερο χρόνο για την οικογένειά του. Παρελθόν αποτελεί για τον δικέφαλη του Βορρά ο Ντέγιαν Λόβρεν. Μετά από 2 σεζόν οι δρόμοι μας χωρίζουν, θα είναι πάντα ένας φίλος, το μήνυμα της ΠΑΕ. Εκτόξευση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο θα φέρει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο στον Βοτανικό, όπως τόνισε ο νέος CEO της ΠΑΕ, Στέφανος Γιουρέλης. Να βγάλουμε την ομάδα από τα πέτρινα χρόνια, το μήνυμά του σε συνέντευξή του στο Sportal. Παραμένει πρώτος στόχος για την θέση του Χάφο Γένσεν στη λίστα και 25χρονος Κολομβιανός μέσος της Μπέτις Μπέλτον Νέλσον Τεόσα πιέζει τη Σάμσουμπορ. Ο Φαντρόχελεν καμία ανησυχία την ίδια στιγμή για τον Ντεφράι. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στον χώρο του κέντρου αποτελεί ο Άμπραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση του Άρτε για τους Πυριώτες, πολύ κοντά ο Ρόκα εμπόδια παρουσιάζονται για Σμάιλοβιτς, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Στάνιτς. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν στους οπαδούς της ΑΕΚ. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση. Παραμένει στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνοφ. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα αφαιρείται πως έχει κάνει ο Άρης σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή. Οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για έναν χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εστέρια για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στη Σαν Ελαρίνα. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της Γαλανόλευκης στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ 3 ημέρες νωρίτερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημά μας αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Ρουμανία. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος έκανε δικό του τον Ζακ Κάθμπερτσον. Ο 30χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη γαλλική Σαλόν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12 πόντους και 3,9 rebound. Τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2028. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ, Ελβετία-Καναδά στις 10. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξη στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή. Για τον πρώτο, διεξάγονται στις 4 τα ξημερώματα τα παιχνίδια Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότιος Κορέα. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Αύριο στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα Βιωτία στο τελευταίο αντίο. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η εκπομπή Reporters.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
2: Άρε Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
3: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών. Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
4: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
4: Έχω τέτοιο, έχω.
5: Βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε βγάλει.
4: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
5: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
1: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
1: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
7: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
2: Ωραία, τι μαθαίνω!
1: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
2: Λε, παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
1: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
2: Τι τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά!
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλά το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
1: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
12: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας Κεδετζόγλου. Θα πάμε με την εκπομπή Reporters μαζί μέχρι τις 6. Θα έχουμε Τάσο Νικολογιάννη έως τις 5. 5 με 5.30 θα πάμε solo και 5.30 με 6 θα έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και να μάθετε για τον Ολυμπιακό. Σήμερα βέβαια το θέμα της ημέρας είναι η αποχώρηση του, ελπίζουμε προσωρινή, του Γιάννη Κωνσταντέλια από την Εθνική Ελλάδος, με αυτό το post που έκανε, και έτσι έμαθα και εγώ ότι έχει social media, δεν το ήξερα να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι έχει καταργήσει το λογαριασμό και τον επανέφερε για να κάνει αυτό το post που ενημέρωσε για την Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, ήταν κάτι που συζητιόταν, ακουγόταν πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και για μένα αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι, σαφώς και εύχομαι να επιστρέψει σύντομα ο Κωνσταντέλιας, γιατί μέσα το αφήνει ανοιχτό, δεν το τελειώνει το θέμα της Εθνικής. Μιλάει για προσωρινά, βέβαια, εντάξει, πολλές φορές και το προσωρινό γίνεται μόνιμο, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να προστατευτεί η Εθνική και να μείνουμε σε όσα είπε ο ίδιος ο παίχτης και ενημερώνοντας για την απόφασή του. Είναι ένα θέμα καθαρά προσωπικό. Έχει να κάνει με την οικογένειά του, πιθανόν και με άλλα πράγματα που δεν ήθελε να τα αναφέρει, αλλά σε κάθε περίπτωση προσωπικά. Και δεν έχει να κάνει σε κάτι με την Εθνική Ελλάδος, με τον τρόπο που έπαιζε ή με τη συμμετοχή του στην ομάδα. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι να προστατευτεί η Εθνική και να μπορέσει να πετύχει τους επόμενους στόχους της, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Με πάρα πολύ καλούς παίχτες, με ένα καλό προπονητή, το ξέρουμε. Και για μένα πάνω απ' όλα είναι αυτό. Και μακάρι και ο Κωνσταντέλιας να επιστρέψει κάποια στιγμή. Σίγουρα ένας παίχτης που αγωνιστικά αξίζει να παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε στη χώρα αυτή τη στιγμή. Εννοώ από αυτούς που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Και όπως τον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ, έτσι τον έχει ανάγκη και η Εθνική, που βέβαια είναι στην ευτυχή έτσι συγκυρία να έχει παίχτες που μπορούν τουλάχιστον αυτές τις θέσεις να τις καλύψουν που κρατάει ο Γιάννης. Αλλά σίγουρα είναι ένα παιδί που από τη στιγμή που τον έχουμε είναι πάρα πολύ καλό να το βλέπουμε και να παίζει με τα εθνικά μας χρώματα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ζέστη.

0: Start. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Επίσης να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, στους φίλους του, σε όσους τον αγαπούν. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ο Τάκης ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που άφησε και το στίγμα του. Επίσης και σαν προπονητής είχε έτσι πολύ προχωρημένες ιδέες και τις εφάρμοσε και σε ομάδες που ήταν πολύ δύσκολο να το κάνεις, όπως ο Εργοτέλης. Ένα πολύ καλό παιδί. Το λέω παιδί, εντάξει, 54 χρονών, αλλά έφυγε πάρα πολύ μικρός. Και να πω έτσι και πάλι συλληπιτήρια πραγματικά, γιατί λίγο που τον είχα γνωρίσει πριν αρκετά χρόνια, 28 χρόνια, 29, και είχαμε σχέση για κάποια, μετά μιλάγαμε, συνεχίσαμε να μιλάμε για κάποια χρόνια. Πραγματικά τον είχα συμπαθήσει πάρα πολύ, ένα παιδί με πολύ έτσι χιούμορ, απίστευτο χιούμορ και με απίστευτη τρέλα για το ποδόσφαιρο. Και σίγουρα θα μπορούσε να έχει κάνει και περισσότερα αν ήταν λίγο έτσι πιο συμβατικός. Και πάμε στον Τάσο μας στην Ολλανδία. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Κώστα, να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Ήταν σοκαριστικό να ξέρεις όταν το μάθαμε, εγώ μπορούσα να το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα και τι είχε.
0: Ναι, είχε ένα πρόβλημα υγείας και εγώ δεν το ήξερα, σήμερα το μάθα. Απλά είχε χαθεί τον τελευταίο καιρό, είχε χαθεί. Και τελικά ήταν από αυτό. Τι να πεις, φίλε. Μικρός, τόσο μικρός. Μικρότερος από εμάς, δηλαδή, χρόνια. Κρίμα.
1: Κρίμα. Κρίμα και κουράγιο στους δικούς του τώρα και δύναμη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
0: Αν θες να πεις για τον Κωνσταντέλια κάτι, γιατί είπα και εγώ έτσι.
1: Για τον Κωνσταντέλια να πω ότι δεν ξέρω. Μένα μου με ξενίζει πάρα πολύ αυτή η στάση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Το λέω ξεκάθαρα. Για μένα στην Εθνική πρέπει να παίζουν παίκτες που γουστάρουν να παίζουν στην Εθνική. Φίλοι παίκτες που παίζουν με το Δόρη. Και εντάξει, από εκεί πέρα λέει για κάποιο διάστημα είναι εκτός Εθνικής. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Τι πάνε για κάποιο διάστημα. Είσαι ή δεν είσαι στην Εθνική. Καμιά φορά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι εμείς απ' έξω οι προπονητές για ποιο λόγο επιλέγουν κάποιους παίκτες να τους βάλουν σε μια ομάδα και κάποιους δεν τους επιλέγουν. Η νοοτροπία για μένα στον ποδοσφαιριστή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Φυσικά παίζει και το ταλέντο, αλλά η νοοτροπία παίζει πάνω απ' όλα. Ένας παίκτης λοιπόν ο οποίος γουστάρει να παίζει την Εθνική, λένε εκεί και θα παίζει, ενώ τη βλέπει την Εθνική σαν κάτι, ξέρεις, έρχομαι δεν έρχομαι. Για μένα δεν δικαιούται να παίζει την Εθνική όσο μεγάλο ταλέντο και αν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ήθελα να πω, πάμε παρακάτω. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι... Δεν ξέρω δηλαδή, ο ίδιος ξέρει, αλλά αυτό το ότι αυτό που λέει σαν δικαιολογία ότι δεν θα παίξει ο Εθνικής για τους επόμενους μήνες, εγώ δεν την πιστεύω. Δηλαδή έχω δει και άλλους παίκτες να κάνουν παιδιά και να μην έχουν το ίδιο θέμα. Κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο δεν γνωρίζουμε, το ξέρω ο ίδιος.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, να πω για Παναθηναϊκό, να πω ότι σήμερα... Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τα λευκά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Επειδή από το πρωί κυκλοφορεί στην περίοδο σταθμού στα γενικά και διαβάζω ότι ο Γιάννης ανέκλεισε, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με το Γιάννης αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ο παίκτης ουσιαστικά δεν ψήνεται να έρθει. Έρχεται μόνο με ένα υπέρογκο ποσό για τον ίδιο που είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Αν αυτό αλλάξει τις επόμενες ημέρες, οκ. Okay. Αν δεν αλλάξει, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλη περίπτωση. Χάθω να πω ότι ένας παίκτης που έχει κοιτάξει ο Παναθηναϊκός πριν τον Μπεόσα, της Μπέτης, το γράψαν οι Ισπανοί, έχουν δίκιο. Αλλά μέχρι τώρα είναι απίθανο να συμβεί κάτι, αλλά ποτέ μιλήσει ποτέ. Μπορεί στην πορεία να μπορεί να γίνει αυτή η ιστορία. Να δούμε τι εξελιξάκι. Ο Ντεφράι περιμένουμε στην ημέρα τις υπογραφές και εφόσον έχει την υπογραφή θα ανακοινωθεί και ο παίκτης αναμένεται την άλλη εβδομάδα να έρθει στην Ολλανδία γιατί έτσι κι αλλιώς έχει ζητήσει να πάρει μια άδεια γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν οι άλλοι παίκτες έκαναν διακοπές ο ίδιος έκανε προετοιμασία με την Εθνική Ολλανδίας ήταν στην προεπιλογή άρα έχει κάνει παραπάνω προπονήσεις από τους άλλους παίκτες και την άδεια αυτή την έχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι λογικά πάμε προς την ολοκλήρωση της μεταγραφής για τον Τεφράι μέχρι να έχουμε την υπογραφή. Βέβαια ποτέ μιλώς ποτέ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ανησυχία και νομίζω ότι μέχρι την μέρα πιθανότητα θα έχουμε και θετική εξέλιξη. Για το θέμα του Φανδρόκελ να πούμε ότι ο Παναγιώτης έχει κάνει λίγο πίσω, γιατί έχει μπλέξει ένα πρόεδρο της Samsung που ζητάει τρελά πράγματα εκτός της αξίας του παίκτη. 6-7 εκατομμύρια. Ο Παναγιώτης κοιτάει άλλο στόπερ για να προχωρήσει την περίπτωσή του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουμε τελείως το Φανδρόκελ από το κεφάλι μας, γιατί ο Φανδρόκελ δεν θέλει να έρθει. Απλά είναι θέμα του πρόεδρου της Samsung. Τώρα το θέμα του Γιάννη Σεντάρη, πάμε και για το οκτάρι. Για τη θέση του αριστερού μπακ ο Κρίστιανσεν έχει τον πρώτο λόγο. Θα δούμε και ποια είναι η τελική απόφαση και τι έχει να κάνει με ιατρικούς λόγους. Ο προπονητής όμως τον θέλει πολύ. Ίσως αυτό στο τέλος παίξει ρόλο, αφού ο παίκτης περάσει από τις εξετάσεις. Για το θέμα του center forward Άστοντερ της Τούν, αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Και να δούμε μετά θα γίνει με εξτρέμ. Όταν γυρίσει ο Πελίστερ από το Μιντιάλ, θα τον δει λίγο ο προπονητής. Αν τελικά θα πάει σε πόλη σε Πελίστερ, εφόσον υπάρχουν και προτάσεις και πάρει άλλο εξτρέμ ο Βαναμέκος. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, κατά άλλα, προπόνηση σήμερα το πρωί. Με πολύ μεγάλη έμφαση στην επιθετική ανάπτυξη με κάτω την μπάλα. Η μπάλα περνάει ανάμεσα στις γραμμές και εντολές στο Γιάκοβιτς και τα μπόρδα να παίζουν κάθετα. Για να βγάζουν με κάθε τις μπάλες τους επιθετικούς σε καλή θέση για γκολ. Ο Ζαρουρί χρησιμοποιηθεί ως δεξί εξτρέμ και ο Αντίνος στο αριστερό. Και σε άλλο μέρος της προπόνησης πολύ μεγάλη έμφαση στην αμυντική τετράδα, το πώς θα είναι compact την ώρα που επιτίθεται ο αντίπαλος. Μάλιστα η άσκηση ήταν 6 επιθετικοί εναντί 4 αμυνόμενων. Η τετράδα αυτή είχε σκοπό να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να βάλει γκολ. Και μάλιστα ο Νίστρουπ, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε αυτό το γκρουπ, σε αυτό το γκρουπ προπόνηση, διάκοπτε την προπόνηση και έδινε συγκεκριμένες εντολές σε παίκτες, αμυντικούς, π.χ. στο τουμπά, όταν γίνεται η επίθεση από δεξιά, ποια θέση πρέπει να έχει ακριβώς σε σχέση με την αιστεία, για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός και να απομακρύνει την μπάλα. Μάλιστα σε μια φάση είχε λάθος θέση, σταμάτησε την προπόνηση, του έδειξε ποια είναι η σωστή θέση. Και στην επόμενη φάση όντως μπόρεσε να διώξει την μπάλα που πέρασε από εκεί. Η πρώτη του Τσάπρα, ο οποίος σε αυτή την άξιση που είπα παίξει εναντίον τεσσάρων έβαλε και ένα γκολ. Έπαιζε με την ομάδα που ήταν στην επίθεση. Και η πρώτη του Πένια, ο Τσάπρας έκανε όλο το πρόγραμμα, σχεδόν όλο. Ο Πένια έκανε την προθέρμανση, θα κάνει από αύριο πιστεύω ή από το απόγευμα. Ήταν πάντως προπόνηση η οποία έγινε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σήμερα ανέβηκε η θερμοκρασία πάρα πολύ. Έχει 30 βαθμούς και το πρωί. Αύριο θα ανέβει ακόμα πιο πολύ και την Παρασκευή θα φτάσουμε στους 37. Η προπόνηση είχε και ένταση, ήταν πάνω από μία ώρα και είχε και πολύ ζέστη. Και θα έχει και το απόγευμα, οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Τους παίκτες, είναι όμως κάποια πράγματα που πρέπει να δουλέψουν σε επανάληψη για να μπορέσει ο προπονητής να περάσει την αγωνιστική του φιλοσοφία και την οτροπία του στην ομάδα, γιατί για την οτροπία είναι αυτά που είπε χθες στους παίκτες, που μπορεί να τα δείτε και στο chat της Sport FM, τα έχει στείλει ο Διονύσης, μια μεγάλη ομιλία που αφορά την οτροπία τους και το γεγονός ότι χωρίς πόνο δεν μπορεί να πετύχεις και ότι δεν θέλει με τίποτα η ομάδα του να παίζει με παίκτη λιγότερο, επειδή κάποιος θα νιώθει κάποιος ενοχλήσεις, ακόμα και με ματωμένη, ας πούμε, είπε, ακόμα και αν θεωρηθεί να ματώσετε, θα πρέπει να παραμένει στο παιχνίδι. Προσπαθεί να περάσει αυτό το μαχητικό πνεύμα στην ομάδα. Έτσι είναι η ομάδα του Νίστρουπ, έτσι ήταν και ο Κοπεκάλι. Και γενικά με τις παρεμβάσεις στην προπόνηση δείχνει συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να γίνουν. Αυτά και στην πορεία θα πούμε κι άλλα.
0: Τάσο, από ένταση πώς είναι η προπόνηση?
1: Πολύ, πολύ ένταση.
0: Πολύ ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ένταση. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, η ψυχή κατάσταση δεν δουλεύεται. Τρέχουν χωρίς μπάλα. γίνεται, παίζουν πολλά παιχνίδια σε μικρούς χώρους, κάνει πολλές ασκήσεις με κυκλοφορία μπάλας, γίνεται και προθέρμανση, αλλά έχει πολλή ένταση και εντάξει, και μάλιστα και με τους ανθρώπους του Νίστρου, τους συνεργάτες και τον ίδιο, να είναι πάνω από τους παίκτες και να τους ζητάνε να μην κλέβουν πάνω στο πολλά, να τα δίνουν, όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι...
0: Άρα είναι βασικό ζητούμενο η ένταση για τον προπονητή.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται, το συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Το συζητάμε.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις πρόσβαση στα μηνύματα?
1: Τα πάντα έχω.
0: Έτσι, μπράβο, αυτά θέλω, οργάνωση. Οπότε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και στο δελτίο, να απαντήσει ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ ύποπτο, που λέει: αν γκρινιάζεις εσύ, ο Διονύσης περισσότερο για τη ζέστη στην Ολλανδία.
1: Κοίτα, προς το παρόν δεν γκρινιάζει κανείς. Ο Διονύσης όμως γενικά είναι ένας γκρινιάζης, το ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι λίγο περίεργο. Θα ζούμε, λέει, ελληνικές συνθήκες στην Ολλανδία, έτσι, με 37 και 38 βαθμούς.
0: Περιμένουν χειρότερα, ε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, μα γενικά, μα εδώ δεν βλέπεις τώρα στο Λονδίνο, ρε, εσύ, και έχει σχεδόν 40.
1: Ναι.
0: Γίνεται... τέλος πάντων.
1: Ένας φίλος εδώ, που πάμε στο διάλειμμα, λέει ότι στην τοποθέτησή μου για τον Κωνσταντέλια είμαι τουλάχιστον επικής ανόητος. Αν είσαι μάγκας, διάβασε το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ, δείχνεις και το επίπεδό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν τη θεωρείς ανόητη, okay, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι έξυπνοι σαν και σένα. Δεν ήξερα δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε και λογοκρισία για ό,τι θα λέμε για κάθε παίκτη. Να παίρνουμε την άδειά σου για ό,τι θα λέμε. Απλά επειδή το είδα τώρα, γι' αυτό το διάβασα.
0: Εντάξει, κατανοητό, εννοείται. Εντάξει, και δεν είπες και κάτι.
1: Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη. Τι να πω, δηλαδή, ένας παίκτης που σου λέει δεν θέλω να παίξει την εκεί, μην παίξει, δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, με το ζόρι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Εγώ γουστάρω τους για την εθνική, παίκτες που γουστάρω να παίξουν την εθνική. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες που είναι, έρχομαι, δεν έρχομαι, οκ. Παίξεις την ομάδα σου, μην παίξεις την εθνική. Έτσι είναι. Δεν είναι ο πρώτος παίκτης ο Κωνσταντέλιας, ούτε ο τελευταίος. Έχουμε δει και με άλλους. Έχεις δει.
0: Εντάξει, και ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες, είναι και το timing τώρα, δεν είναι... Είναι ακατανόητο βασικά το timing.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι καν κοντά σε αγώνα, δεν... τέλος πάντων. Okay.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες. Πάντως υπήρχε μια πληροφορία, να ξέρεις, στους προηγούμενους μήνες.
0: Υπήρχε, ναι, υπήρχε.
1: Ναι, ναι, εμένα δηλαδή μου είχαν πει ότι τελειώνει.
0: Ναι.
1: Και δεν το πίστευα.
0: Ούτε εγώ
1: και
0: το πίστευα.
1: Μάλιστα, και μάλιστα υπήρχαν και κλήσεις που είχαν γίνει και δεν ήταν στην εθνική. Δηλαδή ενώ τον έχουν καλέσει, δεν πάει, δεν πήγε. Γιατί μια φορά πήγε και είχε κάποιες συνοχλήσεις. Και φαινόταν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Απλά αυτό που ήταν εντελώς ευνηδιαστικό ήταν το ποστάρισμα. Δηλαδή αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Πάμε στο διαλεματάκι Βαστάσιο και επιστρέφουμε με την
1: Έγινε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή ως το Περιστέρι λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Λιωσίων. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί στη Μύκονο. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Ο φερόμενος αρχηγός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Παρατεταμένο κύμα καύσων απλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Με 72 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των Ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

0: φέτος στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε πάλι, εκπομπή Reporters, με τον Τάσο Νικολογιάννη τηλεφωνικά από την Ολλανδία και τον Κώστα Κετζόλου στο μικρόφωνο. Πριν πάμε σε μηνύματα δικά σας, να πούμε τον καθημερινό μας διαγωνισμό, τη Σίτζετς. Η Σίτζετς σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Viber. Γράψτε το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Σίτζετς για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Σίτζετς. Και μπείτε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Από εμένα ελπίζω με επιτυχία αυτή τη φορά. Θα έχω και τον Κώστα Νικολακόπουλο, ευελπιστώ, για βοήθεια. Και σημειώστε ότι τα εστία θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά, δεν επιτρέπεται παραχώρηση ή πώληση και εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 ως 24 Αυγούστου του 2026. Αυτά λοιπόν από το διαγωνισμό μας στη Σίτζετς. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και όπως κάθε μέρα θα δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο στον τυχερό. Τάσο, επειδή θα είσαι μέχρι τις 5, ξεκίνα μηνύματα.
1: Ωραία.

0: ξεκινάω. Τάσο, λέει καλησπέρα από εδώ. Μου πεις αν θέλεις πόσα και ποια εξάρια, οκτάρια και δεκάρια έχουμε και για πώς ακόμα και δεκούς πάνω. Ευχαριστώ. Σιώπη, Σιλιβέγια, Καμαρά, Τσέριν, Γιάκου, Σταμπόρδα και πάει για ένα οκτάριο Παναθηναϊκός ακόμα. Έτσι. Γιατί θες το αριστερό μπακ, ποιους στόχους κυνηγάμε. Πώς πάει με αυτούς. Ο βασικός στόχος είναι ο Κρίστιανσεν. Δεν είναι ο μοναδικός. Διαπραγματεύσεις γίνονται. Ζητάει μια μεγάλη οψιόν αγοράς η Λέστερ. Παναθηναϊκός θέλει να ρίξει αυτήν την οψιόν αγοράς. Υπάρχει και το θέμα τροματισμού που απασχολεί. Θα δούμε. Ο ψυχρός, αυστηρός και απαιτητικός βορειοευρωπαίος Νίστρου μήπως δημιουργείς πολλές αντιπάθειες και πιθανόν νέες αποχωρήσεις του παικτών. Μου θυμίζει όλη τα μπόρτα 13. Εμένα μου θυμίζει Σάντος. Στις πρώτες μέρες εγώ αυτό που βλέπω, αυτό βλέπω. Αυτό που λες είναι μια επιθετική ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες που βλέπουν ότι γίνεται κάτι καλό στην ομάδα, όσο πληρώθηκε είναι ο προπονητής και έχουν φιλοδοξίες, θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Τώρα στην απάντηση αυτή δεν μπορώ, στην ερώτηση αυτή δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τώρα θα το δείξει η πορεία της ομάδας και το τέλος της σεζόν. Αν θα δείξει ότι υπάρχουν ρόστερ την προπόνηση του Λίστρου και θα αρχίσει η μουρμούρα. Ποια μουρμούρα να αρχίσει, φίλε μου. Όταν γίνεται μια προπόνηση σε υψηλή ένταση, νομίζω ότι ο καλός ο ποδοσφαιριστής αυτό θέλει. Δεν θέλει τα χεράκια πάνω και τα χεράκια κάτω, γιατί ξέρει ότι αυτό το πληρώνει στην πορεία. Αν θα το στηρίζει μετά η διοίκηση, ρωτάει ο φίλος, ξέρω ότι για το συγκεκριμένο η διοίκηση έχει πάρει μια απόφαση να το στηρίξει όσο κανένα από τους προηγούμενους. Αλλά, τι να σου πω, έχω αυτή την αίσθηση πάντως ότι και τα αποτελέσματα να είναι καλά στην αρχή, και είναι αγερόχαστο και να έρθει, θα έχει τη στήριξη. Μήπως κρυφοκοιτάει το δοδοφή κάτω τεφράει. Γιατί καθυστερεί. Και ήταν αποφύγη την προετοιμασία στην Ολλανδία, μια και έχει κάνει τη λογή της ελληνικής Ολλανδίας. Καταρχάς. Το δεύτερο που ρωτάς δεν είναι αποφύγη την προετοιμασία, είναι κάτι που δικαιούται και το έχει συνοηθεί, ουσιαστικά το έχει πει και στον Στέφανο Κοτσόλη. Έτσι όμως συνοηθεί από τις 28 και μετά. Το δεύτερο για την Βενφίκα που λες δεν προκύπτει. Από κάπου, έτσι. Αυτό που μένει είναι υπογραφή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει προφορική συμφωνία σε όλα και μένει υπογραφή. Μόλις πέσει υπογραφή θα τελειώσει και το θέμα. Οι χειρισμοί στην υπόθεση υγείας είναι κάτι θυμίζει. Τα ίδια έγινε με το Ναχή και είδατε που κατέληξε το θέμα. Ο Ναχή. Πού κατέληξε το θέμα ο Ναχή, φίλε μου. Ο Ναχή πήρε στο ισπανικό πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα που ήθελε να πάει από την ημέρα που έφυγε τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στην πρώην ομάδα του. Αυτό ήταν ο λόγος που ουσιαστικά δεν συζήτηκε με τον Παναθηναϊκό τότε. Ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια να πάει στην Ισπανία. Αν εννοείς ότι ο Γένσεν προτιμά να μείνει στην Premier League, όπως ο Ναΐ προτιμά να πάει στην Ισπανία, θα συμφωνήσω. Τους χειρισμούς δεν καταλαβαίνω. Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Με το δώρο να πάρει να του πει να παίξει να έρθει, όταν ο ίδιος αυτή τη στιγμή δεν είχε αυτή τη διάθεση και θέλει να περιμένει. Ποιοι είναι οι χειρισμοί που είναι οι ίδιοι χειρισμοί. Καταρχάς είναι διαφορετικά πρόσωπα. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο που κάνει χειρισμούς. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι στο θέμα υγείας μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως για να συζητήσει να έρθει θέλει ένα ποσό εξωπραγματικό. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είπες θες λέει ότι ο Καλάμπια έχει πολύ κέφι στην προπόνηση. Ναι, και σήμερα το είδα αυτό. Όταν πλέον έχει σοβαρό ανταγωνισμό, αποκτάς περισσότερο κέφι ακόμα και αν είσαι ο Καλάμπια. Θα διαφωνήσω γιατί ο Καλάμπια, φίλε μου, ήταν από τους λίγους παίκτες που ξεχώρισαν στην περσινή πολύ κακή σεζόν. Άρα είναι αυτή η νοοτροπία του. Δεν έχει να κάνει με τον χωμό του Τσάπρα. Γιατί λέει τόσο μισοκομπάθεια για την προετοιμασία στην Ολλανδία. Ψάχνω μέρες ποιοι παίκτες έχουν πάει και δεν βρίσκω πουθενά ούτε ψωρεπότε ούτε την ΠΑΕ. Γράφτηκε, φίλε μου, δεν το γράφουμε κάθε μέρα. Γράφτηκε όταν έφυγε η ομάδα στην Ολλανδία, σε όλα τα site, ποιοι παίκτες έστειλαν αποστολή. Δεν υπάρχει καμιά μυστικοπάθεια. Δηλαδή υπάρχει μυστικοπάθεια να γράψουμε τους παίκτες και όχι να γράφουμε σε βίντεο την ομιλία του προπονητή μπροστά στους παίκτες. Ποιος ο λόγος να μην πούμε ποιοι παίκτες είναι εδώ. Αλλά δεν το λέμε κάθε μέρα. Το είπαμε την ημέρα που έφυγαν. Το έγραψαν τα site την ημέρα που έφυγαν. Τότε μπορεί να πάει να δεις στα ρεπορτάζ για να δεις ποιοι παίκτες είναι αναλυτικά εδώ στο Άμπελντον. Από τους νέους μπορώ να τους επαναλάβω ότι είναι ο Μπινιάρης, ο Λάδας, ο Γείτονος και ο Νεμπής. Καλησπέρα λέει και ελπίζω να περνάς καλά. Να σκαλά φίλε μου, θεωρείς πως το πελίστη με 0 λεπτά στην παγκόσμια βιτρίνα μπορεί να φέρει πρώτος 5 εκατομμύρια ευρώ. Και ομάζε να το μετρήσουν αυτό. Δεν είπε κανείς για 5 εκατομμύρια ευρώ, μα εκεί. Το Ηράκλειο. Δεν είπε κανείς για 5 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι πρόταση και αν θα φέρει πρώτος ο πελίστης και να δούμε και ποιο θα είναι η άποψη του προπονητή μόλις τον δει. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι λέει τόσο φοβερή ομιλία από τον coach, δείχνει ότι θα είναι αυστηρός και απαιτητικός και πιστεύω ότι αυτό το χρειαζόμαστε στην ομάδα. Αυτό που πιστεύω εγώ πιο πολύ είναι τα λόγια του, η νοοτροπία. Πέρα από ότι αν είναι αυστηρός και απαιτητικός κάποιος, να αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή να βλέπει ο κόσμος μια ομάδα να δίνει και την ψυχή της για 90 λεπτά. Τα τελευταία χρόνια αυτό δεν το βλέπουμε. Διάβασε ξένοι στο τελείο για πρώτα στους Παναγικούς του Ιστορήλ για τον Μαροκινό Φορ Μπεγκραούι. Δεν ξέρω κάτι φίλε μου. Βλέπω Πανάθα από το 80. Φτάσουμε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλές λεπτομέρειες, να αφήσουμε την ομάδα να κάνει τα πρέποντα και το κεφάλι κάτω και βλέπουμε. Σωστός. Εντάξει, τις λεπτομέρειες λέμε για να ξέρει ο κόσμος πάνω κάτω τι γίνεται. Γιατί κύριε Νικολογιάννη, μια ερώτηση τον έχει βάλει ποτέ βασικό Γεωβάνο που έχει τη μισή ομάδα του Παναγικού Βασικού, θα ήθελα να απάντησε ευχαριστώ Οδυσσέας. Καμία σχέση με την πραγματικότητα μισή ομάδα του Παναγικού Βασικού. Βασικά στο Στόπερο Μαυροπάνος και ο Χατζηδιάκος και ο Κουλιαράκης. Παίζει κάποιος στον Παναγικό, όχι. Βασικό δεξί Μπάκο Ρώτα, δεν παίζει στον Παναγικό νομίζω. Βασικός τερματοφύλακας ο Τζολάκης, στον Ολυμπιακό νομίζω παίζει. Βασικό αριστερό Μπάκο Τσιμίκας ή ο Γιαννούλης. Ένας παίζει στον Ολυμπιακό και ο άλλος παίζει στην Άουξμπουργκ. Στα χάφη είναι ο Κουρμπέλης, πρώην παίκτης του Παναγικού μαζί με κάποιοι θα παίξει με τον Ζαφίρη που παίζει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και μετά έχουμε τον Καρέτσα, έχουμε τον Παυλίδη, έχουμε τον Τζόλι. Οπότε σου απάντησα νομίζω με στοιχεία κατά πόσο αυτό που λες έχει βάση είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας στο μήνυμα που έστειλες. Τώρα για το πότε έχει βάλει βασικό το Κωνσταντέλια ο Γιωβάνοβιτς, δεν θα πηγαίνει στην Εθνική, θα το δεις σε μια μάση έχει παίξει βασικός. Πώς θα πάει τα πόδια μας στα δυναμικές ασκήσεις. Παιδιά, όλοι οι παίκτες αυτή τη στιγμή δείχνουν πολύ μεγάλη διάθεση. Το ποιοι θα ταιριάξουν στο θέμα του προπονητή και ποιοι όχι, θα πρέπει να περιμένουμε το χρόνο να μας το δείξει. Πώς θα πάνε τα πράγματα στην πορεία. Δεν μπορώ να το πούμε από τώρα. Ο Ταμπόρα πάντως δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση και μάλιστα το ασχολείται μαζί του προπονητής, του λέει συγκεκριμένα πράγματα τι θέλει να κάνει. Εάν υπάρχει σωστή τοποθέτηση παιχτών στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί στο pressing ακόμα και οι παίκτες που δεν είναι επιδυναμικοί να βοηθήσουν και να είναι αποτελεσματικοί. Πώς βλέπω να είναι το κλίμα στους παίκτες σε σχέση με, με αυτό τον Μπενίτεθ. Δεν υπήρχε πρόβλημα με Μπενίτεθ με τους παίκτες, παιδιά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι να πεις ότι είχε πρόβλημα, είχαν πρόβλημα οι παίκτες με τον Μπενίτεθ. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Παναγικός δεν είχε ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο με τον Μπενίτεθ. Είχε ένα πλάνο το οποίο δεν τελείωσε στον Παναγικό. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Οπότε, όπως ήταν το κλίμα, δηλαδή, εγώ δεν βλέπω άσχημο κλίμα στην ομάδα, βλέπω ωραίο κλίμα, μια χαρά. Με Σιώπη τι γίνεται, άρνησε τα πλάνα του προπονητή, λέει ο Χρήστος Φατζητζής, να είσαι καλά Χρήστο. Ο Σιώπης ακολουθεί την ομάδα εδώ, αν θέλετε τη δική μου εκτίμηση, δίνω πολλές πιθανότητες να αποχωρήσει στο τέλος, διότι υπάρχουν πολλοί παίκτες αυτοί, είναι ο Καμαρά, είναι ο Κοντούρης, είναι ο Τσιριβέγια. Αυτή τη στιγμή όμως είναι εδώ. Και προπονείται και αυτό στο 100%. Με Μπακασέτα έχουμε καμία, ο Μπακασέτας έχει μείνει στην Αθήνα. Πάμε εγώ στο έχει διαμηνήσει ότι θέλει να αποχωρήσει. Να λύσει το Τιβόλο. Ακόμα και αν χρειαστεί να του δώσει και όλο το Τιβόλο την Ασυνδόν. Προς το παρόν βέβαια κάνει κάποιες θεραπείες γιατί έχει ένα θεματάκι στο πόδι του. Το οποίο έχει το ίδιο από το τέλος της Ασυνδόν. Και πιστεύω ότι έτσι όπως πάντα πράγματα πιθανότατα θα αλλάξει ομάδα. Και θα πάει στο εξωτερικό. Δίνω πολλές πιθανότητες δηλαδή να πάει στην Τουρκία που έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα και που πολλές ομάδες έχουν ήδη ενδιαφερθεί. Ο Τσιριβέγια και ο Σιώπης ήταν στην προετοιμασία τους κρατήσουν. Δεν το ξέρω παιδιά αυτό. Είναι μια απάντηση που δεν μπορεί να τη δώσει ο Κώστας Ιουνίου. Θα είναι στη διάθεση του προπονητή και πιστεύω ότι μέχρι τέλους Αυγούστου θα δούμε το τι θα γίνει και με τους δύο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τάσο. Εθνική δεν είναι παίζω τώρα, σταματάω σήμερα, παίζω αύριο. Άσε καλύτερα, σταμάτα γιατί δεν παίξω ποτέ. Μα αυτό ακριβώς είπα και εγώ.
1: Τάσο, ένα μικρό break. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ένα μικρό break. Πάμε στο break. Πάμε στο break, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με τραγουδάρα. Πάμε και ένα διαφημιστικό μήνυμα γρήγορο και πάμε στον Τάσο. Με 45 χρόνια τεχνογνωσίας, στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οπαδές, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο, η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζομάτ Thermosystem. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Τάσο, όταν ξέρεις, ξέρεις. Προχώρα τα μηνύματα.
1: Εγώ συνεχίζω, θες να τα πάρεις εσύ τώρα, όχι.
0: Παρεμπιπτόντως, όχι μωρέ, γιατί εγώ θα έχω 5-5,5 μόνος μου, οπότε ξέρεις, θα τα πω όλα εκεί. Παρεμπιπτόντως, στην Αγγλία την καρφώσαμε χθες, Μιλάμε τώρα, όχι κάρφωμα, τώρα άστο.
1: Ναι, ναι, το είδα κιόλας. Δίκιο. Λοκάρια σφυρίζαν εκεί.
0: Ο Γιώργος μου ήθελε και ακριβές σκορ. Τέλος πάντων.
1: 3-1,
0: ναι. Και τι του είπα εγώ, ότι και εγώ 3-1 σκεφτόμουν και με φνηδίασες. Εντάξει, μιλάμε.
1: Και λέω εκεί την ώρα πάει η Αγγλία.
0: Ναι, εκεί ήταν και το τέλος της, ναι. Εκεί ήταν και το τέλος. Λοιπόν, άντε, τάσου πάμε.
1: Λοιπόν, λέει ένα φίλο Τάσο που έχει κάνει πολλέ προετοιμασίε, τι εντυπωσιάζει και τι αφήνει προβληματισμένο. Δημήτρη μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Στο τέλο τη προετοιμασία θα μπορούμε να πούμε περισσότερο. Είναι πολύ νωρί ακόμα, δεύτερη μέρα. Με το φτωχό τι γίνεται, θα αποχωρήσετε, είναι εδώ στο κόρη, θα πάψετε αυτού που δεν υπολογίζονται. Για τη Βάη ρωτάτε το ίδιο. Και αυτό δεν έχει έρθει, ψάχνει ομάδα να φύγει. Ο Ντέσσε είναι στην προετοιμασία ή το ξεχνάμε και πάμε για άλλον. Στην προετοιμασία δεν είναι, αλλά δεν το ξεχνάμε, διότι είναι στη φάση της αποθεραπείας. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα είναι έτοιμος. Είναι ένα σκόρερ που λείπει από τον Παναθηναϊκό. Και εφόσον είναι ok, μόλις επιστρέψει, θα υπολογίζεται κανονικά. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που βρίσκονται εθνικές, π.χ. ο Ιωάννου στην ΚΑΠΑ 19, αυτή θα μπορούσε να είναι στην προετοιμασία. Όχι, φίλε μου, διότι εδώ δεν έρχονται. Η προετοιμασία δεν γίνεται για να μαζέψει 6-7 παιδιά τις ακαδημίες. Γίνεται για να περάσει την πληροφορία του προπονητής του παίκτης και έχουν αξιολογήσει κάποια παιδιά που είναι top στις ακαδημίες για να ακολουθήσει την προετοιμασία. Έτσι είναι ο Μπιγιάρης, έτσι είναι ο Γείτονος που είναι δύο πολύ μεγάλα project. Ο Λάδας, ο οποίος είναι στόπερ και έκανε και την περσινή προετοιμασία. Ο Γείτονος θεματοφύλακας ο Μπιγιάρης αμυντικό χαφ. Και ο Νεμπής, ο οποίος είναι από τους καλύτερους σκόρες στην κατηγορία του. Οπότε ο Ιωάννου να έρθει να είναι πού. Αφού εκεί και όλα που παίζει ο Ιωάννου, γιατί παίζει εξτρέμ και πίσω από το επιθετικό, έχει παίκτες να χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Ο προπονητής δεν θέλει. Θέλει να είναι μικρότερος, δεν θέλει να μεγάλο. Δεν θέλει δηλαδή να έχει παίκτες που να τους αφήνει εκτός του διπλού όταν θα κάνει διπλό ή εκτός κάποιων ασκήσεων. Πάλι με ρωτάτε για τη συνάντηση του 10 με τον Μαρτίνη. Δεν έχει γίνει καμιά συνάντηση, ρε παιδιά. Το έχω απαντήσει αρκετές φορές με μηνύματα, μην στέλνετε τα ίδια. Ο Ζέκα είναι βοηθός του Νίστρου, είναι εδώ. Πού να συναντηθεί με το μάτι της Βίρονα. Πού, εδώ στη Δανία, πότε. Εδώ είναι, τρίτος βοηθός του Νίστρου. Τις μεταγραφές κάνει ο Κοτσόλης και ο Μπαλντίνη. Ο Κοτσόλης βασικά, φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη του Μπαλντίνη και φυσικά με τον Νίστρου. Ο Παντζένος το Δουβλίνο λέει, ο Ολυμπιακός, σε πολλά διαφωνώ μαζί του, θα πούμε του Καπέλου σχετικά με τον Τέλια. Να σε φίλο μου καλά, να σε καλά. Υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν πολύ και βρίζουν. Ναι, οκ. Εγώ την άποψή μου θα λέω, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δεν στρογγυλεύω πράγματα, λέω πραγματικά αυτό που πιστεύω. Άσο καλές κινήσεις που γίνονται για τις τράξεις μεσοαμυντικής δραμής, αλλά δεν παρθούν εξτρέμ φορ και δημιουργικός μέσος μεγάλης κλάσης, η ομάδα δεν αλλάξει επίπεδο. Ξεκινάμε το τελευταίο. Δημιουργικός μέσος μεγάλης κλάσης έχει ο Παναθηναϊκός Τριάκουσης, το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει στην ηλικία του στην Κροατία, έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει το Δεκέμβριο. Ήταν στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας που θα πήγε στο Μουντιάλ, τελικά δεν πήγε διότι ήταν να κληθεί η εθνική, αλλά επειδή δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό αυτό το εξάμηνο, επειδή δεν του άρεσε τον Μπενίτεθ, το παιδί δεν κλήθηκε εθνική, τον πιστεύουν πολύ, τον πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής, γιατί τον είχε κάνει σκάουτινγκ για να πάει στην Κοπεχάγη, τελικά για κάποιους άλλους λόγους δεν έγινε μεταγραφή, και έχει και το Αμπόρδα, το οποίο πήρε πέσει με 5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε δημιουργικό μέσο δεν έχει και λόγο να πάρει. Γιατί υπάρχει πίστη στο Γιάνκουζιτς. Φορ θα πάρει και εξτρέμ πιθανότητα θα πάρει. Έτσι. Λοιπόν. Τάσου καλησπέρα σας παρακαλώ, διαβασέ το. Είναι δυνατόν να μείνουμε ξαφνικά χωρίς βασικό goalkeeper επειδή μπάτσα έβαλε ώρα να πάρει τον Μπένι όποτε γουστάρει με το διπλό πέναντι ποσό της αγοράς Κώστας. Όσο έφυγε ο Πελίστρι για να γυρίσει στη Manchester United, τόσο θα δει και ο Πένια να γυρίσει στην Μπαρσελόνα. Μην ψαρώνετε από αυτά. Έτσι. Η Manchester United είχε βάλει συγκεκριμένο ποσό να πάρει πίσω τον Πελίστρι όποτε ήθελε. Θυμάμαι το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς ενισχύα υπήρχε και τότε. Ότι είναι δυνατόν να έχει βάλει η United όποτε θέλει πίσω να πάρει τον Πελίστρι. Και έλεγα, παιδιά, δεν θα ασχοληθεί η United. Από τη στιγμή που ο Πελίστρι έρχεται στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει στην Αγγλία. Το ίδιο ακριβώς θα σου πω και τώρα. Ο Πένιος ελληνικό πρωτάθλημα έρχεται να παίξει.
2: Πάντα ζητάς να σου πω και κάτι. Αν γίνει, θα πάει να πει ότι έχει κάνει τρομερά πράγματα. Οπότε κερδισμένος θα είναι πάλι ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι.
1: Το, ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια από το ξέρω είναι.
2: Ναι. Όχι, θα είναι κερδισμένος και για αυτά που θα του έχει προσφέρει στην ομάδα. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Δεν πρόκειται να μείνει ξαφνικά χωρίς βασικό γκολκίπερο ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι δεδομένο. Απόλαυσε λοιπόν τώρα τον Πένια, τώρα τον έχει και τον έχει για καιρό. Και το θέμα το παιδί να πάει καλά και να βοηθήσει την ομάδα, γιατί εγώ θεωρώ και να το φύλακα με τα στοιχεία του Πένια Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε, αλλά πρέπει να ταιριάξουμε την ομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Ο Μπόκος είναι εδώ, επειδή με ρωτάτε, κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Τι άλλο, ποιους παίκτες ζήτησε ο Νίστρουπ και ποιοι αποκτήθηκαν. Ποιος ποιος ζήτησε ο Νίστρουπ. Όλοι αυτοί που έχουν έρθει είναι με την έκκληση του Νίστρου. Και τον Καμαρά ήθελε και τον πήρε. Και τον Τζάβρα ήθελε πάρα πολύ, γιατί τον ήξερε, τον ήθελε στην Κοπεχάγη και ζήτησε να τον πάρει. Ποια άλλη μεταγραφή έχει γίνει. Και τον Μπένια ήταν πρώτος του στόχος. Αυτό είναι το δεύτερο Βλαχοδήμος. Είπε στη δίκη θέλω τον Μπένια και τον πήρανε. Όλοι οι παίκτες δικοί του είναι. Τι είναι ποιοι παίκτες ζήτησε και ποιοι αποκτήθηκαν. Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι προτάσεις του. Είναι παίκτης που θέλει ο Νίστρου.
2: Τέλεια. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε και αύριο πρώτα Θεός. Καλή συνέχεια και χαιρετίσματα και σε όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Τα λέμε.
2: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, παιδες, πάμε σε διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με ΑΕΚ και τελευταίο μισάωρο με Ολυμπιακό με Κώστα Νικολακόπουλο.

0: 94,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, αστό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της στοίχημαν GBL για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚ η απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία και ψήφους 14-0. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, ο 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Εκτόξευση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο θα φέρει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο στο Βοτανικό, όπως τόνισε ο νέος CEO της ΠΑΕ, Στέφανος Γιουρέλης. Να βγάλουμε την ομάδα από τα πέτρινα χρόνια το μήνυμα μέσω συνέντευξης στο Sportal. Καμία ανησυχία στους πράσινους για την έκβαση της υπόθεσης De Vrij πιέζει τη Samsung Sport προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή ο έτερος Ολλανδός στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση του Άρτε. Πολύ κοντά ο Ρόκα, εμπόδια παρουσιάζονται για Σμαϊλόβιτς, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Στάνιτς. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν στους φίλους της ΑΕΚ. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση, με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Παραμένει στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνο. Έτοιμος να ανακοινώσει την πρώτη μεταγραφή της νέας σεζόν και συγκεκριμένα τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό Αρίζε Λουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν για το δικέφαλο του Βορρά αποτελεί ο Ντέγιαν Λόβρεν. Μετά από 2 σεζόν οι δρόμοι μας χωρίζουν, θα είναι πάντα ένας φίλος στο μήνυμα της ΠΑΕ. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα φαίνεται πως έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για 1 χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στη Σανέλ Αρένα. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της Γαλανόλευκης στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ 3 μέρες νωρίτερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Ρουμανία. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πάτρας με τον Ζακ Κάθμπερτσον. Ο 30χρονος Αμερικανός forward αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Γαλλική Σαλόν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12 πόντους και 3,9 rebound. Τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά στις 10. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξης στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο, διεξάγονται στις 4 τα ξημερώματα τα μάτς Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Αύριο στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα Βιετίας στο τελευταίο αντίο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με ο Κώστας Κατζόγλου, η εκπομπή Reporters. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και από τις 5.30 και μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, θα έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο για τους φίλους του Ολυμπιακού να ρωτήσουν ό,τι θέλουν, να στείλουν τα μηνύματά τους, να ακούσουν το ρεπορτάζ και γενικά ό,τι θέλετε από Ολυμπιακό θα έχουμε τον Κώστα. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της E-Jets για ένα δωρεάν διπλό εισιτήριο, απλά στέλνοντας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη C-Jets. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Η εταιρεία δίνουμε κάθε μέρα εδώ ένα δωρεάν εισιτήριο διπλό. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, να πούμε για τον Μπαρίνοφ αυτό που έχουμε πει από το πρωί, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα στη Ρωσία που μιλάνε για μια μεταγραφή που επίκειται να κάνει ΣΕΚΑ με ένα παίχτη που παίζει στην ίδια θέση με τον Μπαρίνοφ. Αυτό το εκλαμβάνω κάποιοι σαν ένα σημάδι ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση και ο διεθνής Ρώσος 29χρονος με κάποιο τρόπο να έρθει στην ΑΕΚ. Όμως σε κάθε περίπτωση παραμένει, όπως έχουμε ξαναπεί, μια πολύ δύσκολη περίπτωση και γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ εννοείται ότι εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για τον μέσο που θέλει να βάλει ο Νίκολιτς μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίν, τους δύο βασικούς της περσινής σεζόν, και να έχει στο κέντρο τρεις παίχτες που στα μάτια του και στα σχέδιά του θα είναι εισάξιος, να παίζουν οι δύο, να μπορούν όλοι να παίξουν με όλους. Είχε πει χαρακτηριστικά στην ένταξη τύπου την τελευταία αγωνιστική μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος και τη φιέστα με τον Ολυμπιακό, ότι θέλει ένα παίχτη σε αυτή τη θέση να είναι εισάξιος ή και καλύτερος από τον Μαρίν και τον Πινέδα. Τώρα έχουμε μαζέψει κάποια μηνύματα. Στέλνετε και άλλα αν θέλετε μέχρι τις 5.30, γιατί μετά τις 6 θα έχουμε κυρίως από τον Νικολακόπουλο. Ξεκινάμε εδώ. Λέει ένας φίλος: δικαιώθηκε ο Ραπτόπουλος με τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω τι έχει πει ο Ραπτόπουλος, φίλο μου. Σπάνια τον παρακολουθώ. Μόνο αν πέσει κανένα βιντεάκι στο τέτοιο. Για να λες ότι δικαιώθηκε. Έτσι θα είναι. Καλησπέρα, Γιάννης από Κιδινό Μαυρή Ρόδο. Μεγάλο ταλέντο, μικρό μυαλό, λέει για τον Κωνσταντέλια. Δυστυχώς, εντάξει, τώρα είναι λίγο υποτιμητικό αυτό. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θέμα μυαλού. Οκ, αποφάσισε έτσι το παιδί, ας κάνει ό,τι θέλει και η Εθνική Ελλάδας να προχωρήσει. Εγώ αυτό που με ενδιαφέρει, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι να μην επηρεαστεί από αυτό η Εθνική και να μην αρχίσει η σπέκουλα ότι φεύγει επειδή έπαιξε λίγο ή επειδή έπαιξε ο Μπακασέτα, ξέρω εγώ, και δεν έπαιξε αυτός και όλες αυτές τις βλακίες. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας με το έτσι όπως το έγραψε, στο post που έκανε, εξηγεί τα πράγματα και δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Πάμε παρακάτω. Λέει ένας φίλος εδώ, αν η ΠΑΕ πρέπει να ακούν τον κόσμο και να απαντάνε έστω σε κάποιους για να δείχνουν ότι ανταποκρίνεται σε δίκαια αιτήματα, ποια ΠΑΕ το κάνει αυτό, καμία. Δεν ξέρω τι εννοείς, φίλε μου, αν θες να γίνεις πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν ας πούμε τα αιτήματα είναι να πάρει η ΑΕΚ ένα παίχτη Ολυμπιακός, οκ, αυτό καταλαβαίνεις είναι άλλο. Τώρα, αν είναι κάτι που έχει να κάνει με τους φιλάθλους, με τα εισιτήρια και αυτά, βεβαίως και συμφωνώ μαζί σου. Φθηνές δικαιολογίες από τον Κωνσταντέλια, το ότι περιμένει δεύτερο περίπτερο, να πειράζει να παίζει Πέμπτη Ευρώπη, Κυριακή Πρωτάθλημα, κρίμα, Μάκης Ηράκλειο. Και 25 μέρες προετοιμασία, που θα πάει 20 τώρα με τον ΠΑΟΚ, πάλι θα είναι μακριά. Τέλος πάντων. Εγνώρισε το εξωτερικό, στην Ολλανδία που πάει ο ΠΑΟΚ. Με κάποιο τρόπο μπορεί να γίνουν μεταγραφές από Ρωσία. Για παράδειγμα, ο Γκαετάν Πέριν αγοράστηκε από τη Λίλ με 5 εκατομμύρια από την Κράσνονταρ. Ναι, φίλε μου. Πιθανόν να υπάρχει κάποιος τρόπος. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αποδεδειγμένα ήθελε το συγκεκριμένο παίχτη πέρυσι το Σεπτέμβριο και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Δηλαδή, ο Σπανούλης με 15 παιδιά δεν έπρεπε να έχει πάνω από 5 συμμετοχές. Δεν έχει 15, έχει 6, να του ζήσουν του Βασίλη Σπανούλη, να τα χαίρεται, να τα καμαρώσει όπως επιθυμεί. Η Σπαρτάκ πώς αγόρασε το Λιβάη, δεν ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί. Φίλε μου, που πάντως με κάποιο τρόπο ξεπεράστηκε και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο για χρήματα που πηγαίνουν στη Ρωσία και όχι για χρήματα που φεύγουν από τη Ρωσία. Επίσης, το πιθανότερο είναι ότι η Σπαρτάκ είχε και κάποιο λογαριασμό σε τράπεζα εκτός Ρωσίας. Και έτσι, καλησπέρα. Μπήκα για 10 και 5 για αγορά διαρκείας και όλο το πάνω πέταλο είχε πουληθεί. Πώς γίνεται? Εντάξει, γίνεται χαμός, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά ελάχιστα με εισιτήρια μείνανε. Νομίζω ότι οι παλαιοί κάτοχοι σε συντριπτικό ποσοστό τα ξαναγόρασαν τα εισιτήριά τους. Οπότε μου φαίνεται φυσιολογικό. Διαλυματάκι.
1: Μικρό.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach.
13: Σου είπα όχι τώρα.
12: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: καλό.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. The king is gone, but he's not forgotten. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή σας είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Isomat. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στα μηνύματα. Η μεταγραφάρα του προπονητή του Λεβαδιακού που αναφερθήκατε χθες είναι γιατί η ομάδα πήρε χρήματα από μεταγραφές και τα επενδύει. Δυνάμωμα των μικρών σημαίνει μακροχρόνιο κιότος για όλους. Βεβαίως, φίλο μου, και μπράβο για το μήνυμά σου. Πάρα πολύ σωστό μήνυμα. Είναι έτσι όπως το λες. Κώστα, αν έπαιρνα. Όχι, αυτό είναι για Ολυμπιακό, συγγνώμη. Απλά μπερδευτήκαμε το Κώστα. Ο Μάκης είπε ότι. Είπε αν δεν έχει αναβληθεί το πρωτάθλημα θα το σηκώναμε, για μας το έκαναν αυτό. Όχι ρε φίλε, δεν το έκαναν για μας. Απλά αυτός έτσι εκτιμάει ο Αγγελόπουλος ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ήταν η ΑΕΚ πρώτη τότε, τέλος πάντων, όταν διακόπη. Η Τσεσεκά βρήκε αντικαταστάτη του Μπορίνο, φάρα υπόθεση προχωράει καλά, Μάκης Ηράκλειο. Ναι, φίλε μου, αυτή είναι μια εκδοχή δική μας και κάποιων Ρώσων δημοσιογράφων, έτσι. Μέχρι να γίνει η πραγματικότητα, έχουμε μπροστά μας καιρό. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πέρυσι το Σεπτέμβριο ήταν αξεπέραστο. Μην θεωρούμε κάτι δεδομένο. Εγώ ήμουν από την αρχή, είπα ότι είναι το μόνο όνομα από αυτά που έχουν γραφτεί ότι, που πράγματι είναι σοβαρό. Αλλά δεν μπορούμε να. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Να πάμε στο άλλο άκρο και να πούμε ότι είναι μια εύκολη μεταγραφή που θα γίνει. Πέρσι μας έλεγες και έτσι ότι παίξα το Ζαφέρι, τους ρίσεις μικρούς, αλλά αλλιώς μετά δεν έρχονται. Φέτος έλεγες για άνθρωπο να μην λέμε όνειρα θερινής νυχτός. Τελικά μόνο στην ΑΕΚ δεν έρχονται. Φίλε μου, ό,τι έλεγα και πέρσι λέω και φέτος για το Ζαφέρι. Δηλαδή, αν πήγαινε η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε ομάδα και την έπαιρνε με 1,5-2 εκατομμύρια κατευθείαν από την Νορβηγία, όπως πήγε η Σπαρτάκ, θα ήταν μια φοβερή κίνηση. Ο Πάκου τον πήρε με 12 εκατομμύρια, το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι είναι η πιο αποτυχημένη μεταγραφή που έγινε πέρσι και των πολλών τελευταίων ετών κατά τη γνώμη μου. Μιλάμε τώρα για. Ότι η ΑΕΚ με αυτά τα χρήματα, ας πούμε, πήρε το Βάργα, πήρε τον Ρέλβας, τον Γιώβιτς, τον Μαρίν και τις περισσέψαν και χρήματα και έφτιαξε μια πολύ καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, πήρε τον Ζαφίρι, ο οποίος όταν ήταν έτοιμο, δεν ήταν τραυματίας ο Σντόεφ, δεν ξεκίναγε κιόλας στον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα να είναι καλό το παιδί, να γίνει ένας καλύτερος παίχτης, αλλά θεωρώ ότι αυτή η μεταγραφή ήταν μια τρομακτική αποτυχία. Και ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου, όταν το έλεγα αυτό που λες, ότι θα υπήρχε ελληνική ομάδα που θα πρόσφερε 12 εκατομμύρια για να πάρει το Ζαφίρι. Τώρα γιατί το έκανα πάω αυτό, δικαίωμά του, αλλά δικαίωμά μου και εμένα να λέω αυτό που πιστεύω. Σε ό,τι αφορά τον Άμραμπατ, αν εννοείς τον Άμραμπατ το μικρό. Και τα δημοσίευματα που έρχονται στον Ολυμπιακό, ας πάει στον Ολυμπιακό και το ξανασυζητάμε μετά. Και ένα ωραίο μήνυμα λέει: Κώστα, πότε θα αρχίσεις πάλι να απαντάς σε μηνύματα για τον Κοβάσεβιτς, να ξέρουμε για να ξαναστείλουμε. Και αν η απαγόρευση ισχύει και για Γιώργο Τάσο, θα ρωτήσω Γιώργο Τάσο. Η δική μου ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου, φίλε μου. Η απαγόρευση. Λοιπόν. Αντί να πεις ότι ο Κωνσταντίνας αποδείχεται το χειρότερο πρότυπο, το δικαιολογείς, η πιο τροπαπιαστική απόφαση Έλληνα ποδοσφαιριστή ever. Εντάξει, παιδιά, μην γινόμαστε και τόσο υπερβολικοί. Okay. Δικαιολογημένο να υπάρχει έτσι ακόμη και αγανάκτηση, αλλά μην γινόμαστε και υπερβολικοί. Okay. Εντάξει, επέλεξα αυτό το πράγμα το παιδί. Και εμείς, εγώ λέω και πάλι, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην επηρεάσει αυτό την εθνική. Με κανένα τρόπο. Επίσης θεωρώ ότι αγωνιστικά μπορεί να καλυφθεί το κενό του. Όχι με παρόμοιο παίχτη, γιατί δεν υπάρχει άλλος παίχτης από τον Κωνσταντέλια με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτή την τεχνική και με αυτή τη φαντασία. Απ' την άλλη θεωρώ ότι ο Κοστούλας για παράδειγμα στη θέση πίσω από το φορ μπορεί να δώσει και ακόμη και περισσότερα. Για μένα. Λοιπόν... Μηνύματα που είναι πολύ επιθετικά για τον Κωνσταντέλια δεν διαβάζονται, παιδες. Κώστα, θα αφήσουμε όλο τον κόσμο να πιστεύει για Μπαρίνοφ και στο να πάρουμε άλλον όπως με Τέζες Βάρκα. Κοίτα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό μπορεί να που λες να γίνει με τον Μπαρίνοφ. Οκ. Okay. Απλά είναι ένα θέμα που βγήκε, δεν έχει διαψευστεί, εννοείται. Και ισχύει, παίζει. Τώρα, αλλά μπορεί κάλλιστα να πάρει άλλο. Τώρα με τον Τέζερ. Η ΑΕΚ περίμενε πολύ καιρό και δεν υπήρχαν ποτέ Ντέζερς και Βάρκα μαζί στο τραπέζι. Ο Ντέζερς ασχολήθηκε η ΑΕΚ μαζί του σχεδόν μέχρι τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Μετά λίγο άλλαξε το πράγμα, γιατί όπως θα θυμάστε σε εκείνο το παιχνίδι έπαιξε με έναν στην κορφή και πήγε αρκετά καλά και ουσιαστικά σταμάτησε η ΑΕΚ να ασχολείται. Και ο Βάρκα μετά ήρθε το χειμώνα. Ήρθε το 1 Ιανουαρίου να κλείσει μεταγραφή. Λοιπόν, ο Ταμπάκος έπεσε από τα σύννεφα, παιδιά, όπως όλοι έπεσαν από τα σύννεφα, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα υπήρχε σήμερα ανακοίνωση του Κωνσταντέλια. Όλοι το ξέραμε, το είχαμε συζητήσει ακόμη και εδώ πέρα. Ακόμη και εσείς φαίνεται με μηνύματα. Λέτε να μην το ξέρω ο Ταμπάκος ότι υπάρχει θέμα Κωνσταντέλια που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την Εθνική Ελλάδος. Απλά το post που έκανε ο Κωνσταντέλιας δεν το ήξερε κανείς. Όταν λέμε κανείς, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΕΠΟ, ούτε ο Γιωβάνοβιτς, ούτε κανένας. Γι' αυτό έπεσε από τα σύννεφα, όπως πέσαν όλοι από τα σύννεφα. Κώστα, πώς γνωρίζεις, γιατί ο Αγγελόπουλος δεν χτύπησε από το 16 το κλειστό του ΆΚΑ, στο οποίο παίζαμε και ήταν έτοιμο και έψαχνε ποδηλατοδρόμιο με τένις και γαλάτσι. Φίλε μου, είναι η τελευταία φορά που θα σου απαντήσω. Μπαίνει σε κατηγορία Κοβάσεβιτς το μήνυμα, γιατί έχω απαντήσει 4-5 φορές. Να πω άλλη μια φορά λοιπόν, ότι στο γήπεδο αυτό πάντα προτεραιότητα είχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε πολλά χρόνια πριν την ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός τελικά το πήρε δικό του. Δεν υπήρχε θέμα ποτέ να δοθεί το κλειστό του ΆΚΑ σε άλλη ομάδα πλην του Παναθηναϊκού. Και η ΑΕΚ, πράγματι ο Μάκης Αγγελόπουλος, δεν ασχολήθηκε καθόλου. Έπαιξε η ΑΕΚ εκεί κάποια χρόνια, όσα μπορούσε, γιατί σου θυμίζω ότι για χρόνια έλειπε, είχε πάει στο Sporting, είχε πάει στο Ελληνικό, είχε πάει στα Λιώσια και έπαιζε. Κατάφερε ο Αγγελόπουλος, την ξανάβαλε στο ΆΚΑ, την ΑΕΚ. Αλλά από εκεί πέρα, το να πας να πάρεις το γήπεδο που ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί 20 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Δεν γινόταν και όπως είδες, κατέληξε τον Παναθηναϊκό. Είναι η τελευταία φορά που απαντάω, μπαίνει η κατηγορία Κοβάσεβιτς στο μήνυμα. Κώστα, καλησπέρα. Έχεις καταστόρι με Γκόνια ΑΕΚ. Ήθελα να το δώσει στην ομάδα μας τότε, Ελευθέρη Σαϊκάρα και Ρατσίνη. Κοίτα, φίλε, τότε η ΑΕΚ είχε διαφερθεί για τον Γκόνια. Ήταν το Δεκέμβρη του 97. Πρόεδρος ο Λάκης Νικολάου, τότε με την ΕΝΙΚ. Αλλά τελευταία στιγμή υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, ξέρω εγώ, για το χαρακτήρα, για αυτά. Και τέλος πάντων, και αποφάσισε να μην προχωρήσει. Και εγώ τον ήθελα πάρα πολύ. Τότε είχα πορωθεί με τον Γκόνια. Του είχα κάνει συνέντευξη. Τον είχα δει σε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, που μάλιστα είχε κάνει και φοβερό παιχνίδι. Το έχω ανεβάσει και στο YouTube τα στιγμιότυπα. Αν θέλει κάποιος να τα δει, να με ακολουθεί κάποιος στο Facebook. Είχε βάλει το ένα γκολ με φάουλ. Μετά είχε βγάλει μια απίστευτη κάθετη πάσα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά σύμπτωση, ο οποίος κέρδισε πέναλτι. Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ. Πολύ μεγάλη επιτυχία τότε του Ηρακλή. Ήταν ένας σπουδαίος παίχτης και πολύ καλό παιδί. Τέλος πάντων. Κώστα, να κοιτάξουμε την βελγική αγορά. Έχουν παιχταράδες. Υποτίθεται ότι έτσι κάνω ένα χρόνο Ολλανδία. Από αυτές χωρίς τίποτα, πώς γίνεται αυτό? Καταρχάς, η ΑΕΚ πήρε παίχτη από το Βέλγιο, το Σαχαμπό, το Γενάρη. Και πιστεύω κάποια στιγμή θα πάρει κι άλλον από εκεί. Είναι μια αγορά που την ξέρει. Απλά η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα δηλαδή και το team του, δεν κολλάνε σε αγορές. Μπορεί να φέρει παίχτη από οποιαδήποτε αγορά. Από Σκωτία και Βέλγιο, μέχρι Ρωσία, μέχρι Ουκρανία, όπου βρει αυτό που του κάνει. Τουρκία. Λοιπόν. Άλλο. Στα γρήγορα. Γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Καλά έκανε ο Ροντέλιος. Πρέπει να φύγουν άλλοι. Σαν Ολυμπιακός δεν θέλω κανένα να παίξει αυτό το πανηγύρι με Μάνταλος, Μπακασέτας, Κουρμπέλη, Σιώπη και λοιπούς βετεράνους. Τι να σου πω, ρε φίλε. Για παρεπτώτηση ο Μάνταλος έχει αποχωρήσει από την Εθνική, έτσι. Αλλά άμα δεν θες δηλαδή να πηγαίνει η παίχτη του Ολυμπιακού στην Εθνική επειδή είναι ο Μπακασέτας και ο Κουρμπέλης, ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάνετε κριτική στον Κωνσταντέλια, λες και αν είχε κάτι πολύ σπουδαίο, απαγορεύεται δηλαδή κάποιος από τους λόγους να μην μπορεί. Εντάξει, φίλε, όπως και ο Κωνσταντέλια έχει δικαίωμα να μην πάει και εμείς έχουμε δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας για αυτό που έγινε. Εθνική Ελλάδος είναι. Όλοι έχουμε άποψη. Λοιπόν, ντροπή λέει. Και έτσι, γιατί πάνω να πεις ότι είναι ξεκάθαρος ο Κωνσταντέλιας. Δεν είπα ότι είναι ξεκάθαρος, παιδιά. Τι ξεκάθαρος. Καταρχάς θεωρώ μεγάλο λάθος αυτό που κάνει. Αλλά λέω και πάλι ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Τι να κάνω δηλαδή. Θα σκοτώσουμε. Τι να κάνουμε. Τι ξέρεις για τον εφοπλιστή που πάει να πάρει την ΑΕΛ. Δεν ξέρω κάτι, ρε φίλε. Δεν ξέρω κάτι. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που γράφεις, ότι έχει σουήτα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Αυτό ξέρω. Και ότι έχει καταγωγή από εκεί. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Πολιτικό.
0: Συγγνώμη. Σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε πρώτα θέλω με Κώστα Νικολακόπουλο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον ορχομενό Βιωτία σε χωράφια και δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου.

0: σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε για την τελική ευθεία τη εκπομπή Reporters. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Έλα, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, όλα καλά? Είσαι έτοιμος να κάνουμε τον κόσμο σοφότερο με τα προγνωστικά μας?
1: Πάντα.
0: Πάντα. Πάμε,
1: ειδικά στο Μουντιάλ, το παρακολουθώ μέρα νύχτα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πες να το φτιάξουνε, γιατί ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Δεν μπορώ.
0: Ακούει τη φωνή του. Μέχρι να πέσει το σύμπαν θα το έχουμε φτιάξει. Πάμε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Σημαντικά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ.
1: Γιατί τελική ευθεία? Γιατί τελική,
0: γιατί
1: λες?
0: Είναι τον ομίλων, ρε Κώστα. Γιατί είναι
1: τελευταία που... αγωνιστική.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ όμως, ειλικρινά, δεν μπορώ να ακούω τον εαυτό μου συνέχεια. Δεν μπορώ.
0: Για να δούμε. Θα σε ξαναπάρουμε, ρε Κώστα, sorry.
1: Άντε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Δεύτερη προσπάθεια.
2: Για πες.
1: Πιστεύω να φέρει γούρι. Είσαι εντάξει τώρα?
2: Ναι.
1: Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το Ελβετία-Καναδάς. Κρίνεται η πρώτη θέση. Δεύτερη Ελβετία, πρώτος ο Καναδάς. Στον Καναδά κάνει και ισοπαλία. Δεν άκουσα, συγγνώμη.
2: Ο Καναδάς κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, έχει ξεκινήσει καλά. Ναι, μια χαρά είναι. Πρώτος είναι στον όμιλο. Νίκες έχει.
2: Δεν είχε όμως αντιπάλους τίποτα.
1: Δεν είχε και θηρία, ναι. Αλλά και η Ελβετία έφερε χ με τη...
2: Με χ τι κάνουνε?
1: Με χ Καναδάς. Με χ
2: Καναδάς. Καναδάς είναι πρώτος. Έχει πολλά γκολ στο Κατάρ.
1: Ακριβώς, έξι.
2: Ελβετία βάζω, Ελβετία.
1: Ελβετία.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω χ.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
7: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό.

0: του αυτοκίνητου σου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία με Κώστα Νικολακόπουλο να μιλήσει για Ολυμπιακό, να απαντήσει και σε μηνύματα και όποιος θέλει στέλνει και μήνυμα στο Viber του σταθμού για να κερδίσει, να διεκδικήσει ένα διπλό εισιτήριο για όποιον εσύ θέλει από την Σίτζετ. Πάμε Κωστή.
1: Κώστα, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, οπότε ας πάω λίγο στα μηνύματα, γιατί δεν είχαμε κάτι πέραν τη μια μισή που βγήκαμε, λέω τα ίδια. Και δεν είναι, λέει ότι έχω εκνευριστεί αλλά δεν παίρνουμε παίχτες και αυτά. Δεν είναι εκνευρισμός, είναι απλά δεν καταλαβαίνει ο άλλος πως είναι όταν μιλάς και ακούς τον εαυτό σου πάλι και πρέπει να μιλήσω και μαζί σου.
0: Το έχω πάθει και εγώ αυτό, ρε Κώστα.
1: Είναι χάλια,
0: αυτό,
1: αν το έχεις πάθει,
0: Ναι, το έχω πάθει και το έχω και εγώ, το ίδιο κάνω.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει όμως, είναι το θέμα, ναι. Τέλος πάντων, τώρα για το Καρεσκάκι διάφορα που με ρωτάτε. Καταρχάς, θα κάνει συνέντευξη τύπου ο Μαρινάκης και θα πήρε παιδιά, θα απαντήσει όλες τις ερωτήσεις και αυτά. Τώρα με ρωτάτε κάτι πράγματα, καταρχάς λέτε γιατί υπάρχει περιορισμός 40.000 θέσεων. Δεν καταλαβαίνω, ο συναδεινός ανακοίνωσε ότι θα είναι 52.000 ας πούμε το γήπεδο. Οπότε γιατί λέτε 40.000, δεν το καταλαβαίνω ας πούμε τέλος πάντων. Αν η τεράστια επένδυση καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον πρόεδρο, αν θα επηρεάσει το budget, εννοείς το ποδοσφαιρικό τμήματος. Αν θέλω να είμαι σωστός, δεν θα πρέπει να απαντήσω. Πού να ξέρω ρε παιδιά. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αν βλέπεις μειωμένο budget, πάνω θα το επηρεάσει. Αν βλέπεις normal, ίδιο δηλαδή budget πάνω κάτω, αυτά που είχε όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός, δεν θα το επηρεάσει. Αλλά πιστεύω ότι, επαναλαμβάνω, θα ερωτηθεί και θα απαντήσει ας πούμε ο Μαρινάκης. Μπορώ εγώ εκ μέρους του ας πούμε να απαντάω ή να εικάζω πράγματα. Για το Στάνιτς αυτό που υπάρχει είναι μια διαπραγμάτευση η οποία είχε φανεί τα τελευταία 24 ώρα ότι πήγαινε καλά. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει όσο περιμέναμε. Χωρίς να πεις ότι 1-1,5 εκατομμύριο είναι κάτι που δεν γεφυρώνεται. Ένας άλλος φίλος, ο Ηλίας, λέει με την ευφυΐα που με χαρακτήριζε. Χαρακτηρίζει η Ηλία. Πρώτα ήσουν ευχαριστώα, δεν είσαι. λέει στους Ολυμπιακούς να μην περιμένουν καλύτερους παίκτες από αυτά του Φορτούνη και Κάρμο. Είμαστε τυχεροί που τους έχουμε. Και εγώ νομίζω ότι υπό νορμά είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που θα έχει το Φορτούνη και τον Κάρμο. Τώρα, αν δεν έρθουν καλύτεροι παίκτες ή όχι, αυτό περιμένουμε να το δούμε. Το ότι θα έρθουν και άλλοι παίκτες πάντως σίγουρα θα έρθει. Δεν απαντάω σε ερωτήσεις τώρα αυτά που μου λέτε για Σιλαϊδόπουλο κλπ. Τι βλέπει ο ίδιος σε κάθε θέση για του χρόνου. Ποιοι θα είναι στην ομάδα. Έχουμε 3 μήνες για τις μεταγραφές. 2,5-3 μήνες. Πώς μπορώ να απαντήσω ας πούμε σε κάθε θέση τι υπάρχει ας πούμε στην ομάδα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν 2 ενδεκάδες που θα πάνε στην Ολλανδία. Τουλάχιστον. Πες ας πούμε ότι δεν γίνεται καμιά μεταγραφή ρε παιδί μέχρι τις 3 Ιουλίου που εγώ πιστεύω θα γίνουν κάποιες. Λέμε ότι ήταν σήμερα 3 Ιουλίου. Ποιοι θα πήγαιναν σήμερα στην Ολλανδία να ξεκινήσουν προετοιμασία. Επειδή ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι είναι παγκόσμιο κύπελο, πάνε 22 παίχτες, 2 γκολκίπερ, Τζολάκης Τουρνάρας, 2 δεξιά μπακ, Μαφέο Ροντινέη, 2 αριστερά Ορτέγκα Μπρούνο, στόπερ Ρέτσο Σπυρόλα Κάρμο. Δεν υπάρχει τέταρτος αυτή τη στιγμή, μπορεί να πάει ο Κουτσίδης ο Πιτσιρικάς. Κεντρικά χαφ, για 2 θέσεις είναι ο Έσε, ο Γκαρδία, ο Μουζακίτης, ο Σιπιόνι και ο Νασιμέντο. Οι 3 που είναι πίσω από το center for για 3 θέσεις είναι 2, 4, 6 παίχτες είναι. 6 παίχτες για 3 θέσεις. Τσικίνιο, Ζέλσον, Φορτούνης, Αντρέ Λουίς, Μαρτίνεθ. Και center for είναι Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ. Επαναλαμβάνω, αν έφευγε αύριο η ομάδα, που λέει ο λόγος, γιατί λέει που λέει ο λόγος, γιατί οι διεθνείς παίρνουν Γιάρεμτσουκ, Ρέτσος, Μασούρας, Τζολάκης, Μπρούνο, αυτοί παίρνουν άδεια λίγες μέρες παραπάνω, ακριβώς επίτα με τις εθνικές τους. Δηλαδή τη Δευτέρα που θα μαζευτούν δεν θα είναι αυτά τα παιδιά. Θα πάνε κατευθείαν στην Ολλανδία, θα πάνε στο αεροδρόμιο, πάνε στην Ολλανδία 3 Ιουλίου. αυτές τις δύο δεκάδες θα έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω θετικά αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τα παιδιά τους δεν θα πάνε δηλαδή, δεν είναι να πάνε προετοιμασία ο Αθανασίου, ο Μάντσα, ο Βέζο, ο Μπακούλας, ο Παπακανέλος, ο Μπετανκόρ και είναι ερωτηματικό ο Καμπελά. Τώρα, αν θα πάνε κάποιοι μικροί, αυτό θα εξαρτηθεί από τις μεταγραφές τις οποίες θα γίνουν. Στην μικρή λέω, στυλ Πνευμονίδη, Λιατσικούρα, Κουτσίδη, Αγγελάκη, τέτοια παιδιά που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19 και που τους ξέρουμε και από πέρσι από την πρώτη ομάδα, ενώ τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα αλλά και τον Κουτσίδη. Λοιπόν, οπότε έτσι είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια από αυτούς, δεν σημαίνει ότι αυτοί που σας είπα, που σας διάβασα τώρα, θα είναι στην πρώτη ομάδα. Στο τέλος δηλαδή, όταν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, αρκετοί από αυτούς δεν θα είναι. Πολύ απλά γιατί θα έρθουν άλλοι. Ωστόσο μέχρι να έρθουν άλλοι πρέπει να πας να κάνεις, να ξεκινήσεις μια προετοιμασία, έτσι δεν είναι? Μπορεί, αν τα πράγματα πάνε ιδανικά, στις 3 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετούς παίχτες ακόμα. Αν όμως πάνε ιδανικά, και το λέω αυτό με μεγάλο εάν, γιατί όπως βλέπουμε ο Ολυμπιακός παλεύει πολύ καιρό, ας πούμε, για τουλάχιστον 3 στόχους και δεν έχει αποκτηθεί κανένας. Οπότε πρέπει να βάλω το εάν. Έτσι δεν είναι? Να πάω στα άλλα μηνύματα. Δεν βλέπω άλλα. Για τον Γκόνια να πούμε ότι, αφού ευχηθούμε πάλι τα συλληπιτήριά μας, να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας, να πούμε ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο στη Λιβαδιά, που εκεί κατάγεται κιόλας ο Τάκης στην... πως το λένε, στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς, 5 το απόγευμα θα γίνει, 54 ετών ο Τάκης. Η αλήθεια είναι ότι, όπως και για την περίπτωση του Άτζα, ξέραμε εδώ και μήνες ότι έχει σοβαρό πρόβλημα ο Γκόνιας. Είναι προσωπικά θέματα αυτά, δεν είχε βγει στον τύπο, αλλά χάθηκε γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα ίσως και από ό,τι περιμέναμε. Αυτά τώρα κάτι λένε για τις εθνικές ομάδες, βλέπω εδώ για τον Κωνσταντέλια κάποια μηνύματα έχουν έρθει. Κωνσταντέλιας τι έγινε και έτσι, είπε ότι...
0: Σταματάει με την εθνική, είπε προσωρινά, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί με αυτό. Πάντως σε επόμενες κλείσεις δεν θα είναι.
1: Γενικά πάντως όλο και έφευγε από την εθνική, ναι, ας πούμε, όλο και...
0: Πότε τραυματίας, πότε άρρωστος, ναι.
1: Μια αυτό, ναι, έτσι δεν είναι όλο
0: έτσι
1: και...
0: Είναι, ναι, έτσι είναι.
1: Δεν βλέπω πάντως άλλα μηνύματα, οπότε πάρε κάτι,
0: ναι,
1: και το ψάχνω περισσότερο.
0: Ναι, κάτσε να δω και εδώ 2-3. Και έτσι από τότε που η ομάδα σου πήρε την ΕΠΟ, η εθνική καταστράφηκε στο ποδόσφαιρο, ύστερα στην εθνική ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Φίλε μου, δεν ξέρω τι λες, πάντως τώρα στην ΕΠΟ η ΑΕΚ δεν έχει καμία τέτοια, καμία σχέση και καμία επιρροή. Και δεν νομίζω να καταστράφηκε κανένας, αλλά τέλος πάντων. Φοβάσαι να απαντήσεις που βρήκε τα λεφτά ο Νίκολης και πώς τα έδωσε στη Τζέσσεκα? Δεν με ρώτησε κάποιος, φίλε μου, τι να φοβάμαι. Τα έδωσε γιατί αυτή τη συμφωνία είχε κάνει με Τζέσσεκα. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχει. Δεν θα πάει στο προπονητικό με τον ανεμόμυλο η ΑΕΚ για το φίλο που στέλνει το μήνυμα. Οπότε μη φοβάσαι. Ελπίζω και ούτε αυτό που θα πάει τώρα βέβαια να μην έχει. Θα πάει σε άλλο προπονητικό πάντως. Να πηγαίνουν, λέει, του Ολυμπιακού να παίζουν τα παρτάκια της ψευτοξυγίασης μακριά από τους αποτυχημένους. Φίλε μου, έχεις χάσει τη τεύχη. Sorry που στο λέω, αλλά η ψευτοξυγίαση που λες, υπάρχουν μέσα και 4 σύμβουλοι που τους υποστήριξε ο Ολυμπιακός. Ήταν πάντα πιστοί στον Ολυμπιακό όλα τα χρόνια και τα δύσκολα χρόνια που ήταν εκτός ΕΠΟ. Από τους 11 λοιπόν, οι 4 είναι της ψευτοεξυγίανσης. Είναι από εκείνη την πλευρά. Από την άκρη είναι 0. Άλλο. Πες για κοβάσαι, πες λέει ένας. Άλλο. Τελικά δεν, ναι. Για τον Κωνσταντέλια διάφορα μηνύματα. Εντάξει, κάποια έχω πει τέτοια, δεν μπορούν να διαβαστούν.
1: Ναι.
0: Ήρθε κανένα καινούργιο, Κώστα, για σένα?
1: Ναι, λέει ότι αφού δεν πίστεψε τους Μπετανκόρ και Αθανασίου, γιατί τους πήρε. Γιατί έτσι έκρινε εκείνη τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Για τον Αθανασίου έχω εξηγήσει τι γίνεται. Ήταν κέντα αυτό που έγινε με τον Μπρούνο τον προπερασμένο Γενάρη. Ο Μπετανκόρ ήταν μια άλλη περίπτωση. Την είχα εξηγήσει και τώρα ότι καμιά φορά παίρνεις και κανένα παίχτη για να μην τον πάρει ένας ανταγωνιστής σου. Τα είχαμε πει από εκείνες τις μέρες που είχε γίνει μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το τι θα κάνει ο Μπετανκόρ, τον θέλουν 2-3 ομάδες, δείχνει πώς το λένε, να έχει υπέραση πάντως. Βλέπω 2-3 ομάδες πρώτης κατηγορίας. Από τη Λας Πάλμας που είναι δυνατή ομάδα στη δεύτερη κατηγορία να τον θέλουν. Φαίνεται πως θα κάνει καλή μεταγραφούλα, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα όλες οι ομάδες κοιτάνε να γλιτώσουν τα 500 χιλιάρικα που θέλει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε πως ακριβώς θα γίνει τέλος πάντων. Άλλο...
0: Να πω εγώ ένα, Κώστα, sorry. Ζούμπκο Χοϊτά λέει ένας φίλος, ποιος θα παίξει δεξιά, ποιος αριστερά. Φίλε μου, το πιθανότερο είναι ότι ο Ζούμπκο θα παίξει δεξιά και ο Χοϊτά αριστερά. Για πες, Κωστή.
1: Ναι, ναι. Τώρα τι λέτε για το Συμβούλιο Επικρατείας, διάφορα τέτοια αλλαγές, πολεοδομίες και αυτά. Παιδιά, όλοι οι ειδικοί έχουν γίνει, ας πούμε. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες αιτήσεις και περιμένει κάποιες απαντήσεις. Θα περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις. Αν είναι θετικές θα προχωράνε στις επόμενες. Και λοιπά και λοιπά, έτσι γίνονται αυτά. Αν δεν είναι θετικές θα περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις του Ολυμπιακού. Έτσι δεν είναι, τι να κάνουμε. Ένα σχόλιο για τον Τέλεια, παιδιά, σας είπα και πριν ότι είχε, σαν να είχε διαφανεί, ας πούμε, ότι το παιδί για κάποιο τρόπο δεν ήταν, έκανε δεύτερες σκέψεις, ας πούμε. Έτσι μου είχε φάνει εμένα, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να έχει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες και να τον εμποδίζουν πράγματι να είναι, ξέρω εγώ, προσωρινά. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Μπορεί και να, επειδή βλέπει ότι δεν τον υπολογίζουν για βασικό, και μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή και ο Φορτούνης, για παράδειγμα, μπορεί να μην το έχει πει ποτέ, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι στην Εθνική αποχώρησε για τον απλούστατο λόγο ότι έβλεπε ότι δεν υπολογίζονταν για βασικός παίχτης. Μπορεί και ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, να σκέφτεται έτσι.
0: Δεν έχει πάντως υποθεί κάτι τέτοιο. Ούτε καν δηλαδή από τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, μα δεν έχει υποθεί τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, ας πούμε, τον.
0: Εντάξει, κοίτα, αυτά που λέει για τους προσωπικούς λόγους και αυτά μπορεί να γίνουν πιστευτά για όποιον ξέρει και το background, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι, ας βγει να τα πει ο ίδιος. Εμείς εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Πάντως είναι αλήθεια ότι δεν είναι το πρώτο, δεν τον έχουν για πρώτο βιολί στην Εθνική. Πιοβάνοβιτς δεν είναι πρώτο βιολί στην Εθνική, ο Κωνσταντέλιας. Βάσει συμμετοχών, δεν είναι.
0: Mm.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό, ας πούμε.
0: Ναι, δεν πράξει, ξεκινάει. Σε κάποια μάτσα έπαιζε βασικό, σε κάποια έμπαινε. Σε κάποια λέω ξεκίναγε, σε κάποια έμπαινε αλλαγή.
1: Ναι, παιδί μου, μπαίνω, ας πούμε, τώρα εδώ Κωνσταντέλιας. ΠΑΟΚ, Κωνσταντέλιας. Στην Εθνική Ομάδα. Κωνσταντέλιας στην Εθνική Ομάδα. Φιλικό, αλλαγή μπήκε με την Παραγουάη. Μετά ξανά έπαιξε παγκόσμιο κύπελο αλλαγή με τη Σκωτία και με τη Δανία. Μετά με την Μπελαρούς αλλαγή. Με τη Δανία έπαιξε βασικός και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Ένα μάτς έχει παίξει όλη τη σεζόν βασικός στην Εθνική. Δεν το λες βασικό, ας πούμε. Ένα μάτς να είναι και να έχει γίνει αλλαγή στο ημίχρονο. Δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε γι' αυτό λέω αυτό το σκεπτικό. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μας περάσει από το μυαλό, να σου το πω έτσι, ας πούμε.
0: Ναι, τι να σου πω, δεν φαίνεται για τέτοιο
1: τα φιλικά
0: άτομα,
1: θα είναι ανοιχτά για να τα παρακολουθήσουμε. Ενδεχομένως, 1-2 όχι, ενδεχομένως. Δεν είπα, λέει, κάτι για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Μαρινάκι με τους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης κλπ. Ναι, είναι αλήθεια ότι βγήκε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δικαίως το Μαρινάκι που είχε εκφράσει τα παράπονά του και είχε ζητήσει την καταδίκη στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα.
0: Πάμε Κώστα να δικαιώσουμε και έναν από αυτούς που έστειλε μήνυμα.
1: Α, ναι, για πες.
0: Εντάξει, ξεκινάω και θα πει stop. Ξεκίνησα.
1: Ναι. Ας πούμε σιγά σιγά, stop.
0: Κοπελάκης Δημήτρης, Σίτζετ.
1: Αυτό είναι.
0: Βρουμ, έχει βάλει και το Βρουμ. Τώρα δεν ξέρω τι είναι το Βρουμ. Πάντως είναι τυχερός ο φίλος μας ο Κοπελάκης, ο Δημήτρης. Βλέπω εδώ έστελνε και κάθε μέρα, οπότε επιτέλους δικαιώθηκε.
1: Δικαιώθηκε. Έγινε. Έτσι όπως είπες και πριν.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Κωστάρα, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά,
1: και
0: φίλε μου. Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε αύριο, ναι.
0: Και θα τα πούμε. Ευχαριστούμε όσους μας άκουσαν. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο πρώτο Θεός πάλι εδώ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Στοίχημαν GBL για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑ και η απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία και ψήφους 14-0. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, ο 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Εκτόξευση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο θα φέρει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο στο Βοτανικό, όπως τόνισε ο νέος CEO της ΠΑΕ Στέφανος Γιουρέλης. Να βγάλουμε την ομάδα από τα πέτρινα χρόνια, το μήνυμα μέσω συνέντευξης στο Sportal. Καμία ανησυχία στους πράσινους για την έκβαση της υπόθεσης De Vrij πιέζει τη Samsung Sport προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή ο έτερος Ολλανδός στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Πρωταρχικό στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή αποτελεί ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση Ντουάρτε. Πολύ κοντά ο Ρόκα, εμπόδια παρουσιάζονται για Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για Στάνιτς. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση τρίων διαρκείας της νέας σεζόν στους φίλους της ΑΕΚ. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ένωση, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να εστιάζει στους υποψήφιους στόχους. Παραμένει στο προσκήνιο η υπόθεση Μπαρίνοφ. Έτοιμος να ανακοινώσει την πρώτη μεταγραφή της νέας σεζόν και συγκεκριμένα τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό Αρίς Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν για το δικέφαλο του Βορρά αποτελεί ο Ντέγιαν Λόβρεν. Μετά από 2 σεζόν οι δρόμοι μας χωρίζουν, θα είναι πάντα ένας φίλος, το μήνυμα της ΠΑΕ. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα φέρεται πως έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στη Σανίλ Αρένα. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της Γαλανόλευκης στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρουμανία. Ενίσχυση για τον Προμηθέα Πάτρας με τον Ζακ Κάθμπερτσον. Ο 30χρονος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Γαλλική Σαλόν. Τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη που υπέγραψε στο 2028. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά στις 10. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο, διεξάγονται στις 4 τα ξημερώματα τα μάτς Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Αύριο στις 5 στον Άγιο Παντελέμονα Βιωτία στο τελευταίο αντίο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δυο Λέρες Μόνο.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πες μου ότι επέστρεψε ο νέαρχος στην κονσόλα, ναι. Χωρίς να μου πεις ότι επέστρεψε ο νέαρχος στην κονσόλα.
1: Γεια. Yeah.

0: Και η συνεννόηση ήταν: θα βάλω, λέει, ένα δικό σου κομμάτι, ένα του Γιώργου και ένα δικό μου.
1: Ναι.
0: Αυτό υποτίθεται είναι το δικό μου.
1: Αυτό,
0: και μου λέει:
1: αν το δικό σου.
0: Ναι, ναι, και μου λέει: και αυτό τρανς είναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι, σε ποια κατηγορία το βάζω? Από αυτά που έχουν μια τεράστια εισαγωγή που δημιουργεί προσδοκίες και τελικά δεν τις δικαιώνει.
0: Τίποτα, απλά κάθεσαι στην παραλία, έχεις παραγγείλει, κοιτάς κάτι.
1: Ναι,
0: ενώ λες ότι κοιτάς κάτι άλλο.
1: Το κύμα,
0: ναι, για καλά. Σέρφερ. Ναι.

0: Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλαμε να κάνουμε, αν θέλαμε ένα κομμάτι με το οποίο να καλέσουμε πίσω το αντικείμενο του Γόθου, με κάθε σεβασμό στην κυρία Βανδύ, υπάρχει το γύρισε του Καρά.
1: Ναι, σωστό,
0: όταν έλεγε
1: σωστό.
0: Γύρισε ο Καρά. Ο Καρά.
1: Ο Ραφαέλα Καρά.
0: Έτσι.
1: Αυτός. Να σου πω, βάλε και Αλμπάνο Ραφαέλα Καρά τώρα που σε έχουμε. Βάλε το Felicita.
0: Μπράβο. Ναι, αρχέ. Τώρα που σε έχουμε, έτσι εκτακτά να σε αξιοποιήσουμε.
1: Θα σε εκμεταλλευτούμε καταλήλως. Ό,τι πείτε, παιδιά.

0: Πόσο μου έχουν λείψει αυτές οι αλλαγές.
1: Πού ήσουν, ναι, αρχέτο στον καιρό.
0: Και μετά Κλαρίνα, ξέρεις εσύ.
1: Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ. Άμα το ακούω αυτό, περιμένω από κάποιον να βγει ο Μπίλιας, έτσι, ο Κορτέσης, όλοι αυτοί.

0: Τα ακούει αυτά ο κύριος Παλουότολο.
1: Ιταλό σου λέει η Χολίτης και τόσο καιρό ένα τέτοιο δεν μας έπαιξε.
0: Ένα Felicità, ρε φίλε. Το οποίο σημαίνει ευτυχία,
1: ευτυχία, ναι.
0: Ωραία, τι ευτυχία. Η μόνη ευτυχία αυτή τη στιγμή είναι στο κομμάτι, γιατί εγώ δεν νιώθω καμία όταν σε βλέπω.
1: Θέλει, συνάδελφε, να κάνω, να κάνω άσκηση του, του δικαιώματος μου σε άδεια και να μείνεις εδώ μόνος σου με το Felicità.
0: Α, να πούμε. Ναι. Και τώρα θέλω αυτή τη στιγμή κυρίως...
1: Ναι.
0: Θέλω να ακουστώ στην Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία.
0: Και συγκεκριμένα πέριξ του Άλπερντον.
1: Άλπερντον.
0: Άλπερντον, εγώ το λέω. Όπως
1: το είπες, ακούγεται σαν αντιλιακό.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό κάθε φορά που είναι και στο δελτίο η ονομασία της περιοχής, εγώ το κάνω γενικότερα στην Ολλανδία.
1: Μπράβο.
0: Με διπλές προπονήσεις.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, αν μας ακούνε από το Άλπερντον,
1: ναι.
0: Σωστά το πάω.
1: Το μαρτυρικό Άλπερντον.
0: Το μαρτυρικό, να πούμε ότι ο Γιώργος Μαραθιανός είναι εδώ πρώτον παρά τη θέλησή του.
1: Μπράβο.
0: Και δεύτερον.
1: Αυτό συμβαίνει καθημερινά.
0: Ενώ από χτες κιόλας είναι σε άδεια.
1: Μπράβο, έχεις κάκαλα.
0: Το πρόγραμμα έξω γράφει μόνο ακτύπης, αλλά να σου πω τι έγινε.
1: Τι?
0: Χέστηκες πάνω σου. Λες, και αν αυτός, μία στο εκατομμύριο, μία στο εκατομμύριο, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.
1: Άμα με έχει
0: φάει. Άμα αυτός ο κερατάς τύχει να κάνει καλύτερη εκπομπή και μου λέει, ξέρεις τι, Γιώργο.
1: Άμα γυρίσω από εβδομάδα και βρω την πόρτα του στούντιο κλειδωμένη.
0: Έλατε.
1: Μας έχει συνεπάρει ο ενθουσιασμός που επέστρεψε ο νέαρχος στην κονσόλα από απρόπτο, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, από απρόπτο.
1: Και αυτός παρά τη θέλησή του είναι εδώ.
0: Και ήδη προχώρησε σε αποκαλύψεις, δηλαδή άκουσε Felicità, άκουσε ότι αυτό σημαίνει ευτυχία στα ιταλικά και λέει, α, είχα μια σημαδίτρια ευτυχία.
1: Είχες. Έγινε κάτι.
0: Και πρόσεξε.
1: Έγινε τίποτα.
0: Το περίεργο της υπόθεσης, δηλαδή, με κάθε σεβασμό, ας πούμε, στις ευτυχίες αυτού του κόσμου, είναι ότι σύμφωνα με νέαρχο ήταν και ιδιαίτερα εμφανίσιμη.
1: Κοίτα, ευτυχία, αν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό στατιστικό στο μυαλό μου με βάση τη... ωραίες είναι οι ευτυχίες.
0: Έλα, ρε, περίμενε λίγο. Εγώ ήξερα την κυρία ευτυχία που είχε τον μπακάλικο στο Γαϊτάνι, αλλά την γνώρισα σε μια ηλικία, ήταν ήδη 80
1: είναι
0: ετών.
1: Άδικο, είναι άδικο για τις ευτυχίες αυτού του κόσμου να κρυθούν από την κυρία στο Γαϊτάνι που είχε τον μπακάλικο.
0: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή στα νιάτα της.
1: Ή από την Παπαγιανοπούλου.
0: Ναι, ήταν η θεία ευτυχία και η άλλη είναι ευτυχία Παπαγιανοπούλου που εντάξει.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική στιχουργός. Ναι. Φοβερή τζογαδόρισα, αλλά ωραία γυναίκα δεν την έλεγες.
1: Και ένα κομμάτι του Καλογιάννη δεν είναι, και που λες ευτυχία. Ευτυχία δεν βρήκαμε.
0: Με αυτό θα μπούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Με Αντώνη Καλογιάννη.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Η Winsport FM 94,6.

θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

0: Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία.
1: Εμένα.
0: Καταρχάς.
1: Συγγνώμη,
0: ένα λεπτό. Τώρα είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσει ένα καλλιτέχνη σαν τον Αντώνη Καλογιάννη. Έτσι, αλλά αν θυμάμαι καλά, δηλαδή μιλάς στο αντικείμενο του πόθου και δεν θυμάσαι καλά που τη γνώρισες. Δεν θυμάσαι καν αν είναι στην πρωτεύουσα ή αν είναι στην επαρχία.
1: Κοίτα, να σου πω. Εάν την συνάντησε κατά τη διάρκεια μια εμποροπανήγυρη, για παράδειγμα.
0: Ωραία.
1: Που μπορεί να έχει.
0: Δεν είναι, κάτι δεν είναι κάτι που το ξεχνά εύκολα.
1: Έτσι, μπορεί να έχει κάποια κρασοκατάνοιξη και να θυμάσαι.
0: Τα έχει κοπανίσει ο Καλογιάννη.
1: Δεν θυμάσαι ακριβώς τώρα. Πού έχει γίνει τώρα αυτό.
0: Α, εντάξει. Δεν είχα σκεφτεί την εκδοχή να έχει γίνει, ναι, Ζάντα ο Καλογιάννη.
1: Αλλά καταλαβαίνω και. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα εγώ η ευτυχία.
0: Δεν θα έχει θυχτεί.
1: Θα είχα θυχτεί τέτοιου είδους σκέψεις θα έκανα.
0: Δηλαδή έρχομαι να σου κάνω καντάδα. Σε λένε ευτυχία.
1: Ναι, ωραία. Okay, ναι, είμαι η ευτυχία.
0: Είμαι κάτω. Πώς θα κάνω. Εσείς δεν τις κάνετε τις καντάδες.
1: Ναι,
0: με την κιθαρίτσα μου, ναι, από κάτω. Ναι. Πρώτο στίχος. Αν θυμάμαι καλά, ναι, σε είδε στην επαρχία. Ωπαρε μεγάλε.
1: Όπως είμαι με τη μία, σου πω. Δεν πα στο διάλογο.
0: Δεν πα στο διάλογο άμα δεν θυμάσαι.
1: Ωραία, Αντωνάκη, πήγαινε εκεί που θυμάσαι καλά.
0: Μπράβο.

0: Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά με ενθουσιασμό για τον νέαρχο κράξιμο στον Αντώνη Καλογιάννη και διάφορα άλλα ουσιαστικά ζητήματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, να πιστεύετε ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Κάνω μεσημέρι και τι κάνω στην αυγή, χορεύω τραν. Πρόκειται λοιπόν για την κορυφαία αντικειμενικά εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά, με νέαρχο Κυριαζόπουλο, μεγάλο comeback στα DEX, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη στην υποτιθέμενη επιμέλεια παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως και σήμερα τα περιμένουμε όλα από εσάς, τη δουλειά την οποία πληρωνόμαστε εμείς να την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook, μπαίνετε εκεί. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Μόλις τώρα απαντάω σε κάποια, ρε φίλε, πλάκα κάνεις.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά οι καλοί μας ρουφιάνοι ποτέ δεν μας απογοητεύουν. Yeah. Λέει ένας, οι προηγούμενοι είναι τόσο λαμόγια που για το ξεκάρφωμα, μετά το κράξιμο των προηγούμενων ημερών, σήμερα έβγαλαν άντρα νικητή.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Δηλαδή, για τη ρώτηση της επιφυλάξης μου,
2: μπορεί να είναι κάποιος γνωστός τους.
0: Ή πιθανότητα έχουν κάνει λάθος πάλι. Ναι, και στο τέλος θα βγουν, θα πούνε πάλι ο Κέτσο ότι ξέρεις κάτι, δεν τον πέτυχα, είναι η τάδε.
2: Είναι η Ρωμίνα Πάουερ. Μπράβο. Που σύμφωνα με τον Γιώργο είναι εγγονή του τεράστιου ηθοποιού Τάιρον Πάουερ. Μεταξύ άλλων, λέει, ήταν ένας από τους παλιούς Ζωρό. Στα ασπρόμαυρα.
0: Ναι.
2: Στα ασπρόμαυρα. Εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει το μήνυμα και εγώ δεν ξέρω περισσότερα.
3: Θυμήθηκα το τρανς και χώρεσα τρανς.
0: Η φίλη μας η Κωνσταντίνα λέει, μικρή όταν ήμουν, ναι, ο μπαμπάς μου μας έβαζε κάθε καλοκαίρι στο δρόμο για τη θάλασσα μία συγκεκριμένη κασέτα να παίζει.
2: Ωραία θα ήταν και το μικρή όταν ήμουν ο μπαμπάς.
0: Ναι.
2: Καλό.
0: Κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να πάρουν το ρόλο του γονιού, μπράβο, γιατί αυτοί πεθάνανε καραγκιόζοι.
2: Αλλά τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ήταν ζωντανός.
2: Άρα είναι μικρή όταν ήμουν.
0: Ο μπαμπάς μας έβαζε κάθε καλοκαίρι στο δρόμο για τη θάλασσα μια συγκεκριμένη κασέτα να παίζει. Έπαιζε λοιπόν το Φελισιτά και καπάκι έμπαινε το τρελό φορτηγό του Πάριου.
2: Κάτσε λίγο. Ο νέαρχος ήταν ο μπαμπάς σας.
0: Ποτέ δεν είχα καταλάβει το σκεπτικό της playlist εκείνης, αλλά σήμερα συνειδητοποίησα ότι πιθανόν να άκουγε από τότε Sport FM και τύπους σαν και εσάς και να εμπνεύστηκε. Ήταν ένα σύμπτωμα της εποχής, δηλαδή, και εμείς είχαμε κασέτες στο αμάξι, δηλαδή, θυμάμαι να πηγαίνουμε με τον πατέρα μου, το Σουμπαρού που είχε στην αρχή, μετά αναβαθμιστήκαμε, πήραμε ένα Suzuki Swift.
2: Επιμένατε Ανατολή
0: όμως,
2: ναι.
0: Ιαπωνία, βλέπαμε πολύ Ιαπωνία.
2: Ναι.
0: Και στην ίδια κασέτα μπορεί να είχε ξυλούρι, καζατζίδι.
2: Στην ίδια κασέτα.
0: Στην ίδια κασέτα.
2: Και έναν Αλμπανό.
0: Ξυλούρι. Και μπορεί να έχει και τον ύμνο του Πασόκ. Στην ίδια κασέτα.
2: Άλλο αυτό. Εντάξει, υπάρχει μια ομοιότητα. Δηλαδή σου λέει ελληνικά.
0: Ξέρεις το από το σκέφτομαι. Έχω την υποψία ότι ο ύμνος του Πασόκ υπήρχε σε όλες τις κασέτες.
2: Μπορεί. Ναι. Ήταν το extra track.
0: Bonus track.
2: Μωρό μου, μόνο εσύ βάζεις Fleet Foxes σε αυτό το μαγαζί. Μόνο εσύ βάζεις Fleet Foxes, μπράβο.
0: Νέαρχος με σεμνός με το σανδάλι του,
2: ναι,
0: σήμερα.
2: Ναι, με ένα ταπεινό σανδάλι.
0: Είναι η εποχή του, ναι. Είναι η εποχή που τον δουλεύει το σανδάλι. Και πάρα πολύ καλή ιδέα.
2: Ποια?
0: Κακώς που δεν το σκεφτήκαμε και εμείς νωρίτερα, να ρίξουμε και μια ευτυχία που δεν κόβεται στα τρία.
2: Α, ναι.
0: Σε συνδυασμό με το διπλό εραστή από χθες. Μπράβο.
2: Σωστό,
0: μπράβο.
2: Σωστό.
0: Και να ξέρεις ότι μικρός, ίσως επειδή με έχει σημαδέψει εκείνος ο μάγος που έβαζε κορίτσα στα κασόνια και τα άκοβε.
2: Και τι μάγει το έκανε αυτό, λέει. Το λες και κάποιος το είχε πάρει εργολαβία. Όχι.
0: Πολύ μάγει το έκανε.
2: Έχει δουλευτεί πάρα
0: πολύ.
2: Με
0: τρόμαζε αυτό το κόλπο όταν ήμουν παιδάκι.
2: Ναι.
0: Και όταν άκουγα το κομμάτι αυτό, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι κάποια ευτυχία,
2: ναι,
0: η οποία να έχει το ρόλο αυτού του μοντέλου ενός μάγου.
2: Κοίτα, τώρα με αναγκάζεις να ακολουθήσω αυτό.
0: Τον κατήφορο
2: ηλικιότητας. Να πω ότι αν εγώ ήμουν μάγος, ο Λουιτζέλο που λέμε,
0: ναι,
2: και έκανα casting για αυτό το ρόλο, δεν θα δεχόμουν καμία ευτυχία, διότι θα ήξερα ότι δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
0: Ναι, αλλά δεν θα ήταν η μεγάλη πρόκληση για το μάγο,
2: ναι,
0: να παίζει. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία και εγώ είμαι ο μάγος που κατάφερα και την έκοψα.

0: Δεν το εννοώ, δεν το εννοώ. Αγάπη.
1: Να πας στο διάολο.
0: Όχι, δεν θα πάω στο διάολο, αλλά ξέρεις που θα πάω.
1: Σε διαφημίσεις.
0: Να κολυμπήσω στο χρήμα που ρίχνουν εδώ για να διαφημιστούν.
1: Ωραία, ένα μικρό διαλυματάκι. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι ως το Περιστέρι και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα, έχουν κατασχεθεί πάνω από 2 κιλά κοκαίνη και σημαντικές ποσότητες ροζ κοκαίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης καθώς και χάπια έκσταση. Κλοπές μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες περιοχές της χώρας διέπρατε εγκληματική οργάνωση. Συνέλευσαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα ως αποδέκτες, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει και λύνει προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Οπότε σήμερα έχουμε νέαρχο Κυριαζόπουλο, το καταλαβαίνετε. Αλλά για σας, όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά. Και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Προφανώς οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου, γιατί ξέρετε τι έχει τότε. Σε λέει ο Νίκος fun fact.
1: Ναι.
0: Ευτυχία λεγόταν και το default photo με εκείνο το απέραντο λιβάδι στην επιφάνεια εργασίας των Windows XP.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Περίμενε. Ευτυχία.
1: Εντάξει,
0: το ελληνικό. Φελισιτά το ιταλικό.
1: Δεν υπήρχε ελληνική εκδοχή των Windows 95.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι σου γράφει ευτυχία.
1: Για να το λέει, ναι, τι να γράφει. Happiness.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, okay.
1: Παράληψή μου.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Αν μιλάμε
0: εσύ.
1: Για. Όχι. Ναι, μα ακούω, πώς το λένε, στέρεο. Αν μιλάμε για όνομα ευτυχία, δεν γίνεται να μην βάλουμε την Ευτύχο Ρένα Παγκράτη στην ταινία με τον Ψάλτη που τραγουδούσε. Έχει δίκιο. Ήταν στην ταινία που, ήταν, που είχε σχολή Ζητιάνων.
0: Περίμενε και έφερε το όνομα.
1: Ευτύχο.
0: Ήταν κωδική ονομασία ή βαφτιστική.
1: Δεν θυμάμαι σε κανένα σημείο τη ταινία να την αναφέρει Ευτυχία. Μόνο Ευτύχο την έλεγε.
0: Ωραίο, μου αρέσει αυτό.
1: Καλησπέρα, Λέρε. Γιώργο από Γιάννενα. Λέτε για κασέτε. Εμένα γυναίκα μου έχει γράψει σε φλασάκι που έχω στο αυτοκίνητο. Τραγούδια από Έρος Ραματζώτη μέχρι το κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τις TDK, κατά κύριο λόγο, και Maxwell,
1: ναι.
0: 46, 60, 90 κασέτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά τα κολοτεχνολογίας, να βάλουμε μετά ένα λουκά, έτσι,
1: ναι.
0: Ταιριάζει. Σου δίνουν δυνατότητα να κάνεις απίθανους συνδυασμούς.
1: Ναι.
0: Χωράει πολύ πράγμα εκεί μέσα.
1: Τότε υπήρχαν πιο ευρείες έννοιες στις ετικέτες. Έχουμε ξαναπεί,
0: ναι.
1: Έβαζες ξένα,
0: ναι.
1: Και ξένα μπορεί να ήταν ο Έρος Ραματζώτη.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να ήταν και το Dance with the Devil.
0: Μπράβο, ναι, να είχε Judas Priest, ας πούμε, μέχρι.
1: Ναι.
0: Ξέρω, Pet Shop Boys.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ωραίο.
1: Η Κοντούλα Λεμονιά.
0: Μπράβο, ναι. Και τα λαϊκά ήταν μια παράξενη ιστορία. Γιατί ο άλλος λέγοντας λαϊκά μπορεί να εννοούσε. Μπίνι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ο άλλος όμως με λαϊκά μπορούσε.
1: Έτσι, ναι. Πολλές τον Μπίνι και επειδή λέμε για Ραματζώτη, μπορεί να νομίζει κάποιος ότι είναι Ιταλός καλλιτέχνης.
0: Ο άλλος λέει εντάξει, μέχρι Κοντολάζο εγώ πηγαίνω. Και κάποιος να πει, όχι, βάζω και Άγγελο Διονυσίου.
1: Ρε, εσύ, πόσο καιρό έχουμε να παίξουμε Κοντολάζο.
0: Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε.
1: Ναι, αρχέ.
0: Θα σου παίξω ωραίο Κοντολάζο.
1: Σαν να πρόκειται για κάποιο πνευστό. Σου λέει, παίζει φοβερό Κοντολάζο αυτό.
0: Ρωτάει ο Κώστας ο Ποδελάτης Καρδιάς μας, πότε θα φύγεις να χορέψουμε κι εμείς τρανς. Νομίζω η άδειά σου ξεκινάει.

0: 10 Ιουλίου.
1: 10 Ιουλίου.
0: Εντάξει. Στο διάστημα 12 με 17, παιδιά, κάτι. Μία μέρα θα.
1: Κάτι θα παίξετε.
0: Ανάλογα.
1: Εννοώ από
0: τρανς.
1: Από τρανς.
0: Από τρανς κάτι θα παίξετε.
1: Επειδή θα είναι ο μόνος σου, το λέω.

0: Να αφαιρώσουμε το κομμάτι στον Κωστή από Βρυξέλλες, όχι ευρωβουλευτή. Ναι. Είχε καιρό να στείλει. Είχα ανησυχήσει μήπως είχε χάσει τη μη έδρα του, αλλά τελικά παραμένει στις Βρυξέλλες, δικός μας άνθρωπος.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο μας τον Σταύρο, ο οποίος είναι καβαλιώτης και Ολυμπιακός και στέλνει από το Μόναχο πρώτο του μήνυμα στην εκπομπή.
0: Εκεί δεν είναι περισσότεροι παουτζίδες, υποτίθεται.
1: Το Μόναχο.
0: Εκεί η Γερμανία και έτσι.
1: Όχι, απ' όλα έχει, ρε.
0: Έχει καλά, απ' όλα. Απ' όλα έχει και ο γύρος που πουλάνε. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Απ' όλα έχει και ο γύρος.
0: Έχω επηρεαστεί από την προηγούμενη εκπομπή.
1: Πρέπει να συγκρίνω το γύρο με το Μόναχο τώρα. Και εδώ ωραίο νόημα από τον Αλκαίο. Και αν εσύ δεν δεν.
0: Ωστόσο, ο φίλος ο Παναγιώτης στέκεται στο προηγούμενο κομμάτι, δηλαδή το Ευτυχία που ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Και λέει: καταγγέλλω την τραβηγμένη από τα μαλλιά στιχοπλοκία του άσματος.
1: Ωραία.
0: Λίγα μόνο στοιχεία ευτυχίας. Ποια είναι τα στοιχεία της ευτυχίας? Επίσης, γιατί η κοπέλα επεδηλά, πως τη λένε ευτυχία?
1: Δηλαδή, τροπαλή,
0: αν την έλεγα να φροξυλάνθει, θα το έλεγε θαραλέα. Και γιατί, αν τους έπεφταν λαχεία, θα έπαιρναν πολλά στοιχεία ευτυχίας, αφού το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία?
1: Περίμενε,
0: είναι καταγγελτικό.
1: Έχω ενστάσει, θα υπερασπιστώ τον Καλογιάννη τώρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι, σένα έχει ανάγκη.
1: Μου είπε. Το μαζεύω γιατί το επιτέθηκα στην αρχή. Μου είπε δειλά πως σε λένε ευτυχία. Μπορεί η κοπέλα να είναι ντροπαλή, ναι, σταλμένη.
0: Τα σιγάνα ποταμάκια να φοβάσαι.
1: Έρχεται ένα μουσάτο από το πουθενά, συγγνώμη κιόλα.
0: Αν ήταν και από συναυλία, κάθιδρο όπως πάντα ο Καλογιάννης. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Έρχεται ένας μουσάτος, νταβραντισμένος.
0: Τραγουδάει και κομμουνιστικά και επιχούντα.
1: Δεν το λέω με πολιτικό υπόβαθρο.
0: Ρε, μπορεί η εκδήλωση να είχε γίνει.
1: Σε στραβοκοιτάζω. Μουσουράκι, σε στραβοκοίταξε επιτόπου, να ξέρει.
0: Δηλαδή, μπορεί, σου λέω και πάλι, η εκδήλωση να είχε γίνει. Στη Μάνη, Φερρυπίνη.
1: Στη Μάνη.
0: Που,
1: δεν το λες, ναι.
0: Πώς να το πω.
1: Ιδανικό περιβάλλον.
0: Και σου λέει, έχει έρθει άλλος τώρα με κόκκινα γαρίφαλα από μπουάτ το 70. Άστο.
1: Αλλά εγώ το πάω μόνο στο παρουσιαστικό. Έρχεται ένας μουσάτος, ταυραντισμένος. Δεν σου λέει πώς σε λένε. Μπορεί να ψαρώσει. Μπορεί να ψαρώσει και να πει με μια συστολή.
0: Για πες μου, με συστολή ευτυχία, πες μου.
1: Ευτυχία. Τώρα το άλλο με τα λαχεία. Δεν υπονοεί πουθενά ο Καλογιάννης ότι μόνο αν κέρδιζε τα λαχεία, το λαχείο, ναι, θα ήταν ευτυχισμένος. Γιατί λέει, δεν μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δεν σταθήκαμε.
0: Σε τι δεν τα. Βρήκα το ένα στον άλλον, βρεκουτό.
1: Η σύνδεση με τα λαχεία γίνεται με την τύχη.
0: Ναι.
1: Σου λέει, γενικά δεν ήμασταν τυχεροί. Δεν φτάσαμε, ας πούμε, να πιάσουμε και τα λαχεία.
0: Μήπως έφυγε το μάτι, το μάτι, μη καρφώ το μάτι.
1: Καρφωμένο.
0: Μπορεί. Δεν ξέρω. Πώς να απαντήσω στο φίλο του Δημοσθένη, που εκεί πέρα που είπα, μα αυτή την ώρα που μιλάς, που εσύ με κράζεις, Γιώργο, εγώ απαντάω σε ένα μήνυμα, λέει, σιγά μην πάρεις τίποτα. Ξέρουμε πως απαντάς. Μια φατσούλα βάζεις. Δεν γράφεις και καμιά έκθεση. Εντυπωσιακό πάντως το πώς πλασάρετε και οι δύο το τίποτα που κάνετε σαν μια κοπιαστική δουλειά. Και πες μου τώρα, να του κάνω μια φατσούλα ή όχι.
1: Φατσούλα θέλει τώρα αυτός.
0: Φατσούλα που θέλει.
1: Αλλά ξέρω εγώ τι θέλει, αλλά τέλος πάντων.

0: διαφωνώ.
1: Είδες, μετά από λίγο όλοι θυμούνται. Είναι σαν το ποδήλατο ο νέαρχος. Γιατί λέει ο Μιχάλης: καλησπέρα στους καλύτερους, χειρότερους. Ο κλέαρχος, ο νέαρχος τέλος πάντων θα πει.
2: Ο κλέαρχος.
1: Δεν είναι αυτός που έβαζε και Ζαγορέο και Μπρίτνεϊ. Ναι, ναι.
2: Όχι, αυτός. Όχι, όχι και εναλλάξ. Αυτό είναι το κλειδί.

0: Και κατέβαλε ή έχετε να βάλετε πολύ κατέβα, καιρό. Ναι. Ευτυχώς που ήρθε ο νεαρχός να ανέβουμε και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το λογοπαίγνιο.
1: Καλά, εδώ έχει γίνει.
0: Πρέπει
1: χαμός
0: να ανέβουμε με κατέβα. Νεαρχέ.
1: Ο Τζότζο λέει: Πόπο, με τις συγχρονισμένες γκαρίδες σας είναι η πρώτη φορά που θέλω να φάτε και οι δύο πλακώνει ταυτόχρονα. Αλλά είναι μακριά από εσάς ο νεαρχός. Εντάξει, θα μας τα πώσει μουσικά. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, ρε φιλέ.
2: Μετά
1: το τραγουδάκι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Και κολέτσα Χριστίνα είπε.
0: Ναι, δεν την μπερδέψετε. Έχει και άλλη γνωστή. Έχει κάποια άλλη γνωστή. Λέμε, το διευκρινίζουμε ότι είναι η κολέτσα Χριστίνα. Υπάρχει και Μαρίνα Κολέτσα. Μαρίνα Χριστίνα πήγα να πω.
2: Μία και μοναδική.
1: Μία είναι κολέτσα.
0: Λοιπόν. Καλά, δεν είναι μία. Τέλος πάντων. Ενώ θα έχει άλλους συγγενείς. Στα Windows το theme αυτό λεγόταν Bliss.
1: Τότε δεν ήταν.
0: Δεν είναι ακριβώς ευτυχία. Είναι ευδαιμονία. Ευδαιμονία δεν είναι. Τι, ψάρωσα τώρα. Έτσι δεν ψάρωσα ούτε η λεγάμενη του Καλογιάννη, να ξέρει. Πως κάτι τρέχει με
1: σένα, ναι μωρό μου, έχω την αίσθηση. Επιβεβαιώνει ο φίλος ο Νίκος, λέει στα ελληνικά Windows XP λεγόταν ευτυχία, ενώ στα αγγλικά λεγόταν bliss.
0: Να, μάλιστα, okay.
1: Εντάξει, πάμε να κάνουμε τώρα ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
13: για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλησπέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τη σκέψη γραπτός. Έχετε δει τα νέα φώτα που έχουν βάλει σε επαρχιακούς δρόμους με τα φωτοβολταϊκά από πάνω?
1: Ναι.
0: Τα είδα στη σειρά και μόνο εμένα μου φάνηκαν σαν στρατιώτες γερμανικών στρατευμάτων.
1: Ναι, επίσης είναι απάντηση. Εμένα δεν μου φάνηκαν.
0: Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω δει.
1: Γενικά παίζει πολύ το φωτοβολταϊκό. Και αν με ρωτάς.
0: Σε ρωτάω, παίζει πολύ το φωτοβολταϊκό.
1: Γενικά θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ειδικά σε τέτοιου τύπου σήμανση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάτι
0: την παρομοίωση δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ το βλέπω. Δηλαδή, και αν μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω, δηλαδή, οι μπότες είναι που το κάνουν. Καμιά μπότα από εδώ.
0: Επιβεβαιώνει εδώ ο φίλος ο Γιάννης ότι υπάρχουν και άλλες κολέτσες. Είχα μία συμμαθήτρια, λέει, εγώ στο γυμνάσιο. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Και τίποτα δεν θέλω σε τούτη.
1: Ο τρόπος που λέει τα μάτια σου.
0: Τα μάτια σου. Είναι τα μάτια σου.
1: Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό.
2: Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα.
0: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία για το πρώτο μεγάλο διάλειμμα όπου παίζουμε το ξύλο, να σας πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: νέαρχος, ρε φίλε. Αιώνια καψούρης.
1: Αυτό είναι, λέει, το δικό μου, το δικό κομμάτι. Νόμιζα μπορώ να αντέξω, ε.
2: Νόμιζα μπορώ να αντέξω. Μα κουράγιο που να κλέψω.
0: Δεν το λέω για σένα, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα ύμνος για την πρόωρη εξτερμάτιση.
2: Έκανα ένα λάθος μόνο που δεν βρήκα.
1: Αντί να συγκινηθείς από τον τρόπο με τον οποίο το ερμηνεύει εδώ, Σταλάς, με συγχωρεμένος και όλα, εσύ μιλάς για φλόκη. Δεν τρέπεσαι.
2: Πώς να ζω χωρίς εσένα,
1: πες μου πώς. Εν τω μεταξύ, ναι, άρχε, πρέπει και εγώ να καταθέσω εδώ πέρα μια προσωπική μαρτυρία. Είναι ένα κομμάτι που μου άρεσε όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: Απλά μετά συνειδητοποίησα πότε έχει γραφτεί και κατάλαβα ότι δεν ήμουν τόσο μικρός.
0: Ναι.
1: Οπότε έβγαζε μια φλωριά από μέρους μου το ότι μου άρεσε αυτό,
0: κάτσε,
1: το κομμάτι.
0: Κάτσε, αυτή τη στιγμή.
1: Και βλέπεις, ε?
0: Σε χαρακτηρίζεις με τη λέξη που σε εκνευρίζει περισσότερο.
1: Ακριβώς, διότι εγώ.
0: Τι επίθεση ενάντια του αυτού του εαυτού σου είναι αυτή.
1: Και μόνο για σήμερα, μόνο για σήμερα, δηλαδή πώς είναι η εκτός στα μαγαζιά. Όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος,
0: ναι,
1: και να με δείρετε.
0: Και να με χτυπήσετε.
1: Και να με χτυπήσετε, ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα αντισταθώ.
0: Ο φίλος ο Απολιοπομπέος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο καταλήγει, πρέπει να έχει προηγηθεί για κάτι άλλο. Όλα αυτά στην αδεδή του Sport FM, όπου ο Ρήλος είναι εφόρου ζωής πρόεδρος, ο Ακτύπης το μάτι της εργοδοσίας και ο Μάρδο Φουκαράς που πάει μπροστά στις πορείες και τρώει το ξύλο.
1: Τι λέτε, ρε! Καλά, δεν έχεις ιδέα, ε! Δεν έχεις ιδέα.
2: Ήταν λάθος να σε διώξω. Τώρα πια το νιώθω πόσο.
1: Ε, οι μαλακίες πληρώνονται!
0: Τι?
1: Ήταν λάθος να σε διώξω. Να μην την έδιωχνες.
0: Τώρα είναι αργά.

0: Καλησπέρα, εν Χριστώ, αδελφέ Νικόλαε. Ουστ Χαμούρα. Αυτό ήταν για σένα, έτσι.
1: Ωραία γλώσσα για αγιογράφο.
0: Μπράβο, το κατάλαβες. Υπάρχουν στιγμές, Νικόλα, που απαντάς στο άλλο το ζαβό, ενώ ταυτόχρονα διαβάζεις και μηνύματα την ίδια στιγμή. Το καταλαβαίνω, γιατί αλλάζει ο χρωματισμός και η ένταση της φωνής σου, αλλά το καταφέρνεις. Σαν άλλος Ναπολέων, και να διαβάζεις, αλλά και να απαντάς στο χαζό δίπλα σου με επιτυχία. Έβγε! Το άλλο το χαζό, παιδί, χαρά γεμάτο. Είμαι σίγουρος ότι από αυτά που διαβάζεις, τα πιο πολλά τα κάνει μούτα.
1: Τι, είναι, παιδιά, το μούτα, τι είναι το μούτα.
0: Τα κάνεις χάλια, δηλαδή διαβάζεις λάθος μηνύματα.
1: Μόνο το Δημήτρη Μούτα θυμάμαι. Άσος, ο οποίος είχε θητεία.
0: Ο Γούτας δεν ήταν αυτός.
1: Άλλος ο Γούτας.
0: Α, ο Μούτα. Ναι,
1: ο Δημήτρης Μούτας. Στη Γερμανία είχε κάνει αυτός.
0: Με τετράγωνο έτσι πρόσωπο.
1: Ναι, ναι, ναι, αγωνάρα, ωραία. Ο οποίος είχε κάνει, σου λέει, στη Γερμανία είχε παίξει.
0: Είχε παίξει. Ναι.
1: Θητεία, τότε που δεν ήταν συχνό φαινόμενο οι Έλληνοι παίκτες να παίζουν στο εξωτερικό.
0: Να σου πω, είχε γεννηθεί εκεί.
1: Θυμάμαι, θα το βρω. Θα γκουγκλάρω Δημήτρης Μούτας, θα σου πω.

0: Δες εδώ ρε, ο Όφη τον έφερε, καλά το θυμάμαι.
1: Όφη, ναι,
0: το 94
1: ναι.
0: Και μέχρι τότε είχε παίξει στην Pforzheim. Πρόσεξε, πόσο πιο γερμανικό όνομα.
1: Pforzheim.
0: Πίφιτα. Πώς σαν τον Karl Heinz.
1: Φλίψεν, ναι, αυτό.
0: Φράιμπουργκ, Κίκερ Στουτγκάρδη, Μπόχουμ και ξανά Κίκερ. Δηλαδή μέχρι να έρθει εδώ ήταν μπαγκοκαπνισμένο ήδη ο
1: με πολύ kicking. Και σε ένα ποτήρι στην υγεία μου. Όπως την παλιά τη γειτονιά. Στέλνει και ο φίλος ο Στέφανος τη δική του φωτογραφία. Γιατί λέει είμαι και εγώ μουσάτος και 120 κιλά. Δηλαδή θέλω να τη δεις όμως.
0: Ναι.
1: Θέλω να τη δεις. Δηλαδή, δηλαδή, αν ήταν σε τέτοια κατάσταση ο Αντώνης Καλογιάννης όταν πήγε και ρώτησε την ευτυχία, πώς τη λένε.
0: Εγώ θα είχα, ναι. Δεν θα έλεγα απλά με συστολή το ευτυχία.
1: Ναι.
0: Θα είχα εξαφανιστεί, είχα γίνει μπουχός.
1: Και σε μια κρίση αυτοκριτικής λέει: τι μου βρήκε η γυναίκα μου, απορώ κι εγώ.
0: Εντάξει, τότε άλλο αυτό.
1: Εγώ εδώ πέρα.
0: Έχεις άλλα χαρίσματα.
1: Δεν του έκανα ούτε καρδούλες ούτε τέτοια. Του έγραψα: Θεός είσαι. Και μου κάνει καρδούλα εκείνος.
0: Ωε,
1: την καψερή τη γυναίκα του σκέφτομαι.
0: Το έκανε τελείως.

0: Come on everybody.
1: Λοιπόν, και ο Τζόρτζιο λέει προς ενημέρωση του αγαπητού συνακροατού Δημοσθένη.
2: Ναι.
1: Αν θέλει απάντηση από τον Αλκοόλα, πέρα από τα emojis, να του στείλει κάτι για ποτά. Εκεί ανοίγει το μάτι του και έρχεται σε επαφή με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο.
2: Επιτέλους.
1: Θα του κάνω μια καρδούλα.

0: μπαράκια πάμε.
1: Πρέπει να κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα, όχι για να πάμε σε μπουζούκια και μπαράκια. Θα πάμε λίγο απ' έξω. Έρχεται Βαλτήρα Νικολακοπούλου, λέει δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
2: Α, μας πάει μέχρι τις 7.30.
1: Ναι, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Όμιλος Sky επέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της στοίχημα GBL για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ η απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία και ψήφους 14-0. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, ο 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Εκτόξευση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο θα φέρει στον Παναθηναϊκό το γήπεδο στο Βοτανικό, όπως τόνισε ο νέος CEO της ΠΑΕ, Στέφανος Γιουρέλης. Να βγάλουμε την ομάδα από τα πέτρινα χρόνια, το μήνυμα μέσω συνέντευξης στο Sportal. Καμία ανησυχία στους πράσινους για την έκβαση της υπόθεσης De Vrij, πιέζει τη Samsung Sport προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή ο έτερος Ολλανδός στόπερ Φαν Ντρόγκελεν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ μετά από εισήγηση του Χωσέλιος με τη Λίμπαρ. Σε προχωρημένο στάδιο η περίπτωση του Άρτε. Πολύ κοντά ο Ρόκα συνεχίζονται οι επαφές για Στάνιτς. Για διαφορά ενός εκατομμυρίου με τη Σάντεφιορντ για τον Σμαϊλόβιτς κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνοφ. Άρχισε η ελεύθερη διάθεση τριών διαρκείας της νέας σεζόν. Να έχουν ολοκληρώσει στη Δευτέρα την προσθήκη δύο στόπερ έχουν ως στόχο τον στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίζε Λουστόνδο, συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο του Βορρά αποτελεί και επίσημο ολόβρεν. Πρόταση για τον Άλεξ Λούνα φέρεται πως έχει κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει προσφορά για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων. Την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα για ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Την πρόσληψη των Χρήστου Παπαντανόπουλου και Δημήτρη Μάρκου στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας ανακοίνωσε η Παέστερα Σάκτορ. Αμφότεροι βρίσκονται ήδη στην Τρίπολη, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκαν στον Όφη. Στην Ολλανδική πόλη Μπέρχεν Όψομ από τις 18 Ιουλίου στις 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Αρκάδων. Αισιόδοξος για την αλλαγή στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΕΛΝΟΒΕΤ εμφανίστηκε ο Αχιλλέας Νταβέλης μιλώντας στην Φορμίδια TV. Ο ισχυρός άνδρας των Βυσσινή αποκάλυψε ότι ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός έχει στα χέρια του το 90% των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και ότι δόθηκε επιπλέον προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης πέραν της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας της 28ης Ιουνίου. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στη Σανελ Αρένα. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της Γρανόλευκης στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ενώ τρεις μέρες νωρίτερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Ρουμανία. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά στις 10. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξης στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αιτή. Και για τον πρώτο, διεξάγονται στις 4 τα ξημερώματα τα μάτς Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Κάλυψε από την ΕΡΤ. Κλείνουμε το δελτίο με μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας. Ο παλέμαχος παίκτης μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Αύριο στις 5 στον Άγιο Παντελέμωνα Βιωτία στο τελευταίο αντίο. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που πραγματικά δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι με το μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6, την εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο, η οποία έχει πάρει πάνω της περίπου 70% με την επιστροφή νεάρχου.
1: Άρα επί της ουσίας απαντάς στο φίλο τον Στάθη ΑΕΚ Γκίτερσλο Γερμανία, ο Ινδιάνος πρώην Κιλκής. Και όπως καταλαβαίνετε το προσωνύμιό του είναι μεγαλύτερο και από το ίδιο το μήνυμα, έτσι. Που λέει, Λερόνια, τι έγινε? Ήρθε ο νέαρχος και χάλασε την εκπομπή. Πολύ ποιότης. Όχι, παιδιά, δεν την, την ανεβάζει.
0: Δεν χαλάει.
1: Δεν χαλάει.
0: Ίσα, είπαμε τώρα. Έχουμε πάει άλλο επίπεδο. Ρε Άστρα, αυστραλοποιήθηκε Μαραθιανέ.
1: Οπα.
0: Ξέρουν τα χαΐρια σου οι γονείς σου. Ντροπή της Κρήτης.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Μπορείς να. Α, πιθανότατα τα ακούνε αυτή τη στιγμή. Αν θέλεις, μπορείς να μεταφέρω κάποια ερώτησή σου απευθείας.
1: Να σου πω, θα προτιμούσες να απαντήσει ο πατέρας σου ή η μάνα σου.
0: Ξατά την ερώτηση.
1: Α, έτσι, μπράβο. Και ο Γρηγόρης λέει να πει στον Κλετζέ που είπε ότι απαντάς μόνο με φατσούλες ότι προσωπικά σε μένα απάντησες με την πρόταση στείλε και θα τα δώσω τον Παλαιότολο. Και δεν εννοώ λεφτά, εννοώ κάποια τραγούδια. Άντε πια κατευθείαν να στην πούνε. Επίσης από εδώ και πέρα, μετά από, από αυτό το ατυχές σχόλιο, να χρεώνεις τις απαντήσεις.
0: Μπράβο.
1: Εξαιρετική ιδέα. Και ξέρεις, αυτό δεν θα κάνω φατσούλα, θα το γράψω ολογράφος. Εξαιρετική ιδέα.
0: Λοιπόν, λέει ένας άλλος εδώ. Αλάνια, έχω συνειδητοποιήσει ότι τα άσματα αυτά γράφτηκαν πριν το γάμο. Δεν υπάρχει κάποιο ολοτράγουδο για διαζευγμένους. Είναι ο φίλος, ο προσωπικός πατέρας του Νικόλα που πέταξε χθες τις φακές και ζει και σήμερα.
1: Α, ο μικρός Νικόλας πέταξε τις φακές στον Εροχήτη.
0: Όχι, από το πύργο της Ηλίας.
1: Όχι, ρε.
0: Είναι ο μικρός.
1: Ο μικρός Νικόλας είναι αυτός που πέταξε τις φακές. Δεν είναι ο πατέρας.
0: Ναι.
1: Στην ηλικία είχαμε παιδί, δηλαδή.
0: Ρε Κατσαπιάδες, έτερη.
1: Ελά.
0: Περίμενε. Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Ο Μιχάλης λέει, αυτό το θα σας παίξω καλό κοντολάζο ακούστηκε σαν τον Τόνι Άντωνη από το Είσαι το Τέριμο όταν πήγε η Λέχου κατά λάθος σε κάστη για πορνό ταινίες που της είπε κάνω καλό Λιβανέζο.
0: Βέβαια, κάνω και καλό Λιβανέζο, της λέει.
1: Περίμενε, εγώ την ατάκα αυτή την ξέρω χωρίς να έχω δει το.
0: Ναι.
1: Προφανώς έχει παίξει.
0: Ρωτούσε ρε παιδί μου η Λέχου, πιστεύοντας ότι μιλάει για κανονική ταινία. Έτσι. Και τη έλεγε, ξέρω. Πρωταγωνιστής λέει. Του λέει πρωταγωνιστής ποιος είναι. Πρωταγωνιστής λέει εγώ. Μετά έλεγε, σκηνοθέτης λέει εγώ. Βοηθώ, έχω κάνει, λέει, εγώ. Της λέει, έχουμε πρωταγωνιστή ένα Λιβανέζο, λέει, ποιος είναι, λέει εγώ. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο. Ο Τόνι Άντωνη ήταν φανταστικός. Δηλαδή από τις προσωπικές μου αδυναμίες.
1: Και δική μου, πρέπει να σου πω.
0: Δηλαδή για κάποιο λόγο στην ίδια κατηγορία έχω βάλει τον Τόνι Άντωνη και τον Εξαρχάκο. Δεν ξέρω. Είναι αυτό το μοτίβο εμένα με
1: θεωρώ ποιοτικά ανώτερο το χρόνι.
0: Εννοείται, ρε παιδί.
1: Αλλά Τόνι Άντωνη, δηλαδή τρομερά αδικημένος.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε. Εντάξει.
0: Και μεγάλη μουτσούνα είχε.
1: Μεγάλη μουτσούνα, ναι, ακριβώς. Κάτσε, γιατί έχουμε μια επιστημονική απάντηση από τη φίλη μας την Όλγα για αυτό το θέμα με τα φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Λέει, πείτε στον ακροατή που έστειλε για τα φωτοβολταϊκά, μόνο αυτά που έχουν τα μεγάλα πάνελ είναι αποδοτικά, καλός ή κακός. Και όταν λέμε καλός ή κακός.
0: Εννοούμε κακός.
1: Εννοούμε κακός, ναι.
0: Ναι.
1: Τα πιο μοντέρνα και minimal, με το μικρό πανελάκι που είναι ενσωματωμένο στο ίδιο το φωτιστικό, είναι μόνο ντιζαϊνιά, άντε άσχετοι όλοι. Ναι, συγγνώμη που δεν ξέρουμε τα πάντα για τα φωτοβολταϊκά. Πόσα θα έχει τσιμπήσει επιδοτήσεις η Όλγα.

0: Και εδώ είναι το σημείο που κάποιος μπαχλαμάς θέλει να το παίξει έξυπνο και εκτίθεται.
1: Περίμενε, ακροατής.
0: Κανονικά είναι παραγωγός της εκπομπής αυτός.
1: Α,
0: αλλά τώρα μιλάω για
1: ακροατή. Νόμιζα ότι με φωτογραφίζεις.
0: Ξαρχάκος ρε, τι εξαρχάκος. Άλλος ο ξαρχάκος, ναι. Άλλος ο εξαρχάκος.
1: Άλλος ο Χρόνης, άλλος ο Σταύρος.
0: Κύριε Καραγκιόζη.
1: Άλλος ο τέτοιος.
0: Πρόσεξε τώρα, το συνδέω με το στίχο του Αλκαίου νωρίτερα. Αν
1: δηλαδή,
0: δεν. Εδώ δεν θα μπορούσε να μπαίνει.
1: Να μπαίνει. Θα μπορούσε.
0: Να μπαίνει η. Πώς τη λένε.
1: Σαμπρίνα.
0: Σαμπρίνα. Ναι. Και αν δεν θέλεις. Μπούμ, μπούμ. Δηλαδή συνεχίζουμε και μιλάμε με υπονοούμενα και κλείσιμο του ματιού συνεχώς.
1: Μπούμ, ναι. Μπούμ, μπούμ. Εκτός αν μιλάμε για επίδοξους τρομοκράτες που το έχουν μετανιώσει. Λέει, και αν δεν θέλεις. Μπούμ, μπούμ.
0: Ωραία, όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Μπορεί να προσπαθεί η Σαμπρίνα να τον ψήσει υπό την απειλή όπλου. Δηλαδή, θες δεν θες, άμα σε σημαδεύεις, λέει, αν δεν θέλεις, μπουμ μπουμ. Οπότε αναγκαστικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
1: Δεν πιάνουν οι υποσχέσεις γιατί μετά θάνατο ζωή.
0: Όχι. Αναγκαστικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
1: Μπορείς να κρατήσεις την εκπομπή 3-4 λεπτά γιατί έχει στείλει ο φίλος ο Δημήτρης μήνυμα που λέει κατέβα ρε αν σου βαστάει είμαι από κάτω.
0: Ναι, 3-4 λεπτά θα χρειαστείς για να τις φας.
1: Μαξιμουμ, ναι, θα κάνω τον πεθαμένο μέσα σε κάτι κάδους μετά.
0: Πάνω που αποθεώσαμε τον νέαρχο, επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι για χόρταση. Είναι μεζές ο νέαρχος.
1: Ναι.
0: Την κοπάνισε, έδωσε τη θέση του στον Πάνο τον Μπουρνά.
1: Ναι, ο οποίος νωρίτερα μου έδωσε ένα πολύ ωραίο τσιγαρόχαρτο που το χρησιμοποίησα. Ευχαριστώ Πάνο, θέλω κι άλλο.
0: Παίρνει τα σανδάλια του και φεύγει ο νέαρχος.
1: Κάπου έχει, κάπου έχει να πεταχτεί. Και λογικά ο Μπουρνάς, μέσα στα επόμενα 5 λεπτά θα το γυρίσει σε βαρύ κλαρίνο.
0: Περίμενε, γιατί και σήμερα ένα βασικό καθήκον έχει.
1: Τι?
0: Ένα. Να παίξει νυχτοκρόλι.
1: Γιατί λίγο νυχτοκρόλι πάλι.
0: Κυκλοφορώ λέει στο δρόμο και τραγουδώ νυχτοκρόλι σαν κανονικός άνθρωπος και δίπλα γέροντας με χαμηλομάσχαλο σορτσάκι.
1: Χαμηλομάσχαλο
0: σορτσάκι, φανταστικό. Με κοιτάει και κουνάει το κεφάλι. Να ανησυχήσω,
1: όχι. Τώρα θα ανησυχήσει.
0: Σε πολύ καλό δρόμο.
1: Κωνσταντίνο Χριστοφόρου δεν είναι από Κύπρο. Εντελώς συμπτωματικά στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Ηλίας και λέει καλησπέρα λερούδια από Λευκοσία. Ακούω κάνοντας δρομολόγια εντός της πόλης, σας ακούνε και οι επιβάτες, βλέπουν και μένα να χαχανίζω και μάλλον σκέφτονται ότι τα έχω παίξει. Το φαντάζεσαι τώρα αυτό? Δηλαδή καλύτερα να είσαι στο σχολικό λεωφορείο που οδηγούσε ο Φρέντι Κρούγκερ στον εφιάλτη στον δρόμο με τις Λεύκες, παρά να είσαι τώρα μέσα στο λεωφορείο που οδηγάει ο Ηλίας.
0: Σε κανένα λεωφορείο, την κούμα ακροατή, όπου και να πήγαινε, δεν θα έμπαινα.
1: Το ξέρετε ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30% 1-1 και σούπερ τιμές. Φυσικά όλα αυτά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Και για να μείνω και στο πνεύμα του τραγουδιού που ακούμε, η φίλη μας η Αντιγόνη λέει: σας ακούμε ανελιπώς.
1: Η κυρία Αντιγόνη το κανόνι.
0: Είστε υπέροχοι. Ηρέμησε, Καραγκιόζη, λίγο.
1: Γιατί,
0: θα φτιάξω κάτι.
1: Γιατί δασκάλα το λέγανε.
0: Συναισθηματικό.
1: Α, οκ, okay, συγγνώμη.
0: Σας ακούμε ανελιπώς, είστε υπέροχοι. Θέλω αφιέρωση προς τον Ηλία, προς τον αγαπώ. Έτσι για να τον ευνηδιάσω τώρα που σας ακούει, την καλησπέρα μας από Μαγνησία. Έτσι, να είστε καλά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει μπει η κουλούρα, εύχομαι όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά.
0: Εντάξει, καλό, κακό τώρα ξέρεις.
1: Μ' αρέσει να το συνδυάζω με αυτό το κομμάτι το μήνυμα που έστειλε πολύ νωρίτερα ο Κώστας, αλλά λέει πολύ mainstream η εκπομπή σήμερα. Χριστόγλου, πάθατε. Αυτά τα βάζει και ο Μπάμπης, ρε.
0: Τι έβαλε,
1: έχει βάλει Χριστοφόρου ο Μπάμπης.
0: Χριστοφόρου, ο Χριστόγλου. Αναρωτιέται ο αποδιοπομπέος μάγλος.
1: Ναι.
0: Ο νέαρχος δεν θα έπρεπε να δώνει το σανδάλι της διαδοχής αντί για δαχτυλίδι όταν φεύγει και έρχεται άλλος ηχολήπτης?
1: Δεν έχουν τα ίδια γούστα.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Μπουρνάιτς, όπως το βλέπω, δεν φόραγε σανδάλι.
1: Τι είπα, να σου πω, το πολύ πολύ. All σταράκια.
0: Δεν είναι τα ποδαράκια του έτοιμα για σανδάλι. Νεάρχου ακόμα δεν είναι.
1: Τα δαχτυλάκια του όμως είναι έτοιμα να πάμε σε break.
0: Είσαι πατουσάκιας.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου. Είπε τα δαχτυλάκια του, αυτά που ακουμπάνε την κονσόλα.
0: Α, τα χέρια.
1: Αυτά που σου κάνει τώρα κολοδάκτυλο.
0: Α, το παρατήρησα.
1: Γιατί το είχε πει πριν από δύο λεπτά, αλλά έπρεπε να μιλήσει.
0: Ωραία, θα τον στείλω κάτω να σε δίνει κι αυτό. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ελάτε!

0: FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Το διαγνωστικό μέρος της σημερινής βραδιάς, ας πούμε, ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονο. Στίχη μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Ένα, τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασχολείς.

0: Ρε Καραγκιόζη, τι ακριβώς είπες για το κομμάτι του Τσουκαλά? Γιατί λέει η φίλη μας η Βερόνικα Τριναβίτισσα, ναι, ο νέαρχος μας έλειψε, ωραίο το τραγούδι του Τσουκαλά, αλλά και αυτό που είπε ο Γιώργος για το τραγούδι, θεϊκό. Αν και, ναι, στην πραγματικότητα γράφει θεϊκό, σαν το οξύ. Δεν το περίμενα, το έκαψε και αυτό το τραγούδι. Θα το ακούω και θα θυμάμαι την τοποθέτηση του Γιώργου.
1: Δεν ξέρω τι είπα. Πριν συνεχίσουμε να πω ότι έχει γίνει έξαλλη η Κωνσταντίνα, γιατί είχε ανακοινωθεί ο Κλέμ Μπίρτς.
0: Όχι Κλέμ,
1: Κέμ Μπίρτς. Από την ομάδα του Άρεος. Έτσι, πολύ ωραία μεταγραφή.
0: Καναδός σέντερ, παίζει και στο 4 καμιά φορά. Κυρίως 5 όμως.
1: Τέσσερα μέτρα είναι.
0: 4 μέτρα.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πόσο 40 plus mindset ότι κανονίζουμε bachelor για φίλο που μετά από 21 χρόνια σχέσης και δύο παιδιά. Κάτσε, bachelor. Ενώ έχει 21 κάτσε, χρόνια σχέσης και δύο παιδιά.
1: Δεν έχει παντρευτεί ακόμα, σου λέει.
0: Ναι, και η έννοια της πλειοψηφίας, τέλος πάντων κάτι εδώ χάνω, είναι πώς θα αντέξουμε να πάει 12 η ώρα για να πάμε όλοι μαζί σε κλαμπ. Κάντε το νωρίτερα. Κάντε το απογευματινό
1: μπάτσελ. Σε ειδικές καταστάσεις τέτοιου τύπου ανακαλύπτεις αντοχές που δεν ήξερες ότι έχεις.
0: Α, εγώ νομίζω ότι ανακαλύπτεις μαγαζιά που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες από τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Και αυτό ισχύει, από τι μου έχουν πει. Η φίλη μας η Νίνα, η Σοφή Λουκανόπιτα. Μην το λέτε, χθες πέτυχα ταξιτζή που σας ακούει. Αισθάνθηκα μια θαλπορή, μια εμπιστοσύνη. Λέει.
0: Ότι θα πας στο.
1: Είναι πολύ δική μας. Οι Πριτάνοι των κινητών πανεπιστημίων είναι δικοί μας ανθρώποι.
0: Ξέρεις γιατί. Σου λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Κάνει τη ζωή μου, ξέρεις, πιο εύκολη.
1: Επανεμφάνιση από τον Δημήτρη, τον αδερφό Μούλου, ο οποίος λέει: Βλάκες, μην νομίζετε ότι δεν ακούω επειδή δεν σας στέλνω. Σας συχαίνομαι κι ας μη σας το λέω. Και μετά κάτι για τα σπίτια μας.
0: Okay, υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή η Νίνα, η Σοφή Λουκανόπιτα
1: να
0: είναι μέσα στο ταξί του Δημήτρη, του αδερφού του Μουλού.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Για πείτε τα παιδιά.
1: Αν τα συνδέσω τα δύο.
0: Νικολάκη! Λέει ο φίλος ο Θάνος και ήδη ξεκινάμε άσχημα. Αλλά θα τη βρούμε νομίζω την άκρη μας. Γιατί λέει, εγώ που είμαι 1,90, 110 κιλά και πρωταθλητής στο κουνγκ φου, να έρθω Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος. Άκου να δεις. Έλα.
1: Δεν το λες με λίγο λιγότερο.
0: Όχι, όχι. Έλα. Και φέρε και τη βότικα που είχε φέρει και την προηγούμενη φορά.
1: Α, γι' αυτό.
0: Πάντα βρίσκουμε τη λύση μας.
1: Ένας άλλος φίλος λέει: πριν από αρκετό καιρό υπήρξε μια κοπέλα που δεν θυμάμαι το όνομά της, έψαχνε άντρα άνω των 30. Α, η φίλη μας 30 χρόνια εδώ. Με καλή φωνή και αν είναι δυνατόν, όχι καράφλας, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάλετε διάγγελμα, έχω χωρίσει και ψάχνω αυτή την κοπέλα. Πρόσεξε, χωρίς άλλα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που ξέρει, για να καταλάβεις την απελπισία του ανθρώπου, δεν ξέρει τίποτα άλλο για εκείνη εκτός από το ότι είναι 30 χρονών.
0: Ότι είναι μια γυναίκα που θέλει άντρα, δηλαδή.
1: Να το πω καλύτερα. Δηλώνει 30 χρονών.
0: Δηλώνει, ναι.
1: Έτσι. Έχω χωρίσει και ψάχνω αυτή την κοπέλα. Έχω καλή φωνή. Καράφλας δεν είμαι. Είμαι και ενταυραντισμένος. Έτσι. Οπότε, αν ακούει η φίλη μας 30 χρονών και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται.
0: Άμα είναι πραγματικά ενταυραντισμένος,
1: ναι.
0: Να έρθει και να εμφανιστεί αντί εμού τη μέρα που θα έρθει ο Θάνος, ο πρωταθλητής του κουνγκ φου.
1: Ναι, βρείτε τα με τις ημερομηνίες εκεί.
2: Φίδι, περιμένει τα βγει. Έστω για τραγούδα. Σιγά, Παναγία μου. Ξεκινάει πολύ να τα
1: πει. Ακούμε νέο hit, ο Πλήτη από το ίδιο συγκρότημα.
2: Δώστε τα όλα γιατί έχει να γίνει σκοτώ.

0: Ότι θα άκουγα το Trooper με τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Χαίρομαι πραγματικά για όλα τα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου, για όλα τα μικρά γκρίζα εγκεφαλικά κύτταρα που έχω κάψει. Με όλα με οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια εδώ, ναι. Όπου είναι και άλλοι λογοτομημένοι σαν και εμένα, όπως εσείς, αδέρφια μου. Και επιτέλους νιώθω ότι βρίσκομαι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεθάνω για να πάω στο παράδεισο.
1: Θα σταματήσεις να βγάζεις τα σόπ, σκάσω, ακούσουμε το τραγούδι.
0: Σκάσε!

0: τόσο κοντά μα.
1: Δηλώνει, λέει, 30 ετών ο φίλος, όπως δηλώνει και γυναίκα. Και αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Με κάθε σεβασμό. Στην φερόμενη ως 30χρονη και τη φερόμενη ως γυναίκα. Έτσι δεν ξέρω.
2: Δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε από το γραφικό χαρακτήρα γιατί είναι ο ίδιος, καταλαβαίνετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Ο γιος μου, Τιάγκο Σίλβα. Δεν ξέρω γιατί τον λέει έτσι.
2: Μήπως είναι ο φίλος που είχε έρθει στα 30 χρόνια του Sport FM. Και του είπα, είσαι σίγουρος ότι είναι δικό σου παιδί. Μου θυμίζει πάρα πολύ τον Τιάγκο Σίλβα.
1: Αυτό θα είναι. Ζητάει παραγγελιά. Το είναι για χαζούς. Δεν ξέρω αν το παίξατε. Τώρα γυρίζουμε από προπόνηση.
2: Ναι.
1: Είναι τα αναρκωτικά.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο είναι εθισμένο στα αναρκωτικά. Και επομένως από εμάς είναι ναι.
1: Στο σωστό δρόμο. Ναι. Στερητικά, αναρκωτικά. Ακούμε λοιπόν δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με αυτό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ιράν επανέρχεται με απειλές για κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχηρία. Η νέα κλιμάκωση έρχεται μετά από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο Λίβανο, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα θα έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Εδώ μεταξύ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν κατασχεθεί διάφορα είδη ναρκωτικών. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ορίστηκαν ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε όμιλο Sky. Στις σημερινές συνεδρίες του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο Cool.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Τι

0: αυτό αφιερώνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι στον μικρό Τιάγκο Σίλβα της καρδιάς μας, έτσι, το λιγιπούτιο ακροατή. Φίλος ο Γιάννης, σε σχέση με το προηγούμενο ζήτημα για τον Bachelor, είπε: πάντως εμείς πριν 12 χρόνια παντρεύαμε έναν κολλητό και πηγαίναμε για 2 μήνες κάθε Παρασκευή σε διαφορετικό στεπιτζάδικο και τότε λέγαμε ότι κάνουμε έρευνα αγοράς. Εντάξει, κάνανε μια έρευνα αγοράς.
1: Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους που δουλεύουν επαγγελματικά με σχέδιο, με πλάνο.
0: Ναι, και μάλιστα όλο αυτό το κάνουν για ένα φίλο, έτσι.
1: Τώρα κάποιος θα ρωτούσε: γιατί δεν το κάνετε κι εσείς αφού τους σέβεσαι. Αλλά λέω. Ο φίλος ο Άγγελος λέει: καλησπέρα Λέρες, κάτι άσχετο, θα κάνατε εκπομπή στην τηλεόραση τώρα που έχετε γίνει διάσημη? Και αν ναι, θα ήταν μαζί?
0: Εντάξει,
1: μία, τώρα, η απάντηση σε μία από τις 2 ερωτήσεις είναι όχι.
0: Ναι, είναι όχι.
1: Ναι, πρόσεξε, εσύ σε ποια.
0: Ναι, είναι όχι.

0: Ο φίλος ο Κυριάκος λέει: Λερόνια μου καλά, καιρό είχα να σας στείλω. Ανεκδίγητες μουσικές όπως πάντα. Και όπως πάντα έχω βάρδια στο εργοτάξιο. Ευχαριστώ για τις δροσιστικές δόσεις βλακείας που μας προσφέρετε. Μόνο ο ΑΕΚ, ο μόνος μεταλλουργός που σας ακούει.
1: Ο μόνος άρα δουλεύει
0: μην
1: τόρνο αυτός,
0: Μην ανοίγεσαι, Κυριάκο, γιατί άλλες φορές κάποιος έχει δηλώσει ότι είναι ο μόνος από κάποιο κλάδο και εμφανίζονται κι άλλοι μετά.
1: Ναι.

Να σας θυμίσω πριν συνεχίσουμε με την πλούσια θεματολογία και τη σημερινή εκπομπή ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις με το Super Social της Superbet. Μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Να κάνετε κουτσομπολιό κανονικό, να κάνετε μπανιστήρι, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λέω Κουρμπέλι Ντάνς, όχι, δεν μπορεί να το άκουσα αυτό. Δεν μπορεί να έπαιξε έτσι το The Trooper. Κι όμως θα τολμήσω να πω ότι είναι πιθανό. Ότι είναι τόσο επικό όσο

0: και ο Έλληνας Ντίκινσον στο Fear of the Dark. Ναι, λοιπόν, έκαναν τον παραλληλισμό. Δεν τρέπομαι, νομίζω, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Είναι, μπορώ να πω, πιο ανώτερο.
1: Ναι.
0: Είναι πιο ανώτερο.
1: Είσαι στην κατάλληλη εκπομπή, ναι, για να έχεις αυτό το θράσος.
0: Εδώ το Trooper, όπως και ο Νυχτοκρόλης, είναι πιο ανώτερο από το Fear of the Dark του Έλληνα Bruce Dickinson.
1: Είσαι εντάξει, ρε.
0: Θέλω να το πω έτσι όπως θα τέριαζε με βάση το Νυχτοκρόλη.
1: Η Νίνα Ισοφίλου Κανόπιτα επιστρέφει και λέει: κάνω τα PR σας, προσιλητίζω και συναδέλφους. Επόμενο πλάνο η συλλογή που λέγαμε.
0: Το Compact Disc Vlax, παιδιά, είναι στα σκαριά.
1: Στόχος είναι τα λεφτά που έλεγε και η γνωστή Αηδός και το γράφει μάλιστα και με ήττα. Δεν θέλω να ξέρω τι
0: κατάλαβα. Γιατί δεν σας άρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι της Τζούλιας? Το στόχος είναι τα λεφτά.
1: Γιάννη, στο γνωστό με απευθύνουμε στο Γιάννη.
0: Αν με κοίταζε και λέω, τι λέει αυτό.
1: Πιο ανώτερο δεν υπάρχει συντακτικά. Άσχεται. Εσύ ο άσχετος που δεν ξέρει, έτσι. Το κομμάτι του. Όχι, δεν είναι Γονίδης.
0: Γονίδης είναι.
1: Πιο, όχι, αν γνωρίζει από μένα πιο καλύτερο.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι, πώς λέμε, Αττική σύνταξη.
1: Ναι, έτσι. Αφού το λέει ο Γονίδης, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ρωτήσουμε εσένα, ρε
0: παιδί. Ναι, δηλαδή εντάξει, γκουγκλάρετε λίγο Γονίδης, πιο τα λοιπά, θα δείτε. Τι να κάνουμε.
1: Μα εγώ, όχι, δεν είναι Γονίδης. Εγώ σου εύχομαι να γίνει το αντίθετο και να γνωρίσει από μένα πιο καλύτερο.
0: Πιο καλύτερο,
1: Ναι, ναι, αυτό θα δω. Ποιο είναι να το παίξουμε. Ναι,
0: να το παίξουμε, Γιώργο.
1: Δεν απαντά ποτέ, όχι.
0: Σας αφήνω να το ακούσετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο ανώτερο το άλλο.
2: Fear of the dark. Fear of the dark.

0: Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Λέει ένας, ο νυχτοκρόλης είναι σαν το Θανάση Παπακοσταντίνου που ψάχνει απεγνωσμένα βενζινάδικο στην Εθνική για να πιει ντίζελ.
2: Ρε εσύ, ποιο μήνυμα λέει εδώ ο αδερφός που λέει, ή η αδερφή που λέει, ρε διαβάστε το μήνυμά μου, θα χάσω τον άντρα.
0: Είναι η 30χρονη που πλέον υπογράφει ως 34χρονη.
2: Δεν ξέρω, πέρασαν 4 χρόνια.
0: Δεν είμαι σίγουρος, πέρασαν 4 χρόνια.
2: Ωραία, και τι λέει αυτή?
0: Κάτσε να το δω λίγο πιο κάτω. Γεια σας, είμαι 34χρονη. Σωματική διάπλαση, περπατάει ωραία, είναι μορφωμένος. Τι ψηφίζει?
2: Κάτσε λίγο, κοπέλα μου τώρα.
0: Απαντή, κάτσε ρε φίλε, γαμπρό θα πάρει.
2: Ναι.
0: Να μην ξέρουμε δύο πράγματα. Στείλε αδερφέ να τα μεταφέρουμε.

0: Εδώ έχω αμέσως ενημέρωση από τον υποψήφιο γαμπρό.
1: Α, ναι.
0: Έχω και 10 στρέμματα ελιές και εξοχικό και χωριό για πανηγύρια. Ναι, το χωριό δεν είναι δικό σου, βέβαια. Ναι. Έτσι, μην το βάζεις τα υπόλοιπα.
1: Κοίτα, μπορεί στο χωριό όμως να έχει 30 ψήφους. Εκεί είναι πρακτικά δικό του.

0: Λέει τη φράση «Είμαι ενταυραντισμένος, έχω να ακούσω από 70 πλάς αυτό αποκαλούμενο βαρβάτο κρυάρι που είχε πάει στην μπάνια και έψαχνε γυναίκα 30 μάξ». Δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο επεισόδιο, αν και, ξέρεις, αυτά είναι η βασική μου κουλτούρα, ρε παιδί μου. Λυπάμαι που δεν το έχω δει. Μ' άρεσε πάντως ένας άλλος,
1: ναι,
0: που βγήκε κάποια και έλεγε ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα προσόντα της είναι και κάποιο δικό σου, Γιώργο, δηλαδή ότι μιλάει πολύ καλά αγγλικά,
1: ναι,
0: και γυρίζει και κάνει «Let's talk in English, do you have a problem with that?»
1: Λέει επίσης ο φίλος, στείλε το προφίλ μου, «Μορφωμένος, περπατάω σωστά». Τι εννοείς περπατά σωστά? Δηλαδή, το λάθος πώς θα ήτανε? Ενώ, ναι, εφόσον έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι, αλλά λέω, πώς ήτανε το λάθος?
0: Να περπατάς στα τέσσερα.
1: Τι είναι, ρε φίλε?
0: Ζω. Ακούει την εκπομπή.
1: Ακούει την εκπομπή. Okay. Υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες, δεν είναι ζώο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Είναι περί τη διευκρίνηση το περπατάω σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Θα βάλει το αντίθετο.
0: Όχι, θα το βάλει το αντίθετο, αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να καταλάβει και αυτός το πιο καλύτερο.
1: Ναι.
0: Να καταλάβει αυτή την ιδιαίτερη σύνταξη και μετά θα το μάθετε κι εσείς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Go, go, go, go, go!
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε αγόρια, ντρέπομαι που σας ακούω, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Έχω κι εγώ ελιές και σπίτι και βγάζω πολλά λεφτά.
1: Περίμενε, είναι το ίδιο μήνυμα.
0: Είμαι κοπελιά αυτή. Αν καταλαβαίνω σωστά, βασικά δεν θέλω να βγάζω συμπεράσματα.
1: Δεν μπορεί να κρατηθεί και να μην μας ακούσει.
0: Όχι, να ψάξει το τέρι.
1: Α, η λύσα που έχει μέσα.
0: Θέλω να έχει μουσια, να μην είναι δεξιός, φασίστας.
1: Ναι.
0: Να μην περπατάει χοροπηδικτά.
1: Οχ.
0: Και να είναι αστείος. Και το αστείο είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, okay,
0: το χοροπηδικτά.
1: Πιστεύεις, έχουμε κάποιο μοντελάκι να τις δείξουμε εμείς εδώ από
0: με
1: τη
0: μουσια. Κοίτα, με μουσια μου το περιορίζει πολύ.
1: Μουσια έχει ο Βλαχαδάμης ο Παναγιώτης.
0: Ωραία,
1: δεν
0: ναι.
1: Περπατάει χοροπηδικτά. Είναι δεν γνωρίζω αστείος. Τα πολιτικά του πιστεύω.
0: Είναι αστείος, δεν είναι φασίστας.
1: Ναι, okay.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λίγο πιο μεγάλος από την ηλικία. Ναι. Δηλαδή είναι 52 νομίζω.
0: Χρειάζεται να κάνει μια παραχώρηση. Ναι.
1: Και βέβαια, ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι και μπερμπάντης.
0: Είναι
1: μπερμπάντης, δηλαδή.
0: Είναι λίγο, ο ίδιος δηλώνει αλήτης.
1: Δηλώνει αλήτης.
0: Δηλώνει αλήτης.
1: Κάτι με τα μεσονύχτια μοουάκι που ναι. Είσαι και κάτι τέτοια. Δηλαδή, okay, δεν θα τη δώσουμε την κοπέλα μας.
0: Επίσης,
1: όνομα από... έχει η
0: όχι,
1: κοπέλα μας.
0: Όχι, δεν έχει στείλει. Μπορεί να ντρέπεται. Επίσης, έχω και εναλλακτικές προτάσεις. Λέει ο Κώστα Σάεκ με 10 στρέμματα.
1: Στρέμματα.
0: Με 10 στρέμματα ελιές τον θέλω εγώ.
1: Α, αυτό.

0: Εντάξει, έλα, με δικαιώνει ο Μιχάλης.
1: Τι λέει?
0: Ο Γονίδης έχει πει το πιο ανώτερο στο μη ρωτάς το γιατί.
1: Α,
0: η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει. Κομματάρα, το θέλω να το ακούσω αυτό.
1: Να το βάλεις, εννοείται.
0: Περίμενε, έχουμε το μη ρωτάς το γιατί και έχουμε και τον κύριο Ιωαννίδη. Άρα θέλουμε να ακούσουμε και πιο καλύτερο και πιο ανώτερο.
1: Δύο κακοποιήσεις της ελληνικής γραμματικής.
0: Τώρα μπαίνει Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Στη θέση ποιου?
1: Κομματάρα εντωμεταξύ. Άκουρε, πόνεσαι λίγο.
0: Και εκτός από το να πονέσετε, μάθετε και υπερθετικό βαθμό, ρε.
1: Λέει ένα, το λέω γρήγορα. Έχω έρθει με τη γυναίκα μου, την Ιωάννα Χαλάνδρη, ναι, και σε όλη τη διαδρομή σας ακούμε. Λέει πως δεν ήθελα να τη φέρω, γι' αυτό σαν μαρτύριο σας έχω να σας ακούει και δεν αλλάζω σταθμό. Και καλά κάνεις. Ναι. Αυτό ήταν το σχέδιο, μπορείς να το παραδεχτείς τώρα.

0: Ακούσατε ζώα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης έχει στείλει φωτογραφία στην οποία φαίνεται ότι έχει μουσια.
1: Ωραία.
0: Δεν μου έχει στείλει πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων για να βεβαιωθούμε ότι είναι, τέλος πάντων, δεν είναι πολύ δεξιός.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως τον βλέπω δεν πρέπει να περπατάει περίεργα. Και λέει, αφού άκουσα ότι έχει κελιές το κορίτσι, εμφανίστηκε ο πρικοθύρας.
1: Παιδιά, έχετε μπερδευτεί. Τις ελιές δεν τις έχει το κορίτσι. Επειδή μάλλον τον μπέρδεψε ο φίλος ο Κώστας από το Μόναχο, που δήλωσε διατεθειμένος να πάρει αυτό στο φίλο μας.
0: Α, οκ. Κοίτα, μήπως να γνωρίσουμε τότε τον Κώστα στο Βαγγέλη. Να δούμε μήπως παιχτεί εκεί.
1: Δεν όπως θέλει, όπως τη βρίσκει ο καθένας.
0: Πολλοί κόσμος έχει μαζευτεί και ο Μάριος. Θα έχουμε επιτυχία όλοι. Εγώ είμαι αυτός που ψάχνει.
1: Ο αδερφός μου ο Νικόλας στέλνει μήνυμα και μάλιστα το συνοδεύει με το σχετικό ντοκουμέντο. Πόσο βλάκας είμαι που είμαι στο σούπερ μάρκετ και σας ακούω και μάλιστα μου στέλνει φωτογραφία, είναι ακριβώς μπροστά στο ψυγείο, στο section με τις... Με τις αλυφές,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: okay,
1: τυροκαυτερές.
0: Διαολίζομαι εκεί,
1: τις
0: θέλω όλες.
1: Και εγώ τα θέλω όλα.
0: Δηλαδή μπορείς τις γυναίκες να είμαι μετρημένος, το ξέρεις εσύ.
1: Είσαι
0: μετρημένος, ναι. Παιδί μου, εντάξει. Για μια ζωή εκεί εγώ.
1: Στην τυροκαυτερή δεν κρατιέσαι.
0: Εγώ και η Κίκνη, δεν αλλάζουμε εταιρεία. Αλλά στην τυροκαυτερή και στο χουμούς.
1: Όχι, δεν, χουμούς δεν είμαι.
0: Πώς γίνεται, έχεις κάποιο πρόβλημα με τη Μέση Ανατολή, ρε Καραγκιόζη?
1: Με το χούμους.
0: Με το χούμους,
1: Συνεχίζει πάντως και λέει: εγώ προσφέρω με τέλος Αυγούστου 42, μουσια ναι, ΑΕΚ ναι, δεν χοροπηδάω σαν χαζός, είμαι χαζός. Κι ας υποφέρω κι ας πεθαίνω από τον πόνο,
0: ευτυχισμένη να σε βλέπω, θέλω. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: ακολουθώ μια φωτεινή τούμπανου που πάει σπίτι της με τα μάξι και της είπα να σας ακούσει. Κάντε με ρεζίλι και πείτε τις περαστικά και για το στόκερ και για το ατύχημα που είχε.
1: Φωτεινή.
0: Κάτσε ρε εσύ, και την τράκαρες και την παρακολουθείς και την έχεις βάλει να ακούσει την εκπομπή.
1: Φωτεινή, έχει το... πρόσεχε τα νότα σου. Δυνατή υποψηφιότητα και από τον αδερφό μας το σφιχτόχοντρο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, κοίτα τον, εδώ, με μουσια, ωραίο, τριγωνικό μουσι, σπαρτιατικού τύπου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι έχω εγώ να πω εδώ.
1: Τι?
0: Πώς αυτό προσδιορίζεται ως σφιχτόχοντρος? Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται μόνο σφιχτός.
1: Κοίτα, η φωτογραφία που συνήθως δείχνει από το λαιμό και πάνω είναι βρώμα η δουλειά.
0: Λες, ναι, λες να είναι γαρίδα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, βάλε και ένα γορίδι να το κλείσουμε εδώ, γιατί έχουμε και δουλειές,
1: Πριν συγκινηθούμε με γονιδαρό, να σας πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά.
0: Η Super Trilliza,
1: Βεβαίως. Δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+. Παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε με το μη ρωτάς το γιατί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, έχω κολλήσει νυχτοκρόλι, τώρα θα μιλάω έτσι. Μία εβδομάδα, ναι.
1: Νόμιζα, ένας πριν νόμιζε ότι φταίει η ζακυνθινή σου προφορά.
0: Όχι, δεν έχουμε τέτοια στη Ζάκυνθο. Έχουμε βέβαια λίκενή, αλλά όχι τέτοιου τύπου διαφορετικού. Είναι λίγο πιο... Το ζακυνθινό δεν μπορώ να το κάνω. Θα πρέπει να πάω να κάτσω 2-3 μέρες στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Να πάω με τους συνομήλικους μου σε ένα καφενείο και μετά από 2-3 μέρες.
1: Θα πάρουμε τηλέφωνο, δηλαδή, στις διακοπές σου. Κάνεις καλό ζακυνθινό.
0: Κάνω καλό
1: Λιβανέζο.
0: Νομίζω σιγά σιγά ήρθε η ώρα να το κλείσουμε.
1: Ναι,
0: αφήνουμε ως bonus track που λέγαμε το γονίδι με το πιο ανώτερο.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και όσα. Ζητάμε συγγνώμη για όσα ακούσατε και σήμερα. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο και Πάνου Μπουρνά, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη, να μην βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονικότατη ροή σαχλαμάρα
0: αύριο, μια
1: αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι
0: να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.
2: Σε λυπάμαι, δεν νιώθω τίποτα για σένα περισσότερο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση της παραγωγής της Βοψίνης εκπομπής. Γκέστ παρουσία έξω από το στούντιο, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

Ο Νίκος Ζέρβας έχει μια μίνι άδεια 5 ημερών, αλλά ως συνήθως, γιατί και πέρυσι συνέβη, το είπα από χθες, πιστεύω ότι θα τα λέμε και όντως θα τα πούμε με τον Νίκο, γιατί υπάρχουν πραγματάκια στον Ολυμπιακό. Με τελευταίο το αντίο του Σακέλ Μακίσικ μετά από 7 χρόνια.

Από το χώρο του μπάσκετ και κάποιες άλλες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Νωρίτερα το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της στοίχημα GBL για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πριν από λίγο μάλιστα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, του ΕΣΑΚΕ, ο Μιχάλης Μελής, έκανε μια δήλωση με αφορμή την αλλαγή στην τηλεοπτική στέγη, καθώς από την ΕΡΤ πλέον τα παιχνίδια θα μεταδίδονται από την τηλεόραση του Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια, κάνοντας λόγο για αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Και επίσης μια από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, λίγο νωρίτερα η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 34χρονου Καναδού σέντερ, πρώην σέντερ της Φενέρμπαχτσέ, αλλά και του Ολυμπιακού, του Κεμ Μπίρτς, για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ποδοσφαιρικά, σε συλλογικό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, την οποία ανακοίνωσε με δήλωση ανάρτησή του στα social media, ότι αποφάσισε να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για μια προσωρινή απόφαση.

Η σημερινή μέρα βέβαια ξεκίνησε με ένα πολύ άσχημο μαντάτο, καθώς όπως μάθαμε, νωρίς το πρωί έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, πραγματικά πολύ κρίμα, τα χτυπήματα το τελευταίο διάστημα είναι απανωτά. Θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άντζας. Το τελευταίο αντίο είναι αύριο το απόγευμα στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα Βιωτίας.

0: Βέβαια, και ο Μάριος Οικονόμου, μου λέει και ο Μανώλης Μουσουράκης. Ο οποίος έφυγε και αυτός από την ζωή. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Απόψε ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Πλέον τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια του κάθε γκρουπ θα γίνονται την ίδια ώρα. Πάμε σιγά σιγά στην καθιερωμένη ενότητα που αφορά στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι είδαμε χθες στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Πάλι καλά που σκόραρε από νωρίς η Πορτογαλία. Έβαλε γκολ και για τους υπόλοιπους, γιατί το παιχνίδι της Αγγλίας που ήταν στις 11 και τα άλλα δύο της Κροατίας και της Κολομβίας δεν διεκδικούν και ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Λοιπόν, η Πορτογαλία, ως γνωστόν, γιατί ήταν πάνω στην ώρα της εκπομπής, συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στο τείχος της Γκάνας. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Έμεινε στο 0-0. Η Κροατία με τα κόμπων και βασάνων νίκησε 1-0 τον Παναμά. Το ίδιο και η Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία είναι αυτή που έκανε το 2-2 και σφράγισε και τυπικά την πρόκρισή της στη φάση των 32. Η Κολομβία, η οποία προκρίνεται σε νοκάουτ για τρίτη διαδοχική διοργάνωση μετά το 2000, στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία της μετά το 2014 και το 2018. Άγγλοι, Γκανέζοι και Κροάτες, η λογική λέει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε στην πρώτη διάδα είτε ως μια από τις καλύτερες τρίτες, θα βρεθούν στα νοκάουτ, όπως και η Πορτογαλία, η οποία έχει 4 βαθμούς. Πρόκριση διεκδικεί και το Κονγκό και το Ουσμπεκιστάν. Το Κονγκό, παρότι έχει μόλις έναν βαθμό, καθώς αν νικήσει στην αυλαία το Ουσμπεκιστάν, θα φτάσει στους 4 και σίγουρα με 4 βαθμούς θα καταφέρει να βρεθεί και αυτό στα νοκάουτ. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Fold και 10 ευρώ Pay Safeguard Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα τώρα και αυτό που θα γίνει μετά τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Ξεκίνημα στις 10 το βράδυ με τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Ριζεγοβίνη, κατά Ελβετία και Καναδάς είναι ουσιαστικά ντέρμπι πρωτιάς, καθώς έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία και Κατάρ έχουν από έναν, ωστόσο αν υπάρξει νικητή σε αυτό το παιχνίδι, η λογική λέει ότι με τους 4 θα συνεχίσει. Κάποια tips για αυτά τα παιχνίδια. Η Ελβετία είναι αίτητη απέναντι σε αντιπάλους της CONCACAF σε παγκόσμια κύπελα με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και θέλει να προκριθεί τυπικά, θα πω εγώ γιατί ουσιαστικά θα είναι στην επόμενη φάση με τους 4, στα νοκάουτ για 4η συνεχόμενη διοργάνωση μετά το 14, το 18 και το 22. Οι άλλες χώρες που μπορούν να φτάσουν σε 4η διαδοχική πρόκριση από τους ομίλους είναι η Γαλλία, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το άλλο παιχνίδι, το Βοσνία-Κατάρ, η Βοσνία αγνοεί τη νίκη στα τελευταία 7 παιχνίδια της με 6 ισοπαλίες και 1 ήττα και το Κατάρ δεν έχει νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια του από τον Οκτώβρη του 25. Αυτή τότε ήταν η τελευταία νίκη επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, για όσους έχουν διάθεση, ας πούμε ότι είναι διαχειρίσιμη η ώρα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή για τον τρίτο όμιλο. Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4, η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Βραζιλία και Σκωτία θα αναμετρηθούν σε παγκόσμιο κύπελο για 5η φορά, με τους Βραζιλιάνους να έχουν 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Μόνο το ζευγάρι Αργεντινή-Ολλανδία έχει. Μόνο αυτές οι δύο ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους περισσότερες φορές και συγκεκριμένα 6 από το 1974 και μετά. Ο Βινίσιους τώρα έχει σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια και κυνηγάει ένα ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Να ισοφαρίσει την επίδοση των 4 συμπατριωτών του που έχουν σκοράρει και στα 3 παιχνίδια των ομίλων. Ο Ζαϊριζίνη το 1970, ο Ρωμάριο το 1994 και η Ρονάλντο και Ριβάλντο το 2002. Και τις 3 φορές η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο, αν λέει κάτι αυτό σε κάποιους. Και στο Μαρόκο Αϊτή, η νίκη του Μαρόκο επί της Σκωτίας ήταν η 6η σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Καμία αφρικανική χώρα δεν έχει περισσότερες. Τόσες έχουν επίσης Γκάνα και Νιγηρία. Αν λοιπόν επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Αϊτή, θα κάνει ρεκόρ. Και επίσης ότι ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, που έχει σκοράρει και στα 2 παιχνίδια της φάσης των ομίλων, αν τα καταφέρει και απόψε, θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της φάσης των ομίλων στην ίδια διοργάνωση. Πάμε και στον πρώτο όμιλο, 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ το Μεξικό έχει κάνει το 2-2 και έχει ήδη προκριθεί, Νότια Κορέα έχει 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από έναν βαθμό. Το Μεξικό, βλέπω εδώ ότι έχει χάσει μόλις 2 από τα τελευταία 12 παιχνίδια του σε φάση ομίλων παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες. Έχει επίσης 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Θα δώσει το ένατο παιχνίδι του σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου στο Αζτέκα και εκεί είναι αίτητο στα προηγούμενα 8. 6 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και στο Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική δεν έχει καταφέρει να προκριθεί από τη φάση των ομίλων στις 3 προηγούμενες συμμετοχές της, το 98, το 2002 και το 2010. Η Τινησία είναι η μοναδική αφρικανική ομάδα που απέτυχε να περάσει στα νοκάουτ στις 4 πρώτες συμμετοχές της. Και μετά την πρόκρισή της από τους ομίλους το 2022, η Νότια Κορέα θέλει να φτάσει στα νοκάουτ σε διαδοχικά μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πριν το 22 είχε πέρασει από τους ομίλους μόνο 2 φορές στις 10 προηγούμενες συμμετοχές της. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Από τα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει έχουν να κάνουν με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την ανέφερα την είδηση στην αρχή, σε τίτλους ουσιαστικά, στον πρόλογο. Πάμε να το κουβεντιάσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκο, γιατί έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Για μας που είμαστε απ' έξω, μπορεί να ήταν ξαφνικό, να ευνηδιαστήκαμε, αλλά εκτιμώ ότι στους κόλπους της Ομοσπονδίας και γενικά και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και στο τεχνικό, δηλαδή Βαν Γιοβάνοβιτς, συνεργάτες και τα σχετικά, δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Υποθέτω ότι είχαν ενημερωθεί. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα Τάσο κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Πιστεύω ότι είναι μια είδηση που σίγουρα δεν είναι ευχάριστη για ένα παιδί που είναι 23 ετών από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές χωρίς αμφιβολία. Ένα παιδί που έχει παίξει 18 φορές με την Εθνική Ανδρών, είχε κάνει ντεμπούτο το Μάρτιο του 23, έπαιξε σχεδόν 3 χρόνια, έπαιξε και στο φιλικό με την Παραγουάη τον περασμένο Μάρτιο, στα 3 χρόνια αποφασίζει, βγάζει την ανακοίνωση ότι σταματάει στις προσεχείς υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης, έτσι όπως δήλωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκαν στην εθνική ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Και οι συνεργάτες του, και ο προπονητής και οι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γενικώς εσωτερικό της Γαλανόλευκης. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, να θυμίσω ότι στις τελευταίες
0: κλήσεις,
1: φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας τον περασμένο Ιούνιο, τα δύο φιλικά δηλαδή με την Ιταλία στο Παγκρίτιο και με την Σουηδία στη Στοχόλμη,
0: δεν είχε κλειστεί.
1: Θυμίζω ότι δεν ήταν σε εκείνες κλήσεις, είχε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών και είχε μιλήσει με τον εκλέκτορα της εθνικής μας ότι αντιμετωπίζει κάποιες μικροενοχλήσεις και γι' αυτό δεν ήταν στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Okay.
1: Όπως και τότε ήταν και εκτός κοινός Μπακασέτας λόγω τραυματισμού. Και θυμόμαστε ότι η εθνική ομάδα ήταν να έπαιξε δοκίμαση στα δύο φιλικά σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ένα 3-4-3. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, άσο κυρίες και κύριοι, κυρίως αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του ΠΑΟ και από τον ίδιο τον υποποσιαστή, το είχε σκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό.
0: Γι' αυτό είπα εγώ, υπέθεσα έτσι, ότι δεν έπεσαν από τα σύννεφα στην ΕΠΟ μάλλον και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εκτιμούσα ότι αν μη τι άλλο θα τους είχε προειδεάσει.
1: Όχι.
0: Έστω και ως σκέψη δηλαδή, και εκείνη θες να μου πεις ότι ενημερώθηκαν από την δήλωση ανάρτηση στα social media σήμερα.
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας ενημερώθηκαν μέσα από την ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και ξέρεις, όταν παίρνεις τέτοια απόφαση, εμπλοκειμένου η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν το συζητάς ανοιχτά με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με την εθνική, με τους μεγάλους του προπονητή, τον ίδιο τον Ιβάν Γιοβάνο, δηλαδή με τον Σίδη και τον Σαλβική, για παράδειγμα. Συζητάς πιθανά με την οικογένειά σου και παίρνεις την απόφαση και την ανακοινώνεις. Δεν χωράει πολλά περιθώρια να πεις ότι θα συζητήσω, να διαπραγματευτώ, να δω, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση ότι την παίρνεις συνήθως με την οικογένειά σου και την ανακοινώνεις.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, απλά να σου πω όμως κάτι, επειδή μιλάμε για εθνική ομάδα και μια μεγάλη, να το πω έτσι, οικογένεια, γιατί είναι μια ευρύτερη οικογένεια και η εθνική ομάδα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Δεν μπορεί να μην έχεις, όχι να ζητήσεις γνώμη ή να περιμένεις να σου αλλάξουν τη γνώμη, αλλά αν μη τι άλλο, να πεις ότι ξέρεις τι, γίνεται αυτό. Σκέφτομαι αυτό. Ή θέλω, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό.
1: Το έχει συζητήσει μόνο με την οικογένειά του, ακόμα και ο ΠΑΟ.
0: Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, αν δεν έχει συζητηθεί ούτε με Γιοβάνοβιτς, ούτε με Γκαγκάτσι, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι, όπως είπε στο Ρωσίδη, Αλπιγκίδη, αν μη τι άλλο σου ξαναλέω, να είναι ενήμεροι και να το μάθαν έτσι, το λες και λίγο άκομψο.
1: Από όσο γνωρίζω και την ανακοίνωση που την έβγαλε, την έκανε γνωστή μέσα από τα social media, ο ΠΑΟΚ δεν το γνώριζε, το μάθε εκ των υστέρων, δηλαδή μόλις γνωστοποιήθηκε η ανακοίνωση του παίκτη μέσα από τα social media. Πιθανόν στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ είχαν καταλάβει ότι ο παίκτη μπορεί να σταματήσει από την εθνική μας ομάδα. Όχι όμως ότι έχει ανακοινώσει κάτι επίσημο στον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
1: Είναι όπως μας είπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, είναι οικογενειακοί οι λόγοι, προσωπικοί οι λόγοι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έχει μια σχετική δυσαρέσκεια ο ποδοσφαιριστής σε σχέση με τις επιλογές του Πυρπάνου Γιωβάνοβιτς. Άλλωστε, ένα από τα βασικά στελέχη ήταν ο Κωνσταντέλιας, τουλάχιστον τώρα τις ημέρες του Πυρπάνου Γιωβάνοβιτς. Ήταν πάντα σε επιλογές, πολλές φορές έπαιζε και βασικός. Έπαιζε ή ο Κωνσταντέλιας ή ο Μπακασέτας. Σου λέω, δεν ήταν κάτι να έχει κάνει το αγωνιστικό, δηλαδή δεν υπήρχε μια δυσαρέσκεια και του ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λέει και αυτό είναι πραγματικότητα, προσωπική λόγη, οικογενειακή λόγη.
0: Ωραία, okay.
1: Δεν μπορούμε να πούμε μπροστά πράγματα για το κομμάτι αυτό. Σεβόμαστε την επιλογή, την θέση.
0: Προφανώς, εννοείται. Εννοείται ότι το σεβόμαστε.
1: Του ποδοσφαιριστή που είναι 23 ετών. Εγώ απλά θέλω να πω ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής τόσο υψηλό επίπεδο όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που παίζει στον ΠΑΟ, παίζει στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο με τον Δικέφαλο του Βορρά, έχει κληθεί, έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα και παίξει προκομματικά. Δεν έχει βρεθεί η εθνική ομάδα και πάρα πολλά χρόνια σε τελική φάση, αυτό δεν λέει κάτι. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής εξελίσσεται, μεγαλώνει ποδοσφαιρικά μέσα σε ένα σύλλογο, στο βιογραφικό του μετράει πάρα πολύ η παρουσία του με την ομάδα όταν παίζει στην Ευρώπη και η παρουσία στις συμμετοχές του όταν γράφει με την εθνική του ομάδα. Αυτό συμβαίνει ευρωπαϊκά, παγκοσμίως.
0: Ναι, παγκοσμίως. Ναι.
1: Μετράει στο βιογραφικό.
0: Όλα τα χρόνια.
1: Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό κάνει λάθος στην επαγγελματική του καριέρα.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας που επιλέγει να μείνει τώρα στην εθνική ομάδα. Μπορεί να είναι προσωρινό. Μπορεί να είναι για επαόριστο που λέει ο λόγος. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως είπε ο ίδιος μέσα από το περιβάλλον, διαρρέει ότι το περιβάλλον του λέει βασικά ότι
0: μιλάμε
1: είναι για τα πρώτα παιχνίδια, τα μάτια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Τέσσερα μάτια θυμίζω με Σερβία, την Γερμανία εκτός έδρας και ακολουθούν δύο εντός στην Τούμπα. Ξανά με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Πρώτα με την Ολλανδία στην Τούμπα και το τέταρτο παιχνίδι με τη Γερμανία στην Θεσσαλονίκη. Αλλά για την καριέρα του. Δεν είναι ωραίο να μην γράφει συμμετοχής με την εθνική ομάδα ένας τόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής που...
0: Ναι, σε αυτή την ηλικία.
1: Και πέρσι τον θεωρήσε ότι κάνει πάρα πολύ, ήταν κοντά στο να μετακομίσει στην Bundesliga, υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα ενδιαφέρον εάν συνεχίσει να αγωνίζεσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το σκεφτεί ο ίδιος. Δεδομένα πάντως δεν θα είναι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού του Οκτωβρίου. Και ξέρεις, όταν βγάζει μια ανακοίνωση ο ποδοσφαιριστής, πρέπει ο ίδιος να ανοίξει ξανά πάλι την πόρτα για να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θα τον πάρει ο κάθε προπονητής τηλέφωνο σε κάθε κλήση να του πει το Γιάννη.
0: Ναι, προφανώς να σου πω κάτι. Ναι,
1: όταν,
0: ναι, αν το μαθαίνει και ο προπονητής από τα social, συγγνώμη κιόλας, ναι, δεν θα τον πάρει τηλέφωνο. Δεν θα τον καλέσει το τηλέφωνο ο προπονητής.
1: Μετά πρέπει ο ίδιος να το...
0: Ναι, ότι coach, όποτε θες, ναι, είμαι διαθέσιμος.
1: Για να επιστρέψει ξανά στην εθνική ομάδα και μακάρι να είναι κάτι προσωρινό και να γυρίσει.
0: Προφανώς. Ναι, σεβόμαστε την απόφαση, αλλά ναι, και εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για την συγκεκριμένη
1: ας περιμένουμε, γιατί έτσι όπως έβγαλε την ανακοίνωση, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι για τα επόμενα παιχνίδια. Αυτό λέει.
0: Ναι, για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Δεν έχει κλείσει την πόρτα της εθνικής ομάδας και αυτό αναφέρεται και από το περιβάλλον του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ωραίο για την καριέρα του ποδοσφαιριστή. Όταν εξελίσσεται, είναι 23 ετών. Τον παρακολουθούν αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες υψηλού επίπεδου και δεν θα γράφει συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Δεν είναι normal για ένα ποδοσφαιριστή που εξελίσσεται στην καριέρα του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα δούμε. Πάντως στα μάτς που έρχονται, που είναι πολύ σημαντικά για το Nations League, δεν θα υπάρχει κλήση ο Κωνσταντέλιας. Θα δούμε τι θα συμβεί και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και μια και λέμε για τη θέση του Γιάννη Κωνσταντέλια και αγωνίστηκε ο Τάσος Μπακασέτας ο αρχηγός εθνικής. Το Παναγό δεν είναι ενεργός, δεν υπολογίζεται. Έχει συμβόλαιο με τους πράτους βεβαίως. Και μένει να δούμε αν θα βρίσκεται κάπου για να είναι ενεργός ο Τάσος Μπακασέτας. Σίγουρα ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, είναι αρχηγός. Και θα δούμε αν θα είναι στις κλήσεις στα μάτια του Ιμπεβρίου και του Οκτωβρίου. Σε μια θέση δηλαδή που πλέον δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας και να δούμε και πιθανά και ο Τάσος Μπακασέτας, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Σχολιάσαμε την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να βάλει μια ανωτελεία στην καριέρα του, να το πούμε έτσι, στην εθνική ομάδα. Αποφάσισε να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, διαλυματάκι όπως λέει ο κύριος Πάνος Μπουρνάς και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στην πρώτη στάση Ολλανδία να συναντήσουμε τον Διονύση Δεσίλα. Ημερολόγιο καταστρώματος, ημέρα Τρίτη. Γεια σας.
1: Γεια σας, βεβαίως.
0: Έτσι, για πες.
1: Και αν ήμασταν σε κατάστρωμα, έτσι. Τώρα θα ήμασταν σε κάπου στο νότο, έτσι με ζέστη.
0: Ναι, λιοπύρη, κάσον. Ναι, άκουσα το πρωί 30, 10 η ώρα το πρωί και 11. Τι λες ρε φίλε.
1: 32 πρέπει να έφτασε, τώρα το απόγευμα έχει 34 σφυρία.
0: Τι λες τώρα ρε φίλε. Δεν έχουμε εδώ τόσους. Μάλιστα. Okay.
1: Είναι δύσκολα, είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή...
0: Καλά, προφανώς.
1: Την ακούσαμε λίγο. Mm-hmm. Θέμα είναι παίκτες βέβαια. Αλλά ναι. Μέχρι θα πάει μέχρι Σάββατο, νομίζω ότι και μετά φτιάχνει. Μετά θα κάνει δουλειά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις. Λοιπόν, διπλό πρόγραμμα σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Πιο απαιτητικό το πρωινό, πιο χαλαρό το απογευματινό. Αρκετή δουλειά σε κομμάτια τακτικής και στο κομμάτι της άμυνας για αμυντική συμπεριφορά και τοποθετήσεις παικτών. Και στο κομμάτι της ανάπτυξης, το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση με ανάπτυξη και τελειώματα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο που μπορεί να δει ο κόσμος. Πάλι αρκετά, όχι αρκετά, full δραστήριος και παρεμβατικός ο Νίστρουπ, με πολλές ατάκες, με διορθώσεις στις τοποθετήσεις, δηλαδή πήγαινε στους στόπερ, τους έπιανε, τους τοποθετούσε εκεί που έπρεπε, ζητούσε σωστές αποστάσεις, ζητούσε επιθετικά μαργαρίσματα. Στο κομμάτι των τελειωμάτων και στις μεταβιβάσεις και στις εκτελέσεις φώναζε πάρα πολλές φορές προτού γίνει εκτελέσει τη λέξη quality για να εκτελέσουν δηλαδή με ποιότητα και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στο Apeldoorn με Τσάπρα και Πένια να μπαίνουν σήμερα στις προπονήσεις εννοώ να χθες είχε γυμναστήριο σήμερα κανονικά ο Πένια έκανε

0: ένα κομμάτι, από αύριο θα μπει σε ολόκληρο, ο Τσάπρας κανονικά, με τη μία, και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό εδώ στην Ολλανδία.
1: Τι ατάκες έχουμε σήμερα από Νίστρου, έχουμε κάτι ιδιαίτερο?
0: Αυτό που σας είπα, φώναζε πολλές φορές και στα τελειώματα και στις μεταβιβάσεις τη λέξη quality.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή ήθελε να γίνονται με ποιότητα οι μεταβιβάσεις και οι εκτελέσεις. Και πολύ παρεμβατικός και στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, παίκτες και στην ανάπτυξη με κάτω την μπάλα. Στην ανάπτυξη είδαμε ένα μοτίβο, ας πούμε, που θέλει από πίσω η μπάλα να πηγαίνει με κάτω την μπάλα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε άμεσο παιχνίδι, με βαθιές μπαλιές. Θέλει με κοντινές πάσες, με γρήγορο ποδόσφαιρο, είτε από τα πλάγια είτε από τον άξονα, είτε με κάποια μπαλιά που μπορεί να σηκωθεί λίγο η μπάλα από το έδαφος στην πλάτη της άμυνας. Αυτά δουλεύει, και μένει να δούμε και τα συστήματα τα οποία θα δουλέψει, αν και κατά βάση έχει στο μυαλό του 4-3-3 και 4-2-3-1. Αυτά τα δύο έχει στο μυαλό του κατά βάση για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχεις προλάβει, επειδή λες τώρα, επειδή είπα για ΑΤΑΚ, έχεις προλάβει να διαβάσεις είτε ολόκληρη είτε κομμάτια της συνέντευξης σε μέσω της Δανίας που έδωσε?
0: Ναι, ναι, κάτι έχω προλάβει. Έδωσε στην Κοπεχάγη Σάντις. Έχει δώσει μια συνέντευξη. Ήρθαν στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, νομίζω. Εδώ έχει έρθει Δανός. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Ο Τζέικοπ Νίστρου χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό κοιμόμενο γίγαντα. Τονίζει ότι υπάρχει μια καλή διαδικασία και πολλοί πόροι εδώ. Όταν ήρθε η κρούση από το σύλλογο, είχαμε ανοιχτό μυαλό με κάθε συζήτηση που κάναμε με διάφορα πρόσωπα κλειδιά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πλατφόρμα στον Παναθηναϊκό που μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το κορυφαίο πράγμα στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η ξεκάθαρη φιλοδοξία μας και το κοινό μας όνειρο, λέει μεταξύ άλλων ο Νίστρου. Η πρώτη φορά που μίλησα με τον Παναθηναϊκό ήταν με τον Φράνκο Μπαλντίνι, λέει. Αυτός επικοινώνησε μαζί μου. Είχαν αυτό μυαλό, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντες σύλλογοι, ειδικά να βρίσκονται σε μια πόλη κατεμβρίων. Τον Παναθηναϊκό τον αποκαλώ κοιμόμενο γίγαντα. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Όσο περισσότερα βλέπαμε και ακούγαμε, τόσο εγώ και όσο και ο Στέφαν, ο Μάνθεν εννοεί, ο βοηθός του, ερωτευτήκαμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες αυτού του συλλόγου στην καρδιά της Αθήνας. Όταν έμαθα για τον ενδιαφέρον, σκέφτηκα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ταιριάζω τέλεια εκεί και δεύτερον, θα γίνει χαμός. Ήξερα ότι και ο Στέφαν είναι θετικός. Είναι διψασμένος, φαίνεται αυτό, και από τις δηλώσεις του αυτές, και από το είδαμε και στην ένδειξη τύπου, στην παρουσίασή του στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να επεκταθεί για προτάσεις εργασίας από άλλους συλλόγους, δεν θέλει, λέει, να το πω τώρα. Ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ γρήγορα συγκεκριμένος και με τρόπο που έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον προς το πρόσωπό μου. Και λέει και διάφορα άλλα για την Αθήνα και τα λοιπά. Τώρα με τα γραφικά.
1: Πάμε σε αυτά.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις με τον Ντεφράη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ντεφράη θα γίνει υπέρ του Παναθηναϊκού. Το έχω ξαναπεί. Οι πιθανότητες είναι υπέρ του. Στο κομμάτι του κεντρικού χαφ, μέσα στην εβδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα πιστεύεις ή θα πάμε στην επόμενη?
0: Όχι, δεν νομίζω να τραβήξει πολύ. Για τον Ντεφράη λες τώρα?
1: Ναι.
0: Ναι, δεν νομίζω να τραβήξει πολύ.
1: Okay.
0: Τις επόμενες μέρες. Οι πιθανότητες είναι υπέρ της μεταγραφής. Στο κομμάτι του χαφ, μέσα στην εβδομάδα, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει άντε Σαββατοκύριακο του Γένσεν, είτε για ναι είτε για όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις προτάσεις του, δεν ανεβαίνει
1: παραπάνω. Άρα παραμένει στο κάδρο.
0: Βεβαίως και παραμένει στο κάδρο και περιμένει απάντηση.
1: Okay.
0: Ο Νέλσον Ντεόσα της Μπέτης,
1: Ολυμπιανός,
0: ναι, είναι στη λίστα. Είναι στη λίστα, λένε και μια ακριβή περίπτωση.
1: Okay.
0: Ο χαφ της Μπέτης, ο οποίος έχει και συμβόλαιο.
1: Όταν λέμε ακριβή, ομάδες.
0: Διψήφιο.
1: Διψήφιο. Okay.
0: Εννοώ διψήφιο τα δύο πρώτα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: 10.
1: Ναι, 10 πλάσ.
0: Ναι. Okay. Είναι και παίκτης άλλος που έχει συμβόλαιο.
1: Δανεισμό.
0: Δηλαδή είναι ότι έχει συμβόλαιο. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν μπει σε αυτές τις ειδήσεις και αν το δίνουν δανεικό.
1: Ναι.
0: Το συμβόλαιο του λύγει το 30.
1: Okay.
0: Έτσι. Καθόλου εύκολη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι του επιθετικού πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Πιστούν.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε αν θα πάρει και άλλο επιθετικό Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ. Πολύ πιθανότερο. Πάρα πιθανότερο και εδώ είναι υπέρ της μεταγραφής του να γίνει αυτή. Τι άλλο. Αριστερό μπακ περιμένουμε να ξεκαθαρίσουμε τον Κρίστιανσεν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και για το θέμα του Φαντρόγγελ, έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει Plan B. Από τη στιγμή που δεν βγάζει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσφορ.
1: Και έπεσε δουλειά ο Ολλανδός αμυντικός, πιέζει ή όχι.
0: Να πιέζει ο παίκτης της Σαμσπορ.
1: Ναι, για να γίνει μεταγραφή, να καμφθούν τέλος πάντων.
0: Ο παίκτης ξέρω ότι θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Το θέμα είναι ότι η Σαμσπορ ζητάει πολλά και εν πάση περιπτώσει λίγο είναι μία πέφτουμε, μία ανεβαίνουμε και πάλι. Οπότε όταν βρεις άκρη είσαι υποχρεωμένος να ενεργοποιήσεις πλαν B και το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάει σε πλαν B. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Δεν μου λες κάτι. Ναι. Έλα, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Ωραία, κάτι τελευταίο. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για το αν θα επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και θα ερωτηθούν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟ.
0: Δεν έχει βγει κάτι από τον Παναθηναϊκό.
1: Okay.
0: Αν ρωτάς την εκτίμησή μου.
1: Ναι, βασικά και από το ρεπορτάζ αν προκύπτει κάτι.
0: Δεν έχουν πει κάτι του Παναθηναϊκού, να σου ειλικρινείς,
1: ναι.
0: Το κομμάτι αυτό.
1: Okay.
0: Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει τάση του Παναθηναϊκού. Εκτίμηση δική μου, αυτή τώρα δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα το ρωτήσω και να δούμε και αύριο τι θα πούν.
1: Okay.
0: Δεν νομίζω πάντως θα αλλάξει κάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα από την ζεστή Ολλανδία. Το ζεστό Apeldoorn, το 30+. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Άρη. Άλλο ένα ονοματάκι που βγήκε που είδε το φως της δημοσιότητας για τον 22χρονο επιτελικό μέσο της Κόρδοβα, τον κύριο Άλεξ Λούνα. Γεια σου, Αλέξη Σαββόπουλε.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Ναι, είναι το πιο πρόσφατο. Βγήκε από αργεντινή μεριά.
0: Ναι.
1: Από ένα δημοσιογράφο, τον Ουρίελ, ο οποίος είναι και αρκετά έτσι έγκυρος όσον αφορά το πρωτάθλημα της Αργεντινής και ποδοσφαιριστές από εκεί. Είναι ένα 22χρονο παιδί, το οποίο φέτος έκανε, μέχρι στιγμής έχει κάνει 15 πολύ καλά μάτς, και πέρυσι Independiente είχε πάει πολύ καλά. Είναι μια περίπτωση την οποία, από ό,τι έμαθα, ο Άρης τη σκαλίζει εδώ και πάνω από ένα μήνα. Δεν είναι καινούργια περίπτωση.
0: Okay, απλά τώρα τη μάθαμε εμείς, προφανώς.
1: Ναι, τώρα τη μάθαμε εμείς, προφανώς, γιατί ο Άρης έφτασε το να καταθέτει πρόταση. Έκανε μια προσφορά, δηλαδή, για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, όπως γράφουν στην Αργεντινή. Ο Άρης, όπως ψάχνει γενικά ένα παίκτη, ο οποίος να παίζει στο 10, πίσω από το φόρο δηλαδή. Το έχω πει πολλές φορές, και είναι μια από τις περιπτώσεις στις οποίες κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποχωρήσει λίγο, να σου πω την αλήθεια, η υπόθεση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν σχετίζεται με το οικονομικό ή οτιδήποτε, αν έχει προκύψει κάτι άλλο καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει τεθεί υπόψη του Άρη εδώ και πάνω από ένα μήνα. Αλλά φαίνεται λίγο να υποχωρεί εσχάτως. Το κρατάμε και βλέπουμε. Άλλωστε η μεταγραφική περίοδος είναι μακριά ακόμη, έχουμε πολύ δρόμο. Ο Άρης γενικότερα δεν βιάζεται, όπως έχουμε πει, και γενικότερα βλέπω ότι κοίτανε τις ωραίες Τάσο, έχει γενικότερα το πελατολόγιο του, οι επαφές του και οι παίκτες που έχει προτείνει, που γενικότερα έχει στη λίστα του, δεν είναι φθηνές περιπτώσεις. Και όταν μιλάμε τώρα κυρίως από Ισπανία μεριά ή Πορτογαλία, γιατί εκεί είναι η ειδικότητά του, η Ιβρική Χερσόνησος, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κλείσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ειδικά αν φέτος ο Άρης θέλει λίγο να μειώσει τα κόστη, να πάρει και μικρότερα στις πόλεις. Και αυτή έχει κηρύξει τα ζητήρια του και τα πλέον στις και ενδεχομένως να είναι και πιο φθηνές. Ή αν θελήσει να αγοράσει από εκεί, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κάνει. Να το συμφέρει, δηλαδή να είναι ένας δανεισμός οψιών, να είναι ένας παίκτης του οποίου, όπως έγινε πέρσι με τον Μπέρε, θα καλύψει ένα μέρος ή ομάδα η οποία θα τον δανείσει. Κάποιες έξυπνες τέτοιες περιπτώσεις θα προσπαθήσει να ψάξει ο Άρης, ανάλογα με το τι θέλει, σε τι θέση και αν του ταιριάζει φυσικά και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Πάντως εμφανίζει μια κάποια δυσκολία τις τελευταίες μέρες, παρότι έχει φτάσει στο σημείο ιδιωτικής περιπτώσεων, τις έχει προχωρημένες αρκετά, δεν τις ολοκληρώνει όμως. Για κάποιο λόγο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουν προκύψει κάτι άλλο, έχει προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Πάντως, για τη θέση του αριστερού μπάκετ του στόπερ υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, και μάλιστα οι πληροφορίες μου λένε ότι εσχάτως προέκυψε και μια περίπτωση με κεντρικό αμυντικό ξένο, ο οποίος έχει περάσει από τα μέρη μας ξανά.
0: Ναι.
1: Την οποία τσεκάει ο Άρης. Ναι.
0: Μάλιστα. Okay, το κρατάμε.
1: Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, όχι.
0: Για τον Ντέλε Μπασίρου που είπαμε χθες, τον μέσο της Watford, πότε περιμένουμε να έρθει η Θεσσαλονίκη για ιατρικά, για υπογραφές και τα σχετικά? Γιατί από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Okay. Έχει κανένα δεύτερο μήνα, ξεκινάει 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Άρα φαντάζομαι ότι κάπου εκεί κοντά θα έρθει ο συγκεκριμένος. Δεν έχει λόγο να έρθει τώρα και να ξαναφύγει. Δεν τον
0: βλέπω.
1: Λογικά θα έρθει κάπου εκεί για να είναι και παρόν στην πρώτη προπόνηση. Το θέμα είναι ότι όταν φτάσουμε μέχρι εκεί, ποιες περιπτώσεις θα έχει μπορέσει να ολοκληρώσει ο Άρης. Και έχω πει πολλές φορές ότι τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ θα πρέπει να πάρει. Ένα στόπερ θα πρέπει να πάρει. Είναι η θέση που πρέπει να πάρει.
0: Γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικά, αν μη τι άλλο.
1: Δηλαδή αυτές τις κινήσεις ακριβώς θα πρέπει να τις έχει ολοκληρώσει το επόμενο διβδόματο. Άντε να σου δώσω και για 2-3 μέρες, γιατί θα έχει ιατρικά, αργοντικά, αλλά τουλάχιστον στις επόμενες 2 εβδομάδες θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, μην το ξεχνάμε, να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, και το ένα σκέλος της ερώτησης, και το δεύτερο, αν έχει αποφασίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου για το ποιοι από τους νεαρούς θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία.
1: Κοίτα, λίγο πολύ είναι από τους νεαρούς, εννοείς από τη δεύτερη ομάδα?
0: Ναι, από την Ακαδημία, στο πούμε έτσι, αν θα υπάρξουν και κάποιοι έτσι.
1: Όχι, όχι. Θα...
0: Ναι.
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως έχει κάνει κάποιους επαγγελματίες. Από το Περσάνη, δηλαδή ο Κάμιτσης για παράδειγμα, θα είναι παρόν. Δεν το συζητάω. Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις, να σου πω την αλήθεια, αλλά και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι και εκεί σε φάση ανακατατάξεων κάπου 19. Δεν έχετε αλλάξει προπονητή από ό,τι μαθαίνω. Οπότε είμαστε και σε μια, περίεργη φάση. Γιατί θα πρέπει προφανώς να μιλήσει λίγο και με τον προπονητή. Αν και έχω πει και άλλη φορά ότι το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ο Ρέγες, λόγω της παρουσίας του γιου του, έχει εικόνα και άποψη για την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι,
1: okay. Αρκετά καλή. Mm-hmm. Οπότε φαντάζομαι ότι μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες ξεχώρισε, τουλάχιστον προετοιμασία θα ανέβουν να κάνουν τα παιδιά αυτά. Τώρα αν γράψουν μετά παραδειγματικό συμβόλαιο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Πάντως για να επιστρέψω σε αυτό που σου έλεγα.
0: Ναι, για τις αποχωρήσεις.
1: Για παράδειγμα, ο Αλφαρέλα, για παράδειγμα, μαθαίνω ότι κάνει νερά. Δεν είναι και πιο εύκολος.
0: Ναι.
1: Στη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, θα δούμε. Ο Άρης δεν θα έρθουν εύκολο, δηλαδή.
0: Καλά, ναι.
1: Για τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ο Μάικη.
0: Σπάνια είναι εύκολο.
1: Όταν έχεις και άλλα δύο χρόνια συμβόλαια. Μπράβο. Και όταν έχεις και καλά συμβόλαια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και γενικότερα με τον Αλφαρέλα, ξέρεις, λίγο η σχέση χάλασε.
0: Με τον μάνατζερ,
1: και αυτό ίσως παίζει το ρόλο του.
0: Σωστά. Κάτι τελευταίο. Αν και ο Άρης δεν θα, να το πω έτσι, θα ερωτηθεί αύριο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αλλά γενικά, ποια είναι η θέση του σε ό,τι έχει να κάνει με το ενδεχόμενο επιστροφής των Ελλήνων στα ντέρμπι με ξενοβαρίστα?
1: Ναι, δεν έχω κάποια ενημέρωση, θα σου πω την αλήθεια. Γενικότερα...
0: Το ότι είχε παράπονα είχε, δεδομένο αυτό.
1: Είχε παράπονα, ρε παιδί μου, απλά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Δεν υπάρχει ούτε κάποια διαρροή, ούτε κάτι, κάτι σχετικά επ' αυτού. Αν υπάρξει, θα ενημερώσει, δεν ξέρω κάτι.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλου με τα τελευταία νέα του Άρη. Πριν πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, να μείνουμε λίγο Θεσσαλονίκη, επειδή δεν έχουμε σήμερα. Δεν θα έχουμε ούτε και αύριο και μεθαύριο τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος έχει και αυτός μια μικρή άδεια ολίγων ημερών. Τα του ΠΑΟΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία, έγινε μια προπόνηση το πρωί. Θημινιάνης, βλέπω εδώ, Καμαρά και Μιχαηλίδης συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα. Ντεσπότοφ και Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Σορετήρε, προκειμένου να επανέλθει και αυτός από το δικό τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη σεζόν. Σορετήρε, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, αναμονή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής που θεωρείται δεδομένη με τον 32χρονο στόπερ τον Αρίζ Ελουστόντο, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παραμένουν ανοιχτές οι υποθέσεις του Χατζηδιάκου της Κοπενχάγης, του Έλληνα Στόπερ, και του Χάφτης Βαλένθια του Σάντα Μαρία. Και πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media αποχαιρέτησε τον Αλεσάνδρο Βολιάκο, καθώς ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από την Τζένοα. Ευχαριστούμε για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Υγεία και επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου, αναφέρει η ανάρτηση. Και μπορείτε να διαβάσετε και στο sportfm.gr τα σημαντικότερα κομμάτια του πρώτου μέρους της συνέντευξης του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ράσβαν Λουτσέσκου, στην εκπομπή Fox Insider με τον Κυριάκο Κυριάκο στο κανάλι της Foxbet στο YouTube. Μεγάλη εξομολόγηση σε αυτό το πρώτο κομμάτι, περίπου μια μισή ώρα ήταν, του Ρουμάνου τεχνικού. Ευγνώμων στον Ιβάν Σαββίδη. Τα συναισθήματα που διαβάζω εδώ σε τίτλους που τον χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή είναι αυτό της λύπης και της απογοήτευσης λόγω του αποχωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγαπάω τρομερά τον ΠΑΟΚ, θεωρούσα τον εαυτό μου μέρος αυτού. Ευχαριστημένος, μίλησε για τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής του και ότι όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ είναι χάρη στον Ιβάν Σαββίδη, για τον οποίο εξέφρασε απέραντη ευγνωμοσύνη. Αλλά όπως είδαμε και από χθες στο teaser, δεν του άρεσε ο τρόπος ουσιαστικά του διαζυγίου, και είπε ότι θα ήθελε να αποχαιρετήσει διαφορετικά τον κόσμο, αλλά και με τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη να έχει μια κουβέντα από κοντά και μια, όπως είπε χαρακτηριστικά, μια αγκαλιά. Και μίλησε και για ανθρώπους που δημιούργησαν την πολύ μεγάλη αρνητικότητα των τελευταίων ημερών. Και επίσης μια ατάκα με νόημα που είπε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, είναι ότι σε αυτά τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου μπορεί να ενοχληθεί ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μια ομάδα που είχε την κουλτούρα του νικητή και είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις αυτή την κουλτούρα. Όταν δημιουργείς πολύ υψηλές προσδοκίες σε έναν τέτοιο οργανισμό που δεν έχει την κουλτούρα νικητή, αυτό εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο. Και έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που βάζεις έναν στόχο. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι νικητές πρέπει να έχουν ισορροπία. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr και να διαβάσετε πολλά πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. 9 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουρέα και Κωνσταντίνα Πανότζου στην οργάνωση της παραγωγής απόψινής εκπομπής. Στον Best Yes, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, το είπα εγώ στον πρόλογο. Νιώθω ένα ντεζαβί, όπως και πέρυσι, με τον Νίκο Ζέρβα. Γεια σας, κύριε μου.
1: Τι κάνεις, γιατί το λες αυτό?
0: Κάτσε ρε φίλε, και πέρυσι δεν ήταν πάλι σε? Πέρυσι ήταν, ή το έχω χάσει τόσο πολύ? Ή πρόπερσι με που πήρες άδεια και έβγαινες?
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Έχει γίνει και στο Αυγούστου την άδεια.
0: Μπράβο, εγώ λέω γιατί...
1: Δεν υπάρχουν άδειες για μας. Η διεύθυνση να τα ακούει.
0: Έτσι. γι' αυτό λέω ντεζαβί. Άρα λοιπόν τι με ρωτάς? Εδώ και εσύ το είπες θες. Okay. Ναι, πιστεύω θα τα πούμε.
1: Ναι, αφού είναι καυτή περίοδος.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, δεν φανταζόμουν βέβαια τόσο άμεσα και με τόσα πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λογικό είναι, εντάξει. Αλλά... Το ένα αναμενόμενο και σημαντικό θα πω εγώ.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Για το Σακίλ Μακίση, γιατί σήμερα έκλεισε ένα κεφάλαιο για μένα από τα πιο μεγάλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Μιλούν από μόνοι τους οι αριθμοί. Μιλάμε για τον μακροβιότερο Αμερικανό στην ιστορία της ομάδας. 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: 7 σεζόν, να το πω έτσι καλύτερα. Μιλάμε για προσφορά η οποία, τηρουμένων των αναλογιών του ονόματος του Μακίσικ, των οικονομικών απολαβών του, του κρότου που δεν έκανε όταν αποκτήθηκε, ξεπερνάει πάρα πολλούς. Παίχτες που θα είμαι πολύ περισσότερες περγαμηνές, ταλέντο ίσως και πολλά άλλα.
0: Και προσδοκίες, ναι.
1: Και νομίζω ότι, εντάξει, κλείνει αυτός ο κύκλος νομίζω εξαιρετικά, δηλαδή με τον Μακίσικ πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Να έχει δώσει τα πάντα. Και να μένει για πάντα χαραγμένος νομίζω στη μνήμη όλων των φίλων του Ολυμπιακού, του οργανισμού γενικότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά πίστευσέ με, λόγω της διαπροσωπικής επαφής που έχει το ρεπορτάζ, εγώ δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα Ολυμπιακός παίκτες με τέτοιο πνεύμα, με τέτοια νοοτροπία, με τέτοια μαχητικότητα,
0: προσήλωση,
1: ενσυναίσθηση. Πολλά μπορώ να σου βάλω, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμά του, λιτό αλλά πολύ συγκινητικό. Έτσι 7 σεζόν, μια φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε περισσότερα από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε. Ό,τι και να συμβεί στο μέλλον, ο Ολυμπιακός αποτελεί για πάντα κομμάτι μου. Είναι λόγια καρδίας αυτά όλα. Εντάξει, έχει άλλο ένα χρόνο τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα τον βρει στην Ελλάδα αυτός ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Ο Πάοκ είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και εντάξει. Ξαναλέω, πάντα φίλος ήταν ο Σακίλ, έδωσε πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε ο Ολυμπιακός. Έχει σημαντική συμβολή ακόμα και στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι, γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια, έχει αλλάξει το ρυθμό, έδωσε πράγματα και στο Final Four. Εντάξει, στον χρόνο κανείς δεν τον ήξε. Το κορμί του όμως νομίζω ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση για να παίξει σε μια ομάδα τέτοιων απαιτήσεων. Θεωρώ ότι θα είναι και πρωταγωνιστής.
0: Μιας και ξεκίνησες, μάλλον και μιας και τελειώνεις έτσι με το κεφάλαιο Μακίσικ και για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε κανένας άλλος?
1: Έχει ανέβει ο Τανούλης.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θα μείνει ο Αντετοκούμπο. Στον Άρη.
0: Ως ελεύθερος.
1: Πρέπει να δώσει κάτι ο Άρης, γιατί για τον Αντετοκούμπο ο Ολυμπιακός έχει προτάσεις. Έχει προτάσει από τον ΠΑΟΚ. Την οποία ο παίκτης αρνήθηκε. Άρα αυτόματα θέλει να μείνει στον Άρη. Νομίζω καταλαβαίνω όλοι το γιατί.
0: Γιατί, ξέρεις.
1: Ναι, και λόγω Βασίλης πάντων. Και γιατί, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης είναι υπό τη σκέπη του Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Νομίζω ότι θα βρεθεί χρηστομή και θα είναι στον Άρη, αλλά με κάποιο αντάλλαγμα, έτσι. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι παρέα τους και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Γιατί ο Άρης είναι αυτός που κερδίζει στο νήμα την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η παρουσία του Βασίλη Πανούλη παίξει τον μεγάλο ρόλο σε αυτό. Άρα δεν αποκλείω να μείνει ελεύθερος ο Λαρτζέξ και να πάει στον Άρη, έτσι. Έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είμαστε στα διαδικαστικά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει από τα αποδοσμεύσεις, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, και την εισαγωγικά εκαθάριση. Και μετά θα περάσει στις προσθήκες. Νομίζω ότι ηλίου φαϊνότερο αυτό. Μετά θα αποδεσμευτεί και ο Μόρις. Και θα μείνει το 50-50 αυτή τη στιγμή θέμα του Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι τις 10 Ιουλίου option να τον ανανεώσει αυτόματα.
0: Μέχρι τις
1: 10 Ιουλίου.
0: 10 Ιουλίου, ναι, οκ. Okay.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι τότε, γιατί υπάρχει σκέψη σοβαρή να μείνει ως τέταρτος. Mm-hmm. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός προσθήκες, έτσι. Στο Μοντέρο, στο Μακιντάιρ και στο Φόρδο που θα πάρει. Τώρα μπορεί να τον πάρει το καν τον Ιουλίο, να πάρει τον Αύγουστο τον Φόρδο τον Ολυμπιακό. Δεν βιάζεται. Θα δούμε.
0: Ναι. Okay. Μια και λες για Φόρδο, λέει ένας φίλος για ένα όνομα που γράφτηκε για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο από πέρσι απασχολεί. 45 είναι. Ο Ολυμπιακός δεν αποκλείει να πάρει και 45 στο τέλος.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, αυτό το δούμε στη συνέχεια. Καλός παίκτης πρέπει να είναι. Και θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πει ότι δεν χρειάζεται πολύ βιασύνη σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός δεν θα την... Εκτός αν βγει η περίπτωση που τον καλύπτει αύριο στην αγορά. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα, γιατί άλλο είναι το θέμα που καίει, είμαι σίγουρος.
0: Όχι, ο κόσμος δηλαδή, ναι, ρωτάει αν τίθεται, βλέπω εδώ το τελευταίο ερώτημα. Νίκο, υπάρχει θέμα παραμονής του WOCAP.
1: Κανένα. Θα είναι στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Ντόρση. Mm-hmm. Το θέμα είναι με τι χρήματα θα είναι.
0: Ναι.
1: Και με τι συμφωνίες. Εντάξει, είναι...
0: Έχουν κάτσει στο τραπέζι δύο πλευρές.
1: Όχι. Αυτό είναι που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν έχουν κάτσει οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Δηλαδή δεν έχει ακούσει ακόμη εγώ καυτόν Ολυμπιακό. Παραχώρησε μια συνέντευξη στο Eurohoops που νομίζω ότι είναι πολύ άκομος αυτό που λέει στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρεις, αφήνει να εννοηθεί ότι κάποιος δεν τον έχει σεβαστεί.
0: Ναι.
1: Αν είχε ακούσει τον Ολυμπιακό και δεν του άρεσε αυτό που άκουσε, νομίζω ότι είχε όλο το δικαίωμα να το πει. Έτσι, είναι επαγγελματίας και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ανταμείβεται για αυτά που κάνει. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, για να το βάλουμε σε μια βάση, είναι
0: καθυστέρησε.
1: Όχι καθόλου, αφού έχει συμβόλαιο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να σου ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο. Έχει συνένα και ο Ντόρση και ο Γουόκαπ.
0: Ναι, με οψιόν
1: του Ολυμπιακού.
0: Απλά σαν αυτό σου λέω, σαν επιβράβευση. Σαν επιβράβευση.
1: Μα πώς να καταστέρεις. Ακόμα πριν από μια εβδομάδα παίζανε μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει όποιες τέτοιες κουβέντες να γίνονται στο τέλος της σεζόν. Μπορεί να γίνει και μεσούς της σεζόν. Και το Μοντέρο, ας πούμε, τον έκλεισε πριν το Final Four.
1: Μπορεί να γίνει και τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο.
0: Προφανώς.
1: Πρόσεξε, όταν έχεις υπογράψει. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα και τον Ντόρση και τον WOCAP να τον κρατήσει με τα λεφτά που έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει για το συνένα.
0: Mm-hmm. Okay. Okay.
1: Η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι και με τους δύο να υπάρξει για νέα αύξηση. Mm-hmm. Μαζί με επέκταση. Όταν δεν έχεις ακούσει λοιπόν το ποσό που σου δίνει η ομάδα, νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω, ρε παιδί μου, να κάνω το δικηγόρο του διαβάλλου, να σου πω γιατί να ξέρεις ή γιατί να υποθέτεις ότι η ΚΑΕ θα έρθει να σου πει ότι ξέρεις τι. Θα σου δώσω πόσο είναι, ξέρω εγώ, παίρνεις 10 δραχμές, θα σου δώσω 13.
1: Τώρα, επειδή οι παίκτες γνωρίζουν τι γίνεται και τι συμβαίνει.
0: Okay.
1: Πρώτον, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια τέτοια σχέση με τον Ολυμπιακό που θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο ο μόνος του κάποιον από τους αρμόδιους και να ζητήσει ένα ραντεβού.
0: Ναι,
1: πάμε από εκεί, έτσι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, χωρίς να έχει ακούσει, νομίζω ότι είναι λίγο ακόμη σου. Πιέζει με τον τρόπο του.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι ότι πιέζει επειδή κάτι άλλο έχει. Γιατί ξέρεις, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
0: Ναι,
1: ήδη okay. υπάρχουν οι Ισραηλοί που γράφουν για τη Χάπουελ.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ναι, βέβαια δεν ξέρω πώς μια ομάδα μιλάει με έναν παίκτη που έχει συμβολέο. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Χάπουελ. Εγώ νομίζω ότι είναι και άλλη ομάδα. Όχι ελληνική, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί αμέσως όλα τα συνδέουν και στις δύο ομάδες, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Θα σου πω απλά το ρεπορτάζ ότι στον Ολυμπιακό πραγματικά μείναν παγωτό με αυτή τη δήλωση. Mm-hmm. Γιατί δεν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ένα χρόνο στην ομάδα, είναι 5 χρόνια. Έχει δώσει πράγματα, έχει πάρει πράγματα και είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να τον ανταμείψουν. Δηλαδή ο ίδιος ο Ολυμπιακός θεωρεί μικρό το ποσό που είναι να πάρει για τη νέα σεζόν. Έτσι. Άρα νομίζω ότι έγινε λίγο ντόρος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, σεβαστή κάθε άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφύγει αυτό ο WOCAP. Αλλά στην ουσία του θέματος έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να αμυφθεί καλύτερα, εννοείται. Ειδικά έτσι όπως έχει πάει η αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή η συμφωνία έγινε το 2022, αν δεν κάνω λάθος, 2023. Okay.
0: Ναι.
1: Άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι, okay. Προφανώς.
1: Και δεν θα βάλω εγώ συνέχεια.
0: Εγώ θα σου πω άλλα τα δεδομένα, καλά, και γενικά της αγοράς, αλλά και τα δεδομένα των συμβολέων που υπήρχαν στον Ολυμπιακό.
1: Και αυτό Αυτό σωστό. Ναι, γιατί έχει αλλάξει πολιτική ο Ολυμπιακός. Ναι. Το 24 και μετά. Το δέχομαι και αυτό. Απλά επειδή ακούω ένα επιχείρημα ότι πήραν την Ευρωλίγκα πρέπει να πάρουν χρήματα.
2: Α, όχι,
1: σωστό
2: δεν
1: είναι αυτό.
2: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Όταν τη χάσαν, δηλαδή πρέπει να τους κάνουν μείωση.
2: Όχι, εντάξει, στην Ευρωλίγκα που την πήραν μπορεί να, στο συμβόλαιο ναι, μπορεί να υπάρχει μπόνους. Okay.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εγώ ξαναλέω, θεωρώ ότι η χρηματιστηριακή αξία του WOCAP, παρότι είναι στα 34 σε λίγους μήνες, δεν είναι για 1,1-1,2 που είναι να πάρει του χρόνου. Ναι. Το ξέρει ο Ολυμπιακός αυτό. Το ξέρει. Το έχει αποδεχτεί και θέλει να του κάνει μια γενναία αύξηση. Ναι. Ας την ακούσει, γιατί εγώ ακούγοντας τη συνέντευξη, πίστευα ότι έχει ακούσει την πρόταση. Και λέω, okay, δεν τα έχουν βρει. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, όπως και θα ήταν απόλυτα αποδεκτό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ο παίκτης δημόσια για κάτι που έχει ακούσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακούσει κάτι ακόμα όμως, μου κάνει λίγο εντύπωση. Ήταν ένα μέτρο πίεσης. Σεβαστό, ξαναλέω. Ο καθένας λειτουργεί όπως θέλει, αλλά εγώ, ειδικά σε έναν οργανισμό που είμαι 5 χρόνια και είμαι μέλος της οικογένειας, κανονικό, δεν είμαι ένας περαστικός. Δεν είναι ο Τάιρικ Τζόουνς. Δεν είναι ο Ντόντα Χολ που ήρθε λίγους μήνες. Θα προτιμούσα όλες αυτές τις συζητήσεις να τις κάνω εσωτερικά και όχι να μιλήσω για έλλειψη σεβασμού, ας πούμε.
2: Εκτιμάς ότι θα γίνει, επειδή μιλάμε και για τον Ντόρσεϊ, θα γίνει κάτι άμεσα?
1: Ναι,
2: σε ως διαπραγμάτευση, ας πούμε. Μάλλον ως προσφορά, ας το πούμε έτσι.
1: Να ηρεμήσουν λίγο από αυτό που θα πάθανε λίγο στον Ολυμπιακό σήμερα, γιατί μείνανε νέοι από αυτή τη δήλωση.
2: Ναι,
1: και πιστεύω ότι θα τον καλέσουν κανονικά να συζητήσουν. Δεν το συζητάμε.
2: Αντίστοιχα και τον Ντόρσεϊ.
1: Εννοείται.
2: Okay.
1: Εννοείται.
2: Ωραία. Μάλιστα. Κάτι άλλο, κυρία μου?
1: Ο Παναθηναϊκός θα έχει κάτι σε λίγο.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Θα πω εγώ, πολύ δυνατό.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Νικόλα. Σε καλά. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Στο τέλος ήταν η είδηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε. Ορίστε, η είδηση. Γιώργος Πετρίδης, γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Μεταγραφή περιμένατε, μεταγραφή σας δίνουμε.
0: Έλα, για πες.
1: Έχουμε την
0: μας προειδέασε ο κύριος Ζέρβας πριν. Λέω, κάτι άλλο λέει ο Παναθηναϊκός κάτι θα έχει. Λέω, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πάω για διάλειμμα. Και μου λέει, μη φύγεις. Για πες, τι έχουμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για τα επόμενα 2-1 χρόνια, Μουσταφά Φαλ, ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος πέρασε και αυτός ένα σοβαρό τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα, αγωνίζει και λίγο τη φετινή σεζόν, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα, επαναλαμβάνω, 2-1 χρόνια.
0: 2-1, ε.
1: Ναι. Το ανακοίνωσε μάλιστα και πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram του. Είναι μια μεταγραφή.
0: Αν και ακουγόταν για Θεσσαλονίκη, δεν ακουγόταν ο Γάλλος.
1: Νομίζω ότι ναι, είχε παίξει και το όνομά του για ομάδες της Θεσσαλονίκη, okay. Του Πάγκου, τον Άρη δηλαδή. Κυρίως για τον Πάγκο νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο τις μεταγραφές του. Ένα πολύ έμπειρο και δυνατό παίκτη στη θέση 5. Θα γίνει και άλλη κίνηση προφανώς εκεί, έτσι είναι δεδομένο. Και επαναλαμβάνω, από ό,τι φαίνεται θα λογίζεται και ως Έλληνας από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο και νομίζω δεν είναι τυπική διαδικασία για να το πάρει στα χέρια του, έτσι από όσο ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή και ο Νίκος να τον επιβεβαιώσει αυτό. Οπότε ναι, θα λογίζεται ως Έλληνας στις εγχώριες διοργανώσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Ορίστε και αυτός. Αδίουχος από σήμερα, αλλά μας έδωσε την είδηση την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, Μουστάφα Φαλ. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Ζέρβας κάτι ήξερε. Για 2-1 χρόνια στα πράσινα. Τώρα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη στο 13ο λεπτό ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία, Μπαρτσελώνα-Βαλένθια, απόλυτη ισορροπία 28-28. Η Βαλένθια, η οποία το παιχνίδι γίνεται στη Βαρκελόνη, προηγείται 2-1 στην σειρά. Αν κερδίσει σήμερα, στέφεται πρωταθλήτρια. Αν η Μπλαουγκράνα ισοφαρίσουν, όλα θα κρυθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με την είδηση της τελευταίας στιγμής να έχει να κάνει, από ό,τι είδα, με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Γεια σας.
1: Γεια σας, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εκτός αν προέκυψε και κάτι ακόμα που δεν προλάβαμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι
0: αναβάθμιση.
1: Μια απόφαση. Μια αναβάθμιση, εντάξει, ναι, όπως το λες. Είναι άλλος ένας συνεργάτης πλέον στο team του Μεντιλίπαρ. Επιστρέφει ένας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Μετά την αποχώρηση του κ. Σιλαϊδόπουλου. Εντάξει, δεν έχει φύγει τώρα ο κ. Σιλαϊδόπουλος. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, λοιπόν, θα είναι ανάμεσα στους συνεργάτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ομάδα. Παίρνει μια αναβάθμιση έτσι από τις ακαδημίες, προλογικές ακαδημίες, πλέον στην πρώτη ομάδα, δίπλα στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω τόσο σταδιακά, όσο περνάει και λίγο αρχίζει η προετοιμασία και περνάει, που θα μάθουμε καλύτερα ακριβώς το ρόλο που θα έχει, γιατί θα είναι άμεσο συνεργάτης, αλλά κατάλαβε. Δηλαδή, ας πούμε, ο ένας συνεργάτης που έχει ο προπονητής είναι ο άμεσος βοηθός του. Έχει έναν άλλον που είναι και για τις θυμμένες φάσεις επίσης. Κατάλαβες. Να δούμε λίγο ακριβώς το ρόλο. Ήταν και νομίζω θα έχει λίγο πιο διευρυμένο ρόλο. Και ήθελαν άπαντες, νομίζω, να βάλουν έναν άνθρωπο Έλληνα που να ξέρει καλά και το σύλλογο, δίπλα στον προπονητή, για να βοηθάει από όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές. Είναι, ναι, η πιο τελευταία είδηση. Ναι. Η πιο πρόσφατη είδηση. Μπορεί να μην είναι ουσιαστική μεταγραφή, κατάλαβα το λέω, περιμένει ο κόσμος, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο, για ένα παιδί που είδε πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, πέρασε πάρα πολλά χρόνια της καριέρας του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επειδή
0: ξεκίνησα,
1: ακριβώς, επειδή το ξεκίνησα από αυτό, ήθελα απλά να το ξεκινήσω εγώ από, να πω τα συλληπιτήρια έτσι, στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, τεράστια απώλεια.
0: Άλλη μία το τελευταίο διάστημα.
1: Βέβαια, βέβαια. Μετά τον Άντζα, μέσα σε λίγο καιρό.
0: Τον οικονόμου.
1: Τον οικονόμου. Και άλλη μία τώρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Ναι. Έτσι. Γιατί νομίζω ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα συμπαθής σε πολύ κόσμο. Για νομίζω που είχε ιδιαίτερες αντιπάθειες, ότι ακούγες εύκολα κάποιον να λέει άσχημα λόγια. Και για όσους είχαν μιλήσει και μία ή δύο φορές μαζί του, είτε από κοντά είτε τηλεφωνικώς. Εγώ είχα την τύχη μια φορά να τον συναντήσω μετά από ένα παιχνίδι εθνικής, όταν ήταν στον Εργοτέλη προπονητής. Πάρα πολύ ευγενικός και ευχάριστος άνθρωπος. Ακόμα και μετά από παιχνίδι που είχε χάσει κιόλας, επειδή το θυμάμαι συγκεκριμένα. Πολύ ευχάριστος άνθρωπος.
0: Ωραία ανάρτηση έκανε ο Άκης Ζήκος.
1: Δεν την έχω δει.
0: Ναι, μη μιλήσει κανείς, την έχω μπροστά μου. Μη μιλήσει κανείς, ο Τάκης Γκόνιας ήταν φίλος, ήταν μοναχικός. Ήταν εκπρόσωπος της διαφορετικότητας στη δίθεν ποδοσφαιρική κανονικότητα. 54 χρόνων μόλις, το πόσο κρίμα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προσφέρει μελλοντικά είναι αδιανόητα άδικο. Θα συμβεί σε όλους μας, φίλε, θα έρθουμε εκεί που είσαι κάποια στιγμή. Απλά θα σε θέλαμε μαζί μας ακόμη λίγο περισσότερο. Είναι το μήνυμα του παλέμαχου άσου της ΑΕΚ.
1: Και καλός
0: ποδοσφαιριστής
1: επίσης.
0: Ναι.
1: Να προσθέσω εγώ, που εντάξει, το τελευταίο είναι. Σε τρεις στιγμές, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Καλώς αυτό που έκανε. Πολύ κρίμα, 54 ετών.
1: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα τόσο. Σε υπόλοιπα θα τριμμένα που λέμε.
0: Θα πεζάνε. Το φρέσκο όνομα που, που διαβάσαμε το πρωί, που αν πραγματικά προχωρήσει αυτή η υπόθεση, μιλάμε για τεράστια προσθήκη, τουλάχιστον στο δικό μου το φτωχό το μυαλό, είναι του Άμραμπατ, έτσι.
1: Του Άμραμπατ, εντάξει. Τάσο, νομίζω εναρμονίζεται πλήρως αυτά που σου λέω τόσο καιρό, έτσι, για τον χαφ, τον ένα που θέλει ο Ολυμπιακός. Ένα χαφ λίγο με περισσότερο όγκο, περισσότερο ύψος. Είναι τέτοιος χαφ. Εντάξει, είναι και πιο ευέλικτος από τον Ιμπόρα, που λέγαμε ένα στυλ Ιμπόρα. Είναι πολύ πιο ευέλικτος.
0: Αλλά, ναι.
1: Πάρα πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Δεν είναι πρώτη φορά για τον Ολυμπιακό το όνομα του Άμραμπατ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνδεθεί αρκετές φορές. Το Γενάρη, θυμάσαι που τον είχαμε ξανασυζητήσει και σου είχα πει πως δεν υπάρχει κάτι γιατί δεν μπορεί να παίξει κιόλας. Τώρα γιατί ήταν ήδη σε δύο ομάδες.
0: Μπράβο, ναι, είχε κάνει τις απαραίτητες μεταγραφές.
1: Ακριβώς. Αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν δύο ομάδες που είναι ζεστές, είναι ο Ολυμπιακός και η Μπέτης, η ομάδα που ήταν δανεικός.
0: Ναι.
1: Απλά αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής περιμένει να τελειώσει λίγο με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και μετά. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρξει εξέλιξη άμα. Το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι επικεντρωμένος εκεί. Τώρα, αν
0: και με βάση την εικόνα τώρα του Μαρόκου, δύσκολα θα τελειώσει σύντομα τις υποχρεώσεις του. Ναι.
1: Κοίτα, επειδή στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν στον πάγκο, δεν έχω δει αν ήταν δίπλα στον Αλκάμπη και γινόταν ψιστήρι. Έχουν καλή σχέση πάντως οι δυο τους. Ενώ αυτός που τον εκπροσωπεί, ενώ έχει μάνατζερ, αυτός που τον εκπροσωπεί και μιλάει με ομάδα, να ξέρει είναι ο αδερφός του, οπότε στην άκρη.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο αποδέκτης των προτάσεων, ναι, των συζητήσεων και, και τα σχετικά. Ο ίδιος ήταν που τον είχε πάει και στην Πέτης. Που είχε κάνει τη διαπραγμάτευση, να το πω κατά κάποιο τρόπο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τον είχα για πιο μεγάλο. Είναι μικρός. Τριαντάρης είναι.
1: Τριαντάρης είναι. Εντάξει, παίζει και από. Παίζει πάρα πολλά χρόνια, από μικρός.
0: Ναι, ίσως γιατί τον ακούμε πολλά χρόνια. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, τον είχα 33, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι.
1: Κι όμως είναι 30.
0: Σε σούπερ ποδοσφαιρική ηλικία.
1: Βέβαια. Τον είχε πάρει Φενέρ 12 εκατομμύρια εδώ, 12,5 νομίζω. Αλλά δεν έπιασε ποτέ στην τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα έπαιξε την Πέτης. Εντάξει, δεν θα ζητήσει η ομάδα του νομίζω τα χρήματα αυτά. Κάτω από τα 10, νομίζω από τα 7, 8, 9, βαριά 9. Βαριά 9, στο ξαναλέω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζω εγώ από την πλευρά του παίχτη είναι ότι θα ήθελε του χρόνου η ομάδα που θα βρει, εφόσον είναι και στην Ευρώπη, γιατί πάντα υπάρχει η Σαουδική Αραβία και τα σχετικά, αλλά δίνει μια προτεραιότητα στην Ευρώπη και σε μια ομάδα που θα παίζει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις μια σεζόν. Ο Ολυμπιακός του προσφέρει αυτό. Και η Μπέτης, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πρέπει να έχει εξασφαλίσει η Europa League για του χρόνου. Αλλά και ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει σίγουρα η Europa League, αλλά πολύ πιθανό να έχει και Champions League. Μετράει και αυτό. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί. Είναι μια περίπτωση τόσο που νομίζω δεν βγήκε τυχαία το όνομα του ως δημοσιότητας σε ένα διάστημα που και αυτή η περίπτωση του Καντιού βλέπεις ότι είναι στάσιμη.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω ότι πάει χειρότερα, ότι δυσκολεύει.
0: Αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει εξέλιξη. Είναι πραγματικά στάσιμη αυτό που λέει. Αυτό που ξέραμε δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι έκθεταν παρόμοια χαρακτηριστικά, πραγματικά. Δηλαδή ιδανικά για τον Ολυμπιακό ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές θα ήταν το καλύτερο fit, σύμφωνα και με αυτά που θέλει ο προπονητής για τον άξονα του. Κατά τα άλλα, στην περίπτωση του Ρόκα είμαστε σε μια διαδικασία που περιμένουμε να σφραγιστεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω θα γίνει η τελευταία κουβέντα συζήτηση στις έξτρα λεπτομέρειες, σε διάφορα μπόνους, για να είναι και η Τζιρόνα κερδισμένη, παραπάνω κερδισμένη. Η Νορβηγία σήμερα επέμεναν ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και υπάρχει μια απόσταση που έχει μειωθεί στο εκατομμύριο πλέον ανάμεσα στον Ολυμπιακό και Σάντερφιλντ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το περιμένουμε να το
0: δούμε. Δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν το λες και για μελιτέο.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που είναι 23 ετών και έχει φτάσει η τιμή του ήδη αρκετά ψηλά, κυρίως λόγω των ομάδων.
0: Ναι.
1: Που επειδή έχει πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει έτοιμο τον backup, τον Duarte.
0: Okay.
1: Ναι, μια περίπτωση πολύ πιο εύκολη γιατί πληρώνει η ομάδα, του δίνει ένα καλό συμβόλαιο που ζητάει και ο ίδιος. Και τον κλείνει. Αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο με τον Σμαϊλόβιτς τι θα γίνει. Θα πρέπει, δηλαδή, εγώ θα σου πω τάσο. Δείχνει ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο update στην άμυνά του. Upgrade, να το πω. Δηλαδή έφυγε ο Μπιανκόν. Πήγαινε από Πυρόλα είναι εδώ. Έφυγε ο Μπιανκόν, ήρθε ο Κάρμο. Είναι ήδη ένα upgrade. Έφυγε ο Καλογερόπουλος και θα πάρει και τους Μάιλοβιτς.
0: Ναι.
1: Που θεωρητικά και εκεί δείχνει upgrade. Επειδή είναι ένα παιδί που παίζει συνεχόμενα και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λέω. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Γιατί μην ξεχνάς ότι όταν πας να πάρεις τον τέταρτο αμυντικό σου, δεν ξέρω αν θα είναι στην ιεραρχία τρίτος ή τέταρτος, μπορεί να κερδίσει και παραπάνω θέσεις και πας να δώσεις ένα ποσό πολύ μεγάλο, κάτι δείχνει. Ένα ποσό τώρα στα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα φτάσει η μεταγραφή στο τέλος αν γίνει.
0: Γιώργο, κάτι άλλο, κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό
1: για τα διαρχείας.
0: Όχι. Αύριο
1: γιατί τάσω συγγνώμη μέχρι ένα δευτερόλεπτο. Αν είμαι Ρώσος και Ολυμπιακός, θα το ανακοίνωσε ότι επί 3 στην 7 εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.
0: Ωραία, οκ.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Και σύντομα θα εξαντληθούν όλα.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα.

0: Okay.
1: Την κατάσταση που υπήρχε, ενώ αρχή αυτό που είχε ζητήσει πολλές φορές ο Ολυμπιακός ήταν γνωρίζονται elite, έτσι, οι διαιτητές,
0: ναι, okay,
1: στα μεγάλα παιχνίδια και στα ντέρμπι, mm-hmm, και όχι διαιτητές δεύτερης κατηγορίας και τα σχετικά, γιατί καταλαβαίνεις εκεί μετά όταν πάμε σε δεύτερη κατηγορία, mm-hmm, ευρωπαϊκή, τότε εντάξει, μπορούμε και να δούμε, ωραία, και κάποιο μέλλον να σχεδίζει.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το cool.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά.

0: Η καπνό καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένα λεπτό πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, 35-45. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΛ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, κύριε Τόστη. Καλύτερα.
0: Καλά, καλά. Εσείς?
1: Καλά και εμείς, καλά.
0: Διαβάζω εδώ
1: στο ματσάκια.
0: Τα δεκάρια,
1: ε. Ναι, Ελβετία βασικά τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να είσαι... Να έχεις, παιδί μου, θέμα να κάτσεις να δεις το Βοσνία Κατάρ.
1: Εντάξει, εμένα κλείς να το πούμε.
0: Ενώ την ίδια ώρα είναι και το άλλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Αλλά και να σου πω κάτι, και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι τώρα...
1: Περιμένεις εκεί ότι θα έχει...
0: Αν μη τι άλλο, θα δεις κάτι ωραίο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι διαβάζεις, για πες.
0: Βλέπω εδώ πώς το λένε, οι Μοσχοβίτες βρήκαν και τον
1: αντικαταστάτη.
0: Βρήκαν και τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ.
1: Να είναι καλά.
0: Εφόσον,
1: και συνεντεύξεις παλεμάχων βάζουν εκεί για τι καλά θα ήταν που θα ταιριάξουν στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι...
0: Το παλεύουν.
1: Ναι, εκτός ότι το παλεύουν και... Προφανέστατα έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει καπνοσμένη φωτιά, δεν μπορούμε να δούμε αν θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουμε πει επιτυχία στην περίπτωση του Μαρίνοφ. Έχω συγκρατήσει κάτι το οποίο, ξέρεις, διαβάζοντας καθημερινά και ψάχνοντας όλο και περισσότερο στα ρώσικα, είναι λίγο σπάσιμο νεύρο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, ξέρεις, πρέπει να το πάρεις, να το μεταφράσεις.
0: Μπράβο, ναι, δεν είναι για το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι. Γιατί στα ισπανικά, στα ιταλικά, λίγο έχει εκπαιδευτεί το μάτι, καταλαβαίνεις σε μια παράγραφο περί τίνος πρόκειται.
0: Δεν
1: το μεταφράσεις. Τέλος πάντων, διαπιστώνω ότι. Σε να θέλουμε και να γλιτώσουμε λίγο εμείς τσεσικά.
0: Ναι, συσσαγωγικά τον σπρώχνουμε.
1: Ναι, και αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Δηλαδή το έβλεπα δύο μέρες τώρα, μετά διάβασα και τις δηλώσεις του Παλέμα αυτή τη συνέντευξη που κάνει. Το ρεπορτάζ μου λέει, εντάξει, δεν ταιριάξε στη Τζέσικα, αλλά μπορεί να το ταιριάξει πολύ στους Έλληνες. Και λέω, πολλοί μας τον προωθούν τον Μαρίνοφ.
0: Ναι.
1: Και δεν μ' αρέσει αυτό, δηλαδή, σαν να θέλουμε να τον ξεφορτωθούμε. Εμείς βρήκαμε την Ελλάδα, το money. Α, είσαι ο καλό, που λέει ο λόγος. Ελπίζω και εύχομαι να έχουν καλό, που είναι δεδομένο αυτό, γιατί μιλάμε για τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος δούλεψε πολύ καιρό στη Ρωσία και έχει πολύ καλές διασυνδέσεις εκεί, αλλά και τον Ριμπάλτα που τα συνδέεται. Οπότε ελπίζω ότι έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό scouting report πολύ πριν, όχι μόνο το περσινό εννοώ, γιατί πέρσι όντως έκανε πράγματα και θέματα με την Λοκομοτίβ και υπό τον coach βέβαια έκανε. Αυτό το ένα χρόνο που δεν έχει πάει τόσο καλά, ελπίζω, ξαναλέω, να το δούμε. Βέβαια είναι και συνολικό θέμα της ΕΣΚΑ. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα να χτιστεί ομάδα. Τα εργαλεία υπάρχουν, ομάδα δεν μπορεί να φτιαχτεί, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα προφανώς στην τεχνική ηγεσία, στη λειτουργία της ομάδας γενικά, που δεν επιτρέπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα να βγάλει όλο το καλό της κομμάτι δουλειά.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, ο Μπαρίνοφ, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω και ξανατονίζω ότι δεν γίνεται να είναι μια εύκολη περίπτωση για την ΑΕΚ, για τους λόγους που ξέρουμε σε οικονομικό επίπεδο και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει διαπιστωθεί να γίνεται, να υπάρχει μια μόντα έτσι ώστε να αποκτηθεί ο παίχτης. Αν και εφόσον αλλάξει αυτό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Και επίσης δεν έχει αλλάξει και αυτό το... η πληροφορία που υπάρχει από το ρεπορτάζ, αν μας κοροϊδεύουν και εμείς τον κόσμο και ζητάμε τα πίτα συγγνώμη, που δεν το κάνουν όμως, δεν έχει επαναληφθεί, να το πω έτσι. Δεν είναι αυτή η περίπτωση που έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ. Για τη μεσαία της γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο Μπαρίνοφ δηλαδή είναι μια περίπτωση που αρέσει, που την είχε και πέρυσι, που ήταν μαζί με τον Μόρο, μεσοεκλεκτούς και τότε δεύτερος, πίσω από τον Μόρο. Αποκτήθηκε ο Μαρίν. Anyway, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει σαν προτεραιότητα παύλα στα σχαριά μια άλλη περίπτωση. Αυτή προσπαθεί να τελειώσει. Για αυτόν τον παίχτη, λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θέλει η ΑΕΚ να έχει μέχρι το τέλος του Ιούνιου αποκτήσει και αυτόν και να μένει τους στόπερ ή και τους δύο μαζί αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι και ένα κλικ πιο μεγάλη ανάγκη, να το πω έτσι ο μέσος, διότι θα λείπει ο Πινέδα για παράδειγμα, όχι ότι στα προκριματικά δεν θα είναι, δεν θα είναι στα play-offs ο άνθρωπος του Champions League. Απλά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα λείπει επιτυχίας, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο του μέρος. Δύσκολα θα μπορεί να τον υπολογίσει ο coach, ας πούμε, για το Super Cup, ή αν είναι, έχει έρθει, τέλος πάντων θα το χρησιμοποιήσει, ώστε να τον προετοιμάζει εν ώψη play-off της Champions League. Άρα αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, μια και όπως βλέπεις το παραδόσιο της ΑΕΚ δεν φεύγουν παίχτες που τους έχει πρώτης γραμμής. Ούτε είναι πολύ ανοιχτή η παραχώρησή τους. Οι ανάγκες είναι πολύ λίγες και αυτές δεν είναι και... Δεν έχω κανένα να βάλω εκεί. Για παράδειγμα, ο Στόπερ θέλει ΑΕΚ, όντως πρέπει να είναι βασικός, αυτό θέλουν στην Κυθινόμαυρη. Αλλά δεν πάει να πει ότι ο Μουκουντή και ο Ρελβασί, ένας εκ των δύο, δεν υπάρχουν ανάμεσά μας.
0: Ναι,
1: υπάρχουν και βασιλεύουν και θα δουλέψουν και από την πρώτη μέρα προετοιμασίας και αυτοί. Όπως εδώ έχουμε και ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός επιπλέον για την ΑΕΚ. Όλοι όσοι δεν ήταν από την αρχή της προετοιμασίας, βλέπε Λουκαγιώβιτς, πολύ σημαντικό, βλέπε Βάρκα, Σαχαμπό, Γεωργίεφ, όλοι αυτοί θα δουλέψουν από την πρώτη μέρα όλοι μαζί και είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό για τον coach να έχει το 90% του roster του ολοκληρωμένο όταν ξεκινάει τη δουλειά για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μακάρι να είναι στο 95-98, να το πω έτσι, με την προσθήκη ενός μέσου και να λείπει μόνο το stopper, το ενδυνάμει βασικός που θα είναι τέλος πάντων στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντή Ρέλβας. Γιατί έτσι θα έχει πετύχει διάδραση στον αγωνιστικό σχεδιασμό και προφανέστατα δεν έχει βγει για κανείς όπως σημαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό. Στην, αν και φαντάζομαι την απάντηση, αλλά οκ, επειδή το ρώτησα και στους υπόλοιπους, ρωτήσω και εσένα. Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την επιστροφή, με θέμα συζήτηση, την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, η ΑΕΚ τι θα πει?
1: Θέλω να πιστεύω, χωρίς να το έχει επικοινωνήσει δημόσια, αλλά γνωρίζοντας από το ρεπορτάζ ότι θα είναι αρνητική. Να δεν ρωτηθεί για να αλλάξει αυτό το... αυτή η πεπατημένη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω γιατί κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σαν ΕΠ. Προσπαθώ να δικαιολογήσω, προσπαθώ να ψάχνω, ρε παιδί μου.
0: Ίσως, ρε παιδί μου, επειδή υπήρξαν...
1: Τα καλύτερα από τα αθλήματα τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Όχι, όχι. Απλά λέω επειδή. Λες γιατί. Επειδή σε κάποια παιχνίδια κυπέλλου, ρε παιδί μου, εφαρμόστηκε αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Από αυτή την άποψη. Και, και το Άρης ΠΑΟΚ και το
1: Ολυμπιακός
0: ΠΑΟΚ και το Στουδελικό που. Οκ, όφη ήταν μεν.
1: Ναι, σωστά, σωστά το λες. Σωστά.
0: Εκτιμώ αυτό. Και επειδή έχει.
1: Δεν έχουν σφυρίξει μόνο αυτά τα μάτια Έλληνες διαιτητές, βέβαια.
0: Όχι, ναι. Προφανώς.
1: Και νομίζω ότι ήταν από τις πιο κακές χρονιές για Έλληνα διαιτητή αυτές που ολοκληρώθηκαν έξω από το κυπέλλου μάτσα.
0: Ναι.
1: Έξω από το κυπέλλου, γιατί το κυπέλλο πραγματικά δεν θυμάμαι κι εγώ. Θέλω να είμαι πάντα δίκαιος, δεν θυμάμαι έντονα παράπονα ή οτιδήποτε.
0: Ναι, δεν πήγε άσχημα. Το εγχείρημα, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν καθόρισε κάποιο αποτέλεσμα, να είμαστε και ειλικρινείς. Θα μπορούσε ένα-δύο πράγματα και αυτό δεν νομίζω ότι οι καλύτερες ομάδες πέρασαν. Η καλύτερη ομάδα πήρε τελικά τη διοργάνωση στο κύπελο. Αυτό που έχει να κάνει με το, επαναλαμβάνω, με το θέμα του Έλληνα διαιτή όμως δεν μπορεί να κρίνεται από 4 μάτς συνολικά. Ή τόσα είναι αυτά. Έτσι, δεν, εννοώ τα μεγάλα που τα διαιτήτευσε Έλληνα διαιτή, ούτε 4. Είτε ένα το Άρης ΠΑΟΚ.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Δύο ζευγάρια για αυτά το αγώνα, 4.
0: Ναι, 4-5, ναι.
1: Δηλαδή... αυτό μάξιμου, άντε εγώ σου βάζω ότι ήταν, γιατί διπλά είπαμε ένα 2 ζευγάρια, 3, ένα ήταν 6. Οκ. Υπάρχουν και όλα τα άλλα που έδωσαν. Ναι, πολλά λέω, το ξέρω, αλλά λέμε. Εγώ λέω να το πάμε και στα 6. Τα υπόλοιπα, στο πρωτάθλημα, τα σφίξαν διαιτητές. Δεν μπορεί να είσαι ικανοποιημένος με την εικόνα τους. Ήταν τουλάχιστον μέτρια κακή. Που για μένα ήταν κακή.
0: Και υπήρξαν πολλές φωνές και όχι μόνο τους μεγάλους.
1: Πάρα πολλές φωνές και από Πελετολίκους και από Άγριν, από συγγνώμη,
0: ΑΕΛ,
1: Σέρες, από ΑΕΛ, καλά.
0: Άρη, που πάμε και στον
1: Άρη. Από Άρη, καλά, και δικαιολογημένα, πολύ δικαιολογημένα, για να μας ειλικρινείς πάντας. Ο Όφη είχε βγάλει μια στη διάρκεια, όχι τόσο για τον Έλληνα, αλλά επειδή πήγε να παίξει με Έλληνες διαιτητές στον τελικό, είχε αλλάξει αυτό, ενώ προβλεπόταν ξένος διαιτητής κανονικά στο τελικό, επειδή δεν ήταν μεγάλη ομάδα, έβαλαν Έλληνα. Γενικά, εγώ ξαναλέω, αν είσαι ικανοποιημένος και τα έχουν πάει καλά σε μια χρονιά, προφανέστατα και δώσει και την ευκαιρία ή ψάξει να τη δεις. Όταν η εικόνα τους είναι προβληματική στα πιο εύκολα παιχνίδια, στις πιο εύκολες φάσεις, σε ξεκάθαρους κανονισμούς.
0: Πώς θα πάρεις ρίσκο?
1: Πώς, για όμως. Δηλαδή υπήρξαν μάτς στη διάρκεια της σεζόν που την ίδια αγωνιστική, στην ίδια αγωνιστική, Σάββατο σφύριζε κάτι άλλο ένας Έλληνας και την Κυριακή την ίδια ακριβώς φάση τη σφύριζε διαφορετικά ο άλλος. Την ίδια και το είχαμε κάνει σε 2-3 αγωνιστικές σερί αυτό το τη διδίτηση. πώς γίνεται να είναι το ένα χέρι, το άλλο να μην είναι. Πώς γίνεται να δίνει εδώ φάουλ και εκεί να μην δίνει. Πώς γίνεται να είναι κάρτα για κόκκινη αυτό και αυτό να μην είναι. Και μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τα ίδια Σαββατοκύριακο. Δεν λέμε τώρα εβδομάδα σε εβδομάδα που γινόταν τα έσκη. Πώς δηλαδή λες, πήγε καλά η διετησία δηλαδή για να μπορέσει να πει τα πίσω επιβάλλει στον έλεγχο, γιατί πια. Συγγνώμη, αλλά αυτό που έδειξε η περσινή χρονιά είναι να μειωθούν οι Έλληνες διαιτητές και όχι να αυξηθούν.
0: Ευχαριστώ, κύριε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για την μεταγραφή έκπληξη, θα πω εγώ, του Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 2 συν 9 χρόνια, του Ολυμπιακού από τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε και για τα λοιπά. Αλέξανδρος Τσιριγότης μπήκε ήδη στο στούντιο. Από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, νομίζω, είναι η επισημοποίηση της μεταγραφής του κυρίου Μπίρτς στον Άρη, έτσι.
8: Φυσικά.
0: Χαίρετε.
8: Καλησπέρα από μένα. Εντάξει, μας ήρθε τώρα από το πουθενά αυτό με το ΦΑΛ. Ναι. Τρέχαμε στην αίθουσα σύνταξης να γράψουμε από το πουθενά. Η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, αν πάμε για τα αμυγός αγωνιστικά, είναι σίγουρα αυτή. Βέβαια, επειδή θέλω να σταθώ και σε κάτι που δεν είναι αμυγός αγωνιστικό, θέλω να πω ότι για μένα η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας είναι που ο Όμιλος Sky απέκτησε τα δικαιώματα στο στοίχημα GBL,
0: ναι.
8: Που είναι κάτι, μια πραγματικά ιστορική εξέλιξη. Μετά από χρόνια δεν θα έχουμε τη στοίχημα GBL στην κρατική τηλεόραση. Θα την έχουμε στη τηλεόραση του Sky και σε μια εποχή που το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει πάρα πολύ, έτσι. Δεν είναι η παλιά στοίχημα GBL που δεν βλέπαμε τα παιχνίδια τα περισσότερα.
0: Θυμίζει, κοίτα, θυμίζει λίγο 90's, να το
8: δηλαδή,
0: πω έτσι.
8: Το έλεγα και τις προάλλες που είχα εκπομπή, ότι θα έχουμε ταυτόχρονα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα, Τριγκέρι, Σπανούλη και Σάκοντα. Έτσι. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Εννοείται.
8: Επομένως, αυτή είναι η είδηση της ημέρας όσον αφορά το μη αγωνιστικό κομμάτι. Στα αγωνιστικά, φυσικά, τα είπαμε, είναι ότι ανακοινώθηκε ο Ken Birch από τον Άρη, μια ενίσχυση από το Πάνο Ράφι, φυσικά, για, για τους Θεσσαλονικείς που συνεχίζουν τη μεταγραφική τους πρόοδο. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε ανακοινώσεις και για τον Δημητρίεβιτς. Υπάρχουν, τα είπε και ο Νίκος νομίζω νωρίτερα, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε εκεί και τον Γιαννούλη Λαρτζάκη και από όσα λέγονται και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Κώστας είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συνεχίσει εκεί αφού αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό.
0: Επόμενο. Ή με κάποιο αντίτιμο, που είπε ο Νίκος.
8: Και πολύ πιθανό να δούμε και τον Θανάση εκεί. Την επιστροφή του
0: στην Ελλάδα,
8: μετά από... Όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πότε είχε φύγει, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς. Πρέπει να είχε φύγει γύρω στο 2020.
0: Θα σε γελάσω, δεν το
8: νομίζω
0: θυμάμαι.
8: Νομίζω τότε είχε φύγει, 2020-2021.
0: Τόσο πολύ πίσω.
8: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Ναι. Okay.
8: Είχαμε και χθες τις δηλώσεις του κύριου Αγγελόπουλου.
0: 19.
8: Το 19.
0: Το 19.
8: Okay. Είχαμε και χθες τις δηλώσεις του κύριου Αγγελόπουλου, του ιδιοκτησιακού ηγέτη της ΑΕΚ, που νομίζω είχαν πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Όντως,
8: από πολλές
0: απόψεις. Είπε ωραία πραγματάκια. Ναι.
8: Να πω στον κόσμο να μπει να τις διαβάσει στο site του Winsport FM 94,6. Υπάρχουν αναλυτικά, μέσες άκρες τώρα, επειδή δεν έχουμε και άπλετο χρόνο. Είπε για το γεγονός ότι έχει γίνει.
0: Για το καρτέλ της.
8: Για το καρτέλ της Ευρωλίγκας, υπονοώντας ότι είναι μια κλειστή λίγκα που δεν βοηθάει καθόλου τις υπόλοιπες ομάδες να αναπτυχθούν και δείχνοντας την πρόθεση της ΑΕΚ να πάει προς το NBA Europe.
0: Κοίτα, μέχρι τώρα δεν μπορώ να διαφωνήσω για το κλειστή λίγκα για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπεις τουλάχιστον από πέρυσι ότι γίνεται μια προσπάθεια.
8: Και επίσης δεν είναι και το NBA Europe με βάση το πώς μας το έχουν πλασάρει. Τουλάχιστον θα είναι μια ορθάνυχτη λίγκα σε όλους. Είναι μια λίγκα και αυτή με περιορισμούς.
0: Ναι, ναι.
8: Είπε για, ο κύριος Αγγελόπουλος για την οριστικοποίηση της παραμονής του κύριου Σάκοτα στον Πάγκο Τσά. Αναφέρθηκε στις, στη συζήτηση που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό για την ενδεχόμενη παραχώρηση της Άνελ Αρένα όσο θα φτιάχνεται το νέο σεφ. Είπε ότι ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει μόνο είναι μια συζήτηση αρχική με τον Ολυμπιακό, δεν έχει προχωρήσει. Κάτι έχει γίνει απλώς μια ανοίξη και αναφέρθηκε και γενικότερα στο τοξικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο αιωνίων του ελληνικού μπάσκετ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και το πόσο αυτό μπορεί να κάνει κακό στο γενικότερο έτσι, οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ. Να μπει ο κόσμος να τις διαβάσει τις ειδήσεις, τις δηλώσεις, γιατί παρουσιάζουν πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Κάτι άλλο σε τίτλους άξιο αναφοράς μέσα στη μέρα από το διεθνή χώρο ή ημίχρονο?
8: Από το διεθνή χώρο είχαμε τη μεταγραφή του Κάρλικ Τζόνς στον Ερυθρό Αστέρα που έβγαλε ο Ερυθρός Αστέρας μια ανακοίνωση με ένα πρόσωπο και εγώ νόμιζα ήταν ο Λάρκιν γιατί το είχε θολωμένο και λέω να δεις που πήραν το Λάρκιν και τελικά πήραν τον Κάρλικ Τζόνς.
0: Λάρκιν πάει FNR, πάει να κάνει τον BAM.
8: Έτσι λέγεται. Γράφεται πάρα πολύ στην Τουρκία αυτό.
0: Για να δούμε.
8: Η Μπαρτσελόνα πάει να κλείσει τον Τζάστιν Ρόμπινσον βλέποντας ότι η ναυαγή του Μάικ Τζέιμς ότι δεν θα πάει εκεί ο γνωστός σε όλους μας γκάρτ και να δούμε και τι θα γίνει με τη Μονακό που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παζάρι με τους παίκτες που θα φύγουν αβέρτα από τους Μονεγάσκους μετά και την κατάκτηση, την ηρωική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, σέντρα στα δύο παιχνίδια του τρίτου ομίλου. Συγγνώμη, του δεύτερου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελο, Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Κατάρ. Πριν φύγω σε τίτλους, άλλες δύο-τρεις ειδησούλες από Super League. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ηλία Χαραλάμπου στην τεχνική ηγεσία. Ο Αστέρας Άκτορ την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστου Παπαντονόπουλου στο τμήμα Scouting. Και την προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία από 18 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ενώ η Καλαμάτα βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία, υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ισλανδό Χαφ Άρνορ Σίγκουρτσον, ο οποίος ανήκει στην Μάλμε και τις επόμενες μέρες θα βρεθεί στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας για ιατρικά και υπογραφές. Αυτά, φεύγω ένα λεπτό μετά τις 10. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...
12: Jump.

0: Η πολύ στεναχωρή είδηση του
1: θανάτου
0: του Τάκη Γκόνια είναι ίσως να προαναπαρέχεται και προστίθεται σε ένα πολύ κακό δίμηνο με τρεις ανθρώπους που χάθηκαν πολύ πριν την ώρα τους. Είναι και οι τρεις, δηλαδή και ο Γκόνιας και ο Άτζας και ο Μάριος Οικονόμου, πόσο μάλλον πολύ πριν την ώρα τους, πάρα πολύ στενάχωρα.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους τους.
0: Πολλά συλληπιτήρια. Μάθαμε εδώ σε μεγάλο αγώνα, έδινε αγώνα για περίπου 4 χρόνια από ό,τι μάθαμε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε περισσότερα εμείς σε αυτά που έχουν υποθεί. Μεγαλύτερη έχει τόσο άλλως μια εικόνα του Τάκη Γκόνια και ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή. Όσοι τον γνώρισαν και άκουσα αρκετούς σήμερα στο Sport FM να μιλούν, έχουν να πούνε καλύτερα και περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο Τάκη Γκόνια, οπότε από εμάς τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν μια νότα.
1: Ναι, άσχετη.
0: Ήταν μια νότα ευχάριστη. Είναι αλήθεια.
1: Προσπαθώ να δω αυτό που μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και τόσες ώρες να καταλάβω και γι' αυτό το άνοιξα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δω μετά.
0: Ναι. Α, τώρα το είδες.
1: Αυτό λες εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι από κάτω.
0: Πασαλής. Λοιπόν, τώρα που τον δες, λοιπόν, ο Σταύρος Καλύβας, λοιπόν, κακοκρατής, θα τον ευχαριστήσουμε και δημοσίως, είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πήρε λοιπόν αυτό το, έχετε δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πάρα πολύ, που είναι λίγο AI, όχι λίγο, είναι AI, είναι τροποποιημένη με AI, είναι μια φωτογραφία από ψηλά του Μέση που τρέχει, φαινά τρέχει ας πούμε, στο Ιεπερπατά, δεν ξέρω το σημαντικά τι κάνει, και πέφτει σκιά προς τα αριστερά του και σκιά προς τα αριστερά του, δημιουργεί, ξέρεις, το περίφημο, το κρυάρι ας πούμε, και καλά goat, δηλαδή ο Μέση και η σκιά του ας πούμε goat. Λοιπόν, και την πήρε αυτή τη φωτογραφία ο Σατανάς και άφησε το Μέση και έκανε σκιά του τον Πασάλι. Λοιπόν, μια μεγάλη δικαίωση για τον κύριο Κώστα, την έχουμε ποστάρει, τα είχαμε και εδώ, είχαμε ποστάρουμε στο Instagram, ίσως το λέμε που υπάρχει και δεν υπάρχει, δηλαδή βρήκαμε ευκαιρία να ποστάρουμε κάτι, το έχουμε ποστάρει και στο Facebook, στη σελίδα μας.
1: Αυτή θα λέει κάποιος θα ήταν η ιδανική φωτογραφία για το ξεκίνημα του λογαριασμού στο TikTok.
0: Ναι, θα ήταν όντως.
1: Με όνομα λογαριασμού Δόξα τον Γιαραμπή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι θα έπρεπε να
0: είναι. Μόνο Δόξα τον Γιαραμπή. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Και ο Στέφανος Μπορμπόκης, παιδιά, έχετε.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολύ κόσμο χάθηκε τελευταίους μήνες.
0: Δυστυχώς, επίσης νέος. Επίσης νέος ο Στέφανος Μπορμπόκης. Λοιπόν. Οπότε ναι, κάπως έτσι τουλάχιστον έσκασε λίγο το χιλάκι μας τέλος πάντων σήμερα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα θλιβερά. Αν κάτσε να δούμε, θα βάλει το πρώτο γκολ η Ελβετία εδώ. Πώς γίνεται να το χάσεις αυτό το γκολ και ξανά δεύτερο. Έχουν γίνει πάρα πολλά σουτ, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Παρατηρώ σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Που κοντράουν σε κορμιά.
0: Που κοντράουν σε κορμιά, ναι. Όχι μου στα σουτά έξω από την περιοχή.
1: Μέσα στην περιοχή. Απελπισιαστή
0: που κάναμε κατά πάσα. Τι άλλο να κάνουμε. Μέσα στην περιοχή και με σχετικά καλές προϋποθέσεις. Ναι. Δηλαδή σουτ που δεν πρέπει, που δεν τα κόβει ο αμυντικός επειδή κάνει προσπάθεια ή υπερέκταση, αλλά τα στέλνει ο επιθετικός πάνω στον αμυντικό.
1: Όχι, δεν είναι τώρα αυτό που λες σωστό. Και ο αμυντικός κάνει μια προσπάθεια για να φτάσει την μπάλα.
0: Σε κάποιες φάσεις είναι απλώς εκεί, δεν κάνει κάτι, όπως εδώ ας πούμε. Έχασε με ένα τετατέτο.
1: Δεν το στέλνει επιθετικό. Επιθετικό σημαδεύει κάπου στο τέρμα. Κάνει μια προσπάθεια και αμυντικό, ας πούμε, να βάλει μπλοκ. Μην μειώνουμε την προσπάθεια του αμυντικού.
0: Τεατέ του Καναδά ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τα μπερδέψουμε και εμείς σαν τον Τούρκο με τη Νέα Ζηλανδία. Και την. Νέα Ζηλανδία, Τουρκία δεν ήταν. Ποιο ήταν. Νέα Ζηλανδία, Ιράν, συγγνώμη.
1: Ό,τι και να πει για Τούρκο, αυτοί οι τύποι οι οποίοι κράζουν την Τουρκία, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που είναι εκεί, που δεν χρειάζεται μετάφραση.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Απλά του ακού να μιλά. Είναι σαν να ακούς Έλληνες να μιλάνε.
0: Ναι, και μετράς ηχτήρ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Που δεν χρειάζεται ούτε υπότιτλους, τίποτα. Καταλαβαίνεις το πάθος. Όλοι θα το έχετε δει κάπου, κυκλοφορεί στα social media. Αγανακτισμένος άνθρωπος από τον αποκλεισμό της Τουρκίας.
0: Ναι, πραγματικά. Και μου έχουν λείψει, θέλω να σου πω. Δηλαδή, βγάζεις όλη τη μέρα τι ψάχνει ο κόσμος. Ψάχνει να βρει περιεχόμενο. Λίγο ας πούμε, τα πιο αστεία, λίγο τα πιο ξεχωριστά. Γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, βίντεο από τουρκικά καφενεία. Δηλαδή, αν δούμε τώρα βίντεο από τουρκικά καφενεία.
1: Τώρα είναι, πάει τελείως.
0: Μα τέλειο να κατάλαβες όμως. Μα χάνονται αυτές οι ευκαιρίες έτσι χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Και καθόμαστε και κάνουμε
1: τα τέταρτα. Τώρα Tartan Army. Βάλε και μπαπάρμι να σου πούμε τι θα γίνει εκεί τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, Tartan Army και διακόψαν το live και ήταν πιο με. Τι θέλετε να λέτε, Σκοτσέζοι. Δηλαδή τώρα του βλέπετε πρώτη φορά. Πραγματικά. Εκτός αν βάλετε σήμανση στο, πώς τον είναι, στο άρθρο για κάτω των 14. Η κάτω των 14, ναι, δεν έχω δει το Tartan. Η άνω των 14 το έχω δει. Ποιος ο λόγος.
1: Το πιο ωραίο είναι που πάνε σε διάφορους αγώνες, ξέρω, baseball κτλ. Και τους κάνουν δικούς τους. Δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, στο Red Sox είχαν πάει τις προάλλες. Πήγαν να δουν σκοτσεζάρες, πήγαν να δουν baseball. Μπήκαν στο, άρχισαν τα δικά τους και όλο το γήπεδο έγινε δικό τους μετά. Δεν υπήρχε baseball, δεν υπήρχαν Αμερικανοί θεατές. Ήταν μόνο οι Σκοτσέζοι. Μόνο. You've been tartanized. Δηλαδή είναι κλασική περίπτωση.
0: Τι, συγγνώμη, τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε δηλαδή πραγματικά. Συγγνώμη, τι βλέπουμε. Α, ήταν offside.
1: Παρόλα αυτά.
0: Παρόλα αυτά μου βγήκε ένας επιθετικός του Καναδά, ο οποίος τον είδες, ήταν ένας από αυτούς τους γνωστούς με τη σωματοδομή Sprinter, Παύλα λίγο bodybuilder-ας επιθετικός, ο οποίος βγήκε τέταρτη με τερματοφύλακα. Ξέρετε, όταν βγαίνει ένα center forward που παίζει το παγκόσμιο κύπελλο τερματοφύλακα, λες κάθε κάνει. Και για ένα-δύο δευτερόλεπτα τον έβλεπε και δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Mm-hmm. Δεν ήξερε τι να την κάνει την μπάλα κοινό center forward. Και μετά προσπάθησε να περάσει τον τερματοφύλακα. Ανεπιτυχώς βέβαια. Mm-hmm. Μου πει, εντάξει ρε φίλε, Καναδάς είσαι. Okay. Και πάλι όμως. Να, τώρα βλέπουμε ξανά τη φάση. Δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να τριπλάρει. Ρε Φέλιξ Μπόρχα του Καναδά, ρε διάολε. Τι γίνεται να πούμε. Τι γίνεται. Έχουμε δει πολύ μπάλα και πολύ αμπαλοσύνη. Σε αυτό το τουρνουά. Τέλος πάντων, συγγνώμη, τι έλεγες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν έχει και σημασία.
1: Ναι.
0: Έλεγα λοιπόν, δεν έχουμε το καλό το content. Έχουμε όλο δευτερεύον content. Συνεχίζουμε να ξεφτυλίζουμε τις λέξεις όπως ποτέ άλλοτε. Νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλη φάση της ιστορίας που έχουν ξεφτυλιστεί λέξεις τόσο πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Όσο στα ελληνικά site. Αυτό, η υπερβολή. Το χρησιμοποιούμε πια μόνο υπερβολές. Μόνο υπερβολές, μόνο υπερθετικούς. Τρομερό. Δηλαδή αυτό σου αλλάζει το κεφάλι, δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες έχεις αλλάξει τελείως. Δηλαδή,
1: γιατί έχεις γκρίνια τώρα, τι έπαθες, γιατί έχεις γκρίνια
0: βραδιά. Γιατί είναι γκρίνια μια αλήθεια.
1: Γκρίνια για τον επιθετικό του Καναδά, γκρίνια για τους τίτλους στα site. Έχεις μια γκρίνια, γιατί έχεις, να έχεις μια χαρά ας πούμε. Εντάξει, το χάσεις, τι να κάνουμε, ήταν offside. Πάμε παρακάτω.
0: Γιατί να έχω χαρά γι' αυτό.
1: Γιατί μπορεί να είσαι Ελβετός κατά βάθος. Γιατί έχεις καταθέσει την Ελβετία. Δεν ξέρω γιατί να έχεις χαρά.
0: Γιατί είμαι ουδετερός.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω πάλι. Εντάξει, το τελευταίο παράδειγμα. Έξαλλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου. Και άργημε, έχεις πάρει ρε φίλε, έχεις βρει το βίντεο. Και λες, μάλιστα, ας γίνω ο νούμερο 1.300.000 που θα το ανεβάσει. Οκ, μια χαρά, θα πάρεις και εσύ τα κλικ σου. Το βλέπεις το βίντεο πριν το ανεβάσει. Το βλέπεις. Mm-hmm. Το βλέπεις. Ωραία. Πού βλέπεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο έξαλλο. Πού, σε ποιο σημείο.
1: Ψυχογράφημα,
0: σε ποιο σημείο αυτού του βίντεο είναι έξαλλο.
1: Η ψυχή του είναι έξαλλη. Η έκφρασή του και τα λόγια του δεν δείχνουν έξαλλο άνθρωπο. Ναι. Αλλά η ψυχή του είναι
0: έξαλλη. Αλλά πώς θα το πουλήσουμε. Ναι, ναι. Αλλά πώς θα το πουλήσουμε.
1: Ναι.
0: Μανώλη, σε ακούμε κατά πιλωτική διάβαση.
1: Ναι, ναι. Σε ακούμε με γρρρρ. Δεν σε ακούμε κανονικά. Άγγελος Κρεμαστός. Άγγελος Κρεμαστός.
0: Να βγει ο Άγγελος Κρεμαστός να μας πει για το center forward του Καναδά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, Άγγελε.
2: Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος ήταν offside από ό,τι φαίνεται, οπότε χαλάλι αυτό, δεν πειράζει.
0: Δηλαδή, δεν ήταν offside, ήταν... άλλο γήπεδο είναι ο άνθρωπος.
1: Άμα ήταν offside, δηλαδή θα τον τρίπλαρε και θα τον βάζε.
2: Μπορεί να νιώθε διαφορετικά, να νιώθε την κατάσταση που επικρατεί, την κρισιμότητα και να παίρνει τη σωστή
1: απόφαση. Μα την ώρα που έκανε ό,τι έκανε, δεν ήξερε ότι είναι offside. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει, ας το δικαιολογήσουμε τώρα, κρίμα είναι.
1: Δεν γίνεται ό,τι και να κάνεις.
2: Έχει βάλει ήδη δύο γκολ. Είναι κρίμα το κρεμά.
1: Ορίστε, Γιάννη, έχει βάλει δύο γκολ εσύ που το κρεμά. Το πιέτα.
2: Έχει βοηθήσει και στη νίκη την πρώτη του Καναδά.
0: Έχει
2: και
0: βάλει δύο γκολ σε δύο παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, και στα δύο. Και στα δύο. Και στο ένα με τον Κατάρ.
0: Δηλαδή. Ο Γκόουτ τα βάλει σε ένα.
1: Συνεπέστατο.
2: Και στο τέσσερα με τη Βοσνία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, Άγγελε.
2: Εντάξει, εγώ προσπάθησα. Εγώ προσπάθησα να τον εξηλαιώσω.
1: Εντάξει.
0: Δύο γκολ σε κάθε μάτσο Γκόουτ από εδώ και πέρα.
1: Και τρία ίσως. Ίσως και τρία. Για να πονέσετε περισσότερο.
0: Είναι τόσο εύκολο. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις τον κύριο Κώστα να μιλήσει γι' αυτό και να μας διασκεδάσει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, Άγγελε, συνέχισε.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι το Ελβετία-Καναδάς που βρίσκεται στο 17ο λεπτό με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 0-0. Την μεγάλη ευκαιρία του αγώνα την έχει η Ελβετία στο 11, εκεί όπου από μια εξαιρετική κάθετη Εμπολό έφυγε στον κενό χώρο και βγήκε απέναντι από τον Κρεπό, ο οποίος τον νίκησε. Ωστόσο το rebound το πήρε ο Μαντζάμπι που ήταν έτοιμος να σκοράρει, αλλά και πάλι μπάλα σταμάτησε πάνω στα σώματα με το 0-0 να παραμένει.
1: Τι χρειάζονται οι δύο ομάδες αυτές τώρα.
0: Μια ομορφιά του ποδοσφαίρου, ένα χ χρειάζεται.
1: Με ένα χ είμαστε τακτοποιημένοι και οι δύο.
2: Ξεκάθαρα, γιατί αυτή τη στιγμή με το χ είναι 5 βαθμοί έκαστος. Οπότε ξεκάθαρα είναι πρώτη-δεύτερη θέση. με τη Βοσνία και το Κατάρ να είναι στου δύο βαθμούς ο καθένας, επίσημη ισοπαλία, που είναι και αυτό στο 0-0.
3: Με δεδομένο ότι έχουμε δύο χώρες που θα λέγαμε ότι δεν, τέλος πάντων, δεν φημίζονται γενικότερα για τις εξάρσεις τους, ναι, να το πω έτσι, ενδεχομένως σε κάποια φάση στο εμίχρονο να πάει ένας προπονητής να το συνειδητοποιήσει, συνάδελφε, ισοπαλία είμαστε, συνάδελφε.
1: Κοιτάξτε, εμείς ως Ελβετοί
2: είμαστε πάντα... Κανείς, το έχουν κάνει ήδη με τα χαμένα τετατέτε από εδώ και από εκεί.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά εμείς ως Ελβετοί φημιζόμαστε για την ουδετερότητά μας γενικά. Δεν παίρνουμε θέση. Δηλαδή, εμείς είμαστε κάπου στην απόλυτη ισορροπία, στο χ. Δηλαδή, η στάση της Ελβετίας διαχρονικά, αν ήταν ποδόσφαιρο, θα ήταν χ. Δεν πήγαινε ποτέ ούτε στον άσο ούτε στο διπλό.
3: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
1: Οπότε και ο Καναδάς, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε να μείνει μακριά από μπλεξίματα όσο μπορούσε. Θέλω να πω ότι το χ μοιάζει μια λογική, ας πούμε, εξωτερική πολιτική για τις δύο χώρες.
3: Απλώς επειδή οι δύο προπονητές, να σου το πω, αν δύο προπονητές ήταν 65άριδες, θα σου έλεγα ότι με κάποιο τρόπο, ξέρεις, θα είχαν πει ότι παιδιά, εντάξει, μην σκοτωθούμε κιόλας. Επειδή όμως από μία έχουμε έναν σχετικά πιτσιρικά τον Τζέσε Μάρτς, ο οποίος θέλει να κάνει, γι' αυτό το παιδί μου το κομμάτι του. Και απ' την άλλη έχουμε τον αγαπημένο μας Τσοντέρ, τον Μουράτ Γιακίν. Νομίζω θα προσπαθήσουν να το κερδίσουν εκεί δύο το παιχνίδι, γιατί σου λέει, εντάξει, έχουμε και ένα πρεστίζ, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Συγγνώμη, Άγγελε, που τα
2: λέω. Έλειμον, εγώ ποντάρω στα νούμερα των επιθετικών, οπότε παίξτε γκολ Λαρίν. Να εκλειωθεί μετά το τετατέτ και έστω offside.
3: Μάλιστα.
1: Τρίτο γκολ σε τρία παιχνίδια να βάλει.
2: Έτσι. Μάλιστα. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, και από τον Άγγελο Κρεμαστό πάμε στο Δημήτρη. Α, σε λίγο. Θα πάμε. Στο Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε όλοι μας την προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο παιχνίδι της Ελβετίας με τον Καναδά. Διεξάγεται και το Βοσνία Κατάρ ταυτοχρόνως. Είναι και αυτό στο 0-0. Δεν έχει γκολ. Το παρακολουθεί.
1: Άρα, κοίτα, να δεις τώρα. 10 η ώρα, ας πούμε, μια χαρά εμπορική ώρα και κάτσαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Εσύ δηλαδή, ούτε τιμωρία να είμαστε.
3: Είναι λίγο
1: τιμωρία. Δηλαδή, 10 ώρα το βράδυ που λες είναι.
3: Το καθήκον όμως, Κώστα.
1: Χρειάζεται το καθήκον. Λέω τώρα, ο κόσμος που είναι σπίτι και λες 10 ώρα να κάτσω να δω λίγο Μουντιάλ.
3: Να.
1: Και σου κάτω αυτά τα δύο μάτσα.
3: Είναι λίγο γκαντέμ.
1: Εντάξει.
3: Ναι, αλλά μετά λες, βλέπεις τα μάτια και θα ζέσταμα, γιατί μετά θα κάτσω να δω Σκωτία Βραζιλία.
1: Τι ώρα.
3: Μία.
1: Μία μετά, ο άλλος που δουλεύει. Μπα κάτσε μέχρι τις 3. Ενώ το 10 είναι ωραίο.
3: Αν είσαι πραγματικό ποδοσφαιρόφιλο, θα κάτσει. Τι να κάνουμε, όλα τα κανονίζει ο τέσμα. Θα πούμε μετά για τον. Για τους κυρίους που θα κανονίζουν αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαδήμας, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Βοσνίας με το Κατάρ. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σου, γεια σου. Καλησπέρα. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να το αντιστρέψουν. Να βλέπουμε τώρα τη Βραζιλία με τη Σκωτία, βέβαια. Και πιο χαλαρά, μία η ώρα για τους πιο έτσι που έχουν αντοχές. Να δούμε και Βοσνία Κατάρ και Καναδά και τα πάντα.
1: Και στις 4 βάλτε αυτά. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος τώρα. Και στις 4. Αλλά το Σκωτία Βραζιλία, ο άλλος σου λέω που ξυπνάει 8 ώρα το πρωί, δεν μπορεί να κάτσει μέχρι τις 3.
4: Όχι.
3: Το θέμα είναι ότι τι κάνουν τώρα οι Βόσνοι. Για να πούμε λίγο γιατί γίνεται. Οι Βόσνοι θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν. Ελπίζουν ότι κάποιος από τους. Κάποια ή η Ελβετία ή ο Καναδάς θα κερδίσει το παιχνίδι το δικό του. Έτσι ώστε να περάσουν ως δεύτεροι. Αν τα έχω υπολογίσει καλά, Δημήτρη, διόρθωσε με κάνω λάθος. Σε οποιαδήποτε ισοβαθμία οι Βόσνοι είναι δεύτεροι. Δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη θέση του ομίλου.
4: Κοιτάξτε, όποια από τις δύο ομάδες, είτε Βοσνία ή Κατάρ, νικήσουν, θα πάνε στους 4 βαθμούς. Οπότε με 4 βαθμούς και τρίτες να βγουν.
1: Έχουν καλές πιθανότητες να περάσουν.
4: Να προκριθούν. Οπότε και οι δύο παίζουν για την πρόκριση απόψε. Η Βοσνία, καταρχάς να πω ότι είμαστε στο 21ο λεπτό, μόλις μπήκαμε. Η Βοσνία μπήκε πολύ δυνατά στο ματς. Κυριάρχησε τα πρώτα λεπτά. Είχε και δύο έτσι μακρινά σουτ με Ντεμίροβιτς και με Σούνιτς. Τα απέκρουσε και τα δύο ο γκολκίπερ του Κατάρ, ο Αμπουνάντα. Μετά το δεκάλεπτο του Κατάρ, σαν να ισορρόπησε λίγο, προσπάθησε να βγάλει έτσι κάποιες αντεπιθέσεις, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο απλώς αμυνόταν. Έχασε και το Κατάρ την ευκαιρία του σε μια αντεπίθεση μετά από ένα κόρνερ των Βόσνιων. Ο στάρ τους, ο Αφίφ, ο πιο ποιοτικός τους ποδοσφαιριστής, βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά άνοιξε εκεί λίγο το κοντρόλ και τον πρόλαβε ο Σούνιτς, τον έκοψε με καθοριστικό τάκλιν, θα βγαίνει τετατέτ. Ο Αφίφ στο 13ο λεπτό. Αυτή η φάση πριν από λίγο, στο 17, η Βοσνία απειλήσε ξανά με μακρινό σουτ και οι τρεις τελικές της είναι με τρία μακρινά σουτ. Αυτή τη φορά η προσπάθεια του Μπάσιτς έφυγε ψηλά out.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά, παιδιά, και τώρα έχει και
3: ένα φάουλ σε καλή θέση.
4: Ναι, ένα στημένο σε καλή θέση η Βοσνία.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ,
3: Δημήτρη. Εν τω μεταξύ, δηλαδή δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση για τους γενικώς οργανωμένους και οργανωτικούς στα θέματα αυτά Αμερικανούς, ότι έχουμε πάρα πολλά πλάνα στις εξέδρες, το οποίο είναι κλασικό αμερικανικό συνήθειο. Είναι, θέλω
1: σε
3: να
1: ποιο μάτσα από τα δύο.
3: Γενικώς τα παιχνίδια, λέω.
1: Γιατί έχουμε τώρα. Καναδά, ας πούμε, εδώ πάνε στο Καναδά το παιχνίδι. Δεν είναι Αμερικανοί.
3: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Ναι. Όλοι αυτοί τέλος πάντων. Okay. Θέλω να πω ότι κάνουν πλάνα στις κερκίδες περισσότερο από ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες, να το πούμε έτσι, στα αντίστοιχα παιχνίδια. Το κάνουν λίγο πιο συχνά. Ναι. Το τρομερό λοιπόν είναι ότι
5: μας δείχνουν ανθρώπους τους οποίους στην οπτική τους πλειοψηφία δεν τους γνωρίζουμε. Και δεν βάζουν από κάτω. Μου έχει κάνει εντύπωση που δεν βάζουν από κάτω ένα σούπερ.
6: Με το, α, όταν κάνουν σε διάσημους, ναι, εννοείς, ναι, όχι, ναι, σε φάτσες,
5: ναι,
6: γενικότερα.
5: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι διάσημοι για αυτούς. Δηλαδή, προφανώς δεν εννοώ τη Σακύρα, έτσι, ναι, εννοώ, αλλά βλέπουμε ένα σωρό κόσμο, ή τον Μπουγιόλ, ξέρω εγώ, ναι, αλλά βλέπουμε ένα σωρό κόσμο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ναι. Τους γνωρίζουν μόνο στην Αμερικανική Ήπειρο.
6: Ναι.
5: Και δεν ξέρεις.
6: Σωστό.
5: Έχουν την αίσθηση ότι είναι γνωστοί στον
6: κόσμο.
5: Δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε.
6: Απ' την άλλη μεριά, αν είναι, ξέρω εγώ, ένας παίκτης του baseball.
5: Ναι.
6: Και μας γράψει το όνομα, θα έχει καμία διαφορά.
5: Όχι, αλλά αφού τον δείχνεις, πες μου να μάθω τουλάχιστον ποιος είναι.
6: Εντάξει.
5: Με αυτή την έννοια το λέω.
6: Λοιπόν, στο ένα παιχνίδι ζεστάθηκαν και κάναν hydration break, στο άλλο όχι ακόμα.
5: Λέγοντας για hydration break, λοιπόν, τώρα με πας το ένα στο άλλο.
6: Δεν σε πάω πουθενά.
5: Δεν προλαβαίνω.
6: Μα είσαι εξερτικαζομένος, εσύ πας από μόνος τώρα.
5: Ναι. Λοιπόν.
6: Έχει έρθει φουρκισμένο.
5: Το παιχνίδι δεν είμαι καθόλου.
6: Βρήκε σκηνή στον δρόμο.
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Ήταν τίποτα δρομή από χθε που αν ξεμείνει και περιφέρονταν ακόμα σαν τα ζόμπι του Walking Dead. Ψάχναν να βρουν τη γραμμή τερματισμού.
5: Νιάρχος.
6: Παιδιά, πού είναι τερματισμό, παιδιά.
5: 500 μέτρα, πείτε μου για τον Νιάρχο. Να πάρω μια τυρόπιτα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι λοιπόν της Γαλλίας με το Ιράκ. Δεν το είδα, το διάβασα ετεροχρονισμένα και αυτό το λέω, ναι, τώρα. Αυτό το οποίο διακόπηκε με την καταιγίδα κτλ. Είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο το δεύτερο ημίχρονο λόγω της καθυστέρησης δεν είχαμε cooling break. Το αναφέρω.
6: Ναι. Θα παίξαν τα πακέτα διαφημίσεων βέβαια σε όλο τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι.
5: Και ερχόμενο στο θέμα λοιπόν cooling break, αυτός ο μέγιστος τσαρλατάνος ο Ινφαντίνο, αυτός ο αδιανόητος απατεώνας.
6: Ο έρωτας, αυτό το αγόρι.
5: Ο αχόρταγος μετακαπιταλιστής.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, στον οποίο πλέον δεν έχει μείνει μέσα του ένα ψίχουλο από το καρβέλι της ηθικής που μπορεί να έχει κάποτε ως μικρό παιδί. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξέρεις, γιατί οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το σημείο, Κώστα, τι γίνεται. Είναι, ρε παιδί μου, φάση Άδωνης. Δηλαδή, μπορούν να βγουν να πούνε στα μούτρα σου το μεγαλύτερο ψέμα, το οποίο ξέρουν οι ίδιοι ότι είναι ψέμα, ξέρεις εσύ ότι είναι ψέμα. Παρόλα αυτά, θα το πούνε με εκπληκτική άνεση. Θα θεωρήσουν ότι όλοι θα το αποδεχτούν και θα προχωρήσουμε ως αν αυτό που είπαν να είναι αλήθεια. Και εξηγούμε.
6: Υποψιάζομαι, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι δεν πρέπει να συμπαθείς πολύ τον Ινφαντίνο. Αλλά διόρθωσέ με, μπορεί να κάνω λάθος. Αίσθησή μου.
5: Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγάζεις κάποια βιαστικά συμπεράσματα.
6: Γι' αυτό λέω διόρθωσέ με. Ωραία. Άρα με διόρθωσες.
5: Λοιπόν, βγήκε λοιπόν ο κύριος Ινφαντίνο και είπε απλά, δηλαδή, σκύψε τώρα, είσαι ο Ινφαντίνο έτσι, και βγαίνει σε μια κάμερα και σου λέει, πείτε μας για τα cooling. Και λέει, κοιτάξτε, τα cooling breaks, λέει, δεν γίνονται για εμπορικούς λόγους. θέλω να είμαστε σαφείς, έτσι. Είναι καθαρά για αγωνιστικούς.
6: Ναι.
5: Έτσι. Είπε, ο κύριος λόγος είναι η ζέστη, το παγκόσμιο Κύπριο, 39 μέρες, με ομάδες που ενδεχομένως να παίζουν 8 αγώνες, δύο ομάδες το κάνουν αυτό μόνο. Το να έχει κανείς λίγο χρόνο για ξεκούραση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και λες, δηλαδή πρέπει να είσαι παπατζής από το δημοτικό. Είσαι ο παπατζής που έλεγε στη μάνα σου, πονάει η κοιλιά μου για να μην πας σχολείο. Είσαι ο παπατζής που στο σχολείο έλεγε δεν το έκανα εγώ. Ήσουν αυτός που ρουφιάνευε τους άλλους που κάναν κάτι. Ήσουν αυτός που φίδιαζε στο σλάδι. Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
6: Τώρα, κακά τα ψέματα. Ο Ινφαντίνο πάρα πολύ σε ένα τσουβάλι με άμμο σε Βεδουίνο στην έρημο.
5: Ναι.
6: Εύκολα.
5: Ναι.
6: Γιατί είναι αυτό. Είναι ένα καταπληκτικός πολιτής. Είναι άνθρωποι που έχουν χάρισμα να πουλάνε οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, οπότε είπε και άλλες τέλος πάντων μερικές παρόλες γενικώς για να αποδείξει. Είπε ότι αυτό δεν υπάρχουν πρόσθετα έσοδα για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες προγράφηκαν νωρίτερα. Δηλαδή, τύπου παιδιά, είχαμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε, δεν τα αρπάξαμε. Ήθελε να πει ότι τα αρπάξαν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και εμείς δεν πήραμε από αυτά τα λεφτά.
6: Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα χαλεί η πλάκα, αλλά εδώ πέρα ας πούμε κάπως δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Για να μπορέσουν οι χορηγοί να αγοράσουν τον χρόνο των cooling breaks ή hydration break, είχαν ενημέρωση, παύλα διαβεβαίωση, ότι οι αγώνες θα διακόπτονται δύο φορές στο μισό του κάθε ημιχρόνου. Άρα μπορούσαν αυτοί οι πελάτες να αγοράσουν τον χρόνο αυτό. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά, ήταν μια συμφωνία για να ξέρουν να πουληθούν αυτά τα δευτερόλεπτα. Άρα αυτό που λέει δεν ισχύει.
5: Ναι.
6: Όταν όσο ξέρει.
5: Τι από αυτά που λέει ισχύει.
6: Ρε παιδί μου, αυτό δεν ισχύει, είναι αυταπόδεικτο. Δεν μπορεί να είναι ότι δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν πουλήσαμε, δεν συνοηθήκαμε. Συνοηθήκατε και κάποιοι πήγαν και αγόρασαν αυτό το τρίλεπτο. Στο 22 μισό του πρώτου ημιχρόνου και στο 22 μισό του δεύτερου ημιχρόνου. Ναι. Δεν θα πήγαινε.
5: Γιατί ανήκει σε διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα σας και υπό τους κανόνες σας.
6: Δεν θα πήγαινε κάποιος να αγοράσει χρόνο σε ένα άθλημα που κανονικά δεν έχει διακοπή. Σε ολόκληρο το ημίχρονο.
5: Πολύ σωστά.
6: Αν δεν είχε την διαβεβαίωση.
5: Ο μεγάλος μου ραδιάκι, περίμενα να τον δω. Περίμενα να το δω. Κώστα έχει το ίδιο γυαλί, αλλά έχει, είναι με τη σέρτα όμως. Αλλά με τη σέρτα από αυτά, τα απλά τη σέρτα των 1200 ευρώ. Θέλω να τον δεις.
6: Ζαφύρης Ντουρός.
5: Υπέροχος, ναι, ναι, ναι.
6: Γυαλί
5: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ζαφύρης Ντουρός, μπαίνω μέσα.
6: Στο γήπεδο.
5: Μαγαζί, ναι.
6: Στο γήπεδο. Ναι. Στο γήπεδο, ναι. Ναι.
5: Λοιπόν, τέσσερα, για να κλείσουμε λοιπόν, ο Εφαντίνο είπε, επομένως λοιπόν, αυτό δεν είναι οικονομικό ζήτημα για μας, για μας είναι καθαρά αθλητικό ζήτημα. Mm-hmm, εντάξει, mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Προχωρήστε. Αγαπήστε τη FIFA εσείς. Έτσι. Ρε διάλο.
6: Εντάξει, πήγε ο Εφαντίνο τώρα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, να εξαγοράσει με έναν τρόπο και την σιωπή ή την, ξέρω εγώ, συμπάθεια ή οτιδήποτε άλλο του Σομαλού διαιτητή, τον οποίο δεν επέτρεψε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Τελωνείο, έτσι, θυμόμαστε την ιστορία. Ο Σομαλός διαιτητής, τον είχαν 11 ώρες και τον ξεψαχνίζανε, τον περάσαν από ανιχνευτή ψεύδους. Του ανακατέψαν τα πράγματα, τέλος πάντων, και τελικά δεν του επέτρεψαν να μπει, διότι θεώρησαν οι Αμερικανοί ότι έχει σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση στην Σομαλία. Πήγε λοιπόν ο Εφαντίνο και του πρόσφερε τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε εάν διαιτήτευε στο Μουντιάλ, περίπου 100.000 δολάρια. Και είπε ο άνθρωπος: δεν θέλω τα χρήματα αυτά. Για μένα το θέμα δεν είναι οικονομικό, που προφανώς, ξέρεις, φαντάζομαι δεν θα είναι κανένας άπλητος άνθρωπος. Θέλω να πω, δεν γνωρίζω το οικονομικό του στάτους, αλλά τέλος πάντων υπάρχει πιθανότητα να είναι και μεροκαματιάρης που λέμε. Δεν είναι τα λεφτά τα κλωτσάει. Και όμως είπε ότι για μένα το θέμα ήταν να μπορέσω να είμαι εκεί να διαιτητεύσω. Δεν είναι το θέμα να πάρω τα λεφτά. Εγώ λέει, εξευτελίστηκα εδώ πέρα. Με είχαν 11 ώρες και μου κάνανε ανάκριση. Με περάσανε ανιχνευτή ψεύδους.
5: Πριν σου πω αυτό που θέλω να σου πω, θέλω να πω ότι στο Ελβετία, Καναδά, κυρίε και την προσοχή σα. Α, έβαλε γκολ Βοσνία. Μέχρι με τον Δημήτρη Παπαδήμα να σας πω ότι κανονικά, σύμφωνα με τις κάρτες που βλέπουμε έτσι, και ακούστε το φίλαθλη, το σκορ στο Ελβετία Καναδάς αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι 1,2-0. Εντάξει.
6: Μάλιστα.
5: Είναι σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε και έχει σημασία για την ανάλυση του παιχνιδιού ακόμα και αν τελειώσει 0-3. Έτσι.
6: Το 0,2 είναι υπέρ του μαθητή.
5: Ναι, φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα να μας πει για τον γκολ της Βοσνίας.
7: Το άνοιξε το σκορ Βοσνίας στο 21ο λεπτό με τον Αλάι Μπέγκοβιτς να κάνει φοβερή ενέργεια να αποφεύγει δύο αμυντικούς.
5: Σε ποιους λέει να σοπάσουν ο Αλάι Μπέγκοβιτς?
7: Πώς,
5: σε ποιους ακριβώς λέει να σοπάσουν?
6: Στους Καταριανούς Ούλτρας.
5: Πού είναι οι Καταριανοί
7: Ούλτρας? Η αλήθεια είναι ότι οι λιγοστοί Καταριανοί που βρίσκονται στο κήπεδο είναι εκεί που πανηγύρισε μπροστά ο Αλάι Μπέγκοβιτς. Είναι, κάθονται εκεί λίγοι με τις κελεπίες
5: τους.
6: Όταν σε διαβρώ θα παρακαλάει να πάει να παίξει εκεί να πάρει καμιά δεκαριά εκατομμύρια δολάρια. Θα σου πω, θυμάστε το πασέ.
7: Κατά τα άλλα να σας πω, παιδιά, ότι η Βοσνία είναι σαν να παίζει εντός έδρας απόψε. Πάρα πολλοί χιλιάδες οι Βόσνοι στις κερκίδες. Εκτός από ένα μικρό σημείο εκεί στο ένα πέταλο, στο τέρμα που έβαλε τώρα το
6: Βοσνία. Βρήκε να κάνει σουτ, δηλαδή αυτού του λιγοστού καμιλιέριδες, α πούμε. Δηλαδή ντροπή κάπου, α πούμε. Μια χούφτα άνθρωποι είναι και του κάνει και σουτ. Τέλος πάντων, ναι, συγγνώμη.
7: Πραγματικά πανέμορφο τον γκολ του πάντως για το 1-0 της Βοσνίας. Και τώρα να δούμε αν θα μπορέσει το Κατάρ να γίνει λίγο έτσι πιο επιθετικό, γιατί είναι αναγκασμένο να ψάξει απάντηση. Θυμίζω ότι και με την ισοπαλία λογικά θα αποκλειστούν και οι δύο. Οπότε το Κατάρ ουσιαστικά ψάχνει ανατροπή τώρα.
5: Σωστό. Η Βοσνία φτάνει στους 4 και με 4 βαθμούς θεωρητικά οι 4 θα είναι αρκετοί για να περάσουν τη Βοσνία ως τρίτη. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε δελτίο, το χάσαμε το δελτίο. Πάει. Ωραία, οπότε να κλείσω αυτό που είναι να πω και να κάνουμε μετά το διάλειμμα μας. Ήθελα να πω λοιπόν πάνω σε αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι με όλο αυτό που περιέγραψες μόλις για τον Σομαλό διαιτητή, όλη αυτή την κίνηση, πραγματικά και χωρίς καμία υπερβολή, ο Εφαντίνο και η κουστοδία του, τέλος πάντων.
6: Το οποίο εξακολουθώ να έχω μια αίσθηση, δεν συμπαθείς ιδιαίτερα, αλλά πάμε παρακάτω.
5: Τέλος πάντων, ναι. Εγώ είμαι πάντα πάρα πολύ προσεκτικός.
6: Ναι.
5: Πάρα πολύ προσεκτικός στα λόγια μου για αυτό τον απαταιώνα πολιτικάντη. Δεν έχω δηλαδή σε καμία περίπτωση, γνωρίζω ότι είμαι πάντα μετριοπαθής και νουνεχής σε αυτά που λέω.
6: Και αγλαός.
5: Βεβαίως, πάντα αγλαός. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ουσιαστικά ενεργεί, γιατί έτσι ποια είναι η θέση, ξέρεις, σαν ένας μεσαίας προς υψηλής κλίμακας
6: καπό
5: Ευρωπαίος, δεν θα έλεγα κάπο, Ευρωπαίος ας πούμε πολιτικός, ο οποίος αναγνωρίζει και κατανοεί την αξία ενός καλού επικοινωνιακού επιτελείου, αναγνωρίζει ότι πράγματα τα οποία φαινομενικά είναι μικρά μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά σε αυτό που αυτός θα αποκαλέσει εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα λεφτά που έρχονται πίσω από την εικόνα, Οπότε, ξέρεις, προσπαθεί σαν καλός πολιτικός να σβήσει οτιδήποτε μπορεί να χαλάσει, ξέρεις, την πατίνα αυτής της εικόνας της FIFA. Με γραφικότητες λοιπόν σαν αυτή που περιέγραψες, διότι νομίζω ότι γνώριζε την κατάληξη της κίνησής του στην πραγματικότητα πριν την κάνει, παρόλα αυτά την έκανε.
6: Ναι.
5: Λοιπόν.
6: Διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πριν από τις καλησπέρες, να πούμε ότι πριν από ένα-ενάμιση λεπτό η Βοσνία πέτυχε και δεύτερο γκολ απέναντι στο Κατάρ. Τυχερή η Βοσνία, έκανε μια επίθεση, έγινε μια μακρινή παλιά από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη. Ήταν ο Τζέκο πλάγια, επιχείρησε να την γυρίσει προς το ύψος του πέναλτι. Χτύπησε η μπάλα στο πόδι του Σουλτάν, πήρε κάτι μυστήρια φάλτσα, μπήκε μέσα. Οπότε Βοσνία Κατάρ 2-0.
1: Εσύ που λες ότι μόλις μάθαμε ότι ο προπονητής της Βοσνίας δεν έχει μεγάλο βιογραφικό γιατί ήταν επαγγελματίας παίχτης πόκερ. Ο προπονητής της Βοσνίας ήταν κάποτε πρώτος σκόρερ στην Bundesliga. Έγινε επαγγελματίας παίχτης του πόκερ. Πήγε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, κονόμησε. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, που βαρέθηκε να παίζει πόκερ, ανέλαβε τη Βοσνία και είπε: παιδιά, αναλαμβάνω τη Βοσνία με έναν προορισμό να πάει στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Και, λοιπόν, πήγε.
1: Και πήγε.
0: Τώρα πώς πήγε, βέβαια, μια ιστορία, αλλά πήγε τέλος πάντων.
1: Πήγε.
0: Ναι.
1: Πήγε και κερδάει αυτή τη στιγμή και είναι πολύ πιθανό να περάσει. Το Στρίτ θα περάσει.
0: Θα περάσει πιθανό το Στρίτ. Χωρίς να έχει όχι απλά εντυπωσιάσει.
1: Όχι,
0: με
1: καθόλου.
0: Πολύ μέτρες εμφανίσεις.
1: Καθόλου.
0: Έως κακές, ναι. Δηλαδή. Αλλά θα περάσει.
1: Θα περάσει.
0: Γιατί να κάνουμε. Έτσι, οι όμιλοι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
1: Ναι.
0: Και βρήκε το κατάρσιμο, μου λέω τη.
1: Ναι.
0: Που το γλεντήσαν όλοι. Τι να, και το πέτυχε στην τελευταία φάση που με μία νίκη περνάει. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματα

0: Δες ένα, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πάρα πάρα πολύ υλικό μέσα, για όσους είστε μελετηροί ή έχετε ώρα τέλος πάντων να το ψάξετε. TikTok, δόξα το γεραπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι παίρνεις το χρόνο σου για να προετοιμάσεις τον κόσμο
1: και τις φωνητικές μου χορδές.
0: Τις φωνητικές σου χορδές για να πεις αυτό που πρέπει να πεις.
1: Λοιπόν, και αυτό πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ναι, φίλες και φίλοι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Γιάννη,
0: ναι,
1: Πάνο και λοιποί, είναι ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan και να μπεις στο nation.stoiximan.gr, εκεί όπου θα βρείτε περισσότερα. 21 plaques, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία τα λες. Λοιπόν, από τα χθεσινά παιχνίδια, για να πάρουμε όλο το σερί του Μουντιάλ και να πούμε μετά τα ό,τι άλλο έχουμε να πούμε. Λοιπόν, από τα χθεσινά παιχνίδια, με πήγε μεγάλο κουβά η Αγγλία. Είδες, εγώ το παραπίστεψα, ναι, την Αγγλία για κάποιο λόγο. Μεγάλος κουβάς και...
1: Να ξέρω πως έγραφε και κάποιος που βγήκε εγώ και παραπονέθηκε ο Ράις για το ταμπούρι των Γκανέζων. Έπρεπε κάποιος να του θυμίσει τι έκανε η Άρσεναλ όλο τον τελικό με την Παρί. Έτσι γράψανε. Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά τα πράγματα, μακριά από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν χρειάζεται να κατακεραμνώνουμε μια ομάδα η οποία νιώθει υποδέστερη και θα μείνει πίσω από την μπάλα. Βρες τρόπο να ανοίξει την κονσέρβα. Έτσι.
0: Λοιπόν, η Αγγλία δεν τα κατάφερε. Και όχι δεν τα κατάφερε, δεν εντυπωσίασε καθόλου. Οι ευκαιρίες της, οι καλές, ήταν ουσιαστικά από το 85 και μετά.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι.
1: Είχε το δοκάρι της, είχε την.
0: Εντάξει, είχε το δοκάρι.
1: Πάνω στη γραμμή που έσωσε ο παίχτης της Γκάνας, υπήρχαν αυτά, όντως.
0: Αλλά.
1: Αλλά.
0: Γκολ δεν μπήκε. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε είναι και οι δύο ομάδες τώρα στους τέσσερις και ο όμιλος, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει διαφορετική τρόπη. Τα δύο πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι αυτό, να αναφέρουμε μάλλον έτσι πιο ελαφρά, στο πούμε, από το παιχνίδι αυτό. Το πρώτο είναι ο κύριος Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ένας Γκανέζος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται μάλλον ως παραδοσιακός θεραπευτής και μάγος. Εντάξει. Ο οποίος και στον Παναμά, σκέφτομαι τον Παναμά, ήταν στις κερκίδες και σε κάποια φάση έβγαζε ένα δοχείο, έρχεται μια άσπρη σκόνη στο χέρι του και τη φύσαγε τέλος πάντων μέσα. Είπε λοιπόν, να ξέρετε ότι.
1: Και δώσουμε εκεί που βρίσκεται λίγα την άσπρη σκόνη, έτσι θα λέγαμε.
0: Το σκέφτηκα, ακόμα, ναι, αλλά δεν το είπα.
1: Το είπα είδες, εγώ.
0: Είδες, ξέρεις γιατί. Είδες, είπα άσπρη σκόνη και όχι λευκή.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνουν οι συνειρμοί.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πέρα μας ακούνε και παιδιά.
1: Ναι, μα και ο Γουίλ, ο μαύρος θερμαστής. Κάτι τέτοια έκανε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Είπε λοιπόν, ναι, αφού έπιασε στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισε η Γκάνα. Στο δεύτερο είπε. Πάνω πριν το δεύτερο είπε, κοιτάξτε, τώρα εγώ θα κάνω το ίδιο και τι θα κάνω, θα εξουδετερώσω το Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έκανε, τον εξουδετερώσε.
1: Γιατί αυτό που στείλε στα πουλιά ο Χάρι Κέιν, ναι, ναι, που ήταν από τα 5 μέτρα, ήταν ξεκάθαρα το βουντού του μάγου.
0: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή να ξέρεις ότι μπορεί να είναι μάγος, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, δήλωσε ότι με το που τελείωσε το παιχνίδι, εγώ τάλισα τα μάγια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, μειώνει το Κατάρ μόλις 2-1. Δηλαδή η Βοσνία είχε δοκάρει ευκαιρία να κάνει το 3-0. Και τώρα ξαφνικά το παιχνίδι.
1: Ο Θεός του ποδοσφαίρου τιμωρεί. Έτσι, όταν όποιος χάνει ευκαιρίες, τρώει τον γκολ. Στη συνέχεια θα λέγαμε, ενδεχομένως.
0: Αλλά ο Αλκαϊντός είναι έξυπνος. Δεν πάει μπροστά στους Βόσνους να κάνει σουτ.
1: Γιατί, είναι πολύ πρώτα
0: γιατί πρώτα ούτε στη Φυσούνα δεν θα φτάσει στο ημίχρονο.
1: Μα πρώτα πρωτοπάει, είναι παντού. Ο άλλος τους βρήκε, ήταν σε ένα σημείο εκεί. Ξεχωρίζαν, φοράγαν τις κελεμπίες. Σου λέει αυτή θα είναι. Δεν μπορεί. Ο άλλος πού να πάει.
0: Λοιπόν. Δημήτρη, γίνονται πραγματάκια στο παιχνίδι.
2: Υπάρχει ζωή στο Planet Qatar, μόλις μείωσε σε 2-1 στο 43ο λεπτό, σε μια σέντρα του Μιγκέλ από τα δεξιά, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, ο Εντ Μίλσον την έστρωσε έτσι ωραία συρτά στον Αλχαϊντός που βρέθηκε μαρκάριστος και από κοντά έκανε το 2-1.
1: Ο Εντ Μίλσον της γνωστής οικογένειας άραγε.
2: Της γνωστής βραζιλιάνικης οικογένειας νομίζω. Νωρίτερα τα είπατε και εσείς για το 2-0 που έγινε στο 34ο λεπτό με το αυτογκολ του Αλμπρέικ. Στο 39 είχε και δοκάρι ο Τζέκο για το 3-0 Και στο 43 ο Αλχαϊντός ξαναβάζει το κατάστημα.

0: Τάρ στο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων τάλισε τα μαγιά τώρα για να ξέρουν όσοι υποστηρίζουν την Αγγλία. Έτσι, ότι τελείωσε, δηλαδή όλο το ξόρκι, το βουντού, το δέσιμο που είχε ο Χάρι Κέιν δεν υπάρχει πλέον. Είναι ελεύθερος στο παιχνίδι με τον Παναμά.
2: Λέγεται, δεν είχε προσωπικά με τον Χάρι Κέιν. Ήθελε απλά να τον σταματήσει για το συγκεκριμένο
1: ακριβώς,
2: παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή μπορεί να τον έχει παίξει και πρώτο χώρο ο μάγος. Δεν έχει να κάνει στο τουρνουά. Απλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήθελε να υπάρχει αφλογιστία. Αυτό ήθελε.
1: Ναι. Και το πέτυχε.
2: Τίμιος. Όχι, και... μετά δεν συνεχίζει όμως. Δεν έχει κάτι προσωπικό. Δεν έχει κόντρα με τον Χάρι Κέιν.
1: Όχι, όχι. Καμία. Δεν είναι. Nothing personal στο χωριό του.
2: Just business.
1: Έτσι. Λοιπόν. Τώρα κάποιος Βόσνιος συχτήρισε τώρα με ένα μικρόφωνο που είναι πίσω από το corner. Α, ο σκόρερ, ναι.
2: Τι θέλει να τραγουδήσει.
1: Αυτός έχει, ναι, δεν ξέρω, πολλά νεύρα έχει αυτός.
2: Ναι. Φάγανε γκολ.
1: Του βάει κανένας καταριανός στην κόμενα. Τι έχει γίνει τώρα.
2: Φάγε γκολ η ομάδα του. Αυτό είναι το πρόβλημα του.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να ζούμε και να το σημειώσουμε πριν το ξαναβρούμε μπροστά μας. Στο Μουντιάλ είναι το γιατί ένα κομμάτι του κόσμου αρκετά σεβαστό από ό,τι καταλαβαίνω απορεί για ποιο λόγο δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ.
2: Ναι.
1: Που κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει με τον Αγίο σου λέει δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι ο κανονισμός όντως υπάρχει και έχει εφαρμοστεί κιόλας στο παιχνίδι της Παραγουάης με την Τουρκία όπως θυμόμαστε, αλλά ο κανονισμός λέει σαφέστατα το εξής, ότι ο παίκτης τιμωρείται με κόκκινη κάρτα όταν καλύψει το στόμα του σε περίπτωση διένεξης με αντίπαλο. Δηλαδή γίνεται ένα φάουλ, κάποιος κλουτσάει κάποιον, γίνεται μια μανούρα, μαζεύονται και κάποιος μιλάει σε κάποιον αντίπαλο, φαίνεται με ένταση και βρισχές και καλύπτει το στόμα του. Ο Μπέλιγχαμ δεν τσακώθηκε με τον Αγίου. Ήθελα απλώς κάτι να του πει στο φιλικό, στο χαλαρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς δεν τιμωρείται τίποτα και για κανένα λόγο. Οπότε αυτή είναι η απάντηση και το λέω γιατί θα το ξαναδούμε. Οι παίκτες ούτως ή άλλως, επειδή είναι συνηθισμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα, ξέρεις.
2: Το κάνουν και ασυναίσθητα μηχανικά.
1: Αυτό το κάνουν μηχανικά πλέον. Απλώς το λέω γιατί.
2: Ειδικά όσοι παίζουν Ισπανία, γιατί γνωρίζουν ότι πάνε οι άλλοι και διαβάζουν χείλη όπως γινόταν παλιά. Οπότε οτιδήποτε υποθεί, ειδικά στην Ισπανία, το κάνουν κατά κόρον αυτό.
1: Ναι.
2: Τους έχουν συμβουλεύσει να βάζουν όλοι. Βάζουν και προπονητές, αν το δεις, και οι προπονητές βάζουν χείλη μπροστά στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Ακριβώς γιατί ξέρουν ότι τα αδιάκριτα μάτια αποκρυπτογραφούν ό,τι λένε.
1: Θέλω να σου πω αυτό. Εντάξει, λίγο υπερβολή από την άλλη. Δηλαδή, τι έχεις να κρύψεις.
2: Δεν ξέρω. Απ' την άλλη μεριά να είναι και κάποιο να διαβάζει τα χείλη σου, ό,τι και να λες, δηλαδή να σε παρακολουθεί.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, ό,τι και να λες, να έχεις το χέρι μπροστά.
2: Απ' την άλλη μεριά να είσαι στο κήπεδο και να νιώσεις ότι έχεις ένα πρέντατορ συνέχεια από πάνω σου, το οποίο
1: έτσι
2: κάνει υποκλέπτη.
1: Έτσι είναι πια.
2: Ενώ βάζεις το χέρι και τα λες με την ησυχία σου. Και λες τώρα κόφτω λαιμό.
1: Έτσι είναι πια. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Δεν είναι. Δείχνει μια πίεση, ρε παιδί μου. Πώς να το πω αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, για να μιλήσουμε για ανθρώπους που δεν έχουν πίεση. Κάρλο Αντσελότη, υπέροχος και απολαυστικός όπως πάντα. Γιατί ξέρετε, εμείς εδώ πέρα διασκεδάζουμε, το έχουμε πει. Οι Βραζιλιάνοι υποφέρουν. Οι Βραζιλιάνοι περιμένουν να δουν τον Νεϊμάρ.
2: Καλά, πλάκα κάνει. Υποφέρουν γενικά.
1: Καλά, υποφέρουν γενικά.
2: Υποφέρουν μετά την ισοπαλία στο πρώτο μάτς. Υποφέρουν, υποφέρανε. Έχουν τα θέματα τους.
1: Λοιπόν. Το ρωτήσανε λοιπόν, τι θα γίνει, Κώστα, θα παίξει με τη Σκωτία. Μας είπε, θα παίξει. Λέει, εντάξει, καλά είναι. Λέει, μπορεί να παίξει. Δεν λέει, μπορεί να παίξει. Εγώ 90 λεπτά περπατώ.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο γλέντι στα social media για τον Αντσελότη και τον Έντρικ. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Όχι.
2: Τεράστιο. Δηλαδή του τύπου, ξέρω εγώ, coach, ή θα πρέπει να βάλει τον Έντρικ ή θα ανέβει, ξέρω εγώ, στο Everest. Και δείχνει τον Αντσελότη να ανεβαίνει στο Everest.
1: Γιατί όμως.
2: Coach, ξέρω εγώ, έχουμε ξεμείνει από παίκτες, ή θα βάλει τον Έντρικ ή θα πρέπει να κάνει κατάδυση στα 100 μέτρα. Και δείχνει τον Αντσελότη με μπουκάλες να είναι ένα τρομερό γλέντι που γίνεται.
1: Ναι.
2: Πραγματικά είναι υπέροχο. Δηλαδή κάνει οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε, στο δίλημα. Έντρικ και κάτι άλλο, είναι πάντα το κάτι άλλο.
1: Ωραία, ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το Κατάρ δοκάρι μόλις στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Δεν είναι η Βοσνία, δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι, πού εδράζεται όλο αυτό, υπήρχε
2: προφανώς
1: κάποια.
2: Προφανώς δεν έχει βάλει καθόλου, ας πούμε.
1: Δεν είναι ο μόνος όμως.
2: Όχι.
1: Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι και δεν έχει παίξει ο Έντρικ.
2: Όχι. Νομίζω. Δεν τον έβαζε και πέρυσι που τον είχε παίχτη.
1: Εντάξει, γιατί να τον βάλει τώρα μεταξύ μας.
2: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά σου λέει, ξέρω εγώ.
1: Σου τον Ιγκόρ Τιάγκο, γιατί είδαν τον Ιγκόρ Τιάγκο τώρα. Εσύ, ακούνε σένα τώρα, καταλαβες.
2: Για να τον Ιγκόρ Τιάγκο χτύψει και ο Ραφίνια, σου λέει, δεν είναι ο Νεϊμάρ έτοιμος. Από τη μέση και μπροστά.
1: Έτοιμος ο Νεϊμάρ.
2: Μέχρι τώρα. Σου λέει, μέχρι τώρα δεν ήταν ο Νεϊμάρ. Ναι. Χτύπησε ο Ραφίνια. Ο Ιγκό Σίλβα μπροστά είναι ο Ροντρίγκο Σόουζα, ας πούμε, του 2026. Λες, γιατί να μην πάρει και αυτό το παιδί μια ευκαιρία.
1: Ναι.
2: Και γίνεται ένα ανηλαιές γλέντι
1: ναι.
2: στα social media. Θα βγάλω ως κρίση, θα σου στείλω. Είναι πραγματικά υπέροχο
1: ναι.
2: που τα πετυχαίνω. Λέγοντας για Ραφίνια, δεν ξέρω αν διάβασες τις βλακίες. Νομίζω ο Βαμπέτα τα είπε. Ποιες είπε αυτές οι χαζομάρες.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι Βαμπέτα, θα είναι ενδιαφέρον.
2: Βγήκε και είπε λοιπόν για το Ραφίνια ναι. ότι λέει δεν είναι σε καλή κατάσταση γιατί θέλει να κάνει μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία και πιέζει για αυτό το πράγμα. Γιατί λέει έχει διάφορα οικογενειακά θέματα και έχει και οικονομικό πρόβλημα. Και του λένε, πού τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, μίλησε ναι. μαζί του. Και λέει, όχι,
1: ναι.
2: αλλά μίλησα με ανθρώπους που άκουσαν. Ότι υπάρχει κάτι και βγήκε από την πλευρά Ραφίνια και λέει τι βλακίες αυτές που λέτε.
1: Υπέροχος είναι ο Βαμπέτα, ρε.
2: Νομίζω ο Βαμπέτα τώρα, μην το χρόνο τζαμπά, είμαι 90% είναι ο Βαμπέτα.
1: Μακάρι να είναι ο Βαμπέτα.
2: Λοιπόν, και λες, ρε φίλε, δεν το ξέρει, δεν μίλησε μαζί του. Δεν έχεις, πώς το λένε, προσωπική πείρα επί του θέματος.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Κάπου άκουσες ένα κουτσομπολιό, κάποιοι να συζητάνε κάπου και να λένε στα νέα, ο Ραφίνια θέλει να πάει σοδεί. Ναι, έχει και πρόβλημα με την κύρα. Ναι, έχει και οικονομικά προβλήματα, έχει φάει τα λεφτά του. Και το άκουσες και λες, όπα, εδώ είμαι ψωμάκι.
1: Μεγάλος σωτάρχης ο Βαμπέτα, έτσι.
2: Τεράστιος.
1: Υπέροχος. Λοιπόν, μικρή μπασκετική παρένθεση. 108-84 Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει, με 3-1. Οπότε μια που το. Μια λοιπόν που έφτασε. Κοίτα τον, δες τον, απόλαυσέ τον. Εσύ είναι μια απόλαυση ο Γιακίν. Το βλέπεις, θέλω την κάμερα, θέλω μια κάμερα
2: ναι,
1: πάνω
2: ναι,
1: του.
2: Θέλω και εγώ. Εντάξει, το πι που έχει μπροστά η τέτοια, εύκολα είναι πόρν.
1: Είναι η πιμπ. Δεν ξέρω, ναι. ένα από τα θέλω, ναι. Πιμπ my μουράι.
2: Υπέρον, δεν ξέρω, μπορεί να.
1: Λοιπόν. Αφού έφτασες λοιπόν στον όμιλο της Τβερσέ, ναι. γιατί αυτό ήθελες
2: δεν
1: να
2: έφτασα,
1: κάνεις.
2: Αλλά με έφτασε η ζωή.
1: Αυτό ήθελες να κάνεις, μας φτάνει ναι. η ζωή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, αυτό μας αρέσει να λέμε, ότι η τρίτη αγωνιστική έχει ενδιαφέρον, διότι με τα μαθηματικά γίνονται τα πάντα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, η Βραζιλία που είναι αυτή τη στιγμή, σου λέει πρώτη και χαλαρή, η Βραζιλία μπορεί να τερματίσει τρίτη στον ναι. όμιλο. Και να περάσει ως τρίτη.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όλα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, οπότε, μία τα ξημερώματα για να πάμε στα παιχνίδια ναι. τώρα. Έχουμε Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Θυμίζω, Βραζιλία είναι στους 4, το Μαρόκο είναι στους 4, η Σκωτία είναι στους 3 και η Αϊτή είναι χωρίς βαθμό.
2: Η οπότε, λογική λέει ότι το Μαρόκο θα κερδίσει την Αϊτή.
1: Το Μαρόκο θα την κερδίσει.
2: Και θα πάει στους 7.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, για να σας δούμε τους υπόλοιπους. Να δούμε σένα Βραζιλία, καταρχάς.
1: Ναι.
2: Γιατί εσύ είσαι το βαρύ χαρτί του ομίλου, θεωρητικά. Κερδίζεις και πας στους 7 με ισοβαθμία με Μαρόκο.
1: Και εκεί να δούμε μετά με τη διαφορά τερμάτων. Ναι. Δηλαδή, το μεταξύ του είναι ισόπαλο, θα παιχτεί και για πρώτη-δεύτερη θέση.
2: Να δούμε πώς θα βάλει το Μαρόκο στην Αϊτή.
1: Σωστά. Γι' αυτό λέγεται το Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι στο συνένευρε, δεν είναι στο συν 3. Αλλά το Μαρόκο θα θέλει να κερδίσει και με πολλά γκολ κιόλα.
2: Το οποίο δεν είναι απίθανο να συμφωνώ.
1: Το οποίο δεν είναι απίθανο, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε παίζω τώρα. Αλλά αν τυχόν για κάποιο λόγο. Γιατί μπάλα είναι, αυτό είναι το ωραίο. Μπορεί η Βραζιλία να πιέσει, να μην τη πάνε κάπου να στραβώσει το ματσάκι, να βάλουν ένα γκολ σκοτσίζει και μετά. Ελάτε, βάλτε
2: δεν
1: μας.
2: Είναι κακή ομάδα. Σκοτία.
1: Καθόλου κακή δεν είναι. Καθόλου
2: το έχουμε διαπιστώσει και στο πετσί το δικό μας. Είναι μια ομάδα σκληρή. Είναι μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά. Είναι μια ομάδα που έχει επιθετικές λύσεις. Που κλωτσάει αρκετά. Που θα τρέξει όσο χρειαστεί να τρέξει.
1: Έχουν παίξει με την εθνική μας. Πώς να δω, το περίεργο με τους Σκοτσέζους είναι ότι παίξανε αρκετά χειρότερα στο παιχνίδι που κέρδισαν και αρκετά καλύτερα στο παιχνίδι που έχασαν.
2: Ναι, okay.
1: Έτσι, οπότε εδώ τώρα πρέπει να βρουν μια ισορροπία. Πάντως οι Σκοτσέζοι. Μεταξύ μας, θεωρητικά υποτίθεται ότι ο πύχης των τριών βαθμών μπορεί να είναι αρκετός. Αλλά πέρα λέξη κλειδί είναι το μπορεί.
2: Ναι.
1: Οι Σκοτσέζοι δεν πρέπει να αισθάνονται καθόλου άνετα με τους τρεις βαθμούς. Αλλά μπορούν και να σκέφτονται, παιδιά, μπορούμε να τερματίσουμε και να πάρουμε και απευθείας πρόκριση εδώ πέρα. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Στα ίσα δεν μπορούν να το κάνουν με τη Βραζιλία πιθανότητα, αλλά 90 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρόβλεψη.
2: Με ποια Βραζιλία όμως τώρα.
1: Ας
2: το παιχνίδι την Αϊτή
1: της
2: Βραζιλίας το 3-0. Με ποια Βραζιλία. Γιατί η Βραζιλία στη πρεμιέρα με το Μαρόκο δεν είναι μια ομάδα που λες θα την καταπιεί τη Σκωτία. Συγγνώμη κιόλας. Και αν είναι και μείον το Ραφίνια από το παιχνίδι εκείνο που είναι.
1: Έρχεται η ώρα του αρχηγού.
2: Άλλο λέω ότι οι ποιοτικές λύσεις μετά λιγοστεύουν. Πώς το κάνουμε τώρα. Δηλαδή.
1: Δεν χρειάζεται άλλη ποιοτική λύση. Επιστρέφει ο Νεϊμάρ. Τι άλλη ποιοτική
2: είναι για 90 λεπτό ο σπουδαίος.
1: Πλάκα κάνει. Ποιος θα τον βγάλει.
2: Η
1: θα
2: ζωή,
1: μπει μέσα,
2: η
1: θα
2: ζωή,
1: το πάρει μόνος του.
2: Η ζωή, ένα τάκλι του Μακτόμινεϊ. Απλά πράγματα. Το πρώτο,
1: πολύ απλά.
2: Το πρώτο τζαρτζάρισμα μπορεί να τον βγάλει εκτός αγώνα, εκτός γηπέδου, εκτός ζωής.
1: πιστεύω ότι αν ρώταγε τον Νεϊμάρ πριν καν γίνει η κλήρωση, σε ποιο παιχνίδι ξέρω εγώ δεν θα ήθελε να παίξει, που έχεις, θα σου έλεγε με καμιά Σκωτία, καμιά Ουρουγουάη. Οπ!
2: Έρχεται. Να δεις πώς τα φέρνει η ζωή.
1: Τα φέρνει η ζωή. Τα φέρνει η ζωή. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι παρόλα αυτά και ό,τι και αν συμβεί, η Βραζιλία θα δυσκολευτεί ενδεχομένως μέχρι να βάλει το πρώτο γκολ τουλάχιστον, νομίζω ότι θα την κερδίσει τη Σκωτία. Και δεν θα έχουμε άλλα θεματάκια και το Μαρόκο θα κερδίσει και εξαρτάται από τα.
2: Εγώ που είμαι και φίλος Βραζιλίας, δεν καταλαβαίνω την αισιοδοξία σου. Θα δυσκολευτεί, θα βάλει το πρώτο γκολ, θα κερδίσει. Επειδή έχουμε ένα μάτς με το Μαρόκο που ήταν σοβαρό παιχνίδι για την Βραζιλία και δεν κατάφερε να μας δείξει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν το έχασε όμως κιόλας.
2: Ναι, αλλά υπήρχε ένα διάστημα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο που η Βραζιλία επέφερε. Δηλαδή το Μαρόκο ήταν συνέχεια.
1: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή σε ένα τεστ με μια ομάδα που δεν είναι top class, δεν είναι το Μαρόκο, ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε Αργεντινή. Έτσι. Είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι στο επίπεδο αυτό. Και όμως η Βραζιλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
1: Να.
2: Γι' αυτό λέω ότι δεν καταλαβαίνω, παρότι είμαι φίλος Βραζιλίας, που πηγάζει η αισιοδοξία σου ότι θα δυσκολευτεί λίγο, θα βάλει το πρώτο γκολ, αλλά μετά θα κυλήσει το νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω. Θέλω να δω και το παιχνίδι αυτό, να δω αν έχει στρώσει κάτι σε σχέση με το πρώτο μάτς. Γιατί ξαναλέω, με την IT το βγάζω έξω το 3-0. Δεν μου λέει τίποτα.
1: Τρίτο παιχνίδι που κυνηγάς κάτι, δύσκολο να δεις τι έχει στρώσει.
2: Αν δεν στρώσει τώρα σε αυτή τη φάση που θα πας μετά στα νοκάουτ, τι να το κάνεις. Πρέπει να στρώσει κάτι, πρέπει να δείξει κάτι. Εφόσον δεν το δείξει στην αρχή, πρέπει να δείξει ότι κάτι κάπου πρόδευσες. Ναι. Κάτι βελτίωσες από τα προβλήματα του πρώτου μάτς. Κάτι διόρθωσες από το χάλι στο κέντρο. Αυτή την αργοκαρούτα που υπάρχει στο κέντρο. Βρήκες μια λύση να φτάνει μπάλα μπροστά. Με έναν τρόπο κανονικό.
1: Έχεις πίστη στον Καρλέτο.
2: Ρε παιδί μου, πίστη στον Καρλέτο έχω. Ωραία. Αλλά βλέπεις λίγο το υλικό και στην κατάσταση που βρίσκονται κάποιοι παίχτες. Και εντάξει, ο Καρλέτο δεν είναι και ο Κόπερφιλτ. Δηλαδή αυτούς έχει.
1: Δεν είναι ο Νεϊμάρ, είναι ο Κόπερφιλτ.
2: Κόπερφιλτ είναι.
1: Πώς λέει, θα μπει αλλαγή, θα βάλει τον γκολ της νίκης, θα κάνει τον Καρλέτο να κλάψει.
2: Και όλους
1: θα πλαντάξει ο ίδιος καταρχάς άμα το κάνει αυτό. Θα πλαντάξει, θα πλαντάξει. Είναι δεδομένο.
2: Μόνο που πάει να κάνει κανένα στους Σκοτσέζους, εγώ λέω.
1: Όχι.
2: Μην θεωρήσει καλή ιδέα να σταθεί μπροστά στους Σκοτσέζους και να κάνει καμιά βλακεία, γιατί πλέον του βάζει γκάιντες υπόθετο, έτσι.
1: Θα ήταν σοφό να μην το κάνει.
2: Μετά θα περπατάει και θα παίζει νότες. Δεν θα βγει πολύ καλό αυτό. Δεν θα είναι πολύ καλό αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά στη μία τα ξημερώματα.
2: Ναι.
1: Στις 4 τα ξημερώματα για τους πολύ πολύ μερακλείδες έχουμε άλλον ένα όμιλο να κλείνει, να ολοκληρώνεται, τον πρώτο όμιλο. Με τα παιχνίδια μας να είναι, και αυτά θα συζητήσουμε τώρα, έχουμε λοιπόν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
2: Μάλιστα.
1: Θυμίζω την κατάσταση στον όμιλο.
2: Ναι.
1: Το Μεξικό έχει 6.
2: Ναι.
1: Η Νότια Κορέα έχει 3. Τσεχία 1. Νότια Αφρική 1.
2: Ναι.
1: Εδώ είμαστε. Το Μεξικό έχει περάσει. Είναι περασμένο.
2: Το Μεξικό παίζει με.
1: Το Μεξικό
2: με Τσεχία.
1: Παίζει με την Τσεχία.
2: Είναι περασμένο. Θα κάνει αλλαγές λογικά. Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι.
1: Δεν
2: θα πάει τώρα. Δεν έχει λόγο να. Ναι. Ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα εδώ. Δεν ξέρω να σου πω, γιατί είναι η Τσεχία που καίγεται.
1: Είναι.
2: Και το άλλο είναι περίεργο παιχνίδι. Νότια Κορέα με την Νότια Αφρική.
1: Δεν θα έλεγα.
2: Η Κορέα έχει 3, σωστά.
1: Η Κορέα έχει 3.
2: Κάνει τρίποντο, περνάει, ξεμπερδεύει.
1: Ναι. Και αυτό θα κάνει, πιστεύω.
2: Ας πούμε εδώ ότι θα το κάνει. Ναι. Νότια Κορέα θα κερδίσει. Το άλλο.
1: Ένα χιναράκι. Χαλαρό. Ένα χιναράκι χαλαρό. Και έτσι όμορφα και ωραία περνάνε όλοι. Βεβαίως στην περίπτωση αυτή, να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση ο όμιλος αυτός να βγάλει καλύτερο τρίτο. Δεν θα βγάλει καλύτερο τρίτο. Γιατί η τρίτη θα είναι, έτσι όπως τα λέμε, ας πούμε, Τσεχία με 2.
2: Έτσι όπως τα λέμε.
1: Έτσι όπως τα λέμε, ναι, ναι, ναι. Λέω, στην περίπτωση
2: υπάρχει
1: αυτή.
2: Περίπτωση από αυτούς που έχουν. Ναι, υπάρχει περίπτωση να βγάλει.
1: Όπως λέω, ότι οι πιθανότητες δεν είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη όμιλοι που οι τρίτες ομάδες έχουν, ξέρω, 3 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Και εδώ πέρα έχουμε την τρίτη με 1 βαθμό. Οπότε ξεκινάει με ένα μειονέκτημα.
2: Okay.
1: Σχετικό. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Αν ξενυχτήσετε, εγώ δεν θα ξύπναγα για να τα δω αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι.
1: να το πούμε έτσι, ούτε θα ξενύχταγα για να τα δω mm-hmm. τα δύο συγκεκριμένα. Γιατί είναι και ένας όμως που είναι ψιλοφτιαγμένο, α το πούμε.
2: Για να μου είναι 4 ώρα. Ναι, άσε, πέρα από αυτό.
1: Όχι, είναι κιόλα.
2: Είναι 4 ώρα.
1: Δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι που
2: κλείνει. Δηλαδή, αν ήταν τώρα το, ξέρω εγώ, το Βραζιλία-Σκωτία στι 4, θα βάζει με τι να το δει. Όχι, είναι η απάντηση τώρα. Α, μιλάμε ειλικρινά.
1: Ειλικρινά μιλάμε. Ναι, όχι,
2: δεν θα βάζαμε. Το βασικό πρόβλημα. Αν ήταν αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, αυτά τα παιχνίδια που λε τώρα, το Μεξικό με τη Τσεχία, ήταν ξέρω εγώ στι 12 στη 1, θα το βλέπαμε.
1: Ναι.
2: Θα το βάζαμε, να χαζεύαμε. Ωραίο ματσάκι. Μεξικό-Τσεχία. Α, μια χαρά.
1: Λοιπόν, και πρέπει να πούμε, ενώ καταραίει ο κόσμος γύρω σου, και πρέπει να πούμε και τα αυριανά, γιατί θα είμαστε εδώ μεν, ναι. Αλλά πρέπει να τα πούμε όπως σήμερα.
2: Θα έχουν γίνει νωρίτερα.
1: Όχι, είναι 11 η ώρα, αλλά θα τα πούμε.
2: Και τι, θα πούμε στις 10 που θα πούμε.
1: Θα πούμε στις 10 τι θα γίνει στις 11.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
2: Προλαβαίνει ο κόσμος να παίξει.
1: Εντάξει. Αλλήμον,
2: γι' αυτό τα λέμε άλλωστε.
1: Ναι, παιδιά, οι Νορβηγοί φίλαθλοι δίνουν και αυτά ένα hype. Είναι αυτό η ομάδα, εντάξει, κουπιά.
2: Πολύ
1: ωραία.
2: Όλα αυτά που γίνονται είναι πολύ ωραία. Είναι αυτά που γίνονται στο Μουντιάλ με τον κόσμο, με τους οπαδούς,
1: ναι.
2: Η αλληλεπίδραση που έχουν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται ένας τον άλλο κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Γιατί έχουμε εικόνες από παλιότερα, πριν από χρόνια, θυμάμαι τους Ρώσους, ας πούμε, στη Γαλλία, να πηγαίνουν και να κάνουν λίμπα τη Μασαλία και εγώ. Θέλω να πω, έχουμε δει και πράγματα τα οποία ήταν τρομακτικά. Ό,τι ζούμε μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Με εντελώς ετερόκλητους λαούς, με λαούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, καμία πολιτιστική ανταλλαγή όλα αυτά τα χρόνια, καμία παρτίδα. Ο τρόπος που αγκαλιάζει ένας τον άλλον είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Που ξεμένει ένας οπαδός μιας ομάδας ανάμεσα στους υπόλοιπους οπαδούς της άλλης ομάδας και αντί να του κάνουν οτιδήποτε, το παίρνουν και τον πετάνε στον αέρα, τον αγκαλιάζουν, του δίνουν να πιει, ξέρεις, τραγουδάνε συνθήματα μαζί. Είναι ωραία.
1: Και αυτό που το κοιτάς και βρίσκεις το συνέστημα του ποδοσφαίρου κατευθείαν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, ξανά. Λοιπόν, 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Μουστάφα Φάλα αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτορ για τη νέα σεζόνικα, ανακοίνωσε το Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2-1 χρόνια. Μένει το τυπικό για να πάρει την ελληνική ταυτότητα. Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συμφωνία που δείχνει την αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίχημαν GBL στον όμιλο Sky για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε, και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Σωτήρης Μακής, πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ ο πρώτος, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Βραν Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ, σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ με τη Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς, κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει στη Δευτέρα την προσθήκη δύο στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίς Ελουστόνδος, συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο Λόβρεν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ, ήθελα ένα διαφορετικό αντίο. Είμαι ευγνώμων στο Σαββίδι για τα συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνοφ. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ενάρτησή του, 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα δύο χρόνια είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει η Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μια τριετία στη ΣΤΕΑΟΑ. Την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστου Παπαντονόπουλου στο τμήμα Scouting ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί από 18 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο ημίχρονο Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ 2-1. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου Ελβετία-Καναδάς 1-0. Για τον τρίτο, με κοινή όρεξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο, στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Βαλένθια, που συνέτριψε 108-84 την Μπαρτσελόνα στο Παλάο Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε, κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πριμ 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Συγγνώμη, είχαμε μπήκε γκολ.
1: Έβαλε γκολ η Ελβετία σίγουρα. Όση ώρα ακούγαμε.
0: Έβαλε γκολ η Ελβετία. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, άμα έβαλε γκολ η Ελβετία, τώρα τα πράγματα έχουν ως εξής: Ελβετία 7, Καναδάς 4, περνάει δεύτερος, Βοσνία 4, επίσης περνάει τρίτη.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή η Βοσνία δεν μπορεί να ανέβει δεύτερη, γιατί είναι στο μείον 2 στο goal average και ο Καναδάς στο συν 5. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί
1: να βάλει 8 γκολ.
0: Ναι, δεν μπορεί να, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα το
1: μεταξύ με τους 4 βαθμούς η Βοσνία κλειδώνει μία από τις 3 θέσεις.
0: Μάλλον. Και δεν δόθηκε, επανασυγγνώμη, δεν το ήμασταν εκτός στούντιο και δεν βλέπαμε. Υπήρχε και περίπτωση πέναλτι. Δεν την είδαμε, συγγνώμη, δεν την είδαμε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι, οπότε προχωράμε. Λοιπόν, και κλείνουμε, νομίζω κάπου εδώ μετά του Μουντιάλ, θέλω να πω. Τυχώς δεν έδωσε και αυτό της Γκάνας χθες. Ήταν από αυτά τα κλασικά βαρύσια απέναντι. Καταλαβαίνω, ξέρω ότι γκρινιάζουνε, αλλά είναι αυτό που το βλέπεις και λες, εντάξει δεν είναι τίποτα. Πρώτο replay, εντάξει, μάλλον δεν είναι τίποτα. Δεύτερο replay, κοίτα, να, τον ακουμπάει, να. Τέταρτο replay, σου είπε στο, τον βρίσκει καλά. Ξέρεις, 18, τον σκότωσε, πώς γίνεται να μην το δώσει. Ευτυχώς, σωθήκαμε από αυτό. Σε αυτό το μάτι σωθήκαμε από αυτό, έτσι. Σε άλλα, δεν σωνόμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά τα που συμβαίνουν, τα μουντιαλικά, η Βοσνία χάνει σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 3-1. Εδώ είναι δηλαδή 2 μέναν και ασυνεννοησία. Κακή κεφαλιά πάσα προς τον Τζέκο, η μπάλα βγήκε out. Λοιπόν, είναι το ποστάρισμα του Κωνσταντέλια. Το οποίο πραγματικά όλα λάθος. Είναι μια φάση που είναι όλα λάθος. Όλα λάθος. Και κυρίως ο χρόνος. Και ο χρόνος και ο τρόπος. Όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν δεν είχε ενημερωθεί κανένας, όπως γράφτηκε. Αν με ρωτήσαν, το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή,
0: ότι δεν είχε ενημερωθεί κανένας.
1: Από την εθνική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω. Τι λένε οι άνθρωποι.
0: Υπάρχει ένα τίποτα. Είδα κάτι που λέγανε η στάση της ΕΠΟ, σεβόμαστε υπόφαση του Κωνσταντέλια, το οποίο όμως, ξέρεις, όταν είναι μια απλή πρόταση εισαγωγικά χωρίς να λέμε ποιος την είπε, δεν έχει κανένα νόημα, δεν τη μετράμε καν. Οπότε είναι σαν να μην έχουν βγει αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Κατά προφανώς και τι να κάνεις. Αν κάποιος θέλει να παίξει, τι να κάνεις. Να πιάσει αυτή για να του πεις όχι να παίξεις. Σέβεσαι την απόφαση του παίχτη. Δεν θέλει να παίξει για του φύχει ψίω μεγά λόγου. Τι να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις μετά για να τον μεταπίσεις.
0: Δεν μιλάω από την πλευρά της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Μιλάω από την πλευρά του Κωνσταντέλια. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του Κωνσταντέλια, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι το εξής. Το πρόβλημα μάλλον με αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας, και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα, είναι ότι κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο το κάνει με ποστάρισμα, τρεις μήνες πριν από το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας. Η εθνική μας θυμίζει ότι έχει τα 6 παιχνίδια του Nations League, τα οποία θα δοθούν σε ένα διάστημα 50 ημερών, από τις 23-24 Νοεμβρίου νομίζω είναι το πρώτο, μέχρι τις 13-14 Νοεμβρίου, κάπου εκεί, που είναι το τελευταίο στο Nations League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, ποιος ο λόγος να βγεις τον Ιούνιο με ένα post να πεις ότι εγώ δεν θα παίξω αυτά. Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Και το βασικότερο, κατά με. Το post του Κωνσταντέλια είναι απολύτως ασαφές.
1: Ναι.
0: Είναι απολύτως ασαφές. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας δεν γράφει ότι εγώ θα σταματήσω από την εθνική για 2 παιχνίδια ή 4 παιχνίδια ή όλο το Nations League ή για ένα χρόνο.
1: Ή για πάντα.
0: Ναι. Δεν γράφει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-0 μόλις η Ελβετία. Λέμε 2-0 η Ελβετία και δεν λέμε και τους σκόρερ. Κακό, συγγνώμη, το έχουμε χάσει τώρα γιατί παρασυρθήκαμε λίγο από την κουβέντα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλά, θα βγει και ο Άγγελος ο κρεμαστός να μας τα πει ούτως. Λοιπόν, ο Ρούμπεν Βάργκας έβαλε τον πρώτο γκολ. Έλα ρε Άγγελε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Φωτιά η Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μπει και τους έχει καθαρίσει τους Καναδούς πολύ πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα στα 40 δευτερόλεπτα να κάνουμε λίγο την αρχή. Είναι 2-0 το σκορ αυτή τη στιγμή στο 58. Στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου η Ελβετία πήρε το κεφάλι στο σκορ με το γκολ του Βάργκας μετά από μια ωραία μπαλιά του Μανζάμπη, ο οποίος στο 57, τώρα πριν από λίγο, έγραψε με δικό του προσωπικό σουτ το...
1: Το πνίξαμε λίγο ως τερματοφύλακες του Καναδά, βλέπω τον γκολ εδώ.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Το πνίξαμε κανονικά τώρα, το πνίξαμε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Μανζάμπη είναι λίγο η αποκάλυψη του τουρνουά για την Ελβετία.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά το σουτ αυτό έδειχνε να το ελέγχει ο τερματοφύλακας. Είχε ξαπλώσει, ξέρεις, φαινόταν ότι την μπάλα θα μπορέσει να τη διώξει ή και να την μπλοκάρει. Κάπως η μπάλα σπαρτάρισε μετά όταν έρθει.
2: Τον ετρύπησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, ναι, εντάξει, στάθηκε λίγο τυχερός εδώ ο μόλις 20 ετών μέσος της Φράιμπουργκ, μεσοπιθετικός, και έγινε έτσι το 2-0 για την Ελβετία, που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη και κρατάει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου στα χέρια της.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το βασικό λοιπόν θέμα, εδώ πέρα το οποίο ξεκινάει η συζήτηση, είναι ότι ο Κωνσταντής γράφει απλά: πήρε την απόφαση να μείνει με διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Για ποιες από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας?
1: Δεν διευκρινίζει. Ναι.
0: Κακώς δεν διευκρινίζει. Και με μια πονηριά, λέω εγώ εδώ πέρα.
1: Δηλαδή.
0: Δεν διευκρινίζει. Γιατί αφήνει ένα πράγμα ανοιχτό. Διότι, εν τω μεταξύ, το ότι είναι ένα πράγμα σε τελείως λάθος χρόνο φαίνεται ως εως και από τη δήλωση του μάνατζερ του μετά, ο οποίος δεν ήξερε τι να πει. Ο άνθρωπος βγήκε προφανώς να μαζέψει τα σημάζευτα. Δεν τα έκανε καλύτερα, χειρότερα τα έκανε. Ουσιαστικά επανέλαβε ό,τι είπε ο Κωνσταντίνας. Η ΕΠΟ προφανώς είναι σε τρομερή αμηχανία. Δεν έχουμε τι να πούμε στην πραγματικότητα. Οπότε, ποια δεδομένα λοιπόν μας μένουν? Ότι ο Κωνσταντίνας απλά είπε ότι εγώ δεν θα ξαναπαίξω στην εθνική, ξέρω εγώ, μέχρι όποτε. Και φτάνουμε τώρα στα γνωστά. Λοιπόν, το θέμα αυτό της είτε φιλολογίας είτε παραφιλολογίας, μάλλον φιλολογίας, που έχει να κάνει με θρησκευτικά ζητήματα σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, καθώς λέγεται. Φαίνεται ότι μάλλον είναι όντως ο λόγος αυτός για τον οποίο δεν είναι στην εθνική. Το οποίο όμως με τη σειρά του τώρα δημιουργεί το εξής.
1: Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω αρκετά πράγματα εδώ.
0: Πες μου. Σε αυτά θα ήθελα, ναι. Θα πήγαινα αμέσως τώρα.
1: Το ένα θέμα είναι ότι ξέρεις, ένας παίκτης επιλέγει τέλος πάντων για τους φύχυψη λόγους να μην είναι στην εθνική. Οκ, και πάμε παρακάτω. Όποιος και αν είναι αυτός. Θα μπορούσε να είναι για ψυχολογικά προβλήματα, θα μπορούσε για οτιδήποτε. Ναι. Ένας παίκτης επιλέγει να μην θέλει να παίξει στην εθνική. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλους 500. Όποιος και αν έχει επιλέξει να μην είναι. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή ακούω και διαβάζω και εγώ για τους θρησκευτικούς λόγους οι οποίοι ας πούμε ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο στην απόφασή του.
0: Να.
1: Οι θρησκευτικοί λόγοι αυτοί δεν το επιτρέπουν να παίξει στην εθνική, αλλά το επιτρέπουν να παίξει ας πούμε μπάλα στην ομάδα του.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα θέματα στα οποία
1: αυτό είναι ένα δεύτερο ζητούμενο. Δηλαδή, είτε ξέρω εγώ, λες ότι για τους φύχυψη λόγους δεν θέλω να παίξω μπάλα γενικώς.
0: Εδώ ακριβώς καταρρύπτεται στην πραγματικότητα και αυτόματα, γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος ο χρονισμός και λάθος το περιεχόμενο. Καταρρύπτεται αυτόματα ο λόγος τον οποίο προβάλλει στο πόστο.
1: Ναι.
0: Ο λόγος ο οποίος προβάλλει είναι
1: ότι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Ναι.
0: Άρα το δεύτερο παιδί σου λοιπόν σου επιτρέπει να αγωνίζεσαι με τον ΠΑΟΚ και να συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά δεν σου επιτρέπει να αγωνίζεις με την Εθνική Ελλάδος.
1: Να παίξει όμως τα 6 παιχνίδια, ναι.
0: Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε προφανώς ότι αυτό το πράγμα είναι ανόητο, να πω τέλος πάντων μια ευγενική λέξη για να το περιγράψω. Είναι ανόητο να το γράφεις και να περιμένεις να το πιστέψει οποιοδήποτε.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι η απόφαση ενός παίκτη, είτε είναι η λόγη θρησκευτική, είτε είναι προσωπική, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο είναι. Πάμε παρακάτω. Θα πω είναι εθνική ομάδα, ρε εσύ.
0: Συζητάμε για τον Κωνσταντέλια Κώστα, γιατί είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε εντός συνόρων. Έτσι, γι' αυτό το συζητάμε.
1: Είναι,
0: προφανώς.
1: Είναι καμία αντίρρηση. Και από τα μεγαλύτερα ταλέντα γενικώς εντός και εκτός συνόρων. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος για τους δικούς λόγους δεν θέλει να παίξει στην εθνική, το σέβεσαι και χωρίς πολλά πολλά πας παρακάτω.
0: Ναι, λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, γιατί με ρώτησες και σου απαντάω αμέσως για το ερωτήμα. Αυτή είναι η πονηριά του Κωνσταντέλια. Η πονηριά λοιπόν του Κωνσταντέλια στον Πόζο, αυτό το και με τον Στιφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ, είναι ότι λέει ασαφώς, εγώ θα λείπω από τα επόμενα, αλλά ευχαριστώ την ΕΠΟ και κατανόηση κτλ. Τύπου παιδιά, εγώ θα λείπω και θα δω μήπως θα καταφέρω να ξαναγυρίσω.
1: Ναι.
0: Λες και είναι κέντρο διερχομένων η εθνική ομάδα. Θέλω να πω, με πολύ λίγα λόγια, ότι αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή από μια ελάχιστα σοβαρή εθνική ομάδα είναι να βγει για να πει είτε ότι ο Κωνσταντέλιας θα λείψει τότε, από τότε μέχρι τότε και τον στηρίζουμε, π.χ. είναι μία περίπτωση, mm-hmm. και άλλη να πει ότι λυπούμαστε πολύ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τους δικούς του λόγους, δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα ποιοι είναι, θέτει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας, κανείς δεν παίζει με την εθνική ομάδα, όποτε γουστάρω φεύγω, όποτε γουστάρω γυρίζω, τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του, γεια σας.
1: Okay.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση. Ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει 18 φορές με την εθνική. Ξέρεις, γιατί έχει δείξει την πραγμάτια του, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά στις 18, από τις 18 και μετά δεν είναι καλά. Και λέει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, άντε, θα πω μόνο αυτό. Mm-hmm. Λέει στους αποδυτήρια και το έχει πει και πολλές φορές ότι εγώ δεν μπορώ να τραγουδάω τον εθνικό ύμνο. Mm-hmm. Αλλά βρίσκεται εκεί.
1: Ναι. Mm-hmm. Okay.
0: Δεν κολλάνε αυτά τα δύο εδώ πέρα. Δεν κολλάνε μαζί.
1: Άχι.
0: Δεν κολλάνε μαζί και ας μην επεκταθούμε.
1: Μην επεκταθούμε. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Εγώ ξαναλέω, ό,τι και αν είναι ο Κωνσταντέλιας ως παίχτης, που είναι ένας πραγματικά σπουδαίος παίχτης, δεν μπορεί καμία ομάδα, καμία εθνική ομάδα να στέκεται σε αυτό. Θα μπορούσε να είναι άλλος ο λόγος. Θα μπορούσε να είναι τραυματίας το παιδί. Θα μπορούσε να είναι. Να έχει θέματα ψυχικής υγείας και γι' αυτό λόγο.
0: Δεν είναι αυτά. Και επίσης μιλάνε πολύ κουβέντα ο ίδιος. Θα το πω, δεν τέλος πάντων, εντάξει, γιατί έχει κουράσει αυτό που είναι, δεν θα ξανασχοληθούμε. Λοιπόν, ο ίδιος δεν είναι Ιεχωβάς. Ο ίδιος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Αυτά.
1: Μάχρι.
0: Κρίμα. Εγώ λέω το κρίμα. Το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα. Το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα για την εθνική.
1: Όχι, εγώ λέω το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα για τον ίδιο. Δηλαδή για τον ίδιο, κάνει την επιλογή αυτή. Πάση περιπτώσει, επέλεξε αυτό το πράγμα και είναι απόλυτα σεβαστό. Το κρίμα είναι για τον ίδιο, διότι δεν ξέρω κατά πόσον επηρέασε όλο αυτό το σκεπτικό για τη μεταγραφή του στο εξωτερικό.
0: Έχει ακουστεί και αυτό, δεν το ανέφερε επίσης, γιατί νομίζω ότι μπλέκει την ιστορία.
1: Ναι, λέω δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο για την επιλογή του να μην πάει στο εξωτερικό, σε καλύτερες ποδοσφαιρικές συνθήκες, σε καλύτερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με περισσότερα μάτια πάνω του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επέλεξε να μείνει εδώ. Αν αυτό το πράγμα τον κάνει χαρούμενο και του δίνει την ισορροπία, την οικογενειακή και την ψυχική, ας το σεβαστούμε και ας πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά και το μοναστήρι που είναι η εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο και προχωράμε παρακάτω. Αυτό λέω. Δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Για όποιον θέλει, η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή. Για όποιον για τους δικούς του λόγους δεν επιθυμεί, πάμε στον επόμενο παίχτη που επιθυμεί ή ονειρεύεται σε όλη τη ζωή να φορέσει το εθνόσημο. Είναι τόσο απλό.
0: Άρα συμφωνείς ότι πρέπει να έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της ΕΠΟ σαφέστατη πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Φαντάζομαι και η ΕΠΟ δεν γνωρίζει περισσότερα. Δηλαδή και η ΕΠΟ, ακόμα και αν την ενημέρωσε ο Κωνσταντέλιας, δεν γνωρίζει αν ο Κωνσταντέλιας προτίθεται να γυρίσει κάποια στιγμή στην εθνική. Πότε είναι αυτό, δεν γνωρίζει.
0: Ενδιαφέρει το αν θέλει να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας ή η θέση της εθνικής.
1: Τι να πει, αποκλίνουμε την πόρτα στον παίχτη γιατί τώρα μας είπε ότι θέλει να παίξει. Αυτό θες να ακούσεις.
0: Όχι, ρωτάω. Τότε, ρωτάω, λέω. Έχουν περάσει από τότε που βγήκε εδώ, έχουν περάσει περίπου 9 ώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από τότε που έκανε το post. Και από την ΕΠΟ έχουμε σιγή ευθείως.
1: Ωραία, τι θα ήθελες να ακούσεις για να είσαι ευχαριστημένος.
0: Όχι, τι θα ήθελα
1: όχι,
0: να
1: ακούσεις. Όχι, τι θα ήθελες να ακούσεις.
0: Να ακούσω μια επίσημη
1: ωραία,
0: τοποθέτηση.
1: Η οποία θα έλεγε τι θα σε ικανοποιούσε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα να σου πω ότι θα με έγινε.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω.
0: Το είπαμε πριν από 5 λεπτά και σου είπα. Ναι. Η ΕΠΟ μπορεί να βγει και να πει ότι αγαπάμε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον καταλαβαίνουμε και παρακαλούμε να σταματήσει η παραφορά για να μην συζητείται τίποτα και πόρτες εθνικής είναι πάντα ανοιχτή για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ή από τη μία άκρη ή από την άλλη άκρη να πει και πάλι. Με τον ίδιο τρόπο, σεβόμαστε, μπλα μπλα μπλα μπλα, whatever, μη συζητάτε. Αλλά, πώς το λένε, στην εθνική παίζει όποιος θέλει να παίξει. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κωνσταντέλια για τις συμμετοχές αυτές που έκανε κτλ. Okay. Αυτό εννοώ. Γιατί αλλιώς είναι σαν να μένει και η εθνική μετέωρη, όσο μετέωρο είναι και το post και ασαφές είναι το post του Κωνσταντέλια. Εάν δεν βγει να πει τίποτα.
1: Okay.
0: Αυτό λέω.
1: Εμένα δεν θα μου αλλάξει κάτι, ό,τι και να πει η εθνική αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση ενός παίχτη. Ό,τι και να απαντήσει η εθνική στην απόφαση αυτού του παίχτη, εμένα δεν θα μου αλλάξει κάτι. Δεν θα μου γλυκάνει αυτό το πράγμα, ούτε θα μου το κάνει καλύτερο, ούτε χειρότερο.
0: Να.
1: Μένω σε αυτό που θέλει ένας παίκτης να κάνει ή να μην κάνει στη ζωή του και σου λέω, ξαναπηγαίνουμε, πηγαίνουμε παρακάτω. Mm-hmm. Γιατί είναι εθνική ομάδα. Και υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παίξουν. Και άλλοι που δεν θέλουν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Παρακαλάμε αυτούς που θέλουν να παίξουν
0: καθόλου.
1: Να παίξουν το ζόρι. Ωραία.
0: Καθόλου.
1: Έχει τους λόγους του, τους σέβεσαι και πάμε παρακάτω.
0: Καθόλου. Κανένα παρακάλει.
1: Ωραία.
0: Δεν νομίζω ότι. Δεν κάνα... Εγώ δεν έκανα καμία συζήτηση για αυτό το πράγμα. Κανένα να κάνει παρακάτω. Ήταν κωμικό να παρακάλει. Ακόμα κι αν.
1: Για μην αρχίσουμε βλακίες. Τι που κάνει ο Τέλειας θέλει και δεν τον αφήνουν. Mm-hmm. Τώρα μην μπαίνετε σε πράγματα τα οποία είναι εντελώς από το μυαλό σας.
0: Ναι. Και επίσης ο Τέλειας είναι ενήλικος. Εντάξει.
1: Λοιπόν, μην κάνουμε τέτοιες κουβέντες τώρα για ένα παιδί 20 χρονών. Ναι. Ποιος να μην τον αφήνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
0: Να λέμε μέχρι του σημείου που γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Όχι αυτά που δεν γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Για όλα τα υπόλοιπα, απλώς μας έδωσε χώρο να τα συζητήσουμε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας με αυτό το ό,τι να είναι
1: πρώτο. Όσο για σένα που λες θα τρώμε μπακασέτες και μασούρες στην εθνική για πολύ ακόμα δυστυχώς.
0: Καθάριζε τον πόνο του.
1: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι διαθέσιμοι στην εθνική για όποτε τους επιλέγει ο προπονητής. Δεν έχουν επιβάλει την παρουσία τους στην εθνική, ούτε την παρουσία τους στην εντεκάδα. Είναι διαθέσιμοι. Και οι προπονητές, όχι μόνο ο Γιωβάνοβιτς και νωρίτερα, επιλέγουν να τους χρησιμοποιούν όποτε κρίνουν ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν θα κάτσω εγώ να βρίσω ένα παίχτη ο οποίος είναι πάντα στη διάθεση της εθνικής. Συγγνώμη κιόλας. Αν δεν σου αρέσει, είναι δικαίωμά σου. Αλλά είναι διαθέσιμος πάντα. Εμένα αυτό με νοιάζει.
0: Να. Λοιπόν. Και τρία λεπτά μπασκετάκι. Γρήγορο. Εντάξει.
1: Να.
0: Λοιπόν. Θα σου διαβάσω τους παίχτες που έχουν πάει απευθείας από Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό και Τούμπαλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να πεις ποιο ήταν, παιδί μου, το πιο. Wow, ξέρω, δεν το περίμενα ποτέ από όλα αυτά.
1: Σπανούλη σίγουρα είναι το πιο wow από κάθε άποψη. Γιατί άλλαξε και όλη την μπασκετική μοίρα του Ολυμπιακού όταν πήγε. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε και στο 13 πώς είναι.
0: Ναι. Θυμάμαι, ως ελεύθερος πήγε ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι. Ε?
1: Ναι. Τέλειο συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και ο Ζάρκο ήταν λίγο.
1: Και ο Ζάρκο ήταν, βεβαίως, ναι.
0: Να μην το σπουλοκατάξει που είναι πρόσφατο. Ναι, ναι. Θα έλεγα αρκετά πιο κάτω από τα προηγούμενα. Προφανώς.
1: Πιο κάτω λέγοντας.
0: Πιο γουάου για μένα του Πάσπερ και πιο, πολύ πιο γουάου του Σπανούλη. Ενώ στη ναι. σειρά γουάουνες, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Όχι, εγώ θα βάλω και τον Σλούκα σε αυτήν την κατηγορία γιατί η αλλαγή φανέλας μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γίνανε στο Παναθηναϊκό έφερε τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει, το λέμε τώρα εκ των υστέρων. Εγώ λέω ναι, πόσο γουάουνες είχε η φάση όταν ναι. έγινε. Αυτό εννοώ. Ότι όταν έγινε, που λες πω, ξέρεις. Αν είναι δυνατόν, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω εντάξει και στου άλλου, αλλά δεν είπαμε εξωγώ, αν είναι δυνατό εξωγώ όταν ο Βιούκα.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια ναι, το λέω. Σε κάποιου είπε, wow.
1: Ναι.
0: Και στο φάλε ένα, λε ένα, έλα ρε. Πώ έγινε, ορίστε. Πώ έγινε. Και έγινε και Έλληνα και οτιδήποτε. Και ο Πάτρικ Οφέμερ το έχει κάνει δηλαδή. Γιατί δεν υπάρχουν και άλλοι. Ο Πάτρικ Οφέμερ δεν υπάρχει.
1: Βεβαίω δηλαδή, και ο Πάτρικ Οφέμερ.
0: Δεν με του αγραβάνει δηλαδή, δεν το έχει κάνει, δεν έχει κάνει αυτά τα δρομολόγια. Ο κ. Παπα-Νικολάου δεν τα έχει κάνει αυτά τα δρομολόγια. Mm-hmm. Είναι κόσμος. Είναι κόσμος.
1: Απευθείας όμως, έτσι, να έχει πάει. Εννοώ από τον ένα στον άλλον, όχι με ενδιάμεση.
0: Α, εντάξει, αυτό που έχω πει είναι ενδιάμεση. Σωστό, έχει δίκιο.
1: Κάποιοι είναι ενδιάμεση. Ο Παπαπέτρου, α πούμε, είναι ενδιάμεση.
0: Όχι, ο Παπαπέτρου δεν είναι.
1: Όχι,
0: όχι δεν είναι. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ενδιάμεση. Ναι, ναι. Ο Λοτζέσκι, α πούμε, επίση είναι απευθεία.
1: Ναι.
0: Περίπτωση. Ο Τζόνι Ρότζερ.
1: Ο Ράτζα.
0: Ο Ράτζα, δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι.
1: Είχε μεσολαβήσει.
0: Είχε μεσολαβήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά. Χάνει ευκαιρίες το Κατάρ. Θέλω να πω στο μεταξύ μας. Στο 68 λεπτού το Κατάρ λυσάει να εσωφαρίσει. Χάνει ευκαιρίες. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, με την ώρα να πηγαίνει 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συνεγερμό τίθεται από την Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε επίσης πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εντάξει, εσύ που στείλες το μήνυμα και λες τον Ιρλανδό πάνω βλάχο βρήκατε να βάλει για τελευταίο τραγούδι, να ξέρεις θα χαείς την κόλαση. Στο λέω αυτή τη στιγμή να το ξέρεις και δεν μιλάω για την θερμοκρασία, θα χαείς την κόλαση με αυτό που πες. Προλαβαίνεις να μετανοήσεις δηλαδή.
1: Λοιπόν, όση ώρα δεν είχαμε επαφή, με γκολ του Promise David, μαγικό όνομα το Promise, έτσι. Ο Καναδάς μείωσε σε 2-1. Άρα έχουμε και τα δύο παιχνίδια στο 2-1 αυτή τη στιγμή. Βοσνία Κατάρ 2-1 και Ελβετία Καναδάς επίσης στο 2-1. Το παιχνίδι της Βοσνίας είναι 4 λεπτά, βέβαια περίπου 3,5 λεπτά πιο πίσω από το παιχνίδι του Καναδά. Είναι στο 75. Ενώ το Ελβετία Καναδάς είναι στο 79ο αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια μικρή απόκληση εδώ πέρα. Λοιπόν, και άλλη ευκαιρία ο Καναδάς τώρα για να ισοφαρίσει. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς, να παρακολουθούμε τα παιχνίδια που οδεύουν προς το τέλος τους.
0: Λέει, έβαλα VAR το πρωί, ναι. Όντως το χθεσινό δελτίο 10.30 υπόθηκε το φωνικό σεισμό στην Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Ναι, σιγά τώρα.
0: Hydration break και για το γήπεδο στο Vancouver που ποτίζεται, λέει ο φίλος που γράφει ως το νου σου κύριε Μεϊτέ.
1: Έχουμε τρίλημα

0: Μια υπέροχη λεζάντα.
1: Είναι το hydration break ό,τι είναι η σαλάτα στο πασχαλινό τραπέζι? Υπάρχει πάντα στη μέση, κανένας δεν ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα, αλλά πάντα κάποιος θα βάλει έστω και μία ντομάτα στο πιάτο του.
0: Όχι, δεν θα την έχω πολύ αισθητική παρομοίωση αυτή.
1: Δηλαδή στο πασχαλινό τραπέζι τρως σαλάτα?
0: Όχι.
1: Αλλά
0: ξέρεις, αν έλειπε το κομμάτι με την ντομάτα στο πιάτο θα έλεγα ναι.
1: Ναι.
0: Ότι απλώς υπάρχει εκεί.
1: Okay.
0: Ο Άρη Χαν Σόλο λέει το εξής. Υπάρχει έρευνα που βρίσκεται στη διαδικασία peer review και εξετάζει σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων από 26 χώρες ποιοι επιλέγουν ο Ρονάλντο και ποιοι Μέση στο γνωστό ψευδοδήλημα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι παίζουν ρόλο παράγοντες όπως η ιδεολογία, δηλαδή η συντηρητική είναι ροναλντίστας, η πιο φιλελεύθερη μεσίστας, η αυτοεκτίμηση και ο τρόπος κατανάλωσης ειδήσεων. Αν έχεις τα αποτελέσματά της, παρακαλώ να μας τα στείλεις όποτε βγουν. Αρχικά, για να ξέρετε, λέει άλλος φίλος, η άμμος της ερήμου δεν κάνει για οικοδομικές δουλειές, γιατί δεν έχει σωστή σταθερότητα ώστε να στεγνώσει. Συνεπώς, άνετα πουλάμε άμμο σε Βεδουίνους.
1: Για να χτίσουν, τι ρε παιδιά, Βεδουίνη. Άντε, έκανε την ανάλυση με την άμμο. Τι θα χτίσει ο Βεδουίνος που πηγαίνει μια καμίλα και στην μια τέντα, ας πούμε, δίπλα στην Όαση?
0: Έλατε.
1: Τι θα χτίσει ο Βεδουίνος, για πες μας. Θα σηκώσει μεζονέτα ο Βεδουίνος?
0: Ο Τσαούσης λέει κάποιος, μάλλον θα αποκαλεί τον Ινφαντίνο στις παρέες του, όπως εμένα η μάνα μιας πρώην μου. Αυτός. Μπενίτο Μπουσουλίνη λέει το εξής. Αν βρει ο Χάλαντ στο δρόμο του τον Πορτογάλο Καμπετσί ή τον Βασιλογιάννη του Ροζάριο, θα τους δώσει την τιμητική σύνταξη που ψάχνουν.
1: Κύριε Γιάννη, επειδή δεν τον ξέρω, έψαξε ποιος είναι ο Ζαφίρης Ντούρος και έβγαλε γυμναστής καλλισθενικής. Θέλετε να πάμε οι τρεις μας να γυμναστούμε? Κάνω δώρο τη συνδρομή, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
0: Λοιπόν, ο Ποπολάρος του Μίνσκ, ορίστε. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είμαι ο φίλος που σας έστειλε πριν μήνες ότι θα συναντούσα μια Λευκορωσίδα στη Βαρσοβία.
1: Μάλιστα.
0: Η συνάντηση έγινε, όλα πήγαν καλά, ο έρωτας που κάμαμε ήταν top.
1: Τα νεφρά σου είναι δύο ακόμα? Παραμένουν δύο τα νεφρά? Ναι, προφανώς. Εσύ που έχεις κερδίσει το βιβλίο του Μποζιονέλου, ναι, να περάσεις όποτε θες να το πάρεις. Δεν ναι, υπάρχει χρονικός περιορισμός.
0: Βεβαίως. Κύριε Κώστα, θα θέλατε να μου κάνετε μαγικά με την άσπρη σκόνη σας και να δούμε μαζί την Αγγλία να το φέρνει σπίτι? Αγισίλαος 1,97, 120 κιλά, ο παδός του Hydration Breaks. Είστε και ισοϊψής.
1: Μάλιστα.
0: Μιας και παίζει το Κατάρ απόψε, λέει ο Τρις και ο Κούκοτς, μην ξεχνάμε πως αυτή πραγματικά μπασκετομάνα χώρα του χρόνου διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, έτσι?
1: Βεβαίως. Και το Final Four στο Αμπουντάμπι, μην τα ξεχνάμε αυτά, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, για μια δεύτερη φορά. Κύριε Γιάννη, είναι ο Ρόρι Γκάλαχερ εισάξια απορρωτικός με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη, αναρωτιέται το φίλο Τιμ Ντάνκαν?
0: 3-1 η Βοσνία μόλις.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος πετάει φανέλα και φλεξάρει μούσκουλα? Αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ. Ελπίζω να μην πήγαν πάλι στους Καταριανούς να πανηγυρίσουν. Όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Στους δικούς τους. Α, γιατί έχουν αλλάξει τέρματα γι' αυτό.
1: Είναι μεγάλη απόσταση.
0: Ο Βαμπέτα δεν ήταν που είχε πιει μια φορά όλο το κρασί από το κελάρι του Ρονάλντο όταν ήταν και δύο στην Ίντερ? Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι, αυτός είναι. Θυμάμαι την ιστορία.
1: Έλα, ο Βεδουίνος είμαι. Έφερα την άμμο για το πανοσήκωμα. Πού στέλνω το τιμολόγιο?
0: Ο Κοτσόλης και Προόλης λέει, και εμείς που είχαμε αρχικό Κέιν στο φάνταζι, τι φταίμε ρε Μέρλιν τη Σάκρα. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ.
1: Έβλεπα ένα τηλεπαιχνίδι σήμερα και ρούφηξα τη γνώση που είχα διαγράψει από το μυαλό μου. Ο Ντένις Ρόντμαν Διάολε είχε παντρευτεί την Κάρμεν Ηλέκτρα για 9 ημέρες. Βεβαίως. Βεβαίως. Φυσικά και υπήρχε.
0: Δεν το είδα αυτό. Αν το έχεις δει, μπορείς να σχολιάσεις. Ορμόμενος από τις γκάιντες να κυνηγούν το πουπουδέλι του Νεϊμάρ που λέγατε, ένα σχόλιο για την εικόνα στους πανηγυρισμούς στον Νίξ, όπου ένας συμπαίκτης του Τζέιλεν του κάνει εντυπωσιακή δακτυλική επίθεση.
1: Δεν έχω... Κάντσο, του έκανε κάντσο.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: ξέρω,
1: με έναν
0: ναι,
1: τρόπο, του
0: έκανε
1: νιουιορκέζικο κάντσο.
0: Δεν έχω δει. Συγγνώμη.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι ήταν και ο Μπιλ Μάρεϊ για την ομάδα του Τζόρνταν με τα Looney Tunes στο Space Jam? Στο Space Jam.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι ο Γιαννίσης στην κονσόλα του ήχου, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό το μήνυμα.

0: κύριε Γιαννήση, κύριε Μπουρνά, τι πρέπει να κάνω, πιστεύεις?
1: Απευθύνεται στον κύριο Γιαννήση?
0: Ναι.
1: Να μην το πεις.
0: Δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Γιατί είναι για τον, γιατί είναι για τον Γιαννήση.
1: Είναι, είναι ερωτικού περιεχομένου. Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Ναι. Δεν κάνει. Λοιπόν.
1: Φίλο Τιμ Ντάνκαν εδώ. Σε συνέχεια του χθεσινού, θυμόμαστε όλοι ότι έπαιξε ένα βίντεο σε ένα που δεν έπρεπε να παίξει. Το ραντεβού με το HR εξελίχθηκε σε προαγωγή. Τελικά ο CFO μας γνώριζε τον πατέρα μου από την κλαδική Μπουρναζίου, μικρός ο κόσμος, μέγιστο το Πασόκ. Αυτά, παιδιά, ακόμα, ακόμα ο Ανδρέας 30 χρόνια μετά το θάνατό του σας πάει ταμείο.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο να κάνει δηλαδή, μέσα από τον τάφο πάει κόσμο ταμείο.
0: Κάποιος λέει είναι τρομερή εικόνα αυτή στο Κατάρ Βοσνία, με Βαλκάνιους ούλτρας από τη μία και κελεμπίες που κοιτούν απορριμμένες από την άλλη. Ναι, είναι μια αντίστοιξη αυτή.
1: Όπως ο Τζόρνταν όταν δεν είχε κίνητρο το δημιουργούσε, έτσι και ο Αλιμπέγκοβιτς όταν δεν βρίσκει αντίπαλους οπαδούς να τον γιουχάρουν, τους επινοεί. Ναι, το άλμα εσύ Ipswich, βεβαίως, δικό σου, μια χαρά.
0: Λοιπόν... εδώ θέλω την άποψή σου τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό πρέπει να, να θέλει ένα μικρό δουσού. Θα μπορούσε ένας φίλος να κατοχυρώσει το παλαιό στραπών Γερμανός.
1: Παλαιό στραπών Γερμανός.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Αυτός που στην παρέα δεν μιλάει πολύ. Όλοι τον ξέρουν φατσικά, αλλά κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί πώς τον λένε. Αναρωτιέται το σύντροφος Κουτσούμπερ. Έχουμε τέτοιο άνθρωπο στην παρέα, ρε παιδιά. Να είναι στην παρέα και να μην θυμόμαστε πώς τον λένε.
0: Έλατε. Εμένα ο Τάκης μου είναι αρσιβαρίστας. Αχ, εμένα ο Σπύρος μου μπαρίστας. Αλλά αν ακούτες είναι η μάρκα καφέ House Brand, εσύ στο σπιτικό σφέντο του Τσαούς λέει ιδέες του στρατιώτη Ράιαν. Έτσι και έτσι. Ο διδημότυχο Κλούζ λέει το εξής. Σαδιστής, χτύπαμε αλήπητα. Μαζοχιστής, όχι. Αλλά αν ο Γκότζος είναι ο Ζίγμουντ Φρόιντ, εσείς είστε τα pop-ups των αθλητικών sites για ακουστικά βαρικοίας και αιμορροίδες. Μάλιστα.
1: Το ψευδόνυμο ομορφαίνη δεν μακαίνει, είναι πιασμένο. Αν όχι, θα το ήθελε ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα. Δικό σου, δικό σου λοιπόν. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα πουκάμισα Πετρίδη για την Ευρωλίγκα? Όχι παιδιά, δεν είναι τόσο σημαντικό το Βέλγιο, συγγνώμη. Όσο τα πουκάμισα είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά.
0: Είναι το hydration break ό,τι και η στάση για κατούριμα στη Βαριμπόμπη για κτέλ που πάει στη Μαλακάτα. Λέει ο Άντρεχ Φαφούτης. Μεγάλο μήνυμα. Μεγάλο μήνυμα.
1: Είναι το Κατάρ για το Μουντιάλ ό,τι είναι ο Κουζέλογλου για τον Παναθηναϊκό? Ντροπή παιδιά για τον Τίμιο Κουζέλογλου.
0: Λοιπόν, ερώτημα από τον Οσάμα Green Lantern. Κάναμε match από application. Προτείνω ραντεβού, λέει δεν ψάχνετε. Ξαναστέλνω μετά από 2-3 μήνες. Βγαίνουμε. Δεν υπήρξε αρκετή ρομαντική σπίθα, είπε. Ξαναστέλνω σε 2-3 μήνες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Βέβαια, σκέφτεσαι την πρόοδο που έχει υπάρξει από τρίμηνο σε τρίμηνο ότι τώρα θα βγείτε και θα κάνετε τον τρελό έρωτα. Και με το τέταρτο δεν θα παντρευτείτε. Όχι.
0: Είναι το hydration break η πατάτα μέσα σε ένα ταψί με γεμιστά.
1: Παιδιά, τιμούμε την πατάτα μέσα στα γεμιστά. Που παίρνει και τα ζουμάκια και τις μυρωδίες και τέτοια. Την τιμούμε την πατάτα που είναι μέσα που, μαζί με τα γεμιστά που, που ψήνεται. Είναι, είναι ωραία.
0: Θα το χειρώνω το αφήστε τον Λύση και πιάστε τον Γιαννήση.
1: Όχι, δεν, έχω, δεν έχουμε μυρωθεί. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις μυρωθεί με κοκλόνι στο αντίστοιχο μπαγκαράγκα.
0: Ναι, το είδα, δεν το έχω δει όμως με ήχο. Έχω δει μόνο εικόνα.
1: Εντάξει.
0: Που θα έπρεπε να είναι αρκετό.
1: Όχι, ρε, εσύ, θέλει και ήχο.
0: Θέλει. Λοιπόν, ο Βοβουδός Βρωτοβλαχίας λέει την εξής μικρή αλήθεια. Ότι το τόστ που σπάνια θα φάμε έξω σε κτέλα, ας πούμε, καφετέρια, αν είναι στραβοκομμένο, έχει χειρότερη γεύση.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Το τόστ που τρώμε έξω είναι πάντα πιο νόστιμο από το σπιτικό τόστ, ακόμα και αν το φας, πούμε, στο σταθμό του κτέλ.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο ανανάς για την πίτσα? Γευστικός, αλλά αχρίαστος, λέει ο Κουπέπεπ.
0: Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτά. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και ο Φαναριώτης κοινός φίλος μας στο πρώτο ραντεβού με Νέτο. Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ότι και το γαρίφαλο που δαγκώνεις από τον κοιμά την ώρα που τρως μακαρονάδα. Κι άλλη ευκαιρία για τον Καναδά στις καθυστερήσεις να εσωφαρίσει. Αλλά δεν.
1: Κύριε Γιάννη, μόλις είδα τον Βόσνιο να βγάζει τη φανέλα του και κάψωσα. Mm-hmm. Θέλετε να έρθετε να κάμουμε το hydration, το break και ό,τι προκύψει, λέει ο Λελίτο, το συνεφίλ χαμίνη της Βαλένθια.
0: Ο Ντέσσερς πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Πάντα στη τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, όταν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης δεν ακούγεται καθαρά αυτός που μιλάει και τον ενημερώνει ο παρουσιαστής με σκοπό να μετακινηθεί για να πιάσει καλύτερο σήμα, όταν το ρωτήσει τώρα καλύτερα, ο παρουσιαστής θα απαντήσει τώρα πολύ καλύτερα, ακόμα και αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο με πριν. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μέτρια αλήθεια.
1: Ναι, είναι μέτρια αλήθεια. Συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω για πατάτες στα γεμιστά. Επίσης είναι πάντα λίγες. Ναι, συμφωνώ. Θέλουμε παραπάνω πατάτες στα γεμιστά. Mm-hmm. Γιατί όπως κάνεις τη μοιρασιά και παίρνει ο καθένας από δύο γεμιστά, παίρνει και τρεις πατάτες όλες και όλες. Δηλαδή οι πατάτες είναι λίγες μέσα στο ταψί. Συνήθως.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν μπούγιο.
0: Λοιπόν. Έχω τώρα δύο mail έτσι για το οποίο θέλω την προσοχή σας.
1: Ναι.
0: Λέει το ένα. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ αποφεύγω όσο μπορώ τα τσουβαλιάσματα. Δεν κρίνω από εμφάνιση γιατί πολλές φορές είχα εκτεθεί. Αυτό ως βαρετός πρόλογος. Πάμε στο ζουμερό τώρα. Disclaimer: δεν είναι εισαγωγή ταινίας από αυτές που δεν βλέπετε. Η κόρη ενός γνωστού, όχι φίλου, μου έστειλε μήνυμα αν μπορεί να μείνει για 2-3 μέρες στο σπίτι μου μέχρι να ετοιμαστεί το δικό της που μόλις νίκιασε. Ο γνωστός μου ζει σε άλλη πόλη μακριά και η κόρη του σπουδάζει στην πόλη μου. Ξέρει ότι το σπίτι μου είναι μεγάλο και πως έχω ελεύθερο δωμάτιο. Την κοπέλα την έχω γνωρίσει όταν ήρθε να γραφτεί στη σχολή της. Είχαμε πάει μαζί καθώς ξέρω την περιοχή. Επίσης την βοήθησα να βρει σπίτι να νοικιάσει. Είχαμε πιει και ένα καφέ και δείπνο μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της. Και τώρα μου έστειλε μήνυμα να έρθει στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει αρχίσει η σχολή της και πρέπει να είναι εδώ. Αυτό που ξέρω από την πρώτη φορά που την είδα είναι πως είναι 21 ετών, πολύ όμορφη, προσεγμένη και αρκετά προκλητική εμφάνιση, σκουλαρίκι σε μύτη και γλώσσα και μεγάλα τατού. Εδώ πάει ο πρόλογος με την εμφάνιση. Και για να γίνει ακόμα πιο δυνατό, έχει λογαριασμό εκεί που δεν έχει ο κύριος Γιάννης και το θέμα είναι προκλητικός παύλα ερωτικός χορός με ελάχιστα ρούχα, συχνά εσώρουχα ή κομμάτια από εσώρουχα. Τυχαία έπεσα πάνω στο προφίλ της, ψάχνοντας ακαδημαϊκά βίντεο για τη δουλειά μου, όπως και ο κύριος Κώστας κάνει δημοσιογραφική έρευνα. Έχω αυτά τα δεδομένα και δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Μέχρι τώρα είναι προκατακτικά ταινίες από αυτές που δεν ξέρετε. Ήρθε στο σπίτι με δύο βαλίτσες σαν ψυγεία. Μου είπε μενάζει ότι τελικά θα μείνει μια εβδομάδα. Η φωνή της είναι βγαλμένη από Ιαπωνέζικα κόμιξ, σαν να το κάνει επίτηδες. Αν και δεν την έχω πιάσει να την αλλάζει. Σορτσάκι με γυρισμένο παύλα διπλωμένο το κομμάτι της μέσης, λες και δεν ήταν ήδη κοντό, και φανελάκι παύλα ραντάκι για να φαίνονται όλα τα τατού. Είμαστε ήδη 4 μέρες και αντίστοιχες νύχτες στο σπίτι. Κυκλοφορεί λες και δεν υπάρχει άλλος στο χώρο, συνήθως μόνο με ένα δικό μου μακρύ μπλουζάκι, πιθανότητα χωρίς κάτι άλλο από μέσα. Κύριε Κώστα, το ξέρω πως θα θέλατε να φορά ένα δικό μου άσπρο πουκάμισο. Δεν έτυχε μέχρι τώρα. Κατά καιρούς με διάφορα σκυψίματα και άλλες κινήσεις, κερνάει φλασιές χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα. Ο πατέρας της δεν είναι φίλος μου, είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα σε επαγγελματικό ταξίδι. Δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω κάτι με τη μικρή, ακόμα και αν ήταν φίλος μου. Ούτε είναι η πρώτη που θα είχα διπλάσια διαφορά ηλικίας. Το θέμα είναι πως είχα πει να μην κάνω κίνηση. Πριν καν φανταστώ τι θα κάνει και πώς θα κυκλοφορεί στο σπίτι μπροστά μου, είχα σκεφτεί να μην κάνω το γήπα χωρίς να αποκλείσω τίποτα. Αλλά μόνο αν έκανε σαφή κίνηση. Μη με πάρετε στο ψηλό. Το ότι κυκλοφορεί η μη γυμνή δεν είναι δείγμα ότι ζητάει κάτι. Έχει χίλιες ευκαιρίες όλες τις φορές που συζητάμε να πετάξει κάτι για να καταλάβω. Δεν το έχει κάνει, δεν υπάρχει τίποτα και εγώ δεν θα κάνω κίνηση.
1: Μα.
0: Μπορεί να απολαμβάνει να με προκαλεί ή να το διασκεδάζει γενικά. Ή απλά μπορεί να αδιαφορεί και να συμπεριφέρεται όπως θα έκανε και στο σπίτι της. Βγαίνει από τον ντουζ με δύο πετσέτες. Την τεράστια στα μαλλιά και τη μικρή που δεν φτάνει για να καλύψει και πολλά στο σώμα. Δεν με χάλασε και αυτό που συμβαίνει. Δεν τραβάω και κανένα ζόρι για παραπάνω. Απλά μου φαίνεται κάπως παράξενο. Να συμπληρώσω πως δεν τη περνάω αδιάφορος ως άντρας. Μου έχει πει πως έχει κάνει κουβέντα με τις φίλες της για μεγαλύτερους άντρες και με είχαν συζητήσει την κόρη της παρέα. Εκεί πίστεψε ότι θα συνεχίσει την κουβέντα, αλλά δεν έγινε κάτι. Θα μείνει ακόμα τρεις μέρες εδώ. Αν αλλάξει κάτι, θα ενημερώσω. Παρακαλώ να αποφύγετε σχόλια για πράγματα που ούτε εσείς τελικά θα κάνατε με κάποια που δεν σας έχει δώσει δείγματα ενδιαφέροντος. Επίσης να υπολογίσετε πως την φιλοξενώ και ένα αποτυχημένο πέσιμο θα τη φέρει σε δύσκολη θέση να πρέπει να μείνει μαζί μου ή να φύγει ενώ δεν έχει κάπου να πάει. Δεν λέω ότι περιμένω πως θα έρθει το κρεβάτι μου μέσα στη νύχτα, αλλά ένα σημάδι ενδιαφέροντος θα είναι ένα βήμα για να το πιάσω. Τα προκλητικά ρούχα δεν είναι σημάδι ενδιαφέροντος το 2026, εκτός αν είσαι άντρας παλιάς κοπής που μεταφράζεται σε κακοποιητής ή δεξί μπακ στην Μπαρσελόνα ή έστω επίδοξος διάδοχος του Πελέ.
1: Μάλιστα. Τα πες πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: σε έναν ιδανικό κόσμο, το τελευταίο βράδυ πριν φύγει, θα ερχόταν να σε χαιρετήσει στο δωμάτιό σου σε έναν ιδανικό κόσμο. Όσο όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα και αν δεν γίνει, παράτησε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και θα συνεχίζω να το λέω αυτό, ό,τι μηνύματα και να στείλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και να λέει ο Χόσου μπες, κάνε.
0: Ναι, γιατί ναι, έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ότι και τα 3/5 των εγγράφων στο το σχεδάκι του αυτοκινήτου, άστα εκεί και θα δούμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω εγώ. Πολλά μηνύματα. Τι γίνεται εδώ, γίνεται λίγο χαμούλης.
1: Ανέβασα... Εντάξει, λέει, πείτε το κουπέ πρέπει να κλείσει το δεύτερο account. Ευχαριστώ, λέει ο Βοεβόδας της Πρωτοβλαχίας.
0: Ο τύπος θα κεράσει το τελευταίο βράδυ, γιατί θα το πάρει πάνω της η κοπέλα και θα χτυπάει το κεφάλι του που έχασε μια εβδομάδα κεράσματος.
1: Καλά παιδιά, δεν θα μετακομίσει η κοπέλα σε άλλη πόλη μετά. Θέλω να πω, αν είναι κάτι να συμβεί, αλλά τέλος πάντων μην πηγαίνουμε σε τόσο μακρινά σχέδια.
0: Κάποιος λέει να συμπληρώσω πως κατά βάθος σε κάκολντ. Δεν καταλαβαίνω. Αν δεν προλαβαίνω να το βάλω στο Google Translate αυτή τη στιγμή.
1: Η συγκάτοικος είμαι, πείτε του να χωθεί. Αυτό που ακούει, που ακούγεται από το δωμάτιό μου κάθε βράδυ δεν είναι ηλεκτρική οδοντόβουτσα. Δεν καταλαβαίνω. Σε σουάρε, κάτι άλλο ενδεχομένως.
0: Ανέβασε μια κοπέλα στο Μουντιάλ πανό που έγραφε I sold fit pics to be here και δίπλα ελληνική σημαία. Εξάγουμε πολιτισμό.
1: Καλά. Αν είναι, ξέρω εγώ, στην Αμερική, δεν εξάγουμε τίποτα από πολιτισμό. Θέλω να πω, είναι στην κουλτούρα της χώρας αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι εξάγουν πολιτισμό, ότι το φέραμε και δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, τέλος. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Ελβετία με 7 βαθμούς παίρνει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Καναδάς με 4 βαθμούς στην δεύτερη. Η Βοσνία, που δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι της, αλλά τελειώνει, που να είναι με 4 βαθμούς στην τρίτη. Και το Κατάρ με 1 βαθμό μένει στην τέταρτη θέση και αποκλείεται. Η Βοσνία θα περιμένει να δει αν οι 4 βαθμοί θα της είναι αρκετοί για να προχωρήσει στην φάση των νοκάουτ, που μάλλον θα είναι. Που μάλλον θα είναι. Βασικό ο Ελκαμπή μαθαίνουμε στο παιχνίδι με την.
1: Μας ενημερώνει ο Μανώλης Μουσουράκης και στον πάγκο ο Πιερό.
0: Και στον πάγκο ο Πιερό.
1: Και ο Άμραμπατ βασικός. Μάλιστα.
0: Α, και ο Σοφιάνο Άμραμπατ. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Προλαβαίνουμε άλλο ένα mail.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι απαγωγές ξεκινούν με εγκληματίες. Κάνουν λάθος. Οι περισσότερες ξεκινούν με συναισθήματα που ξέφυγαν από τον έλεγχο. Ζήλια, αιμονή, φόβο. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε και με τα τρία. Η Άννα ήταν στο γραφείο όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν ήταν πλέον απλώς μια παλιά πελάτησα, είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Συνεργάτης μερικές φορές, πρόβλημα σχεδόν πάντα. Άκουσε τη μισή συνομιλία και κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τι συμβαίνει, ρώτησε. Μια εξαφάνιση. Πάλι! Αυτή τη φορά δεν νομίζω την απλή. Η υπόθεση αφορούσε τρία πρόσωπα, τη Μαρία, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα. Η Μαρία ήταν αραβωνιασμένη με τον Δημήτρη, αλλά πριν από αυτό είχε σχέση για χρόνια με τον Ανδρέα. Η σχέση είχε τελειώσει. Τουλάχιστον έτσι νόμιζε εκείνη, όχι όμως και εκείνος. Ο Ανδρέας δεν την ενοχλούσε ανοιχτά, δεν απειλούσε, δεν φώναζε. Έκανε κάτι χειρότερο. Εμφανιζόταν παντού. Στο καφέ που πήγαινε, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, πάντα τυχαία. Πάντα για λίγα λεπτά, πάντα αρκετά ώστε να τη θυμίζει ότι ήταν εκεί. Τρεις εβδομάδες πριν το γάμο της, η Μαρία εξαφανίστηκε. Το κινητό της έκλεισε. Οι φίλοι της δεν ήξεραν τίποτα, ο αραβωνιαστικός της ήταν σε πανικό και η αστυνομία πίστευε ότι πιθανότατα έφυγε οικειοθελώς. Εγώ όχι. Οι μεγάλες υποθέσεις λύνονται από μικρές λεπτομέρειες. Στο διαμέρισμά της βρήκα ένα σημειωματάριο. Ανάμεσα σε δεκάδες σημειώσεις υπήρχε μια πρόταση. Αν συμβεί κάτι, κοιτάξτε εκεί που πήγαμε πρώτη φορά μαζί. Δεν έγραφε όνομα, δεν έγραφε διεύθυνση, μόνο αυτό. Χρειάστηκαν δύο μέρες. Η Άννα βρήκε παλιές φωτογραφίες, εγώ βρήκα παλιές αναρτήσεις και μαζί βρήκαμε το μέρος. Ένα εγκαταλελειμμένο εξοχικό έξω από την πόλη. Μέρος όπου το ζευγάρι περνούσε τα πρώτα του καλοκαίρια. Όταν φτάσαμε ήταν ήδη νύχτα, τα φώτα ήταν κλειστά, αλλά κάποιος ήταν μέσα. Δεν χρειάστηκε πολύ για να καταλάβω ποιος. Ο Ανδρέας. Δεν είχε σκοπό να τη βλάψει. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό. Είχε πείσει τον εαυτό του ότι προσπαθούσε να τη σώσει εντός εισαγωγικών από μια ζωή που δεν ήθελε. Ότι μόνο εκείνος την αγαπούσε πραγματικά. Ότι όλοι οι άλλοι έκαναν λάθος. Οι άνθρωποι γίνονται επικίνδυνοι όταν αρχίζουν να πιστεύουν ότι η αιμονή είναι αγάπη. Η Μαρία ήταν καλά. Τρομαγμένη, εξαντλημένη, αλλά καλά. Όταν βγήκε από το σπίτι, κοίταξε πρώτα τον ουρανό, μετά εμένα, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι όλα είχαν τελειώσει. Η υπόθεση έκλεισε λίγες μέρες αργότερα. Οι εφημερίδες έγραψαν ελάχιστα, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, η ζωή συνεχίστηκε όπως γίνεται πάντα. Το ίδιο βράδυ η Άννα έμενε στο γραφείο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, καθόταν απέναντί μου χωρίς να μιλά. Τι σκέφτεσαι, τη ρώτησα. Ότι κάποιοι άνθρωποι περνούν μια ζωή ψάχνοντας κάποιον να τους σώσει. Και μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει πρώτα να σωθούν μόνοι τους. Για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ δεν μιλούσε για τη Μαρία, μιλούσε για τον εαυτό της, ίσως και για μένα. Κάθε ιστορία έχει ένα κακό. Αυτή δεν είχε. Είχε μόνο έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε να αφήσει το παρελθόν να φύγει. Και αυτό ήταν αρκετό για να καταστρέψει τα πάντα. Αν υπάρχει κάποιος στη ζωή σας που σας προκαλεί ανησυχία, αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό ή αν μια κατάσταση έχει ξεφύγει από το όριο του φυσιολογικού, μην αγνοήσετε τα σημάδια. Πολλές φορές η πρόληψη λύνει προβλήματα πριν αυτά γίνουν υποθέσεις. Αν χρειάζεστε βοήθεια ή μια δεύτερη γνώμη, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
1: Και όπως λέει κάποιος, Νεγρεπόντης Δράκος at the buzzer.
0: Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μας στο Brighton, στα παιδιά τα καλά που είναι εκεί και μας ακούνε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Μουστάφα Φάλα αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτορ για τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2+1 χρόνια. Μένει το τυπικό για να πάρει την ελληνική ταυτότητα. Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συμφωνία που δείχνει αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής στην παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Στοίχημαν GBL στον όμιλο Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ ο πρώτος, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου να τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Βραν Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ. Σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά 1 εκατομμύριο ευρώ με τη Σάντεφιορ για τον Σμαϊλόβιτς, κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει ως τη Δευτέρα την προσθήκη 2 στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίζα Λουστόνδο, συνεχίζονται επαφές με τον Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο Λόβρεν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ, ήθελα ένα διαφορετικό αντίο, είμαι ευγνώμων στο Σαββίδι για συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβά Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Μπάλτα, παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνοφ. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, ο 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μια τριετία στη Στεάουα. Την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστο Παπαντονόπουλου στο τμήμα σκάουτινγκ ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί από 18 Ιουλίου 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ελβετία και Καναδά πήραν την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα αποτελέσματα τη τρίτη αγωνιστική: Ελβετία-Καναδά 2-1 και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο, στι 4 τα ξημερώματα, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Βαλένθια που συνέτριψε 108-84 την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε, πλέον κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πριν 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 πάντα συντονισμένες που πήγουν στο Πορυφαίο στο 94,6 με ο Ηρακλής Αντύπας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Πάρα με τον Πάρο τον Μπουρνά. Που καιρό είχες εμφανιστείς νύχτα. Είχες καιρό, είχες καιρό. Και φυσικά και με Διονύση Δεσύλλα για ένα μικρό χρονικό διάσπαστο ξεκίνημα της εκπομπής. Το κατάφερε και αυτό ο Δεσύλλας, γιατί όπως διάβασα, τέτοιες θερμοκρασίες στην Ολλανδία είχαν να συμβούν το 1901. Ο Χριστός και η Παναγία. Πω, πω, πω, πω, πω. Το Δεσύλλα δεν είναι, δεν ξέρω. Τυφώνες έχει ζήσει. Βροχές, κρύο στη Θεσσαλονίκη, τα ίδια. Δεν είναι να ταξιδεύεις με το... Εδώ, στον Άγιο, στον Άγιο Νεκτάριο πήγαμε μαζί στην Αίγυρα και πάτε σαν πρόκα εκεί πέρα και έσκησε το λάστιχο. Ψάχναμε να βρούμε καλοκαιριάτικα, πασχαλιάτικα να αλλάξω λάστιχο. Καλά. Δεν είναι. Δεν είναι για πολλά ο Νιόνιος αυτά. Λοιπόν, θα τον έχουμε τώρα μαζί μας. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα να το ξέρα. Σε λίγο ο Διονύσης, γιατί έχει ένα πρόβλημα με το κινητό. Δεν μπορώ να με πιάσει νευρικό.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Όσο υπάρχουν, γιατί θα εμφανιστεί ότι φώναζε Σιλάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσα στο site του σταθμού, το Big Sport FM, και μπαίνετε συνότητα live. Δεν ξέρετε τη διαδικασία, απλά είμαι υποχρεωμένος να τη λέω κάθε φορά, κάθε βράδυ, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ανοίγει το παραθυράκι, ακούτε την εκπομπή και μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι σας. Μία φορά. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε ματσάρες να δούμε. Δηλαδή τη δεύτερη ώρα, να ξέρετε. Θα έχουμε και τα δύο παιχνιδάκια μόνο μου. Θα βάλουμε ένα από εδώ και ένα από εκεί. Πολύ ωραία, γιατί στο ένα παίζει βασικό ο Ελκαμπή. Στο Μαρόκο, Αϊτία είναι στον πάγκο ο Πιερό. Και το άλλο είναι σκοτία, είναι Βραζιλία-Σκοτία. Το οποίο κανονικά πρέπει να είναι σε περιγραφή του πάνω του Φούρναρη. Δηλαδή θα ήταν απολαυστική η μετάδοση αυτά τα 45 λεπτά. Αλλά το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον το ματς. Εντάξει, φαβορεί Βραζιλιανοί. Αλλά αν γίνει κανένα μπραφ και κερδίσουν οι Σκοτσέζοι, μένουν τρίτοι Βραζιλιανοί. Δηλαδή το τρομερό. Λοιπόν, να δούμε και εδώ και τι ενδεκάδες. Έχουμε τον Γιόνιο, έφτιαξε το κινητό, είμαστε εντάξει, κομπλέ.
2: Χαίρετε, δεν έφτιαξε και πέρα πάλι δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Τι έπαθε, το δικό σου το κινητό.
2: Συγγνώμη.
0: Το δικό σου το κινητό.
2: Ναι, ναι, κάτι έχει κολλήσει, μου έχει βγάλει ένα κρίση παρα... έτοιμα από οικία, λέει, για κρίσιμες ειδοποιήσεις. Και έχει κολλήσει, δεν ξέρω τι είναι. Άμα ξέρει για τους φίλους. Πρώτη φορά μου το κάνει.
0: Το κλείσες, το άνοιξες και πάει να κάνει το ίδιο.
2: Όχι, όχι, δεν κλείνει καν. Δεν πατιέται τίποτα. Ας δούμε, τι γίνεται.
0: Από μπαταρία. Πρώτη φορά που θα είναι γεμάτο.
2: Έχει μπαταρία, παιδί μου, σου λέω, απλά έχει κολλήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είχε μπαταρία,
2: παλέγω
0: θα κλείνει.
2: Λεπτά τώρα.
0: Ναι.
2: Τι να σου πω. Σωστό κι αυτό.
0: Δεν το γκούγκλαρες, τίποτα.
2: Το γκούγκλα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ας πω, τι γίνεται.
0: Πάρε το ράφα. Θύμιωσαν.
2: Ναι. Πώς να τον πάρω, Ηρακλή.
0: Άλλοι συνάδελφοι εκεί δεν έχουν ένα κινητό. Πάρε το από το ξενοδοχείο, χρέο σου. Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Το power.
2: Θα κλείσω την μπαταρία, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και
0: έχουμε και μια εκπομπή αύριο, δεν σε ψάχνω. Λοιπόν, το power και το volume μαζί μου, είπε ο.
2: Το πάτησα.
0: Συνεχόμενα.
2: Το πατάω, συνεχόμενα, τίποτα. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε. Τι γίνεται.
0: Κάτσε, γιατί ήρθε μήνυμα για σένα, είχε ρίξει το κινητό. Μισό λεπτό.
2: Συγγνώμη.
0: Ένα μηνυματάκι για σένα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω και λέμε. Εδώ τα θυμάται ο Λουκάς, γιατί έκανε ένα πρόλογο για σένα, μυστικό να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Με τις θερμοκρασίες από το 1901 και όλα αυτά. Μείον 25 είχε στο Λυσίνκι. Στη Φλωρεντία
2: που. Δεν είχε μείον 25.
0: Πώς είχε.
2: Μείον 12. Κάπου εκεί.
0: Θα χαλάσω και μια λεπτομέρεια όλη την ιστορία. Στη Φλωρεντία πλημμύρισε το ποτάμι και αναβλήθηκαν οι πτήσεις επιστροφής.
2: Ναι.
0: Στο Ρότερνταμ άλλαξε όρο το παιχνίδι από κόκκινο σε διαγερμό. Καύσωνας πρόπερση στην Αυστρία, καύσωνας φέτος στην Ολλανδία. Μόνο μετεωρίτης λέει δεν έχει πέσει.
2: Όπου να είναι, έτσι όπως πάμε. Τα κινητά κολλάνε.
0: Είπα και την ιστορία που είχαμε πάει στην Αίγινα και ψάχναμε λάστιχο πασχαλιάτικα.
2: Αυτό φταίει εσύ, δεν φταίω εγώ.
0: Τι φταίω εγώ, αφού ήταν εκεί.
2: Εσύ οδηγούσες, φίλε.
0: Ναι, με σένα όμως.
2: Και πες πάνω στη λαγούβα.
0: Δεν ξέρω, ήταν
2: πω,
0: δεν
2: ήταν.
0: Όχι, μέσα στο
2: ναό. Χαντάκι, χαντάκι.
0: Όχι, βρε, δεν το θυμάσαι. Μέσα στο ναό.
2: Χαντάκι ήταν. Δεν, είχε... δεν ήταν μέσα στο ναό, ήταν στον προάβλιο χώρο, είχε ένα χαντάκι.
0: Μέσα στο ναό.
2: Πάτησε και έσκασε το ράστιχο.
0: Δεν είχε χαντάκι. Είχε. Με... ένα σίδερο είχε μείνει και από κάτι εργασίε.
2: Τέλος.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Πες του να κάνει hard reset. Να πατήσεις volume πάνω, volume κάτω και μετά συνεχόμενο πατημένο το δεξί κουμπί της ενεργοποίησης.
2: Το έχω κάνει, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι.
2: Μου βγάζει κλίση για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Για άκου τώρα συναγερμό.
0: Τι, τι συναγερμό.
2: Δεν άκουσες τι έκανε.
0: Όχι.
2: Τέλος πάντων, πάμε, πάμε, θα τη βρούμε την άκρη.
0: Πετάξω μια Vodafone, τι να σου πω, θα έχεις.
2: Τι Vodafone. Μέχρι τώρα για εδώ έχει Vodafone.
0: Τώρα τέτοια ώρα δεν θα έχει, αλλά αύριο το πρωί.
2: Τέλος πάντων, θα τη βρω την άκρη. Λυπάμαι λίγο και δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
0: Ναι,
2: θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι έγινε αυτό με το ΦΑΛ, τι έκπληξε να δει.
0: Φίλε, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν έμεινε ελεύθερο, λέω, δεν θα πάει ξέρει να του κάνει πρώτο Παναθηναϊκό. Το είχα σκεφτεί. Γιατί έψαχνε ψηλό στον Παναθηναϊκό.
2: Βέβαια για τρίτο ψηλό. Για τρίτο ψηλό, παραλαμβάνω έτσι. Μια χαρά λύση είναι. Μα είναι υγιή.
0: Εγώ και υγιής είναι και εντάξει θα πέρασε και εξετάσεις. Φέτος ας πούμε είχε παίξει μόνο...
2: παιδί μου με τους τραυματισμούς σου, με τον τραυματισμό που είχε.
0: Είχε ένα τραυματισμό που, είχε, που ήταν το μεγάλο που τον είχε, που είχε, το είχε πάθει στο ΆΚΑ, αν θυμάσαι.
2: Ας θυμάμαι, ναι.
0: Και φέτος είχε παίξει στο Μάση Βουλγαρία με τη Χάποελ και ήταν και καλός, ξέρεις, αυτό το διάστημα, δεν είχε παίξει άλλο.
2: Για τρίτη λύση, δηλαδή να είναι ο Λεσόρ, ο Φάλ και θα πάρει έναν ακόμα, μια χαρά είναι, λέω εγώ.
0: Αλλά
2: για μένα ήταν έκπληξη, το περίμενα.
0: Όχι, αλήθεια σου λέει, το σκέφτηκα.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχω να σου πω τώρα, δηλαδή να το παίξω και... ήθελα να σου το πω κιόλας.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα για τι είχαμε σήμερα.
0: Να πει βεβαίως, ξεκίνα.
2: Λοιπόν, διπλή προπόνηση, το πρωί αυξημένη ένταση, πολύ ζέστη. Έχει στην Ολλανδία, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μετά θα φτιάξει. Πολύ ένταση στην πρωινή προπόνηση, αρκετή δουλειά σε αμυντική συμπεριφορά και σε ανάπτυξη. Από τον Ίστρου πάλι με πολλές εντολές, πάλι παρεμβατικός, πάλι αυτός που έχουμε δει αυτές τις μέρες στις προπονήσεις συνεχώς να μιλάει στους παίκτες, να τους κατευθύνει κτλ. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί. Το απόγευμα δούλεψα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης. Ένα μοτίβο αρχικά με την μπάλα κάτω και από πλάι να βγαίνει παράλληλη και στη συνέχεια με βαθιά, με, όχι βαθιά, με τα 20 μέτρα μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, πιο χαλαρή προπόνηση στο απόγευμα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά περιμένουμε να τελειώσει το θέμα Ντεφράη. Μπορεί και αύριο να τελειώσει. Μπορεί και αύριο να τελειώσει. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι δεν... εγώ δεν βλέπω πως δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή, θεωρώ ότι θα γίνει. Και είμαστε σε αναμονή για να ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο το θέμα θα έχει τελειώσει θετικά για τον Παναθηναϊκό και τον Ντεφράη θα γίνει παίκτης του. Και στα υπόλοιπα θα δούμε. Είμαστε σε αναμονή και για τον Κένσεν δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός του έχει κάνει μια πρόταση, περιμένει αν όχι θα σταθεί σε άλλη περίπτωση. Και στα υπόλοιπα θέματα. Ο Ράστοντερ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί για την επίθεση. Και βλέπουμε για αριστερό μπακ και για τις άλλες θέσεις που είναι να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Μπήκαν ο Τσάπρας και ο Πένια. Ο Πένια έκανε ένα κομμάτι προπόνησης. Ο Τσάπρας κανονικά είναι σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις πολύ καλή ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα. Παντελής με τα τελειώματά του. Καλά τελειώματα. Και ο Καμαρά. Και ως δεύτερη έχει κάνει λίγες προπονήσεις αλλά τον καταλαβαίνεις ότι έχει ποιότητα. Φαίνεται ο παίκτης και τα πηγαίνουν καλά. Εντάξει, θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες φυσικά πώς θα πάνε στις προπονήσεις παίκτης του Παναθηναϊκού. Και αύριο πρωινή προπόνηση στις 11 πήγε. Δεν θα είναι στις 10, είναι στις 11 λίγο πιο μετά η προπόνηση.
0: Θα βελτιώσουν οι καθόλου συνθήκες, τι λένε.
2: Μέχρι και Παρασκευή θα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
2: Μετά...
0: μα το πρωί σε είδα εκεί που για να μου λες εσύ ότι δεν αντέχετε.
2: Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο. Είχε 30... το απόγευμα είχε 34 βαθμούς. Ήταν δύσκολα. Παρασκευή θα φτάσει 37-38 λέει. Μετά θα φτιάξει. μετά θα πέσει. Και κάπως έτσι κυλάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στην Ολλανδία με τις προπονήσεις που γίνονται και κάπως έτσι είναι και τα μεταγραφικά της ομάδας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Έχουν βγει και συνθέσεις. Θα πω εγώ για Ολυμπιακό.
2: Ελβετία πόσο είναι 2-1.
0: 2-1, 2-1.
2: Okay.
0: Δεν βλέπει, δεν έχει και δεν τα δείχνουν στην Ολλανδία τα μάτια.
2: Το άφησα, παιδί μου, στο 90. Και ψαχνούμε με το κινητό να δει τι γίνεται. Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Ναι, εντάξει, το εγώ κύριε Δημήτρη. Τώρα λένε εδώ πάρα πολλά να βγάλει τη SIM, να την ξαναβάλει. Αλλά δεν βγαίνει εύκολα. Εσύ πρέπει να έχει.
2: Να τη βγάλω τη SIM, δεν έχω το.
0: Ναι.
2: Αυτό θα κοιτάξω στη ρεσεψιόν πως έχουν τίποτα.
0: Ο παζοτοκλειφίδα βγαίνει σε εύκολα. Okay.
2: Νομίζω.
0: Τι πιθανό να του μείνουν να του σπάσει αυτό το κλειφίδα μέσα. Όπως το βλέπω, άσο Διονύση, μην το δοκιμάσεις με την οδοντογλυφίδα.
2: Ναι, και...
0: Εντάξει, λογικά κάπως κόλλησε τώρα αυτό.
2: Ναι, έλατε.
0: Ναι. Να σου πω. Μου λένε ότι δεν πατάς σωστά το συνδυασμό των κουμπιών, τέτοια πράγματα.
2: Πώς να τα πατήσω, πατάω και τα δύο, πατάω και το πλαϊνό, τίποτα.
0: Δεν λειτουργεί κάτι.
2: Τίποτα, παιδί μου, έχουν κολλήσει τα πάντα.
0: Ναι. Okay.
2: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έχεις δεύτερο
2: κινητό. Αν το πατήσω παρεμβαμένα μου βγάζει κλήσεις για υπηρεσίες έκδοσης ανάγκης.
0: Από πάνω δεν έχει απενεργοποίηση.
2: Όχι σου λέω, δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα. Μέσα. Θα δούμε.
0: Εντάξει ρε Νιόνιο μου. Λοιπόν, να πω εγώ αυτό. Είναι ότι στο τεχνικό team του Ολυμπιακού μπήκε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ήταν στην ΚΑΠΑ 17, έχει περάσει. Είναι αρκετά χρόνια, αρκετές φορές στον Ολυμπιακό σε διάφορες θέσεις και θα είναι ο βοηθός του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη σε κάτι. Δηλαδή, βγαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ρόκα, αλλά και αυτό και χθες υπήρχε. Και το καινούριο είναι ότι από την Νορβηγία κάνουν λόγο τη διαφορά με τον Σμαϊλόβιτς, δηλαδή του Ολυμπιακού και τη Σάντεφη, ότι είναι στο 1 εκατομμύριο. Έχει μειωθεί. Απ' την άλλη, συνεχίζονται και οι επαφές με τον Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος, δεν έχει η ομάδα, αλλά λογικά θα αποκτηθεί ένας εκ των Ντουάρτε, Σμαϊλόβιτς. Γιατί είναι και δύο και δεξιά και μπροστά είναι ο Ρέτσος. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει και Ντουάρτε και Σμαϊλόβιτς και Κάρμο και υπάρχει και ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Τώρα. Αν υπάρξει μελλοντικά κάποια πρόταση, ας πούμε, π.χ. για τον Πυρόλα που έχει ακουστεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτά, κάθε πράγμα τότε κάθε πράγμα στην ώρα του. Να δω αν υπάρχουν κάποια μηνυματάκια για σένα, για να σε αφήσω. Με συνδετήρα λέει βγαίνει, ανάλογα με το μοντέλο που υπάρχει. Όλοι για κινητά στέλνουν, να ξέρεις. Λες και μέσα ο Γερμανός είναι εδώ τώρα.
2: Εντάξει, μα θα βρούμε ένα συνδετήρα να το κάνουμε.
0: Πρέπει να πατήσεις, λέει, volume down, μετά να το αφήνεις και να πατήσεις το κουμπί της ενεργοποίησης και να το κρατήσεις για 10 δευτερόλεπτα.
2: Και το πάτησε.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω τώρα. Με συνδετήρα ανεκόνιο. Άμα βρεις. Πρώτα απ' όλα βεβαίως έχει δίκιο ο φίλος και το έχει και στο μυαλό μου πρώτα απ' όλα να πούμε και από εδώ που το πάμε γιατί βγήκε το πρωί συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Κόνια, ήταν σοκαριστική είδηση το πρωί η απώλειά του για όσους δεν ξέραμε και τίποτα.
2: Βεβαίως, το παιδί, να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του και
0: είχε ταλαιπωρηθεί.
2: Αιωνία του η μνήμη.
0: Ναι, είχε ταλαιπωρηθεί.
2: Δηλαδή, δεν το ήξερα εγώ την ανάρρωση του
0: άνθρωπου.
2: Σοκαρίστηκα το πρωί.
0: Ούτε εγώ. Δηλαδή, όταν το άκουσα, νέο, να παίρνει τα τεσσάρων, ούτε...
2: Συλληπιτήρια σου και σου τίποτα,
0: συλληπιτήρια. Και ένας παίκτης, ξέρεις, που ήταν δεκάρι, αλλά ήταν για τα δεκάρια της εποχής, ήταν πολύ γρήγορος. Και γρήγορος με την μπάλα
2: στα πόδια. Ναι, ήταν μοντέρνο δεκάρι.
0: Ναι, δεν είχε καμία σχέση με τα δοκάρια.
2: Ήταν οχτάρο δέκαρο.
0: Έπαιρνε την μπάλα, την κουβαλούσε, μπορούσε να σουτάρει έξω από την περιοχή, είχε πολύ καλές εκτελήσεις στα φάουλ. Θα μπορούσε να είχε κάνει για μένα μεγαλύτερη καριέρα. Με την μπάλα που ήξερε και τα στοιχεία που είχε στο παιχνίδι του. Ο Γκόνιας, κρίμα.
2: Ένα πισάς.
0: Λοιπόν, να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το κινητό σου. Λοιπόν, δεν διανοείσαι τι γίνεται. Και τώρα λέει ο Καμασκάρης και ένας φίλος ολόκληρος, λέει δημοσιογράφος, ένα συνδετήρα δεν έχεις. Έχει τώρα συνδετήρα, πού να το
2: πούμε.
0: Ναι, τώρα θα τον είχαμε. Να ήταν δεκαετία 90, μπορεί και να είχαμε για τα χαρτιά, αλλά ούτε εγώ το δε σιλάς. Εγώ που την έχω προλάβει τη δεκαετία του 90 που δεν είχα ποτέ συνδετήρα μαζί μου. Αυτά. Λοιπόν, θα σε αφήσω. Νιόνιο μου, δεν βλέπω, δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα.
2: Ωραία, για το... κάτσε να πάω να βρω στο εσωτερικό τώρα κάτι.
0: Τώρα βρες.
2: Θα δούμε. Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Άντε, φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Διονύση μου. Είπε τα νέα του Παραθυριακού Διονύσης. Άρα το ενδιαφέρον. Θες κι αλλού. Εντάξει, αυτόν τώρα είναι μισού τύχη. Να είσαι και στο εξωτερικό, να έχεις ένα κινητό μαζί. Αλλά δεν μπορεί, θα τη βρουν την ακτή. Κάποια δηλητηρία θα κόλλησε. Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Μου έχει τύχει να κολλήσει, ξέρεις, στο ίντερνετ, να μην και να μην κουνιέται και όλα αυτά. Απλά ανοίγεις μια άλλη σελίδα και το κλείνεις και ξεμπλοκάρει. Ή κάνεις μια πανεκκίνηση. Για τον Μπιλιάρδο δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Είδα τη φωτογραφία. Είχε ωραίο στήλο ο Διονύσης. Την καλησπέρα μου στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο έχουμε εδώ, να δω λίγο το ένα λεπτό στα μηνύματα. Έχουμε φίλους. Έχουμε πάρει δύο φίλοι. Πολύ ωραία. Πάμε. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ιακτή.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, Χάρης. Μ' ακούς?
0: Ναι, και χθες δεν είχες πάρει, ή ήταν άλλος, τον μπερδεύω. Δεν θυμάμαι.
3: Ποιος?
0: Είχες πάρει και χθες.
3: Όχι, εγώ έχω μέρες να πάω.
0: Όχι, μπερδεύτηκε. Έλα, Χάρης.
3: Ο Χάρης είμαι ο...
0: Ναι, ναι.
3: Συγχαρητήρια, θέλω να πω στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Περίμενα να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μαγική χρονιά. Δεν στεκόμαστε δηλαδή στους τίτλους. Ο Ολυμπιακός θα πάει μια χαρά, δηλαδή. Έχει τώρα τόσα πέντε συνεχόμενα Final Four.
0: Ναι, αλλά παίζουν ρόλο και οι τίτλοι. Δεν είναι ότι δεν παίζουν.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο τίτλος. Εντάξει, δεν στεκόμαστε όμως μόνο εκεί. Δηλαδή στον τίτλο
0: πρώτα που πήραμε. Είναι επιτυχία από μόνο της το να πηγαίνει μια ομάδα σε πέντε σερί Final Four. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τρομερή πίεση. Γιατί έπρεπε να το πάρει, γιατί όταν έχει πάει πέντε φορές σε Final Four, υπήρχαν στιγμές που, ας πούμε, στο Κάουνας έπρεπε να το έχει κερδίσει, να το είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε. Να έχει σηκώσει στο τελικό τότε με την.
3: Κοίτα, και άμα πα και 10 Final Four σε ρίκια, α μην πάρει τον τίτλο, είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι.
0: Ναι, αλλά.
3: Λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά σκέψου όμως, Χάρη, γιατί το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, αλλά το είπαν και οι ειδικούντες στις δηλώσεις του στο τέλος τη σεζόν, ότι υπήρχε και τρομερή πίεση και πέρυσι, ότι αν δεν είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Ξέρεις, κάθε υπερβολή το είπε νομίζω ο Παναγιώτης, ο Αγγελόπουλος, ότι δεν ξέραμε ούτε εμείς αν θα ήμασταν. Και ο coach, ας πούμε, ήταν σε μια περίοδο που σκεφτόταν πράγματα και μάλιστα και είπε ότι είχα και τρομερή πίεση και δεν ήθελα να τη μεταφέρω στην ομάδα. Τώρα για το Final Four δεν είναι έτσι απλά. Ειδικά όταν έχεις, ας πούμε, και έτσι και μεγάλο budget. Ότι είναι επιτυχία τώρα πας να πας σε πέντε Final Four σερί, είναι επιτυχία γιατί δείχνει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και εγώ το λέω. Αλλά έπρεπε να το πάρει.
3: Εντάξει, κάπου έπρεπε να το πάρει. Αλλά αυτή η ομάδα έχει τώρα 5 χρόνια δηλαδή που παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Και καθαρά λόγω ατυχίας τώρα, για μένα λόγω ατυχίας, ο Ολυμπιακός τώρα έχει 4 τίτλους, ο Παναθηναϊκός έχει 7. Σε καμιά περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό λόγω τίτλων. Στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Βάσει τίτλων είναι.
3: Βάσει τίτλων. Ναι, εγώ ξέρω όμως ότι στα άλλα όλα είναι Ολυμπιακός. Έχει περισσότερους τελικούς. Έχει περισσότερα Final Four. Έχει 2 τελικούς παραπάνω. Εντάξει, τώρα άμα είχαν αυτοί το κουκαλάκι της νυχτερίδας και πήραν 7 στους 8 τελικούς και ο Ολυμπιακός έχει παίξει 10 και έχει πάρει 4 από τα 10.
0: Χάρη, μην τα βλέπεις, ας πούμε, παιδικά, γιατί και δεν ξέρω κοκαλάκι, ξεκοκαλάκι, δείχνει όμως και μια νοοτροπία. Πήρε 7 στα 8. Τι έκαμε, δεν τους πήρε.
3: Καταρχήν δεν έχει 7 στα 8 ο Πάγκος, έχει 6 στα 8.
0: Στους τελικούς μου είπες.
3: Έχει 6 στα 8, δεν έχει 7 τρόπαια ο Πάγκος. Ο Πάγκος έχει 6.
0: Καλά. Χαρή, μην κάνουμε, δεν θα γίνουμε δωροντέο. Έχει ούτε, το καταλαβαίνετε. Άμα αυτά πες τα κάπου αλλού τώρα. 7 γράφει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο θες να μου πεις?
3: Εγώ επίσης θέλω να πω ότι άμα το πάρουμε έχουν πάρει όμως και ένα λειψό, έτσι. Αυτό να μην παραβλέπετε, Ηρακλή. Έχουν πάρει ένα τροπίο το οποίο δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν η Ρεάλ, είχαν κάνει δική τους λίγα, έτσι. Εντάξει, τώρα για άλλους είναι 7, για άλλους είναι 6. Τέλος πάντων, τελειώνουμε εδώ, τελειώνουμε, έτσι. Ολυμπιακός, συγχαρητήρια στον Γιώργο του Μπαλτζόκα, βέβαια, και στους προέδρους, πέρα των παιχτών. Ολυμπιακός πήρε αυτό το ευρωπαϊκό χωρίς πεντάρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Χωρίς τι?
3: Χωρίς πεντάρι, χωρίς έντερ. Ο Μιλωτίνοφ ήταν εκτός και στον ημιτελικό και στον τελικό. Πήραμε το τρόπαιο χωρίς πεντάρι.
0: Χωρίς πεντάρι. Δεν έπαιξε ο Μιλουτίνοφ δηλαδή. Μπορεί να μην έπαιξε 30.
3: 6 πόντους έβαλε στον ημιτελικό και 6 έβαλε στον τελικό. Πόσο, 6 ή 8.
0: Τα ριμπάουντ που είχε πάρει. Γιατί είναι λίγοι πόντοι. 5
3: ριμπάουντ πήρε.
0: Είναι λίγοι. Δεν έπαιξε ο Μιλουτίνοφ. Δεν έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς στο τέλος. Στο τελικό το όλο το τέταρτο δεκάλεπτο. Πώς δεν είναι πεντάρι ο Ταϊρίκ Τζόνς?
3: Ο Τζόνς, εντάξει, βοήθησε. Σίγουρα βοήθησε το
0: 10 λεπτά έπαιξε. Σου λέω όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
3: Τέλος πάντων, τι κάνει όμως ο Μιλουτίνοφ έξω από τη ρακέτα να παίζει σαν διάρρη τριάρρη, να βγαίνει έξω από τη ρακέτα να δίνει την μπάλα στο playmaker, στο άστρο, ξέρω εγώ, όλο αυτό έκανε, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια και στο Μιλουτίνοφ βέβαια, το παιδί εντάξει προσπάθησε, σε όλα τα παιδιά. Και τι άλλο να πω, είναι ότι τώρα κάπου βγήκε και μια... Αυτό που έλεγα για τη Ρεάλ ένα βράδυ που έλειπε ο Διονύσης, τραβούσε και αυτός ο Γκουργοφάρ όταν πήγε να περιγράψει την Μπέτις εκεί για τις κόκκινες ομάδες που έλεγα, θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι, Χάρη.
3: Όλες οι μεγάλες. Τότε με την Μπάγερ, εκείνο το βράδυ που έπαιζε Μπάγερ Μπρίζ και η Λίβερπουλ με τη Γαλατά Σεράι, βγήκα σε σένα και είπα ότι όλες οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη τα φοράνε κόκκινα άσπρα, έτσι. Και η Ρεάλ είναι μια, εντάξει, που κοντράρει αυτές τις ομάδες, έτσι, καμιά εξαίρεση.
0: Η Ρεάλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
3: Μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Έχει 10 Champions League, πόσα
3: έχει? Βάση τίτλων.
0: Έχει, πόσα Champions League έχει πάρει, κυρία?
3: Βάση τίτλων. Αυτό, εντάξει, είναι μια αξία, εντάξει, και οι άλλες, και η Μπάγερν είναι πολύ μεγάλη ομάδα, εντάξει.
0: Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες οι άλλες, αλλά η Ρεάλ είναι κάτι διαφορετικό. Τι να κάνουμε τώρα? Και εγώ που δεν την υποστηρίζω τη Ρεάλ. Έγινε.
3: Έγινε.
0: Μόνο Νάπολη.
3: Αλλά εντάξει, πιάσαμε και νύφη φέτος στο μπάσκετ, εντάξει, ωραία. Έγινε, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν. Πάμε. Α, τι έχεις διάλειμμα, ρίχτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: συγγνώμη. Πάμε στο. Πάμε παρακάτω.
1: Όπου να θα αρχίσουν και τα ματσάκια. 25 λεπτά και μείνανε. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή.
1: Έλα, φίλε.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Μ' ακούς?
1: Πες, ακούω.
2: Α, ναι. Γιατί δεν σε ακούω καλά. Τι κάνεις πρώτη φορά? Περνώ, Αλέξης Μενίδη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα.
2: Βλέπουμε Μουντιάλ.
1: Και μια χαρά σας ακούω, δηλαδή, καμπάνα.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω, έχω λίγο άγχος.
1: Σιγά μωρέ, τι που πήρες.
2: Πώς τον βλέπεις το Ολυμπιακό? Μεταγραφές στο ποδόσφαιρο?
1: Περιμένω.
2: Γενικά, περιμένεις?
1: Περιμένω, αδερφές, δεν μπορώ να κάνω κάτι διάλειο. Το ότι μπορεί να είχαν, θα μπορούσαν να είχαν γίνει μια-δυο κινήσεις ήδη, μόνο θα μπορούσαν. Αλλά έχει κλείσει το δεξιμπακ. Το χαφ που για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντική θέση, δηλαδή το
2: Αθήνα. Ναι, σίγουρα, θα είναι εξάρι καλό.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω θα είναι εξάρι, γιατί είναι ο Έσεν. Αν ένας παίκτης, ας πούμε, να παίζει και στο 6 και στο 8 και
2: ναι,
1: να
2: ναι.
1: είναι πιο μπαλάτος, να μορφύνει το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, ναι. Είναι ο
2: Καντιού. Θα βρούμε και την κάθετη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πώς είναι ο Καντιού, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ξέρεις, που έχει αυτά τα στοιχεία. Άκη, το κίνησα στο χαστρό του Ολυμπιακού. Δεν θα μου προκαλέσει καμία απολύτως έκπληξη το επειδή περνάνε οι μέρες και ουσιαστικά είμαστε στα ίδια ονόματα, να εμφανιστεί κάποιο καινούριο όνομα. Που
2: ακόμα
1: να...
2: τίποτα καινούριο, έτσι.
1: Ναι, να βγει κάτι. Εντάξει, βγήκε ας πούμε του Άμραμπατ, που δεν είναι εύκολη περίπτωση, αλλά γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρ. Βέβαια δεν υπολογίζεται στη Φενέρ, αλλά έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ναι.
1: Θα δούμε, αλλά νομίζω ότι θα.
2: Τι λίτρα έχει αυτός, περίπου?
1: Δεν είναι θέμα, δεν έχει ρήτρα.
2: Ναι.
1: Καλά, και τη ρήτρα δεν την πρέπει για να ενεργοποιήσει ρήτρα.
2: Ας πούμε 8-10 εκατομμύρια, μπορούμε να τον πάρουμε.
1: Αν είχε μια ρήτρα 10 και να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, αν ζητάει περισσότερο εφαίρετο, πρέπει να πληρώσει τη μετρητή, ΚΑΣ. Έτσι πάνε οι ρήτρε. Ότι πα εκεί και λες ότι η ρήτρα του ποδοσφαιριστή είναι 10 εκατομμύρια, ορίστε τα 10 εκατομμύρια και το έχω και συγγνώμη.
2: Να σε ρωτήσω, αυτό που είχαμε κάποτε που παίρναμε από τη Γαλλία, γενικά παίχτες, που μας βγήκαν κάποιοι παίχτες κάπως χρόνια, ο Καμάρα.
1: Πολλοί είχαν βγει.
2: Ναι, αυτό τώρα γιατί δεν από τη Γαλλία γενικά δεν κοιτάμε τόσο? Έχει φύγει ο μάνατζερ, ξέρω που συνεργαζόμασταν.
1: Ο Μοντέστο ήταν τότε.
2: Α, Μοντέστο έκανε όλη τη δουλειά.
1: Ναι, ο Μοντέστο. Ο οποίος δεν θα μου προκαλέσει και να ενεργοποιηθεί ξανά.
2: Δηλαδή βγάζαμε.

0: που όταν είχε έρθει από τη Σεντετιέν. Μπορεί να μην ήταν μια χρονιά σε Σεντετιέν, να ήταν γεμάτη, είχε γίνει, ήταν παγίτης. Αλλά ναι, από τη Γαλλία είχε έρθει. Ναι, ναι. Το Βαλμπουενά Γάλλος ήταν σε άλλο, σε άλλο κομμάτι.
1: Γενικά από εκεί από τη Γαλλία μας έχουν έρθει πολλοί που μας πιάσανε. Που πιάσανε στον Ολυμπιακό. Γενικά καλό είναι να ξανακοιτάξουμε την αγορά αυτή. Τώρα. Για το Μουντιάλ τι βλέπεις. Πολύ πιο καλά, Αργεντινή σίγουρα θα μου πεις.
0: Εντάξει, βλέπω. Φίλε, τώρα θα να δούμε λίγο και πώς θα τερματίσουν οι ομάδες. Γιατί έχουμε πει πλέον που παίζουμε την τρίτη αγωνιστική, την τελευταία των ομίλων. Να συμπληρωθούν κάπως τα μονοπάτια, έτσι ώστε να έχουμε και έτσι και μια εικόνα. Δηλαδή, οι Γάλλοι είναι πολύ δυνατοί. Οι Ισπανοί το ίδιο. Θέλω να δω σήμερα, ας πούμε, και τη Βραζιλία, γιατί θα έχω τη δυνατότητα τώρα εδώ να το δούμε το πρώτο ημίχρονο και να φύγω να ανέβω πάνω για να.
1: Τη Βραζιλία περιμένουμε, αλλά δεν τη βλέπω ακόμα, ξέρεις, την παλιά Βραζιλία, να πεις ότι είναι ομάδα που σε πατάει όπως ήταν παλιά.
0: Αλλά δεν είχε καιρό να εμφανιστεί. Έχει καιρό να εμφανιστεί τέτοια Βραζιλία. Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση κιόλας, οι Ολλανδοί, που γενικά τους περιμένω, πάντα περιμένω Ολλανδούς. Μήπως κάνουν κάτι, πώς το βλέπεις.
0: Τι θα σου πω. Τι θα σου πω. Είναι μια ομάδα, ξέρεις, έδειξε στο τελευταίο της παιχνίδι πράγματα, ήταν καλή. Την Αμερική θέλω να δω, δεν την βγάζω έξω εγώ την Αμερική.
1: Ναι, έχει καλή φουρνιά για Αμερική, ναι. Εντάξει, Ρακλή.
0: Έγινε, αγόρι.
1: Αυτά, καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Έχει τα λέμε.
0: Βεβαίως. Yeah. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ να.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Κάτσε πριν, γιατί είναι και το ανοιχτή, περίμενε λίγο. Ακούστε καλύτερα.
0: Ναι.
2: Ναι, ο Γιάννης από Αγίου.
0: Έλα, Γιάννη. Εγώ είμαι.
2: Όχι, δεν είναι ακούω.
0: Ναι.
2: Ήμουν στην πορεία του δρόμου, από τουαλέτα προς εδώ.
0: Εντάξει, άδερφε. Συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι, εντάξει. Πάντως με τον Νιόνιο δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που λέγαμε για τον Παλτό.
0: Το Παλτό, από τον Παλτό είχαν ξεκινήσει. Ήταν και το Παλτό.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάει κάπου, βρέχει. Πάει εδώ. Τώρα με το κινητό τώρα, ειλικρινά τώρα. Ή τελείως άσχετος. Δεν μπορεί και δίπλα του κάποιος να το
0: πει. Αποκλείεται. Άσχετος δεν είναι καθόλου να ξέρει ο Διονύς αυτά.
2: Όλα του κόλλησε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει.
0: Εντάξει, άμα σου είχε κολλήσει.
2: Λέμε 10 σεκόντε ο κρατά. Όχι 1-3.
0: Ναι. Θα τα έχει κάνει τώρα. Ξέρει όμω πολλέ φορέ, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι.
2: Δεν γίνομαι το Διονύση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά γελάω. Όχι ειρωνικά. Δηλαδή, γελάω.
0: Ναι, και εγώ πλάκα του κάνω.
2: Και το ξέρω. Και πολλές φορές και σε καμιά φορά του. Και άλλες φορές έτσι που κάτι δεν καταλαβαίνει άμεσα. Δεν το άκουσε, ρε παιδί μου, τη στιγμή. Και εσύ το πιάνει πιο γρήγορα. Το τι λες και το.
0: Τον πειράζω.
2: Πιάνω τι λες. Να σου πω τώρα. Όπως πλέκα. Εχθές φεύγει τώρα ο Φαλ.
0: Ναι.
2: Πάντα δεν λένε όπως λένε αυτό.
0: Τι.
2: Ο Φαλ, πώς το λένε
0: αυτό. Ο Φαλ, ναι.
2: Ο οποίος θα πάει τρίτος.
0: Ναι.
2: Τι είπε, δεν είπε χθες, είμαι πολύ ευχαριστημένος για τα 5 χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, τα είπε. Και έκανε μάλιστα και ανάρτηση.
2: Ναι, ότι είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Στα social που είχε βάλει και πολλές φωτογραφίες, ναι.
2: Ναι,
0: δηλαδή και πήγε τώρα... ο Παναθηναϊκός και του έκανε πρόταση. Τώρα, κοίτα να δεις. Δεν ξέρω, τι λεφτά έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρω.
2: Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Όχι, άλλο. Ναι, καταλαβαίνω πώς θα λες. Θα του λέει.
2: Ναι, άλλο, το πάω αλλού τώρα.
0: Την άλλη μέρα. Χρόνο,
2: θα τρώει η Γιουχάρισμα, ξέρω εγώ. Λέω εγώ. Μια άποψη.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Εγώ θα σου πω τώρα για μένα.
2: Σταλισχήμα, ξέρω τι λέω.
0: Ναι, παιδί μου, δεν έχω εγώ να σου κρυφτώ. Εγώ, κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό στα αυτά τα 5 χρόνια.
2: Εντάξει, τώρα δεν είναι μικρός, είναι 34 πόσο.
0: 34, πάει, στα 5 χρόνια που είχε έρθει.
2: Δεν είναι μικρό παιδί, δεν είναι.
0: Όχι, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Δεν είναι δηλαδή ότι. Και είχε βοηθήσει πολύ και στην.
2: Ναι, βλέπετε, εγώ πάμε για το άλλο που λέει. Λένε τα social και τα λοιπά και δημοσιογράφοι. Παιδιά, λέει. Όχι. Δήλωσε εγώ 5 χρόνια η ομάδα που έζησα τα χρόνια αυτά που έζησα στην ομάδα και τα λοιπά και τα λοιπά και την επόμενη μέρα πάει στο καμπάκι αλλήλυλα.
0: Ναι, δεν ξέρω πότε. Κοίτα, δεν ξέρω πότε που έγινε.
2: Για μένα αυτό είναι επικοινωνιακό του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι του Παναθηναϊκού.
0: Δεν ξέρω πότε. Όχι, κοίτα, δεν ξέρω.
2: Τρίτος, τι να σου πω, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τι να μπαίνει μέσα να παίξει 5-6 λεπτά, το πολύ έτσι.
0: Περίμενε.
2: Να μην έχει τραυματισμούς. Γιατί είχε. Είναι πολλά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό το χρειάζεται.
0: Γιάννη, ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Ένα λεπτό, να τα βάλουμε λίγο κάτω για τα βγάζει. Πρώτα, το πώς θα παίξει και το τι θα παίξει θα το δούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι στα 34, προέρχεται από μια χρονιά στην οποία έπαιξε.

0: Ελάχιστα.
1: Μπράβο. Συμφωνώ.
0: Όχι, έπαιξε ελάχιστα, γιατί το ξέρουμε αυτό. Είναι δεδομένο, δεν είναι κάτι.
1: Το συμφωνώ, απόλυτα.
0: Θυμάμαι, εγώ θα έκανα και δίκιο στην μια δήλωση. Τώρα, πότε ακριβώς την είχε κάνει ο Μπαρτζόκας, τώρα ήταν πριν το Final Four, μετά. Τώρα δεν θυμάμαι, γιατί ήταν και πολλές οι δηλώσεις που γίνονται στο μπάσκετ με τις Media Day, είναι πάρα πολλές.
1: Και
0: είχε πει, μάλιστα, λέει ότι οι προπονήσεις είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι ψηλοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν ότι ξέρει το Φάλ, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να τον πιέσει περισσότερο αυτή τη,
1: ναι,
0: την πρώτη του χρονιά.
1: Γιατί είναι, καταλαβαίνω,
0: γιατί είναι βαρύ κορμί.
1: Τώρα. Είναι 2-18.
0: Δεύτερο θέμα. Δεν ξέρω πότε του έκανε την πρώτη ως Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είχε συμφωνήσει.
1: Ούτε εγώ, ρε παιδιά, εγώ τυχαία το είδα. Δεν ήξερα
0: ότι μπορεί. Αν μπορεί να τον πλησίασαν σήμερα. Να τον πλησίασαν χθες, αφού είχε. Προφανώς χθες θα τον πλησίασαν που με το που έληξε. Προφανώς, δεν το ξέρω. Λοιπόν. Και τώρα όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα αποδοκιμαστεί, δεν θα αποδοκιμαστεί, γιατί πάντα μετακινεί αυτές. Εγώ, ας πούμε, δεν θα τον αποδοκίμαζα. Το Φάλ σου μιλάω ξεκάθαρα.
1: Εγώ δεν στέκομαι.
0: Γιατί είναι παιδί που ξέρεις, ήταν ένας ψηλός που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Όντως προσέφερε, δεν είχε κάνει, ξέρεις, αποχαιρέτησε την ομάδα. Δεν ήταν ότι του έγινε. Ούτε περίμενα να σου πω.
1: Αυτό το θέμα.
0: Δεν του έγινε όμως και πρόταση ανανέωσης.
1: Πώς θα το γίνει, αφού έχει ο Ολυμπιακός και πάρει 3-4, τι θα το γίνει, πώς θα πάρει 15. Έχει το Χόλ και το Μιλωτίνοφ και έχει τον
0: Μιλωτίνοφ. Ναι, Γιάννη, άλλο σου λέω, δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης. Και είπε, ξέρεις, γινόταν σαν παζάρια και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό και δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού. Είναι διαφορετική περίπτωση. Πήρε την αποζημίωση που υπήρχε.
1: Να το ξαναπώ, γιατί. Δηλαδή, δεν με πήρε τηλέφωνο, εγώ σε πήρα.
0: Ναι, έλα. Ναι, το ξέρω.
1: Sorry, εγώ σε πήρα, δεν με πήρε.
0: Ναι, βρε, αλλά δεν γίνεται όπως θα σου πω.
1: Όχι, ωραία, σ' άκουσα να πω κάτι.
0: Επιτρέπεις. Πάντα σου επιτρέπω.
1: Η ουσία δεν είναι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα καλό παίχτη. Εγώ δεν είπα καν αυτό. Λέω. Ένας πες που είπε εχθές, δεν υπάρχει μια μέρα δύο που έχουν περάσει και να λέει ευχαριστώ πολύ τα 5 χρόνια και μετά να πιέσω πάνω. Άλλο είναι το επικοινωνιακό, αυτό πάνω να πω. Αυτό είπα. Εγώ πριν αυτό είπα. Δεν είπα αν το επικοινωνιακό αυτό είναι το σημείο που παίζει ρόλο ή όχι. Το είπα, αυτό είπα εξ αρχής.
0: Όχι. Σε μένα δεν παίζει αυτό το ρόλο. Αλήθεια σου λέω.
1: Εσένα δεν παίζει, δεν παίζει φιλάθλος του Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι. Βεβαίως και είμαι, αλλά δεν είμαστε όλοι, ξέρεις, έχουμε τις ίδιες απόψεις στα πάντα. Ή του πώς βλέπουμε όλα τα θέματα. Ούτε εκπρόσωπο ξέρεις όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται.
1: Όχι, βρε. Ναι. Μα δεν είπα ότι είσαι αντιπρόσωπος των παδών του Ολυμπιακού. Είσαι ευχαριστημένος προς το παρόν με τις κινήσεις που έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Πού μιλάμε.
1: Ποδόσφαιρο, λέω έτσι.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει αρκετές κινήσεις. Και πρέπει να κάνει και άλλες κινήσεις με παίχτες.
1: Πόσες αποδεσμεύσεις ο Ολυμπιακός είναι να κάνει φέτος.
0: Μισό λεπτό. Αυτό πήγα να σου πω. Και είναι και ακόμα. Είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή,
1: έχει δώσει όμως, έχει δώσει.
0: Αδερφέ, επιστρέφει ο Στρεφέτσα. Ένας.
1: Θα δώσει.
0: Επιστρέφει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα σου λέω, πως έχουν τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέφει ο Στρεφέτσα, γιατί αν έρθει μια πρόταση που δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βρει μια πρόταση που τον ικανοποιεί, να γίνει ένας νέος δανεισμός. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο Στρεφέτσα, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι στην προετοιμασία. Ένας παίχτης.
1: Ναι.
0: Δύο παίκτες να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τους επιθετικούς. Δηλαδή με τι θα γίνει με το Γιάρεπτσου.
1: Εκεί ήθελα να σε ρωτήσω βασικά.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα είναι LKB. Είναι ο Ταρεμή.
0: Ναι, είναι ο Γιάρεπτσου και το Κλέτο.
1: Εγώ το μάθαμε ότι ουσιαστικά λέει προφέρεται Ταρεμή, όχι Ταρεμή. Μπα ο
0: Ταρεμή. Ναι, ωραία. Δεν
1: ξέρω. Προφέρονται, λέει, Ιρανοί, ο οποίος είναι ηγέτης. Το Ιράν να τον είδε, αυτό που μάζευε τους παίχτες.
0: Αυτό που μάζευε τους παίχτες. Μα το είπα που τους έκανε την ομιλία και τον αγκάλιασε.
1: Να είναι τρίτος αυτός. Ο Γιάνεμψουκ και αυτός δεν μπορεί να είναι τρίτος.
0: Δεύτερος ήταν ψηλό, ο Ταρέμι.
1: Τσαμπουγκάς, δηλαδή αν δεν σου ζει θα φύγει. Για να είναι ένας τρίτος.
0: Ο Γιάρεμψουκ δεν θα είχε το παραμικρό πρόβλημα και θα ήθελε.
1: Θα μείνει Λιόν.
0: Άσε να σου πω. Ο Γιάρεμψουκ θα ήθελε, δεν είχε κανένα θέμα να συνεχίσει τη Λιόν. Το θέμα είναι ότι. Συγγνώμη. Ότι η Λιόν.
1: 5 εκατομμύρια Ολυμπιακός.
0: Ναι, ότι η Λιόν δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με παλαιότερα χρέη να δώσει αυτό το ποσό. Επίσης στην προετοιμασία που θα φύγει ο Ολυμπιακός στις 3 του μήνα.
1: Να σου
0: δώσω. Δεν με αφήνεις.
1: Ας μην πάνε να Όχι, εγώ θα περιμένω σε γράμμα και άλλοι άνθρωποι. Κάτσε να ρωτήσω. Ο Ρόκα τι θέση παίζει.
0: Εξτρεμίρε, αλλά ένα αδερφέ. Θέλω να σου πω ότι στην προετοιμασία Ολυμπιακός, στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, δεν θα έχει ούτε τον Ελκαμπή ούτε τον Ταρέμπι. Γιατί είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, θα έχουν άδεια.
0: Και θα είναι ο Γιάρεμψκ με τον Κλέιτον. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το θέμα με τους ξένους παίχτες, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραμένουν 7.
1: Πώς έχουν και διαβατήρια, ναι.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Όχι, ο Ρόκα, δεν σε παίζει ο Ρόκα.
0: Σούπα, βρε, αδερφέ. Εξτρέμ, μπορεί να παίξει από τις δύο πλευρές.
1: Α, οκ, οκ, να σε καλά, χαιρετώ, να σε καλά.
0: Έλα, γεια. Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Έλα, Μίλτο μου.
2: Τι κάνεις.
0: Εσύ τι γίνεις.
2: Καλά, καλά. Απολαμβάνω το Μουντιάλ.
0: Και καλά κάνεις.
2: Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επειδή δουλεύω πολλές βραδινές βάρδιες και τα λοιπά, έχω την τύχη να βλέπω και το Μουντιάλ. Δηλαδή περισσότερα μάτσα έχω χάσει που παίζουν 7-8 η ώρα, είτε επειδή πηγαίνω στη δουλειά, επειδή κοιμάμαι. Δηλαδή την Ισπανία δεν την έχω δει, ας πούμε, και στα δύο παιχνίδια. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μάτς που υπό κανονικές συνθήκες δεν τα βλέπω και είναι ωραία. Όπως είχα πει για την ακτήλη φανταστούμε το Εκουαδόρ. Έχω δει την Κολομβία να παίζει ωραία μπάλα. Δηλαδή ακόμα και το Αίγυπτο στη Νέα Ζηλανδία ήταν ωραίο μάτς. Μ' αρέσει το Μουντιάλ μέχρι τώρα, μπορώ να πω.
0: Κοίτα, και αν δεν είχα την πρωινή εκπομπή από στο YouTube εκεί με τον Διονύση και τον Άκη, θα ξενυχτούσα εγώ. Θα βλέπα και τα παιχνίδια που είναι στις 6 το πρωί. Δεν είχα κανένα θέμα. Το έκανα βλέποντας Clippers. Θα το έκανα και τώρα. Δεν είχα.
2: Ό,τι αρέσει τον καθένα, ναι.
0: Όχι, θα το βλέπα. Αλλά τώρα εγώ δεν γίνεται. Ξυπνάω το ξυπνητήρι 8 και 4 το πρωί. Δηλαδή. Πώς.
2: Και δεν είμαστε 20 χρονών πλέον, ναι. Καλά, και 20 να είμαστε, δεν βγαίνουν οι ώρες να τα βλέπεις όλα και να έχεις και να κάνεις και πρωί, βράδυ, δουλειά και τέτοια, εντάξει, ναι.
0: Καλά, λοιπόν. Όταν είχα ξεκινήσει το φως, πίστεψέ με, πήγαινα και απευθείας αυτά ξενυχτιά για δουλειά.
2: Εντάξει.
0: Τότε αντέχαμε.
2: Περασμένα, παραλία.
0: Λοιπόν. Αλλά δεν τα κλαίμε, εντάξει.
2: Εντάξει, όχι, μια χαρά.
0: Να πούμε ότι μπαίνουν ομάδες.
2: Εγώ πάντως βλέπω ότι επειδή ολοκληρωμένο Μουντιάλ δεν έχω, δυστυχώς, το ολοκληρωμένο Μουντιάλ που είδα ήταν το πιο απογοητευτικό, ήταν το 2002 που περίμενες Γαλλία-Αργεντινή να πάνε τελικό με τις διαιτησίες της Νότιας Κορέας. Πάλι καλά που στο τέλος πήγε η Βραζιλία και το πήρε, γιατί και έσωσε κάπως. Αλλά σου λέω, μου αρέσει. Πάντως θεωρώ ότι η ομάδα 8-10 είναι φαβορή. Δηλαδή Ισπανία, Αργεντινή, Πορτογαλία, Αγγλία, Βραζιλία, όλες αυτές και οι διοργανώτερες είναι φαβορή δηλαδή. Τώρα, υπάρχουν και ομάδες που μου αρέσουν, παίζουν ωραία μπάλα, η Ελβετία, η Κολομβία, το Μαρόκο.
0: Κοίτα, έχω δει μεγάλο κομμάτι από το σημερινό μάτς, ήταν ωραίο παιχνίδι με τον Καναδά.
2: Εντάξει, οι Καναδέζοι είναι λίγο αναποτελεσματικοί μπροστά. Δεν είναι, δηλαδή, σε σχέση με την ΗΠΑ και το, Μεξικό, μπορώ να πω ότι μπορεί και να φτάσουν και τετράδα ακόμα. Τον Καναδά δεν τον έχω και τόσο πολύ σε υπόλοιψη.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ γρήγορη ομάδα, αθλητική
2: είναι γρήγορη ομάδα.
0: Ναι.
2: Ναι, θα δούμε τώρα, εντάξει. Εγώ βλέπω τις κλασικές δυνάμεις πάντως μαζί με την Αμερική και το Μεξικό. Δεν βλέπω ότι.
0: Κοίτα, τα άλλα θα είναι έκπληξη. Εγώ θα σου πω, να δούμε λίγο πώς θα.
2: Πάνε και διασταυρώσεις.
0: Ναι, πώς θα ολοκληρωθούν οι όμιλοι, για να έχουμε, ξέρεις, να έχουμε μια εικόνα. Από αυτή την εικόνα θα μπορούμε να δούμε πράγματα, ξέρεις. Μπορεί, ας πούμε, αν τώρα δεν κερδίσει σήμερα η Βραζιλία, νομίζω είναι από το μονοπάτι της Αργεντινής. Μπορεί να δούμε νωρίς παιχνίδι της Αργεντινής με τη Βραζιλία.
2: Εντάξει. Αυτά θα γίνει. Okay. Σίγουρα κάποιοι θα διασταυρωθούν και θα φύγει κάποιο φαβορί,
0: ναι,
2: γρήγορα.
0: Αλλά άλλο να γίνει στους 8 και άλλο να γίνει νωρίτερα. Πες μεγάλο ρόλο.
2: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα για τα εγχώρια. Το Παναθηναϊκό βλέπω πιο κινητικό στο ποδόσφαιρο. Λογικό, γιατί έχει λογικό. Έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ και ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Απλά στον ΠΑΟΚ δεν κινείται φίλο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κινήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω και νωρίτερα από όλους.
2: Ναι. Παίζει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο. Έχει Δυναμό Κιέβου, η Κλουζ. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολη ομάδα. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι. Άμα αποκλειστεί, πάει.
0: Ας πούμε. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι. Ναι, δεν έχει κανονάκι.
2: Ναι,
0: έχει αυτό. Να παίξει τρεις γύρους χωρίς κανονάκι.
2: Για να απλά βλέπω, ναι, βλέπω και ο ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή, ίσως και γι' αυτό δεν έχει ακόμα κάνει τίποτα και αυτός παίζει νομίζω νωρίς. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια στασιμότητα, η οποία είναι και λογική, έχει και τη, παίζει και πιο αργά, είναι και πρωταθλήτρια, οπότε είναι λίγο πιο safe. Ο Ολυμπιακός κινείται καλά, δηλαδή έχει πάρει το, πώς λέγεται, Βαφέο.
0: Μαφέο.
2: Ναι, το Φορτούνι, έχει πάρει και τον Γκάρμο.
0: Ναι.
2: Έχει, υπάρχει. Άρα αυτοί οι τρεις είναι σίγουροι.
0: Αυτή η στιγμή που βλέπουμε, ναι.
2: Εντάξει, καλές θεωρητικά προσθήκες. Τώρα θα δείξει.
0: Και ο Στουρνάρος ο τρίτος τερματοφύλακας.
2: Ναι, για λοιπόν. Γιατί και ο Κάρμου τη δεύτερη χρονιά δεν ήταν τόσο καλός όσο την πρώτη.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε και η κουβέντα με τον Μέντι Λίμπαρ. Γιατί ο Κάρμου του πρώτου εξαμήνου δεν το συζητούσαμε καν και παρακαλούσαμε να μείνει. Έμεινε, αλλά δεν έδειξε το ίδιο πρόσωπο.
2: Ισχύει.
0: Και, ναι, δεν έδειξε όμως και το ίδιο και καλό πρόσωπο και πέρυσι που πήγε, ξέρεις, στην Οβιέδο να παίξει. Δεν το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Το θέμα είναι, επειδή γνωρίζουμε όπως τι παίχτης είναι, μπορεί να του ταιριάζει το περιβάλλον, ξέρεις, της ομάδας, και άμα τα βάλουμε κάτω, ότι όποιος και να έρθει το τέταρτο στόπερ, δηλαδή ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρυσι έχει καλύτερη αμυντική τετράδα. Είναι εντελώς διαφορετικό το όπως ξεκίνησε με Ρέτσο Πιρόλα, η οποία είναι και φέτος, και είχε από πίσω Πιανκόν και Μάντσα, που είναι ένα project, αλλά δεν ήταν καθόλου έτοιμος για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Και τώρα θα έχει ή τον Ντουάρτε ή τον Σμαϊλόβιτς και τον Γκάρμο. Και ένα Γκάρμο που θα διεκδικεί τη θέση από τον Πιρόλα. Γιατί στη δεύτερη του χρονιά ο Πιρόλα ήταν αυτός που προσπέρασε τον Γκάρμο. Ο Γκάρμο είχε ξεκινήσει βασικός.
2: Ναι. Ο Πιρόλα ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Τώρα στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, πού θα παίζει ο Ολυμπιακός χρόνο.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μέχρι το Γενάρη. Γιατί νομίζω Γενάρη θα μπει στο ΣΕΦ. Θα έχουν γίνει. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλο.
2: Α.
0: Αλλά θα έχει φτιαχτεί σάλα, θα είναι άλλα πράγματα.
2: Δεν ξέρω τώρα, αν δεν παίξει στη ΣΑΕΚ μπορεί να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολη χρονιά, γιατί πάλι καλά που εκπληρώθηκαν οι στόχοι. Γιατί πρόσεξε τώρα. Θα παίξει καμιά διαβολοβδομάδα με Ρεάλ και Μπασκόνια. Μετά, άμα πας σε κανένα Αλεξάνδριο, δεν έχει περίπατο όπως είχε μέχρι φέτος. Εδώ δυσκόλεψαν πάνω ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ενισχύθηκαν σημαντικά.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αυτό που λες εσύ, ισχύει. Γιατί και κατά ψέματα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άσχετα που φέτος έκανε ήττες ο Παναθηναϊκός, okay, από ομάδες και τις μικρότερες.
2: Και από τον Άρη έχασε, και από το, νομίζω, και από το...
0: Ναι. Σου λέω, είχε κάνει αρκετές ήττες, είχε κάνει ήττες και στο ΑΚΑ. Εγώ αυτό που σου λέω είναι ότι ξέραν όμως ότι θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στη διαβολοβδομάδα, όπως πολύ σωστά το είπες. Αλλά ήξεραν ότι, παιδί μου, την Κυριακή και με rotation και με λιγότερους παίχτες και να ξεκουραστεί κάποιος, σε ένα τεράστιο ποσοστό, δηλαδή πάρα πάνω 95% 96%, θα κέρδιζαν.
2: Ναι. Τώρα όμως έχεις μεγάλους αντιπάλους πάνω, έχουν ανέβει λίγο πάνω τα δεδομένα. Και με Σπανούλη και με Τριγκέρι και με τους Λεφτάδες από πίσω, λογικά φαίνεται ότι θα είναι πιο ίσχυροι. Τώρα εντάξει, αυτό θα δούμε πώς, και ο Παναθηναϊκός τώρα και στο μπάσκετ αρχίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις με τον Ομπράντοβιτς, εντάξει. Είναι χρονιά ενδιαφέρουσα τώρα στο μπάσκετ.
0: Για το
2: ποδόσφαιρο παίζεται σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει,
2: πάμε να απολαύσουμε τη Βραζιλία τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, στο Μαρόκο του ξεκινάει τον Ελκαμπή.
0: Βασικός.
2: Α, πόρε, πού να προσδοκιτάξεις, δεν ξέρεις.
0: Βάλε το ένα στο κινητό και βάλε το άλλο στην τηλεόραση.
2: Άμα είχα τηλεόραση δεν θα το... Μόνο το κινητό έχω εδώ που είμαι. Λοιπόν, θα δούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μίλτο μου. Λοιπόν, θες το τάιμα τώρα. Πάμε για να ξεκινήσουμε μετά και με τη σέντρα, όλα πολύ ωραία. Να βγει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 4 λεπτάκια μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε εδώ τώρα Μουντιάλ, ξεκίνησαν τα μάτς. Σκοτία Βραζιλία. Τώρα δεν σας το κρύβω, δηλαδή η πρώτη εικόνα που έδειξε το μάτς. Εντάξει, ο Μπέκαμ τεράστιος. Άρα τώρα πήρες τώρα σε κήπεδο το μάτς Βραζιλία. Κρασί σε κολονάτο, ποτήρι. Πολύ κυρίκλα, ρε παιδάκι. Τώρα για... Αν μου πεις. Πλέον δεν υπάρχει αγωνία στο πέναλτι. Υπάρχει αγωνία για να το τραβήξουμε στο βίντεο. Εκεί για... Αλλάξαν οι εποχές. Τι προσπαθεί να βγει. Εν τω μεταξύ τώρα έχω χαθεί. Με κοιτάζω δύο οθόνες. Όχι, εκεί είναι. Τα έχεις φτιάξει τέλεια. Για να τα έχω απέναντι και θα πάμε και στους φίλους. Για να βλέπεις και εσύ. Εν τω μεταξύ αυτή δεν έχει τόσο καλή εικόνα. Εντάξει, καλή είναι αυτή. Δηλαδή με τα χρώματα. Εδώ δεν φαίνεται, δηλαδή είναι πολύ, πολύ ανοιχτό χρώμα. Μία επίθεση για τη Βραζιλία, αλλά μπλόκαρε, δεν ήταν καλή σέντρα. Και τώρα Μακτόμιν έχει την μπάλα. Ο οποίος παίζει παντού. Είναι τεράστιος παίχτης. Τεράστιο χαφ. Τεράστιο χαφ. Αν μπει κανένα γκολ έτσι νωρίς. Χίλιες ρε πάνω. Για να δούμε το Μαρόκο. Ακίμη της πάει αριστερά. Καλή φάση. Άμα τη γυρίσει σωστά. Άμα το διώξατε. Τη βγάλανε. Το Μαρόκο είναι λογικό τώρα. Γιατί θα παίξει πολύ κλειστά και κάποια κόντρα. Η Σκωτία δεν νομίζω ότι τη στάνει. Θα τη στάσουν τρεις βαθμοί. Για να περάσει ως στις καλύτερες τρίτες. Οπότε θέλει αποτέλεσμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Λογικά και οι φίλοι που παίρνουν τα μάτσα βλέπουν. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα Μάκη.
1: Σε πληροφορώ πολύ ότι τα παιχνίδια τα βλέπουμε, Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Τα παιχνίδια λέω και το Μαρόκο και τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Τα βλέπω και τα δύο. Το ένα στον υπολογιστή, το Μαρόκο, και τη Βραζιλία, το Βουνίσιου, στη Μεγάλη.
0: Ναι. Ούτε αυτό λοιπόν σου άρεσε.
1: Ε?
0: Ούτε αυτό σου άρεσε.
1: Ποιο?
0: Ο Βουνίσιου.
1: Ο Βουνίσιου.
0: Έλα, παιχτάρα είναι.
1: Ηρακλή. Όλο γκρινιάζει, κλαίει, κάνει.
0: Άμα έχει πάρει ένα παίχτη με στραβό μάτι, δεν αλλάζει ποτέ. Ποτέ δεν αλλάζει.
1: Βρήκε το Ροντινέι και τον έκανε, φερόταν ας πούμε αέρας. Ξέρεις ποιος μου έχει κάνει εντύπωση, ο Πιτσιρικάς της Ελβετίας με τα μαλλιά που σκόραρε και το δεύτερο
0: γκολ. Ναι, ξέρω, ο 19χρονος.
1: Κοίτα,
0: το θέμα είναι ότι...
1: Πολύ καλό παιχτρώνει.
0: Ακόμα και, όπα, έγινε το λάθος, μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία, 1-0. 1-0 η Βραζιλία, με φυσικά το Βουνίσιους.
1: Δεν έχει μπει ακόμη σε μένα.
0: 1-0. Βέβαια, εντάξει, δεν γίνονταν το χάσει.
1: Κοίτα, τώρα, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: τι να κάνει, να κλαίει.
1: Είναι αμυντικός αυτός.
0: Τώρα, είναι αμυντικός, τι να κάνει, έκανε τσαφ. Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Τώρα είναι να κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και να πεις ότι είναι κανένας τεχταράς να μπορεί να κάνει τρίπλα.
0: Να πεις, πάει στο διάλο,
1: Από ένα ξυλάγκουρα.
0: Ναι. Διώχτηνε, κάτσα το...
1: Διώχτης μία να πάει στο διάλο. Αυτό. Λοιπόν, άκου. Είδα τα παιχνίδια της Βαλένθια.
0: Ένα λεπτό πριν μου πεις για τη Βαλένθια. Πάνω σε αυτό που είπες, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι όποιος πιτσιρικάς μου έχει κάνει τίποτα, μου κάνει ρε παιδί μου ένα κλικ έτσι όπως τον βλέπω, όπως έβαλε σήμερα το παιδί που έβαλε το κούλο στη Βοσνία. Το πρώτο που ήταν και γκολάρα. Θα παίζουν ή στη Λειψία ή στη Σάλτσμπουργκ ή στη Λίλ. Είναι τρομερό.
1: Μάλιστα. Δεν το είχα προσέξει.
0: Παρατήρησε το.
1: Έχω πάθει και αυτό. Έχω μπλοκάρεση. Έχω δει τόσα παιχνίδια.
0: Και τα ξεχνάς.
1: Και ξεχνάω τι είδα. Ποιο παιχνίδι είδα. Ποιος ήταν καλός. Αλλά ο Πιτσιρικάς μου κάνει φοβερή εντύπωση από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν.
0: Είναι γρήγορος, είναι...
1: Να μιλήσω, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω κι εγώ όπως καθυστέρησαν οι προηγούμενοι και γιατί μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι πίσω.
0: Βεβαίως, υπάρχουν, ναι.
1: Λοιπόν, είδα τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια. Και στα τρία τελευταία παιχνίδια, ανεξαρτήτως του ότι έχασε το ένα παιχνίδι στην έδρα της η
0: καλύτερη Βαλένθια, καλύτερη Βαλένθια.
1: Ήταν πολύ καλύτερη, καλύτερη από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Πολύ πιο νεανική, πολύ ομάδα με μεγαλύτερη ενέργεια.
1: Ο δε Μοντέρο είναι δικό μας. Μακάρι να είναι δικό μας.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Ηρακλή, αυτό είναι άσος Ηρακλή. Και άσος και δύο μας.
0: Ναι.
1: Το δύο.
0: Είναι κρυκτικός, φίλε.
1: Και δημιουργεί και σκοράρει Ηρακλή. Ναι. Να γιατί εγώ είμαι, θα μου πεις, θα πω για του Γόκα τώρα.
0: Άντε ξαναβάνα.
1: Δεν το μπορώ εσύ Ηρακλή. Θέλω. Όπως το ποδόσφαιρο θέλω παιχταράδες να αντιχαϊδεύουν την μπάλα και να είναι και αεράτη.
0: Ναι, αλλά θέλεις και οι παίχτες και να κόβουν και την μπάλα.
1: Έτσι. Ναι, αλλά δεν θέλω να το ανατολάκι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο.
0: Οπα, να τα 0-1 EIT.
1: Δεν θέλω τέτοιους.
0: Κάτσε ρε Μακή, 0-1 EIT.
1: Εμένα δεν έχει γκέρ.
0: Και με πολύ ωραίο γκολ. Το έχει βάλει με τα κουνάκι.
1: Ναι, με τα κουνάκι, γιατί ο τροματοφύλακας έπιασε... Ναι. Πώς τους λένε, λαγοκέφαλος.
0: Βρε τι γίνεται. Ο Τζόζεφ το έλεγε.
1: Κοίτα, ο τερματοφύλακας τώρα του Μαρόκου πέφτει μπροστά.
0: Κάτσε, γιατί κοιτάζω εδώ. Μία από τηλεόραση αριστερά, μία δεξιά. Πρέπει να το δω. Έχουμε και ένα ηχείο εδώ πέρα. Τι το έχουμε αυτό το χέρι.
1: Τώρα κάτσε να το δω κι εγώ.
0: Να το, και εγώ να το ξέρω το καλά.
1: Επανάληψη. Εσύ το βλέπεις πρώτα από μένα.
0: Για να δούμε.
1: Θα νικήσουμε από το Μαρόκο, θα το γυρίσει.
0: Καλά. Ας έχουμε δει κάτι έργα. Ωραία κίνηση το μπακ. Τη γύρισε τσουπ. Α, εντάξει, δεν τη βρήκε. Βρήκε πάνω στον τερματοφύλακα. Το έκανε με τα κουνάκι.
1: Ναι, αλλά ο τερματοφύλακα δεν προηγείται μπροστά από τον
0: άνθρωπο. Ναι. Δεν έχει βγει άσχημα.
1: Έχει πιάσει τούβλα.
0: Ναι, απλά και αυτός αυτό το φαίνεται από την μία την κάμερα. Τώρα θα το δεις.
1: Τώρα το δείχνει αυτό.
0: Αν το δει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κάνει το τακουνάκι, η μπάλα πηγαίνει out, αλλά βρίσκεται στην πλάτη του τερματοφύλακα και μπαίνει μέσα.
1: Ναι. Έπιασε και αέρα τερματοφύλακα, τέλος
0: πάντων. Όλα. Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα στην πλάτη δεν φταίει στον αέρα, φταίει.
1: Προχωράω με το παιχνίδι. Έβλεπα, τώρα αυτό που θα πω απευθύνεται σε όλους τους φιλάθλους. Δεν γίνεται να παίρνει πρωτάθλημα η Βαλένθια μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα να το πανηγυρίζει. Να τις δίνουν συγχαρητήρια οι αντίπαλοι, οι φύλαθλοι στις εξέδρες, να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα στους φυλάθλους της Βαλένθια. Και εμείς Ηρακλή εδώ πέρα να μην μπορούμε...
0: Τα Βαλκάνια είναι διαφορετικά.
1: Που δεν είναι, μα μόνο εμείς είμαστε Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Η Παρτιζάν με τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Είναι φύλαθλοι των δύο ομάδων μέσα.
0: Άλλο αυτό και άλλο να παραγίνει απονομή και τέτοια.
1: Κανονικά
0: θα έπρεπε. Θα έπρεπε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τουρκία δεν έχει, μόνο εμείς είμαστε Ηρακλή. Δεν γίνεται κύριε Βρούτση να καμαρώνεις ότι έχει νύχτα προβλήματα στο ποδόσφαιρο και να μην μπορεί να πάει ένας φύλαθλος στην έδρα της άλλης ομάδας. Δεν γίνεται. Και να καμαρώνεις. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Κέρδισε κόρνερ το Μαρόκο να πω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν κρίνω ακόμα τους. Μέχρι τώρα δεν είμαι ευχαριστημένος βέβαια. Το Μαθαίο δεν το ξέρω. Μακάρι να είναι μαθεία ποδοσφαιρική, θα τον δούμε, αλλά τους υπόλοιπους που ξέρω δεν έχω, δεν. Περιμένω τις υπόλοιπες μεταγραφές και θα κρίνω. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Γεια σου Μακή.
1: Έλα, καλό ξημέρωμα. Γεια.
0: Πάντως, καλό είναι για όσους βλέπουν τα παιχνίδια να έχουν μπει γκολ στο 12ο λεπτό. Μαρόκο πιέζει, πάντα περιοχή τη γυρίζει. Τι πω, ότι έχασε. Θα υπάρει, περίμενα αυτό. Ναι, ο Σαϊμπάρη. Την έστειλε από τη μικρή περιοχή πάνω από το δοκάρι. Δεν τη βρήκε καθόλου καλά. Τη βρήκε όπως έπεφτε με το σώμα. Η μπάλα πήρε πάρα πολύ ψωστά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 1-1. Λοιπόν, Βραζιλία καλύτερη. Κερδίζει δύο ζώνες άμυνες, βλέπω, τη Σκωτία. Τώρα πώς θα απειλήσει, θα δούμε και αν θα απειλήσει. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Τι λέει.
0: Εδώ
2: καλά, ρε Μάκη. Σιγά, ρε Μάκη. Δεν γίνεται κάτι αστεία. έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Μην το κατεμοιάζουμε. Φέτος, παιδιά, στο ΆΚΑ πήγε 600.000 κόσμος. Δεν έπεσε ούτε ένα χαρτάκι. Άντε να έπεσε ένα
0: άλλο έχει πει. Κάτσε και
2: γίνει. Ναι, ρε παιδάκι. Σιγά σιγά θα γίνει και απονομή. Φαντάσου γινόταν πριν 10 χρόνια. Τώρα ούτε δικτάκια έχει. Σου λέει έχει πάει 600.000 κόσμος φέτος στο ΆΚΑ και δεν έχει γίνει το παραμικρό από τον κόσμο. Εντάξει, κάποιοι βρισκές θα ακούγονται πάντα. Εντάξει, γήπεδο είναι. Δεν είμαστε στην εκκλησία. Σιγά σιγά θα γίνει και απονομή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο. Ρε Ρακλή, εγώ είμαι να λέει ο καθένας ελεύθερα την άποψή του, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά όχι να διαστρεβλώ όλα τα γεγονότα και να μην το διορθώνει.
0: Τι δεν το
2: διορθώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο Ολυμπιακός και να
0: σε
2: λέει ότι ο Παναθηναϊκός. Όχι, είπε ότι έκανε δικιά του λίγα με τη Ρεάλ και τη Τσεσικά για να μοιράζονται τα κύπελα. Έκανε δικιά του λίγα ο Παναθηναϊκός.
0: Είχε πει τότε για το διαχωρισμό, αλλά ο διαχωρισμός ήταν διαχωρητικός σε άλλες χρονιές.
2: Ποιος διαχωρισμός, ο Παναθηναϊκός.
0: Τότε με τη Σουμπρολίγκα δεν ήταν. Το έγραψε και ένα φίλο που
2: είχε το ένα το άλλο. Στην ΦΥΠΑ ήταν μαζί με την Τσεσικά. Ο Ολυμπιακός έφυγε με τη Ρεάλ και κάνα δικιά του λίγα. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε. Και μετά αφού είδε ότι δεν φεύγουν όλοι, τι να κάνουν.
0: Α, πάμε,
2: να
0: τώρα, μην... πάμε τώρα στα φρέσκα.
2: Πάμε στα σημερινά. Δεν ξέρω, σχολιάσατε στην αρχή γιατί δεν σας άκουσα.
0: Ναι.
2: Τη μεταγραφή του ΦΑΛ.
0: Τη σχολίασα με ένα φίλο του Παναθηναϊκού μετά αφού δεν άκουσες την ίδια. Και προς το
2: τέλος. Ποια είναι η γνώμη σου κατά σένα.
0: Κοίτα, τι να σου πω. Πρώτα,
2: είναι και η πρώτη, επειδή είναι και η πρώτη του ζωή, τι είναι, ας πούμε, σημαδιακή στη νέα εποχή.
0: Κοίτα, αν το πάρουμε από πλευρά σκεπτικού, είναι ότι παίρνεις έναν ψηλό ο οποίος είναι τρομερός δημιουργός. Δηλαδή οι πάσες, ας πούμε, του ΦΑΛ, τους οποίους να βγάζει ελεύθερο, να βγάζει έξω του σουτέρ, ήταν δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πολλές, όχι φέτος, γιατί δεν έπαιξε φέτος ο ΦΑΛ, αλλά τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν πολύ στο παιχνίδι του ΦΑΛ, να ποστάρει ή να βγάλει την μπάλα έξω.
2: Βλέπει γήπεδο.
0: Ναι, το θέμα είναι, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι ο ΦΑΛ, είναι αυτό. Τον είδαμε φέτος ένα παιχνίδι. Κοίτα καλώς.
2: Μην περιμένεις κατευθείαν να παίξει.
0: Όχι, γιατί να μην
2: παίξει. Το χρόνο του, εντάξει. Ωραία. Άρα είναι στυλ το μάθημα στα μαθημάτια. Βλέπει γήπεδο. Δηλαδή μπαίνει μπάλα μέσα, ψάχνει και βλέπει εύκολα. Το θυμάσαι τον Τομάσεβιτς.
0: Το θυμάμαι, όχι πήγε. Πιο ψηλός ο ΦΑΛ. Πολύ πιο ψηλός.
2: Πιο ψηλός, αμυντικός.
0: Πιο ψηλός και πιο βαρύς.
2: Καταρχάς να σε πω ότι τα ποσά ο Παναθηναϊκός πλήρωσε. Αγίος δεν έπαιρνε πλήρω γιατί θα πήγαινε πάω κάρι με 1,5-2 εκατομμύρια. Να σου πω και τα ποσά μας θες, τα άκουσα σε μια εκπομπή. 1,5 τον πρώτο για να τα ακούσει του κόσμου. 1,7 το δεύτερο και 2 τον τρίτο.
0: Καλά, ο τρίτος είναι
2: σε με 8 Παναθηναϊκού, ναι. Δύο όμως.
0: Καλά, στο τρίτο θα είναι 37.
2: Η μεταγραφή είναι σούπερ. Ο Μπράντοβιτς. Εγώ τον Ομπράντοβιτς, παιδιά, γιατί μου λένε κάποιοι τώρα θα κρίνεις τον Ομπράντοβιτς όπως έκανε τον Αταμάν. Βεβαίως θα τον κρίνω. Άμα κάνει κανένα λάθος θα το πω. Τι, σιγά. Απλώς η μεταγραφή είναι σούπερ. Και θα εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
2: Εγώ τι είχα πει, ο Παναθηναϊκός για τρίτο σέντερ, τι θέλει, Έλληνα. Παπαγιάννη. Γιατί θα έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια, παιδιά. Και το είδαμε στους τελικούς που αναγκάστηκε να κατέβει με ένα σέντερ. Δεν χωρούσε ελεύθερος. Και άφησε έξω και το Χουάτσο. Άρα τι θα πάρεις, ποιοι είναι οι δύο Έλληνες που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή καλύτεροι, ΦΑΛ και Παπαγιάννης.
0: Καλά, ο ΦΑΛ είχε δώσει για να πάρει το...
2: Το έχει κλείσει το ελληνικό, το έχουν μάθει. Το έχουν μάθει στον Παναθηναϊκό και πληροφορώ.
0: Μα έπαιξε ρόλο αυτό. Βέβαια.
2: Και πληροφορώ ότι το έχουν μάθει από τις 1 Ιουνίου το έχει κλείσει. Αλλιώς μπορεί και να μην τον έπαιρνε.
0: Ήταν να βγει. Νομίζω είναι να βγει
2: έχει
0: το...
2: Βγει, έχει κλείσει η Ρακλή, το λέω εγώ.
0: Ρε Γιάννη, το...
2: Το δίνω εγώ... δώρο ρε παιδάκι μου, πες το.
0: Δεν θέλω δώρα ρε αδερφέ.
2: Λοιπόν. Από 1 Ιουνίου, από άνθρωπο γνωστό μου, έχει κλείσει από το ελληνικό σας. Διαβατήριο.
0: Πρώτα απ' όλα θα βγάλει ταυτότητα, δεν βγάλει.
2: Ό,τι δώσει, ό,τι βγάλει, το λέω.
0: Το λέω, δηλαδή, άνθρωπο το δικό
2: εγώ σου. Δεύτερο. Πληροφορίες που έχω δώσει και έχω πέσει έξω.
0: Δεύτερον, δεν θυμάμαι, Γιάννη, έχεις πει πράγματα που έχεις πέσει έξω τώρα.
2: Όχι,
0: το άλλο θα το πω τίποτα. Τα πάντα που λες βγαίνουν. Περίμενε. Είχε δώσει εξετάσεις, γιατί όταν είσαι.
2: Θα ξέρω για αγόρι μου όλα
0: αυτά. Και γι' αυτό. Και έπαιξε ρόλο δηλαδή.
2: Πάρει, το έχει κλείσει. Αλλιώς μπορεί να μην τον έπαιρνε. Ένας από τους λόγους του Δημήτρη ήταν αυτός.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και δεύτερον, είναι παίκτης κλασικός ο Μπράντοβιτς. Κλασικός ο Μπράντοβιτς.
0: Καλά, δεν είχε. Ο Μπράντοβιτς ποτέ είχε πολύ μεγάλο
2: ψυχικό. Διαβάζει παιχνίδι.
0: Περίμενε. Περίμενε. Είχε ποτέ δεινόσαυρο ο Μπράντοβιτς στον
2: Παναθηναϊκό?
0: Ποιο ήταν? Δεινόσαυρο σου λέω. Αυτό που λέμε δεινόσαυρο σε τόσο
2: εγώ. Είχε παίχτη πάντα που έπαιζε σέντερ με πλάτη και έβγαζε την μπάλα έξω. Έβλεπε γήπεδο.
0: Ναι.
2: Ρέμπρατσα Πέκοβιτς. Πέκοβιτς δεινόσαυρο. Είναι 2-12 και τέρα.
0: Ναι.
2: Πέκοβιτς.
0: Ο Πέκοβιτς όμως είχε και κινήσεις κοντά στο καλάθι. Ήταν άλλο σέντερ.
2: Ο Φαλ έχει κινήσεις. Και ο Μπράντοβιτς θα του μάθει διπλάσιες κινήσεις. Θες ο Μπράντοβιτς πώς βελτιώνει τους παίχτες. Έτσι. Αρκεί να έχει τα προσόντα.
0: Θα τα δούμε γιατί.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω, για Έλληνα δηλαδή, γιατί κάποιο φάλ, για τρίτος ψηλός, πρόσθετε τρίτος, έτσι, δεν θα είναι δεύτερος φάλ. Μην νομίζω ότι δεν θα είναι δεύτερος φάλ. Θα πάρει δεύτερο πρωτοκλασάτο στη θέση του μετά τον Λεσό.
0: Ωραίος,
2: άρα ο φάλ είναι τρίτος και Έλληνα.
0: Ωραίος ο του Βινίσιου του πέρασε λίγο out.
2: Ναι. Αυτά πώς θα βλέπετε ρε γαμώ τα διάφορα μας.
0: Τι πώς βλέπουμε, Μουντιάλ είναι. Η κορυφαία διοργάνωση.
2: Δεν μπορώ να δω αδιάφορο μας.
0: Γιατί είναι αδιάφορο.
2: Celtics Lakers, άμα είναι αδιάφορο το μάτι δεν το βλέπω. Να μην κρίνετε. Γιατί είναι περασμένοι όλοι ρε φίλε οι μεγάλοι με το σύστημα που έχουν. Όλοι οι μεγάλοι είναι περασμένοι.
0: Η ας πούμε η Βραζιλία μα χάσει σήμερα θα βγει τρίτη.
2: Και τι έγινε σιγά.
0: Τι έγινε σιγά.
2: Πάλι περασμένοι.
0: Αυτά αδερφέ, τον μπάσκετ είχε. Που υπήρχαν διοργανώσεις. Διοργανώσεις οι οποίες παίζανε όλοι στα προκριματικά οι εθνικές και έλεγε για να αποκλειστεί κάποια έπρεπε να μην κατέβει.
2: Δεν το κατέκρινα εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε Μουντιάλ. Και να ξέρεις ότι το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.
2: Κάνει όμως ωραίο σύστημα να έχουν ενδιαφέροντα μάτια. Να σου πω κάτι. Απλώς μην με κόψεις επειδή θα καθυστερήσω. Αν δύο ομάδες πηγαίνουν με τρεις βαθμούς στο τρίτο μάτς, έτσι,
0: ναι.
2: Με τρεις βαθμούς, ναι. Έτσι, ναι. Με μια ισοπαλία είναι περασμένες και δύο. Το ναι. Στείνουν ισοπαλία και περνάνε και δύο. Είναι δυνατόν να ισχύει τέτοιο σύστημα. Που να ξέρεις, αν πας με τρεις βαθμούς στο τρίτο μάτς, ξέρεις το αποτέλεσμα που θα σε περάσει και τους δύο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στον μπακ. Ένα λεπτό και κλείνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα διαφωνώ. Είναι σούπερ μεταγραφή. Όποιος αφιβάλλει, γι' αυτό πρέπει να είναι άσχετο. Είναι και κλασική μεταγραφή Ζωτ. Γιατί ο Ζωτ βλέπει και στην εξάδα των Ελλήνων. Βλέπει μακριά ο Ζωτ. Ο Ζωτ είναι αλεπού.
0: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι όλοι οι άλλοι δεν βλέπουν. Δηλαδή να κάνουν τους προγραμματισμούς τους με τους
2: εγώ παιχτές. Δεν θα τον αφήνω Ηρακλή. Να σου πω και για τον Ολυμπιακό τι ξέρω.
0: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός τι έπαιξε. Ναι. Πήγε να τον παίξει κουτοπώνυρος. Πήγε να τον αφήσει, τον άφησε
0: τι
2: για
0: να γλιτώσει το μετά. Τι
2: να σου πω.
0: Ναι. Και μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
2: Άμα θες να προσθέτω. Ναι. Να σου το πω όμως πρώτα.
0: Τι. Αδερφέ, ό,τι ακούς. Δεν θα μου. Δεν έρχεσαι να μου τα λες τώρα σε μένα. Ποια είναι η κουτοπονηριά, για πες μου.
2: Το έχω ακούσει από πολλές
0: φορές. Τι ήθελε να κάνει.
2: Να απευλακεί αυτό το συμβόλαιο του 1,9 που είχε.
0: Ναι.
2: Και μετά να του κάνει πρόταση με 1 εκατομμύριο.
0: Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, οικονομικό δηλαδή.
2: Ξέρω εγώ. Γιατί να αγγιώσει να τον αφήσει αφού είναι Έλληνα. Για την εξάδα των Ελλήνων δεν το θέλει.
0: Γιατί δεν θα παίζε ρε Φεούφαλ. Είχε άλλη
2: Ελλάδα.
0: Άλλη 30. 2-0 η Βραζιλία, πάλι λάθος η άμυνα, πάλι γκολ ο
2: Βινίσιος. Ναι. Εγώ πιστεύω άμα του δίνει τα 1,8 θα έμενε ο Φάλ. Ωραία. Και τελευταίο τώρα, για να κριτικάρω και λίγο το Ζωτ.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί και να μην ισχύει, γιατί όμως το ακούω από πάρα πολλούς. Ότι ο Ζωτ πάει να πάρει τον Μπόγκα, τον ξέρεις τον Μπόγκα της Παρτιζάν,
0: ναι.
2: Και το λάνε σε αυτό το τεσάρι, ένα σούπερ τεσάρι της Ρεάλ. Το θυμάστε. Αυτό τελικό.
0: Ναι.
2: Και τους δύο λέει πάνω να τους πάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Έχει τόσα τεσσάρια και τόσα τριάρια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και ένα να έπαιρνε κατά μένα υπερβολή θα ήταν. Πρέπει να διώξει κάποιον.
0: Πρώτα ο Μπόκα περιμένει να πάει, αν θα πάει στους Πίστονς και κλείνουμε με αυτό. Και μπορεί, μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4.
2: Αλλά έχω ακούσει ότι αν δεν πάει ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει και θα πάρει και το Lions. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί, ρε Γατλή.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό του. Θα δείξει.
2: Δεν είναι περίεργο λίγο. Άντε ένα να το δεχτώ. Και πάλι όμως δεν είναι υπερκομπλέ κατά σένα ο Παναθηναϊκός στο 3-4. Στο 3-4 πρόσεξε. Δεν είναι υπερκομπλέ.
0: Δεν ξέρω.
2: Να σου πω.
0: Ξέρω...
2: Ροκαβόπουλος. Ναι. Οσμάν. Ναι. Έτσι. Μίτογλου. Χέις Ντέιβιτ. Χουάντσο.
0: Μ' αρέσει που έβαλε ο Χέις Ντέιβιτ και το Χουάντσο τελευταίου στην πεντάδα.
2: Δεν έχει σημασία τώρα σειρά. Ναι. Σου λέω ότι υπερκομπλέ δεν είναι. Δεν πάω να το καταλάβω. Να πάρεις δύο. Πιστεύω είναι ράδιο Αρβίλα.
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, έγινε.
3: Έλα, μιλάμε.
2: Τα λέμε, γεια.
0: Έτσι απλά και όμορφα στέλνει μήνυμα ο Πάνος. Αν πηγαίνει, τι να δώσει, είναι φάουλ. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι τώρα. Υπάρχει μια επαφή. Νόμιζα ότι είναι πάτημα, αλλά εντάξει, τώρα ποδόσφαιρο είναι, ρε παιδί μου. Για να το στέλνουν, τι πάνε να πει, πάνε να πει να το ακυρώσει. Εγώ δεν θα το ακύρωνα. Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Πάντως ο βαρίστας, για να τον φωνάζει, πάνε να του πει ότι υπάρχει φάουλ. Κάνει και το σηματάκι. Εξηγεί, τώρα δεν ακούω τι λέει ο διαιτητής. Το ακύρωσε. Εντάξει, αν δω και τα δικά σας τα μηνύματα, τι λέτε για τη φάση, αλλά μου φαίνεται υπερβολικό το σφυρίγμα. Τώρα να χάνει την ισορροπία από αυτό. Για να το δούμε, και εδώ το δείχνει και από κοντά. Όχι, μα... Βάζει το πόδι του κάτω ο Βινίσιος και κλωτσάει ο παίχτης της Σκωτίας. Δεν υπάρχει, κάνει φάουλ. Δηλαδή από αυτή την κάμερα τώρα που το έδειξαν, θα διαμαρτύρει το Βινίσιος ότι δεν τον έχει ακουμπήσει. Στα πρώτα replay φαινόταν ότι τον έχει βρει λίγο στο πόδι. Τώρα στο τελευταίο έχει βάλει το πόδι του μπροστά ο Βινίσιος και όπως τρέχει ο παίκτης στη σκοτή παραβρεί την μπάλα, βρίσκει το Βινίσιος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φάουλ. Λοιπόν, πάμε.
4: Κύριε Φίλη, καλημέρα. Τι κάνεις?
0: Κάπου έχει κάτι, έχεις ανοιχτό.
4: Το χαμήλωσα, εντάξει, χαμήλωσα.
0: Ναι.
4: Είπατε με έναν προηγούμενο φίλο, η Νέα Σμύρνη, αλλά κάνει, του αρέσει να παίξει
0: η Μπαλαδόρη.
4: Η Μπαλαδόρη που λέμε. Οι οποίοι το κατέχουν. Για μένα έχουν την τρίπλα.
0: Ναι.
4: Και δεν ανέφερε τα γκόνια. Μέρα σήμερα.
0: Εντάξει, να το...
4: Πολύ δυσάρεστο. Όταν το
0: ήταν, ήταν σοκαριστικό, γιατί δεν ήταν γνωστό ότι είχε πρόβλημα υγείας.
4: Με αυτό ακριβώς. Δεν ήταν, κατάλαβα, αυτό που λες δεν ήταν γνωστό.
0: Δεν ήταν γνωστό. Όπως δεν ήταν γνωστό για κάποιον και του Άτζα.
4: Σίγουρα.
0: Όπως είναι τραγική και είναι πολλά τα άσχημα τα που έχουν συμβεί το τελευταίο δίμηνο. Και ο οικονόμου που είχαν στη ζωή του από το Μπουσεσκά, από το Τροχαίο.
4: Του
0: Νίκο Οικονόμου. Όχι, του Οικονόμου, του παίχτη.
4: Του Οικονόμου, του παίχτη, ναι, με τη μηχανή. Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, έχουν γίνει
4: πολλά σε ένα δίμηνο. Πάρα πολλά μαζεμένα. Και απλώς εγώ θυμάμαι σαν σήμερα, σαν προχθές, ένα πολύ μέσα το 93 το καλοκαίρι, όταν έπαιρνε λίγο στον Κόνια και λέω, παιδί, έχουμε καραπιάλι, για μένα το καλύτερο δεκάρι των τελευταίων 40 ετών.
0: Εσύ που τα θυμάσαι, ήταν και ο Στάι μαζί τότε.
4: Όχι, ο Στάι είχε φύγει.
0: Είχε φύγει.
4: Όχι, ο Στάι ήταν τότε, είχε το Στάι.
0: Τότε είχε έρθει ο Στάι.
4: Γιατί είχαμε τότε. Ήταν Στάι, Σαβίδης, Καραφιάλης και...
0: Τα τέσσερα δεκάρια.
4: Τέσσερις παιχταράδες.
0: Τα τέσσερα δεκάρια.
4: Και θυμάμαι κάποια στιγμή έπεσε με το 7 τότε ο Μανατίδης. Και λέω, παιδί μου, βάλε μέχρι του Σαββίδη, βάλε και τον Κόνια να είναι όλοι μέσα. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος ακόμη.
0: Δεν γίνεται.
4: Πάντως παίζει με το 7 τότε ο Μανατίδης, με το 7. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Τότε νομίζω. Πότε άλλαξαν. Ήταν από το 1 μέχρι το 11.
4: Μπράβο.
0: Ναι.
4: Άκου τώρα.
0: Κοίτα, ο Γκόνιας, γιατί μπορεί να το ξέρουν και κάποιοι φίλοι. Το 1996.
4: 93 καλοκαίρι ήρθε. 93 καλοκαίρι ήρθε.
0: Το ξέρω ότι ήρθε το 1996. Είχε ένα τροχαίο και στη Βαρυμπόπη που ήταν. Το οποίο είχε δώσει και συνέντευξη ο γιατρός του Ολυμπιακού μετά, ο Χρήστος Οδάρας, τότε που ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Και είχε πει ότι ήταν δύσκολη μέχρι ακόμη και να βγει και το πάλεψε, γιατί του είχε σπάσει το γόνατο και γύρισε. Ήταν πολύ. Ήταν διαφορετικό δεκάρι. Ήταν πολύ γρήγορος για δεκάρι. Και πολύ γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια ο Γκόνιας.
4: Φεχταράς και ωραία μακρινή πάσα και τρίπλα κοφτή.
0: Και φάουλ είχε, όλο το είχε.
4: Τότε ο Ολυμπιακός είχε πέσει.
0: Ο Γκόνιας θα μπορούσε για μένα να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
4: Δηλαδή το πέραν από το πρωτάθλημα κάτι άλλο που είχαν κάτι τσουρουκάδες, όπως λέγανε κάποιοι παλιοί. Τώρα, αυτή είναι πολύ δυσαρεστή είδηση για τον Γκόνια.
0: Ναι.
4: Και δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διορθωθεί. Ο θάνατος είναι μόνο το οποίο δεν διορθώνει. Τώρα τα άλλα μπορεί να τα διορθώσει. Για μένα λυπηρή είδηση, η οποία διορθώνεται βέβαια, αλλά πρέπει να αλλάξουν μυαλά κάποια, αλλά το μυαλό δεν θα αλλάξει. Συγχώ 65, πόσο 66, γεγονό, δεν αλλάζει μυαλά. Ο Κωνσταντέλιας, τον φάγαμε κι αυτόν, όχι εμείς, τον φάγανε κάποιοι.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ζήτησε.
4: Εντάξει, δεν θα έρθει. Άμα δεν αλλάξει προπονητής, είπε του πει εντάξει, λάθος μας τώρα, αλλά δεν έρθει ποτέ, λάθος μου, Γιωβάνοβιτς.
0: Τώρα
4: αυτά που λέγεται τα παιδιά μου δεν ισχύουν. Εντάξει, Ηρακλής, πρέπει να σου
0: πω πάρα πολύ. Είχε ακουστεί ότι σκεφτόταν να σταματήσει από την εθνική. Είχε ακουστεί δηλαδή κάνα καιρό τώρα. Αλλά σήμερα που πήρε την απόφαση.
4: Ηρακλή μου, σε παρακαλώ, να πω κάτι λίγο.
0: Να μου πεις.
4: Ο Κωνσταντέλιας, λέγαμε τόσο καιρό, είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά εκεί στο κέντρο και έχει τρίπλα και τον γκολ.
0: Βεβαίως.
4: Και έχει τη
0: τρομερή ποιότητα.
4: Είναι πρώτα από μόνο η ποιότητα. Όταν βλέπει λοιπόν ότι και να με καλέσει θα μπω 15 λεπτά, 20 λεπτά, 25, αν θα κουραστεί, αν θα κινδυνεύει με καμιά κάρτα ο Μπακασέτας, μόνο τότε. Ο Γιωβάνος έχει το εξής θέμα. Σιώπη, Κουρμπέλη, Μπακασέτα. Θυμάμαι στον αγώνα μετά τη Δανία, όταν χάσαμε, και λέει, είχαμε πάρα πολύ αργή ανάπτυξη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρε Γιωβάνοβιτς, αφού έχεις μέσα τρεις παιξαργούς, οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν. Πώς έχεις αργή ανάπτυξη. Ο ίδιος έκανε το λάθος και καθώς έχει σκεφτόταν γιατί έχουμε αργή ανάπτυξη. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τον πρόβλημα. Ο Γιωβάνος Παιχταράς, ένα δεκάρι, το θυμάμαι, άρχοντας στο γήπεδο. Αλλά όταν δεν καταλαβαίνει αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, δεν ξεχνάμε τον λόγο.
0: Βάλε μια νοτελεία, έχει χάσει διπλή μεγάλη ευκαιρία το Μαρόκο, το δεύτερο το έβγαλε.
4: Πάντως για την IT, παρένθεση, θα πρέπει να είμαστε με την IT. Θα το πω γιατί όλοι το γνωρίζουν. Η IT ήταν η πρώτη χώρα η οποία μας ενεγνώστηκε την Ελληνική Επανάσταση και την Ελληνική Ανεξαρτησία.
0: Ισχύει.
4: Η πρώτη χώρα. Όταν οι άλλοι κάνανε τα παγόνια. Γι' αυτό με πολύ υπέρ της IT που δεν θα περάσει βέβαια, γιατί δεν κάνει τίποτα για να περάσει. Δεν φτάνουν οι τρεις βαθμοί, θα είναι τέταρτη. Λόγω των βαθμιών. Τώρα, λέω λοιπόν ότι είναι πολύ απλό. Ο Φορτούνης, όπως μου ξαναπεί χρόνια τώρα και το φωνάζω, από την Εθνική γιατί έφυγε. Μα γιατί τον αναγκάσαν να φύγει. Για τότε ήταν το γνωστό. Μελισανίδης, ΕΠΟ, ο Φορτούνης σηματοδοτούσε τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή και ήταν τον Ολυμπιακό. Τότε η Εθνική έφυγε το Καραϊσκάκης, έπρεπε να μην υπάρχει ο Πεχταράς ο μεγάλος Ολυμπιακού. Τον φάγαν τότε λοιπόν, τον καλούσανε, είδα τον καλούσανε και όταν τον καλούσανε έμπαινε αλλαγή. Γιατί λέει δεν ήταν βασικός με τον Μαρτίνς σε όλα τα παιχνίδια. Ενώ ήταν οι βασικοί όλοι οι άλλοι παιχνιδιάδες. Και σου λέει μια-δυο με καλείτε, δεν με χρειάζεστε, δεν σας είμαι απαραίτητος, δεν σας είμαι χρήσιμος. Καλέστε τα παιδιά τα υπόλοιπα που ούτε τρίπλα έχουνε και ούτε τα υπόλοιπα. Εγώ σας αδειάζω τη γωνιά αφού σας κουράζω και αφού δεν με θέλετε. Πάγαμε το Φορτούνι λοιπόν. Βέβαια ήταν ολόκληρο σχέδιο. Τώρα ο Γιωβάνοβιτς τρώγεται τον Κωνσταντέλια. Όλος τυχαίως στη συγκεκριμένη θέση παίζει ο Μπακασέτας.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Γιωβάνοβιτς. Δεν το ξέρω αυτό να σου το πω.
4: Μα δεν παίζει το παιδί. Έπαιζε. Κάτσε και δέσαι τελευταία παιχνίδια. Με Σκωτία. Αλλαγή. Με Δανία. Με Παραγωγή στο φιλικό. Είχε παίξει με τη Λευκορωσία βασικός. Δεν έπαιζε παιδιά μου. Και σου λέει εντάξει με καλείτε. Δεν με βάζετε. Και αν με βάλετε θα παίξω 15 λεπτά 20 λεπτά.
0: Έγινε Αλέξανδρο γιατί πήγαμε μετά τη μια μισή και πρέπει να.
4: Καλά δέκα σειρά κλείμου.
0: Τι είναι ακόμα. 5 λεπτά με 6 λεπτά μιλάω.
4: Καλά, μια ενημερώσουμε σε όλο το κόμμα. Ο Γιωβάνοβιτς, όσο μένει στην Εθνική, τόσο γύρω-γύρω του έχει επικοινωνιολόγους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την προηγούμενη του εργασία, δεν έδωσα πράγματα. Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας είναι αργοί παίχτες. Παίζουν πάντα ή και οι τρεις ή δύο εκ των τριών. Μην πούνε ένας εκείνο αγώνα, έπαιξε μόνο ένας, να κοιτάμε το πλήθος των αγώνων. Μην μου κοιτάξετε, μου πείτε για έναν αγώνα. Φάγαμε και το Κωνσταντέλια. Φάγαμε το Φορτούνι. Να είναι καλά ο Μπακασέτας που δεν έχει τρίπλα και απλώς έχει δυο καλά πόδια. Αλλά ο Μπακασέτας και ο Γιωβάνος έχουν πάρα πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και έναν πάρα πολύ καλό περίγυρο. Δεν θα σε αποναυστείς, αδερφή σου, γιατί δεν τα λένε.
0: Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
4: Άρε Βαγγέλη.
3: Εντάξει, το έκανα.
5: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
4: Ε?
5: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Α.
6: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
3: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
6: Έχω τέτοιο,
7: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
6: Έχω high spray.
7: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
3: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
8: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
3: Ντούμπα, τούμπα.
8: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
3: Το είπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
9: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
4: Ωρε τι μαθαίνω.
3: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
4: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
3: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
4: Τουλάχιστον ρε πείστε μου να πάρω το πόδι μου ρε παιδιά.
10: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
11: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
12: Λουκάνη κούπα!
10: Μαρούλι.
12: Λάγανο καλό το
10: μαρούλι.
12: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
10: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
12: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
3: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
14: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Και οι περισσότεροι από εσάς, όπως είδα τώρα, γιατί στα μηνύματα συμφωνείτε με εμένα ότι δεν ήταν φάουλ το 0-2 του Βινίσιους. Για να του πω, γιατί είναι και πάλι στην επίθεση, την παίρνει το Μαρόκο και θα προσπαθήσει να βγει, να κάνει μια γρήγορη μετάβαση, να κερδίσει το φάουλ στον χώρο της Μπεσέας γραμμής. Άρα, το φάγαμε τα ημίχρονα, ναι. Πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Οπ. Ο πρώην Μαρτινικός. Ναι, ναι, έλα ρε Βαγγέλη.
1: Μάκη, ο Γουόκαπ, το έχει βελτιώσει το τρίποντο, Μάκη.
0: 40% είχε φέτος.
1: Αγαπητέ Μάκη, με όλη μου την αγάπη. Μένει ο Γουόκαπ,
0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ή τι γίνεται και ας πούμε, γιατί οι Αρμένιο Ντόρση ή οι Αρμένιο Γουόκαπ έχουν συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με τον Ολυμπιακό. Πάντα όταν είναι στον τελευταίο χρόνο συμβολίου, γίνεται πολλές φορές η κίνηση για να γίνει μια ανανέωση και για καλύτερα χρήματα, αλλά και για να ανανεώσει για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή να γίνει το προπονητής, να γίνει διαιτητής. Λοιπόν, το συμβόλαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνουν οι επαφές με τους παίχτες και με τους δύο, αλλά για του χρόνου και ο Γουόκαπ και ο Ντόρση είναι παίχτες του Ολυμπιακού. Απλά πράγματα.
1: Και εγώ έτσι ξέρω. Λοιπόν, τώρα η Ρακλή για το φάλ που λέγατε, σε όποια ομάδα και να πήγαινε, είναι ένα ερωτηματικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι από τραυματισμό σοβαρό σε μια ηλικία, ας πούμε. Και εντάξει, με τον Μπαρτζόκα είχε μάθει ένα παιχνίδι να μοιράζει την μπάλα, ξέρει τα γνωστά. Και δεν ξέρω τώρα αν θα κολλήσει καλά στο σύστημα του Ομπράντοβιτς.
0: Εντάξει, θέλει παίχτες που να βγάζει για να βγαίνουν ελεύθερα σουτ. Είναι σίγουρο αυτό. Ο φάλ. Αυτό είναι, όπως ήταν στον Ολυμπιακό. Το πώς θα είναι δεν το ξέρει κανείς.
1: Μήπως τον πήρε για δεύτερο τρίτο, λέω εγώ τώρα.
0: Α, για τρίτο μάλλον.
1: Το πιο πιθανό για τρίτο. Για τρίτος, μπορεί και να είναι όπως ήταν εμάς, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι και βαρύ κορμί, ξέρεις, είναι η κοινικία.
0: Οχ, 1-2 η IT.
1: Αυτά είναι. Τι γίνεται.
0: Είδα τους πανηγυρισμούς.
1: Πάνε πολύ κουβά μου φαίνεται σήμερα.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι κακό το μάτι. Είναι τσαβατσούλιδες οι παίχτες, ξέρεις, εδώ στον Μπαρόκο. Δηλαδή, αρβαίνουν και έχουν χάσει δύο ευκαιρίες, φτάνουν εύκολα στην περιοχή. Αλλά τώρα πίσω, πώς το φάγανε τώρα αυτό. Δεν το έχω δει καθόλου.
1: Ο Λαριτσάκης πάει, Άρη.
0: Έτσι λένε, ναι.
1: Γιατί ακούγονταν και για την ΑΕΚ, αλλά στην ΑΕΚ τον βλέπουν σαν κοκκινοπανί, από ό,τι ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, υπήρχαν, αλλά μάλλον στον Άρη θα πάει για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
1: Ο Μακίσικ έφυγε.
0: Ναι, και αυτός μάλλον έχει ακουστεί για ΠΑΟΚ. Μακίζει και 7 χρόνια. Δεν διανοείστε την κόλλη έβαλε η IT. Δεν διανοείστε.
1: Τώρα ναι, δεν είμαι στο σαλόνι.
0: Σουτάρα έξω από την περιοχή. Πλαϊνό δίχτυ.
1: Θα τα δω στα highlights.
0: Όπου τη βάλανε. Μπράβο του. Ποιος είναι ο κύριος με το 18.
1: Θα τον πάρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. 1-2. Δύο βουλευτοί. Ποιος είναι το 18.
1: Εσύ Ηρακλείο Μοντέρο θα έρθει, γιατί κάνει μια δήλωση να δούμε για το μέλλον μου και κάτι παλαβά έλεγε.
0: Τι θα λέγει, αφού έχει ακόμα συμβόλαιο.
1: Αλλά λένε ότι έχει κλείσει εμάς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να κλείσω λίγο το μπάσκετ. Πέρναγα σήμερα τυχαία με το ταξί από το Skype της που είναι η γέφυρα πια στο ποτάμι και έπεσε το μάτι μου τυχαία στο σεφ.
0: Ναι.
1: Και είδα στην οροφή τους ένα μεγάλο μέρος της οροφής. Έχουν στρώσει κάτι άσπρο, δεν ξέρω τι είναι τώρα, μόνωση.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει με τα μούτρα, βλέπω.
0: Έχουν πει και μέσα, και πολιτώσεις έχουν πει. Μέσα στο...
1: Ναι, αλλά εγώ είδα και απ' έξω. Είδα και απ' έξω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θυμάσαι πως το είχα πει. Εγώ είμαι Αργεντινή. Και η δεύτερη μου συμπάθεια είναι γίνει η Ολλανδία, εντάξει, σαν δεύτερη, ξέρεις.
0: Ναι, από εποχή... Φαν Μπάστεν.
1: Ναι, κλασικά. Εγώ είμαι το 79 γεννημένος, οπότε καταλαβαίνεις γιατί. Κοιτάξτε ρε παιδί μου, λέγανε για τον Ρονάλντο χθες τεράστιος παίχτης και αυτά, αλλά εντάξει, δεν πέθανε για καμιά ομάδα τώρα να βγάλει συμπεράσματα. Καζακστάν, Πουρκιστάν, πώς λέγονταν αυτό.

0: Ο Σίντορ το έβαλε.
1: Πού είναι αυτό, πού παίζει αυτό ο Σίντορ? Α, στη Σάντερλαντ. Ναι.
2: Πού θα έπαιζε. Αγγλία, τι. Εσύ πώς το βλέπεις, Ηράκλη, λες να γίνει το θαύμα να κάνουμε το back to back?
1: Φίλε, πολύ, πολύ νωρίς. 2-2 το Μαρόκο. Κάτσε και δύο σωστά. Δεν θα το κάνεις over 5,5 εσύ. Πάλι το χάσαμε τον κόλ.
2: Έχω ένα φίλο που όποτε του στέλνω ηχητικά μηνύματα είναι αγγλικής αυτός.
1: Ναι.
2: Μπαίνουνε γκολ.
1: Έχεις κάνει το 1-1-2-2 μέσα σε 2,5 λεπτά. Για να δούμε.
2: Βάζουμε στην Κοσμοτέ εκεί το Champions League το λεπτό προς λεπτό, ξέρεις ότι δεν παίζει ο Ολυμπιακός και με το που του στέλνω ηχητικά ή θα χάνουν ευκαιρία οι άλλοι θα βάλουν γκολ. Τον έχω κάνει πλούσιο γιατί εγώ δεν παίζω στοίχημα. Και κάτσε άμα σε λίγο θα πούνε κι άλλα. Το έχω αυτό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Το έχω αυτό το χάρισμα.
1: 2-2 λοιπόν το Μαρόκο, 1-0 η Βραζιλία. Η οποία το πιο πιθανό είναι να κάνει αυτή το δεύτερο γκολ. Βέβαια το βάλει το δεύτερο γκολ, τώρα πώς το ακυρώσαν αυτό.
2: Καλό, Βινίσιο Τζούνιορ, εντάξει, μια ζωή ας πούμε διαμαρτύρεται.
1: Ναι, αλλά δεν έχει κάνει φάουλ ο άνθρωπος.
2: Δεν το είδα να σου πω τη φάση, εγώ το λέω γενικά.
1: Ας το λέω, εγώ δεν έχει κάνει φάουλ.
2: Και το έδωσε.
1: Και μα είμαι και με βαρ.
2: Εγώ τα έλεγα, Ρακλή, το βαρ δεν είναι και το θα πει αξιόπιστο κάποιες
1: φορές. Εντάξει, προφανώς έχουν δει άλλη κάμερα. Αλλά μου κάνει τίποτα να μην το δουν από όλες.
2: Είμαι της γενιάς σου, είμαι ρωματικός οπαδός αφεντικός.
1: Ναι.
2: Γνήσιος που χωρίς βαρ που βλέπαμε αγώνες τώρα.
1: Όχι, εγώ είμαι υπέρ στο να υπάρχει το βαρ. Υπέρ. Γιατί υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, φάσεις. Έχεις δει πόσα οριακά offside υπάρχουν πλέον. Οριακά, δηλαδή έτσι πως παίζουν οι ομάδες που είναι όχι στο όριο, ένα κλικ μπροστά. Με το βάρ το διορθώνεις αυτό το λάθος.
2: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και με το βάρ τώρα που...
1: Θα γίνουν λάθη. Δεν σου είπα εγώ. Κάποιες στιγμές θα γίνουν. Ας πούμε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την κάμερα, το replay που έδειξαν το τελευταίο, που εκεί φαίνεται ότι δεν έχει κάνει καμία επαφή ο Βινίσιους, το δίνουν φάουλ.
2: Γιατί ας πούμε Φερρυππίν στο ελληνικό πρωτάθλημα λέγανε φέρτε ξένους διαιτητές, φέρτε βάρ. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι υπάρχει ακόμα γκρίνια, αφισβητούν και το βάρ.
1: Πάντα πρέπει να... καλά, πάντα θα αφισβητούμε τα πάντα, δεν είναι. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την τεχνολογία, ό,τι θέλω στο ποδόσφαιρο. Ό,τι έχει σχέση. Διαφωνούμε σε αυτό, αδερφέ, έχω συμφωνήσει σε πάρα πολλά.
2: Ναι. Όχι, και εγώ είμαι υπέρ, παιδί μου. Εντάξει, γίνονται λάθη. Απλώς εγώ είχα μάθει, ξέρεις, χωρίς βάρ.
1: Άλλο αυτό, που το πώς είχαμε μάθει.
2: Εντάξει, τώρα και το ποδοσφαιράκι, Ηρακλή, δεν σου πω τίποτα. Γιατί στο είχα πει και παλιά, δεν είμαι υπέρ των επιστροφών.
1: Ναι.
2: Που λέει το τραγούδι επιστροφές, καταστροφές. Συνήθως οι επιστροφές δεν μας έχουν βγει σε καλό. Και αναφέρομαι πιο πολύ στον Κάρμο και το Φορτούνι.
1: Μεγάλη ευκαιρία τον Μαρόκο να το κάνεις και 3-2, να ξέρεις.
2: Σου λέω, άμα καταγραφεί.
1: Μελκαμπή. Ελκαμπή. Για λίγο
2: θα γίνει, κάτσε και θα δεις.
1: Εν τω μεταξύ μπερδεύουμε τον Ελκαμπή. Γιατί... Όχι, δεν ήταν ο Ελκαμπή. Ήταν μπροστά από την Ιστία για δίδυξη τον Ελκαμπή. Φοράει το 20. Για τον έχω. 0-2, Βινίσιους. Δεν σου παγώ με σένα εδώ τι γίνεται.
2: Κάτσε κόλλησε, Βραζιλία με ποιο παίζει, είπαμε.
1: Βραζιλία με τη Σκωτία το έκανε μόλις τώρα 0-2.
2: Εντάξει, με τη Σκωτία τι παίρνει σιγά τώρα.
1: Καλά, εντάξει. Δεν είπα εγώ. Όχι, αλλά να δούμε λίγο να δω και τον κόλλη. Δεν τα προλαβαίνω τα κόλλη. Κοιτάζω μία την ευκαιρία στο Μαρόκο, βλέπω το Βινίσιους να πανηγυρίζει.
2: Σου λέω, το έχω αυτό, το έχω. Οι φίλοι μου φωτεινά.
1: Έχεις βάλει 3 γκολ σε 4 λεπτά.
2: Εγώ το έχω πει ότι αν έπαιζα στοίχημα θα είχα πλουτίσει, μιλάω ειλικρινά. Το έχω αυτό, δηλαδή αυτός ο φίλος μου.
1: Μα έκλεισε και άλλη τώρα, τι γίνεται. Ναι, να δούμε. Ευτυχώς έχουμε 4 τηλεοράσεις στο στούντιο. Όχι, δεν υπάρχει offside.
2: Δεν ξέρω αν έχεις παίξει κανένα στοίχημα να κλείκε. Θες να μπουν κόλ πολλά, over, δεν ξέρω τι έχεις παίξει. Κράτα με εκεί να δεις, να σε πάω τώρα.
1: Καλά κλείνει η εκπομπή. Ωραία με κεφαλιά, ωραία κόλ.
2: Που λέει και η Ατάκα. Και αυτό που πες για το κρασί που πίνανε το κορονά το ποτήρι. Μου θύμισε στο Σαμονί τότε.
1: Ναι, ο Γρηγόρη.
2: Ναι, όχι που έπινε ο άλλος κρασί σε κολονάτο που δεν τα διονύσεις με τον Πολυνούς με τον κολονάτο το κρασί στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, ελπίζω να μπουν και άλλα κουδυρακή, σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά. Τώρα θα μαρμαρώσουν που κλείνεις. Γίγαντας στις καθυστερήσεις, 3 γκολ. Λοιπόν, και έχει ρωτήσει ένα φάουλ το Μαρόκο από δεξιά. Χακίμι θα το εκτελήσει. Είναι τελευταία φάση του μηχρόνου γιατί θέλει 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. κεφαλιά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Δεν ήταν. Και λήξη μηχρόνου. Έχει ένα λεπτάκι ακόμα το Σκωτία Βρασιλία. Έχει κερδίσει ένα φάλευο μεταξύ κέντρου και περιοχή τη Βραζιλία στη Σκωτία. Ο Φέργιους θα το εκτελέσει. Μάλλον για γιώμα το βλέπω. Ζώνη από του Βραζιλιάνου. Μόνο Μακτόμινε είναι ένα θα βάλει γκολ. Δεν νομίζω άλλο μπορεί να βάλει. Γίνεται ένα σουτ, κόντρες. Δεν πέρασε πλάγιο για τη Σκωτία. Πάμε στο φιλό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγομαι.
1: Ναι.
0: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι. Μα τι γίνεται και δεν μας ακούτε.
0: Έλα Ηρακλή. Είμαι αυτός που σε πήρε προχθές και σου είπε για την ιστορία.
1: Ναι.
0: Με τον Δαβρουγλή και τον...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι λοιπόν. Λες και το ήξερα εχθές, άκουσα είδηση ότι έκανε η Celtic προσφορά για τον Ισμαΐλοβιτς 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για
0: καλύτερο. Εμάς που σου είπα πει ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός θα του πει 4,5, αυτά είναι, τα θέλεις, τελείως.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Τετ-α-τετ το έβγαλε ο τερματοφύλακας, δεν ήταν ο Βινίσιους.
0: Έχω άδικο σε αυτό.
1: Πιο βράβο ότι έκανε πρόταση και έκανε η Σέλτ.
0: Λοιπόν, τι σου είχα πει για τον Ολυμπιακό, ότι έπρεπε να του πει 4,5 και μας απαντά σε δύο τέτοια, αφού είναι επιθυμία του προπονητή.
1: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί φτιάχνουν δύο ομάδες.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει δώσει 4. Και νομίζω έχει φτάσει και πιο ψηλά τώρα.
0: Όχι, είχε δώσει 3 και κάτι με μπόνους.
1: Ναι,
0: δηλαδή αν έδινε 4,5, ας έδινε
1: ναι.
0: 4,5
1: ναι.
0: Και του έλεγε απαντήσει σε δύο μέρες. Γιατί για τον ναι. Ντουάρτε θα σου πω κάτι, Ρακλή. Ο Ντουάρτε έχει πρόβλημα τραυματισμών, το έχεις υπόψη.
1: 38 μάτσα έπαιξε φέτος, πώς ανάπαιζε.
0: Είχε προβλήματα τραυματισμού στο παρελθόν.
1: Πάντως την τελευταία του χρονιά έχει 38 συμμετοχές σε 34 βασικούς.
0: Και ειδικά όταν πας Champions League πρέπει να έχεις παίχτες με μυϊκή δύναμη. Αυτά τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να πω.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήγε και μια χαρά στη League Face του Champions League ήταν με Ρέτσο Πιρόλα. Υπάρχουν αυτοί οι δύο. Θα έρθει και άλλος παίχτης για πίσω από το Ρέτσο. Στη θέση του Μιαλκόν.
0: Ένας λίγο μικρότερος η ηλικία. Αυτός ο Ισμαϊλόβιτς ήταν επιθυμία του, ξέρεις. Ήταν σκάουτεκ του...
1: Σκάουτεκ ήταν του Ολυμπιακού και τον ίδιο. Και είπε το νέο...
0: Ναι, ο Μεντιλίμπαρ του άρεσε σαν παίχτης.
1: Ναι, δεν είπε άλλο αυτό. Δεν ήταν επιλογή Μεντιλίμπαρ. Δεν ήταν ότι τον ήξερε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι έχει σχέση με Ισπανία. Που λέει που όλα τα ονόματα που έχουν. Ο Μαθαίο, ο Ρόκα
0: αυτό
1: που είναι
0: μου αρέσει μεσένα που τηλεφωνάω, ότι όταν ο άλλος λέει τη γνώμη του,
1: ναι.
0: Άσχετα αν δεν συμφωνείς, δεν χαρακτηρίζεις, έτσι δεν είναι.
1: Ποτέ δεν θα χαρακτηρίσω. Γιατί να σε χαρακτηρίσω.
0: Γιατί σε δηλαδή. Κάποιο άλλο καναλάκι, έστειλε ένας φίλος μου, ένας φιλαθλός, έτυχε και το άγγω το κανάλι, μήνυμα.
1: Ναι.
0: Ότι με αυτές τις μεταγραφές, ρε παιδιά, πώς θα προχωρήσουν στις Champions League. Βγήκε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να μην λέμε ονόματα, Ολυμπιακάρας λέει. Ναι.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω και δεν.
0: Ολυμπιακάρα. Είναι ωραίο πράγμα οι χαρακτηριστικοί.
1: Εγώ δεν έχω το. Το έχω ξεκαθαρίσει.
0: Οπότε παίρνω εγώ τηλέφωνο και καπάκι.
1: Ρε παιδί μου, τώρα διαφωνήσουμε. Αν κάνεις χαρακτηρισμό, θα σου πω.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα μου τη βίδω σε μένα γιατί φορτώνω εύκολα, ξέρεις. Απάντησα.
1: Να μην φορτώνεις.
0: Προτιμάω ένα φίλαθλο που λόγω αγωνίας να κάνει. Να λέει κάποια πράγματα, να εκφράσει τη γνώμη του, παρά ένα ρεπόρτερ που να είναι λιβανιστήρας, να τραβάει το λιβανιστήρι για να λιβανίζει.
1: Δεν είναι θέμα το... Αδερφέ, δεν ξέρω ούτε για που μου λες, ούτε για ποιον μου λες και δεν θέλω ούτε, άμα δεν το έχω ακούσει,
0: ναι, ούτε το σύστημα. Λέω. Όχι, λέμε
1: μιλάς, μιλάς με μένα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν βάζω ποτέ τα ολυμπιακόμετρα, τα συγχαίρομαι.
0: Α, μπράβο, αυτό που είπες.
1: Όχι, αυτό τα συγχαίρομαι, δεν είναι...
0: Με τις ο άλλος πρέπει μου να έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, παιδί μου, και ας είναι και λάθος η γνώμη του. Για να διαφωνήσουμε. Για να διαφωνήσω εγώ μαζί σου. Θα διαφωνήσουμε.
0: Δεν μου λες για τον μπάσκετ που είπε κάτι ο Γιάννης. Ποιον παίχτη του Ολυμπιακού λέει. Θα φύγει και τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Για ποιον λέει.
1: Όχι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιον ναι.
1: Το Φαλ.
0: Ο Φαλ δεν τον ανανέωσε ο Ολυμπιακός και τελειώσει το συμβόλαιό του. Τι έγινε.
1: Ναι, το έλυσε και ο Λες πήρε και το. Νομίζω πήρε και 150.000 ευρώ που προβλεπόταν. Άμα δεν γινόταν η οψιόν για έναν ακόμα χρόνο για το ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός είχε τους τρεις σέντερ και αποφάσισε, ξέρεις, να αφήσει το. Να μην συνεχίσει με το ΦΑΛ μετά από 5 χρόνια. Οκ. Okay. Πήγε την άλλη μέρα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, δεν μου λες κάτι. Ο Ολυμπιακός με πόσο σέντερ μένει τώρα, με δύο ή έχει τρεις.
1: Τρεις έχει.
0: Αχα. Με το ΦΑΛ, κοίτα να σου πω κάτι. Έχει και ένα δίκιο ο Ολυμπιακός, γιατί ο Φάλε έχει υπόψη ότι έχει πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Έναν είχε όλα αυτά τα χρόνια. Είχε
0: έναν και άλλον ένα.
1: Ένας ήταν ο σοβαρός τραυματισμός που είναι πολύ έξω.
0: Ο οποίος τον ακολουθούσε βέβαια, έτσι.
1: Τώρα πέρυσι δεν έπαιξε αυτή τη χρονιά.
0: Σε ένα παίχτη 2-18 ύψος μετράει αυτό. Τι να κάνεις.
1: Φίλε μου, ο Φαλ είχε τραυματιστεί την προπέρσινη σεζόν. Στο τέλος της προπέρσινη σεζόν. Φέτος δεν έπαιξε. Έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, ένα μάτς στη Βουλγαρία με τη Χάπελ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ήταν και καλός. Ο Ολυμπιακός τον πήγε πολύ συντηρητικά. Ενώ είχε κάνει και πήγαινε πολύ καλά η αποθεραπεία του σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που υπήρχαν. Απλά είχε βρει τη χημεία, είχε βρει τους ρόλους και δεν ήθελε, ας πούμε, να πιέσει περισσότερο το Φαλ. Τώρα έπρεπε να πάρει μια απόφαση ο Ολυμπιακός, αν θα κρατούσε τον Γάλλο για τέταρτο σέντερ. Δεν ήταν και για τέταρτο σέντερ.
0: Εγώ δεν τους κρατούσα.
1: Να έδινε και πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
0: Έχουν την άποψή τους αυτό το πράγμα πάνω.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, δεν πήνε. Απόφαση που. Ο Φάλ ήταν επιλογή Μπαρτζόκα και με τον Μπαρτζόκα έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ του ο Φάλ. Δηλαδή δεν ήταν ο Φάλ όπως ήταν σε Βιλερμπάν και με τα παιχνίδια που έκανε σιγά-σιγά με τον Ολυμπιακό.
0: Για να αφήσει ο Μπαρτζόκας να φύγει και να μην πει θέλω να τον κρατήσει, έχει το σκοπό του.
1: Μα έπρεπε ο Ολυμπιακός, κοίτα να δεις. Εγώ ας πούμε στεναχωρήθηκα πιο πολύ ας πούμε, που έφυγε ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ ήταν 7 χρόνια στην ομάδα. 7 χρόνια. Εντάξει, μεγάλωσε. Πρέπει να γίνεται και μια ανανέωση. Ήταν στα 34 ο Φαλ, στα 37, αν δεν κάνω λάθος, ο Μακίσικ. Βέβαια, ο Μακίσικ τον άμενε ένα χρόνο γιατί και φέτος βοήθησε και να ήταν περισσότερο στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Φαλ είναι 34 ήδη.
1: 34, ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Αφού το Ολυμπιακός τον πήρε στα 29, γίνει 5 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να γίνει, να μειωθεί και ο μέσος όρος ηλικίας. Θα δούμε τι ψηλό δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός σέντερ.
0: Δεν ενεργοποίησε την οψιόν, ας πούμε. Ναι. Μήπως το κρατήσει με κάποιο μικρότερο συμβόλαιο. Μήπως έχει κάποιο σκοπό βέβαια με αυτά τα χρήματα να πάει να χτυπήσει χεζόνια και τέτοιους φέτες.
1: Δεν ξέρω. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα για τη θέση. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι.
0: Κανονικά δηλαδή περισσότερο από ένα τεσάρι. Έχει ανάγκη από ένα τεσάρι. Μήπως μαζεύει λεφτά για αυτό το λόγο.
1: Δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο οικονομικό θέμα στον Ολυμπιακό. Πρόσωπο και στα καλύτερα. Και το είδαμε και φέτος πόσες κινήσεις γίνανε μεσούσεις στη σεζόν με παίχτες που ήρθαν και πληρώθηκαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε τρία γκάρντ μέσα στη σεζόν. Πήρε
0: τον
1: Τζόζεφ, πήρε τον Μόρις, πήρε τον Τηλικίνα.
0: Ότι ο Μαρμόλ λέει δεν πάει σε Φάγενορ τελικά και είναι πάλι διαθέσιμος. Είναι αλήθεια αυτό? Άκουσες τίποτα?
1: Όχι.
0: Για το Μάρμολ λέω.
1: Ναι, το Μάρμολ, ναι, το ίδιο. Ναι.
0: Τι έγινε, ότι δεν πήγε στη Φέγγινορ, ότι είναι διαθέσιμος?
1: Κάτσε ρε αδερφέ, γιατί. Ένα λεπτό να σου πω. Δεν νομίζω.
0: Αυτός πάντως, αν πράγματι, μπορεί να τον πάρει και αυτόν, γιατί είναι καλή λύση.
1: Τον έχει πάρει στη Φέγγινορ. Τον έχουν υπογράψει.
0: Όχι, άκουσα σήμερα, λέει, ότι δεν πάει σε κανένα Φέγγινορ. Δεν υπέγραψε τελικά. Λέει.
1: Δεν το άκουσα
0: σήμερα.
1: Πού το άκουσες αυτό?
0: Για ψάχνω λίγο Ηρακλή,
1: Ναι. Να το ψάξω, αλλά και τώρα που το έβαλα, μισό λεπτάκι. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Ας το δούμε. Δεν θα ήταν είδηση που θα γινόταν χαμός. Χαμός. Δηλαδή θα γινόταν γνωστή αμέσως. Λοιπόν, αδερφέ, φτάσαμε στο τέλος. Πήγε
0: και πήγε. Χαιρετώ και εγώ και χάρηκα.
1: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε και αυτό το δίωρο. Δείτε τα δεύτερα ημίχρονα. Αρκετά γκολ έχει. Να μάθω τώρα, δεν ξέρω τώρα με τον ακροατή που πήρε και βάλε 3 γκολ στις καθυστερήσεις. Πάμε. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Λοιπόν, ναι, δικό μου το λάθος. Το 10 δεν είχε σκοράριο Μέση. Όχι, και εγώ είχα αυτή την εντύπωση στο μυαλό μου. Λοιπόν.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μόνος που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ.
0: Σε 6 Μουντιάλ. Ναι, ο Μέση έχει περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα και πράγματα. Υπάρχουν ρεκόρ από τη μία, ρεκόρ από την άλλη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει όλο και περισσότερο τα 1000 γκολ. Έχει φτάσει στα 975 αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, θα τα φτάσει.
0: Θα τα φτάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάει.
1: Όχι σαν το Ρωμάριο που μέτραγε από το σχολείο.
0: Όχι.
1: Ο Ρωμάριο μέτραγε. Είχα βάλει και 90 το 27. Παίζαμε 27-42. Το 27-42 με τις κάλτσες. Άλλο που ο Ρωμάριο για μένα τον γκολ το έχει πιο πολύ και από το Μέση και από τον Ρονάλντο. Αυτή είναι μια άλλη προσωπική εντύπωση που ο άνθρωπος, αν δείτε παλιό βίντεο του Ρωμάριου, κάνεις όπα, όπα, έχει βγει τέτοια μηχανή. Ναι, μιλάμε για μια κοντή μηχανή των γκολ, πέρα από το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια μηχανή με κάθε τρόπο. Δεν το έχω, δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου. Επειδή βλέπεις μπάλα, βλέπεις μπάλα, λες, α, Ρωμάριο. Το είδα, το έλεπα χτες, γιατί έβλεπα πόσοι ισχυρίζονται έχουν φτάσει στα 1000 γκολ και βλέπω στην Ολλανδία τι έκανε ο Ρωμάριο και λέω τι κάνει, πώς βάζει γκολ με τα αυτιά, με την πλάτη, με κάθε τρόπο. Τέλος πάντων, και τώρα έχουμε center for. Αυτά τα χθες, τα χθεσινά τα ωραία.
0: Τα χθεσινά τα ωραία.
1: Οι Κροάτες κέρδισαν, οι Κολομβιανοί κέρδισαν.
0: Ναι, παρότι πήγαινε για 0-0 το παιχνίδι, γιατί ο τερματοφύλακας τα είχε κατεβάσει τα ρολά. Κολομβία Κονγκό λοιπόν 1-0 και Παναμάς Κροατία 0-1. Σήμερα έχουμε Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ στις 10 η ώρα.
1: Αυτό δηλαδή μου τύχε να μπορώ να δω.
0: Είναι, επειδή είναι τρίτη αγωνιστική, είναι την ίδια ώρα, μπορείς να δεις και Ελβετία Καναδάς.
1: Αυτό θα δω.
0: Και εγώ θα το δω.
1: Ελβετία Καναδά θα δω.
0: Γιατί στηρίζω Καναδά, έχω να σου πω.
1: Ναι. Και ναι. Μ' αρέσει ο Καναδάς. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Βέβαια, έχουμε και στη μία, αν αντέξεις, Μαρόκο Αϊτή.
1: Σκωτία-Βραζιλία.
0: Σκωτία-Βραζιλία θα έλεγα. Ναι.
1: Αυτό θα δω, αν θα έρθει το Mothership. Αν θα έρθει αυτό που μας λέει η Βομπαχιάνα.
0: Α, ναι, σωστά. Που θα παγάγει τον Νεϊμάρ.
1: Όχι, ο Νεϊμάρ δεν παίζει. Έχει κάτσει. Θα πάρει τον Βινίσιους.
0: Έχει απαχθεί από
1: τον Βινίσιους, λέει, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πάει το συμβόλαιο.
0: Και στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό και Νότιος Αφρική. Συγγνώμη. Περίμενε. Νότιος Κορέα, Νότιος Αφρική και Τσεχία, Μεξικό. Γιατί μου το γύρισε.
1: Εντάξει, Μάρια, έκανε ένα. Refresh.
0: Ναι,
1: και σε
0: refresh.
1: Πέταξε έξω. Ο Ισάκ έβαλε γκολ. Τσουβέλας, άλλη ερώτηση. Ναι, τα 6 Μουντιάλ είναι 20 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: εγώ έκανα 4-6-24. Okay. Μπερδεύτηκα. Ναι. Είναι τα χρόνια ανά τετραετία. Οκ. Okay. Λίγα
0: ναι,
1: είναι.
0: Μιλάμε από το 2006 έως και το 2026.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει βάλει γκολ. Βέβαια, ένα τσούκου τσούκου. Έβαζε και αυτό. Ένα εδώ. Πάει. Άλλο ένα. Το βάλε. Έγραψε.
0: Έγραψε.
1: Πήρα τον πυρμπάκι.
0: Πάμε στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι. Ο Κάναδας, να το λες όπως λένε οι Αμερικάνοι. Πιέζει η Ελβετία με ο Κάναδας.
0: Και μασκάρα.
1: Ναι.
0: Ρε Νίκο από το Γάλλη, μ' αρέσει η συμπάθειά σου για τον Κριστιάνο. Λέει κάνει μπαμ, έλεος. Τι να σου πω, ρε Νίκο, ό,τι καταλαβαίνει ο
1: Κριστιάνο. Τίποτα, δεν τον θέλει, ρε. Του έχει στείλει και μηνύματα.
0: Ναι. Έχω
1: πέσει. Έχει κάνει φίσινγκ.
0: Έχω πέσει στον ερωτά του και δεν τον θέλω.
1: Ναι.
0: Αν βλέπει μπάλα, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει. Και να μην ευχαριστείς, τέλος πάντων, το Θεό, αυτή την ύψιστη δύναμη που σε έφερε σε αυτήν την εποχή και είδες αυτόν τον ποδοσφαιριστή και αυτόν τον ποδοσφαιριστή
1: να
0: παίζει.
1: Δεν το συζητάμε, παιχτάρα.
0: Παγκοσμίως στα γήπεδα. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί μου αρέσει και σαν χαρακτήρας. Αυτό που βγάζει αυτό το arrogance, να μου πεις, άμα είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις. Οκ. Okay. Πιο πολύ απολαμβάνω το Μέση, ο οποίος μέσα στο γήπεδο. Τον βλέπεις ειδικά φέτος και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που σημαίνει εντάξει, του έχουν φύγει όλα τα άγχη. Τον βλέπεις χαμογελαστό.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις χαλαρό. Δηλαδή, ακόμα και όταν χάνει φάσεις, όταν χάνει γκολ, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο άλλος είναι τόσο στοχοπροσιλωμένος και ταγμένος σε αυτό το πράγμα που δεν βλέπει τίποτε άλλο από το να βάλει γκολ και πιστεύω αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει ότι θεωρεί τον εαυτό του πάνω από οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερο παιδί από το Μέση. Εκτό γηπέδου. Καλύτερο
0: για
1: παιδί.
0: Για να πάμε για μπύρες.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να πάει για μπύρα.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί Ρονάλντο. Θα του φάω το Μέση. Δηλαδή στην μπύρα δεν θα φέρουν αυτά τα λουκανικάκια, το τυράκι. Αυτό θα πει. Νο. Εγώ μια χαρά εκεί που θα μιλάμε και είσαι ο καλύτερο και μπράβο σου. Για να φάω. για να φάω και τέλος. Καλό ο Ρωμάρη, όντω ο Βάιο Καραγιάννη του την καροτίδα στο χέρι. Όλοι θυμούνται το Karate Kid. Ναι. Έτσι, Καραγιάννη. Αυτό είναι, έχει γίνει και φωτογραφία σε περιοδικό ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αφίσα Βάιο Καραγιάννη και είχε τη σκαριά, νομίζω, στον αέρα. Νομίζω ότι υπήρχε αυτή η αφίσα κάποτε. Κάποτε που παίρναμε αφίσει από περιοδικά, ότι είχε μια αφίσα μέσα.
0: Πάντω θυμάμαι τι, το συγκεκριμένο στιγμιότητα.
1: Καλά, εντάξει, ρε. Εννοείται, με χέτη. Τρία γκολ, το ξέρω. Τα θυμάμαι κιόλα με την Αιτχόφεν. Τρία γκολ.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρε, ο πρόεδρος σας στο μπάσκετ πάλι ρωνεύτηκε τον Ολυμπιακό και είπε ότι εμάς ο αντιπαλός μας είναι Ρεάλ. Πόσο σε πονάει που πήραμε το ευρωπαϊκό εκεί μέσα. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Εγώ τι.
1: Εσύ τι φταίει.
0: Είπε ο πρόεδρος εδώ, ο κύριος Γιάννης.
1: Όχι, ο κύριος Γιάννης να το έλεγε. Εσύ τι φταίει.
0: Εγώ τι φταίω, ρε παιδιά. Αυτό μου θύμισε. Δεν χρειάζεται να πω. Ένας παράγοντας που είχε κάνει φασαρία σε έναν αγώνα στην Πάτρα και ήρθε εδώ ο κύριος, έλεγε στην τηλεόραση τη δίκη της Δευτέρας και μου είπε: θα μπει την Πάτρα όλη και σένα μαζί. Εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Άκου τι είπε. Εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Εμένα γιατί, άκου τι είπε. Καλά την Πάτρα όλη. Εμένα γιατί. Εκεί είσαι και εσύ, ρε βλάκα. Μπήρες μόνο με Χάλαντ. Ναι. Πιστεύω ότι ο Χάλαντ είναι τέτοιο ορκ που εκτός ότι του φέραν ειδικούς μπακαλιάρους για να του τρώει έτσι αφιλτράριστος. πιάνει την μπήρα σε διαγωνισμό μπήρας νέων ανθρώπων. Την πιάνει έτσι χωρίς χέρια και την κυρία.
1: Του ενός λίτρου, έτσι.
0: Ναι,
1: κλικ, μεγάλη.
0: Μιας και λέμε για Νορβηγία, κάτι, μια κακή είδηση. Έφυγε από τη ζωή η μάνα του Ντιντιέ Ντεσάν και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Με την Νορβηγία θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του.
1: Γιατί δεν βγαίνει η Γαλλίδα δημοσιογράφος να πει εντάξει τώρα, αφού πέθανε η γυναίκα, και τώρα γιατί να αφήσει το Μουντιάλ. Φαντάζεσαι. Αυτή που είχε πει για το.
0: Ναι, οι Γάλλοι για Γάλλους
1: ναι,
0: δεν λένε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει. Εντάξει τώρα πέθανε.
0: Οι Γάλλοι για Γάλλους.
1: Να τη φέρει πίσω στη ζωή.
0: Πέσε κάτω.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Και μετά θα πει εντάξει, η άποψή μου ήταν.
0: Ήταν η κριτική μου.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να θίξω κάποιον. Αχ, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα και γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Εάν είσαι επιχείρηση, εάν έχεις επιχείρηση, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επιχειρήσεις. Hello. Ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι, ο μπαμπάς είναι άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά σίγουρα έχει. Η οποία η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business. Γιατί έχει έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Παίρνει εντελώς δωρεάν internet backup. Δεν ξεμένει ποτέ από internet. Και έχει και άλλες υπηρεσίες σε πολύ πολύ σημαντικές εκπτώσεις. Εντάξει. Cosmote.gr, Magenta One Business. Μαθαίνεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα.
0: Κύριε Τσοβέλα, εσύ έτοιμασαι. Λοιπόν, στα Lidl, μιας και λέγαμε για Χάλαντ και μπακαλιάρους, ξέρεις ότι βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρετε πως έφτασαν εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εχθειοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που κάνεις είναι τα μαγειρεύεις Lidl, όποιος ξέρει.

0: innocent forever. Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εννοείται, φίλε μου, ότι ο Κριστιανό δεν θα σε άφηνε καν να καθίσετε σε φυσιολογικό μαγαζί να φάτε κάτι νόστιμο. Ο Μέση ξέρει να τρώει. Όντως, ο Μέση φαίνεται ότι. Έλα, μωρέ, τώρα κι εσύ. Α, θα βάλουμε δύο γκολ. Α μην βάλουμε τέσσερα, α βάλουμε δύο. Α ψήσουμε πέρα να φάμε και ό,τι γίνει τώρα. Α, κάτσα, πεθάνουμε τώρα. Μέχρι εκεί που θα πάμε. Λένε κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί που γράφει το καντήλι. Α, έχουμε απάντηση Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό μέσω ημών.
1: Πώς νιώθεις τα πάντα του βλάκα που πήρε σε ευρωπαϊκό και όλη η Ευρώπη ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με εσένα, Καραγκιόζη.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι κρίμα μας που του αταμάνει η τελευταία τοποθέτηση είναι.
1: Έρχεται εδώ μέσα αυτό και παπάρα μου.
0: Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη Σάεκ. Πάντα υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχει σύγκριση μέσα Ρονάλντο. Μέσα είναι μια κατηγορία μόνο και δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ένα τέτοιο
2: ποδοσφαιριστή. Μπράβο,
0: Γρηγόρη.
2: Πες τα ρε, Γρηγόρη.
0: Δεν νομίζω να ξαναδούμε τέτοιον ποδοσφαιριστή. Bringing home θέλουν οι άμπαλοι, ε.
2: Εντάξει. Καθένα. Τι να κάνουμε.
0: Καθένα έχει τα όνειρά του. Ζάπανε τα όνειρά.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, και να πούμε για μια κουβεντούλα για αυτό το αγαπητό παιδί. Πιστεύω ότι. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν συμπαθούν το Μόντριτς.
0: Ναι, μωρέ.
2: Δηλαδή, γιατί να μην συμπαθείς το Λούκα Μόντριτς. Γιατί, εντάξει, και παίζω ότι δεν υποστηρίζεις και τις ομάδες τις οποίες έχει περάσει. Και πάλι, Λούκα Μόντριτς, 40χρονος και αυτός. Και έφτασε χθες τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Και τον αποθέωσαν μετά τον αγώνα με τον Παναμά. Τον σήκωσαν οι συμπαίκτες στον αέρα και
0: και δεν είναι και δύσκολο. Τον πιάσαν τις μασκάλες και τον πετάξαν απάνω.
2: Μια σταλίτσα είναι. Λοιπόν, πολύ κλειστό κλαμπ αυτό των ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει τις 200 συμμετοχές με την εθνική τους ομάδα. Εννοεί το Κριστιανό Ρονάλντο ανάμεσά τους. Έχει και το ρεκόρ. Έχει 225 διεθνείς εμφανίσεις. 200 έχει και ο Μέση. Όχι, περίμενε, 201 έχει ο Μέση, συγγνώμη. 202 έχει ο Μπαντέρ Αλ Μουτάβα από την Εθνική Κουβέιτ. Και ο Μόντριτς, ο οποίος συμπλήρωσε τώρα τις 200.
0: Το Μουτάβα, μου χάλασε η Μουτάβα σε αυτό το
2: κίνητο. Μου χάλασε η Μουτάβα.
0: Κάτω από την τζιμούχα. Τώρα, και αυτό το
2: αλλά
0: μπλιμπλίκι...
2: πρέπει να βάλεις την αυθεντική ναι, μετά και... θα σου ξαναχαλάσει.
0: Και πρέπει να τα αλλάξει όλα. Πρέπει να λύσει όλο το αυτοκίνητο για τη Μουτάβα.
2: Μετά θα σου χτυπήσει την αλυσίδα, να ξέρεις.
0: Άμα βαρέσει η αλυσίδα, ας
2: το. Καλά.
0: Πάει και το κάρτερ.
2: Είναι και ακριβή, κανένα 500, κάπου εκεί πάει.
0: Οχ. Σήμερα λέει ο Βινίσιος θέλει να γράψει ιστορία. Λες να έρθει όντως το mothership. Τι εννοεί. Ο Κριστιανό πιστεύω ότι αν πάρουν το Βινίσιος θα τσαντιστεί γιατί δεν πήραν εμένα. Άλλη ερώτηση. Είδαμε το μάδευση να παίρνει το Βινίσιο.
2: Άλλη ερώτηση.
0: Σίγουρα.
2: Όλα τα ξέρει Μαρία. Για τις φοροδιαφυγές εκατομμυρίων του Μέση δεν ξέρει όμως.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ με Ρονάλντο θα πήγαινα για μπύρα. Όχι με τον ύπουλο.
0: Όχι ρε, δεν είναι ύπουλος.
2: Μα δεν πίνει μπύρα. Ούτε καν την μπύρα χωρίς αλκοόλ δεν πίνει ο Ρονάλντο. Ούτε καν αυτό. Όλοι λέει συμπαθούν Λούκα Μόντριτς γιατί δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Είναι και αυτό. Είναι, δηλαδή,
0: εντάξει, και εδώ να παίζει, θα τον χειροκροτούσαν. Πώς χειροκροτεί τον Κωνσταντέλια παντού.
2: Θα τον χειροκροτούσαν άμα τραυματιζότανε.
0: Τον Κωνσταντέλια τον χειροκροτούν όλοι. Δεν έχω δει τέτοια. Μέχρι στιγμή. Μετά τώρα είναι να δούμε. Άμα βγει και πει ο Κωνσταντέλια τώρα. Βασέλια, σα τον έκανα.
2: Την Πάτρα, όλοι και εσένα.
0: Άμα βγει και πει ο Κωνσταντέλια. Ποιο Καραϊσκάκι. Έτσι το είχα κάνει. Άμα πει κάτι τέτοιο. Εντάξει, λέμε μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Όπου πάει ο Κωνσταντέλια έχει χειροκρότημα. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, στην Όλγουν Αρίνα χειροκρότημα. Στο Καραϊσκάκι τον έχουν χειροκροτήσει. Στη Λεωφόρο τον έχουν χειροκροτήσει. Στη γειτονιά του τον έχουν χειροκροτήσει.
2: Έτσι.
0: Στο Χαριλάου, εντάξει, δεν το νομίζω ότι τον αντιπαθούν του Κωνσταντέλια μωρέ. Γιατί
2: όχι,
0: είναι Έλληνα παιχταρά με την εθνική αυτά. Εντάξει. Κάποιοι θα βρίσουν. Okay, δεν πάμε τώρα στα μυαλά που. Πώς έλεγε Τσουβέλα. Το χρώσταγα από το 2011 που μου είχε κάνει μπλοκ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Αλήθεια, Κωνσταντέλιας, αν επιλέξεις έναν αθλητή ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτός έχει την γενικότερη αποδοχή.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Κωνσταντέλιας.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ κανένα άλλο.
0: Δεν έχω σκεφτεί άλλο.
2: Ναι.

0: Δεν έχει πάει η Μαρία στην ΑΔΕ να ψάξει τα φρόδια φυγικά, όπως το λένε, του Μέση και...
1: Κοίταξε, όποιος έχει περάσει από την Ισπανία, γενικά ποδοσφαιριστής, ψιλοτραβήγματα με την ΑΔΕ την Ισπανική έχει. Δεν ξέρω τι φορολογικό σύστημα έχουν εκεί, αλλά κατά καιρούς βγαίνουν, ρε παιδί μου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές, ότι έχει, κατηγορούνται για φοροδιαφυγές, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί άλλο. Γιατί μόνο για το Μέση λέτε, για τους άλλους γιατί δεν λέτε.
0: Και η Σακύρα κατηγορήθηκε, αλλά η κυρία Σακύρα όχι μόνο δικαιώθηκε, παίρνει και λεφτά πίσω, αν ξέρεις.
1: Α, είχε επιστροφή.
0: Ναι.
1: Θα έκοβε μπλοκάκια.
0: Έχει και επιστροφή.
1: Έχει πληρώσει πολύ ΦΠΑ.
0: Τρέχει αυτή τώρα το.
1: Έχει
0: το
1: δώσει
0: κράτος.
1: Πολλά έξοδα.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει κάνει αυτό με έδρα το σπίτι της 10 τετραγωνικά. Το κάνει η εταιρεία. Ο πατέρας μου παραχωρεί το σπίτι που είμαι φιλοξενούμενος 10 τετραγωνικά για να έχω τα λάπτοπ. Άρα είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρεία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: 55% φόρο. Go, go! Η ρύθμιση. Μην πονάτε. Αυτό επειδή το έχει πει χίλια.
1: Ναι, ναι, για να σταματήσει να το στέλνει. Μπράβο.
0: Πείτε χρόνια πολλά στο θρύλο που σήκωσε μέσα στο κοτέτσι. Ευρωπαϊκό πριν ένα μήνα και μείναν όλοι αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα.
1: Περίμενε.
0: Τούτη τη στιγμή. 29
1: Πέμπτη. Πούμε χρόνια πολλά γιατί έκλεισε ένα μήνα. Θα σας πω εγώ 11 Ιουλίου. Θα ξανακάνουμε τα γενέθλιά μου. Έτσι, επειδή έκλεισε ένα μήνα, θα κάνουμε. 11 Ιουλίου έχουμε γενέθλια.
0: Έκλεισε ένα χρόνο, λες.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Εντάξει. Το πρωτάθλημα.
1: Όχι, ρε, τα γενέθλια. 11 Ιουνίου έχω γενέθλια, 11 Ιουλίου θα το ξαναγιορτάσουμε.
0: Τι θες.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Κάθε μέρα, ρε.
1: Κάθε μέρα είναι η γενέθλια.
0: Κάθε μέρα.
1: Θα σας πω εγώ.
0: Και
1: τώρα.
0: Πέφτουν κάτω με μαργαρίτες. Κάθε μέρα, ρε, κοπέλα. Λοιπόν, πέρασαν 2 χρόνια, ε. Μόνο οι Ολυμπιακοί κάνουν throwback φωτογραφίες, λες και είναι από γάμο. Ναι, 29-5-24. 29-6-24 δεν το πήρε. Πότε το πήρε. 29-5-24 το πήρε, ρε φίλε. Ένα χρόνο και ένα μήνα. 2 χρόνια και ένα μήνα.
1: Παιδιά, λέει για την Ευρωλίγκα. Συγκεντρωθείτε. Λέει για την Ευρωλίγκα. Και λέει όπως είχαν μείνει τα χανούμια στις 29-5.
0: Μην τρέπεστε.
1: Μην
0: τρέπεστε.
1: Λέει για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Θα τα γιορτάσουμε όλα μαζί.
1: Ότι γιορτάζουμε ένα μήνα σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε γιορτή για ένα
1: μήνα.
0: Για ένα μήνα
1: δεν γιορτάζουμε. Παιδιά, ένα μήνα
0: δεν. Ούτε τα 40 δεν μας κάνατε. Κάντε μας τα 40 και μετά.
1: Ούτε ζευγάρι που τα έχει πρωτοφτιάξει.
0: Βρε, κάντε μας τα 40.
1: Αγάπη μου, κλείσαμε ένα μήνα.
0: Σε 10 μέρες πες τσούβι σου κάνουμε τα 40 που το πήραμε μέσα στο τέλεκο.
1: 40 είναι το.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το λέω. Με κόκκινο κασκόλ τσούβι βεάκιο. Παίζει στο κατράκιο.
1: Ω, έκανε και ρήμα.
0: Αν ξέρει. Έχουμε την ενότητά μα.
1: Βεβαίω.
0: Για πάμε στη δυνατή μα την ενότητα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τι κορυφαίε στιγμέ τη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, δικό μου. Είχαμε εψές το μάτς, το πολύ σημαντικό, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Okay?
1: Ναι.
0: 5-0, έτσι.
1: Ναι.
0: 5-0. Πολλοί βλέπουν παγκόσμιο κύπελο και δεν έχουν στο μυαλό τους ποιος παίκτης μπορεί να παίζει πού. Λες, θα δω το Ουσμπεκιστάν. Α,
1: ναι,
0: θα τσεκάρω το Ρονάλντο, θα δω λίγο το Βιτίνια, τους παιχταράδες της Παρί Σεζερμέν. Ας δω και το Ουσμπεκιστάν. Και ξαφνικά πάει στον πάγκο του Ουσμπεκιστάν. Και βλέπεις ότι η προπονητής του Ουσμπεκιστάν είναι ο Φάμπιο Καναβάρο. Και βλέπεις έναν τούμπανο,
1: σιρισμένο,
0: μαυρισμένο τατουάζ να διαφέρει και να λες πολλές φορές στη ζωή είναι ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος

0: χρονών να λέει «Βοήθηκε τρωτός, νέκο τρώκα» και να λέει «Δεν πειράζει, ας φάγαμε πέντε». «Δάβαε, δάβαε, χαχατσου». Αλλά κάνει κοντινό στον Ουσμπεκικό πάγκο και δεν βλέπεις τον Ιδισμέτοφ για μας τα βασέλια. Βλέπεις τον Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις αμυντικούς που έχει πάρει και αυτός χρυσή μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.

0: Πόπο, είπες τώρα για χρυσή μπάλα και Φάμπιο Καναβάρο και κάναμε μία βουτιά στο παρελθόν.
1: Έχουμε κάνει βουτιά. Έχουμε κάνει.
0: Έχω βγάλει εδώ τη λίστα με τους νικητές της χρυσής μπάλας.
1: Πόπο,
0: ανατριχίλα. Τσουτσούριασμα, κανονικό τσουτσούριασμα. Και το 2000, νομίζω το 2006 ήταν που πήρε ο Καναβάρο τη χρυσή μπάλα. Δεύτερος ήταν ο Μπουφόν.
1: Καλά, εκείνη η Ιταλία τώρα ήταν ποίημα. Και από τότε. Ναι. Ούτε ο Ματεράτσι.
0: Και μετά ξεκίνησε. Ρονάλντο Μέση, Ρονάλντο Μέση, Ρονάλντο Μέση. Α, Μόντριτς.
1: Αυτή τη γεφαλιά την έβλεπε κανένας.
0: Καλημέρα σας, θυμάμαι στα νιάτα μου. Με φώναζαν και εμένα Καναβάρο. Για άλλους λόγους βέβαια.
1: Ένα γνωστό μου τον λέγανε Καναγάρο, να ξέρεις. Γιατί όλη την ώρα αυτό έλεγε. Πάμε για Καναγάρο και τον έλεγαν έτσι. Δεν ξέρω τι εννοούν. Κάθε σύμπτωση με πρόσωπα, αυτό που λένε. Ο Καναγάρο είναι σημαντικό. Να σου πω κάτι. Πρέπει να το πάρει κάποιος το Καναγάρο για παρατσούκλι. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, μερικοί το έχουν.
1: Το έχουν δημιουργήσει το Καναγάρο.
0: Βλέπω. Συμβόλαιο 4 μιλίων ο Καναβάρο. Όντως. Δεν έχω δει σημείο. Μπράβο και μπράβο του. Και μπράβο και μπράβο του. Ορίστε μας. Ο Ντέλιας λέει είναι αποδεκτός από όλους επειδή δεν έχει πάει αντίπαλος στην Τούμπα. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω. Ότι αν πάει αντίπαλος στην Τούμπα, ότι θα τον βρίσουνε. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να πιστεύω. Στη θέση του Βεζίρ.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι.
1: Νεγκρόνια με Καναγάρο στην αντίπαλο.
0: Γιατί τώρα.
1: Ναι, εγώ φταίω.

0: Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια. Τρία σενάρια προκύπτουν για το πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο και Μέση.
1: Δηλαδή.
0: Εννοώ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι. Καλά, ναι, άμα. Νομίζω αποφεύγει αυτό.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση. Καλά, η Αργεντινή έχει περάσει ως πρώτη.
1: Ναι, τέλος.
0: Για την Πορτογαλία δεν ξέρουμε ακόμα, θα περιμένουμε την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, σε περίπτωση που η Πορτογαλία κατακτήσει την κορυφή του ομίλου.
1: Που θα γίνει.
0: Θα το δούμε.
1: Πιστεύω, εγώ.
0: Είναι πιθανό αντάμωμα, είναι πιθανό αντάμωμα με την Αργεντινή στα προημιτελικά.

0: ένα μάτς που βάσει προγράμματος θα διεξαχθεί Σάββατο 11 Ιουλίου στα γενέθλιά μου.
1: Μπράβο,
0: Μαρή. Λοιπόν, αν η Πορτογαλία περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, η διασταύρωση μεταδίδεται στα ημιτελικά Τετάρτη 15 Ιουλίου. Όχι, γράμμα το έχω παρουσίαση. Ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο έτσι τη.
1: Είναι ανησυχίες. Θα είναι 3 ώρα το βράδυ.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ξέρω τι ώρα θα είναι.
0: Το πιο έτσι.
1: αγωνιώδες
0: κινηματογραφικό σενάριο αφορά έναν τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για να συμβεί αυτό, η Πορτογαλία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση. Που είναι πρώτη. Ανοίγοντας έτσι λέει το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή.
1: Εντάξει, μπορεί να εννοεί για το επόμενο μάτς.
0: Ναι. Αν έρθει η δεύτερη, ναι. Ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό. Φαντάζεσαι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να τα καταφέρουν. Νομίζω κάπου μπορεί να συναντηθούν πριν τον τελικό. Νομίζω θα τερματίσει πρώτη Πορτογαλία, πρώτη και Αργεντινή και τέρμα αυτό το σενάριο. Στους 8.
0: Και τέλος, ε.
1: Και τέλος και οι δύο. Καλά, για τον Ρονάλντο δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, ρε.
1: Ούτε όχι, για το Μέση είμαι σίγουρος.
0: Όχι, καλά, Μέση έχει. Εντάξει.
1: Μπορεί 42 να.
0: Μπα, παίξει. Δεν το βλέπω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Μπορεί να γράψει. Να γράψει συμμετοχή. Δε...
0: Καλά, σίγουρα θα δούμε τον Κριστιάνο στο Euro.
1: Καλά, αυτό.
0: Ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα γίνει το Euro.
1: Αλλά δεν ξέρω, μπορεί μέχρι τότε να βγει ένα χάπι που να σου λέει μείνε έτσι. Δεν ξέρω. Πλέον δεν ξέρω, όταν βλέπεις άνθρωπο 41 χρόνια να βάζει δύο γκολ και να τρέχει πιο πολύ από το Λεάο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν το γνωρίζει. Μπορεί ο Μέση 42 να πει θα κάνω άλλο ένα παγκόσμιο κύπελλο και θα τελειώσω. Να γίνω εγώ πιο μεγάλος. Και μετά ο Ρονάλντο να πει. Έτσι γινόταν με τις πρωινές εκπομπές. Ήταν οι πρωινές εκπομπές, Μαρία, 7 η ώρα το πρωί. Μετά πήγε ο παρατέταρτο, ξέρω εγώ, αυτιάς. Έτσι είσαι εσύ, 6.30 εγώ. Μετά πήγε ο, ξέρω εγώ, ατέριαστος, δεν ξέρω τι, 5 και 40. 5 η ώρα το πρωί. Ακούγονται μέσα στα στούντιο. 4 το πρωί, πρωινή ενημέρωση.
2: Κύριε, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Λάζο Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να το ζήσουμε κι αυτό. Παλιά 35, λέγαμε κολόγυρος. Πάει, τελείωσε. Προβολήσε τον στα πόδια.
0: 35.
1: Είναι άλλο 41 και είναι έτσι.
0: Ναι. Τώρα είναι ο άλλο 33, 34, 35 και λέει εντάξει, έχουμε ακόμα να το δούμε.
1: Και στην Πάνα με 3 εκατομμύρια. Έκανα και τη κίνηση. Είναι, είπα και για Ντεφράι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έχω δει θεωρίες συνωμοσίας ότι η Πορτογαλία θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Τα έχω δει όλα αυτά. Σίμψονς, κάτι συνωμοσίες, κάτι συμβολισμοί. Τα βλέπω αυτά, ξέρεις, να περνάει η ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Βάσει υλικού, η Πορτογαλία είναι καταπληκτική ομάδα. Σου λέω και πάλι, χθες.
0: Εντάξει, το καταπληκτική
1: γεγονός...
0: δεν είναι μία.
1: Είναι πολύ καλή
0: ομάδα. Ένα θετικό προσδιορισμό που θα χρησιμοποιούσα.
1: Εγώ θα το χρησιμοποιήσω λόγω του Βιτίνια. Περίμενα πώς και πώς να δω Βιτίνια που τα πήρε όλα. Που έτρεχε ακατάπαυστα.
0: Ναι,
1: πώς θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Τη στιγμή που βλέπω το Βιτίνια έτσι.
0: Συνεχίζει να τρέχει.
1: Ναι. Και τη στιγμή που είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο με το Μέση να έχει σκοράρει 3 γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκτελέσει αυτό το φάουλ εχθές που βάζει γίνεται το 2-0. Λέω. Μπράβο. Σε όλους μας έκανε έκπληξη. Σε όλους. Μέχρι και στον παίχτη που σκόραρε έκανε.
0: Σε ευχαριστώ, Κριστιάνο.
1: Τώρα τι έγινε τώρα. Εγώ σούταρα. Εγώ το έβαλα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Σήμερα ο Μέση έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε αυτό το.
1: Πότε γεννήθηκε δηλαδή?
0: Το 87.
1: Δεν είσαι, είναι κουγκάλι. Δεν είσαι, το αγνώ αυτό που θέλω. Το 87.
0: Το 87. 39. Σήμερα
1: είναι τα 39. Κλείνει τα 39 και είναι 39 και μια μέρα. Μην αρχίσει την κίνητε 40.
0: Καρκινάκι.
1: Εντάξει.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Καβάλα το λένε φλάρο το γάρο, άρα το καναφλάρο πιάνετε.
0: Μπαφκέν μπολίστα. Ατσεδός, δεν λέει το σίγμα, το λέει θου.
1: Λοιπόν, σιγά μην περιμένουμε να δούμε την κοντή πλούσια από την Κομαμή ενάντια στο Ζάπλιτο και στο Σκέρπανο. Το πρώτο φιλικό της Πανάθας θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Τι λέει εδώ ο ακροατής, το είπε έτσι, δεν το είπα εγώ. Εντάξει, λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Τόση ώρα λέμε, Μαρία, για όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Το WhatsApp παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Under 30 WhatsApp.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.